0: Πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Πριν αρχίσουμε τα θέματα μας, θέλω να σας πω το εξής. Για εκτάκτως πήγα στο χωριό για ένα θέμα και διέτρεξα, είδα μερικούς νομούς εκεί, τους γύρω νομούς με το αυτοκίνητο. Είδα πολλά χωράφια χέρσα. Και μου είπαν οι αγρότες, οι γεωργοί, καλύτερα να μην βρέξει, να μην σπείρουμε. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση, ήδη ήμασταν, βγαίναμε με τα δυσκολίες. Με 2 και 2, 20 και 2,5 ευρώ πετρέλαιο δεν βγαίνουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να απασχολήσει το ζήτημα ακόμα και της πρωτογενούς παραγωγής, ακόμα και της διατροφικής ασφάλειας της χώρας. Τι θα γίνει δηλαδή, χωρίς παραγωγή τι θα γίνει αυτή η χώρα? Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Πάμε. Τελικώς διαπιστώνω όσο διαβάζω ότι το ζήτημα με τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και με τα κοιμήλια που μας έδωσαν ότι είναι πολύ μεγάλο και έχει πραγματικά έχει και βαθιές ιστορικές ρίζες. Θα διαβάσουμε δύο κείμενα που πραγματικά ανοίγουν ορίζοντες και αποδεικνύουν πόσα λίγα γνωρίζουμε από την ιστορία του τόπου αυτού. Πόσο λίγα γνωρίζουμε. Το πρώτο κείμενο είναι της κυρίας Ήρας Τζούρου, η οποία ξέρει πολύ καλά την αρμένικη ιστορία, έχει μια σχέση με τον Νησανιάν. Ήρα Τζούρου, Τσάρος Σαμουήλ, γιος του κόμι Νικόλαου του Τερτζάν, τσάρος της Βουλγαρίας. Η Ελλάδα παρέδωσε τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ, της μητέρας του Χρυψιμέ και των γιών του, καθένας από τους οποίους ήταν επίσης πρίγκιπας της Αρμενίας, τα παρέδωσε στη Βουλγαρία. Ωστόσο, η ιστορία είναι αμήλικτη. Η Αρμενία έχει ίσα δικαιώματα σε αυτά τα λείψανα με τη Βουλγαρία. Στην ιστορία ο τσάρος είναι γνωστός ως Σαμουήλ Χάι. Το Χάι είναι αρμένικη λέξη. Μπορεί να ήταν ο πρώτος τσάρος των Βουλγάρων. Ωστόσο αυτός και η γη του ήταν επίσης πρίγκιπες της Αρμενίας. Αφού η μητέρα του Σαμουήλ η Χρυψιμέ ήταν κόρη του βασιλιά Ασότ του δεύτερου της Αρμενίας. Αυτός που έκανε τη Μεγάλη Αρμενία με την πρωτεύουσα Άνη εκεί που βρίσκεται στο σημερινό Κάρς. Όλα αυτά τα λείψανα του Σαμουήλ και της μητέρας του Χρυψιμέ που δόθηκαν στους Βουλγάρους βρέθηκαν θαμμένα δίπλα-δίπλα στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Το παλάτι του τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας βρισκόταν εκεί και επίσης έκτισε τη βασιλική του Αγίου Αχιλίου όπου θαύτηκαν αυτός, η γη του και η μητέρα του Χρυψιμέ, κόρη του βασιλιά Ασότ του δεύτερου της Αρμενίας. Ο τσάρος εγκατέστησε αρμενικούς πληθυσμούς όχι μόνο στην Πρέσπα αλλά και στη Φλόρινα και στην Οχρίδα. Η ταφόπλακα του Σαμουήλ βρέθηκε στο χωριό Κερμάν στην περιοχή Μπρέστ των Σκοπίων και η ελληνική επιγραφή σε αυτήν, να το ξαναπώ, η ελληνική επιγραφή σε αυτήν δείχνει ότι το όνομα του πατέρα του ήταν Νικόλαος, το όνομα της μητέρας του ήταν Χρυψιμέ και αδερφοί του ήταν ο Μανουήλ και ο Δαβίδ. Ήταν Αρμένιος από πατέρα και μητέρα ο Σαμουήλ, που τον παραδώσαμε στους Βουλγάρους. Ο Βούλγαρος ιστορικός καθηγητής Κατσάροφ επιβεβαιώνει επίσης την αρμενική καταγωγή του Σαμουήλ. ο Βούλγαρος αρμενικής καταγωγής ιστορικός Νερσές Γκασαπιάν γράφει ότι σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες του Σαμουήλ ήταν Αρμένοι. Ο πατέρας του Τσάρου γεννήθηκε στο Τερτζάν της περιοχής Γερζγκά. Γερζγκά είναι το Ερζιγκιάν. Στο Βυζάντιο το λέγαμε και Αρσίγκι. Βρίσκεται στα όρια του Πόντου της ιστορικής Αρμενίας, επομένως αυτά τα λείψανα πρέπει να επιστραφούν στην Αρμενία. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τα λείψανα παραδόθηκαν στη Βουλγαρία σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Μετά την τελετή, το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ συνοδεύτηκε στον αέρα από δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών Μινκ-29 της Βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας μετά την είσοδό του στο βουλγαρικό εναέριο χώρο. Μετά από αυτή τη στρατιωτική πτήση πάνω από την πρωτεύουσα Σόφια και το μεταγωγικό που μετέφερε την σωρό και τον Μινκ-29, τελικά το μεταγωγικό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας. Κατά την προσγείωση στη Σόφια, η σωρός του Τσάρου Σαμουήλ μεταφέρθηκε με πομπή και κάθε επισημότητα στην πλατεία του πρίγκιπα Αλέξανδρου του Πρώτου, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και τοποθετήθηκε σε μια ειδικά διαμορφωμένη σαρκοφάγο. Υποσημείωση. Τι γίνεται όμως με τις ανεκτήμητες επιχρυσωμένες βίβλους, τα ασημένια ιερά σκεύη και τα σπάνια χειρόγραφα αιώνων που η Βουλγαρία λέει λάτισε από τα μοναστήρια της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας και του Τιμίου Προδρόμου και από δύο μοναστήρια της Ξάνθης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετέφερε στη Σόφια, τα οποία δεν παρέδωσε σε αντάλλαγμα για την επιστροφή του σωρού του Τσάρου Σαμουήλ, πότε θα επιστρέψουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους οι χιλιάδες κλεμμένοι θρησκευτικοί θησαυροί που εξακολουθούν να κατέχουν οι Βούλγαροι παρά τις εκκλήσεις της Ελληνικής Εκκλησίας? Προσέξτε, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Γιατί το έψαξα, το είδα, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Η συνθήκη του είναι υγιή. Είπαμε ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφηκαν 5 συνθήκες Βερσαλιών, που αφορά την συνθήκη ειρήνης μεταξύ των νικητών της Αντάντ και της Γερμανίας, του Αγίου Γερμανού νομίζω για την Αυστρία, μία άλλη που αφορά την Ουγγαρία, του Νεηγή που αφορά την Βουλγαρία και των Σευρών την Τουρκία που δεν εφαρμόστηκε. Με τη συνθήκη του Νεηγή που εφαρμόστηκε, η Βουλγαρία υποχρεώνεται να επιστρέψει όλα αυτά τα κοιμήλια στην Ελλάδα. Και τι έγινε, ξέρετε? Επέστρεψε νομίζω 10 κυβότια με ίσονος σημασίας και αξίας κοιμήλια και τα πολυτιμότερα τα έκρυψε και ήταν απόρριτα μέχρι το 90. Απόρριτα, για να μην τα διεκδικήσει η Ελλάδα όπως προέβλεπε η συνθήκη του Νεηγή. Και τώρα λοιπόν αυτά που κανονικά έπρεπε βάσει τη συμφωνία να μας τα επιστρέψει, μας κάνει τη χάρη να μας δώσει τα 48 παίρνοντας το λείψανο του Τσάρου. Είδατε, εκεί έγιναν τελετές, όχι όπως εδώ τώρα που έγιναν τελετές. Οι Βούλγαροι απέκτησαν τον θεμέλιο λίθο της ύπαρξής του στα Βαλκάνια. Εντάξει. Και πάμε να δούμε μια άλλη πτυχή τώρα που ένας διδάκτορ βυζαντινολόγος από τη Λάρισα μας ανοίγει για αυτό το θέμα. Πραγματικά έμεινα άναυδος διαβάζοντας αυτό το κείμενο. Πάμε να δούμε. Ο Σαμουήλ παραδίδεται στους Βουλγάρους. Μας κατέκλεψαν και τους επιβραβεύουμε. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθερία χθες στη Λάρισα 4 Οκτωβρίου 2026 σελίδα 15. Λέει το κείμενο. Τελικά η κυβέρνηση προέβη ευνηδίως σε συμφωνία με τη Βουλγαρία ανταλλαγή του υποτιθέμενου λειψάνου του κατακτητή της Λάρισας Σαμουήλ με 48 κοιμήλια. Είναι γνωστό πως βρέθηκε στον τάφο Γάμα στο νότιο κλήτος της Βασιλικής του Αγίου Αχιλίου, προορισμένη για αρχιεπισκοπή του κράτους του Σαμουήλ, ο μεγαλύτερος ναός στα Βαλκάνια, στη Βυζαντινή περίοδο στο νησί της Πρέσπας την δεκαετία του 60 και ταυτίστηκε με τον καθηγητή της αρχιτεκτονικής του Άπη Θήτα, κύριο Νικόλαο Μουτσόπουλο. Συνεχίζουμε. Για την ακρίβεια, ο αείμνηστος, μέγας επιστήμονας στον τομέα του, αρχιτεκτονική δίδασκε, εδώ χωρίς να είναι ειδικός προχώρησε σε ταύτιση που δεν έχουν αποδεχτεί όλοι οι ιστορικοί, ταύτιση δηλαδή των Λιψάνων με τον Σαμουήλ και την οικογένειά του. Δημοσίευσε δε τη σχετική πρόταση σε βουλγαρικό περιοδικό. Τον θεωρούσε βούλγαρο και το κράτος του βουλγαρικό. Κακός! Αφού υπάρχουν πολλά κενά σε έναν τάφο χωρίς επιγραφική μαρτυρία. Ο Σαμουήλ πέθανε στον Πρίλαπο, το Πρίλεπ, βορείως των Σκοπίων, τον Οκτώβρη του 2014, βλέποντας τους στρατιώτες του τυφλωμένους από τον Βασίλειο τον Δεύτερο, τον επωνομαζόμενο και βουλγαροκτόνο. Ας δεχθούμε όμως ότι το Λείψανο είναι γνήσιο. Εδώ διαφωνούν οι Σκοπιανοί. Δέχονται εύλογα ότι ο Σαμουήλ και τα αδέρφια του, τέκνα του κόμι Νικολάου, κομιτόπουλοι, επειδή ο Νικόλαος ήταν κόμις, οι απόγονοι ονομάστηκαν κομιτόπουλοι, όπως οι απόγονοι του Σάβα Σαββόπουλη, του Νίκου Νικολόπουλη κτλ. Κομιτόπουλοι, αν ακούσετε τον όρο, αφορά τους απογόνους του Νικολάου. Άρα, οι Σκοπιανοί δέχονται εύλογα ότι ο Σαμουήλ και τα αδέρφια του, τέκνα του κόμι Νικολάου, κομιτόπουλοι δηλαδή, συγκρότησαν δυναστεία με κέντρο την Πρέσπα και την Αχρίδα. Ως Αρμένοι στην καταγωγή υπήρξαν αξιωματούχοι του Βυζαντίου, της Ρωμανίας, και εκμεταλλεύτηκαν ότι οι παλαιοί Βούλγαροι επί Τσιμισκή παρέδωσαν τα βασιλικά σύμβολα στην Κωνσταντινούπολη το 971, οπότε δημιούργησαν μια κεντρική βαλκανική αυτοκρατορία το 997, πρόδρομο του μακεδονικού έθνους σε εισαγωγικά. Μάλιστα, ο τελευταίος Βούλγαρος βασιλικός γόνος, πρόδρομο του μακεδονικού σε εισαγωγικά έθνους, έτσι. Μάλιστα, ο τελευταίος Βούλγαρος βασιλικός γόνος, ο Ρωμανός, ήταν απλώς αξιωματούχος τους στα Σκόπια. Ο Σαμουήλ θεωρείται κάτι σαν ο ιδρυτής του κράτους των Σκοπιανών, λέει. Οι δύο βόρειοι γείτονες, λοιπόν, ερίζουν για έναν βασιλιά, αλλά όπως θα δείξω, μάλλον σε ξένον αχυρώνα, αφού αυτός εντάσσεται και στον Βυζαντινό πολιτισμό. Εμείς τον μάθαμε βέβαια σε εποχή αντικομουνισμού ως Σλάβο, μέγα εχθρό του Βυζαντίου, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε συνεργασία με τον Βασίλειο το Δεύτερο. Προφανώς το Λείψανο το αποκτά υπεραξία για τις δύο χώρες. Αξίζει όχι 48 κοιμήλια, που τέτοια έχουμε χιλιάδες, αλλά πολύ περισσότερο. Δεν εισέρχεται στην ανταλλακτική λογική. Αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο πρώτου μεγέθους. Δεν είναι κοιμήλιο. Είναι συνδεδεμένο με μνημείο της Ελλάδας, συνδέεται με την ελληνική ιστορία και τη Λάρισα. Δεν συγκρίνεται ούτε με τα πολύ περισσότερα από τα 48 κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα ή τα περιβόητα μακεδονικά χειρόγραφα. Οι Βούλγαροι είναι σαν να κόβουν τα πόδια των Σκοπιανών, θα είναι σε θέση ακόμα και να αφομοιώσουν τα Σκόπια. Εμποδίζουν τα Σκόπια να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τους αναγνωρίζουν γλώσσα, εθνικότητα, τίποτα. Στην ουσία χαρίζουμε στους Βουλγάρους το πιο σημαντικό πλεονέκτημα και μπορεί στο μέλλον να δούμε να ενώνονται τα δύο κράτη, ενώ εμείς θα μείνουμε στα 48 κοιμήλια. Και ενώ χαρίσαμε στα Σκόπια το όνομα της Μακεδονίας, ακριβώς για να είναι αντίβαρο στη Μεγάλη Βουλγαρία, τώρα χαρίζουμε στη Βουλγαρία το πιο σημαντικό τεκμήριο, αλλά και το επιστημονικό και ηθικό πλεονέκτημα να πετύχει αυτό που δεν θέλουμε, δηλαδή τη Μεγάλη Βουλγαρία. Είμαστε σχιζοφρενείς? Δεν πιστεύουμε τους Σκοπιανούς, γιατί ενέταξαν τα επιχειρήματά τους στον αλυτρωτισμό τους και βλέπουν τον Σαμουήλ ως σε εισαγωγικά Μακεδόνα. Αλλά είναι ανάγκη να πάμε στο άλλο άκρο? Βασικό επιχείρημά τους είναι ότι στη διάρκεια των πολέμων που διεξήγαγε η δυναστεία των Κομιτόπουλων, οι σύγχρονοι Βυζαντινοί συγγραφείς ποτέ δεν αποκαλούν το κράτος αυτό Βουλγαρία ή τους κατοίκους Βουλγάρους, των Κομιτόπουλων, έτσι. τους λένε μισούς, σκήθες, βαρβάρους, κομιτόπουλους. Οι Βυζαντινοί μόνον μετά το 1018, την οριστική νίκη από τον Βασίλειο Β' τον Βουλγαροκτόνο, αποκαλούν νεοβούλγαρους όλους τους Σλάβους, σλαβόφωνους από το Δούναβι μέχρι την Νότια Ελλάδα, όσους δεν έδιωξαν οι Βυζαντινοί. Υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα γι' αυτό, δεν είναι της ώρας. Θέμα, διοικητικό διαμέρισμα περιφέρεια Βουλγαρίας τότε, οργάνωσαν στην περιοχή των Σκοπίων οι Βυζαντινοί. Η Αρχιεπισκοπή Βουλγαρίας, διάδοχος της Παλαιάς, είχε πλέον έδρα την Αχρίδα και έπιανε μόνο τη βορειοδυτική Βαλκανική. Ο Σαμουήλ έφτιαξε μία αυτοκρατορία το 1997. Νεοβουλγάρων, Σλάβων και Ρωμαίων μαζί με τους Λατινόφωνους Βλάχους. Γι' αυτό κατέλαβε τη Λάρισα το 1985-1986, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Βλάχοι, ιδίως αφότου το 1980 ο Βασίλειος ο Δεύτερος έδωσε στον αρχηγό τους Νικουλιτζά τον τίτλο του Άρχοντα των Βλάχων της Ελλάδας. Μετέφερε τους κατοίκους στην πρωτεύουσα Πρέσπα, βλέπε Σταύρος Γουγούλης, δες Θεσσαλικό ημερολόγιο του 90, Σεπτέμβριο του 2026, όπου έκτισε τον αρχιεπισκοπικό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Αχίλιο. Ο πολιούχος Άγιος της Λάρισας συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτή που νομιμοποίησε ως θεσμό, δόγμα και οργάνωση τη Χριστιανική Εκκλησία. Ήθελε ο αρχιεπισκοπικός ναός να συνδέεται με το Ρωμαϊκό κράτος. Η βασιλική του Αγίου Αχιλίου κτίστηκε στη δεκαετία του 1004-1005-1014 με τη συνδρομή του Βυζαντίου, εκφράζει τον Βυζαντινό πολιτισμό, καμία σχέση με τους ναούς του Βουλγαρικού κράτους πρώτου 1971. Βλέπε μελέτες Γουγούλης Academia Education. Ο Άγιος Αχίλιος Πρέσπας, όπως δέχονται όλοι, συνδέεται και με το Ρωμαϊκό κράτος, περισσότερο τον κόσμο των Λατινόφωνων Βλάχων. Άλλωστε το κράτος του Σαμουήλ, στο κράτος του Σαμουήλ υπήρχαν αντίπαλοι, αλλά οι φρονούντες των Ρωμαίων, όσοι ήθελαν να υπαχθούν στον αυτοκράτορα. Εκκλησιαστικών πάντως δεν υπήρχε σχίσμα. Οι σημερινοί Βλάχοι Λατινόφωνοι των Σκοπίων και της Αλβανίας υπήρξαν πολίτες αυτού του κράτους και είναι γνωστό ότι αισθάνονται Ρωμνοί, αποβλέποντας στην Ελλάδα την κληρονόμο του Ελληνόφωνου Βυζαντίου. Αναγνωρίζοντας Βούλγαρο τον Σαμουήλ, αποβάλλουμε τη ρωμαϊκή ταυτότητά του και του ηγεμόνα και των πολιτών του. Γίνεται φανερό ότι το λείψανο του Σαμουήλ είναι ένα όπλο στα χέρια των σημερινών Βουλγάρων να γίνουν ακόμα πιο επιθετικοί, αντί να φροντίσουμε να λογικεύσουμε τους Σκοπιανούς. Εύκολο είναι αυτό. Κανονικά η κυρία Μενδώνη όφιλε να συγκαλέσει ένα επιστημονικό συνέδριο για τον Σαμουήλ, να κατατεθούν οι απόψεις Βουλγάρων, Σκοπιανών, Ελλήνων και όχι στα ξαφνικά, λέγε με πονηρά, να προχωρήσει σε αυθαίρετη ανταλλαγή. Με την επιστήμη λύνονται τα εθνικιστικά πάθη, ούτε με φοβίες, παραδείγματος χάρη για το βλαχικό, ούτε με φωνάρες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Σταύρος Γουλούλης, διδάκτορ βυζαντινολόγος. Λοιπόν, καταθέσαμε τις απόψεις. Ακούστε, η ιστορία είναι πραγματικά πολύτιμο εργαλείο για να κάνεις και πολιτική. Οι άνθρωποι ήταν Αρμένοι και προσέξτε, οι Αρμένοι, Αρμένιους είχαμε και αυτοκράτορες στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, ολόκληρη δυναστεία, έτσι, των Ζημισκίδων νομίζω. Επίσης υπήρχε η δυναστεία των Βαγρατιδών, Μπακρατούνι τους λένε, οι οποίοι Αρμένοι κυβέρνησαν το βασίλειο της Γεωργίας επί 1000 χρόνια. Πέραν του ότι κυβέρνησαν τα βασίλεια της Αρμενίας, τη Μεγάλη Αρμενία, την Αρμενία της Κιλικίας, και ένας βασιλιάς επιβραβεύθηκε από αυτοκράτορα Ισπανό και κυβέρνησε και ένα κρατήδιο μέσα στην Ισπανία. Αρμένιος. Τι θέλω να πω. Είναι σύνθετο όντως το ζήτημα του Σαμουήλ, ο άνθρωπος εκμητρώστε και πατρός ήτο Αρμένιος Και από ό,τι μίλησα σήμερα με κάποιον από την Αρμενική Επιτροπή στην Ελλάδα, και ένα, όπως λέει εδώ η Ήρα Ζούρου, και ένα μεγάλο μέρος του στρατού του ήταν Αρμένοι. Άρα αυτό που έγινε στο κλειδί μπορεί να μην έγινε εναντίον Βουλγάρων, έγινε εναντίον Αρμενίων. Και άρα κακώς ονομάζεται και Βουλγαροκτόνος ο Βασίλειος. Θα μου πείτε, αυτό έμεινε από την ιστορία. Εντάξει, πιθανόν να εξόντωσε περισσότερους Αρμένιους από ότι άλλους που ήταν στα στρατεύματα του Σαμουήλ. Πάντως ο Σαμουήλ πέθανε μετά την ήττα στο κλειδί και μετά αφού είδε τυφλωμένους τους στρατιώτες του. Αυτά για τον Σαμουήλ, αυτά για αυτήν την περίεργη συμφωνία που έγινε με τους Βουλγάρους. Πριν πάμε στα άλλα ζητήματα, απλά να σας πω ότι είδα μία επίθεση που έγινε πάλι στη Σελευκόφυλλο, την Αλ Σουκαλαΐμπια, πώς τη λένε οι Άραβες. Η Σελευκόφυλλος είναι μια πόλη που την έχω επισκεφτεί, 18-20.000 κατοίκους, όλοι Ελληνοορθόδοξοι, και διάβασα σήμερα αρκετές αναφορές σε συριακά μέσα που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, ότι αυτά οφείλονται σε παρεξηγήσεις που γίνονται μεταξύ νέων. Ναι, μπορεί να γίνονται, να οφείλονται σε παρεξηγήσεις μεταξύ νέων. Εννοεί χριστιανών, ελληνοορθόδοξων και σουνιτών. Γιατί ποτέ δεν επιτίθενται οι χριστιανοί σε κομοπόλεις σουνιτικές και έχουμε επιθέσεις μόνο των σουνιτών αντίον των χριστιανών? Ακούστε, νομίζω κάπου διάβασα σε μία από αυτές τις αναλύσεις ότι δόθηκαν 5 δις περίπου στη Συρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούσε να μπει όρος να προστατεύονται οι μη σουνίτες μουσουλμάνοι της χώρας αυτής, Αλεβίτες, Ελληνοορθόδοξοι, Αρμένοι κτλ. Δεν έπρεπε να μπει ένας όρος που να μπορείς να το συνδέσεις με τη ροή του χρήματος. Αυτοί τώρα καίγονται για 1 εκατομμύριο δολάρια, όχι για ευρώ, όχι για 5 δις. Τώρα πάμε να δούμε και στο θέμα που προέκυψε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιν. Γιάννης Μανιάτης και Σάκης Αρναούτογλου ζητούν εξηγήσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιν. Τι εννοούσε με τον όρο μακεδονικός πολιτισμός που χρησιμοποίησε κατά την επίσκεψή της στα Σκόπια? Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιάννης Μανιάτης και Σάκης Αρναούτογλου, ζητώντας αποσαφήνιση της ορολογίας που χρησιμοποίησε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιν κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στα Σκόπια. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν δήλωσε κατά την παρουσία της στη γειτονική χώρα: «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια», δεν θέλω να πω τη λέξη, «με την ταυτότητά της και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Επειδή το σύνθημά μας είναι ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη». Οι δύο ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας συνδέεται άρρηκτα με τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και τη συνεπή εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων. Επισημαίνουν δε πως η χρήση της διατύπωσης «μακεδονικός πολιτισμός», χωρίς κανέναν γεωγραφικό ή άλλο αποσαφινιστικό προσδιορισμό, εγείρει ερωτήματα ως προς την ερμηνεία και τη συμβατότητά της με τις διεθνείς υποχρεώσεις, την πιθανότητα πρόκλησης σύγχυσης μεταξύ της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της ελληνικής Μακεδονίας από την αρχαιότητα ως σήμερα και εκείνης των Σκοπίων. Τα ερωτήματα προς την Κομισιόν ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μανιάτης και Αρναούτογλου να απαντήσει τι ακριβώς εννοεί η πρόεδρος με τους όρους «identity» και «Macedonian culture», εάν θεωρεί ότι η χρήση του όρου «Macedonian culture» χωρίς προσδιορισμό συνάδει με την ανάγκη αποφυγής σύγκησης ανάμεσα στον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής της Μακεδονίας και την κουλτούρα της Βουμού. Πώς προτίθεται να διασφαλίσει ότι στα επίσημα κείμενα και τις δηλώσεις των ευρωπαϊκών θεσμών θα χρησιμοποιείται ορολογία που σέβεται τις διεθνείς συνθήκες συμπεριλαμβανομένες της Συμφωνίας των Πρεσπών και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αφήνοντας μηδενικά περιθώρια για λυτρωτικές ή παραπλανητικές ερμηνείες? Λοιπόν, ξέρετε, το έργο του κυρίου Αρναούτογλου δεν το γνωρίζω, δεν το έχω προβάλει. Το κυρίου Μανιάτη το έχω προβάλει δεκάδες φορές. Εδώ όμως, πραγματικά απορώ πως υπέβαλαν αυτή την ερώτηση. Τι είπε η γυναίκα, τώρα φτάσω στο σημείο εγώ να υπερασπίζουμε την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Ακούστε. Καλωσορίζουμε τη Βούμου με την ταυτότητά της και τη γλώσσα της, την οποία την αναγνωρίσαμε. Αναγνωρίσαμε μακεδονική εθνική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα. Σωστό, σωστό. Και λέει παρακάτω, πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Δηλαδή μακεδονικός πολιτισμός και γλώσσα. Όταν αναγνωρίζεις μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνική ταυτότητα, δεν μπορείς να λες μετά βορειομακεδονικός πολιτισμός. Λογικά πάει μακεδονικός πολιτισμός. Δηλαδή δεν αναφέρεται στην ρητά στη συνθήκη των Πρεσπών. Αλλά όταν λες, δεν λες βορειομακεδονική γλώσσα, λες μακεδονική γλώσσα. Η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό. Σου λέει μακεδονική γλώσσα, μακεδονικός πολιτισμός. Προς τι τώρα διαρρεγνύουμε τα ημάτια μας. Ακούστε, καταλαβαίνω, εγώ βλέπω τα σχόλια ανθρώπων που τυφλώνονται να στηρίξουν τον ένα και τον άλλον και παίρνουν διαζύγιο με τη λογική. Γιατί σου λέει θα στηρίξουμε την συμφωνία των Πρεσπών γιατί να στηρίξουμε τον Τσίπρα. Εντάξει. Αυτό δεν μπορείς να το παλέψεις. Στην Ελλάδα ζούμε, την κοινωνία την βλέπουμε, αλλά οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτού του είδους τη σχέση με πρόσωπα και κόμματα, πώς βλέπουν αυτή τη συμφωνία τώρα. Ορίστε, να, τα χάλια είναι μπροστά μας. Δηλαδή ζεις στη Μακεδονία, έτσι. Στη μια Μακεδονία υπάρχει, τα άλλα είναι παραμύθια. Και βλέπεις την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλάει με τη γλώσσα σας, την ταυτότητά σας και το μακεδονικό πολιτισμό που θα γίνουμε και πλουσιότεροι. Πώς νιώθουν οι Έλληνες, μπορείτε να μου πείτε. Εντάξει, να μου πείτε, ρε φίλε, άλλος δεν έχει να φάει. Άλλος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο να οργώσει. Τι τον νοιάζει. Πώς τι τον νοιάζει, δηλαδή τα ξεπουλάμε όλα. Για να δείτε γιατί λέγαμε όταν υπογράφηκε η συμφωνία. Οι ενστάσεις όλες, δυστυχώς, επαληθεύονται από τις εξελίξεις. Ας ελπίσουμε όμως, έστω και κατόπιν εορτής, να διδαχθούμε έτσι από τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δεύτερο θέμα. Ο κύριος Ροζάκης, ο οποίος είναι καθηγητής επίτιμος, πώς το λένε, ομότιμος καθηγητής

4 Οκτωβρίου 2026 ότι η ενδεχόμενη επέκταση της ελληνικής Αιγαιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια θα μετέτρεπε το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη και θα δημιουργήσει έναν φράχτη ελληνικής κυριαρχίας που θα παρεμπόδιζε την ελεύθερη διεθνή ναυσιπλοεία, χρήζει νομικής αποσαφήνισης. Πρόκειται άλλωστε για επιχείρημα που προβάλλεται διαχρονικά και από την τουρκική πλευρά κατά της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Εδώ ο Καλλιντέρης του τι λέει του Ροζάκη για τις πλαγίες. Ευγενικά σου λέει το επιχείρημά σου δεν είναι το επιχείρημα των Τούρκων. Η UNCLOS, η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι δηλαδή, πέραν του δικαιώματος της αυλαβούς διέλευσης θεσπίζει στα άρθρα 33-44 ειδικό καθεστώς για τα στενά που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, την διέλευση transit. Στα στενά αυτά όλα τα πλοία και αεροσκάφη απολαμβάνουν δικαίωμα συνεχούς και ταχείας διέλευσης και υπέρπτησης. Τα παράκτια κράτη μπορούν μεν να θεσπίζουν κανόνες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, την πρόληψη της ρήπανσης, την αποτροπή αλλιευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διέλευση και την εφαρμογή τελωνιακών, δημοσιονομικών, μεταναστευτικών και υγειονομικών κανόνων. Δεν μπορούν όμως οι ρυθμίσεις αυτές να έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση, παρεμπόδιση ή αποδυνάμωση του δικαιώματος διέλευσης transit. Κυρίως το άρθρο 44 της UNCLOS ορίζει κατηγορηματικά ότι η διέλευση transit δεν μπορεί να ανασταλεί. Άρα ποια λίμνη, ποιο φράγμα κυριαρχίας, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η Ελλάδα εξάλλου, ήδη κατά την υπογραφή της UNCLOS το 1982 και εκ νέου κατά την κύρωσή της από την Ελληνική Βουλή το 1995, δήλωσε ότι σε περιοχές με πολυάριθμα διάσπαρτα νησιά και πολλά εναλλακτικά στενά που εξυπηρετούν ουσιαστικά την ίδια διεθνή ναυτιλιακή οδό, το παράκτιο κράτος μπορεί να καθορίζει συγκεκριμένες διαδρομές μέσω των οποίων πλοία και αεροσκάφη τρίτων χωρών θα ασκούν το δικαίωμα διέλευσης transit, ώστε να συνδυάζονται οι ανάγκες της διεθνούς ναυσιπλοείας και υπέρπτυσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Η ίδια ελληνική δήλωση, επομένως, προϋποθέτει την διατήρηση της διεθνούς ναυσιπλοείας ακόμη και μέσα σε ελληνικές θαλάσσιες περιοχές που τελούν υπό ελληνική κυριαρχία, μέσα στα χωρικά ύδατα. Ένας θαλάσσιος χώρος μπορεί συνεπώς να βρίσκεται υπό την κυριαρχία της Ελλάδας και ταυτόχρονα να επιβαρύνεται από έναν ισχυρό και μη αναστελόμενο δικαίωμα διελεύσεως υπέρ τρίτων κρατών. Τέρμα. Διάδρομοι από τους οποίους μπορείτε να περνάτε. Transit. Ελεύθερα. Και να πετάτε στον αέρα. Η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων θα μετέβαλε πράγματι ριζικά τη νομική γεωγραφία του Αιγαίου και θα αύξανε σημαντικά τη θαλάσσια έκταση υπό ελληνική κυριαρχία. Δεν θα δημιουργούσε όμως έναν αδιαπέραστο φράχτη, ούτε θα απέκλειε τη διεθνή ναυσιπλοεία, διότι η ίδια η UNCLOS έχει προβλέψει ειδικά μέσω του καθεστώτος των διεθνών στενών τη συνύπαρξη της παράκτειας κυριαρχίας με την απρόσκοπτη διεθνή διέλευση. Άρα, κύριε καθηγητά, να μην λέμε ούτε για φράχτη εθνικής κυριαρχίας, ούτε για ελληνική λίμνη. Όλα αυτά προβλέπονται, μπορεί το ελληνικό κράτος να ορίσει διαδρόμους transit διέλευσης, περάστε ελεύθερα, μπρος, πίσω, πλαγίως, καθέτος, από τον αέρα και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα, ο μόνος που θα έχει πρόβλημα από την επέκταση των χωρικών υδάτων θα είναι η Τουρκία. Γιατί? Διότι δεν θα της μείνει πεδίο για να ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις βάρος της Ελλάδας. Άρα αυτά να τα αξιολογήσουν οι πολιτικοί που έχουν και όλα τα δεδομένα και ας πράξουν το καλύτερο για την πατρίδα. Πάμε τώρα. Η Deutsche Welle, η φωνή της Γερμανίας, δεν το έκανε, δεν κάνει τυχαίως άρθρα, δεν επιλέγει τυχαίως να δημοσιεύσει άρθρα. Μας εκδικείται μάλλον. Γιατί αφορά
την αμυντική συνεργασία της Γαλλίας με

0: την Τουρκία. Ακούστε, την γαλλική αμυντική βιομηχανία πραγματικά ήταν σε κατάσταση πνιγμού και τις πετάξαμε στο σίβιο. Όταν, διότι αυτές οι γραμμές παραγωγής, αν δεν έχεις παραγγελίες, κλείνουν. Δεν μπορείς, πώς θα γίνει. Δεν μπορείς να παράγεις υποβρύχια, τι θα κάνεις. Δεν είναι αυτοκίνητο το βάλεις στην έκθεση αυτοκινήτων. Ούτε μπελαρά μπορείς να παράγεις, ούτε ραφάλ. Πρέπει να υπάρχει συμβόλαιο, να πέσουν υπογραφές, να μπαίνουν προκαταβολές, να πέφτει το χρήμα για να έχουμε. Όταν λοιπόν η Γαλλία χωρίς, δεν είχε όχι μόνο δεν είχε παραγγελίες για τις μπελαρά, αλλά ακυρώθηκε μία συμφωνία που ήταν υπογεγραμμένη με την Αυστραλία μετά από παρέμβαση στον ΗΠΑ. Οι Γάλλοι είχαν υπογράψει συμφωνία με την Αυστραλία να τους παραδώσουν υποβρύχια, έναν αριθμό, ένα συμβόλαιο 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ακύρωσαν οι Αυστραλοί για να πάρουν πυρηνοκίνητα, όχι με πυρηνικές κεφαλές, με βλήματα, πυρηνοκίνητα, κινητήρας σαν πυρηνοκίνητος, υποβρύχια από τις ΗΠΑ. Και αυτό, εποφεληθήκαμε από αυτό, μας έδωσαν την άδεια οι Αμερικανοί να χρυσώσουν το χάπι στους Γάλλους και λένε πάρτε εσείς τις μπελαρά και τα ραφάλ. Τα πήραμε λοιπόν. Αλλά επί της ουσίας ήταν, επαναλαμβάνω, σε τρικυμισμένη θάλασσα και τους πετάξαμε στο Σίβιο. Και εκεί υπογράφηκε και η συμφωνία που υπάρχει μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, τώρα δεν ξέρω πόσο πρακτικά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά οι Γάλλοι, για να λέμε το στραβού το δίκιο, μπορεί το 19-22 μας πούλησαν κανονικά, αλλά από το 73, επιχούντας ακόμα, οι Γάλλοι μας έδωσαν τα Mirage F1 και τα άρματα άμυχη 30, άρματα μάχης. Τα Mirage F1 ήταν πολύ μπροστά από ό,τι αεροπλάνα κυκλοφορούσε στην περιοχή και τα άμυχη 30 ήταν τα μοναδικά άρματα με πυροβόλο 105 χιλιοστών. Τα υπόλοιπα που είχε η Τουρκία και ο στρατός ο ελληνικός ήταν 90 χιλιοστών. 105 χιλιοστών τρυπούσε σαν βούτυρο τα τουρκικά άρματα. Και από εκεί και μετά ο Ανδρέας Παπανδρέου, θυμάστε, έκανε την αγορά του αιώνα, αγόρασε τα Mirage 2000, μετά πήραμε τα Mirage 2005, μετά πήραμε τους πυράβλους, τους γαλλικούς που όντως ήταν και παραμένουν στρατηγικό όπλο. Μιλάμε για τους πυράβλους Scalp και με αυτά τα οπλικά συστήματα είναι αλήθεια ότι οι Γάλλοι ήταν συνεπείς. Δεν ξέρω αν υπήρχε πρόνοια στις συμφωνίες. Πάντως, ό,τι δώσαμε σε εμάς δεν πούλησαν στους Τούρκους. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αυτό ήταν πρόνοια στη συμφωνία. Η πρώτη παρασπονδία έγινε με τους Μέτεωρ, που οι Γάλλοι πιέστηκαν και φέρονται, παρότι έχουν μικρό ποσοστό στην ομάδα των εταιριών που παράγουν τους Μέτεωρ, δόθηκε η άδεια ή φέρεται να έχει δοθεί η άδεια από τους Γάλλους να αποδεσμευτούν οι Μέτεωρ, να τους πάρουν οι Τούρκοι να τους έχουν για τα Eurofighter, και τώρα έρχεται το καινούριο φασούλι. Για να δούμε. Η είδηση προέρχεται από το πρακτορείο Ανατολή που επικαλείται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τουρκία και Γαλλία φέρεται να υπέγραψαν στο Παρίσι προχθές Σάββατο οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών και την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Στόχος της συμφωνίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς αμυντικής συνεργασίας και η ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου. Σε ανακοίνωσή του στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης En Social, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτεντάν, είχε συναντήσεις με τη Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Αλή Σρουφό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Γάλλου Προέδρου στρατηγό Βινσέν Ζηρό και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Γκυγιόμ Ολανέ. Προσέξτε, με έναν αντιστράτηγο Τούρκο συναντήθηκε Υπουργός Άμυνας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Γκυγιόμ Ολανέ, που σημαίνει ότι του δώσαν μεγάλη αξία του Τούρκου πολιτικά. Κατά τις συναντήσεις οι δύο πλευρές συζήτησαν τις διμερείς αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις, τον στρατηγικό διάλογο για τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας συνεργασίας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η σημασία της διατήρησης τακτικών και προσανατολισμένων στα αποτελέσματα επαφών. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε το Υπουργείο, οι δύο χώρες υπέγραψαν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας και την ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου. Η υπογραφή καταδεικνύει ότι τα αμοιβαία θετικά μηνύματα που μετέδωσαν πρόσφατα οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν μεταφραστεί σε ένα ουσιαστικό και συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προσθέτει η ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η συμφωνία, σύμφωνα με πηγές, σχετίζεται με την πρόσφατη αναθέρμανση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και με συζητήσεις για κοινά αμυντικά έργα, μεταξύ των οποίων είναι η πιθανή αναβίωση των συνομιλιών για τη συμπαραγωγή και αγορά του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνας EUROSAMP-T, αλλά και των πυράβλων Meteor. Η Γαλλία φέρεται να έχει μετριάσει τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην πώληση του συστήματος στην Άγκυρα. Η αλλαγή αυτή προσέγγισης με την πώληση το SAMP-T στην Τουρκία, γράφει σήμερα ο τουρκικός τύπος που επικαλείται το Reuters και αναφέρεται σε 5 πηγές, ανοίγει την πόρτα σε πιο ουσιαστικές συνομιλίες για ένα σύστημα που η Τουρκία αναζητά εδώ και χρόνια ως μέρος του σχεδιαζόμενου ολοκληρωμένου δικτύου αντιεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Steel Dome, πηγή Deutsche Welle. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό το παραμύθι με το να πάρει Τουρκία αντιεροπορικά και αντιπυραυλικά το παρακολουθώ από το 95-96. Πήγε μια με τους Κινέζους, πήγε μια με τους Αμερικανούς, με τους Patriot, πήγε με όποιον πουλούσε τέτοια συστήματα. Και ξέρετε τι έκανε? Προεξοφλούσε πολιτική στήριξη για ζητήματα από την ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί η Τουρκία έχει έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο να προστατέψει από ότι ο ελληνικός, άρα θέλει περισσότερα συστήματα, περισσότερα λεφτά. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι η Τουρκία δίνει ως δόλωμα στη Γαλλία την αγορά και τη συμπαραγωγή του συστήματος αυτού του EUROSAMP-T. Άλλωστε η Γαλλία δεν είναι μόνη, είναι με την Ιταλία, μπορεί να την παρασέρνει και η Ιταλία, τραβάται με κασκλέο δηλαδή, αλλά είναι μεγάλο κίνητρο για τη Γαλλία. Και αν δεν υπάρχει ρήτρα που να απαγορεύει, αν αφήνει την πόρτα ανοιχτή, μπαίνει ο άλλος μέσα, δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά με τη Γαλλία. Θα μου πείτε, ακόμα αρχή είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς αυτά τα βήματα αναφέρουμε. Ας πάρουν μέτρα να προστατέψουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Μην ξαναδούμε αυτή την τραγωδία να παίζεται. Μας δίνουν οι Αμερικανοί όπλα εμάς, όπλα τους Τούρκους, τα ίδια όπλα. Υποτίθεται ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Ποιοτικό, για να εξισορροπήσουμε το μέγεθος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Έρχεται στην Αθήνα, ήρθε. Ακούστε, και θα μείνει δύο βραδιές, που είναι σημαντικό αυτό, και δεν πηγαίνει στην Τουρκία, γιατί συνήθως αυτές οι επισκέψεις γινότανε. Είτε πει πρώτα στην Τουρκία μετά στην Ελλάδα, συνήθως πρώτα στην Ελλάδα μετά στην Τουρκία. Τώρα έρχεται μόνο στην Ελλάδα. Όμως έχουν προηγηθεί δύο επισκέψεις του Ρούμπιο στην Τουρκία. Η μία ήταν για τη Σύνοδο Κορυφής. Γιατί έρχεται τώρα? Δεν είναι δικό μου το ρεπορτάζ, μου το είπε φίλος δημοσιογράφος, ο κύριος Ψήλος, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχει μεγάλο κύκλο διεθνώς, ο οποίος μου είπε ότι η επίσκεψη τώρα σχετίζεται με τους το σχεδιασμό και τις προετοιμασίες που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να λύσουν το πρόβλημα Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και μου ανέφερε το εξής. Είναι, λέει, μετά από εδώ θα πάει στην Ισλανδία και μετά την Ισλανδία θα πάει στην Πορτογαλία. Γιατί? Για να χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί τις βάσεις. Στην Ισλανδία υπάρχει αεροπορική βάση. Υπόψη ότι έχουν αποσύρει τα βομβαρδιστικά, τα Β1 που είχαν στην βάση στη Βρετανία, εκεί που πήγε να γίνει η δολιοφθορά με τους Ιρανούς, τα απέσυραν, τα πήγαν στην Αμερική. Όμως τη χρειάζονται βάση στην Ευρώπη, γιατί από εκεί απογειώνονταν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά για να βομβαρδίσουν το Ιράν. Άρα πάει, λέει, στην Ισλανδία, πάει και στην Πορτογαλία. Στις Αζόρες υπάρχει μια βάση, επειδή οι Ισπανοί τους κάνουν κόλπα, να χρησιμοποιήσουν και εκείνη τη βάση και τη Σούδα για να κάνουν μια μεγάλη κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση, πιθανόν μαζί με το Ισραήλ, να την κάνουν εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Πριν από λίγο, ο Μάτης, ο πρώην Υπουργός Άμυνας, στρατηγός, έτσι, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκενώνουν όλες τις βάσεις στην περιοχή. Θα σας το διαβάσω τι ακριβώς έγραψε. Ενώ του Περσικού κόλπου και από την Ιορδανία. Όλες. Που αυτό είναι ο προάγγελος. Και επίσης είδαμε ότι στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή του, στη διακεκαυμένη ζώνη. Δεν γνωρίζουμε αν το στέλνουν για να αντικαταστήσουν άλλο. Πάντως, αν μείνει, είναι και αυτό μια ένδειξη, ισχυρή ένδειξη. Επίσης, αμερικανικά δημοσιεύματα λένε θα στείλουν άλλους 10.000 στρατιώτες στην περιοχή. Επομένως, η επίσκεψη Ρούμπιο, πέραν του ότι έχουμε τις συνομιλίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών της Ελλάδας, Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, και υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγμα οπλικά συστήματα πλεονάζουν υλικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που μπορεί να υποφεληθούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ως αντάλλαγμα των πολύ σημαντικών εξυπηρετήσεων που κάνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τη Σούδα. Κατά την άποψή μου, με βάση αυτά που μπορώ να γνωρίζω, η Σούδα ίσως είναι και η σημαντικότερη ναυτική και αεροπορική βάση, γιατί αυτό είναι και το πλεονέκτημά της. Βαθύ λιμάνι, έρχονται όλα τα πολεμικά πλοία, ακόμα και το αεροπλανοφόρο, υποβρύχια, έχουν τεράστιες δυνατότητες μέχρι και ανεφοδιασμού, ίσως και πυρομαχικών. Εκεί ακριβώς από πάνω είναι η αεροπορική βάση που μπορεί να φιλοξενήσει και φιλοξένησε και αεροσκάφη εν αέριο ανεφοδιασμού και μαχητικά αμερικανικά. Άρα έρχεται και για αυτό το ζήτημα, αν τελικώς γίνει αυτή η επιχείρηση. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, υπάρχουν απόψεις, διαβάζω εδώ Ελλήνων δημοσιογράφων που μιλούν με το Υπουργείο Εξωτερικών, που λένε ότι σχετίζεται και με τα σύννεφα που έχουν δημιουργηθεί μετά τη δήλωση που φέρεται να έκανε την προκλητική, την προσβλητική για τη χώρα μας η κυρία Γκυλφόιλ σε γεύμα ή δείπνο με τον Παπασταύρο και τον Κυρανάκη, όπου είπε ότι εμείς, λέει, ανατρέψαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και σε άλλες χώρες, για προσέξτε το πρόβλημα, το κάνουμε και σε εσάς. Μπορεί να σχετίζεται και με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιθανό να είναι και συνδυασμός των όλων όσων έχουμε αναφέρει, κατά την άποψή μου. Η Ελλάδα έχει, είπαμε, το θέμα της Σούδας και όποια άλλη στρατιωτική διευκόλυνση παρέχουμε. Έχουμε το ζήτημα της Αλεξανδρούπολης, όχι μόνο του σταθμού του επαναεριοποίησης του υγροποιημένου και του κάθετου άξονα. Έχουμε και την μέγιστη χρησιμότητα των δύο λιμανιών και της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, για που παρακάπτουν τα στενά και μπορούν να εξυπηρετήσουν επιχειρησιακές ανάγκες των μετόπων της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, Ρουμανία, Βουλγαρία και όχι μόνο. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, πρέπει να συζητηθούν, η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει και ανταλλάγματα για όλα αυτά και κατά την άποψή μου πρέπει να ζητήσει και να απαιτήσει σεβασμό. Εντάξει, είναι μεγάλη χώρα, αλλά δεν μπορούν ο καθένας να προσβάλλει την πατρίδα μας. Εντάξει. Αυτά λοιπόν με την επίσκεψη του Ρούμπιο. Να δούμε και τα εξοπλιστικά. Υπάρχουν ζητήματα τι όπλα θα απελευθερώσουν για τα ελληνικά F-35, τι πυράβλους δηλαδή. Έχω διαβάσει αυτά που συζητάει το επιτελείο να ζητήσουν την απελευθέρωση από τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικά ζητήματα. Ας γίνουν συνομιλίες και ό,τι μπορέσουμε να μάθουμε σε επόμενη φάση θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο και να κλείσουμε για απόψε. Όσο αντικειμενικοί μπορούμε να είμαστε, γιατί υπάρχει και το συναισθηματικό με την Κύπρο, πάντως διαβάζω και χθες σας διάβασα τι είπε ο σκιώδης υπουργός εξωτερικών της αντιπολίτευσης στην Τουρκία για την παρέλαση και για την κατάσταση που δημιουργείται γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Έρχεται λοιπόν τώρα, διαβάζω ότι προβληματίζει πολύ τους Τούρκους η δραστηριοποίηση όλων αυτών των χωρών και η συμμετοχή αυτών των χωρών στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Προβληματίζεται η Τουρκία πολύ, επαναλαμβάνω. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει και αυτούς στις ελεύθερες περιοχές που αντιστρατεύονται την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και την πολιτική των συμμαχιών. Αυτό ας τους προβληματίσει ότι δεν μπορούν να έχουν τον ίδιο προβληματισμό με τους Τούρκους. Δεν αμφιβάλλω ότι τον έχουν για διαφορετικούς λόγους. Αλλά έστω και τυχαία να γίνεται αυτό, πρέπει να προβληματιστούν. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έγινε. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όσο ήταν στην Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση, έδωσε μία συνέντευξη σε μία ιστοσελίδα που λέγεται Breitbart, που είναι από τα πουλέν, τα επικοινωνιακά του Τραμπ. Και έγινε το ανήκουστο. Ο Τραμπ έκανε, δημοσίευσε στο Truth Social τη συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη. Δηλαδή, συγγνώμη, ο ηγέτης χώρας 400 εκατομμυρίων δημοσίευσε τη συνέντευξη του Προέδρου μιας χώρας 1 εκατομμυρίου. Για να δούμε λοιπόν. Έκανε αναδημοσίευση δηλαδή. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είπε «Δεν υπάρχουν όρια στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Κύπρου και ΗΠΑ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στο αμερικανικό Breitbart News, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή, άκουσον, και αναδημοσιεύθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ μέσω του Truth Social. Μιλώντας στο Breitbart News στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ίσως αυτός να ήταν και ένας από τους λόγους, τα κανά λόγια που είπε για τον Τραμπ, ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες υποθέσεις, διότι παρότι είναι τολμηρός, όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντί του, κάτι που τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Με αυτό πήρε και την αναδημοσίευση, ή μάλλον και με αυτό για να είμαστε. Εξήγησε ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε την εκπεριτροπής προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος, στο πρώτο εξάμηνο, τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, και ότι προσπάθησε να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σημαντικότερο επίτευγμα της Προεδρίας μας ήταν να φέρουμε την περιοχή πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπε ότι στη σύνοδο κορυφής που έγινε με τα 27 μέλη φέραμε και τους ηγέτες της περιοχής, εδώ σας τα παρουσιάσουμε όλα αυτά. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που προέβαλε ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι η σημασία, είπε στη συνέντευξη, που αποδίδουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της άμυνας, και αυτό είναι ευαισθησία του Τραμπ. Διαθέτουμε μέσω του μηχανισμού SAFE 150 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Το τρίτο σημείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας, είπε ο Χριστοδουλίδης, σε ορισμένα ζητήματα είναι ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχουμε σε καμία περίπτωση την πολυτέλεια να υπάρξει διατλαντική ρήξη. Αναφερόμενο στο Κυπριακό, είπε ο Πρόεδρος, το μεγάλο εμπόδιο στην πορεία προς μια λύση είναι η αδιαλαξία του Ερντογάν. Όλα τα άλλα κράτη της περιοχής, προσέξτε, συμπεριλαμβανομένες της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Ινδίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων, συνεργάζονται με την Κυπριακή Δημοκρατία για την λύση του Κυπριακού εκτός από την Τουρκία. Του την έφερε το Ερντογάν. Αναφερόμενο στο διορισμό του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζον Μπρέσλοου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Κύπρου στον τομέα του εμπορίου, της άμυνας και της ασφάλειας σε όλους τους τομείς, προσθέτοντας ότι η Κύπρος συνεργάζεται πολύ στενά με τη ΗΠΑ για την αναβάθμιση των στρατιωτικών τους υποδομών. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που εργάζομαι για την οικοδόμηση στενότερων σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, είπε ο Χριστοδουλίδης, δεν έχω δει ποτέ την Κύπρο τόσο κοντά στην Αμερική όσο είναι σήμερα. Σήμερα είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι η ΥΠΑ είναι ο στενότερος σύμμαχός μας στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, των πληροφοριών. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά, μίλησε για τις αμερικανικές επενδύσεις, για την σημασία της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε ο Χριστοδουλίδης ότι η Κύπρος, ο λόγος για τον οποίο η Κύπρος και η ΥΠΑ, ειδικά υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ και άλλος έπαινος, αποτελούν φυσικούς συμμάχους, είναι τα βαθιά κοινά συμφέροντα, προσέξτε, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας, με τη Σεύρον και την Exxon Mobil, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας των ΥΠΑ, να δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, επιδιώκοντας να συμβάνουν στην παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο. Θα κάνουμε ανακοινώσεις, λέει, τον Οκτώβριο στην Κύπρο για τα ενεργειακά. Αναφέρθηκε στην ικανότητα της Κύπρου να συμβάνει στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης, και η προσπάθειά της να δημιουργήσει περισσότερες δυτικές πηγές ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικές. Και λέει, η εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες στον τομέα της ενέργειας αποτελεί δρόμο προς την καταστροφή για τη Δύση. Είπε, άρα εμείς θα αποτρέψουμε την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες, εννοεί τη Ρωσία. Είπε, συνεργάζεται με τη ΣΥΠΑ για την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων και με τον Τραμπ, σημαντικό είναι και αυτό. Αναφέρθηκε στις συγκλήσεις μεταξύ ΥΠΑ Κύπρου όσον αφορά πολιτιστικά ζητήματα, όπως είναι η προστασία των χριστιανών, είπαμε. Αναφέρθηκε και είπε ότι έχω ελπίδες για την πρόοδο όσον αφορά την ιδέα του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Συναντήθηκα, λέει, προσωπικά με τον Τραμπ στο Κάιρο πέρυσι για αυτό το θέμα και ελπίζω να επισκεφτώ σύντομα το Λευκό Οίκο. Είπε, το ευχαριστούμε για το εμπάργκο όπλων, αλλά λέει, αντί να έχουμε ετήσια ανανέωση πρέπει να την κάνουμε πενταετή. Και πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο πρέσβης Μπρέσλο νεοτοποθετηθεί σε ένα μήνα στην Κύπρο. Στην πρώτη του συνέντευξη από την ανάληψη των καθηκόντων του το Σεπτέμβριο, στο κατάστρεμα του πολεμικού πλοίου Roosevelt, το οποίο επισκέφθηκε το λιμάνι της Λεμεσού και αφότε το άγημα τον ΥΠΑ παρέλασε για πρώτη φορά στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση για την 1η Οκτωβρίου, ο πρέσβης Μπρέσλοου απαντάει σε ερωτήσεις για την αμυντική και στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών στον Φιλελεύθερο. κληθείς να δώσει παραδείγματα του τι έχει επιτευχθεί από την υπογραφή διμερούς οδικού χάρτη για την αμυντική συνεργασία 2024-2029, ο πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο οδικός χάρτης έχει ήδη αρχίσει και εξελίσσεται πολύ καλά. Το 24 υπογράφηκε, στο 26 είμαστε, στη μέση βρισκόμαστε. Σημείωσε ότι ο οδικός χάρτης είναι διαρκείας 5 ετών και θα ολοκληρωθεί κοντά στο τέλος της θητείας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «κάτι που σίγουρα θα ήθελα να κάνω πριν να αποχωρήσει από το αξίωμά του, γιατί με διόρισε, είναι να του τηλεφωνήσω και να του πω ότι αυτός ο οδικός χάρτης πρέπει να ανανεωθεί». Ως προς τις δράσεις που έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη, ο κύριος Μπρέσλοου μίλησε για σχέδια αύξησης των εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο της Πάφου και το πρόγραμμα Cyclops, το οποίο είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα, όπως είπε. Εξήγησε ότι στο πλαίσιο του Cyclops, ένα κέντρο εκπαίδευσης που έχει ανεγερθεί με χρηματοδότηση των ΗΠΑ στην Κύπρο, έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η συνοριακή ασφάλεια, προσθέτοντας ότι οι εκπαιδεύσεις γίνονται κατά κύριο λόγο με τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς του Νιου Τζέρσεϊ. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν ωφεληθεί και είναι ένα υπέροχο πρόγραμμα, είπε. Όσον αφορά την ανανέωση του οδικού χάρτη, είπε, είναι κάπως νωρίς να μιλάμε για ανανέωση τώρα. Είμαστε στα μέσα του, αλλά θα πρέπει να ανανεωθεί γιατί πρωτοπορεί για την Κύπρο και για τη ΣΥΠΑ. Σε ερώτηση για την επίσκεψη του πολεμικού πλοίου Ρούσβελτ στο λιμάνι της Λεμεσού και αν σηματοδοτεί μια νέα εποχή επισκέψεων στην Κύπρο από αμερικανικά πλοία και αν υπάρχουν σχεδιασμοί για κοινές ασκήσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή, ο Μπρέσλο απάντησε: «Νομίζω ότι υπάρχουν σχέδια για πολλές διαφορετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εδώ στην Κύπρο, για αμυντικές επιχειρήσεις. Και το μέλλον είναι πολύ φωτεινό. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες για κάποιες εξ αυτών». Τον ρώτησαν και είπε: «Νομίζω ότι θα δείτε πιο πολλά πολεμικά και πλοία που θα επισκεφτούν το λιμάνι όπως αυτό και θα γίνουν κάποιες κοινές ασκήσεις όπως αυτές στο πλαίσιο του Cyclops. Οπότε επιθυμούμε να συνεχίσουμε». Τον λένε, θέλουν οι Αμερικανοί να θα βοηθήσουν να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Και είπε, αυτό είναι θέμα των πολιτών. Αν θέλουν οι πολίτες θα δούμε. Αλλά, προσέξτε, αυτά τα λόγια είναι τα σημαντικότερα. Και θεωρώ ότι οι δυνατότητες που δημιουργούν η ΗΠΑ και η Κύπρος μαζί είναι σχεδόν σαν το ΝΑΤΟ. Εννοώ ότι η ΗΠΑ θα προστατέψουν την Κύπρο στο μέλλον. Και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει όσον αφορά το ΝΑΤΟ. Αλλά νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα είναι πολύ πολύ υποστηρικτικές. Τα έχουμε πει, στον εαυτό μας στηριζόμαστε. Καλοδεχούμενες όμως και οι συμμαχίες και η υποστήριξη των συμμάχων. Εντάξει. Για τη μόνιμη άρση του εμπάργου είπε, θα δούμε, είναι θέμα της γερουσίας, λέει, πέταξε λίγο την μπάλα στη γερουσία και είπε μάλλον 3-5 χρόνια, κάτι ψέλισε γι' αυτό. Λοιπόν, το ρώτησα πώς βρίσκεται την Κύπρο και αυτό είναι σημαντικό που είπε. Είμαι εδώ μόλις ένα μήνα. Δεν είχα ξαναέρθει στην Κύπρο. Δεν μπορούσα να έρθω ώσπου να γίνει η επικύρωση του διορισμού μου από τη γερουσία. Αγαπώ την Κύπρο. Η σύζυγός μου Σόνια και εγώ την έχουμε ερωτευθεί. Μάλιστα έχουμε κάνει περιηγήσεις στο νησί και στην πρώτη μας επίσκεψη η σύζυγός μου μου είπε «Αγαπώ αυτόν τον τόπο, όταν ολοκληρώσει τη θητεία σου ως πρέσβης θα ήθελα να ζήσουμε εδώ». Οπότε αυτό σας δείχνει πόσο πολύ την αγαπάμε. Και αυτά παίζουν ρόλο. Λοιπόν, προσβλέπω με ενθουσιασμό να υπηρετήσω στην Κύπρο, μάλιστα αν και είμαι εδώ μόλις ένα μήνα μπορώ να προβλέψω ότι θα λυπωθώ πολύ όταν φύγω από την Κύπρο. Μου αρέσει πολύ, μια πραγματική πρόκληση και οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει είναι τόσο σημαντικοί και υπέροχοι. Κάτι που με έχει εκπλήξει είναι που όλοι είναι χαμογελαστοί και τους αρέσει αυτό που κάνουν», είπε. Αυτά λοιπόν και πάμε να δούμε τι λέει ο Μουράντ Γιετκίν για την παρέλαση. Έχει μεγάλη σημασία. Η 66η επέτειος από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας γιορτάστηκε την 1η Οκτωβρίου με μια άνευ προηγουμένως στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο. Οι χώρες που παρήχαν υποστήριξη παρελάβοντας ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τις σημαίες τους, τα λάβαρά τους και τους στρατιώτες τους ήταν Ελλάδα, το Σύνταγμα της ΕΛΔΙΚ που σταθμεύει στην Κύπρο, τεθωρακισμένα οχήματα και μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper που σταθμεύουν στην Πάφο, τα οποία η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει από τη ΣΥΠΑ εδώ και χρόνια και δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, ΗΠΑ. Άγημα 17 ατόμων από το πολεμικό πλοίο Roosevelt που ήταν αγκυροβολημένο στα ανοιχτά. Γαλλία. Ένα άγημα 22 ατόμων του γαλλικού σώματος πεζοναυτών. Επίσης στρατιωτικά ελικόπτερα ΙΤΑ 145M που κατασκευάστηκαν από κοινού με τη Γερμανία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας. Ηνωμένο Βασίλειο. Άγημα 22 ατόμων και μία στρατιωτική μπάντα 21 ατόμων. Αίγυπτος. Μία μονάδα άγημα 19 ατόμων των φρουρών και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος CN-295 Κάζα. Υπάρχουν επίσης οι χώρες των οποίων τα όπλα, αν και όχι οι συμβολικές σημαίες τους, επιδείχθηκαν στην παρέλαση με τους πυράβλους αεράμινας Μπάρακ Εμίξ το Ισραήλ να ξεχωρίζουν αφού επιδείχθηκαν για πρώτη φορά σε δημόσια εκδήλωση. Το μήνυμα όλων αυτών απευθύνεται σαφώς στην Τουρκία. Και αναφέρει και ένα άλλο ζήτημα που είναι σημαντικό να το έχουμε χρόνο να το πούμε. Εντάξει, πολύ γρήγορα. Αναφέρεται σε ένα άλλο ζήτημα. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων, εργάζεται πάνω στο ζήτημα της ενίσχυσης της βιομηχανικής παραγωγής για να αντιμετωπίσει την βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ και της Κίνας. Και εργάζεται πάνω στο Made in Europe. Και εμείς, λέει, στην Τουρκία, εάν γίνει το Made in Europe και αποκλειστούμε, θα υποστούμε τεράστιο οικονομικό πλήγμα. Γι' αυτό, λέει, θέλουμε να πάμε στο Made with Europe. Αλλά, αν γίνει, λέει, το Made with Europe, που θα έχουμε το δικαίωμα να παράγουμε με την Ευρώπη, αυτό θα εξαρτηθεί από την προσαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Βασικά στο Κυπριακό, αλλά εγώ λέω και στα ελληνοτουρκικά. Οπότε, από τους Τούρκους το διαβάζω, από τον Μουράντ Γετκίν που είναι καλά ενημερωμένος, οι Έλληνες διπλωμάτες που είναι στις Βρυξέλλες, οι ευρωβουλευτές, και εδώ να ανοίξουμε τα μάτια μας και όλα τα κόμματα, να μπορέσουμε για να βάλουμε όρους συγκεκριμένους στο Made with Europe, ούτως ώστε αν ενταχθεί η Τουρκία, για να ενταχθεί η Τουρκία πρέπει να ικανοποιηθούν ορισμένοι όροι και στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Θεωρώ ότι ήταν σημαντικές οι πληροφορίες για τον Σαμουήλ. Δηλαδή είδαμε πτυχές που δεν τις γνωρίζαμε, τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλό.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, δηλαδή εννοώ αν γίνουν κανονικά ή μας προκύψει κάτι έκτακτο. Θα συζητήσουμε για ένα θέμα που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έτσι μας απασχολεί, για θρησκεία και πολιτική. Ή αν προτιμάτε για εκκλησία και πολιτική και πόσο εμπλέκεται η εκκλησία στην πολιτική και το αντίστροφο. Καλεσμένος του Μιλτερ Νιούς, ο κύριος Νικήτας Χιωτίνης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Αρχιτέκτονας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιωτίνη, για το χρόνο σας.
1: Όχι μόνο αρχιτέκτονας, ας πούμε, οι μισές σπουδές μου είναι αρχιτεκτονική, οι άλλες μισές είναι
0: φιλοσοφία.
1: Στη φιλοσοφία, σε πολλά χρόνια. Και μάλιστα, επειδή το αναφέρατε, εγώ ονομάζω την αρχιτεκτονική, τη χαρακτηρίζω σαν εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Mm. Αυτό ήταν η αρχιτεκτονική σε όλες τις εποχές και εξακολουθεί να είναι. Είναι μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία. Λοιπόν, θα πούμε γι' αυτό σε κάποια άλλη συζήτηση.
0: Να σας πω πώς μου ήρθε η ιδέα για να σας ζητήσω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επειδή ακούω πολλούς συναδέλφους, κυρίως πολιτικούς συντάκτες, όχι μόνο τώρα και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, να βάζουν έτσι στις προϋποθέσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα που έρχεται τι ψηφίζει και το Άγιο Όρος. Ποιο κομματικό σχηματισμό θα. Δεν ξέρω αν υποστηρίζουν οι άνθρωποι, σας λέω τι απλά. Ποιο κόμμα θα στηρίξει το Άγιο Όρος, άρα αυτό το κόμμα ξεκινάει από 3%. Αυτά συζητιούνται και λέω, εντάξει, ξέρουμε ότι η Εκκλησία έχει ένα πέρασμα στην πολιτική, το κήρυγμα του Άμβωνα, ας πούμε, αλλά τόσο πολύ.
1: Ωραία. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να δούμε καταρχήν τι είναι αυτό που λέμε θρησκεία. Τι ήταν αυτό που λέμε θρησκεία και τι εξακολουθεί να είναι αυτό που λέμε θρησκεία. Και δεν μου πολύ αρέσει αυτή η λέξη θρησκεία, αλλά εν πάση περιπτώσει τη λέμε έτσι. Η θρησκεία λοιπόν ήταν η σχηματοποίηση της οντολογίας. Δηλαδή, η οντολογική σκέψη, δηλαδή το ερώτημα τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο άνθρωπος, πού έρχεται, από πού έρχεται, πού θα πάει, πώς ζει κτλ. Αυτό λέμε οντολογία. Αυτή λοιπόν η οντολογία σχηματοποιεί, το έπαιρνε σχήμα σε αυτό που λέμε θρησκεία. Και αυτό το σχήμα ήταν ένα αφήγημα, ήταν μια εικόνα, έτσι, ήταν αυτό το σχήμα. Το θέμα είναι γιατί δινόταν αυτό το σχήμα. Αυτό το σχήμα δινόταν για να είναι κατανοητό από τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος έκανε αυτό το σχήμα. Ο άνθρωπος σχηματοποιούσε αυτή την οντολογική του σκέψη.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, την εγγενές χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι η ερμηνεία του κόσμου μέσα στον οποίο βρίσκεται. Πού βρίσκομαι, πού πάω, πού θα πάω. Και η προσπάθεια να διατηρηθεί στον κόσμο αυτόν και να υπερκεράσει και να κατανικήσει όλα τα εχθρικά στοιχεία του περιβάλλοντος και βεβαίως το κύριο τον κύριο κίνδυνο που διατρέχει, που είναι ο θάνατος. Η θρησκεία λοιπόν γινότανε για να νοηματοδοτήσει τον κόσμο, αλλά όλα αυτά με την κρυφή ελπίδα ότι θα μπορέσει να κατανικήσει και τον θάνατο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η οντολογική σκέψη, δηλαδή αυτή η ερμηνεία του κόσμου, η ερμηνεία του ανθρώπου, και οι προτεραιότητες που δινόντουσαν στην καθημερινή ζωή με στόχο την ικανοποίηση αυτών των μεγάλων νοημάτων, αυτά δημιουργούσαν αυτό το οποίο ο Καστοριάδης ονόμαζε φαντασιακή θεμελίωση, φαντασιακή θέσμιση των κοινωνιών. Δηλαδή, οι κοινωνίες για να μπορέσουν να υπάρξουν χρειάζονται μια φαντασιακή θεμελίωση. Ο ίδιος ο Μάρξ, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι για τους Έλληνες ο Απόλλων των Δελφών ήταν μια δύναμη τόσο πραγματική όσο είναι και η οποιαδήποτε άλλη οικονομική δύναμη, οικονομική πραγματικότητα. Αυτή τη φαντασιακή θεμελίωση των κοινωνιών ο Καστοριάδης την ονόμαζε φιλοσοφική θέσμιση των κοινωνιών. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο φιλοσοφική φαντασιακή θέσμιση, είναι φιλοσοφική θέσμιση. Δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτούν την ύπαρξή τους, που η κάθε κοινωνία νοηματοδοτεί την ύπαρξή της, ο κάθε άνθρωπος νοηματοδοτεί την ύπαρξή του, νοηματοδοτεί τον κόσμο, είναι αυτό που φτιάχνει αυτή τη φιλοσοφική θεμελίωση της κοινωνίας του. Και επάνω σε αυτή τη φιλοσοφική θεμελίωση ή τη φιλοσοφική θέσμιση και στη σιγουριά, στην υπαρξιακή σιγουριά που έδινε αυτή η φιλοσοφική θέσμιση στον άνθρωπο, επάνω σε αυτήν λοιπόν χτίζονταν οι πολιτισμοί. Χτίζονταν οι πολιτισμοί. Οι εικόνες των πολιτισμών που βλέπουμε ξέρω εγώ την εικόνα της Αιγύπτου, την εικόνα της Ελλάδας, την εικόνα της Ρώμης, της ελληνορωμαϊκής επικράτειας. Αυτό τι ήταν αυτή η εικόνα? Στηριγμένη στη φαντασιακή θεμελίωση της εποχής εκείνης, που ήταν η σχηματοποίηση της οντολογίας, αυτό το οποίο ονομάζουμε θρησκεία. Δηλαδή με τον τρόπο που σήμερα εννοούμε την πολιτική πρακτική, την πολιτική σκέψη και την πολιτική πρακτική, ουσιαστικά αυτό πηγάζει από αυτή τη φιλοσοφική θεμελίωση που σχηματοποιείται στις αφηγήσεις και στις εικόνες των θεών, αυτό που ονομάζουμε εμείς η θρησκεία. Δηλαδή αυτό που λέμε θρησκείες ήταν η πολιτική πρακτική, όριζε την πολιτική πρακτική. Και γι' αυτό δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη θρησκεία, αλλά προτιμώ να λέω φιλοσοφική θέσμιση των κοινωνιών. Που σχηματοποιείται.
0: Το είχε πει ο Καστοριάδης.
1: Ο Καστοριάδης είχε πει τη φαντασιακή θέσμιση.
0: Φαντασιακή, συγγνώμη. Ναι.
1: Και εγώ τη φαντασιακή θέσμιση του Καστοριάδη νομίζω ότι θα την ερμηνεύσουμε καλύτερα αν την αποκαλέσουμε φιλοσοφική θέσμιση από το θεσμό. Στην ιστορία λοιπόν της ανθρωπότητος θα προτείνω να διακρίνουμε τρεις μεγάλες περιόδους τέτοιας φιλοσοφικής θέσμησης που σχηματοποιείται, όπως είπαμε, σε αυτό το οποίο ονομάζουμε θρησκείες. Είναι στην προελληνική περίοδο, στην ελληνική περίοδο, η οποία ελληνική περίοδος τελειώνει τον 15ο αιώνα τυπικός με την πτώση της Κωνσταντινούπολης, και στη νεωτερική περίοδο που άρχεται από την εποχή που αποκαλούμε αναγέννηση. Ας δούμε τι ήταν αυτές οι τρεις περίοδοι. Είναι σημαντικό για να καταλάβουμε τη σημερινή εμπλοκή, αυτό που ονομάζουμε θρησκεία. Στην προϊστορία λοιπόν ο άνθρωπος αρκείτο στο να ζητήσει την εύνοια αυτής της μεγάλης δύναμης για να το βοηθήσει να κυνηγήσει σωστά, να φέρει τροφή κτλ. Αυτή την επικοινωνία με τις πέραν του ανθρώπου πραγματικότητος, με το νόημα του κόσμου, την έκανε ο σαμάν της φυλής, να μην τα λέμε όλα αυτά, έτσι. Ο οποίος μάλιστα είχε τέτοια έγκλη, είχε μεγάλη έγκλη, πληρωνόταν πάρα πολύ καλά ο σαμάν της φυλής των προϊστορικών. Γιατί πληρωνόταν πολύ καλά? Γιατί έμενε στη σπηλιά και ζωγράφιζε, ενώ οι άλλοι πήγαν έξω και σκοτωνόντουσαν, ας πούμε, για να... για να φέρουν τροφή. Στη συνέχεια έχουμε την ελληνική περίοδο, η οποία η προελληνική περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Αίγυπτος και τελειώνει με την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Τι έγινε σε αυτή την περίοδο? Ο άνθρωπος σχηματοποίησε την οντολογία, σχηματοποίησε την εικόνα του κόσμου. Με τι σκοπό? Με σκοπό να ενταχθεί στον κόσμο αυτόν. Και έτσι δημιούργησε αρχικά το Φαραώ, ο οποίος ήταν ο ενδιάμεσος μεταξύ Θεού και ανθρώπων, έτσι, ο οποίος Φαραώ και η πυραμίδα, ο Φαραώ εξασφάλιζε την καθημερινή ζωή των Αιγυπτίων. Αυτό έκανε ο Φαραώ. Ο Φαραώ έκανε κοινωνικό έργο, δηλαδή είχε έναν αστρολόγο ο οποίος ήξερε πότε πλημμυρίζει ο Λίλος και πότε ξεπλημμυρίζει για να μπορέσουν να φυτέψουν κτλ. Και στη συνέχεια ο Αιγύπτιος, αφενός τον θεωρούσε αυτόν και τον μουμοποιούσε για αυτόν τον λόγο, αλλά ο στόχος του Αιγυπτίου ήταν να ενταχθεί σε αυτή την κοσμική πραγματικότητα. Και γι' αυτόν τον λόγο όλη η Αίγυπτος είναι σπαρμένη με τάφους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σπαρμένη με σπίτια, δεν ξέρουμε τα σπίτια των αρχαίων Αιγυπτίων. Ξέρουμε όμως ότι όλοι, ο κάθε οικογενειάρχης, το πρώτο που έκανε ήταν να μεριμνήσει για τον τάφο του. Στη συνέχεια η Ελλάδα τι έκανε? Προσωποποίησε. Οκτώ Θεό προσωποποίησε τον κόσμο. Την αρχή του κόσμου. Την εκπορεύουσα αρχή του παντός. Την έκανε πρόσωπο. Και την έκανε πρόσωπο με το δωδεκάθεο και όλους τους θεούς, με σκοπό να του μοιάσει, να ενταχθεί σε αυτό. Και μάλιστα, εάν δούμε τα βιβλία που έχουν γραφτεί, εξαιρετικά βιβλία, για την ερμηνεία των μύθων, ουσιαστικά ο μύθος τι μας λέει? Ότι θεωρούσαν ότι ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο είναι ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μέρος αυτού του κόσμου. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλησε από την Ελλάδα και μετά να μπει στην ιστορία, να μπει ως συμμέτοχος της ιστορίας και συμμέτοχος του κόσμου. Αυτή η συμμετοχή των ανθρώπων στον κόσμο και η κατανίκηση των εχθρικών του στοιχείων ολοκληρώθηκε με αυτό που λέμε, που κακώς λέμε Βυζάντιο, με την Ελληνορωμαϊκή επικράτεια, την Ανατολική Ρωμαϊκή επικράτεια, όπου εκεί το λέει το Χριστός Ανέστη, θανάτο θάνατον πατήσας, δηλαδή ο στόχος είναι να πατηθεί ο θάνατος, να υπερνικήσει το θάνατο, έτσι, και η θέωση του ανθρώπου. Ο στόχος των Ορθοδόξων ήταν η θέωση του ανθρώπου, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος όχι μόνο να έχει την όψη του Θεού, αλλά να, όταν πεθάνει, να πάει παρά το Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνει σχεδόν Θεός, να μπει μέσα σε αυτή την κοσμική πραγματικότητα. Και η τρίτη περίοδος, την οποία διανύουμε τώρα, που είναι λίγο μπερδεμένη. Δηλαδή, αυτή η τρίτη περίοδος ξεκίνησε από μια μετατροπή της Ορθοδοξίας σε κανόνα ζωής. Δηλαδή, ενώ η Ορθοδοξία ήταν ένας τρόπος ζωής, δηλαδή οι άνθρωποι ζούσαν εν αληθεία, ζούσαν μέσα στην αλήθεια, δεν υποχρεώνονταν να κάνουν κάτι, αλλά στόχευαν στο να ζήσουν

0: ήταν θεοκρατικό. Δεν είναι σωστό αυτό. Στην, καταρχήν, το Βυζάντιο δεν ήταν αυτοκρατορία. Μην ξαναπείτε τη λέξη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Είναι τεράστιο λάθος. Είναι λάθος και ως προς τον όρο Βυζαντινό και ως προς τη λέξη αυτοκρατορία. Ήτανε βασιλεία. Ήτανε βασιλεία. Και αυτή η βασιλεία στηρίζεται σε τρεις αρχές. Που ήταν η Εκκλησία, που ήταν αυτό το, η φιλοσοφική θέσμιση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο λαός και ο στρατός. Δηλαδή, ο βασιλιάς δεν ήταν αυτοκράτορ κληρονομικό δικαίου. Ο βασιλιάς εκλέγεται. Και εκλέγεται από το λαό, το στρατό και την Εκκλησία. Και δεν ήταν πάντοτε ο προφυρογέννητος, όπως ήταν στη Δύση. Δηλαδή, ο προφυρογέννητος είναι ο γιος του βασιλέα, ο οποίος γεννιόταν σε μία αίθουσα που ήταν προφυρή και γι' αυτό λεγόταν και προφυρογέννητος. Φαντάζομαι ότι οι προφυρογέννητοι προφανώς είχαν πιο πολλές γνωριμίες και πιο πολλές. Αλλά ο λαός και ο στρατός είχε πολύ μεγάλη δύναμη. Πολύ μεγάλη δύναμη. Σας θυμίζω ότι ο λαός ακύρωσε απόφαση των βασιλέων και της Εκκλησίας για την ένωση των εκκλησιών. Όταν προτάθηκε η ένωση των εκκλησιών στη Φεράρα, όλοι, ο βασιλεύς των Ορθοδόξων και η Εκκλησία συμφώνησε να γίνει ένωση των εκκλησιών. Αντιτάχθηκε ο λαός και δεν έγινε. Δηλαδή δεν είναι σχήμα του λόγου ότι ο λαός συμμετείχε σε αυτό το πράγμα. Η Δε Κωνσταντινούπολη δεν ήταν η θεοκρατική εξουσία, ήταν η πνευματική εξουσία που στήριζε αυτή τη φιλοσοφική θέσμιση που δημιούργησε αυτόν τον μεγάλο πολιτισμό. Στη Δύση, και να έρθουμε στα κάθε μας, στη Δύση αυτή η Ορθοδοξία άλλαξε απολύτως. Και άλλαξε απολύτως με τον Αυγουστίνο, έτσι, όταν τον 4ο αιώνα ο Αυγουστίνος άρχισε να μιλάει για τους, ότι ο κόσμος χωρίζεται σε πρεντεστινάτη και περντιτσόν, δεν θυμάμαι καλά τους ρωμαϊκούς όρους, δηλαδή σε εκλεκτούς και σε απολωλώτες, που οι εκλεκτοί ήταν οι ιερείς. Αυτό έχει μια δικαιολογία. Και η δικαιολογία της μετατροπής, της φιλοσοφικής θεμελίωσης, μετατροπή σε κανόνα, σε πολιτικό κανόνα, προσέξτε, σε πολιτικό κανόνα, έγινε γιατί η κοινωνία απαιτούσε κάτι τέτοιο, ζήταγε κάτι τέτοιο. Γιατί όταν έφυγε ο Κωνσταντίνος από τη Ρώμη, η παλαιά ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια άξεστων πολεμιστών και όλοι πολεμάγανε μεταξύ τους. Ληστές, άξιστοι πολεμιστές κτλ. Έπρεπε να επέλθει μια ειρήνη. Πώς θα γινόταν αυτή η ειρήνη όταν μπορούσε να μπει μέσα η θρησκεία ως αυτή η φιλοσοφική θεμελίωση, ο χριστιανισμός, σαν κανόνα ζωής. Οπότε μπήκε το θέμα της απειλής του Θεού, του φόβου του Θεού, μπήκε η έννοια της κόλασης, η κόλαση με την έννοια τα καζάνια που βράζουν και σου βράζουν τα νύχια, δεν υπήρχε στην Ορθοδοξία, ήταν άλλη. Και έπρεπε να μπει αυτή ως κανόνας, ο Θεός σαν κανόνας που πρέπει να κάνεις αυτό, διότι άμα δεν το κάνεις την πάτησες, διότι έπρεπε να επέλθει ειρήνη. Και έτσι σταδιακά αυτή η φιλοσοφική θέσμιση της καθημάς Ανατολής, όπως λέμε, μετετράπη σε μια θρησκεία ως κανόνα ζωής με φόβο. Δηλαδή η Δύση

0: Θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που χρησιμοποιούσε ο Χρήστος ο Γιαναράς. Η Δύση θρησκειοποίησε το χριστιανισμό. Δηλαδή η Δύση το χριστιανισμό τον έκανε θρησκεία ως κανόνα ζωής. Στην περίπτωση που έγινε ως κανόνα ζωής, αυτό ήταν η πολιτική αρχή. Η πολιτική αρχή ως κανόνας, ως φοβικός κανόνας όμως.
1: Ναι.
0: Αυτός ο φοβικός κανόνας ζωής που δημιουργήθηκε στη Δύση και που ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες ως πολιτικοί διαχειριστές, με φόβο όμως, έτσι, ιερά εξέταση, φόβο. Επέδρασαν και στον τρόπο, είχαν αποτέλεσμα και στον τρόπο διάρθρωσης των κοινωνιών. Την άνοδο του ατομικισμού, του απόλυτου ατομικισμού, που άρχισε βέβαια να ξεκινάει με την αναγέννηση, όπου απολυεροποιήθηκε ο κόσμος στη Δύση, δηλαδή «Κόσι το έργο σου μου, σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Από εκεί πέρα, τι με νοιάζει ο Θεός και τα λέω κάπως απλοποιημένα. Έτσι, τι μας νοιάζει ο Θεός, μας λέει τίποτα. Ήρθε ο Δαρβίνος, προσέξτε, δεν κάνω αξιολόγηση. Ήρθε ο Δαρβίνος και μας λέει ότι αν πεθάνεις πάει και τελείωσε, άρα τι θα κάνεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι τα εδώ, ας πούμε. Να προσπαθήσεις να βρεις ειδονή από το εδώ και τώρα. Πώς θα βρεις ειδονή από το εδώ και τώρα, με τον τρόπο που θα σου πει η θρησκεία που επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσεις. Αυτή η επιβολή του τρόπου με τον οποίο θα ζήσεις έχει φιλοσοφικά έχει αναπτυχθεί, ξεκίνησε από τον Αυγουστίνο και ολοκληρώθηκε με τον Θωμά τον Ακινάτη, έτσι, που θα πρέπει να ζήσεις με βάση ένα Θεό ο οποίος είναι έτσι κτλ. Και μάλιστα αυτού του είδους η στροφή στο άτομο οδήγησε τον Max Weber να εξηγήσει, να αναλύσει ότι ο καπιταλισμός έχει ως φιλοσοφική βάση το προτεσταντισμό. Ότι ο προτεσταντισμός είναι η φιλοσοφική θεμελίωση του καπιταλισμού. Δηλαδή, στη Δύση όλος αυτό το οποίο ονομάζουμε το επάγγελμα, το οποίο θεωρήθηκε, το ονόμασαν οι Προτεστάντες σαν αποστολή, ότι είναι, δηλαδή το επάγγελμα έχει μια θεϊκή διάσταση. Το να βγάλεις χρήματα, το να γίνεις πλούσιος, έχει μια θεϊκή διάσταση. Και όλη αυτή η προτεσταντική ηθική ουσιαστικά είναι αυτό που επευλήθη, που στηρίχτηκε επάνω στο δυτικό τρόπο, επάνω σε αυτή τη θρησκειοποίηση του χριστιανισμού, για την οποία μιλάει ο Γιαναράς.
1: Το προτεσταντισμό το ζήσαμε την περίοδο των μνημονίων πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Το δημορρητικό του χαρακτήρα.
0: Ναι, βέβαια, φαίνεται ότι πρέπει να πούμε εδώ το περίφημο εκείνο του Νίτσε, που έχει γίνει γνωστό, η ρίση ότι ο Θεός πέθανε. Δηλαδή στη Δύση αυτό το οποίο ο Θεός πέθανε, δεν μας ενδιαφέρει πλέον ο Θεός. Είναι ρίση του Νίτσε. Μας ενδιαφέρει το εδώ και τώρα. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πώς θα ζήσουμε τώρα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της ζωής μας. Αυτές οι προτεραιότητες της ζωής υποστηρίζονται και από την Εκκλησία. Δηλαδή οι προτεραιότητες της ζωής είναι ότι έχουμε έναν Θεό ο οποίος θα πρέπει να προσέχουμε, διότι θα μας κάνει να μην αρρωστήσουμε, θα μας
1: θεραπεύσει. Θα μας δώσει μακροζωία.
0: Θα μας θεραπεύσει, θα μας κάνει, θα μας δείξει κτλ. Προσέχτε όμως τώρα. Εδώ μπαίνει ένα Και γι' αυτό λέω ότι είναι κάπως μπερδεμένο. Ο Καστοριάνης πάλι μίλησε ότι αυτή η σημεία η Δύση βρίσκεται σε ένα οντολογικό κενό. Και γιατί βρίσκεται σε οντολογικό κενό. Μεταφέρω τώρα λόγια του Καστοριάδη. Mm. Λέει λοιπόν ο Καστοριάδης ότι η πρώτη απογοήτευση του κόσμου προήλθε από την οπισθοχώρηση των θρησκειών. Εννοούσε αυτών των παλαιών φιλοσοφικών θεσμίσεων που έδιναν στον άνθρωπο νόημα ζωής.
1: Ναι.
0: Έτσι, και πάνω σε αυτό το νόημα ζωής έκτιζε τον πολιτισμό του, έκτιζε την παρουσία του στον κόσμο αυτόν, όριζε τις προτεραιότητες του. Αλλά όταν οπισθοχώρησαν αυτές οι θρησκείες, προφανώς από την αναγέννηση και μετά, με την προβολή του Κόζιτο και με τη νέα φυσική ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως σίγουρα, προσέξτε, δεν κάνω κρίση αξιών.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Για να μην φανεί ότι δεν κατηγορώ τον Νεύτωνα, αλλά όταν ο Νεύτωνας λέει, παιδιά, ο κόσμος δεν είναι αυτό που νομίζετε, ο κόσμος είναι ένα σύμπαν, εμείς είμαστε ένα μικρό πράγμα μέσα σε αυτό το σύμπαν κτλ. Μην το κάνουμε και θέμα. Έτσι. Ο Δαρβίνος μας είπε ότι αν πεθάνεις πάει και τελείωσε. Μην το κάνουμε και θέμα, ας πούμε. Μέχρι εκεί μπορείς, ας πούμε. Αυτό το μέχρι εκεί μπορείς ουσιαστικά έφερε την πρώτη απογοήτευση. Και μάλιστα απορώ γιατί αυτή την εποχή την ονομάζουμε ανθρωπισμό. Όταν ο άνθρωπος φθήνει ως δυνατότητα εμβέλειας, ας πούμε. Έτσι. Πέφτει. Η παλιά γινόταν Θεός στην Ορθοδοξία. Μετά σου λέει αν πεθάνεις πάει τελείωσε. Άρα δεν είναι σωστή αυτή η λέξη ανθρωπισμός. Μου θυμίζει λίγο το γλυκάδι που το ξύδι το λέμε γλυκάδι, ας πούμε, έτσι. Όμως, ναι, και λέει και συνεχίζει ο Καστοριάδης, τη θέση των θρησκειών που επέφεραν την πρώτη απογοήτευση του κόσμου ήρθαν να την πάρουν τα πολιτικά ιδεολογήματα. Τα οποία όμως πολιτικά ιδεολογήματα, μιλάμε τώρα για τα πολιτικά ιδεολογήματα του 18ου-19ου αιώνα, από εκεί ξεκίνησε, γρήγορα και αυτά έδειξαν τα όρια τους. Τελευταία μάλιστα δείξαν ότι εξαφανιστήκαν. Και ο άνθρωπος περιήλθε σε ένα οντολογικό κενό, το οποίο δείχνει να είναι οριστικό, μας λέει ο Καστοριάδης. Δεν είμαι πολύ σύμφωνος με αυτό. Και γιατί δεν είμαι πολύ σύμφωνος γι' αυτό. Γιατί ο άνθρωπος επιζητά πάντοτε, είναι από τη φύση του, μία επέκταση της εμβέλειάς του πέραν των επιταγών της νεωτερικότητας.
1: Ναι, είναι απόδειξη το πόσο δυνατή είναι η Εκκλησία ακόμα.
0: Ναι. Θέλει μία επέκταση, το πόσο δυνατή είναι η Εκκλησία, μία επέκταση της εμβέλειάς του. Αυτή η επέκταση της εμβέλειάς του φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα. Μία φανερή περίπτωση ήταν, ας πούμε, ο ρωματισμός, ο οποίος ρωματισμός είναι παρέκκληση στην εωτερικότητα. Μία παρέκκληση, μία άρνηση είναι η στροφή όλης της Δύσης σε ελληνικές εικόνες. Άμα πάντα δείτε όλα τα αρχιτεκτονήματα, γι' αυτό λέω, για την αρχιτεκτονική ως φιλοσοφική πρακτική. Όλες τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αν πάρετε τα στοιχεία, έλεγε κάποιος ότι άμα πάμε σε όλες τις ευρωπαϊκές μεγάλες πόλεις και βάψουμε μπλε ό,τι στοιχείο υπάρχει στα κτίρια, το οποίο έχει ελληνική προέλευση, και βγάλουμε μια αεροφωτογραφία, όλες οι πόλεις θα φαίνονται μπλε. Δηλαδή υπήρχε μια, σε αυτή την, σαν φάρμακο αυτής του οντολογικού κενού, εγώ θεωρώ πως ήταν και η Ελληνική Επανάσταση. Όλο το κίνημα του φιλελληνισμού του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού στους Έλληνες ήταν παρέκκληση στην εωτερικότητα. Δηλαδή, καταρχήν η ίδια η ελληνική επανάσταση ήταν παρέκκληση στην εωτερικότητα. Πηγαίνανε οι άλλοι για να πεθάνουν. Αυτό δεν το έλεγε ποτέ ένας πιστός στην εωτερική άποψη. Mm. Όταν έλεγε ο Κανάρης πάμε για να πεθάνουμε, δεν έλεγε ότι πήγαινε να πυρπολήσει, δεν έλεγε πάμε να πολεμήσουμε. Έλεγε σύντροφοι πάμε να πεθάνουμε. Όλη αυτή η επανάσταση ήταν παρέκκληση στην εωτερικότητα. Και όλη ο φιλελληνισμός ο ευρωπαϊκός ήταν παρέκκληση στην εωτερικότητα. Ο Λόρδος Βίρον, όταν ήθελε να πεθάνει εδώ, ένας ποιητής γνωστός, διάσημος κτλ., ήθελε να πεθάνει στο Μισολόγγι. Αυτό ήταν παρέκκληση, δηλαδή και η ίδια η επιθυμία της Ευρώπης να αναδημιουργήσει τον ελληνικό κόσμο στην Ελλάδα ήταν μια παρέκκληση. Yeah. Στην εωτερικότητα. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι αυτή η εωτερικότητα, όπως την είπαμε προηγουμένως, ότι ο Θεός πέθανε, δεν ισχύει.
1: Έχει καλά, το ζούμε αυτό, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι, παρέκκληση ναι. Στην εωτερικότητα χρησιμοποιήθηκε και από επιτίδους πολιτικούς. Ο Χίτλερ, ας πούμε, και ο Μουσολίνη, γιατί πέτυχε ο Χίτλερ να βάλει ανθρώπους να σκοτωθούν για τη Γερμανία? Γιατί τους είπε ότι εσείς δεν είστε απλοί άνθρωποι, είστε κάτι πέραν του ανθρώπου, είστε μια άρια φυλή, είστε κάτι παραπάνω. Δηλαδή ο άνθρωπος διψάει για κάτι παραπάνω. Διψάει να ξεφύγει από τον περιορισμό του χρόνου του και του χώρου του. Θέλει να επεκταθεί από αυτό το πράγμα. Όταν εμείς, άμα είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε πότε, ποιο είναι το μεγαλύτερο ταφικό μνημείο μετά τις πυραμίδες του Χέοπα? Το μεγαλύτερο ταφικό μνημείο μετά την πυραμίδα. Το μαυσολείο του Λένιν. Δηλαδή, όλοι οι τάφοι των κομμουνιστών ηγετών είναι περίλαμπροι. Mm. Κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι νεωτερικό, όπως ήταν η σκέψη του Μάρξ. Είναι πέραν της νεωτερικότητας. Κανένας κομμουνιστής όταν πέθανε ο πατέρας του, δεν θα το σκότωνε, δεν θα το έκοβε κομμάτι να το πετάξει στα σκουπίδια. Γιατί θεωρεί ενδομήχως ότι υπάρχει κάτι άλλο πέραν αυτού του πράγματος. Ναι. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω...
1: Ναι, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη, εν πάση περιπτώσει, ναι, των θρησκειών και της σου δίνουν την ελπίδα ότι,
0: ναι, ότι
1: δεν θα τελειώσει αυτό που ζεις.
0: Ναι, ότι υπάρχει, ναι, ότι υπάρχει, ναι, κάτι άλλο. Mm-hmm. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που αναλύει τη σχέση μεταξύ της μοντέρνας φυσικής και του ανατολικού ταό, και ο Χρήστος Νιαραράς πάλι έχει γράψει για τη σχέση μεταξύ Ορθοδοξίας και της σύγχρονης φυσικής. Δηλαδή φαίνεται ότι η σύγχρονη φυσική είναι η φιλοσοφία, όπως την ξέραμε, σαν οντολογία, η φιλοσοφική σκέψη, παρετήθηκε μετά τον Νεύτωνα, έτσι, δεν είχε, θεωρήσανε ότι η έννοια του κόσμου, η οντολογία, έχει λυθεί από τους φυσικούς. Από ένα σημείο λοιπόν και μετά, ο ρόλος, η οντολογική σκέψη, δόθηκε στα χέρια των φυσικών, μόνο οι φυσικοί ασχολούνται με οντολογία. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι η σημερινή φυσική φτάνει σε συμπεράσματα τα οποία συνάδουν με τον τρόπο ερμηνείας του κόσμου στην Ορθοδοξία ή στην Ανατολική, στο Ανατολικό Ταό.
1: Μάλιστα.
0: Ο Χρήστος ο Γιαναράς έχει γράψει κάποια καταπληκτικά βιβλία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ορθοδοξία θεωρούσε τον άνθρωπο ως πρόσωπο, δηλαδή ότι βρίσκεται σε συσχετισμό με έναν κόσμο, έτσι, γι' αυτό και η λέξη πρόσωπο είναι από το προς, ότι βρίσκεται σε μία σχέση, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε σχεσιακή οντολογία. Αυτή η σχεσιακή οντολογία της Ορθοδοξίας, είναι η ίδια, είναι συνάδει με τον τρόπο που η σύγχρονη φυσική βλέπει την πραγματικότητα, την ύπαρξη και το...
1: Ναι.
0: Τον, την, τη, τον κόσμο.
1: Τώρα, για να κλείσουμε με το σήμερα.
0: Ναι.
1: Το σφιχταγκάλιασμα δύο εξουσιών, που είναι η πολιτική εξουσία και η εκκλησία, στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι, για να κλείσουμε...
1: Είναι εμφανές, νομίζω.
0: Ναι. Αυτό που είναι εμφανές είναι, πρώτον, ότι από τη μια μεριά, και εκεί πρέπει να επιλέξει ο πονηρός πολιτικός, από τη μια μεριά υπάρχει η πίστη μας ότι προέχει το εδώ και τώρα, και γι' αυτό το νεωτερικό εδώ και τώρα, και γι' αυτό το λόγο ο Μιτεράν πήρε τις εκλογές στη Γαλλία, γι' αυτό το λόγο ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές στην Ελλάδα, γιατί είπε εδώ και τώρα, έτσι. Από τη μια υπάρχει αυτό, από την άλλη όμως υπάρχει η υποσυνείδητη ή ασυνείδητη, μια σελανθάνουσα μορφή υποβόσκουσα επιθυμία υπέρβασης της πραγματικότητας. Αυτό, εκεί παίζονται αυτά τα δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνεται το μεγάλο παιχνίδι. Στην Ανατολή, η θρησκεία είναι πολιτική. Έτσι, όταν αυτή τη στιγμή, όπως ο Κανάρης πήγαινε και σκοτωνότανε, έλεγε πάμε για να πεθάνουμε, για να πυρπολίσουμε την Απαρχίδα, έτσι και ο Ανατολικός, ο Τζιχάντας, ας πούμε, πάει και σκοτώνεται. Ξαναλέω, δεν λέω ότι είναι καλό, ότι είναι καλό.
1: Ναι.
0: Αλλά που σημαίνει ότι ανάλογα τις περιοχές υπάρχει η θρησκεία. Πότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πότε παίζει λιγότερο ρόλο. Και εκεί παίζεται το πράγμα. Και αν θέλετε την... ένα προσωπικό μου φόβο, που φαντάζομαι τον έχετε κι εσείς, είναι, επειδή μίλησα τώρα για την Ανατολή, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Δύση, η Ευρώπη ας πούμε, και γενικότερα η Δύση, φαίνεται ότι έχει απορρίψει, ο Θεός πέθανε,
1: ναι,
0: έχει απορρίψει μια ανώτερη υπαρξιακή ταυτότητα των πολιτών της και του εαυτού της, ενώ η Ανατολή την έχει διατηρήσει.
1: Ναι,
0: σε αυτή τη διαμάχη προφανώς η Δύση θα χάσει. Σε αντίθεση, η Άπο Ανατολή, εκεί που αναδύονται οι μεγάλες δυνάμεις, στηρίζονται στην αρχαίγονη φιλοσοφική τους θεμελίωση και εκεί στηρίζουν και την άνοδό τους τώρα σε υπερδυνάμεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μου φαίνεται ότι ο Τόνι Μπλερ το είχε πει μια φορά για έναν άλλο δρόμο που ακολουθεί η Ανατολή στηριγμένη στις παραδόσεις της. Θέλει μια μεγάλη συζήτηση αυτό το ζήτημα.
1: Κύριε Δεδέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ναι, μικρός ο χρόνος.
1: Νομίζω χρειάζονται μέρες.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνουν κατανοητά αυτά που είπα ή κατά πόσον είναι σωστά αυτά που είπα κιόλας, έτσι.
1: Εντάξει, ο καθένας θα τα δει και θα τα κρίνει.
0: Ο καθένας θα τα δει.
1: Ουδής έχει το αλάθητο.
0: Ουδής έχει το αλάθητο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως, ξαναλέω ότι μέσα μας δεν ισχύει αυτό που είπε ο Νίτσε, ότι ο Θεός πέθανε. Μέσα μας υπάρχει κάτι μεγαλύτερο ημών, με το οποίο θέλουμε να ενωθούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.
3: Καλησπέρα σας.

βγαίνει σε χαϊδεμένο μου και ροδινίζει μέρα. Και ροδινίζει μέρα και βγάλε το κορμάκι σου στο δρόμο

της αυγής και της νυχτιάς φεγγάρι. Και της νυχτιάς φεγγάρι θα χα κι εγώ τα κάλλη σου, την ίδια σου τη

κύμα τρέχει το νερό, στο σώπατο στερνιάζει. Στο σώπατο στερνιάζει μια λεμονιά χωστή καρδιά, μικρή μου και σου μοιάζει. Χαρώσε κοπελιά μου, διαμάντι μου, μπριλάντι μου και ψιτουλόγισμού μου. Σκέψη του λογισμού μου κοντό, κοντό να μ' αγαπάς κι εσύ, όσο έχω εγώ στο νου μου.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Oh. 6 Οκτωβρίου σήμερα, του 2026. Θέλουμε ακόμα λίγη ώρα για να ξημερώσει, 7 και κάτι θα ξημερώσει, οπότε... Και αυτό το ξημέρωμα το περνάμε μαζί. Μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, Σκυτάλη στον ήχο, στον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο. Λοιπόν, συζητάμε το θέμα αυτό για την ακρίβεια. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Και εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 έχουμε ξεκινήσει από χθες αυτή την έρευνα. Μια δημοσιογραφική έρευνα που επεκτείνεται και σε εσάς, γιατί εσείς είστε η φωνή. Όλα όσα προηγήθηκαν από τους ακροατές ήταν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι βλέπετε, αντιμετωπίζετε στην πραγματικότητα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, θα μπορείτε να παρεμβαίνετε, να πείτε κι εσείς τη δική σας γνώμη για το θέμα αυτό της ακρίβειας, πού την εντοπίζετε, πού βλέπετε τις μεγάλες διαφορές, πού εντοπίζετε πολλά προβλήματα, έτσι στην αγορά, στην καθημερινότητά σας. Οπότε, και αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 211 10 88 80 και εκεί να τα πούμε όλα αυτά που πραγματικά σας ενδιαφέρουν, σας απασχολούν και είναι αυτά που σας στενοχωρούν κιόλας, γιατί όταν υπάρχει φτώχεια που λένε υπάρχει και γκρίνια και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος Σύνδραμο δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία radio@παραπολιτικά.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 88 80 και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Ο Γιώργος, οδηγός λεωφορείου. Ακόμα και 5 ζωές να είχαμε να ζήσουμε, δεν θα έπρεπε να τους χαρίσουμε και να κάνουμε εκπτώσεις σε καμία. Πόσο όταν έχουμε να ζήσουμε, λέει, μόνο μία. Αλλά δυστυχώς προσωπικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι 400 χρόνια σκλάβοι δεν είμαστε τυχαία. Σταθερότητα, λέει σε εισαγωγικά. Καλημέρα κυρία Πανάγου, μας λένε, λέει, χρόνια τώρα, λέει ο Δημήτρης, ότι όλα αυξάνονται επειδή αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου. Όταν μειώνεται η τιμή του πετρελαίου, γιατί αυτόματα δεν μειώνονται και οι τιμές? Δεν ευθύνεται κάποιος? Επί κορονοϊού τα σούπερ μάρκετ είχαν ρεκόρ κερδών και πωλήσεων. Αμέσως μετά προέκυψε όλη αυτή η αθλειότητα της ακρίβειας. Δεν υπάρχουν ευθύνες? Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποιος θα νοιαστεί άλλωστε, λέει, οι πλούσιοι υπουργοί, λέει ο Δημήτρης.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Και φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Θα μιλήσουμε και με ανθρώπους να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ακρίβεια σε όλες τις εκφάνσεις αυτής. Εφημερίδα απογευματινή, σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των Ευχών, γιατί ο Καραμανής έκανε τον Κινέζο. Τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο, κρίσιμη συνάντηση. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο, ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός υπέξ. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων. 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις. Εφημερίδα Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας. Νέα απάτη έφερε στο φως έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα, καθώς κάποιοι νομιμοποιούσαν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Συμμαχία της ΜΕΚΑΣ στην αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισαν Τουρκία και Πακιστάν, ενεργοποιώντας την τριμερή συμμαχία της ΜΕΚΑΣ για την ενίσχυση της άμυνας του βασιλείου. Οθόνες. Σύμφωνα με νέα μελέτη, ο χρόνος που αφιερώνει ένα παιδί μπροστά σε οθόνες συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξή του, στην οποία έχει αρνητική επίδραση. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Νόμπελ ιατρικής, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς επιστήμονες απονεμήθηκε χθες το Νόμπελ ιατρικής για την έρευνά τους στο πεδίο της οπτογεννητικής. Ο διακόπτης που αυτοί δημιούργησαν ρίχνει φως στα μυστικά των λειτουργιών του εγκεφάλου. Εφημερίδα Τα Νέα. Όλη η νέα λίστα αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Μουσική 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για την Αμερική, αερομαχία με μπλοκή στο Καστελόριζο. Στην Ισπανία κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Θα είχε σωθεί με τρεις ανάσες οξυγόνο ο Μαζονάκης. Τι λένε οι ειδικοί. Αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνια σε τρεις ερευνητές. Find me under the lights, diamonds under my eyes, turn the rhythm.
Εφημερίδα των συντακτών. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου. Ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Watch me. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Πασόκ διεύρυνση με συνέχειες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ποιοι έπονται. Αλληλής παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά Σάντσεθ με πρόεδρες εκλογές. Ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη. Και η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποίησεων.

Εφημερίδα Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Νεοποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Δημητριάδη. Πάρτι διαρκείας απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΥΠΑ. Επίσημα στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Και νέες υποσχέσεις στους αλλοιείς συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους.

Φοβερή απάντηση έπλαινε μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας στο κόλπο των υπερπληρωμών. Και κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για τις 48 επιστροφές, απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Αμερικής. Ανεπιθύμητο ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης, ένα ακόμη θέμα από τον Ριζοσπάστη. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, ελέγξτε την Γκράβα πριν γίνουμε βιολάντα. Μαζική κινητοποίηση χθες των γονιών και ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ.

Εφημερίδα Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τριν πρώην πρόεδροι Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, Τουρκία και F-35. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης, εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Κυριάκος Πιαρακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Και ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Τι ισχύει στην Ελλάδα? Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κλιμακώνουν οι αλλοίς, αδειάζει από ψάρια η αγορά, μπλόκο στην Ιχθυόσκαλα για φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία, εξαγγελία Μητσοτάκη για μέτρα στήριξης του κλάδου, παραμένουν στη λεωφόρο Νίκης οι ψαράδες.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: ρολόι δείχνει 6 και 20 πρώτα λεπτά. Ήδη υπάρχει κίνηση στους δρόμους, παρότι είμαστε πολύ νωρίς. Τα ξημερώματα δεν έχει καν ξημερώσει για τα καλά. Και όμως στο ποτάμι υπάρχει κίνηση, εκεί κοντά από τα Σεπόλια, στο ρεύμα εξόδου δηλαδή, της Αθηνών Λαμίας, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης κίνηση έχουμε αυτή την ώρα κατά διαστήματα εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι, μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Και βεβαίως γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι στον Πειραιά. Στο κέντρο είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, τα πράγματα όπως σας λέγαμε και νωρίτερα είναι πολύ δύσκολα στην Κρήτη. Εκεί στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί όπου τόνοι νερού κατέστρεψαν μεγάλη παραγωγή, μια τεράστια παραγωγή πατάτας κυρίως και άλλων αγροτικών βεβαίως καλλιεργειών. Αλλά αυτό που βλέπουμε στις εικόνες θα πρέπει να καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Πατεράκη. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου. Καλημέρα κύριε Πατεράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους αγροτές σας.
0: Για δώστε μας τώρα μια εικόνα. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί στα μέρη σας?
1: Δυστυχώς τώρα για 5-6 μέρες πέσανε πάνω από 50 πόντι νερό σε όλη την επιφάνεια του κάμπου. Είναι όλα τα νερά που κατεβήκαν από τα βουνά γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα ο κάμπος γυρολεξικά να πνιγεί. Μας βρήκε στην συγκομιδή απάνω, ό,τι και είχε ξεκινήσει στη συγκομιδή της πατάτας, με αποτέλεσμα το 80% της καλλιέργειας της πατάτας, περίπου 6.000 στρέμματα και 3.000 στρέμματα γυπευτικά στη γυρολεξία να πνιγούν μέσα στα νερά. Η καλλιέργεια έχει καταστραφεί στην γυρολεξία, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς πλέον να ξαναπάρουμε κάτι από εκεί μέσα. Ούτε να εξασφαλίσουμε για να φάμε για το σπίτι μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Μιλάμε για 500 οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία ασχολούνται όλη η οικογένεια με τις καλλιέργειες. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άλλα έσοδα για τα σπίτια τους. Ασχολείται ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά. Οπότε, τέλος, δεν συζητάμε τι να συζητήσουμε.
0: Το πρώτο και κύριο είναι τι θα γίνει με εσάς, όλους εσάς που ασχολείστε λοιπόν με τις καλλιέργειες. Αν θα αποζημιωθείτε, ήρθε και κυβερνητικό κλιμάκιο. Τι σας είπε?
1: Ήρθε κυβερνητικό κλιμάκιο χθες. Δεσμεύθηκε ότι θα βρούμε τον τρόπο. Εμείς ζητήσαμε ότι πρέπει να αποζημιωθούμε στο 100% της πραγματικής παραγωγής που χάσαμε. Αν αποζημιωθούμε με τον ΕΛΓΑ, ο τρόπος που αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ είναι τελείως απαράδεκτος. Στην ουσία δεν αποζημιώνει ούτε το 30% της παραγωγής. Οπότε δεν έχει νόημα να πάμε στη διαδικασία αυτή. Δεσμευτήκαν ότι θα βρούνε τον τρόπο τον οποίο θα μας αποζημιώσουν σε αυτό που ζητάμε.
0: Άμεσα, τι σας είπανε, αυτό θα γίνει?
1: Άμεσα. Δεσμευτήκαν ότι τις επόμενες μέρες θα μας πούνε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μας είπανε κάτι συγκεκριμένο. Είπανε ότι θα το δούνε και θα μας ενημερώσουν στις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε αυτό πραγματικά να βγει η αλήθεια και να μην μείνει στα λόγια. Διότι δεν έχουμε καμία άλλη ελπίδα.
0: Τώρα πάμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους πατάτας που καταστράφηκαν. Μια πατάτα ξακουστή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έτσι που προμηθεύεται με την πατάτα ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον τα νησιά του Αιγαίου, την Αττική κτλ. Η πατάτα της Κρήτης είναι ονομαστή. Τι σημαίνει τώρα αυτό για μας τους καταναλωτές? Για δώστε μας μια εικόνα, τι πρόκειται να δούμε? Θα δούμε ελλείψεις?
1: Ήδη στα ράφια της Κρήτης η πατάτα, δεν ξέρω για την Αττική γιατί δεν έχω εικόνα, αλλά ήδη στα ράφια της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πατάτα έχει ανέβει 15 με 20 λεπτά απάνω. Ήδη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο καταναλωτής θα πληρώσει μαζί με εμάς και ο καταναλωτής τη ζημιά αυτή που έχουμε πάθει. Γι' αυτό πρέπει να αποζημιωθούμε, γιατί δεν είναι ότι χάσαμε μόνο τη φετινή παραγωγή. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι αν δεν αποζημιωθούν θα χάσουν και τη χρόνο την καλλιέργεια. Διότι οι άνθρωποι τα λεφτά αυτά που χαθήκανε είναι χρέη σε προμηθευτές, υγειοπόνους, σε ΔΕΗ παντού. Αν δεν αποζημιωθούν να ξοφλήσουν τα χρέη τους, δεν θα μπορέσουν ούτε του χρόνου να ξαναμπούν καλλιεργούς. Δηλαδή θα υπάρχει και συνέχεια. Καταλάβατε.
0: Πόσες χιλιάδες τόνοι καταστράφηκαν?
1: Περίπου 30.000 τόνοι πατάτα. Και περίπου 15.000 υπευθυκά. υπαίθρια κυπευτικά μιλάμε, μιλάμε για σαλατικά, ντομάτες, ματσικά, διάφορες κατηγορίες κυπευτικών.
0: Εσάς τώρα η περιοχή σας είναι η περιοχή στην οποία βγαίνει ο μεγαλύτερος όγκος κυπευτικών και πατάτα, σωστά?
1: Εμάς η περιοχή μας, για να καταλάβετε, είναι μια περιοχή η οποία ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όσο αφορά τα κυπευτικά, προμηθεύει το 70% των ξενοδοχείων της Κρήτης. Συν ό,τι άλλο φεύγει προς την Αθήνα και γύρω γύρω. Καταλαβαίνετε ότι ο όγκος είναι τεράστιος, ότι η παραγωγή πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι διαφορετικά οι λήψεις στην αγορά θα είναι πάρα πολύ σοβαρές και μιλάμε για καλλιέργειες οι οποίες είναι μη επιδοτούμενες. Οι περισσότεροι αγρότες στον Πέδρο Λαστίου, λέξη επιδότηση, τους είναι άγνωστοι. Δυστυχώς, ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις είναι μακριά από την πραγματική παραγωγή στις περισσότερες φορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Μας λέτε λοιπόν ότι εσείς επί της ουσίας δίνετε το 70% της πατάτας πηγαίνει στο νησί, μένει στο νησί.
1: Στο νησί, ναι.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε την εξής εικόνα. Με αυτή την πραγματικότητα που έχουμε τώρα, σημαίνει ότι στην Κρήτη, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα ράφια των μανάβικων, δεν θα βλέπουμε πατάτα?
1: Όχι, θα βλέπουμε πατάτες. Η αγορά δεν θα βλέπει πατάτες, αλλά θα βλέπουμε πατάτες αγνώστου προέλευσης, εισαγωγής, αιγυπτιακές σε λίγο καιρό, οι οποίες γίνεται η ελληνοποίηση, η παράνομη, και ο καταναλωτής στην ουσία θα τρώει ένα προϊόν το οποίο αγνώστου προέλευσης, με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Άρα ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε.
1: Όχι, ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε. Ή δεν θα τρώμε τουλάχιστον, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Οι προδιαγραφές που καλλιεργούνται τα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν καμία σχέση με τις προδιαγραφές και όσο αφορά τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά που καλλιεργείται μια πατάτα στην Αίγυπτο, μια πατάτα στην Τουρκία ή μια ντομάτα. Είναι τελείως ο τρόπος που καλλιεργούμε, είναι τελείως διαφορετικός. Τα συσκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι πολύ πιο υγιεινά για τον καταναλωτή σε σχέση με τα συσκευάσματα που χρησιμοποιούν σε τρίτες χώρες. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατεράκη, για αυτή την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί εκεί, διότι αυτό που μας περιγράφεται είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικό. Και για τους, και για σας, βεβαίως, αλλά και για τους καταναλωτές.
1: Εννοείται. Μα και εμείς καταναλωτές είμαστε. Γι' αυτό πρέπει τα κοστολόγια, δηλαδή αυτός που παράγει, να επιδοτείται όσο αφορά το κόστος που παράγει, ώστε να μπορεί να βγαίνει και ένα φτηνότερο προϊόν προς τον καταναλωτή.
0: Εσείς με τι τιμή δίνατε την πατάτα?
1: Εμείς πουλάγαμε αυτή τη στιγμή με 60 λεπτά τις πατάτες μας, στη χοντρική.
0: Και πόσο έφτανε στο ράφι?
1: Στο ράφι δυστυχώς είναι μια αμαρτία μεγάλη αυτό το πράγμα. Πάντα φτάνει ακριβά η πατάτα. Περίπου έφτανε στο 1-10 περίπου στο ράφι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατεράκη. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλά και καλή σας μέρα.
2: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει. Ελληνική πατάτα δεν θα υπάρχει στο ράφι. Ελληνικά ψάρια δεν υπάρχουν. Οι δικοί μας οι αλλοί είναι σε κινητοποίησης. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που έρχεται.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: από τη στάση, γιατί έχουμε καθυστερήσει αρκετές, έχουμε έλλειψη οδηγών και όντως, έτσι όπως το περιγράφετε και εσείς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπόθεση, περίπτωση όπως ήταν στο COVID. Αρχίζει ο κόσμος και παίρνει τα λεωφορεία και αφήνει τα γιοταχή στην άκρη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει ο ίδιος στη δουλειά του, γιατί είναι μεγάλο το κόστος.
1: Αυτό από πότε το έχετε αρχίσει και το διαπιστώνετε, από όταν άρχισε η τιμή των καυσίμων να αρχίσει να ανεβαίνει ραγδαία, ή είναι κάτι το οποίο το προσδιορίζετε εδώ και καιρό, σιγά αργά αλλά σταθερά ο κόσμος αρχίζει να επιλέγει?
0: Αυτό πάει ανάλογα με την αύξηση της βενζίνης, αλλά η μεγάλη κίνηση προς τα λεωφορεία, προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι από τον Σεπτέμβριο, από το χειμερινό πρόγραμμα που ξεκίνησε, που γύρισε όλος ο κόσμος στην Αθήνα. Και αντιλαμβάνεστε ότι έχει και μεγάλη αύξηση βενζίνη το τελευταίο μήνα. Οπότε στρέφονται όλοι προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Η ώρα είναι 6:35. Αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή με ένα μαγικό τρόπο να βρεθούμε εκτός στούντιο εγώ και εκτός τηλεφώνου εσείς, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε μέσα στα λεωφορεία που πηγαίνει ο κόσμος για τη δουλειά?
0: Οι καταγγελίες που έχουμε και εμείς ως συνδικάτο είναι αυτές οι αντίστοιχες που έχετε και εσείς, ότι σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως είναι τα πρωινά του αεροδρομίου, όπως είναι γραμμές οι οποίες πηγαίνουν σε βιομηχανικές περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχει συνωστισμός

0: σε κάποιους οδηγούς και αυτό το Συνδικάτο είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξει. Λόγω των ορίων ηλικίας που προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ μέχρι 45 έτη, έχει βρει η εταιρεία τους 8 μήνες οδηγούς οι οποίοι ξεπερνούν το όριο των 45, δηλαδή κάποιος οδηγός ο οποίος είναι 47 ή 48 χρόνων μπορεί να έρθει στην εταιρεία μας να δουλέψει για 8 μήνες.
1: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί δεν αντιστοιχούν και τα χρήματα στο επάγγελμα του οδηγού, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε και εμείς οι ίδιοι σαν Συνδικάτο να υπογράφουμε συμβάσεις οι οποίες προβλέπουν μόνο αυξήσεις σε πλαστικό χρήμα και όχι στους βασικούς μας μισθούς, και να μπορέσουμε και εμείς να τα επεξέλθουμε στην κοινωνία και στις υποχρεώσεις που έχει κάθε οικογένεια.
1: Για δώστε μας μια εικόνα του εισοδήματος, του μισθού ενός.
0: Θα σας πω, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο το οποίο το συζητάμε εδώ και 5 χρόνια. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει και το 23 κάποιες απεργιακές κινητοποιήσεις όσον αφορά τις τριετίες των νέων.
1: Ναι.
0: Δεν αναγνωρίζονται τριετίες. Δηλαδή, έρχεται ένας συνάδελφος οδηγός από ένα φορτηγό, ας πούμε, το οποίο έχει δουλέψει 9 χρόνια εκεί και ερχόμενος σε εμάς δεν αναγνωρίζεται τα 9 χρόνια, ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο που σημαίνει 950 ευρώ. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν υπάρχει ζήτηση και αντιλαμβάνεστε ότι ένας οδηγός που μπορεί να πάει σε ένα τουριστικό λεωφορείο ή σε ένα σχολικό λεωφορείο θα πάρει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έρθει σε εμάς.
1: Και είναι και πιο δύσκολο νομίζω να είναι οδηγός σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς με τόσο κόσμο, με την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους εδώ.
0: Είναι ένα πράγμα που το έχουμε βάλει πάρα πολλές φορές και θα πρέπει να δούμε λίγο και τη μείωση του ωραρίου των οδηγών, γιατί οι οδηγοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν 8 ώρες μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν πιεστεί πάρα πολύ τα δρομολόγια, γιατί η εταιρεία, ο ΑΣΑ μάλλον, ο οποίος βγάζει τα δρομολόγια, να σας δώσω ενδεικτικά ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε. Ένα δρομολόγιο το οποίο είναι μία ώρα από αφετηρία ως τέρμα, ο ΑΣΑ για να βγάλει περισσότερα δρομολόγια στα χαρτιά, το κάνει 45 λεπτά. Τα 45 λεπτά λοιπόν ο οδηγός δεν προλαβαίνει να πάει το δρομολόγιο, δεν προλαβαίνει να κάνει διάλειμμα, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα. Άρα αναγκάζεται να χάσει κάποια δρομολόγια τα οποία σε εσάς φαίνεται σαν επιβάτη, αν είναι τέταρτα τα δρομολόγια, αν λείπει ένα λεωφορείο στη μέση, το οποίο δεν πρόλαβε να κάνει το δρομολόγιο του, γιατί ο χρόνος διαδρομής του κανονικά έπρεπε να είναι μία ώρα, περιμένετε εσείς 20 και 25 λεπτά στάση. Και βέβαια να δώσουμε και ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους οδηγούς, οι οποίοι δουλεύουν και τα ρεπόντες για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση.
1: Ναι. Έχετε επικοινωνήσει.
0: Υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι δουλεύουν και 31 μέρες το μήνα. Και αυτό δεν είναι όμορφο να γίνεται σε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσεται, παίρνουμε καινούργια λεωφορεία, φτιάχνουμε καινούργιες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχουμε το προσωπικό το αντίστοιχο για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε το συγκοινωνιακό έργο που πρέπει. Και βέβαια θα πρέπει να ελεγχθούν και αυτές οι 63 γραμμές, τις οποίες έχουν δοθεί σε ιδιώτες τα ΚΤΕΛ, και κανείς δεν ξέρει αν εκτελούνται τα δρομολόγια ή όχι, τα οποία στοιχίζουν όμως 2,5 ευρώ το κάθε χιλιόμετρο.
1: Εσείς τώρα, να ρωτήσω κάτι, έχετε επικοινωνήσει τώρα στην εταιρεία ότι έχετε πολύ μεγάλη αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω αυτού που συμβαίνει με τα καύσιμα? Δηλαδή, έχετε επικοινωνήσει ότι κάθε μέρα από αυτή την ώρα που μιλάμε και πολύ νωρίτερα μέχρι αργά το βράδυ στα λεωφορεία στριμώχνονται οι άνθρωποι σαν σαρδέλες και για σας είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολο να κάνετε ένα δρομολόγιο με ένα γεμάτο λεωφορείο και με μια κίνηση η οποία είναι στα κόκκινα?
0: Θα σας πω κάτι, έχουμε στείλει και επιστολές. Αλλά δεν εισακουγόμαστε, δεν παίρνουμε απαντήσεις για αυτό που εσείς μου ρωτάτε σήμερα, αλλά θα σας πω κάτι απλό. Η τηλεματική και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δρόμο ελέγχουν το αν αυξάνεται οι επιβάτες σε ένα δρομολόγιο ή όχι. Mm-hmm. Το βλέπουν και από την τηλεματική και από το χτύπημα των εισιτηρίων και των καρτών. Γιατί πλέον είναι όλα ηλεκτρονικά, οπότε εμείς μπορούμε άνετα να δούμε αν σήμερα έχουμε 100 οδηγού, 100 επιβάτες και αύριο το πρωί έχουμε 120 στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Άρα λοιπόν η εταιρεία πρέπει να το δει αυτό και θα πρέπει να πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα. Αλλά για να πάρει τα αντίστοιχα μέτρα θα πρέπει να βρει προσωπικό. Προσωπικό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Σας είπα ότι δουλεύουν, αναγκάζονται οι οδηγοί και δουλεύουν 30 και 31 μέρες το μήνα και 28, και δηλαδή δουλεύουν και τα ρεπόρτους. Τα προγράμματα, ναι, δεν μένει μέχρι 9 η ώρα. Μπορεί να πούμε εμείς ενδεικτικά και στατιστικά ότι βγαίνει το 100% των λεωφορείων. Αλλά σε ποιο πρόγραμμα βγαίνουν, με ποιο χρόνο διαδρομής, τι ταλαιπωρία υφίστανται οι επιβάτες και βασικά ο οδηγός, ο οποίος αναγκάζεται, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εκνευρισμός μέσα στο λεωφορείο και ο οδηγός αναγκάζεται να απολογηθεί για πράγματα τα οποία δεν ευθύνεται.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και παλαιότερα, το να μην έχουμε οδηγούς και να έχουμε ένα λεωφορείο γεμάτο κόσμο.
1: Για δώστε μας τώρα, επειδή μου λέτε ότι έχετε εικόνα των αριθμών και έχει σημασία, πόσοι μετακινούνται, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, πόσοι μετακινούνταν.
0: Κοιτάξτε, πώς... επειδή ο ΑΣΑ βγάζει συγκεντρωτικά στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή το ακριβές νούμερο, ναι. Γιατί.

0: Υπάρχει και το μετρό μέσα, το οποίο θα σας πούν τα αντίστοιχα παιδιά εκεί στα σωματεία,
1: ναι,
0: το πόσο καθυστέρηση υπάρχει και πόση απόσταση υπάρχει από ένα δρομολόγιο στο άλλο.
1: Όχι, δεν μιλάω για την καθυστέρηση. Όχι, δεν μιλάω για την καθυστέρηση.
0: Μιλάτε για το. Ναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτή τη
1: ναι.
0: στιγμή.
1: Για το πώς οι άνθρωποι μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οποιαδήποτε είναι αυτά, είτε λεωφορεία, είτε ηλεκτρικός κτλ. Για να καταλάβουμε δηλαδή και πώς οι άνθρωποι επιλέγουν, αναγκάζονται ενδεχομένως.
0: Αυτό το στοιχείο μόνο ο ΑΣΑ μπορεί να το έχει. Δεν μπορούμε να το έχουμε εμείς. Γιατί αυτό μεταβάλλεται μέρα με την ημέρα, οπότε περίπου στις 10 η ώρα κάθε πρωί βγαίνει το πόσα δρομολόγια γίνονται, πόσο επιβατικό κοινό έχει κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σας δώσω.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές.
0: Να το ψάξω όμως, αν θέλετε να το ψάξω και να βγούμε σε κάποια άλλη μέρα να σας το πω.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές τη μέρα που η κίνηση πέφτει ή είναι συνεχόμενα οι επιβάτες?
0: Υπάρχουν οι ώρες αιχμής, στις οποίες εκεί εμείς βγάζουμε κάποια δρομολόγια παραπάνω από τα πραγματικά δηλαδή της ημέρας, που είναι από τις 7 έως τις 9 το πρωί. Με 10 που ανοίγουν τα καταστήματα και μετά το μεσημέρι από τις 2 η ώρα έως τις 5-5.30 όπου επιστρέφει ο εργαζόμενος στο σπίτι του. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς έχουμε αυξημένα δρομολόγια εκεί και αυξημένες βάρδιες.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα στη διάρκεια της ημέρας όμως υπάρχουν μεγάλα τεράστια κενά, γιατί όταν δίνουμε πολύ έμφαση σε δύο συγκεκριμένες ώρες, το μεσημέρι και το πρωί, καταλαβαίνετε ότι το απόγευμα υπάρχουν μεγάλα κενά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εγώ να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Μέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, έτσι μουσικά, και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

6:49 πρώτα λεπτά. Η κίνηση έχει αυξηθεί ήδη. Στους περισσότερους δρόμους ήδη αυτή την ώρα έχουν κοκκινήσει για τα καλά, και στο ποτάμι και στη Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι και στους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας επίσης υπάρχει κίνηση. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη κατά διαστήματα και στον Καρέα εκεί, και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως, όπως ακούσατε και νωρίτερα, οι περισσότεροι πλέον έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους. Το βλέπει κανείς κάνοντας μια βόλτα στις γειτονιές. Αυτοκίνητα να βρίσκονται παρκαρισμένα στο ίδιο σημείο για αρκετές μέρες. Και αυτό διότι η βενζίνη είναι απαγορευτική για πάρα πολλούς. Και έτσι οι περισσότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 2 και 3 λεωφορεία, ακόμη και το μετρό, για να φτάσουν στη δουλειά τους μετά από μία μισή ώρα. Και μάλιστα σε δρόμους πάρα πολύ επιβαρημένους. Αυτό επίσης που έχει τη σημασία του είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι περισσότερο απεσιόδοξοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά από τους Ρουμάνους και τους Βουλγαρούς που ακολουθούν, είναι οι Έλληνες. Και αυτό το μήνα, διότι είναι σε υψηλά επίπεδα το ποσοστό των ελληνικών οικοκυριών που οριακά βγάζει το μήνα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα του ΙΟΒΕ, όπου η σημερινή κατάσταση στα νοικοκυριά είναι πάρα πολύ ανησυχητική και επίσης η απεσιοδοξία είναι πολύ μεγάλη. Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι μόλις θα βγάζει πέρα διαμορφώνεται στο 58%, όπως ακριβώς και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή 6 στα 10 νοικοκυριά ασφικτικούν. Οι καταναλωτές τώρα που δηλώνουν ότι αποταμιεύουν λίγο ή περισσότερο είναι στο 22% του συνόλου του πληθυσμού. Ενώ το ποσοστό όσων είπαν ότι αναγκάστηκαν μάλιστα και να χρεωθούν για να βγάλουν το μήνα είναι στο 7%. Το 60% των οικοκυριών εκτίμησε ότι η αισθητή επιδείνωση της οικονομίας είναι ορατή, ενώ μόλις το 3% των οικοκυριών θεωρεί πως υπήρχε μια μικρή βελτίωση. Μόλις το 3% του πληθυσμού εκτιμά ότι υπήρχε μια μικρή βελτίωση τους τελευταίους 12 μήνες. Τέσσερις στους 10 λένε ότι θα προβούν σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες το αμέσως επόμενο διάστημα. Ενώ το 82% των οικογενειών δεν θεωρεί την αποταμίευση στον επόμενο χρόνο. Δηλαδή 8 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε κάτι στην άκρη τον επόμενο χρόνο.

Τώρα στο κομμάτι της αβεβαιότητας στα νοικοκυριά ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 52,4% έκρινε το Σεπτέμβριο ότι η οικονομική κατάσταση μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα από το 59,3% τον προηγούμενο μήνα. Αυτοί λοιπόν οι αριθμοί είναι ένα κομμάτι μιας πραγματικότητας την οποία βιώνουν οι περισσότεροι Έλληνες. Αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία και από τα στοιχεία αισιοδοξίας των καταναλωτών, έτσι, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα και το πώς αυτό καταπνίγεται πολύ πριν το τέλος του μήνα, αλλά και με την αίσθηση ότι μπορεί να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εδώ ούτε καν η αίσθηση δεν υπάρχει. Όταν ένας καταναλωτής γνωρίζει απριόρι ότι δεν μπορεί να αποταμιεύσει, γνωρίζει ότι αν προκύψει μια κάτι που δεν το είχε έτσι προγραμματισμένο, μια ζημιά στο αυτοκίνητο ας πούμε, ένα σέρβις αυτοκίνητου, κάτι το οποίο ας πούμε δεν ήταν μέσα στα άμεσα πλάνα του και δεν μπορεί να την καλύψει, όταν κάποιοι αναγκάζονται να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, να προβαίνουν σε διακανονισμούς, να καθυστερούν ενδεχομένως κάποιες υποχρεώσεις, και αυτό δεν είναι θέμα στρατηγικού κακοπληρωτή, αλλά είναι θέμα πραγματικών αναγκών και συνθήκων. Και όταν στην εξίσωση θα βάλει κάποιος ότι πολλά νοικοκυριά δεν είναι μονοπρόσωπα, αν και τα μονοπρόσωπα και αυτά αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηλικιωμένος και έχει μια σύνταξη των 700-800 ευρώ και δεν έχει δικό του σπίτι, έτσι, τότε εκεί έχει πραγματικά, είναι η κατάσταση οριακή και δεν υπάρχει μια βοήθεια από ένα παιδί. Εδώ τώρα βλέπεις και το άλλο, το ανάποδο, ότι ακόμα οι γονείς, έτσι, με αυτές τις πενιχρές συντάξεις προσπαθούν και χωρίς δώρα, χωρίς επιδόματα, με επιδόματα ψίχουλα, είδα τα στοιχεία του προϋπολογισμού για τις αυξήσεις του συνταξιούχους, μιλάμε ότι πραγματικά είναι αστεία όλα αυτά σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά και βλέπεις ότι στις οικογένειες πραγματικά σφίγγει πολύ το ζωνάρι, την ίδια ώρα η χώρα παρουσιάζεται ως μια μεγάλη επιτυχία της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Της χώρας όμως, όχι των πολιτών της. Και αυτή η χώρα αποτελείται από όλους τους πολίτες. Τους πολίτες που πραγματικά έχουν χάσει το χαμόγελό τους και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Όταν ο Έλληνας είναι απεσιόδοξος για το ερχόμενο, όταν ο Έλληνας περικόπτει ακόμα και βασικές ανάγκες, όπως και η διασκέδαση, είναι κομμάτι της προσωπικότητας, της καθημερινότητας, της ζωής. Η ζωή είναι εδώ και μας περιμένει να τη ζήσουμε. Όχι να γινόμαστε σκλάβοι για να μπορούμε απλά να επιβιώνουμε.

0: Ο Γιώργος από τα Χανιά λέει καλημέρα. Η έρευνα λέει για τη δυσκολία των οικοκυριών. Θα έπρεπε, λέει, να ρωτά πόσοι από αυτούς τους 22% που καταφέρουν αποταμιεύσεις, καταφέρνουν όμως στη συνέχεια να διατηρούν αυτές τις αποταμιεύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Υψηλού συμβουλισμού η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν μέσω των τεταμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων και της επικείμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σε συνεργασία με το Ισραήλ αύριο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ θα συζητηθούν μεταξύ άλλων περιφερειακά θέματα, διεθνείς εξελίξεις, ασφάλεια και ενέργεια. Ο κ. Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της συμμαχικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο και αναφέρθηκε στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών και στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα διαψεύσει όσους αμφισβητούν την εκλογική της επίδοση, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Όπως είπε, το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί πολιτική σταθερότητα και να κρατά σταθερό το τιμόνι σε δύσκολες συνθήκες. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αναμένεται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,149 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κύρια πηγή αύξηση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Το κόστος των καυσίμων έχει αναγκάσει τους οδηγούς να αφήσουν το όχημά τους και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συνωστισμός στα περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων, τόνισε ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σημείωσε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να δει τη συχνότητα των δρομολογίων. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. 30.000 τόνοι πατάτας και 15.000 τόνοι κυπευτικά καταστράφηκαν από τις πλημμύρες στο Λασίθι, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, Μανώλης Πατεράκης, ανέφερε πως στα ράφια της Κρήτης η τιμή της πατάτας έχει αυξηθεί 15-20 λεπτά, δεν απέκλεισε λήψη στην αγορά, ενώ είπε πως θα εμφανιστεί πατάτα αγνώστου προελεύσεως και εισαγωγής. Σημείωσε πως οι παραγωγοί ζητούν να αποζημιωθούν στο 100% της παραγωγής που χάθηκε και πως η πολιτεία δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί στο αίτημά τους. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο στον Εύρο. Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 πεζοπόρα. Στη διεθνή ενημέρωση, Αυστραλός στρατιώτης έχασε τη ζωή του και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε εκπαιδευτική άσκηση, ανέφερε το ABC News. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Ο Κιλιάν Εμπαπέ επέστρεψε σε ατομικές προπονήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτη και ίσως προλάβει το μάτς με τη Βιγιαρεάλ το ερχόμενο Σάββατο για την 8η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6 και είναι Οκτώβριος και είναι 2026 και ο καιρός θα είναι καλός. Έκανε ψύχρα το βράδυ, είναι η αλήθεια, κατεβαίνοντας προς τα δω. Αλλά γενικά ο καιρός θα είναι καλός, έθριος, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, με διάφορα κρυωματάκια να γυρνάνε γύρω-γύρω. Βλέπω πολλοί κόσμος γύρω-γύρω φυσάει τη μύτη του λίγο. Βύχει λίγο, ένα γρέζι, ένα αυτό. Είναι η εποχή και το λίγο κρύο, λίγο ζέστη και σιγά σιγά που κυκλοφορούν οι ιοί και που κλεινόμαστε προς τα μέσα και που τα παράθυρα είναι κλειστά. Έτσι είναι. Όταν κλεινόμαστε μέσα αρχίζουν οι ιώσεις. Επτά και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, 7 και 2 το απόγευμα το βραδάκι θα δύσει και πάλι, μικραίνει η μέρα όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Θα αλλάξει και η ώρα στο τέλος του μήνα, προς το τέλος του μήνα, οπότε προετοιμαστείτε. Πλούσια η ατζέντα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να μοιράζονται μεταξύ της εορτής των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, της επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου θα έχει μια πλούσια ατζέντα και βαριά θεματολογία και κίνηση στους δρόμους και κλειστούς δρόμους κτλ. Και τις κάλπες στην Ισπανία, όπου 29 Νοεμβρίου ο Σάντσεθ θα παίξει τα ρέστα του, όπως γράφουν και τα νέα στο πρωτοσέλιδο, διότι θα προσπαθήσει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα των δημοσκοπήσεων. Κανονικά η είδηση της αυριανής ημέρας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα πρέπει να είναι ότι ο Μέση, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, αποχαιρέτησε την Μπιακοσελέστε, την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα παίξει απόψε το τελευταίο του παιχνίδι μετά από 21 χρόνια, μια σπουδαία καριέρα με παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα είναι εκεί όλοι οι φίλοι από τα προηγούμενα 21 χρόνια της καριέρας του Μέση στην εθνική να τον αποχαιρετήσουν και κάπως έτσι θα κλείσει μία από τις σημαντικότερες σελίδες του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ο 39χρονος Αργεντινός κλείνει τα κοιτάπια του, τα βιβλία του με την Αργεντινή. Θα μείνει λίγο ακόμα να παίζει στο Σελέι, είναι πολλά τα λεφτά άρια έτσι κι αλλιώς. Είναι κι αλλιώς πια η επιστήμη σε κρατάει νέο μέχρι τα 39 σου, μπορείς να το αντέξεις. Και κοίτα να δεις τώρα, δύο παράλληλες πορείες δύο ανθρώπων που τόσο πολύ συγκρίθηκαν όσο έπαιζαν ποδόσφαιρο κανονικό, ενώ στα πολύ δυνατά τους χρόνια, από τη μία ο Μέση και από την άλλη ο Ρονάλντο, ο οποίος μπορεί και να τελείωσε την καριέρα του στην Εθνική Πορτογαλία τόσο άδοξα με αυτό το τζακωμό με τον προπονητή του, όπου τελείωσε αυτός ο γύρος των παιχνιδιών για το Nations League με 4-4 για την Πορτογαλία. Κάποιοι λένε μήπως τελικά πρέπει να αποφασίσει ο Ρονάλντο να μην παίζει την Πορτογαλία, γιατί η Πορτογαλία παίζει καλύτερα χωρίς τον Ρονάλντο. Ο προπονητής του είπε ότι μια παρεξήγηση είναι, άμα θέλει να έρθει είναι όλα ανοιχτά, αλλά είναι και λίγο περίεργος ο Ρονάλντο. Πρέπει να πάνε να τον προσκυνήσουν οι πάντες για να επιστρέψει. Δύο εντελώς διαφορετικές πορείες. Δεν λέω ότι είναι άγιος ο Μέση, απλά σίγουρα είναι πολύ πιο παράξενος και περίεργος ο Ρονάλντο. Επίσης, τι έχει κάνει η αίσθηση από τις ειδήσεις που μας απασχόλησαν περισσότερο τις ώρες που πέρασαν. Νομίζω αυτή η εξαιρετική τεχνική που βρήκαν οι αετωνίχηδες για να ξεπλένουν χρήματα μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Εξαιρετική ιδέα, δηλαδή πραγματικά, εντάξει να πεις κλέψιμο, αλλά ενώ ότι άμα χρειαστεί να βρεις, ρε παιδί μου, το μυαλό τρέχει με 500, όχι με 200. Βρίσκει τον τρόπο. Για να σας εξηγήσω τι έγινε, η αρχή για το ξέλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης, ο εισαγγελέας, βρήκε μετά από αναφορά του συστήματος που σαρώνει τα πάντα και βλέπει που υπάρχει πρόβλημα και που υπάρχουν περίεργα πράγματα, βρήκε ότι υπήρχαν πάρα πολλές συναλλαγές με εταιρείες κοινής ωφέλειας. Έκαναν μια σύμβαση, δεν φταίνουν οι εταιρείες, δεν το ήξεραν, οι εταιρείες ενημέρωσαν κιόλας. Έκαναν μια σύμβαση Έλληνες πολίτες ή άνθρωποι που έμεναν στην Ελλάδα με μια εταιρεία, ξέρω, κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας, ρεύματος ή κάτι τέτοιο, αντίστοιχες εταιρείες. Τους ερχόταν ένας λογαριασμός, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και αυτοί πριν τελειώσει η περίοδος για την πληρωμή του λογαριασμού έβαζαν, τυχαία τώρα τα ποσά, έβαζαν αντί για 105.000 ευρώ. Και μετά από λίγο καιρό πήγαιναν και έλεγαν στην εταιρεία: «Σας ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος και αντί να βάλω 100 έβαλα 5.000 ευρώ και θέλω να μου επιστρέψετε 4.900 ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό». Αυτός ο λογαριασμός δεν ήταν ίδιος ο λογαριασμός με αυτόν που είχαν καταθέσει τα χρήματα. Κατά κύριο λόγο οι λογαριασμοί που είχαν καταθέσει τα χρήματα ήταν λογαριασμοί από το εξωτερικό. Και κατά κύριο λόγο οι λογαριασμοί, όχι κατά κύριο λόγο, απόλυτα, οι λογαριασμοί που ζητούσαν να επιστραφούν τα χρήματα ήταν λογαριασμοί στο εσωτερικό. Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εσωτερικό της χώρας, σε τράπεζες εδώ, στην Ελλάδα. Κάπως έτσι προσπαθούσαν να νομοποιήσουν παράνομο χρήμα, να ξεπλύνουν δηλαδή παράνομο χρήμα, περνώντας το μέσω των εταιριών κοινής ωφέλειας και να μπει στο τραπεζικό σύστημα. Προφανώς και έκαναν αρκετές δουλειές για να τους τσιμπήσει το σύστημα και να τους ελέγξει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και οι πληροφορίες λένε ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις, πολλά από αυτά τα χρήματα προερχόντουσαν από τις γνωστές απάτες και τηλεφωνικές απάτες και αντίστοιχου είδους απάτες που τα λεφτά τα καταθέτουν όταν γίνεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Υπάρχουν στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για το πόσες τέτοιου είδους συλλήψεις, μάλλον πόσες συλλήψεις για τέτοιου είδους απάτες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Διαβάζω από την Καθημερινή: 2.461 εξιχνιάσεις, 1.136 συλλήψεις, 482 συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Απάτες με υπολογιστή, 453 εξιχνιάσεις, 117 συλλήψεις, 39 συλληφθέντες τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Οι δράστες συνήθως υποδίονται υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές ή εφοριακούς ή αστυνομικούς. Δηλαδή το 2026 το 42% από τις απάτες ήταν τέτοιου είδους απάτες. Υπάρχει και η εξαπάτηση κατά την αγοροπολισία αγαθών με το πρόσχημα νοσηλείας συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Εδώ όλο και μειώνονται αυτές οι απάτες. Δηλαδή το 24 ήταν 5,9% και το 26 ήταν 1,34%. Αυτό που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε «Έλα μαμά, ξέρω εγώ, είμαι ο γιος σου και έχω χτυπήσει και έλα εδώ», ή που παίρνουν τηλέφωνο από την αστυνομία και λένε «Γεια σας, ο γιος σας ή η κόρη σας έχει κάνει ένα τροχαίο, έχει χτυπήσει και κάποιον και ξέρετε, αν έρθετε από εδώ και μας δώσετε 10.000 ευρώ δεν θα τρέξει τίποτα, δεν θα του κάνουμε μήνυση και θα γυρίσει σπίτι». Αυτό έχει ακόμα περισσότερο μειωθεί, ήταν 3,3% το 2024, πλέον είναι μόλις 0,39% το πρώτο επτάμηνο του 2026 οι απάτες αυτού του είδους. Όπως και να έχει όμως, έχει ενδιαφέρον γιατί πολλούς από αυτούς που έχουν συλλάβει τους τους έχουν πιάσει γιατί το έχουν ξανακάνει. 270 δράστες που συνελήφθησαν το 2026 για τα αδικήματα της απάτης και της απάτης με χρήση υπολογιστών είχαν συλληφθεί για τα ίδια ακριβώς αδικήματα και στο παρελθόν. Άρα σου λέει, αυτή τη δουλειά ξέρω να κάνω, τι άλλο να κάνω, δηλαδή αυτή, έχω μάθει, έχω μια εξειδίκευση. Τώρα θα με αλλάξει εμένα ξαφνικά τη δουλειά μου, σωστό και αυτό. Ταυτόχρονα και μια πυραμίδα με κρύπτο, όπου συνελήφθησαν 17, τους υποσχόντουσαν ότι μέσα σε 50 ημέρες θα διπλασίαζαν το αρχικό κεφάλαιο τους επενδύοντας υποτίθεται σε κρυπτονομίσματα. Τουλάχιστον από τον περασμένο Αύγουστο οι αναλήψεις χρημάτων για τους επίδοξους επενδυτές ήταν πολύ αδύνατες. 17 άτομα συνελήφθησαν από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, ενώ ταυτοποιήθηκαν 18 παθόντες, οι οποίοι συνολικά διέθεσαν στο δίκτυο πάνω από 55.000 ευρώ. Τα μέλη της συγκεκριμένης επενδυτικής πλατφόρμας στην Ελλάδα εκτιμώνται ότι φτάνουν στις 10.000. Ήδη 3 έχουν προφυλακιστεί από αυτή την υπόθεση. Πολύ προσοχή, δεν είναι έτσι εύκολο. Ούτε τα κρύπτο είναι εύκολα, ούτε γενικά οι επενδύσεις είναι εύκολες. Δηλαδή θα βάλεις τώρα 10 και θα πάρεις σε μια εβδομάδα 50 ή 500. Θέλει γνώση, θέλει διάβασμα, θέλει εμπιστοσύνη, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτόν που θα δώσει τα λεφτά σου για να επενδύσει για σένα, και θέλει και προσοχή και θέλει και επίβλεψη. Δηλαδή αυτός που σου λέει δώσε με εμένα 10.000 ευρώ, ξέρω εγώ, ή ένα χιλιάρικο ή 500 ευρώ και θα στα επιστρέψω σε 10 μέρες 50.000 ευρώ, μη του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία. Πιστέψτε με, από την εμπειρία που έχω αυτά τα 25 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα και στο οικονομικό ρεπορτάζ, εκτός από τον Χριστό που πολλαπλασίασε τα ψάρια, δεν υπάρχει άλλος προφήτης, μάγος που μπορεί να σου πει με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα σου πολλαπλασιάσω τα χρήματα όσα και να μου δώσεις. Ο σωστός επενδυτής που παίρνει τα δικά σου λεφτά και τα επενδύει είναι φιδωλός. Μπορεί να θέλει λίγο να σε πείσει ότι θα είναι καλή απόδοση, αλλά είναι φιδωλός. Δεν έρχεται και σου πει θα σε κάνω πλούσιο σε μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει τέτοια. Άμα βρεις τέτοιους, είναι σκιτζίδες. Υπάρχουν και καταγεγραμμένες εταιρείες, δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν καταγεγραμμένες εταιρείες, οι πλατφόρμες και τα λοιπά που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα. Οπότε μπείτε να δείτε και μία στα επίσημα αρχεία, αν αυτοί που σας λένε ότι θα σας κάνουν πλούσιους έχουν δηλωθεί πουθενά ή έρχονται απλά κάποια στιγμή και σου λένε έλα εδώ, εγώ θα σε σώσω. Από τη μία λοιπόν η επιστήμη του ξεπλήματος και από την άλλη η κανονική επιστήμη. Έχουμε το Νόμπελ Ιατρικής που δόθηκε εχθές σε έναν Αμερικανό και 3 Γερμανούς, οι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή τους στην έρευνα, και έρχεται κάποια στιγμή η επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνουν έχει έναν σκοπό. Κάποιος θα βοηθηθεί από αυτό. Δεν εννοώ ότι καταξιώνονται ακριβώς επειδή παίρνουν το Νόμπελ μόνο από αυτό, αλλά προφανώς είναι μια ανταμοιβή, ηθική ανταμοιβή για την προσπάθεια που κάνουν. Τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν για την οπτογενετική, μια μέθοδο που επιτρέπει τον έλεγχο μεμονωμένων νευρώνων και ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική. Για πρώτη φορά μπορούμε πραγματικά να αρχίσουμε να κατανοούμε πόσο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι διαφορετικοί νευρώνες σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Ο Καρλ Ντάισεροθ, ο Πέτερ Χίγκερμαν και ο Γκέορκ Νάγκελ είναι οι τρεις επιστήμονες που πήραν το Νόμπελ Ιατρικής σε αυτόν τον περίεργο λαβύρινθο του εγκεφάλου που ακόμα προσπαθούμε να τον αποκρυπτογραφήσουμε για να λύσουμε και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργεί ο εγκέφαλος. Κατά τα λοιπά, πολύ μεγάλες οι ζημιές στην Κρήτη. Ο απολογισμός, η καταγραφή συνεχίζεται, γιατί πραγματικά είναι τεράστια τα προβλήματα. Τα κλιμάκια βρίσκονται εκεί από χθες και έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών. Προφανώς και θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να δουν ακριβώς τι έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και σε υποδομές και σε σπίτια και σε περιουσίες, αλλά και σε χωράφια. Έχει κάνει η καλή συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου στην Απογευματινή ένα θέμα για την ζημιά που έπαθε η Κρήτη στις καλλιέργειές της και τη ζημιά που θα φέρει στη δική μας τσέπη, γιατί όλο αυτό θα φέρει αυξήσεις στις τιμές. Στις πατάτες στο αεροπέδιο Λασιθίου υπολογίζεται ότι έχουν χαθεί 21.000 τόνοι προϊόντος, πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα με μέση απόδοση 3,5 τόνων το στρέμμα. σημαίνει ότι από πατάτα που έτσι και αλλιώς είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τις πατάτες φέτος, διότι επειδή πέρυσι υπήρξαν πολλές πατάτες, δηλαδή ήταν πολύ καλή η παραγωγή, φέτος γενικά σε ολόκληρη την Ευρώπη φυτέψανε λιγότερες πατάτες, έλα όμως που ο καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε πατάτα στην κεντρική Ευρώπη, οπότε λείπει η πατάτα από την αγορά, ήρθαν τώρα και εδώ οι ζημιές, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει ζήτημα με τις πατάτες. Κυπευτικά, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κτλ. Στην ίδια περιοχή, τα λασπόνερα στο οροπέδιο Λασιθίου, τα λασπόνερα κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργειών με μέση απόδοση 2 τόνους αναστρέμμα, άρα περίπου 6.000 τόνοι κυρίως φυλλώδη λαχανικά. Εκατοντάδες ελαιώνες στο μυλοπόταμο Ερυθύμνου έχουν καταστραφεί λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς. Έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα αμπέλια στο μυλοπόταμο, όπου εκεί υπάρχει πλούσια παραγωγή σταφίδας και κρασιού, και ολόκληρη παραγωγή χάθηκε στην ορεινή ζώνη του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, για κάστανα. Ο καρπός κατέληξε στη θάλασσα, διότι ο καρπός εκεί δεν ραβδίζεται, δηλαδή δεν είναι όπως οι ελιές. Περιμένεις να πέσει το κάστανο κάτω και τα μαζεύεις όταν έχουν πέσει τα κάστανα όλα κάτω. Είχαν ξεκινήσει και πέφτουν τα κάστανα, ήρθε όμως το νερό, τα πήρε και τα έριξε στη θάλασσα. Όπως λένε αγρότες, δεν έχουν ούτε οι ίδιοι να ρίξουν μια χούφτα κάστανα στο τζάκι για να φάνε. Τα πήρε και τα εξαφάνισε όλα αυτή η κακοκαιρία που σε τόνους νερού που έριξε ήταν σε επίπεδο Ντάνιελ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το βρούμε, μάλλον και αυτό θα το βρούμε στις τσέπες μας, διότι ακρίβεια έτσι και αλλιώς τρέχει, τα λέμε όλες αυτές τις μέρες, τα λέμε και από χθες που τα παραπολιτικά έχουν ξεκινήσει τη μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια, ώστε να αναδείξουμε τα προβλήματα και να κινήσουμε τις διαδικασίες σε αυτούς που πρέπει μήπως και ξυπνήσουν και κινητοποιηθούν να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που είναι εδώ, υπάρχει, είναι ανάμεσά μας που λέει, αλλά μάλλον με προσευχές και ελπίδα ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα περιμένουμε να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα έχει γενική συνέλευση ο ΣΕΒ, όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να ανακοινώσει το πακέτο, το ενεργειακό πακέτο για την ελάφρυνση των βιομηχανιών, μια συζήτηση που κρατάει εδώ και ξέρω εγώ πόσο, 8-9 μήνες ίσως και παραπάνω, είναι ανοιχτή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός μάλλον θα εξαγγείλει πάνω κάτω αυτά που είχε εξαγγείλει και πέρυσι στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αλλά δεν εφαρμόστηκαν. Περιμένουν οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες να ακούσουν το πακέτο, να ακούσουν χρόνο εφαρμογής, διότι μόνο έτσι μπορούν να γίνουν και πάλι ανταγωνιστικές απέναντι στις υπόλοιπες βιομηχανίες, που προσπαθούμε να τους ανταγωνιστούμε στο εξωτερικό, γιατί κυρίως οι βιομηχανίες είναι εξαγωγικές εδώ στην χώρα μας, οπότε με ακριβή ενέργεια και ακριβό κόστος παραγωγής προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε χώρες με μεγαλύτερες βιομηχανίες, μεγαλύτερη παραγωγή, χαμηλότερο κόστος, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Μια και έλεγα για το καλό, για την, πώς να το πω τώρα, την αίσθηση που υπάρχει στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, άρα εντάξει, υπομονή παιδιά και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κάπως έτσι έχει φτιαχτεί και ο προϋπολογισμός, διότι χθες κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έχει φτιαχτεί με την αισιοδοξία ότι το 27 δεν θα είναι σαν το 26 και όλα τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με το όπως πήγαιναν μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, η μέση τιμή του πετρελαίου είναι, που έχει φτιαχτεί ο προϋπολογισμός, να μου πεις, δεν είναι δική μας εκτίμηση, είναι της Κομισιόν, αλλά όπως και να έχει και η Κομισιόν τι νομίζεις, καλύτερη είναι, $78,2 το βαρέλι είναι η μέση τιμή που εκτιμούν ότι θα είναι το 2027 η τιμή του πετρελαίου. Θυμίζω ότι η μέση τιμή για το 26 μέχρι τώρα είναι $91 το βαρέλι, άρα υπολογίζουμε ότι θα πέσει καμιά δεκαπενταριά δολάρια το βαρέλι έτσι το επόμενο διάστημα. υπεραισιόδοξοι και οι στόχοι για την ανάπτυξη στο 2,3% το 2027 με σταθερή τη δημόσια κατανάλωση, μου σου πω, και αυξημένη και την ιδιωτική κατανάλωση. Θα έρθουν 7,9% αυξημένες επενδύσεις, θα γίνουν 3,1% εξαγωγές και 4% εισαγωγές. Θα έχουμε πληθωρισμό που θα τρέχει με 2,6%, ενώ το 2026 θα κλείσει με 3,8%, δηλαδή θα πέσει κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες το επόμενο διάστημα. Με λίγα λόγια, χαράς Ευαγγέλια, θα τρέχουμε στα λιβάδια με ξέμπλεκες στις πλεξούδες μας, διότι από 1η-1η του 2027 θα γυρίσει, θα κάνει ένα κλικ ο κόσμος μας και θα γίνει ένας υπέροχος κόσμος, αγγελικά φτιαγμένος, που θα γεμίζουν με φορολογικά έσοδα τα ταμεία, θα είναι και αυξημένα στα 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν θα έχουμε καμία άλλη ανάγκη, γιατί τα πράγματα θα πηγαίνουν εξαιρετικά. Νομίζω ότι για ακόμα μια φορά, ίσως ακόμα πιο έντονα, αυτή τη φορά το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, έβαλε μπροστά το κάρο από το άλογο. Είπε: τι στόχους θέλω να έχω, αυτούς τους στόχους. Πώς θα τους πετύχω, κάτσε, περίμενε να δω τώρα πώς μπορώ να πετύχω δημοσιονομικά τους στόχους που θέλω να έχω, όχι τους στόχους που μπορώ να έχω. Μηδέν το δημοσιονομικό μας περιθώριο. Συν 200 εκατομμύρια ευρώ τα κεφάλαια για το επόμενο διάστημα για να στηρίξουμε την ενέργεια και το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά που τρέχουν έτσι κι αλλιώς. Και κατά τα λοιπά θα δούμε, άμα χρειαστούμε και άλλα χρήματα, πώς θα τα εξοικονομήσουμε. Καλή διάθεση να υπάρχει. Αυτό κυρίως. Απέναντί μου στους ήχους είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Καταρίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 2.11.10.80.8.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βοιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Μεγάλη προσφορά!
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Πικρολέμωνα στα χείλη, Ανατολή Μαριόλα και Δημήτρη Σύντος, αλλά και πικρολέμωνα στα χείλη σε όσους ανεβαίνουν το Κηφισό τώρα, διότι έχει κίνηση από πολύ νωρίς. Έχει δηλαδή και έχει διαρχίσει και φορτώνει ο Κηφισός, τα γνωστά βέβαια, αλλά νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Λεωφόρο Αθηνών από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και λίγο μετά την Λένορμαν στην κάθοδο. Έχει φορτώσει η Αθηνών στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά.

0: Δεν σε αφήνει στο σταθμό αμέσως στο κέντρο. Για αυτό είναι ένα ζήτημα. Λίγο θα το κάνεις, θα το παίξεις τζόκερ. Να δεις, εγώ θα μπω στο μετρό το σπίτι μου να δω που θα με αφήσει, κάπως έτσι, που θα σταματήσει. Θα προσπαθήσουν, λέει, να μην κλείνουν για πολλές ώρες τους σταθμούς του μετρό στο κέντρο, ειδικά, λέει, στον Ευαγγελισμό που είναι το νοσοκομείο. Όπως κάθε Τρίτη το πρωί, το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Γιάννη Χατζησαλάτα για να δούμε την επικαιρότητα, την οποία την έχουμε προσαρμόσει λίγο στον φάκελο, στην έρευνα που κάνουν τα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια. Και πολύ τον ευχαριστώ, γιατί κάθισε και δούλεψε για μας, για να βρει στοιχεία, να τα βάλει στη σειρά και να δούμε τι μας γίνεται. Καλημέρα, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Τρίτη μου, εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Και αρκεί αυτή η παρένεση να μην χρησιμοποιεί ο κόσμος αυτοκίνητο και να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μην πανηγυρίζει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ότι της ακούστηκε.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό, σωστό. Διότι προς το παρόν έχουμε κίνηση και αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερο κίνηση. Και επίσης, ξέρεις, το ζήτημα είναι, ωραία, εγώ να τα πάρω τα μέσα. Εσύ θα μου τα δώσεις τα μέσα, δηλαδή θα έχω λεωφορείο για να πάω ή θα περιμένω κανένα 50 λεπτό γιατί έχει κίνηση στο κέντρο και δεν μπορεί να περάσει το λεωφορείο. Είναι ένα ζήτημα. Όλο αυτό. Είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, πριν πάμε στην ακρίβεια, πες μου δύο πράγματα. Το έλεγα και εγώ νωρίτερα. Πολύ ωραία κομπίνα αυτή που έκαναν με το ξέβλημα του χρήματος μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
1: Βέβαια, και θα πρέπει να δούμε τελικά πώς είχε στηθεί, γιατί πάμε και ορισμένα ερωτήματα. Τουλάχιστον μου έχουν δημιουργηθεί εμένα. Η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος βρήκε περιπτώσεις όπου τι κάνανε. Βάζανε χρήματα για πληρωμή λογαριασμού που δεν αντιστοιχούσαν στο λογαριασμό, ήταν πολύ περισσότερα αυτά τα οποία βάζανε, και έπειτα τα ζητούσαν πίσω όσα χρειαζόταν τους κατευληθέντες στην ουσία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: ήταν ο λογαριασμός, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και έλεγε, έβαζε 5.000 και έλεγε δώσ' μου 4.900 πίσω.
1: Σωστά, ναι. Σωστά. Και μάλιστα απαιτούσαν να μπουν τα χρήματα σε ένα διαφορετικό λογαριασμό. Mm-hmm. Αυτό αν έχει γίνει, που για να φτάσουν στο σημείο για να δημοσιευτεί σίγουρα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουν ότι θα υπάρχει ένα αλέρτα από την τράπεζα ότι μπήκανε σε χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς επανειλημμένα από τις 10.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν αυτά τα υπέρογκα χρήματα στη 10, δεν θα ελεγχθούν πού βρήκανε τα χρήματα και τα πληρώσανε.
0: Φαντάζομαι θα γίνουν και τα δύο, ναι. Φαντάζομαι στις διασταυρώσεις θα γίνουν και τα δύο. Και φαντάζομαι ότι αυτό κάπως έτσι χτύπησε ο συναγερμός. Το ζήτημα είναι για πόσο καιρό γινόταν αυτό. Δηλαδή, προφανώς είδαν επανειλημμένα το ίδιο μοτίβο και είπαν εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Το ζήτημα είναι πόσο καιρό γίνεται αυτό.
1: Γιατί εδώ η αξέπλημα σημαίνει ότι βάζω τα χρήματα με μια διαδικασία που δεν φαίνεται ότι είναι μαύρα,
0: ναι,
1: για να μπορέσω κάποια στιγμή να τα πάρω. Εδώ καταθέτω χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε μία 10 τα καταθέτεις μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Mm-hmm. Δεν μπορείς να καταθέσεις με διαφορετικό τρόπο. Δεν πας στο κησέ και λες πάρτε 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα εφόσον ήταν στην τράπεζα, είναι πολύ εύκολο να αναρωτηθεί κάποιος και να πει ότι τα έχει στην τράπεζα. Πώς φτάσανε εκεί και με ποιο τρόπο.
0: Ναι, και συνήθως η αρχή, όπως λέει η αρχή από την έρευνα που έκανε, ο λογαριασμός κατάθεσης ήταν από το εξωτερικό. Ο λογαριασμός για να επιστραφούν τα χρήματα ήταν στο εσωτερικό. Οπότε κάπως έτσι τα πέρναγαν στο σύστημα, προσπαθούσαν να περάσουν στο σύστημα τα λεφτά τους.
1: Να θυμίσω μια λέξη που την είχαμε ακούσει παλιά. Τροφοδότης λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός ο λογαριασμός εξωτερικού από κάπου τροφοδοτήθηκε.
0: Σωστό.
1: Κάποιος τα έβαλε τα χρήματα, από κάπου πήγανε. Είναι εύκολο. Είναι το ηλεκτρονικό χρήμα, είναι εύκολο. Έχει αποτύπωμα πίσω.
0: Ναι. Τώρα νομίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Να δει από πού ερχόντουσαν αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων ήταν από απάτες τύπου τηλεφωνικές και τέτοια, όπου τα περνάγανε στο εξωτερικό και μετά προσπαθούσαν να τα ξαναπεράσουν στο εσωτερικό. Θα το δούμε. Εντυπωσιακό και το άλλο εύρημα της αρχής, ότι πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ δεν δηλώθηκαν στο ποθενέσχες.
1: Βεβαίως. 11 εκατομμύρια ως λευκές δηλώσεις, δεν είχαν δηλώσει δηλαδή τίποτα, απλά καταθέσανε ποθενέσχες. 1,8 για μη υποβολή ποθενέσχες και 1,5 για ανακριβή. Το θέμα είναι ότι, ειδικά για το ποθενέσχες, το ηλεκτρονικό πλέον ποθενέσχες, όταν πάμε να το καταθέσουμε, όσοι είμαστε υπόχρεοι να το καταθέσουμε, μας φέρνει τα στοιχεία από την ΑΔΕ και από τις τράπεζες αυτόματα στη σελίδα μας.
0: Ναι.
1: Το να τα καταθέσουμε λευκό δεν ξέρω πού βοηθάει, γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην ΑΔΕ.
0: Υπάρχουν, ναι, φαντάζομαι, στη λογική του εγώ καταθέτω για να μην δουν ότι δεν έχω καταθέσει, αλλά σιγά μην μου κάνουν έλεγχο ποτέ, οπότε θα πάνε έτσι οι γλώσσεις.
1: Τα στοιχεία που θα φέρεις στο ποθενέσχες που θα καταθέσεις, τα αντλείς μέσω...
0: ναι, μέσω τράπεζας.
1: πρόσθετη τράπεζα και μέσα ΑΔΕ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν αυτά είναι δηλωμένα.

0: στην ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Πριν σε ψάξει η Επιτροπή για το πόθεν έσχες, θα σε ψάξει η ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Το λευκό.
1: Πολύ, πολύ περίεργο. Το λευκό, ναι. Το λευκό πόθεν έσχες, πάρα πολύ περίεργο. Όπως επίσης και το πόθεν έσχες που δήλωναν λιγότερα χρήματα από αυτά που είχαν. Που προφανώς για να κατάλαβε η αρχή ότι είναι λιγότερα από αυτά που είχαν, παραπέμπει κάποια δηλωμένα τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν τα βρήκαν σε σεντούκια, δεν τους έκανε έρευνα στο σπίτι.
0: Ναι, παιδιά, αυτή είναι απορία. Αξίζει να το παρακολουθήσουμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε μόνο ότι η υποβολή είναι μέχρι τις 24 Δεκάτου για τους υπόχρεους, μην ξεχαστούμε.
1: Ναι.
0: Και αν ο υπόχρεος είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο αντίστοιχος που δεν είναι υπόχρεος αλλά είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, θα πρέπει να υποβάλει δικό του ποθεν έσχες. Δεν κάνει μόνο αποδοχή το ποθεν έσχες του σύζυγου.
1: Σωστό.
0: Και προσοχή μεγάλη. Φτιάχνουμε το ποθεν έσχες. Δεν το αποδικεύουμε, κάνουμε οριστικοποίηση. Αν δεν κάνουμε οριστικοποίηση, σαν να μην το έχουμε κάνει.
1: Ναι, είναι σαν να μην το έχουμε καταθέσει. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα, στις ακρίβειες, γιατί όσο κοιτάζεις και μαζεύεις τα στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολα το να αντιμετωπίσεις το κύμα. Έτσι. Δηλαδή, η καθημερινότητα για τους Έλληνες γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Υπάρχουν τα στοιχεία της Eurostat για το ποσοστό που δυσκολεύεται στην κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού, που είναι σχεδόν οι 9 στους 10 δυσκολεύονται, έτσι.
0: 87,1%. Είμαστε στο υψηλότερο ποσοστό, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 42,5%. Δηλαδή έχουμε υπερδιπλάσιο αριθμό πολιτών που δυσκολεύονται στην κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού τους.
1: Ναι.
0: Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση 2010 με 2025, στην Ελλάδα το εισόδημα του 2025 είναι 22,3% χαμηλότερο από ό,τι ήταν το 2010,
1: ναι,
0: ενώ αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυξημένο κατά 25,4%.
1: Δηλαδή
0: είναι
1: στην Ελλάδα διαφορά. Μειώθηκε 22,3% σε σχέση με το 2010, στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 25,4% σε σχέση με το 2010, σχεδόν είναι 50 μονάδες διαφορά αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Το χάος μεταξύ του ενός και του άλλου, και αποδεικνύει και πως όλο αυτό η κρίση στην χώρα μας ακόμα Όχι απλά αφήσει το αποτύπωμά του, είναι η κανονικότητα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι το ευρώ μπορεί να είναι ενιαίο σε όλη την Ευρώπη, αλλά διαφορετική αγοραστική αξία υπάρχει στην Ελλάδα, διαφορετική αξία υπάρχει στο εξωτερικό.
1: Βέβαια.
0: Όπως επίσης και η αγοραστική δύναμη σε PPS, δηλαδή σε μονάδες μέτρησης αγοραστικής δύναμης, 13.612 στην Ελλάδα, 22.630 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Είναι χαοτική η διαφορά.
1: Ναι. Είμαστε πάρα πολύ κάτω σε σχέση με την αγοραστική δύναμη της υπόλοιπης Ευρώπης, που αυτό σημαίνει είναι η πραγματική μας δύναμη. Έτσι. Δεν είναι ο μισθός μόνο που παίρνουμε, αν ο μέσος μισθός είναι αντίστοιχος με το μέσο μισθό της Ευρώπης, αλλά αν τα χρήματα που έχουμε μπορούν να αγοράσουν τα ίδια πράγματα στην ουσία με έναν Ευρωπαίο. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα ίδια πράγματα. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας με τα χρήματα που παίρνουμε. Λόγω ακρίβειας και άλλων προβλημάτων. Ναι.
0: Είναι τριπλό, Αλεξάνδρε μου, το κακό στη χώρα μας, δυστυχώς. Έχουμε χαμηλά εισοδήματα, πρώτον. Είμαστε ουραγός της Ευρώπης. Δεύτερον, έχουμε μια πολύ ακριβή χώρα.
1: Ναι.
0: Τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι πολύ ακριβές στη χώρα μας. Και τρίτον, το ευρώ το οποίο δίνουμε για αυτά τα ακριβά αγαθά και υπηρεσίες δεν φτάνει, γιατί δεν έχει την αντίστοιχη αγοραστική αξία που έχει στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα το λέει η κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το θέμα της στέγασης. Είμαστε δυστυχώς σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες να έχουμε αρνητική πρωτιά. Δηλαδή να είμαστε αυτοί που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο βάρος με την στέγαση.
0: Δυστυχώς και είναι τρεις θλιβερές πρωτιές μέσα σε όλες τις έρευνες της Eurostat τα στοιχεία, επαναλαμβάνω πάλι. Τι έχει κάνει η Eurostat? Θεωρεί ότι όσοι κάτοικοι σε μια χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα δαπανούν το 40%, πλέον το 40%, το 26,4% του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7.
1: Ναι. Ο ένας στους τέσσερις σχεδόν δίνει το μισό του εισόδημα για να πληρώσει το κόστος στέγασης, τη δαπάνη στέγασης. Χοντρά-χοντρά. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, αν το δεις.
0: Οι εκκριμές οφειλές στέγασης, δηλαδή αν έχουμε κάποιο ενίκιο, αν πληρώνουμε κάποιο δάνειο ή τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ο οποίος πληρώνουμε, όχι για να ξεπληρώνουμε το χρήμα, αλλά για να λειτουργήσει το σπιτικό μας, στην Ελλάδα είναι 47,3, ένα στους δύο σχεδόν, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9,3. 9 στους 100. Δηλαδή είναι χαοτική. Διότι όποιο στοιχείο και να πάρει είναι απογοήτευση. Έξοδα στέγασης επί του εισοδήματος. Τι χρήματα ξοδεύουμε πέρα του 40% που είπαμε προηγουμένως, αλλά έχουμε ένα εισόδημα, όποιο και να είναι αυτό. Από αυτό το εισόδημα, πόσα δίνουμε για στέγαση? 35,2 στη χώρα μας, 19,7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σωστό. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό υπάρχουν και οι δείκτες που αναδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο ακριβή η στέγαση, όπως έλεγες πριν, είναι ακριβό και το κόστος στέγαση. Δηλαδή, η ενεργειακή φτώχεια, για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση, το κόστος για να πληρώνουμε την ενέργεια έχει εκτιναχθεί στην Ελλάδα.
0: Και δεν είναι μόνο το ότι θα βάλουμε το καύσιμο ή το πετρέλαιο όταν θα ανοίξει για να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας. Υπάρχουν 4 δείκτες οι οποίοι δείχνουν πραγματικά ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Νοικοκυριά που αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους. Mm-hmm. 18,1 στην Ελλάδα, δηλαδή 18 νοικοκυριά στα 100 δεν μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 8,8.
1: Mm-hmm.
0: Ενεργειακή κατάσταση κατοικιών, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια μας. Στη χώρα μας, πάνω από το 50% είχε κατασκευαστεί πριν το 1980, παλιές οικίες λοιπόν, 6 στους 10 δεν διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση, άρα πληρώνουν περισσότερα για να ζεστάνουν το σπίτι. 75% κατατάσσεται σε ενεργειακή κλάση ε-σίτα, δηλαδή την πολύ πολύ χαμηλή κλάση που δεν έχει καμία εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Ναι.
0: Η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στη χώρα μας, οι πολίτες δηλώνουν 9,5% ότι έχουν κάνει ενεργειακή αναβάθμιση, όταν στην Ευρώπη έχει αναβαθμιστεί το 23,9% των πολιτών. Και πιο σημαντικό, η καθημερινότητα. Γυρασμένος στόλος επιβατικών αυτοκινήτων. Ένα στα δύο διαταχή στη χώρα μας είναι πάνω από 20 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων στην Ευρώπη είναι 12,7 έτη,
1: ναι,
0: και εμείς είμαστε πρωταθλητές με 17,8. Κάτω από εμάς είναι η Βουλγαρία με 17,6 και η Ρουμανία με 15,6. Και ένα παλιό αυτοκίνητο, Αλέξανδρε, πέρα από επικίνδυνο και δεν έχει σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, είναι ρυπογόνο με ολέθριες συνέπειες και για το περιβάλλον, αλλά και για τον άνθρωπο ο οποίος ζει σε αυτό το περιβάλλον. Είναι ακριβώς η συντήρησή του και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από καύσιμο, πολύ μεγάλη κατανάλωση καυσίμων.
1: Τι συζητάμε τώρα, είναι και οι πολύ περισσότεροι σχέση με τα καινούργια αυτοκίνητα που καίνε πολύ λιγότερο. Να μου πεις τώρα, για να πάρεις ένα αυτοκίνητο που να καίει λιγότερο πρέπει να έχεις και τα λεφτά για να το πάρεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση όπως και
0: ακριβώς
1: να έχεις. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της πραγματικότητας, η εικόνα που έχει προκαλέσει η παραταταμένη ακρίβεια στην χώρα μας. Δεν τα λέμε για να δείξουμε απλά ότι αχ, κοίτα να δεις τι δύσκολο είναι. Τα λέμε γιατί είναι εδώ, οι αριθμοί απαντούν στα ερωτήματα.
0: Αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ και με στενοχώρησε πάρα πολύ, πέρα από τις έρευνες της Eurostat ή της Ελστάτ, είναι ότι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας είπε ότι 400 φοιτητές που μπήκαν στις σχολές δεν ήρθαν να γραφτούν.
1: Αυτό
0: και δεν
1: ακριβώς
0: είναι σχολές οι οποίες είναι στα αζήτητα. 9 ήταν στην ιατρική.
1: Περάσανε
0: ιατρική δηλαδή και δεν πήγαν να γραφτούν και σε πολυτεχνικές σχολές. Και σε ένα πάνελ που ήμουν τηλεοπτικό, φιλοξενούσαμε μια φοιτήτρια η οποία είπε ότι κάνω δύο δουλειές για να μπορέσω να σπουδάσω και για να βοηθήσω την οικογένειά μου. Και πιο κάτω υπήρχε ένας συνταξιούχος σε ένα άλλο ρεπορτάζ που λέει: εργάζομαι ως συνταξιούχος, όχι γιατί θέλω να γίνω πλούσιος, γιατί δεν τα καταφέρνω.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι, Αλέξανδρε, έχουμε τη νέα γενιά που σπουδάζει για το μέλλον με δύο δουλειές, γιατί δεν τα καταφέρνει να σπουδάσει, και αυτοί που έχουν αποσυρθεί από την ενεργή δράση και πλέον είναι συνταξιούχοι, αναγκάζονται και αυτοί να κάνουν δύο δουλειές για να μπορέσουν να βγάλουν πέρα. Δηλαδή τα δύο άκρα. Να είναι δυνατό.
1: Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έρευνα και για τα στοιχεία. Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος, στο καθιερωμένο ραντεβού που έχουμε κάθε Τρίτη πρωί με τον Γιάννη για να βλέπουμε την οικονομική ατζέντα της εβδομάδας. Αυτή είναι η μεγάλη Αμάλια Ροντρίγκες, η ντίβα του πορτογαλικού φάδο, γεννημένη το 1920, 23 Ιουλίου του 1920, έφυγε από τη ζωή στις 6 Οκτωβρίου του 1999. Η φωνή της Πορτογαλίας, η Ροντρίγκες για τους συμπατριώτες της είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα, από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας. Με Ροντρίγκες θα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Μανώλης Μητσιάς καταρρύπτει μια παλιά δοξασία. Το τραγούδι του Καλδάρα, το «Μη τα φυλάς στα μάτια μου», έρχεται ο Μητσιάς με τον Ζαμπέτα να το καταρρύψει. Άμα τα φυλίσει δύο φορές, τότε είναι για καλό. Έχει μια ωραία ιστορία από πίσω το τραγούδι, ο δίσκος ολόκληρος. Ο Ζαμπέτας, λίγο πριν φύγει από την ζωή, ήθελε να συνεργαστεί με τον Μητσιά. Δεν έβρισκε όμως εταιρεία ο Μητσιάς για να παίξει Ζαμπέτα. Μάλιστα, έχει περιγράψει ο ίδιος ο Μητσιάς ότι του λέγανε από διάφορες εταιρείες: «Καλά, τώρα με Ζαμπέτα θα πάμε να βγάλουμε δίσκο». Οπότε προσπάθησε, κατάφερε, βρήκε εταιρεία, έβγαλε τον δίσκο. Μέσα στο δίσκο και αυτό το διαμάντι του Ζαμπέτα. Από τα τελευταία του τραγούδια πριν φύγει από την ζωή, ο δίσκος ήταν «Της αγάπης χρώματα». Και αυτό που ακούμε και μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων στις 8 είναι το «Φίλα μου τα μάτια». Βασίλη Τέτσικας, με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις της ημέρας στο Δελτίο των 8. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ή στο νέο Simo Wrap. Κατεβάστε το τώρα. Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. γεμάτες χρώματα και μυρωδιά.

0: όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
3: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
2: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
3: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσης των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, πάμε δυνατά και σήμερα φίλες και φίλοι να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα στην Αλίκη μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα.
0: Καλημέρα και στη Δήμητρα. Ε? Να την εκεί Δήμητρα, εδώ είναι. Εδώ είμαστε όλοι φίλες και φίλοι. Και να πω ξεκινώντας την εκπομπή μας ότι ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα παντού.
2: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το Ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το Ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες, από το Ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία, από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία, από το Ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Καλλιόπη μας που μας είπε πού και πώς ακουγόμαστε. Να πω ότι στα Χανιά, στο Ράδιο Φάρος, υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι. Πιστεύω σήμερα να έχει αποκατασταθεί, γιατί μας έκανε τα παραπονά του με το δίκιο του ο καλός μας φίλος, ο Δημήτρης, ο Κακουράκης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα και στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα στον Κώστα τον Κόκκινο που στέλνει την καλημέρα του, λέει, από το ηλιόλουστο Ρέθυμνο σε όλους τους ακροατές της εκπομπής μας.
1: Τέλει, καλημέρα. Έτσι.
0: Ναι, ηλιόλουστο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Μας εύχεται καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Όμορφη, λέει, και χαρούμενη μέρα. Μάλιστα, είδες. Λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, γι' αυτό είναι όμορφη και χαρούμενη ημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λουκά από το Κοροπή, στον καλό μας φίλο και καλό μας συνεργάτη, στον Κωστή τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά, στην Ιωάννα την Κόρνιλάκη, καλημέρα στον Αντώνη τον Αιωνάκη, στο Ρέθεμνος, καλημέρα και στον Νίκο τον Κανελάκη εκεί στις Πάχνες. Νικόλα, όλα καλά, όλα καλά και όλα ωραία. Καλημέρα μας στη Μυρτώ την Αξιομακάρου, στο Γιάννη τον Κρητικό, στο Γιώργη τον Αρχοντάκη, στο Κοροπή. Ήνταμπρε γίνεται, πάει πρωί πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στη Δήμητρα είπαμε καλημέρα.
1: Στη Δήμητρα δεν είπαμε καλημέρα.
0: Είπαμε.
1: Δήμητρα, είπα. Καλημέρα.
0: Είπαμε.
1: Θέλουμε να σε ακούμε.
0: Είπαμε, είπαμε. Πώς το λέμε της Πιλωτίνας, Λία, ζούμε για να σε ακούμε.
1: Έτσι, έτσι. Δήμητρα, ζεις για να μας ακούς.
0: Ναι, εσύ να μας ακούς.
1: Στην ηχολήθριά μας.
0: Να μας φροντίζεις. Να φροντίζεις να ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Το ρολόι δείχνει 8 και 4, φίλες και φίλοι. Και να πούμε ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι γεμάτη Κρήτη. Έχουμε απ' όλα. Απ' όλα έχει ο Μπαξές.
1: Έτσι, θα σμίξουμε, θα ξανασμίξουμε μέσα από τη μουσική και μέσα από τις κουβέντες μας, Γιώργη.
0: Ναι, ναι. Και μέσα από τις κουβέντες μας και μέσα από τις ιστορίες μας και μέσα από τα ανέκδοτά μας. Πάει, λέει, άκου Αλίκη, άκου, πρωί πρωί. Πάει ένα παιδάκι στο Γάζι, είναι ένα προάστιο εκεί του Ηρακλείου και είναι ένα ψιλικατζίδικο. Και μπαίνει μέσα και λέει του ψιλικατζί, μπάρμπα, λέει, τι θες παιδάκι μου, λέει, δώσε μια κοκακόλα, λέει, δεν έχω παιδί μου κοκακόλες. Και σηκώνεται και φεύγει το παιδί. Σε 5 λεπτά, να το πάλι, μπάρμπα, δώσε μου μια κοκακόλα, λέει, δεν σου είπαμε ρε πως δεν έχω κοκακόλα, μην ξαναρθείς να μου ζητάς κοκακόλα γιατί βλέπεις την πρόκακη απέναντι στον τοίχο, εκεί θα σε κρεμάσω, του λέει. Φεύγει το παιδί, κατεβασμένα τα μουτσούνια, αλλά σε 5 λεπτά ξαναπάει, μπαίνει μέσα και του λέει ο ψιλικατζής, τι θέλεις, λέει, κοκακόλα. Το πιάνει λοιπόν όπως είναι και το κρεμά απέναντι που ήταν στον τοίχο μια μπρόκα και δίπλα ήταν η εικόνα του Ιησού του Εσταυρωμένου. Γυρίζει λοιπόν το παιδί και λέει στον Ιησού, κοκακόλα ήθελες και του λόγου σου. Έτσι, έτσι, για να ξεκινήσουμε ευχάριστα την εκπομπή μας τώρα, για την επικαιρότητα και την καθημερινότητα θα τη δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων, βέβαια στην Κρήτη μας. Καταλαβαίνεις, Αλίκη, ότι αυτό που πάθαμε εκεί με τις, με τις, με τις βροχές, με τις καταιγίδες, με τις καταστροφές. Χθες, λέει, πήγε ένα κυβερνητικό κλιμάκιο και ναι, πολύ καλά έκανε. Mm-hmm. Πήγε για να δει τι γίνεται, να δουν δηλαδή η διεισόμαση, και ήταν και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ήταν και βουλευτές από την Κρήτη για να δουν τις ζημιές. Θα τις εκτιμήσουν, λέει, οι δήμαρχοι, θα τις δώσουν στον Περιφερειάρχη και αυτός θα κάνει το υπόμνημά του στην Αθήνα, στην κεντρική κυβέρνηση, για να υπάρξουν οι αποζημιώσεις. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε από εδώ, χωρίς να εκπέμπουμε κακία, γιατί από εδώ δεν εκπέμπουμε κακία. Καμιά φορά μου λένε, μπρε εσύ μην τα λες τόσο να... Γιατί δεν είναι κακία, είναι η αλήθεια. Αυτό που θέλουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να μην γίνουν ό,τι έγινε στο Αρκαλοχώρι τότε με το σεισμό, 27 Σεπτέμβρη του 2021. Έχουν περάσει 5 χρόνια και οι άνθρωποι είναι δυστυχώς ακόμη στα κοντέινερ. Στα κοντέινερ, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τώρα τα κατάκα πλησιάζουν και οι εκλογές. Πρέπει να, τα αντανακλαστικά να λειτουργήσουν πιο γρήγορα. Στην Ελλάδα ζούμε, θα μου πεις.
1: Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Στην Ελλάδα ζούμε, αλλά πρέπει αυτή τη φορά, γιατί εκεί πραγματικά υπήρξε ολική καταστροφή. Έδειχνε η τηλεόραση χθες που τα βλέπα και πονούσε η ψυχή μου. Δηλαδή, ένα κάμπο εκεί στο οροπέδιο και ήταν γεμάτος νερά, όπως ήταν με τον Ντάνιελ, τότε που όλη η Θεσσαλία είχε γίνει μια θάλασσα. Κάτι παρόμοιο είναι και στο οροπέδιο, αλλά και στα Ζωνιανά και σε άλλα μέρη, στην Ιεράπετρα, σε άλλα μέρη στην Κρήτη μας, που πλήγηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Λοιπόν, στις 9 θα ακούσουμε το γιατρό μας για τις δικές του ιατρικές σύμβουλες και διατροφικές. Καμιά φορά μας λέει ο γιατρός μας και για τη διατροφή μας. Μετά έχουμε τα στιχοστελειώματα με το Μανώλη το Βολτιράκι. Θα μιλήσουμε για τσιμαντινάδες και όχι μόνο για τσιμαντινάδες. Ο Μανώλης μιλάει για όλα. Επιπαντός επιστητού. Και επίσης έχουμε τη βόλτα μας. Θα πάμε στην Κρήτη μας, θα πάμε στην Αθήνα εδώ στους συνεργάτες μας να μας επούνε ή τα γίνεται. Επίσης, αν προλάβουμε, θα ακούσουμε αντικριστές μαντινάδες με την Καλλιοποιητή Σιράγα και θα αναφερθούμε και στους χορηγούς μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και την εκπομπή μας και το σταθμό μας. Αυτά λοιπόν, Αλίκη, και άλλα πολλά εδώ στην πρώτη καλημέρα.
3: Καλημέρα από τον κύριο Αντώνη Κλαουράκη.
0: Από τον κύριο Αντώνη Κλαουράκη έχουμε
1: καλημέρα
0: μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, πρόεδρε της Ένωσης Κριτών και Ρατσινιού Δραπετσόνας, που είπαμε με την Αλίκη ότι θα έρθουμε εκεί που θα κάνεις τα καζανέματα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και την καντάδα. θα κάνει και καντάδα ο Αντώνης ο Κλαουράκης. Οπότε όλα θα πάνε μια χαρά. Τώρα, φίλες και φίλοι, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και στην Παγώνα μας, στο Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα και στον Σάκη τον Καλαματιανό, εκεί στο κρεοπωλείο Φουντοραδάκης στην Παιανία. Και στο Μάρκο και στο Σύφη και στο Δημήτρη που μας εξυπηρετούν. Ποιος είναι, Δήμητρα? Η κυρία Στρατηγή Ανδρεάκου. Καλημέρα και στη στρατηγία μας. Και πάμε να πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη 6 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε στην 41η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 279 μέρες και απομένουν ακόμη 86. Ο ήλιος βγήκε 7:25 πριν από μια ώρα, πριν από 56 λεπτά μάλλον, γιατί τώρα είναι 8:21. Θα μας αποχαιρετήσει 7:01 λεπτό το απόγευμα η σελήνη 25 ημερών. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν ακόμη ελεύθερα τα αυτοκίνητα. Όπου να είναι θα μπει ο δακτύλιος, μπορεί να μπει και σήμερα. Θα δούμε, άμα είναι σας το πούμε αύριο. Λοιπόν, και η θερμοκρασία, Αλίκη.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο 18 βαθμούς, στα Χανιά 18 βαθμούς επίσης, στο Ρέθυμνο το ίδιο, 18 βαθμούς Κελσίου, στον Άγιο Νικόλαο 17, στο Κυπαρίσι 13 βαθμούς Κελσίου, στην Παλαιοχώρα 16, στο Σπύλι 14, Αυρακόντε 12, Θραψανό 14, Χώρας Φακίων 16, Ζωνιανά 12, Ιεράπετρα 19 βαθμούς, Άγιος Μάμας 13 βαθμούς, Κορφές 15 βαθμούς, Κάντανος 14, Σιτία 19, Σαντορίνη 20, Μόναχο 10 και Σίδνεϊ 27.
0: Μάλιστα, λέμε τη Σαντορίνη, το Μόναχο και το Σίδνεϊ, γιατί στη Σαντορίνη ακουγόμαστε από το ράδιο Προσπερίτης και κάποια θέλουν να ακούσουν τη θερμοκρασία έχει και εκεί στις Κυκλάδες, στο Μόναχο από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα του Οδυσσέα του Πλατήραχου. Πάμε και στο εορτολόγιο. Θωμά Αποστόλου, ερωτιείδος μάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Θωμάς, η Θωμαή και η ερωτιείδα. Ερωτιείδα, δεν έχω ξανακούσει τέτοιο όνομα.
1: Υπάρχει αυτό το όνομα. Η Θωμαή, και εγώ δεν το ξέρω. Η Θωμαή, ερωτιείδα.
0: Ναι, η Θωμαή υπάρχει σίγουρα. Ναι. Το ερωτιείδα. Σκέψου τώρα να σε λένε ερωτιείδα. Δεν ξέρω.
1: Ωραίο είναι.
0: Καλό είναι.
1: Ωραίο είναι.
0: Μήπως είναι μεγάλο.
1: Ιδιαίτερο.
0: Ερωτιείδα. Έλα, αγάπη μου, ερωτιείδα μου.
1: Ερωτιείδα μου. Ερωτά μου.
0: Άλλο το ερωτά μου, αγιάτρευτε και καημένη μεγάλε.
1: Αγάπη μεγάλη. Μου, ερωτιείδα μου.
0: Α, άμα θες το κάνεις είδα.
1: Το κάνεις είδα.
0: Να πηγαίνεις στον Ψιλωρίτη, στην είδα. Έλα είδα μου. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε, Αλίκη, να πούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν κάποιο λόγο να εορτάζουν σήμερα.
2: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Καλημέρα στη Ζέτα, τη Θωμαΐς. Να, την Θωμαΐς που γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Καλημέρα στη Βάσια, στον Άρη, στην Ελένη, στο Χρήστο και στη Νίτσα. Στα παιδιά που είναι εκεί στα ζαχαροπλαστεία του Μάνου του Μπηγιάκη και εμάς εξυπηρετούν. Είπαμε να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια κυριολεκτικά. Και σήμερα χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, τα ζαχαροπλαστεία Μπηγιάκης. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, Αλίκη, να πούμε ερώτηση ημέρας και μαντινάδα.
1: Πάμε λοιπόν στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Χθες είχαμε το δαμάζο, αν θυμάστε, ημερώνω. Και σήμερα έχουμε τη λεξούλα καθένας. Επίσης, να αναφερθούμε στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι όλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Και να υπενθυμίσω τη μαντινάδα που θα είναι γνωστή, δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο που είναι το 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πρώτος βρήκε τη σωστή απάντηση.
1: Α, ήδη,
0: ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ακολούθησε ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Λουκάς από το Κοροπή, ο Κώστας ο Ξημεράκης και ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης.
1: Πολύ δυναμικά μπήκαμε
0: πολύ
1: σήμερα,
0: δυναμικά,
1: πολύ
0: ναι.
1: Μου αρέσει αυτό.
0: Ναι, ναι, μπαμ μπαμ κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε Δημήτρα, πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκη σε ένα υπέροχο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, «Μην απορρίσεις».

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Δυτικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τανά. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
5: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με Γιώργη Φραγιουδάκη και Καρδιά μου αν είσαι δυνατή. Μας υπενθύμισε ο Πατακομανόλης ότι ο Γιώργης ο Φραγιουδάκης έφυγε πριν ένα χρόνο, 3 Οκτώβρη του 2025, είχαν προχθές το μνημόσυνο, το ετήσιο μνημόσυνο, και αυτό το τραγούδι ήταν για τη μνήμη του Γιώργη του Φραγιουδάκη. Και να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Πατακομανόλη, τον επίτιμο αρχηγό των Κουριτών, που μας το θύμισε. Να στείλω και μια και λέω για μνημόσυνα, να πω ότι την ερχόμενη Κυριακή στη Μητρόπολη Αθηνών θα γίνει το μνημόσυνο για τον δικό μας, τον πατέρα του σταθμού μας, τον Πατακοστελή, στις 10 μετά την Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον Πατακοστελή. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στο Μανώλη το Μανουσάκη στον Μπραχάμι, στη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, στην Άννα τη Δρυμαλίτη στο Παγκράτη, στον Παύλο τον Ατσαλή στο Χαϊδάρι, στο Μανώλη τον Μπικάκη στα Κεραμιά, εκεί στο τα Κεραμιά που είναι, στα Χανιώτικα είναι, αλλά που ακριβώς είναι Μανώλη Εδέγατεο, στον Νίκο τον Κατσικανδαράκη στην Ηλιούπολη, στο Μιχάλη το Μωτάκη, στον Νικήτα το Φιλιππάκη που ετοιμάζεται, λέει, να πάει στην Κέρκυρα, να πάει τα τυριά του στην Κέρκυρα, στο Λάζαρο το Νταξιτζή και στην Πιλωτίνα μας που είναι, λέει, με την Μπέκη την Ελένη την Κυριακή στον πύργο ελέγχου. Να κάνετε καλό ένεχο.
1: Την καλημέρα μας λοιπόν.
0: Καλημέρα,
1: να στείλω και εγώ την καλημέρα μου στην Άννα τη Λαμπαδαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Την αγάπη μου.
0: Καλημέρα Άννα Λαμπαδαρίου και από μένα. Και πάμε, Αλίκη, να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Τι είχαμε ρωτήσει χθες και ποια ήταν η χθεσινή απάντηση.
1: Ωραία λοιπόν, ξανά για το καθημερινό κριτικό μας quiz. Είναι λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεξη.

0: διάλεκτο τη λέξη καθένας. Χθες είχαμε το δαμάζο, ημερώνω, και η απάντηση ήταν το ζάφτι. Και σήμερα έχουμε τη λεξούλα καθένας. Περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας ή τα μηνύματά σας. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας. Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές. Δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Μιχάλη το Μωτάκη, καλημέρα στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στη χαρά μας που είναι εκεί και εργάζεται νυχθημερών και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν και στα δύο και στο εργοστάσιο Λάδι Ήλιος, Ηλιέλαιο Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100. Και σήμερα ο χορηγός λοιπόν σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, οι επιχειρήσεις Μωτάκης, και πάμε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε, Αλίκη, με την εφημερίδα Πατρίς που έχει πρώτο θέμα και τίτλο
0: «Η Ελλάδα κοιμάται και ξυπνάει και έχει αλλάξει η επικαιρότητα», έτσι, κάτι γίνεται.
3: Όπως το λες.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Πατρίς έχει τίτλο «Ήλθον είδων και δεσμεύθηκαν».
3: Μετά λέει «Τη βιβλική καταστροφή σε Μιλοπόταμο, Οροπέδιο, Ιερά Πέτρα και τις πληγήσεις και τις πλημμύρες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, επισκέφτηκε χθες την Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο και υποσχέθηκε αποζημιώσεις fast track κατάρρευση μήματος του νέου ΒΟΑΚ, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι». Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν προλάβα να φτιάξουν το κομμάτι αυτό, το τμήμα, τα 10 χιλιόμετρα από το νέο ΒΟΑΚ και καταγγέλουν οι εργαζόμενοι ότι έπεσε ένα κομμάτι, δηλαδή καλοφτιαγμένο θα ήταν και έπεσε. Τα μάτια σας ανοιχτά. Πάμε στην Νέα Κρήτη.
0: Η επόμενη μέρα της καταστροφικής κακοκαιρίας, τρέχουν για αποζημιώσεις.
3: Τρέχουν λοιπόν για αποζημιώσεις, ίδιο πρωτοσέλιδο και σε αυτήν την εφημερίδα. Και για να δούμε τι λέει πάνω πάνω. Σε 5 μέρες λέει έριξε τόσο νερό
0: όσο σε ένα εξάμηνο.
3: Σκεφτείτε
0: τώρα τι έχει.
3: Και άλλο εδώ, ασύλληπτες καταστροφές
0: μέχρι το λαιμό στα νερά για να σώσει τα ζώα του.
3: Μάλιστα. Τι να πεις. Αυτό πραγματικά στιγμάτισε την Κρήτη μας αυτές τις μέρες, αλλά ας ελπίσουμε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν και όλα θα πάνε καλά. Πάμε στην άποψη του Νότου.
0: 8 με 10 Οκτωβρίου, διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. Φόρουμ
3: Γόρτινας.
0: Μάλιστα.
3: Φόρουμ Γόρτινας. Αυτή η εφημερίδα βγαίνει στο Νότο και γι' αυτό έχει ένα δικό της ξεχωριστό θέμα. Για να δούμε τι λένε τα χανιώτικα νέα.
0: Από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, λαβωμένη η ενδοχώρα των Χανίων.
3: Μάλιστα. Λαβωμένη λοιπόν και η ενδοχώρα των Χανίων. Πάλι και σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα των κρητικών εφημερίδων είναι μονοθεματικά. Μόνο για την κακοκαιρία. Πάμε και στον αγώνα της Κρήτης.
0: Γιατί τα περίπτερα γίνονται είδος υπό εξαφάνιση.
3: Μάλιστα. Να και ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Αν και δεν καπνίζουμε εμείς και δεν πολύ πάμε στα περίπτερα, αλλά παίρνουμε καμιά εφημερίδα.
0: Τσίχλες, καραμελίτσες.
3: Και τσίχλες και καραμέλες. Ναι, όπως το λες. Οπότε τα περίπτερα λέει γίνονται είδος υπό εξαφάνιση, μας λέει ο αγώνας της Κρήτης. Πάμε στα αρεθεμιώτικα νέα.
0: Μετρά πληγές στο νησί, ρημαγμένο τοπίο η Κρήτη μετά την καταστροφική κακοκαιρία.
3: Και εδώ το ίδιο πρωτοσέλιδο,
0: φίλες και φίλοι. Και εδώ τις φωτογραφίες όπου ναι. Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική.
3: Ναι, ναι. Μόνο να τις βλέπεις πονεί η ψυχή σου που ναι, λέμε ναι. Εμείς στην Κρήτη. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση.
0: Βαθιά πληγή στην Κρήτη από την κακοκαιρία, δεσμεύσεις για κυβερνητικά μέτρα και αποζημιώσεις.
3: Μάλιστα. Εύχομαι οι δεσμεύσεις να πραγματοποιηθούν γρήγορα. Για να δούμε και η Ανατολή.
0: Διαδικασίες εξπρες για τους πληγέντες της Θεομηνίας.
3: Τελικά όλες οι εφημερίδες στην Κρήτη μας έχουν εκτός από τον αγώνα που λέει για τα περίπτερα, όλες οι άλλες εφημερίδες αναφέρονται στην φωνική κακοκαιρία. Βέβαια. Για να δούμε και οι μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες τι λένε. Τι σου είχα πει χθες για τον Ελεύθερο Τύπο, λες να...
0: Για να δούμε.
3: Για να δούμε. Πάμε στη Δημοκρατία.
0: Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Θλιβερή μετάλλαξη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας.
3: Μάλιστα, είναι για τη γιορτή που είχαν χθες.
0: Χθες, τα 52 χρόνια.
3: Ναι, τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που τη γιόρτασαν, όχι λέει, δεν ήταν λέει πολλοί, αλλά ήταν καλώς και την αρετή. Καλημέρα αρετή, καλημέρα στο Γιώργο τον Ιερονυμάκη από την Παντάνασα του Αμαρίου. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος που έχει πάνω θέμα εδώ.
0: Ναι,
3: τι λέει,
0: πώς και έτσι.
3: Τι λέει.
0: Λοιπόν λέει 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο.
3: Άκουσον και την περασμένη Τρίτη είχε προσλήψεις ο Ελεύθερος Τύπος. Φαντάζομαι ότι και την άλλη Τρίτη θα έχει προσλήψεις.
0: Λέει όλες οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο, σε υπουργεία, δήμους, δίπα, λιμενικό, οργανισμούς. Η κατανομή θέσεων, αναειδικότητα και φορέα.
3: Μάλιστα, και μας λέει ο φίλος Βασομένιπος ο Ζαφυριάδης ότι οι προσλήψεις του Ελεύθερου Τύπου μέχρι σήμερα για το 2026 είναι, άκουσον, 209.807 οι προσλήψεις του Ελεύθερου Τύπου. Και έχει κι άλλο ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
0: Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο.
3: Μάλιστα, και ο καλός καπετάνιος είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα Νέα. Και έχουν πρώτο θέμα και τίτλο.
0: Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά και τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης.
3: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον.
3: Ναι, ριζικές αλλαγές.
0: Για να
3: λοιπόν,
0: δούμε. Για τους ταξιδιώτες. Για τις ταξιδιάρες ψυχές.
3: Ναι, όπως είναι. Ποιος είναι ταξιδιάρα ψυχή. Η πιλωτίνα μας, ρε.
0: Κι εγώ είμαι.
3: Α, κι εσύ. Α, είσαι και του λόγου σου. Μάλιστα.
0: Με μια βαλίτσα αγκαλιά είμαι. Μπράβο. Θέλω να φεύγω συνέχεια.
3: Μπράβο. Ό,τι καλύτερο. Το να μπορείς να κάνεις ταξίδια τώρα που είσαι νέα. Ναι, γιατί άμα μεγαλώσεις και λίγο και τα ταξίδια σου φαίνονται έτσι κουραστικά. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Είναι θέμα διάθεσης. Ξέρω ανθρώπους που το κάνουν, που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία.
3: Όταν ο κάθε, να μην πω Καραγκιόζης, σου πάει την ψυχολογία στον Αστράγαλο. Μετά από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
3: Ό,τι και να κάνεις. Τέλος πάντων,
0: μικρές ενεσούλες
3: ναι,
0: όμως,
3: δεν το
0: χρειαζόμαστε.
3: Βάζουμε κάτω. Δεν το βάζουμε κάτω. Πάμε στην εστία.
0: Ευνηδιασμό στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά.
3: Μάλιστα.
0: Έκανε like η Γκυλφόιλ στο Σαμαρά, Γιώργη.
3: Η Κίμπερλι.
0: Τι είναι αυτά, η Κίμπερλι.
3: Δηλαδή με το Σαμαρά πάει και αυτή.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
3: Τι θα κάνουμε. Σεισμός στην δεξιά πολυκατοικία. Τι λες ρε παιδί μου, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά. Και τι λέει παρακάτω,
0: γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης.
3: Αυτά με τα βουλγάρικα, όπου να θα φέρουν και τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έχει το υπόψη σου,
0: ναι.
3: Θα το δούμε όπου να είναι, ναι. Όταν πλησιάζουν οι εκλογές.
0: Θα τα δούμε.
3: Ναι, φέρουν, όχι, τα φέρουν, δεν τα φέρουν, γιατί και στις άλλες εκλογές θα τα ξαναφέρουν. Και στις παραπάνω εκλογές θα τα ξαναφέρουν. Όποιος κι αν είναι στο τιμόνι. Λοιπόν, η Εσπρέσο λέει:
0: Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα, πόλεμος χείρας και αδελφής.
3: Μάλιστα, τώρα αυτά είναι,
0: τι είναι αυτά, εντάξει, τώρα.
3: Κουτσομπολίστικα, ναι. Είναι καλύτερα να μην τα διαβάζουμε αυτά καθόλου, αλλά τι να πεις, αφού τυχαίνουν στο δρόμο μας, τα διαβάζουμε. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
0: Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα, είπε ο Τσίπρας. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους.
3: Μάλιστα. Δεν θα έχουμε, λέει, ξαναζήσει. Τώρα αυτά είναι βέβαια ακραία. Να μην περνούμε τέτοια μηνύματα στον κόσμο ότι δεν θα ξαναζήσουμε,
0: ναι,
3: τέτοιο χειμώνα.
0: Χωρίς να θέλουμε να τρομοκρατήσουμε.
3: Ναι, ναι. Αυτό το λένε τρομοκρατία. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι
0: ότι έχουν δυσκολέψει όμως τα πράγματα και έχουν ακριβήνει όλα.
3: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, τρομάζεις και μόνο που μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θέλεις να πάρεις δύο πράγματα για να πας στο σπίτι σου τα βασικά.
3: Ναι, ναι. Όπως το λες ακριβώς. Όπως το λες. Πάμε στην Καθημερινή.
0: Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Τι γίνεται? Μεγάλη προσοχή.
3: Αυτά που παίρνουν τις γριές και τους λένε,
0: μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή, μην ακούτε κανέναν, ναι, που παίρνει τηλέφωνο και σας λέει ο γιος σας, η κόρη σας έπαθε αυτό, έκανε εκείνο, είμαστε αστυνομία. Κανέναν.
3: Όλα είναι ψέματα.
0: Να τους το κλείνετε.
3: Είναι
0: απάτες.
3: Μάλιστα.
0: Προσοχή, προσοχή.
3: Πάμε στην κόντρα. Δεν πήγαν.
0: Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία.
3: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, ποιοι πήγαν, ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Κάποιοι θα πήγαν. Ο Μητσοτάκης πήγε, οπότε εντάξει. Αρχηγού παρόντος.
0: Πασά.
3: Αρχή πασάτο. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας είπα. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα 7:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη στις 7 μετά μεσημβρία στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Μάλιστα, έχουμε συγκεντρώσει σήμερα λοιπόν από το ΚΚΕ, από το ΠΑΜΕ και πάμε εμείς στο λόγο.
0: Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το πόθεν έσχες.
3: Και πού θα τα βρούμε τα 15 εκατομμύρια ευρώ? Στη
0: φάκα. Φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
3: Λες να τα βρούνε? Μα και αν τα βρουν, αυτοί θα τα φάνε πάλι. Οπότε
0: πού είναι?
3: Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε. Πάμε στην political.
0: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ρουμπιό, πώς λέγεται?
3: Ρούμπιο.
0: Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ. Τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά.
3: Μάλιστα, για να δούμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μας κάνει την τιμή. Και έρχεται στην
0: πολύ
3: Ελλάδα.
0: Αμερική, πολύ Αμερική,
3: ναι,
0: ακούω.
3: Πολύ Αμερική. Πολύ. Αμερική, Αμερική.
0: Πολύ Αμερική.
3: Καλά μου λέγανε μερικοί πως είσαι χώρα, χώρα τραγική. Πάμε στο μανιφέστο.
0: Το μανιφέστο λοιπόν. Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών,
3: μάλιστα,
0: είπε. Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας.
3: Μάλιστα. Να άλλαξε, αλλά προς τα πού την πήγε.
0: Είναι... την άλλαξε.
3: Την άλλαξε, την άλλαξε. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά πού την πήγε. Δεν έχουμε άλλη εφημερίδα από ό,τι βλέπω. Ολοκληρώσαμε, οπότε θα πάμε σε τραγούδι για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Θοδωρής ο Πολυχρονάκης, ένα τραγούδι για το Μιχάλη το Μωτάκι, ήθελα να ήμουν εγώ.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
3: Κριτικοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπωλείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
2: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Εκεί αγλεντούνε καθαργά τσικρίτης οι γλετζέδες.
3: Ρακάδικο, μεζεδοπωλείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
2: Κόσμος πολύ και εκλεκτός στο Κουζουλέων. Πάει να πιει λαχταριστή ρακή, καλό φαΐ να φάει.
3: Ρωμανάκια και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες, Κωστής Ρωμανάκης.
2: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη, είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι και αν πας θα βρεις βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
3: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λένονμαν 18 με ταξουργείο.
2: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις, όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
3: Αίθουσα Γοργόνα, 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
2: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, με να κλείσεις γρήγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
3: Το Ντελικανιδάκι στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
2: Γεωμερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, η στη Ραφίνα στέσανε το Ντελικανιδάκι.
3: Αχλάδια, Ρακάδικο, μεζεδοπωλείο ο Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
2: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρίνει για μεγάλη. Στα Χλάδια μπάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
3: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
2: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σκολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
3: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
2: Έλα, έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλορίτη.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
2: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, της έως το 19 είναι η διεύθυνσή μας. Και μην ξεχνάτε, ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης αναλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Να φτιάξει το πιλάφι, το αντικριστό, τα σουβλάκια, τα πάντα όλα. Εσείς απλά του κάνετε ένα τηλέφωνο και όλα τα άλλα τα αναλαμβάνει ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
3: Κοντάκης, κρεοπωλείο, ψητοπωλείο στην άνοιξη Αττικής, Λεωφόρος Μαραθώνος και Χελμού 2.
2: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
3: Ρακάδικο Κρήτη, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος.
2: Στο τάκι το Ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκλιούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
3: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτωρος 69 Γάμα στον Άγιο Δημήτριο.
2: Αγαπημένη Αγγελική Σαραβελάκη, το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή Άντζη Σαραβελάκη.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 στη Λαμπρινή.
2: Ο Πενταράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία με πρώτο και καλύτερο το φίλο μου το Σωτήρι.
3: Μοτάκης, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
2: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
3: Κρήταμος, το στέκι των Αρετάκηδων στη Σόλωνος 113 στην Καλυθέα.
2: Φίλε και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο, με αρχηγό τη Βαγγελιό και μάστερ σεφ το Στέλιο.
3: Κρητικά προϊόντα αρετούς από Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι.
2: Δημήτρης
3: και Άννα Μακρυδάκη.
2: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά στην αρετούσα βρίσκεις.
3: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
2: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γρήγορα δίχως πολλούς παράδες.
3: Κρητικό κέντρο ομαλός, γνήσια παραδοσιακά γλέντια, κριτικά γλέντια, Πειραιός 68 στο Μοσχάτο.
2: Και όσο υπάρχει ομαλός και στέκιο ψιλορίτης δεν έχουν φόβο να χαθούν
3: τα έθιμα Τσικρίτης. Λοιπόν, Κουκουράκης, ms.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών, άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
2: Και είπαμε κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης και απαγοράσεις συσκευές από τον Κουκουράκη θα πάρει και από τα μπέλια του ένα μικρό δωράκι.
3: DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
2: Όπα, είπα, λέω, αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε, με το DK. Αν θες βανάκι φίλε μου να το αναζητήσεις, έλα και διάλεξε ό,τι θες στην εταιρεία λύσης. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας. Είπαμε τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι που θα μας το βάλει η Δήμητρα και είναι ο Αντώνης ο Μαρτσάκης για το Θεό Μανά μου.

0: Λοιπόν, με Αντώνη Μαρτσάκη και για το Θεό Μανά μου, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 14 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τρίτης 6 του Οκτώβρη του 2026.
1: Πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας, να μην ξεχνιόμαστε. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
2: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο γιατρό μας, στο Γιάννη τον Καραβιτάκη, για τις δικές του ιατρικές και διατροφικές συμβουλές.
1: Καλημέρα στο γιατρό μας, καλημέρα.
0: Γιατρέ μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα Λίκη, καλημέρα Λίκη, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
0: Όλα καλά?
3: Δόξα τω Θεώ. Όποιο και να ρωτήσει, θα σου λέει ότι δεν είναι καλά, όλοι είμαστε καλά.
1: Ναι, έχει γίνει συνήθεια πια.
3: Ναι, παρά τους ότι άπαντες τα προβλήματα.
1: Έτσι.
3: Η αλήθεια είναι. Αλλά λέμε κάτω όλα καλά.
0: Μάλιστα, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε, πού είσαι?
3: Για λίγο στην Αθήνα και το απόγευμα φεύγω ξανά για Κρήτη.
0: Θα πας στον Ποντικονήσι, Όχι στον Ποντικονήσι, στα Ποντικιανά.
3: Στα Ποντικιανά, στα Ποντικιανά.
0: Και Ποντικονήσι το καταλαβαίνεις.
3: Εντάξει, εγώ έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στον Ποντικονήσι, γιατί πηγαίνω συχνά όπως θέλεις.
0: Ναι, ναι. Οπότε αύριο θα είσαι, αύριο θα είσαι στα Ποντικιανά.
3: Ναι, ναι. Όχι αύριο, θα το βράδυ αργά, γιατί θα πάω αεροπορικό.
0: Α, θα πας, έχει το αεροδρόμιο στα Ποντικιανά, οπότε... Ωραίος ο γιατρός.
3: 43 ευρώ το εισιτήριο με το αεροπλάνο, 114
0: με το καράβι. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δεν ξέρω.
3: Αυτά.
0: Όχι, να τα λέμε και αυτά, δεν είναι κακό, πρέπει να τα λέμε. Γιατί βέβαια έτσι...
3: Προχθές μου προκάλεσε για να μιλήσουμε για κάποια θέματα και μου έβαλε και το θέμα της επαγγελματίου.
0: Εάν
3: μου επιτρέπετε,
0: ναι.
3: Θέλω να πω 5 πραγματάκια, γιατί ξέρεις, είμαι τόσο ευαίσθητος με αυτό το θέμα της επαγγελματίου που δεν θέλω να μιλάω,
0: ναι.
3: Αλλά για λόγους καθαρά έτσι ιστορικούς και συναισθηματικούς, διότι όπως ξέρεις εγώ την έχω κυριευτεί σε αυτή την επαγγελματίο, χρόνια άδεια πολιτικά και καλά, όπως και εσύ φυσικά.
0: Ναι.
3: Ήθελα να πω ορισμένα πραγματάκια.
0: Ναι, να σε ακούμε γιατρέ μου.
3: Θα το επιτρέπεις ή όχι?
0: Βεβαίως,
3: λόγων, φυσικά,
0: βεβαίως, βεβαίως ούτε...
3: Σήμερα νομίζω ότι έχουμε εκλογές, έτσι,
0: ναι, ναι, πρώτη ερώτηση μόνο να σου κάνω, αν είσαι υποψήφιος. Είσαι υποψήφιος στην Παγκρίτιο, θα είσαι?
3: Ποτέ, όχι. Θα έχουμε πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Τέρμα υποψηφιότητας. Όταν διαλέγεις και φεύγει από τη θέση που ήταν, όταν θεωρεί ότι έχει προσφέρει το μάξιμο αυτό που μπορούσε να προσφέρει.
0: Ακριβώς, και βάλε λίγο το τηλέφωνο κάπως διαφορετικά για να ακούγεσαι καλύτερα. Αν έχεις Bluetooth, βγάλε το.
3: Όχι, δεν έχω καθόλου Bluetooth, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, ούτε ανοιχτή συνομιλία, γιατί δεν ακούγεται. Δηλαδή κάπου...
3: Τώρα ακούγομαι, τώρα.
0: Τώρα ακούγεσαι, ναι.
3: Λοιπόν, κοίταξε Γιώργο να σου πω. Εντάξει, εμείς υπηρετήσαμε εκείνη την εποχή. Ας αφήσουμε λοιπόν και τους νέους πλέον.
0: Σωστά.
3: Να βοηθήσουν και πώς να σου το πω, να μπουν μέσα στα κοινωνικά δρόμενα, στα κριτικά δρόμενα.
0: Ναι.
3: Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό και νομίζω ότι είναι κοινή εκτίμηση όλων μας. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Οι περισσότεροι από που πηγαίνουμε και ψηφίζουμε,
0: ναι,
3: πηγαίνουμε μία φορά, ψηφίζουμε, φεύγουμε και τελειώσαμε.
0: Και πάπα, αυτό ήτανε.
3: Αυτό ήτανε.
0: Ναι.
3: Ο καθένας πηγαίνει να ψηφίσει για διαφορετικούς λόγους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί πάνε για τους φίλους τους, άλλοι πάνε για κομματικούς λόγους,
0: ναι,
3: και άλλοι πάνε επειδή θεωρούν αυτή είναι η καλύτερη κατηγορία, που για ιστορικούς λόγους πάνε να ψηφίσουν, αλλά και αυτοί πάνε μία φορά και θα ξαναπάνε μετά από 4 χρόνια.
0: Ναι.
3: Εάν τους ρωτήσεις πού είναι η Παγκρίτιο, δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
3: Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσεις 3-4 λεπτά.
0: Γιατρέ μου, έχεις απεριόριστο χρόνο, σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, άκουσα. Θέλω να πω λοιπόν στους παλιούς, αλλά και στους νεότερους που θα πάνε ψηφίσουν, αυτούς που μας ακούνε, 5 πράγματα για την Παγκρίπιο. Η Παγκρίπιος θεωρητικά και πρακτικά είναι το αρχαιότερο και το μεγαλύτερο και το δυναμικότερο κριτικό σωματείο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι αν ανατρέξει κανείς και γυρίσουμε πολλά χρόνια, θα δούμε ότι το 1918, το τονίζω αυτό, το 1918, ναι, με πρόεδρο τον στρατηγό τον Μπαμίκο τον Σιβρακάκη,
0: ναι,
3: ιδρύθηκε τότε η αδελφότητα Κρητών. Έτσι ήταν η πρώτη επωνυμία.
0: Ναι.
3: 1918 με πρόεδρο τον στρατηγό τον Μπαμίκο τον Σιβρακάκη. Νομίζω ότι εσύ τα ξέρεις, αλλά...
0: Δεν ήταν όμως Παγκρίτιος. Δεν λεγόταν Παγκρίτιος.
3: Δεν λεγόταν Παγκρίτιος.
0: Η Παγκρίτιος.
3: Λεγόταν αδελφότητα Κρητών.
0: Ναι, ναι. Η Παγκρίτιος είναι το 1946 με πρώτο πρόεδρο τον Αναστάσιο Χομπίτη.
3: Ναι, θα σου πω αμέσως τώρα. Γιατί το τονίζω αυτό? Διότι η πρώτη ίδρυση κριτική στοιχείου στην Αθήνα έγινε το 18, λοιπόν, με τον Ζιβρακάκη που σας είπα, με την επωνυμία αδελφότητα Κρητών.
0: Ναι.
3: Το 1932 συστήθηκε ένα νέο σωματείο, δευτερομάθμιο φυσικά, με την επωνυμία Ένωση Κρητών Αθηνών.
0: Ναι.
3: Και το 1946, όπως εσύ πολύ σωστά είπες, ιδρύθηκε στη σημερινή του μορφή
0: η Παγκρίτιος Ένωση.
3: Με την εξέλιξη της αντιστασιακής οργάνωσης της κατοχής τότε. Εθνική Κρητική Οργάνωση. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και τότε ιδρύθηκε λοιπόν η Παγκρίτια Ένωση. Έδρα της λοιπόν ήταν από τότε, και αυτό είναι ένα το πιο σημαντικό που μπορεί να πει κάποιος, η έδρα της παραμένει στην Οδό Γεναδίου, παρά το γεγονός ότι, εντάξει, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν, διότι δεν είναι ενεργή όπως ήταν σήμερα σε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
3: Θα έλεγα λοιπόν ότι κάποια στιγμή από κάποια στοιχεία που είχαμε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο Κρητών το 2003 νομίζω,
0: ναι, ναι,
3: στην Οθόδοξη Ακαδημία Κρήτη, τότε ήταν πρόεδρος ο Πασιανάκης νομίζω και δήμαρχος της Αθήνας η Δώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
3: Τότε λοιπόν είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εργασία και τα μέλη τότε ήταν 92.000 περίπου.
0: Ναι.
3: Σε αυτά τα μέλη λοιπόν διαταλέγονται όλα τα διακεκριμένα στελέχη της στρατηγικής παροικίας. Όλοι.
0: Ναι.
3: Ο σκοπός λοιπόν της Παγκρισίου από τότε και από τα συνέδρια κλπ. Ήταν ένας σοβαρός σκοπός. Ήταν η προώθηση των συμφερόντων της Κρήτης και των Κρητικών. Ήταν η επίλυση των προβλημάτων, η ανάπτυξη μεταξύ τους, η διατήρηση να ταΐσει και τα έθιμά μας και γενικά η προαγωγή της ιδέας του συγκριτισμού μέσω αυτού του ιδίου, μέσω της Παγκριτίου.
0: Ναι.
3: Αλλά εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο και τα παγκόσμια συνέδρια Κρητών, τα οποία δυστυχώς τώρα γίνονται, αλλά με την παρουσία μόνο των αντιπροσώπων. Δεν το έτυχε να είμαι στο παγκόσμιο συνέδριο
0: Κρητών
3: στην Ακαδημία. Και στην έναξη που ήταν οι βουλευτές, οι υπουργοί ήταν καμιά εκατοστή άτομα, στις σοβαρές συζητήσεις μόλις 10, 12, 15.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα. Η δραστηριότητα λοιπόν θα έπρεπε και παλιά γινόταν, κάλυπτε ένα μεγάλο φάσμα επαιτειακών, πολιτιστικών, πνευματικών, φογκλωρικών, και διατηρούσε την κρατική παροικία πάντα πολύ ζωντανή.
0: Ναι.
3: Εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι η κορυφαία δημιουργία τότε της Παγκρίτιου ήταν η ίδρυση του Φιλανθρωπικού και Πνευματικού Ιδρύματος Κρητικής Ευθείας.
0: Α, μπράβο.
3: Στο Παγκράτη.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό είναι μια σοβαρή, νομίζω, ένα επίτευγμα των Κρητών της εποχής τότε της Παγκρίτιου Ενώσεως, που κατόρθωσε να φιλοξενούνται σήμερα με 2 κτίρια, 200 παιδιά παραπάνω, τα οποία δεν είχαν τις δυνάμεις τις οικονομικές όταν πέναγαν, ναι, ναι, το Πανεπιστήμιο να σπουδάσουν στην Οθήνα. Και εδώ θα κάνω μια δεύτερη παρέθεση,
0: ναι,
3: ότι το κτίριο το το πρώτο κτίριο και λοιπά, αυτό που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις και όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Σημερινή του μορφή δεν ήταν έτσι όπως το βλέπουμε.
0: Ναι, έγινε ανακαίνιση και τα λοιπά. Ας είναι καλά ο Παλάσσαρος, αλλιώς. Ας είναι καλά ο Παλάσσαρος. Αυτό θέλω, γιατρέ μου, να λέμε πράγματα και γεγονότα τωρινά. Δηλαδή, είπες προηγουμένως τους σκοπούς της Παγκριτίου κτλ. Ένας και μοναδικός σκοπός της Παγκριτίου είναι να κρατά ενωμένο το κριτικό στοιχείο της Αττικής.
3: Ακριβώς,
0: ναι ή όχι.
3: Ακριβώς.
0: Ναι ή όχι. Ένα,
3: λοιπόν, ναι, να το κρατήσει ενωμένο, για να κρατηθεί μάλλον ενωμένο, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Γιατί το είπα και στην αρχή. Πηγαίνουμε, ψηφίζουμε και τελειώσαμε.
0: Ναι.
3: Δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν να γίνουν και άλλες προσπάθειες, δηλαδή η κορυφή ίδρυση της ιδιωτικής εστίας είναι μια κορυφαία κατάκτηση της Παγκριτίου της εποχής. Και εδώ πρέπει να τονίσω το εξής, τότε υπήρχε μια συνένωση ανθρώπων από πολλές, από πολλά και από κομματικά και από επιστημονικά, από διάφορα μέρη. Δεν μπορεί να πει κανείς, να πει ότι η σημερινή μορφή αυτού του δεύτερου κτηρίου ήταν μια κατάκτηση της Προεδρίας επί εποχής Παλάσσαρου Στέλιου, με τη φοβερή προσπάθεια του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
3: Που είχαν μια αγαθή συνεργασία και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι.
3: Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Έχουν περάσει όμως τα χρόνια. Εμείς βλέπουμε κάθε εκλογική αναμέτρηση εντός εισαγωγικών να βλέπουμε κάποια προγράμματα, να λέμε εγκαθάριση του σοου, να λέμε εγώ τι ποια είναι τα ενεργά μας μέλη.
0: Ωραία, τώρα μπαίνεις, γιατρέ μου, τώρα μπαίνεις στο ψητό της υπόθεσης. Εγώ νόμιζα θα ξεκινήσεις από εκεί. Γιατί αυτό που απασχολεί τώρα την Παγκρίτιο είναι οι υποψηφιότητες που υπάρχουν, οι τωρινές υποψηφιότητες, πώς και από πού προέκυψαν, και του κυρίου Σφακιανάκη και της κυρίας Σχιναράκη και της κυρίας Βασιλάκη. Είναι ποιοι ανακατεύουν τα κόμματα στην Παγκρίτιο, ποιοι δηλητηριάζουν τις εκλογές της Παγκριτίου με το κομματικό δηλητήριο, ποιους πρέπει να απομονώσουμε και ποιους πρέπει να προωθήσουμε, τι πρέπει να γίνει στην Παγκρίτιο για να μην υπάρχουν αυτά τα κομματικά δηλητήρια στις εκλογές, ποια είναι η σχέση της Παγκριτίου με την Ομοσπονδία. Χίλια δυο τέτοια ζωτικά προβλήματα. Τώρα το ότι το 2003 έγινε στα Χανιά το αυτό και το ένα και το όλα είναι καλά ιστορική σημασία. Το ότι ήταν ο Χομπίτης πρόεδρος από το 46 μέχρι το 49 και ο Μαριδάκης από το 2007 έως το 2022 και ο Βογιατζάκης από το 56 έως το 79. Αυτά είναι ιστορικά στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εσύ είσαι μισό, ναι, τα είπαμε τα ιστορικά, τα είπα, γιατρέ μου, τα είπαμε τα ιστορικά και είπανε όποιος δεν κοιτάζει τις ρίζες του πίσω δεν έχει αύριο, δεν έχει μέλλον. Το επόμενο ημίωρο, αλλάζω το πρόγραμμα, το επόμενο ημίωρο θα μείνει στη γραμμή, θα κλείσει τώρα, σε ξαναπάρει Δήμητρα, να τα κουβεντιάσουμε αυτά που εσύ τα ξέρεις. Γιατρέ μου, γιατί εμείς θα ασχοληθούμε πολύ με την Παγκρίτιο από αυτό το μικρόφωνο και θα λέμε αλήθειες. Όταν πούμε ψέματα θα δεχτούμε μομφή από οποιοδήποτε. Ό,τι πούμε θα είναι αλήθεια. Υπηρετούμε την αλήθεια και αυτό το καταλάβουν καλά όλοι. Ναι.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μια μικρή διαφωνία είναι στο εξής, ότι πρέπει πάντα να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης και οι ιστορικές αναδρομές.
0: Γιατρέ μου, έχει.
3: Το θέμα ποτέ δεν είναι για το κακό του κριτικού στοιχείου στην Αθήνα. Η ιστορική αναδρομή είναι ένα βασικό στοιχείο για να ερευνήσουμε, να συζητάρουμε, όπως λένε και οι Ιταλοί, το νέο παιδί, το νέο επιστήμα.
0: Ναι, αλλά να μην μένουμε μόνο στα ιστορικά. Μην μένουμε μόνο στα ιστορικά. Προέχει το σήμερα. Το σήμερα και το αύριο της Παγκριτίου. Το σήμερα και το αύριο της Παγκριτίου. Που οι διχόνιες και όλα αυτά που προέκυψαν και θα τα πούμε, δεν χρωστάμε σε κανένα. Δεν χρωστάμε ανθρώπου γεννημένου. Θα τα πούμε για να μάθει ο κόσμος και πώς προέκυψαν οι υποψηφιότητες και τι μέλη γενέστε στην Παγκρίτιο Ένωση. Γιατί εμείς, γιατρέ μου, τα ξέρουμε πάρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μείνε στη γραμμή. Τα λέμε μετά για μισή ώρα ακόμη.
3: Γιώργο, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, γιατί το είπε και στη Δήμητρα, δεν θα μπορέσω. Αλλά θέλω να σου πω ότι μια άλλη φορά μπορούμε να το συνεχίσουμε.
0: Ωραία. Τώρα μας κόψαν τα ραδιόφωνα.
1: Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γιατί
0: μας κόψαν τα ραδιόφωνα.
1: Μπορείτε να συνοψίσετε έτσι με μία φράση τι θα λέγατε έτσι για το τέλος.
3: για μένα φράση θα έλεγα το εξής. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, από τη στιγμή που υπάρχει το καθαρό κομματικό στοιχείο που δεν το βλέπουν πάρα πολύ και το γεγονός αυτό που είπε ο Γιώργος ότι πώς προέκυψαν οι υποψηφιότητες.
0: Ναι.
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
6: Στις Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικό Πούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικό Πούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
8: Στη Μαραθώνο Σιχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
7: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
8: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
13: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
12: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
13: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
12: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
13: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
12: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
13: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
12: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
13: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
14: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Κυκλοφόρησε

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με Γεωργία Νταγάκη μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τρίτης 6 του Οκτώβρη του 2026.
2: Και πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας για ακόμα μία φορά. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Πώς τη λέμε, για πείτε μου. Λοιπόν, στείλτε στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Και περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, γιατί έχουμε και τα πλούσια δώρα της εκπομπής που δεν τα πάμε σήμερα.
2: Θα τα πούμε μετά,
1: μόλις βρούμε ευκαιρία.
0: Και τώρα, ματιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συνεχίσουμε την εκπομπή μας από εκεί που την αφήσαμε λίγο πριν το σύντομο μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα που είχαμε με το γιατρό μας, τον Γιάννη τον Καραβιτάκη, μια συζήτηση για το ιστορικό της Παγκριτίου Ενώσεως. Τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο

0: Των Προέδρων, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον Μανώλη τον Πατεράκη, γιατί μάθαμε ότι γίνεται ένα κάλεσμα των σωματείων μελών της για ενημερωτική συνάντηση. Πού, πότε και πώς, θα μας τα πει ο Πρόεδρος, αλλά θα πούμε και κι άλλα, όχι μόνο αυτά. Πρόεδρε, καλή σου μέρα και καλή χρονιά να έχουμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Και καλές εκπομπές εύχομαι.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Μια μικρή διόρθωση ως προς την ημέρα τη συνάντηση.
0: Δεν την είπα.
1: 20 του μήνα είναι Τρίτη και όχι Δευτέρα.
0: Α, που το γράφουν τα κριτικά επίκαιρα Δευτέρα.
1: Έγινε ένα λάθος, εντάξει, το διορθώσουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι, Τρίτη 20 Οκτώβρη.
1: Αλλά θα το λέω να όσοι μας ακούνε να το έχουν υπόψη τους.
0: Ναι, Τρίτη λοιπόν 20 Οκτώβρη και όχι
1: Τρίτη,
0: Δευτέρα.
1: 20 του μήνα.
0: Σε 7 το απόγευμα. Σε 7 το απόγευμα. Στο Αόρι, στο Αόρι, στο κριτικό κέντρο,
1: ναι,
0: Αόρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, για πες μου Πρόεδρε, από πού προέκυψε αυτή η κάλεση, αυτό το κάλεσμα, πώς δηλαδή αποφασίσετε να καλέσετε σωματεία, για ποιο λόγο, τι θα τους πείτε?
1: Είναι πολλά, δεν είναι ένα.
0: Ναι.
1: Απλά, κοίταξε, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε βγάλει μια ενίκλιο πριν το καλοκαίρι, που έλεγε ότι πρέπει όλα τα σωματεία να γραφτούν σε ένα παρατηρητήριο, όπως το είπε.
0: Όπα.
1: Η φωνή μου γυρίζει πίσω, Γιώργη.
0: Ναι,
1: δεν
0: το,
1: ακούω
0: θα
1: καλά.
0: Το φτιάξει, θα το φτιάξει η Δήμητρα, θα το παλέψει εκεί, πιστεύω να τα καταφέρει. Τα κατάφερε. Πάμε.
1: Μπράβο. Α, όχι πάλι, τέλος πάντων. Να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτά που ζητάει τώρα και το τυράκι που είναι απάνω σε αυτό,
0: ναι,
1: πρέπει να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, οι τράπεζες,
0: ναι,
1: αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ζητάνε συνέχεια χαρτιά για πού είσαι, πότε είσαι. Και δεν βλέπω ευκολία μετά σε άτομα να επαναλάβουν τα συμβούλια,
0: ναι,
1: των συλλόγων και να έχουν τέτοιες δεσμεύσεις.
0: Ναι, απομακρύνουν τους νέους
1: και
0: ανθρώπους.
1: Άλλα. Και πάλι και συνεχίζει την ιστορία με τα
0: πανηγύρια
1: και λοιπά.
0: Αυτή με τα πανηγύρια.
1: Μια ανακοίνωση πάλι τώρα το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει πρέπει να μαζευτούμε να ξαναενημερωθούν ο κόσμος στα σωματεία και να πάρουμε αποφάσεις πλέον, Γιώργη. Δεν γίνεται,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, όπως
1: με το να τα λέμε μόνο και να μένουν εκεί σταθερά.
0: Ναι. Όπως τα λες. Αυτό τώρα, Πρόεδρε, εσύ, γιατί ξέρω ότι είχες ενημερώσει και τις άλλες ομοσπονδίες σε προηγούμενα τέτοια προβλήματα, θεωρείς ότι πρέπει και τώρα να ενημερώσεις τις άλλες ομοσπονδίες πολιτιστικών συλλόγων που υπάρχουν στην Αθήνα για να πάτε όλοι μαζί και στα υπουργεία και στους προύχοντες εκεί και στους καπετάνιους και στους κερατάδες όλους να βάλουμε μια τάξη επιτέλους.
1: Ενημέρωση καλή είναι. Και να, ναι, προχωρήσουν όποιοι νομίζουν κάτι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν λέει τίποτα. Βλέπεις ότι κάθε τόσο βγαίνουν καινούργια.
0: Ναι. Ναι. Δουλειά δεν έχουμε και ασχολιόμαστε με τα σωματεία. Με τον πολιτισμό. Δηλαδή να το διαλύσουμε και αυτό να τελειώνουμε.
1: Εκεί δυστυχώς ίσως είναι κακή πρόβλεψη, αλλά.
0: Ναι.
1: Εκεί μας οδηγούν.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, ξέρω ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε και εσύ θα μπεις μπροστά όπως μπήκες και προηγούμενα, πριν από 5-6 μήνες που είχε γίνει αυτό με τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας που θέλανε να φορούν άσπρες ποδιές και να έχουν από το υγειονομικό χαρτί και να μην τα ψήνουν όξω τα πιλάφια μου, να τα ψήνουν μέσα και χίλια δυο άλλα. Νομίζω ότι κάτι έγινε τότε με δική σου πρωτοβουλία, Πρόεδρε, και πρέπει
1: έγινε
0: να το λέμε.
1: Κάτι, αλλά δεν έγινε αυτό που θέλαμε.
0: Ναι, δεν έγινε τελικά αυτό που ζητούσατε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μέρος του αιτήματος έγινε.
0: Ναι, έγινε δεχτό. Μέρος του αιτήματος. Μάλιστα. Μ' ακούς?
1: Τώρα δεν σ' ακούς, έχασα πάλι.
0: Ναι, ναι, θα με βρεις. Εγώ εντάξει δεν είμαι και το καλύτερο δείγμα κριτικού, αλλά φαίνομαι. Δηλαδή όπου πάω, ρε παιδί μου, κάνω μπούζος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν μου λες, Πρόεδρε, η Παγκρίτιος θα βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση ή είναι ξέχωρη η Παγκρίτιος, δεν έχει καμία δουλειά?
1: Να τα κουβεντιάσουμε άλλη ώρα από κοντά για να μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ, δεν σε χάνω τώρα.
0: Ναι, ναι. Mm. Τι έγινε όμως, να σε ξαναπάρει, Δήμητρα? Να σε ξαναπάρει, μισό λεπτό Πρόεδρε, να σε ξαναπάρει από το άλλο τηλέφωνο, γιατί μήπως μας βάζουν, πώς τα λένε αυτά, μήπως βάλαν το πρέταντορ, για να μην ακουστείς. Δεν αποκλείεται, γιατί σε εποχές που ζούμε είναι δύσκολες και τα Predator έχουν την τιμητική
2: τους. Εγώ ξέρεις αυτό που σκέφτομαι, Γιώργη, είναι ότι ο πολιτισμός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χαθεί και πρέπει να σωθεί με όποιο τρόπο.
0: Ναι, όπως
2: το λες. Γιατί όταν αφήνεις τον πολιτισμό να μαραζώσει, δεν χάνεις μόνο τη μουσική, το θέατρο, τα βιβλία, την τέχνη. Ναι. Χάνεις πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα.
0: Χάνονται όλα.
2: Χάνεις κομμάτι από τη μνήμη σου.
0: Πάνω απ' όλα είναι όλα. Πρόεδρε, ακόμα και αυτό που βγάλατε εσείς το χαρτί, δηλαδή το mail που στείλατε, έχει 20 του μήνα ότι είναι Δευτέρα. Οπότε το διορθώνετε και αυτό.
1: Αυτό θα διορθώ. Αυτό σου είπα ότι ήταν το λάθος.
0: Α, γιατί εγώ το είδα στα κριτικά επίκαιρα. Και γι' αυτό
1: είναι
0: σου το είπα.
1: Τρίτη.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πες μου, έχουμε εκλογές στην Παγκρίτιο. Να πούμε δύο λόγια. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Θα υπάρχει σύγκρουση, θα υπάρχει καλό κλίμα? Την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα ήθελα να μου προβλέψεις τι θα γίνει. Η επόμενη 16 του Νοέμβρη. Ναι.
1: Δεν νομίζω, στην αρχή τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα τώρα εξαρτάται ποιος θα βγει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την πορεία της Παγκριτίου την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν λες διαφορετικές απόψεις, θα κάνουν άλλα πράγματα αν βγουν, ξέρω εγώ, ο ένας συνδυασμός ή αν βγει ο άλλος. Δεν θα υπηρετήσουν τον πολιτισμό.
1: Όχι, τον πολιτισμό θα τον υπηρετήσουν. Λοιπόν, δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει τίποτα.
1: Με διαφορετικούς στόχους.
0: Στόχους ή τρόπους.
1: Στόχους και τρόπους. Ταυτόχρονα είναι αυτό, δεν είναι.
0: Ναι. Υπονοείς αυτό που λέει ένας συνδυασμός, ότι θα πατάς ένα κουμπί να βρίνεις δουλειά του παιδιού στη Μασαχουσέτη?
1: Και αυτό μπορεί να γίνει, και έτσι να γίνει, να αλλάξει η λογική και να μην είναι όπως είναι ο Παγκρίτιος που ασχολείται με αυτά που ασχολείται, να ασχολείται και με άλλα.
0: Ναι.
1: Και με άλλα.
0: Ναι. Θεωρείς, πρόεδρε.
1: Θα ακούσουμε τις πραγματικές δηλώσεις των υποψηφίων.
0: Σωστά.
1: Πραγματικές τώρα, γιατί κυκλοφορεί πολύ η παραπληροφόρηση.
0: Ναι. Πάντως δεν είναι τόσο πολύ η κίνηση αυτή τη φορά. Τη βλέπω λίγο. Δεν έχουν ακόμη ανάψει τα αίματα. Δεν έχουν στήσει.
1: Δεν έχουν γκαζώσει ακόμα.
0: Δεν έχουν στήσει τα Καλάζνικοφ και να αρχίσουν να πυροβολούν. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί αργούνε. Και είναι ένας μήνας περίπου πριν τις εκλογές, δηλαδή 40 μέρες είναι πριν τις εκλογές.
1: Τι γίνεται, ξεκίνησε πολύ νωρίς και έχει εκτονωθεί η ιστορία.
0: Α, επειδή ξεκίνησε πολύ νωρίς.
1: Βέβαια, είπαν, υπόθηκαν. Εκείνο όμως που δεν μου άρεσε τώρα για να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Ότι διαδικασία, να το πω έτσι, το διαδίκτυο. Λένε κάποια πράγματα μεταξύ τους,
0: ναι,
1: που όταν ο τρίτος που το ακούει ή το βλέπει, λέει, οι κριτικοί τσακώνονται.
0: Ναι, δεν τσακωνόμαστε, για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού.
1: Πράγμα. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ. Εγώ δεν βλέπω διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Αλλά ακούω απ' έξω που λένε, από τους συναδέλφους, να το πω έτσι, των άλλων ομοσπονδιών,
0: ναι,
1: να το πω έτσι, όμα.
0: Λέει, τσακώνεστε εσείς.
1: Τσακώνεσαι, λέει, κριτική, τσακώνεσαι. Δεν τσακωνόμαστε, αλλά ας περιορίσουν, ας ρίξουν λίγο χαμηλότερα τους τόνους.
0: Ναι. Μα νομίζω ότι είναι χαμηλά η τόνη. Νομίζω ότι είναι χαμηλά η τόνη. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν προηγούμενες φορές. Ακόμη και την προηγούμενη φορά που ήταν υποψήφιος ο Γιώργος ο Πετράκης με τη Ρένα τη Βασιλάκη, υπήρχαν υψηλή τόνη και τότε. Ενώ τώρα είναι λίγο πιο χαλαρά. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ ακόμα.
1: Ίσως ήταν και σκόπιμο αυτό, τέλος πάντων, να τα αφήσουμε, Γιώργη.
0: Ναι.
1: Εκείνο που πρέπει να είναι, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, όποιος είναι να βγει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Αλλά να έχουν χαμηλούς τόνους και να πάμε πολιτισμένα.
0: Ναι, μπράβο. Πολιτισμένα και να σκεφτούν όλοι την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα στην Παγκρίτιο, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Σωστά.
1: Αυτό μπορεί να γίνει και θέμα συζήτησης ευρύτερης συζήτησης μετά.
0: Μπράβο.
1: Η διοίκηση που θα βγει να καλέσει.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχει πρέπει να έχει δεσμευτεί όμως προεκλογικά ότι την επόμενη μέρα εγώ θα παίξω αυτό το ρόλο. Όπου με τάξει ο λαός, όπου μου πούν να είμαι τα μέλη της Παγκριτίου. Εδώ είναι όλη η ιστορία.
1: Ότι δείτε ότι κάποιοι θα βγάλουν και ένα πρόγραμμα. Δεν είδαμε ένα πρόγραμμα στα χέρια.
0: Μα νομίζω και οι τρεις θα βγάλουν πρόγραμμα.
1: Ωραία, πάνω στο πρόγραμμα λοιπόν να δούμε και εμείς τι γίνεται. Και οι ψηφοφόροι βέβαια τι θα ψηφίσουν μετά.
0: Σωστά.
1: Αλλά και εκεί μπορεί να δεσμευτούν κάποιοι από όποιους θέλει μάλλον να συναντηθούν μετά με τα σωματεία, με άλλους παράγοντες
0: που
1: παίζουν ρόλο στο πολιτιστικό κίνημα για να κουβεντιάσουμε το μέλλον της Παγκριτίου. Έτσι όπως πάει δεν κάνει τίποτα.
0: Ναι, όπως το λες. Και να πω δύο ερωτήσεις και κλείνω. Γρήγορες και γρήγορες απαντήσεις. Θεωρείς ότι πρέπει η Παγκρίτιος να γραφτεί μέλος στην Ομοσπονδία?
1: Εγώ το πιστεύω απόλυτα. Δεν είναι λογικό να υπάρχουν σωματεία που να μην είναι γραμμένα στο δευτεροβάθμιο όργανο.
0: Ναι.
1: Μόνο έτσι μπορεί να πας μπροστά. Άμα είσαι, και έχω πολλά παραδείγματα, αλλά τώρα δεν είναι τις ώρες να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η διάσπαση πήγα πολλές φορές σε αυτά και μου λένε βρέστε τα με την Παγκρίτιο.
0: Ναι, είναι αυτό τώρα που κυκλοφορεί. Και όταν δεν είναι και ψέματα τώρα εδώ που τα λέμε, ότι η Παγκρίτιο και η Ομοσπονδία δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Τελεία και παύλα. Είχατε πάρει μια απόφαση και καλά κάνατε ότι μόνο με τα μέλη που είναι, με τα σωματεία που είναι μέλη στην Ομοσπονδία θα κάνετε εκδηλώσεις. Η Παγκρίτιος δεν είναι. Οπότε βγαίνει απ' έξω.
1: Λογικό δεν είναι αυτό.
0: Λογικότατο και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και κακώς δεν το είχατε κάνει τόσα χρόνια. Και υπήρχε αυτή η κόντρα μεταξύ Ομοσπονδίας και Παγκριτίου, ποιος θα μπει μπροστά και ποιος θα μπει πίσω. Η Ομοσπονδία μπαίνει μπροστά γιατί είναι δευτεροβάθμιο σωματείο στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά κακά τα ψέματα, πρόεδρε, η Παγκρίτιος έχει μεγαλύτερη έγκλη. Έτσι δεν είναι?
1: Έχει στον τόπο της
0: η
1: Παγκρίτιος, είναι στον χώρο της. Στον χώρο της έχει μεγαλύτερη έγκλη.
0: Ναι.
1: Τώρα η Ομοσπονδία είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι πανελλήνια Ομοσπονδία. Μάλιστα, λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα, γιατί μετά θα έχω το Στέλιο τον Παλάσαρο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Συνεχίσετε με τον Παλάσαρο αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να βρεθούμε κάποια στιγμή να πούμε πιο πολλά, αλλά να έχουμε περισσότερο χρόνο να έρθω και στο σταθμό.
0: Πρόεδρε, μπράβο, όποτε θέλεις να κανονίσουμε μια μέρα να έρθεις να κάνουμε όλη την... Γιατί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και η Ομοσπονδία πρέπει να τα ανακατεύει αυτά τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Δεν πρέπει να σιωπά.
1: Για να κάνουμε και τη συνάντηση μεθαύριο.
0: Μπράβο.
1: Να εμείς ανακατεύουμε, αλλά να πάρουμε αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Να προτείνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αποφάσεις να πάρουμε.
0: Ναι, σωστά. Να δοθούν λύσεις και όχι να τα πούμε μόνο, να τα ακούσουμε. Ναι. Λοιπόν, αν με καλέσετε θα έρθω κι εγώ εκεί να σας εδώ.
1: Ναι.
0: Λέω αν.
1: Θα έρθεις ακάλεστο.
0: Έγινε, εντάξει πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Όποτε θέλεις όρισε την ημέρα να τα πούμε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τανά. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκης. Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Έχω παράνομη φιλιά και αν εχαθώ χαλάει. Ακούσαμε από τον αείμνηστο Νίκο Σοπασί.
2: Αχ, πάμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «καθένας»? Καλέστε μας στο 210-5122-159 ή στο κινητό μας 6944-678-358.
0: Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Και πάμε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι από εκεί που αφήσαμε το μικρόφωνο λίγο πριν το σύντομο μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα. Σας είπα και προηγουμένως ότι θα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου το Στέλιο, τον Μπαλάσαρο, έναν άνθρωπο του κριτικού πολιτισμού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, έναν άνθρωπο με ανεκτίμητη προσφορά, έναν άνθρωπο που είναι αυτός η αιτία και η κριτική αιστεία έχει τη μορφή που έχει σήμερα, που είναι το καμάρι των Κριτών της Αττικής. Για την κριτική αιστεία, για την Παγκρίτιο, για το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε της Αττικής θα κουβεντιάσουμε στα επόμενα λεπτά με το Στέλιο τον Μπαλάσαρο. Καταρχήν, πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις την τιμή να ανταποκριθείς στο καλεσμά μου και να βγούμε στον αέρα να πούμε κουβέντες του πολιτισμού.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, εσένα, τη συνεργάτη Δάσο, καθώς και όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου.
2: Καλημέρα και από μένα.
3: Για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε μαζί για την κριτική αιστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να... γιατί λέγαμε προηγουμένως με το Γιάννη τον Καραβιτάκη ότι η κριτική αιστεία και η κριτική αιστεία, και είπε ο άνθρωπος ότι ας είναι καλά ο Στέλιος ο Παλάσαρος που τότε έβαλε τον Μπέτι του μπροστά και η κριτική αιστεία πήρε αυτή τη μορφή που έχει τώρα, που ήταν ένα ίδρυμα, δεν ξέρω, προηγουμένως με την προηγούμενη πρόεδρο, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και ονόματα, είχαν προτείνει από Ολυμπιακούς Αγώνες τότε, από την Επιτροπή που θα γινόταν τα λοιπά, να μας δώσουν κάποια εκατομμύρια για να ανακαινήσουμε την κριτική αιστεία και να μείνουν εκεί αθλητές την περίοδο των αγώνων. Δεν δέχτηκε η τότε πρόεδρος, που είχα πει τότε ότι το κουστούμι της Παγκριτίου ήταν μικρό, της εστίας ήταν μικρό ή μεγάλο και δεν χώρεσε μέσα. Ήρθε όμως ο Στέλιος ο Παλάσαρος και έκανε αυτά που έκανε. Να πούμε δύο λόγια ιστορικά πώς έγινε αυτή η ιστορία.
3: Πράγματι, έτσι όπως το είπες, είχε έρθει η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων για να ανακαινήσει το κτίριο για να φιλοξενήσει τους κριτές των αγώνων.
1: Ναι.
3: Επειδή όμως δεν έβαζε όλα τα χρήματα, έβαζε ένα ποσό, έπρεπε το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί από τα κριτικά σωματεία,
1: ναι,
3: καθώς επίσης και από την κριτική αιστεία, πράγμα που δεν επιτέχθηκε στο τέλος,
1: ναι,
3: και το κτίριο παρέμεινε όπως παρέμεινε. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση εμείς και μας τότε ψηφιζόμασταν για να αναλάβουμε τη διοίκηση,
1: ναι, δεν ήταν ακριβώς διορισμός, υπήρχε και η ψήφος των κριτικών σωματείων
3: τώρα,
1: ναι, γιατί τώρα είναι διορισμός από την Παγκρίτιο.
3: Ψήφιζαν τα κριτικά σωματεία και αναλάβαμε τη διοίκηση μετά από πρόταση Παγκριτίου να είμαστε υποψήφιοι εγώ και οι συνεργάτες μου και αρχίσαμε έναν αγώνα ο οποίος διήρκησε 4 χρόνια με τη βοήθεια του αείμνηστου επίτιμου Προέδρου της
1: Νέας Δημοκρατίας,
3: Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καθώς επίσης και την αμέριστη βοήθεια από τον ίν Πρωθυπουργό, καθώς επίσης και από όλο το πολιτικό φάσμα του τότε που ήταν οι βουλευτές και οι υπουργοί καταγόμενοι από την Κρήτη.
1: Ναι.
3: Και μετά από 4 χρόνια καταφέραμε να αντλήσουμε τα χρήματα στις 16 Ιουνίου του 2009 από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο που τέλειωνε στις 30 Ιούνιου σε 16 μέρες. Καταφέραμε δε να ολοκληρώσουμε το έργο και οι φοιτητές να εγκατασταθούν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009, δηλαδή σε 3,5 μήνες περιλαμβανομένου και του Αυγούστου.
1: Ναι.
3: Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα που... αλλά το είχαμε υποσχεθεί τότε και στους κριτικούς όταν ήμασταν υποψήφοι, αλλά και ιδίως στον Κώστα τον Πλαή τον αείμνηστο, ο οποίος μας πρότεινε για το Προεδρείο της Κριτικής Αιστείας.
1: Ναι, ο Κώστας ο Πλαήτης που ήταν από το 4 έως το 7 Πρόεδρος στην Παγκρίτιο Ένωση.
3: Ναι. Ναι. Ήταν άλλο διαφορετικό το σύστημα εκλογής τότε της Κριτικής Αιστείας. Η Παγκρίτιος είχε το 50-1.
1: Ναι.
3: Έκτοτε το κτίριο έτυχε να διοικείται από σωστούς έντιμους
1: Προέδρους και διοικητικά συμβούλια,
3: και υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι επίκαιρο αυτή τον καιρό, διότι ήδη καλούνται να φιλοξενήσει τους καινούργιους φοιτητές που προέρχονται από την Κρήτη, καθώς επίσης και 10% από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, όπως το λες ακριβώς, και λίγο πριν ολοκληρωθεί εκεί η διαδικασία για να πάνε τα παιδιά φέτος στην Κρητική Εστία, μίλησα με τον Μανούσο τον Μανουσάκα, τον αντιπρόεδρο της Κρητικής Εστίας, και μου είπε ότι είναι πλήρης, δηλαδή ότι έχει γεμίσει και οι δύο, και τα δύο κτίρια.
3: Με τις συνθήκες που
1: επικρατούν σήμερα,
3: υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όλοι προσπαθούν να καταλάβουν μια θέση στην Κρητική Εστία. Αφενός μεν υπάρχει ασφάλεια, τα παιδιά τους ξέρουν οι γονείς ανά πάσα στιγμή που είναι.
1: Σωστά.
3: Υπάρχει τροφή αυτή τη στιγμή, υπάρχει φύλαξη, υπάρχουν πάρα πολλά. Πάρα πολλές υπηρεσίες που παρέχει η Κρητική Εστία και το τίμημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θα ήταν να νίκιαζε κάποιος σε ένα σπίτι.
1: Μα δεν μπορεί. Εκεί το παιδί δίνει 200 στάρικα το μήνα, τρώει, πίνει, κοιμάται, έχει την ασφαλειά του, έχει τα πάντα του, έχει τη διασκέδασή του, και 300 στάρικα όταν είναι μονόκλινο το δωμάτιο. Δηλαδή νομίζω ότι μπροστά στα ενίκια που είναι σήμερα και στην ακρίβεια που υπάρχει
3: δεν
1: στην αγορά,
3: δεν
1: νοικιάζεις ούτε κοτέτσι, όπως το είπες ακριβώς. Πρόεδρε, λοιπόν, αυτά με την Κρητική Εστία νομίζω ότι ήταν, είναι και θα είναι το Ίδρυμα Καμάρι των Κρητών της Αττικής. Είπαμε, η ανακαίνιση οφείλεται, εσύ θα πεις άστο, αποκλειστικά οφείλεται σε σένα, γιατί αν έλειπες εσύ και δεν έμπαινες μπροστά να αναλάβεις και τα έξοδα στην αρχή που μπήκαν οι εργολάβοι και φτιάχναν τα λοιπά, μέχρι να αντλήσετε τα κεφάλαια που είχαν εγκριθεί χάρη στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Κρητική Εστία θα ήταν όπως ήταν τότε. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν κάτι ακόμα. Όπως είπες, και θέλω να το υπογραμμίσω κι εγώ, όλοι οι πρόεδροι μετά από σένα ήταν πετυχεμένοι. Δηλαδή όλοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην Κρητική Εστία. Δεν θέλω να πω ονόματα, θυμούμε τον Χαράλαμπο τον Σαλβαράκη, θυμούμε τον Αντώνη τον Μητυλινάκη, ποιοι άλλοι ήταν τώρα.
3: Τα είπες τα ονόματα.
1: Α, οι δυο τους ήτανε, δεν ήτανε κανείς άλλος.
3: Ήτανε και ο Γιάννης ο...
1: Ο Κατσαράκης.
3: Κατσαράκης.
1: Ναι, ο οποίος ήτανε μεταβατικός.
3: Ο Δήμαρχος του Αγίου
1: Δημητρίου. Ναι, και τώρα ο Στέλιος ο Μαμαλάκης, νομίζω ότι...
3: Να μην αδικήσουμε κανένα.
1: Ναι, ναι, η Κρητική Εστία
3: πάει... Θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο, παρόλο ότι κάποιοι με πήγαν στα δικαστήρια, δικαιώθηκαν,
1: ναι, ναι.
3: Και μάλιστα στο σκεπτικό του δικαστηρίου αναφέρεται και τα χρήματα τα οποία έδωσα προσωπικά στην Κρητική Εστία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Τα θυμάμαι, Στέλιο μου, τα θυμάμαι. Και τότε που λέγανε ότι έφαγε ο Παλάσαρος τα λεφτά, ο Παλάσαρος έβαλε λεφτά από την τσέπη του. Δεν τα έφαγε. Και αυτοί που τα λέγανε τότε και θέλουν να είναι στην Κρητική Εστία επαόριστον, δηλαδή αυτοί διοικούν την Κρητική Εστία, δεν υπάρχει κανείς άλλος να τη διοικήσει, μόνο αυτοί. Και γι' αυτό γίνονται και αυτά που γίνονται τώρα και έχουν επέκταση και στην Παγκρίτιο. Τα ξέρεις πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να σου τα πω. Αν θέλεις όμως τα λέμε και στον αέρα.
3: Το επίκαιρο, Γιώργο μου, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε 1,5 μήνα έχουμε εκλογές στην Παγκρίτιο.
1: Σε 40 μέρες.
3: Η Κρητική Εστία έχει πάρει το δρόμο της, δόξα σε Θεός, περπατά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τα παιδιά τους, στηρίζουν και πιστεύω από εδώ και πέρα να μην αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Τώρα πάμε στην Παγκρίτιο. Η Παγκρίτιο έχει εκλογές. Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας συγκριτισμός.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να λέμε κατεβαίνουμε να πάρουμε την Παγκρίτιο, ότι σε 2 μήνες θα φύγουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ δεν έχω ταχθεί ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλο, ούτε με τον τρίτο.
1: Ναι.
3: Βλέπω όμως ότι αυτή τη στιγμή η Παγκρίτιος, στη θητεία αυτή η οποία πέρασε, έχει κάποια αλλαγή, έχει γίνει μια αλλαγή.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό, πάμε σε μια εκδήλωση, κόψιμο πίτας και τίποτα άλλο.
1: Ναι. Γίνονται και 5 πράγματα παραπάνω, θες να πεις.
3: Και μάλιστα συγκυριακά είχα πάει με ένα φίλο μου να γράψω με το φίλο μου αυτόν. Οι εγγραφές γίνονται πολύ σωστά, όπως ήταν τα παλιά χρόνια.
1: Μπράβο.
3: Που δεν μας αφήναν να γράφουμε και μόνο πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων.
1: Ναι, δεν ζητούσαμε.
3: Και τυχαία, όλο τυχαία έπεσα σε μια ανακαίνιση που έχει γίνει από κάτω.
1: Α, στο Αναστασάκιο, ναι.
3: Έμεινα ενθουσιασμένος. Και μόνο αυτό το έργο είναι θετικό στη θητεία της Παγκρετίου αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δεύτερον, υπάρχει μια ομόνοια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Προηγούμενη φορά κατεβήκαν αντίπαλοι, τώρα είναι ενωμένοι. Ναι. Δεν υπάρχουν οι διαπληκτρισμοί, δηλαδή αυτοί που γινόντουσαν παλιά. Έχει αλλάξει το κλίμα. Ναι. Εύχομαι λοιπόν να συνεχιστεί αυτό το κλίμα και όποιος και να βγει, ναι, να προχωρήσει Παγκρίτης, διότι χρειάζεται το σωματείο αυτό, χρειάζεται να γίνουν πολλά, τα οποία σιγά σιγά έχουν αρχίσει να γίνονται, και πιστεύω όποιος εκλεγεί να συνεχίσει το έργο αυτό.
1: Ναι, και πρέπει να το συνεχίσει, και πάνω απ' όλα, Στέλιο, μια και το να το επαναλάβω κι εγώ, είναι η ενότητα. Αυτό που πέτυχε αυτή η διοίκηση της Παγκριτίου με πρόεδρο την Ρένα τη Βασιλάκη ήταν να ενώσει το σύλλογο, να ενώσει την ένωση. Πολύ μεγάλο επίτευγμα. Θυμάσαι τι γινότανε, πρόεδρε.
3: Είναι, κατεβήκαν χωρισμένοι και στο τέλος είναι αγκαλιασμένοι. Ναι, αγκαλιασμένοι. Αυτό υπάρχει.
1: Μα αυτό είναι το όλοι μαζί που λέμε. Αυτό είναι, γι' αυτό φωνάζω και για την επόμενη μέρα στην Παγκρίτιο. Ας γίνει ό,τι γίνει στις εκλογές. Θα μπουν και τα κομματικά δηλητήρια, θα δηλητηριάσουν εκεί τους ανθρώπους. Όσοι δεν παίρνουν χαμπάρι και δεν λένε μακριά τα κόμματα, να φύγουν, να πάνε και να μην γυρίσουν. Αυτοί που ξαναφέρουν τα κόμματα στην Παγκρίτιο Ένωση είναι ένοχοι για μένα. Αυτοί δεν πρέπει να δουν ούτε την ψήφο τους. Καθόλου. Τίποτα. Αλλά δυστυχώς τα έχουμε και αυτά. Και αυτό που είπες, το ότι ενώθηκαν, το ότι έκαναν αυτό το Αναστασάκιο κάτω στον πρώτο όροφο της Παγκριτίου, είναι νομίζω από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Ωστόσο, θα το πω, γιατί εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένα δεν έκαναν, πρόεδρε, να με κάμουν και εμένα να πάω να ψηφίσω στην Παγκριτίου Ένωση που έχω να ψηφίσω 15 χρόνια. Δεν έκαναν το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το είπα στην κυρία
3: αυτό,
1: Βασιλάκη, το είπα.
3: Αυτό ήθελα να το θίξω κι εγώ
1: α,
3: τώρα.
1: Α, μπράβο,
3: αυτό
1: ναι.
3: Αυτό ήθελα να το θίξω κι εγώ τώρα. Είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο σφάλμα της διοίκησης του κυρίου Μαριδάκη, ναι, που άλλαξε το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ναι. Διότι υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια που κατεβαίνουν σωστοί εργάτες του πολιτισμού.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Που δεν έχουμε τη δυνατότητα να
1: τους ψηφίσουμε, δεν μπορώ,
3: διότι ναι, εδώ πρέπει να ψηφίζουμε πρόσωπα, ούτε κόμματα ούτε σχηματισμούς.
1: Μπράβο, διότι, πρόεδρε, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μακριά τα
3: εγώ,
1: κόμματα
3: λοιπόν,
1: από την Παγκρίτιο.
3: Και στα δύο ψηφοδέλτια και στα τρία έχω φίλους.
1: Ναι.
3: Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξω ποιος είναι ο μεγαλύτερός μου φίλος.
1: Ναι. Ναι.
3: Διότι εδώ δεν υπάρχει. Όταν ασχολείσαι με τον πολιτισμό, ασχολείσαι με τον πολιτισμό, όχι με την πολιτική.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Θα σου πω κλείνοντας ένα μόνο.
1: Ναι.
3: Όταν εγώ είχα πάει στο Ναΐμι στο Μητσοτάκη,
1: ναι,
3: του είχα πει ότι όταν τελειώσουμε θα κάνουμε τα εγγένεια μαζί.
1: Ναι.
3: Όταν λοιπόν πήγα, τελειώνοντας το έργο,
1: ναι,
3: και του λέω, πρόεδρε, ήρθε η στιγμή που σου είχα υποσχεθεί.
1: Ναι.
3: Μου λέει, δεν περίμενα να ξαναέρθεις, διότι τώρα είναι η κυβέρνησή σου στο απάνω.
1: Άκου,
3: ήταν Σεπτέμβριο του 9.
1: Ναι, ναι.
3: Λέω, εγώ την υπόσχεσή μου την τηρώ.
1: Μπράβο.
3: Γιατί φοράω παντελόνια.
1: Τώρα
3: και μου λέει, δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι, και ήρθε και έκανε τα εγγένεια.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
3: Αυτό
1: το
3: πρέπει
1: θυμάμαι
3: να υπάρχει
1: το
3: σε όλα τα κριτικά πολιτιστικά σωματεία. Και οπωσδήποτε στην Παγκρίτιο.
1: Ναι, πάνω απ' όλα η Παγκρίτιος, μακριά τα κόμματα από την Παγκρίτιο, το λέμε και το φωνάζουμε, αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν γίνεται, και ενιαίο ψηφοδέλτιο για να μπορέσω και εγώ τις επόμενες εκλογές να πάω να ψηφίσω. Το δικαιούμαι νομίζω. Το δικαιούμαι, δεν δικαιούμαι εγώ να πάω να ψηφίσω την Παγκρίτιο. Ποιο να ψηφίσω, πέμε σε παρακαλώ. Την Άντζη τη Σαραβελάκη που κατεβαίνει με τη Ρένα τη Βασιλάκη. Τον Νίκο τον Κοτσιφάκη, τον καλό μου φίλο που κατεβαίνει με τον Σφακιανάκη. Ή τον Αντρέα τον Πιωτογιαννάκη που κατεβαίνει με την Βαγγελιό τη Σχιναράκη. Πες μου σε παρακαλώ. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσω ποιο είναι ο πιο καλό μου φίλο από του τρει για να πάω να ψηφίσω και να ρίξω του άλλου δύο. Λοιπόν δεν πάω καθόλου. Για να είμαι και
3: όχι,
1: κύριος.
3: Όχι, δεν είναι και σωστή σκέψη.
1: Ναι, όχι, να για μένα είναι.
3: Εχθές ξέρεις, ναι, που ήμουνα στα γραφεία των κριτικών νέων.
1: Ναι, στο Μιχάλη τον Παπαδάκη, ναι.
3: Είδα αυτό που είχες βγάλει πρωτοσέλιδο μετά τις εκλογές του 2012.
1: Α, εσένα με το Μητσοτάκη.
3: Ναι.
1: Άπα, είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη η ιδέα. Δεν είναι τηλεόραση εδώ για να το δείξουμε. Είχα βάλει
3: είπα
1: τότε
3: λοιπόν
1: φωτογραφία.
3: Μιχάλη,
1: ναι,
3: να μου βγάλει φωτοτυπίες να τις έχω.
1: Ναι, έχω πολλές εφημερίδες. Εγώ να σου δώσω από το αρχείο μου. Ακούς, Στέλιο, αλήθεια, ναι, είχα βγάλει, ναι, φωτογραφία τον υποψήφιο πρόεδρο, τον Στέλιο τον Παλάσαρο, που είχε τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη, πήγε να ψηφίσει στην Παγκρίτου και τον χαιρετούσε. Έτσι μια μεγάλη φωτογραφία.
4: Και του έκανα το δάχτυλο έτσι.
1: Ναι, και του έκανε και το δάχτυλο έτσι. Και γράφω από πάνω. Να γιατί έχασε ο Στέλιος ο Παλάσαρος. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης του είπε καλή επιτυχία. Ήταν τότε που του είχαν βγάλει τον τίτλο του Καντέμι και τα λοιπά. Ναι, πραγματικά ήταν ένα από τα καλύτερα πρωτοσέλιδα που είχα κάνει τότε. Λοιπόν, Στέλιο μου, εδώ είμαστε, δεν τελειώσαμε. Να τα ξαναπούμε όποτε θέλεις. Γιατί άνθρωποι που υπηρετούν την αλήθεια είναι οι πρώτοι καλεσμένοι στις εκπομπές μας.
4: Είμαι στη διάθεσή σου όποτε θες σχετικά με τον πολιτισμό να μιλήσουμε. Όχι για πολιτική.
1: Όχι για πολιτική.
2: Για πολιτισμό.
1: Μακριά,
2: για
1: μακριά. Λοιπόν. Να σε καλά, υπέρ ευχαριστώ, τίποτα
4: πολύ.
1: Άλλο. Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμούς σε όλους και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια σας, γεια.
2: Καλημέρα.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 2 10 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
10: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
9: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
9: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, λέμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας, γρήγορα.
1: Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καθένας.
0: Καθένας λοιπόν, πώς το λέμε, και πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, την Άντζη τη Σαραβελάκη, να μας πει δύο λόγια, γιατί εκτός από το, από την Ομοσπονδία, από το Δήμο, εκτός από την Παγκρίτιο, είναι και στο Σύλλογο Κριτών Αγίου Δημητρίου και δασκάλα του χορού. Ξεκινήσανε λοιπόν τα μαθήματα. Άντζη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλη την εξαιρετική ομάδα της πρώτης καλημέρας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πες μου, ξεκινήσαμε τα μαθήματα ή θα τα ξεκινήσουμε?
2: Ξεκινήσαμε δυναμικά, γιατί είχαμε την Κυριακή τα πανηγυρίσματα στο Φεστιβάλ του Δήμου Αγίου Δημητρίου, όπου συμμετείχε η χορευτική μας ομάδα, που έκανε μια σύμπραξη με το εφηβικό μας, μια εξαιρετική παρουσία. Οπότε έχουμε μπει δυναμικά. Χθες γίνανε και τα πρώτα μαθήματα στους ενήλικες, τη Δευτέρα μας. Και τώρα αύριο συνεχίζουμε πάλι με τα επόμενα γκρουπ των ενηλίκων μας και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θα κάνετε μαθήματα δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη?
2: Βεβαίως, εμείς έχουμε και Δευτέρα και Τετάρτη. Βεβαίως έχουμε για τους ενήλικες τα τμήματά μας όλα. Έχουμε και Παρασκευή τη χορευτική μας την ομάδα. Έχουμε και Κυριακή τα παιδικά και εφηβικά μας τμήματα. Είμαστε εκεί για να μεταλαμπαδεύσουμε την παράδοση της Κρήτης. Τα ήθη, τα έθιμα. Έπονται πολύ όμορφες εκδηλώσεις στην πορεία. Καλούμε όλους όσους μένουν στα νότια προάστια και κυρίως στον Άγιο Δημήτριο να έρθουν να μας επισκεφτούν, να μας γνωρίσουν, να τους κεράσουμε και μία τσικουδιά.
0: Μάλιστα, ενθουσίασα στην Αλίκη, γιατί αγαπά τον πολιτισμό. Και όταν άκουσε ότι είσαι αντιδήμαρχος πολιτισμού, την είδα και ενθουσιάστηκε.
1: Ενθουσιάζομαι, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να προστατεύουμε όταν όλα γύρω μας δοκιμάζονται. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο πολιτισμός, παρότι στους περισσότερους φαίνεται ότι είναι μόνο γιορτές και πανηγύρια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Δεν είναι μόνο γιορτές και πανηγύρια. Είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, πολύ πιο βαθύ. Είναι οι ρίζες μας, είναι αυτό που πρέπει να μας κρατά μακριά από όλα τα άσχημα.

0: κύμα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Ακριβώς, γιατί χωρίς πολιτισμό μπορεί να έχουμε ανάπτυξη ή τεχνολογία ή ό,τι άλλο, αλλά κινδυνεύουμε πολύ σοβαρά να ξεχάσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι είμαστε άνθρωποι.
2: Όπως το λες ακριβώς, και γι' αυτό παροτρύνουμε κάθε μέρα από εδώ τα παιδιά, τους γονείς μάλλον, να πάνε τα παιδιά τους στους πολιτιστικούς συλλόγους, στις σχολές χορού και μουσικής, ακριβώς. Γιατί είναι το πιο ασφαλές
1: και θεάτρου,
2: μέρος.
1: Και θεάτρου, να βάλω και τη δική μου τέχνη.
2: Ναι, γιατί είναι και ηθοποιός η Αλίκη μας, οπότε να... και θεάτρου λοιπόν. Λοιπόν, Άντζη μου, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο. Αν ψήφιζε, λέει, στην Παγκρίτιο, θα ψήφιζε εσένα, μου είπε προηγουμένως, και τον Γιώργο τον Πατακό. Έτσι μου είπε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Την αγαπώ και την ευχαριστώ.
2: Είναι μαζί μου, λέει, στον ίδιο συνδυασμό. Λέω στον ίδιο. Λέει, θα τους ψηφίσω, αλλά δεν ψηφίζει.
1: Έτσι, έτσι. Δεν ψηφίζω, δυστυχώς. Τέλεια, τέλεια.
2: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Θα τα λέμε.
1: Χάρηκα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε.
2: Γεια
1: σα, Άντζη. Και από κοντά κάποια στιγμή. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τον Άγιο Δημήτριο και θα σε πάω, Αλίκη,
1: ναι.
2: Εκεί στην Ιεράπετρα που έγινε το «Έλα να δεις» με τις βροχές και με τις καταιγίδες.
1: Στενάχομαι.
2: Εκείνο ο Γιώργης ο Λαμπράκης να μας επεί τα καθέκαστα. Γιώργη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. Από την Ηλιόλουστη σήμερα και πλημμυροπαθή Ιεράπετρα.
2: Όπα. Για πες μου, Γιώργη μου, τι έγινε εκεί.
3: Χαμός, αγαπητέ Γιώργη. Έπεσαν πάνω από 300 χιλιοστά μέσα σε 12 ώρες. Το έδαφος δεν άντεξε να συγκρατήσει τα νερά και ορμητικοί χήμαροι διέλυσαν σχεδόν το οδικό δίκτυο από την Ιεράπετρα μέχρι το Μακρύ Γυαλό. Ο δρόμος ακόμα δεν έχει ανοίξει. Με τα βία υπάρχει η μία λωρίδα κυκλοφορίας και από ό,τι έχουμε πληροφορίες σήμερα βρίσκεται εκεί κυβερνητικό κλιμάκιο να κάνει αποτίμηση των ζημιών και να δρομολογηθεί, ας το πούμε, η αποκατάστασή τους.
2: Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι, γιατί το λέμε από το πρωί ότι ήταν κυβερνητικό κλιμάκιο, πήγε και στα Ζωνιανά και στο Οροπέδιο και στην Ιεράπετρα για να εκτιμήσει τις ζημιές και μετά θα αναλάβουν οι δήμαρχοι να δώσουν τις ζημιές ξεχωριστά στην περιφέρεια και η περιφέρεια να κάνει την εισήγησή της στην κυβέρνηση για να αποζημιωθούν. 100% ζητάνε και 100% πρέπει να γίνει. Γιατί πραγματικά αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, έγινε μόνο στον Ντάνιελ.
3: Ναι, ναι, ναι, αγαπητέ Γιώργη. Και ενώ εμείς είμαστε μια ξηροθερμική περιοχή και κάνουμε αμάν για βροχοπτώσεις και νερό, δεν μπόρεσε όμως η περιφέρειά μας να αντέξει τα τόσα πολλά χιλιοστά βροχής. Έχουμε κλείσει και τους χυμάρους που παζώσαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν αφήνουμε δίωδο για να φύγουν τα νερά. Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε τις συνέπειες.
2: Όπως το λες,
3: έχουμε
2: ακριβώς.
3: Έχουμε πολλές κατολιστήσεις βράχων και θέλει όλο το ορεινό οδικό δίκτυο ιδιαίτερη προσοχή για να μην συμβούν τα χειρότερα.
2: Να μην θρυνήσουμε θύματα, ναι. Έχεις δίκιο, Γιώργη. Λοιπόν, να ευχηθώ τα καλύτερα, θα τα πούμε και αύριο, θα τα λέμε κάθε μέρα, θα το παρακολουθούμε αυτό το θέμα με τις αποζημιώσεις. Θα μου πεις και να το παρακολουθείς, το ίδιο κάνει ό,τι θέλει αυτή να κάνει, θα το κάνουν, αλλά και να τον το λες καλό είναι. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι. Μάλιστα. Βέβαια.
2: Λοιπόν.
3: Διότι έχουμε προηγούμενα κακά παραδείγματα.
2: Όπως το λες.
3: Υπήρξαν καθυστερήσεις, ακόμη να αποζημιωθούν εκεί οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου και διάφορες άλλες καταστάσεις. Και πρέπει τώρα να πιέσουμε περισσότερο.
2: Όσο μπορούμε. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
4: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Γρήγορα, γρήγορα, Αλίκη, μπήκαμε στα kritikaepikera.gr και πάμε να δούμε τι γίνεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Για να δούμε. Παρασκευή, λοιπόν, 9 Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής σκανδάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της σκανδάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη. Αμέσως μετά την σκανδάδα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
2: Και πάμε στην επόμενη εκδήλωση που είναι το Σαββάτο 10 Οκτώβρη στο 8.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή της Κουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλεξανδράκης, ο Νίκος Ευαγγελινάκης και η είσοδος είναι 5 ευρώ.
1: Κυριακή στις 11 Οκτώβρη, ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από, από την Παλαιά Φώκια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνήστε στο 690-61-74-394.
2: Και κλείνουμε φίλες και φίλοι με την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στη 10 το πρωί έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε την μνήμη του. Τώρα για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες ειδήσεις, περισσότερα σχόλια μπείτε στο kritikaepikera.gr, το έγκυρο και καλύτερο κατά τη γνώμη μου site, κριτικό site εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Ο δάσκαλός μου ο Γιώργης ο Βαρβέρης έχει φροντίσει για όλα.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
0: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
0: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκη με τις μπαταρίες και κινητές φωτιστές μπαταριών Νόκο που τις έχει ο Μιχάλης. 693-23-23-5-18 είναι το τηλέφωνο και μακάρι να αναχρειαστώ αν το χρειαστείτε με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Σημειώστε το. Αν το έχετε σημειώσει τότε πάμε παρακάτω. Πάμε να πούμε ευχαριστώ και στους αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
1: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
2: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
1: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
2: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση, η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
1: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
2: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο. Να γλύφεις τα δακτύλια.
1: Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
2: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό στα χρήματά του Βάνη.
1: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
2: Του άρχοντα του Μανώλη του Μακρυπόδη και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα ή στην Αγία Παρασκευή στο Μακρυπόδη έλα.
1: Μανώλης Λιανάκης, 210-86-46-515.
2: Μαγικό τηλέφωνο, εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
1: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα, Φουντοραδάκης στην Παιανία.
2: Καλημέρα στο Σάκη τον Καλαμαθιανό, καλημέρα στο Μάρκο, στο Δημήτρη και στο Σύφη και από τα Μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκη, στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
1: Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολονό. Χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
2: Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό. Μάκια στο Περιστέρι, μια ζεστή καλημέρα στο Γιώργο τον Πατάρα.
1: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
2: Αν θέλεις το καλύτερο σέρβι στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε στο Παπαλεξανδράκη.
1: Γιούνιο Πεν, στρατηγικός συνεργάτης του Ιταλικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Campus University.
2: Η Campus University είναι το όνομά του και σε όλα τα πτυχιακά την κάνει τη δουλειά του.
1: Φάρμα Αντωνάκη. Ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, κρέα των νοστιμιές.
2: Σύγκλινα και λουκάνικα, κοτόπουλα και πάκι. Στα σούπερ μάρκετ θα τα βρει στη Φάρμα Αντωνάκη. Στη φάρμα του θα βρει πολλά και για να έχει να διαλέξει που για να σου τα πούμενε θέμενε χίλιες λέξεις.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι στον Περισσό.
2: Του Βασίλη του Τριγουνάκη. Καλημέρα Βασίλη. Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει.
1: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
2: Ξημέρωσε και σήμερα, βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλη.
4: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
2: Λοιπόν, Αλίκη,
1: ναι.
2: Ο λόγος σε σένα. Τι είχες ρωτήσει, ποια είναι η απάντηση?
1: Α, θα τα πούμε όλα τώρα. Λοιπόν, η ερώτηση της ημέρας ήταν πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καθένας. Και η απάντησή μας είναι, που πολλοί από εσάς βέβαια τη βρήκατε, καθαΐς και πάσα εις.
2: Καθαΐς και πάσα εις, λοιπόν, είναι η σωστή απάντηση. Και από ό,τι βλέπω, από πού να ξεκινήσω και πού να ολοκληρώσω, πάμε γρήγορα. Γρήγορα να πούμε ότι επικοινώνησαν μαζί μας, ναι, να ξεκινήσω από το κινητό, η Γεωργία η Μιλωνακάκη, ο Λουκάς από το Κοροπείο, ο Δεβέρο Χαραλάμπης, που μου έχει λέει και δύο νέα μηνύματα. Ανεπιάνω λίγο το ίντερνετ. Πιάνω το ίντερνετ. Λοιπόν, ο καλός φίλος ο Ανδρέας ο Κλεισαρχάκης, η Χαρά η Αρκαδιανού, η Στεφανία η Καλαϊτζάκη, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, η Πιλωτίνα μας, ο Μένιπος Ζαφυριάδης, ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τα Χανιά, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, η Παγώνα μας, η αγαπημένη Μεθοδία Κεφαλογιάννη, ο Κώστας ο Κόκκινος από το Ηλιόλου στο Ρέθυμνο, έτσι μας λέει, ο Γιάννης ο Κελάκης από τα Χανιά, η Αντωνάτου Παναγιώτα, η Στυλιανή Γερακάκη, η Σοφία Μαρινάκη, ο Μανώλης ο Νταγάκης, ο Μανώλης ο Μπικάκης, ο Γιάννης ο Αναστασάκης, ο Νίκος Κατσικανδαράκης, ο Τύρης Κοντογονισάκης, γεια σου Σωτήρη, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, Χρυσούλα η Δασκαλάκη, η Παγώνα μας, Νίκος Θωμαδάκης, Στρατηγή Ανδρεάκου, Γιώργος Λεμονάκης, πού σε ρε παλιόφιλε, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, ο Λουκάς από το Κοροπία, Θανασία Ταρπινίδου, Κατερίνα Μητυλινιού, Δήμητρα Γρηγοράκη, Άννα Δρυμαλίτη, αλλάζω ταχύτητα γιατί δεν προλαβαίνω, Λία Καπετανάκη, Παύλο Τατσαλή, Φλόρα Παπουτσάκη, Νίκο Δαμανάκη από ήλιο, Μανώλη Βαβουδάκη, Γιανακάκη Αντώνη, Δραμητινό Σαδάμ, Ιωάννα Πατεράκη, Βασιλική Μαμάκη, Αντωνία Μελογιανάκη, Ευελίνα Πορέθμινο, Στέλλα Χαζηγίογλου, Σάκη Σαπό, Φουντοραδάκη, Κώστα Μαξεβάνη, Λαμπράκη Γιώργο, Οδυσσέα Μαρκάκη, Χρυσούλα Μαρκάκη, Κωνσταντίνα τη Παγώνα, Δήμητρα Ζάπα, αγαπημένη. Άντζη Σαραβελάκη, αγαπημένη. Μιχάλης Κουράκης, Γιώργος Χαρσονικολάκης, Μιχάλης Πιτικάκης.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Τις πιο γλυκές καλημέρες σας στέλνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε το πρωινό μας με την ενέργειά σας και τις φωνές σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.
2: Έτσι ακριβώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους. Ζωηρή ήταν σήμερα η εκπομπή μας,
1: ναι.
2: Και οι επόμενες θα είναι πιο ζωηρές, γιατί επιβάλλεται να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. 4 η ώρα ξεκινά σήμερα ο Γιώργης Σολεκάκης, ο καθηγητής μας, με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή.
1: 4 η ώρα.
2: 4 η ώρα. Μη λείψει κανείς. Εγώ τον άκουσα μια φορά και από τότε έχω γίνει τακτικότατος ακροατής.
1: Και εγώ το ίδιο.
2: Και εσύ το ίδιο. Οπότε συμφωνούμε. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή σας μέρα.
1: Τα φιλιά μου.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι από το αρχείο του σταθμού μας.

Ακούτε την εκπομπή με Ζάλο Μερακλήδικο με τη Φωτεινή Χανιωτάκη. Πιανόμαστε χέρι-χέρι, αναντρανίζουμε, πίνουμε μια τσικουδιά και φύγαμε με Ζάλο Μερακλήδικο. Κάνουμε στην πάντα ό,τι μας απασχολεί. Πίνουμε μια τσικουδιά και φύγαμε με Ζάλο Μερακλήδικο. Ξεκινάμε με μια τσικουδιά και πάμε να παρεΐσουμε σε Ζάλο Μερακλήδικο με τη Φωτεινή Χανιωτάκη. Σε Ζάλο Μερακλήδικο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το μερακλοπαρεάκι. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ σε 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, Σωτηρίου έτος 2015, και είμαστε όλοι στις θέσεις μας για την δεύτερη λοιπόν εκπομπή για αυτή τη σεζόν, με Ζάλο Μερακλήδικο, με τη Φωτεινή Χανιωτάκη στην παρέα σας, έτσι όπως θα κάνουμε κάθε Τρίτη και Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ, μέσα από τους 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνο αλλά και το ραδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Πάμε λοιπόν και σήμερα να κάνουμε το δικό μας παρεάκι ένα βροχερό βράδυ Τετάρτη στο σημερινό. Ό,τι πρέπει για παρεάκι. Πιο φθινοπορεινό βραδινό το σημερινό. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τις δικές σας φωνούλες, 211-8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο. info@8.75.gr για τα δικά σας τα email. Και με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Για όλους τους φίλους της τεχνολογίας μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το www.kritefm.com. Περιμένουμε τις δικές σας καλησπέρες, τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Σε όλους τους ζυγούς λοιπόν. Να τα εκατοστήσουν με υγεία, χαμόγελο και πάντα όμορφες στιγμές.

πριν περάσουμε λοιπόν στις δικές σας καλησπέρες, πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με Θανάση Μαυρόκοστα λοιπόν για σήμερα. Ο έρωτάς σου την κρατεί.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με Ρακλίδικα, ξεκινήσαμε δυναμικά, ξεκινήσαμε με Θανάση Μαυρόκοστα. Πάμε όμως να περάσουμε σε πολλές πολλές καλησπέρες. Τις δικές σας καλησπέρες, οι οποίες έχουν καταφθάσει εδώ στο στούντιο ήδη. Να καλησπέρισω στην παρέα μου τον φίλο μου τον Πιτσιλόκοστα, ο οποίος ζητάει στη Βακτάκης λοιπόν και δάκρυα και τα αφιερώνει στον Αντώνη από Μελίσια. Μετά τις διαφημίσεις φίλο μου Πιτσιλόκοστα κάτι θα κάνουμε, εννοείται αυτό το πράγμα. Οπότε μείνε συντονισμένος εδώ στη δική μας παρέα. Μια καλησπέρα όμως να στείλω και στην όμορφη Μακεδονία και συγκεκριμένα στο Λιτόχωρο Πιερίας, στο φίλο μου τον Ιδωμενέα, που μόλις τώρα επικοινώνησε μαζί μας. Στέλνει τα χαιρετίσματά του σε όλο το παρεάκι μας. Να είσαι καλά φίλε μου Ιδωμενέα, με το πολύ πολύ όμορφο όνομα και πρωτότυπο θα έλεγα. Να καλωσορίσω στην παρέα μου όμως και τον φίλο μου τον Γιώργη τον Πιτροπάκη. Καλησπέρα και στο Σταύρο τον Περνή.

0: 2-11-8000-8-7-5 το σταθερό μας τηλέφωνο info@8-7-5.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Να πούμε λοιπόν ότι στην παρέα μας βρίσκεται και το νέο κριτικό κονάκι Πυραιός Κυρακλειδών 61 στον Γκάζι, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ, σε έναν όμορφο ανανεωμένο χώρο, πάντα το ζεστό περιβάλλον, με την ζεστή φιλοξενία του Δημήτρη και του Γιάννη Σταυρακάκη. Γι' αυτή λοιπόν την Παρασκευή και το Σάββατο φιλοξενεί τον Δημήτρη Κουνάλη του Ιωάννου. Ξεκινήσαμε λοιπόν και εμείς εδώ στην Αθήνα τα όμορφα γλέντια μας, γιατί μας είχαν λείψει το καλοκαίρι αυτά. Το τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις. Το νέο κριτικό κονάκι λοιπόν στην παρέα μας, Πυραιός Κυρακλειδών 61 στον Γκάζι. Για αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, Δημήτρης Κουνάλης του Ιωάννου λοιπόν, για όμορφες βραδιές μερακλείδικες. Κάντε λοιπόν την κράτησή σας από τώρα για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Να περάσουμε σιγά σιγά όμως το πρώτο μας διαφημιστικό διαλυματάκι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 87,5, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά και το Ρέθυμνο, αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κονάκι Live. Εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.
2: Το κονάκι των επιτυχιών. Υποδέχεται το Μιχάλη Κουνάλη του Ιωάννου.
3: Τα χρόνια που δεν ήξερα.
1: Στο κονάκι των Μερτζάνιδων με ανανεωμένη πλούσια κριτική κουζίνα. Πυραιός Κυρακλειδών. Γκάζι. Τηλέφωνο 3459-818 και κριτικόκονάκι.gr.
4: Ο ομαλός ήρθε στην Πυραιός. Κώστας Κορδατζάκης και Γιώργης Ψαρουδάκης. Δύο αστέρια της κριτικής μουσικής αυτή την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή από το μεσημέρι. Στον Ομαλό, στο νέο μας χώρο. Με τις γνωστές γεύσεις του μπαντούρι που αγαπάτε και τη γνωστή μας κριτική περιποίηση και φιλοξενία. Κορδατζάκης Ψαρουδάκης με το συγκρότημά τους. Παρασκευό Σάββατο βράδυ και Κυριακή από το μεσημέρι. Στον Ομαλό. Πυραιός 68 Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πυραιός.
5: Μακάμπο. Τέντες για όλα τα τζιπ και κάμπριο. Η Μακάμπο τώρα και στην Κρήτη. Σας προσφέρουμε τις πιο οικονομικές και προσιτές τιμές της αγοράς σε όλα τα Suzuki Jimny, Vitara, Samurai, Jeep Wrangler, αλλά και για οποιαδήποτε τέντα για όλα τα τζιπ και κάμπριο. Ειδικές προσφορές σε όλα τα Rent a Car. Άμεση παράδοση σε όλη την Κρήτη. Μακάμπο. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Best Top και Robins Αμερικής. Επίσης, μπορούμε να επισκευάσουμε οποιαδήποτε τέντα για τζιπ και κάμπριο. Μακάμπο. Κωνσταντίνος Μαρκολιανάκης. Καλέστε μας τώρα για τη δική σας τέντα στο 210-600-2940 και στο ίντερνετ www.macabo.gr.
6: Κρίνε μου πέρα, χωριάνε.
7: Ανόγια Κρήτης. Εκεί που οι μνήμες ζωντανεύουν, η γεύση απογειώνεται. Εκεί που δεν έχουν μόνο τη δική τους φωνή, έχουν και τις δικές τους γεύσεις. Με ζεδοπολείο το Περαχώρι. Απολαύστε σπιτική ρακή, κρεατομεζέδες, ψαρομεζέδες, οφτώ, γαμοπίλαφο, ανογιανή μακαρονάδα και πολλές ακόμα νοστιμιές κατόπιν παραγγελίας. Το Περαχώρι και φιλοξενία εκδηλώσεων. Ράλι Ιωάννου 9, πλησίον Δημαρχείου, Μεταμόρφωση. Τηλέφωνο 210-2840-953. Το Περαχώρι. Η συνταγή της παράδοσης.
8: Οπα, οπα, μέσα στο
9: Περαχώρι. Η μουσική, ο ρυθμός, τα βήματα. Όλα μας γυρίζουν στην Κρήτη.
10: Από 1η Οκτώβρη, ο Σύλλογος Κρητών και Φιλονέας Πεντέλης και το χορευτικό συγκρότημα του Δημήτρη Τσαγκαράκη χορεύουν στους σκοπούς της Κρήτης.
9: τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, ενηλίκων, παιδικά τμήματα και ειδικές τιμές.
10: Τηλέφωνο 693 619 1325.
9: Από 1η Οκτώβρη μαθαίνουμε πώς χορεύει όλη η Κρήτη.
11: Και με παρεϊστικό πέρασμα και με άφθονο κέρασμα. 11 χρόνια πείρας και προσφοράς στην Κρήτη.

0: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Αγορές, πωλήσεις, άδειες, ενταλλαγές, ενοικιάσεις, ταξί. Η σίγουρη επένδυση.
1: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Επένδυσε σωστά. Αγοράζοντας άδεια ταξί στην Αθήνα, εξασφαλίζεις για σένα και την οικογένειά σου σταθερό και εγγυημένο εισόδημα.
0: Η εταιρεία μας μπορεί και να λαμβάνει τη διαχείριση της άδειας ταξί που αγοράσατε. Και εσείς απλά εισπράτητε κάθε μήνα τα χρήματά σας σε όποιο μέρος της Ελλάδος και αν μένετε.
1: Ρωτήστε μας στο τηλέφωνο 210-5244-988. Ανδρέας Μανουσουδάκης. 30 χρόνια πείρας.
0: Λένορμαν 18, Μεταξουργείο Αθήνα.
2: Ακούτε Λύρα και η μουσική της σας ταξιδεύει. Το μουσικό εργαστήρι Ενωδία είναι ο κατάλληλος χώρος για να σας δείξει το δρόμο. Σας προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου, άρτια οργανωμένη μέθοδο διδασκαλίας, βασισμένη σε πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές. Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων, βασισμένο στις ανάγκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας και τον προσωπικό ρυθμό εκμάθησης. Και το σπουδαιότερο, θα πετύχετε το δικό σας προσωπικό στόχο στη μουσική εξέλιξη. Γίνεται ο επόμενος δεξιοτέχνης Λυράρης. Ρωτήστε και το δάσκαλό μας, Διονύση Κορνιλάκη. Μουσικό εργαστήρι Ενωδία. Κρέμου 22 Καλυθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-094-449.
3: Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ?
4: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
3: Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση.
4: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
3: Φυτικό προϊόν χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό.
4: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
3: Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
4: Γκράνους, το νοτικό για άντρες.
3: Στα φαρμακεία ή στο 210-7628-711.
5: Αν θέλει να έχει επίδοση που θα χτυπά ταβάνι, πάρε το Γκράνους και θα ειδείς. Ήντα καλό σου κάνει.
6: Σαν είναι η τέντα δυνατή, πράμα δεν την επιάνει. Ήλιος, αέρας, γη, βροχή, ό,τι καιρό τσαγκάμι.
7: Με ήλιο, αέρα ή και βροχή, απολαύστε την προστασία της βεράντας σας άφοβα.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Με συνεργείο κατασκευής και επισκευής,
8: τέντες χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, κατασκευής και τοποθέτησης της Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Ερμού 86, Μοναστηράκι. Τηλέφωνο 210-3218-473.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Και με ευκολίες πληρωμής,
7: άμεση εξυπηρέτηση, εγγυημένη ποιότητα.
9: Αρμουτάκης Βαφείο Φανοποιείο. Με δύο καταστήματα στην Αθήνα. Κεντρικό Μανιακίου 37 και υποκατάστημα Λεωφόρος Τιβών 96 Περιστέρι. Βαφείο Φανοποιείο Αυτοκινήτων Αρμουτάκης. Αντιλιακές μεμβράνες, body kits, διεκπαιρέωση ασφαλιστικών θεμάτων. Οχήματα εξυπηρέτησης πελατών. Καλέστε 210-5758-118.
10: Και στο αρμουτάκης.gr.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθιμνο αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. 2-11-8000-8-7-5 το σταθερό μας τηλέφωνο info@8-7-5.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη αφήνοντας ένα μικρό κενό αφιέρωση ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54-0-10. Για πάμε μερακλοπαρεάκι μου. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Αυστραλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Νορβηγία, την Αμερική, τη Δανία. Μια καλησπέρα όμως και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην

Να καλησπέρισουμε στην παρέα μας στην Ξάνθη. Μια καλησπέρα να στείλουμε και στις Αίρες. Καλησπέρα λοιπόν από όπου και να μας ακούτε, όπου και να βρίσκεστε. Μια καλησπέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Ολυμπιατό Χατζηγεωργίου. Καλώς σας μίξαμε και πάλι φέτος. Να καλωσορίσουμε τη γλυκιά μας την Αυσικά τη Λαμπρακάκη. Μια καλησπέρα όμως και στο Γιώργο το Χανιωτάκη. Καλησπέρα σε όλο τον Κίτρινο Στόλο. Με πολύ προσοχή σήμερα στους δρόμους, διότι αυτή η μικρή βροχούλα μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω προσοχή, διότι οι δρόμοι γλιστράνε. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη φίλη μας τη Βάσο την Αναστασίου. Μια καλησπέρα στην Έλενα την Αλεξάκη. Και μας λέει λοιπόν ο φίλος μας, επικοινώνησε ο φίλος μας ο Βαλάντης ο Αντωνάκης από τα Μελίσια, που λίγο πριν το διαφημιστικό διαλυματάκι ο φίλος μας ο Πιτσιλόκωστας του έκανε μια αφιέρωση και του είπε την καλησπέρα του και λέει: ζηλεύω στου Σταυραετού, ζηλεύω σε Σταυραετέ, συγγνώμη, γιατί στο πέταγμά σου άλλο πουλί δεν βρίχνεται να αγγίξει τα φτερά σου. Για το φίλο του λοιπόν τον Πιτσιλόκωστα. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο και Χρήστο στη Βακτάκη, τα δάκρυα, μια μουσική επιθυμία του φίλου μας του Πιτσιλόκωστα.

0: πιο όμορφο.
1: Μία μουσική επιθυμία λοιπόν του φίλου μας του Ιδωμενέα,
0: όμορφο,
1: του Θεοδωραγλάκη,
0: κι αν θέ μου φέγκαρο,
1: που μας ακούει από τη Μακεδονία, από το όμορφο Λιτοχώρι Πιερίας. Λιτόχωρο μάλλον, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Βασίλη Σκουλά.

παρασκευολουσμένη μου και Σάββατο στεγνόστρα. Και Σάββατο στεγνόστρα, Κύριακο στολισμένη μου, για πρόβαλες την

καλωσορίσουμε στο όμορφο μερακλοπαρεάκι μας και το φίλο μας τον Σαρτζετάκη. Μια καλησπέρα και στη Νέα Υόρκη λοιπόν. Να καλωσορίσουμε επίσης την παρέα μας, το φίλο μας τον Τίνο το Γαλετάκη. Καλησπέρα στις Δαφνές Ηρακλείου, στις αγαπημένες μου Δαφνές Ηρακλείου. Καλησπέρα στην Γογό την Καραντινού. Καλησπέρα στον Μπάμπη τον Ξενάκη. Καλησπέρα στο Μανταρίνι. Καλησπέρα στην Κατερίνα Καραντινού. Μια καλησπέρα στην Μιχαήλα τη Λογοθέτη. Καλησπέρα στο Γιάννη το Θεοδοσίου. Καλησπέρα στην Μάχη τη Νύκταρη. Καλησπέρα στα Πλαδιανά Ρεθύμνου. Μια καλησπέρα στην Ηρώτη Νομικού. Καλησπέρα στην Αστυπάλαια λοιπόν. Καλησπέρα στην Κατερίνα Τινέου. Καλησπέρα στο Χριστινάκι μας από τον Πάλο. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε κι άλλες καλησπέρες, να παίρνουμε κι άλλη δύναμη. Εδώ, στο 87,5 η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνα, αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. 211-8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@875.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010.

Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε Γρηγόρη Σαμόλη. Πάμε να ακούσουμε ένα συρτό ζάχαρη. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με Γρηγόρη Σαμόλη. Ζάχαρη λέγεται το συρτό που θα ακούσουμε και είναι μια καινούρια κυκλοφορία λοιπόν από το φίλο μας τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Είμαστε γεμάτοι αυτιά να το ακούσουμε γιατί σίγουρα θα είναι κάτι πολύ καλό. Στο λέω του λοιπόν Νίκο Στρατάκης. Γρηγόρης Σαμόλης, Λύρα Ερμηνεία.

0: παρέλειμμα με τον Γιώργη Φασουλά και τον Κώστα Καλέργη. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διαλυματάκι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ σε 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιοφωνό της πόλης, για όλα τα Χανιά το Ρέθυμνο και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κονάκι Live. Εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.
2: Το κονάκι των επιτυχιών υποδέχεται το Μιχάλη Κουνάλη του Ιωάννου.
3: Τα χρόνια που δεν ήξερα.
1: Στο κονάκι των Μερτζάνιδων με ανανεωμένη πλούσια κριτική κουζίνα. Πειραιός και Ηρακλειδών. Γκάζι. Τηλέφωνο 3459 818 και κριτικόκονάκι.gr. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Η Pacify σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9. Επίτα από 15 χρόνια στον Κορυδαλό, με σεβασμό στην κριτική κουζίνα, η οικογένεια μεγάλωσε. Pacify στην Κλειφάδα. Σε ένα ολοκένουργιο καμαρόσπιτο με αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές, αγνές πρωτεσίλες από τη Μεγαλόνισο, κριτικά ακούσματα και την γνωστή μας φιλοξενία. Pacify. Θεμέλιος λίθος μας η ποιότητα. Λαζαράκι 63 Κλειφάδα. Τηλέφωνο 6937-396671.
1: Ο Αλέξανδρος Αγγελάκης Νάντης συνεχίζει και φέτος την παράδοση μαθημάτων στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Εκμάθηση λύρας, λαούτου και μαντολίνου με νέα πρωτοποριακή ταχύρυθμη μέθοδο. Πληροφορίες στο 6977-377-888 και στο alexandrosangelakis.gr. Το πρώτο μάθημα δωρεάν. Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 23 Οκτώβρη. Αλέξανδρος Αγγελάκης Νάντης, με σεβασμό στην κριτική μουσική παράδοση. Κριτικό κέντρο Ζορμπάς. Το στέκι των κριτικών που 4 δεκαετίες τώρα στηρίζει τους Κρήτες, τους συλλόγους και τα σωματεία στις εκδηλώσεις τους.
5: Παρασκευή θα διασκεδάσουμε με τον Μιχάλη και την Κατερίνα Βογιατζηδάκη.
1: Ζορμπάς, συγκρού και φιγενίες, Καλυθέα. Τηλέφωνο 95-68-120. Ζορμπάς, ο θρύλος της κριτικής διασκέδασης.
6: Ελαστικά Μέμος. 30 χρόνια φροντίζουμε για την ασφάλειά σας, εξοπλίζοντας το αυτοκίνητό σας με ελαστικά, ζάντες, εξατμίσεις, αναρτήσεις με επώνυμες μάρκες. Ελαστικά Μέμος. Μαρούσι Αγίου Κωνσταντίνου 23. Στο Δίλεση, τηλεφωνικό κέντρο 8069-440. Ελαστικά Μέμος. Σιγουριά και εμπιστοσύνη.
7: Ξέρω που θα σε βρω και σήμερα. Εκεί που συχνάζουν όλοι. Στις θαλασσιές της Χάντρες. Το αγαπημένο μουσικό μαζεδοπωλείο που κάνει σαματά. Οι θαλασσιές Χάντρες. Απόλαυσε καλή ελληνική κουζίνα και αυθεντική.

0: μουσική διασκέδαση. Καθημερινά από τη 1 το μεσημέρι. Κάθε Πέμπτη ξεχωριστά events. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, live μουσική. Δεκελέων και Ζαγραίος, Γκάζι. Τηλέφωνο 6985 806 986. Οι θαλασσιές ηχάντρες. Απόδραση εντός πόλης.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Χαρνών σας προσκαλεί στη γιορτή της Κουδιάς. Παρασκευή 9, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο κλειστό γυμναστήριο Αχαρνών, Μπάμπης Χολίδης. Την Παρασκευή θα μας διασκεδάσει ο Πέτρος Μαρούλης με το συγκρότημά του.
2: Έλα πως θα με καθυστερεί σου ορκιστικές μια μέρα.
1: Το Σάββατο ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και ο Διονύσης Κορνιλάκης.
3: Με στην καρδιά μου σε βαλά και κάμε ό,τι σ' αρέσει.
1: Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε με πλούσια εδέσματα και άφθονη τσιγκουδιά. Ο χώρος είναι στεγασμένος και η είσοδος ελεύθερη.
4: Η εκλεκτή κριτική κουζίνα έχει ένα στέκι. Έχει και ένα όνομα. Ξαφέρει. Ό,τι πιο εκλεκτό έχει αναδείξει η κριτική κουζίνα. Εδώ θα το απολαύσεις. Γιατί θέλεις αυθεντική ποιότητα σε χορταστική ποσότητα στις πιο προσιτές τιμές. Ξαφέρει. Περιμένουμε να σας υποδεχθούμε σε ένα μοντέρνο παρείστικο χώρο. Στην Κεσαριανή, Εθνικής Αντιστάσεως 232. Κρατήσεις το 210-7231-719. Ξαφέρει. Το πιο εκλεκτό.
5: Η Κρυσαγή δεν είναι άλλη. Είναι ο δικός μας τόπος. Το νησί μας που αγκαλιάζει ζεστά κάθε κριτικό αλλά και κάθε επισκέπτη. Εστιατόριο Κρυσαγή. Ό,τι πιο νόστιμο σε σύγχρονη ή παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Δοκιμάστε καθάριες γεύσεις με αγνές πρώτες ύλες. Βάζουμε στο ποτήρι σας εξαιρετικό βαρελίσιο ή εμφιαλωμένο κρασί. Και φιλοξενία εταιρικών γευμάτων. Αγίου Κωνσταντίνου 23 Μαρούση. Κρυσαγή. Εκεί που η ψυχή μας γαλινεύει και ονειρεύεται.
6: Συντάχομαι!

0: απαντήσεις. Τη Δευτέρα στις 19 του Οκτώβρη στις 8 το βράδυ επιστρέφομαι.
1: Μαύρο κουτί στο ράδιο υπάρχω, στο Crete FM της Αθήνας, στο Χανιά FM, στα Χανιά και στα ραδιοκύματα Ρεθύμνου. Με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του.
0: Με όραμα.
1: Ποιο όραμα? Με τον Πέτρο το Μαρούλη σούπα.
2: Καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, περάσουμε. Καλή διασκέδαση.

Χριστός, μονάτιστος προσεύχομαι. Μονάτιστος, μονάτιστος προσεύχομαι.

γιατί, γιατί το ξεβαρέθηκα. Γιατί το ξεβαρέθηκα.

Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρό μας με προσευχές και ψαραντώνει. Το τρίτο μάλλον ημίωρό. Ευτυχώς εδώ πέρα έχουμε και άτομα που μας ενημερώνουν όταν κάνουμε τέτοια λάθη. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τον ηχολήπτη μας που είναι υπεύθυνος για αυτόν τον όμορφο κρυστάλλινο ήχο που ακούτε κάθε φορά και αυτές τις επιλογές. Πέρα βέβαια τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντωνιό από τη Νέα Χώρα. Γεια σου Αντωνιό. Καλώς ήρθες. Καλώς σας μίξαμε. Να καλωσορίσουμε όμως στην παρέα μας τη φίλη μας τη Δέσποινα την Αγκουρίδη. Μια καλησπέρα στην Ερήτη Μάκη. Καλησπέρα στην Κατερίνα της Πανουθάκη.

2-10-10-8000, 875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@8750.gr για τα δικά σας τα email. Και με το κινητό σας τηλέφωνο που ηχτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Πάμε με ρακλοπαρεάκι μου σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. 7 του Οκτώβρη, σωτήριο έτος 2015. Η ώρα έχει πάει ήδη 21 και 13 πρώτα λεπτά. Μία ώρα περίπου ακόμα στη διάθεσή μας. Περίπου λιγότερο από μία ώρα. Δεν πειράζει. Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα όταν είμαστε εδώ παρέα. Η δεύτερη λοιπόν εκπομπή μας για αυτήν εδώ τη σεζόν. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία. Να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο. Ένα καλό χειμώνα. Να κάνουμε εδώ τα όμορφα ζεστά παρεάκια μας, έτσι όπως κάνουμε εδώ και 7 χρόνια περίπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους εσάς για αυτήν εδώ τη στήριξη, για αυτήν εδώ τη ζεστασιά που μου έχετε δείξει. 2-11-8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@8750.gr για τα δικά σας τα email. Και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το www.kritefm.com. Εκεί λοιπόν μπορείτε να ενημερώνεστε και για διάφορα νέα, δισκογραφικά νέα, η καινούργια μας ιστοσελίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως να πω και στο στούντιο εδώ, που με φιλοξενεί 7 ολόκληρα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον Γιώργο τον Πατακό.

Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά, έτσι είναι. Πάμε να περάσουμε όμως σε Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη και Αρχόντισσα. Για όλες τις αρχόντισσες που μας ακούνε και στην αυσικά τη Λαμπρακάκη. Μια καλησπέρα όμως να πω και στο Καματερό. Πού είναι το Καματερό? Απουσίες αρχίζω και βάζω. Καλησπέρα στην Κατερίνα τη Λυρώνη. Καλησπέρα στη Χριστίνα τη Λυρώνη.

ξέρω για εσάς, εμείς εδώ πέρα πάντως την διάθεσή μας την έχουμε ανεβάσει στα ύψη. Έχουμε κάνει ένα όμορφο παρεάκι. Το ίδιο ελπίζω να κάνετε κι εσείς εκεί στο σπίτι σας που μας ακούτε. Να στείλουμε μια καλησπέρα στον Παντελή τον Πουλόπουλο. Έτσι να αρχίζετε να δίνετε παρουσία σιγά σιγά, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει, Παντελή. Μια καλησπέρα όμως να στείλω και στο Δημήτριο το Χανιωτάκι.

0: ωστόσο περιμένω. Περιμένω τις δικές σας φωνούλες. Περιμένω τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Επαναλαμβάνω. 211-8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@875.gr για τα δικά σας τα email και με το κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό μικρό κενό, αφιέρωση ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Για όλους τους φίλους τεχνολογίας μπορούν να μας ακούνε μέσα από το www.875.gr. Να περάσουμε σε μουσική, να κλείσουμε έτσι όμορφα μουσικά και αυτό το ημίωρο, το τρίτο μας ημίωρο που μας διόρθωσαν εδώ πέρα τα δικά μας τα παιδιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Για πες μας, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ντρέπεσαι, δεν μιλάς? Πες ένα καλησπέρα, ένα γεια κάπου, να ακουστείς κι εσύ, να μην νομίζουν ότι είμαι μόνη μου εδώ πέρα. Δεν είναι όμορφο? Δεν είναι ευγενικό? Τίποτα? Κάτσε να δούμε λοιπόν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη μουσική επιθυμία. Νομίζω, έχω δει μάλλον, ότι έχεις ετοιμάσει Βασίλη Σταυρακάκη και τα χρόνια που δεν σε ήξερα, σωστά μιλάω? Ένα ναι. Έτσι με το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Κάτι έγινε. Για πάμε λοιπόν να περάσουμε.

0: Κάπως έτσι λοιπόν. Έφτασε 21 και 27 εδώ πέρα οι δείχτες του ρολογιού. Τετάρτη λοιπόν σήμερα 7 Οκτωβρίου. Να ξαναπώ χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Αυτός ο μήνας είναι, έχει μάλλον την τιμητική, το ζώδιο ζυγός. Και εγώ τουλάχιστον τυχαίνει, την χάνει μάλλον, να έχω πολλούς ζυγούς κοντά μου. Σιγά σιγά λοιπόν έρχονται και τα δικά τους γενέθλια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσω καλά αυτό το μήνα. Έτσι δεν είναι? Το σταθερό μας τηλέφωνο info@8.75.gr για τα δικά σας τα email, και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διαλυματάκι για σήμερα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικά spot και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εσείς μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί ερχόμαστε.
1: Κονάκι Live. Εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.
2: Το κονάκι των επιτυχιών υποδέχεται το Μιχάλη Κουνάλη του Ιωάννου.
3: Τα χρόνια που δεν ήξερα.
1: Στο κονάκι των Μερτζάνιδων, με ανανεωμένη πλούσια κριτική κουζίνα. Πειραιός Κυρακλειδών. Γκάζι. Τηλέφωνο 3459-818 και κριτικόκονάκι.gr.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Όσο υπάρχει ομαλός και στέκει ο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα της Κρήτης. Κρατήσαμε την ίδια ποιότητα. Κρατήσαμε την ίδια φιλοσοφία. Κρατήσαμε την ίδια φιλοξενία. Αλλάζουμε τη διεύθυνση. Ο ομαλός ήρθε στην Πειραιώς. Ο Αντώνης και ο Γιάννης Μπαντουράκης σας περιμένουν σε ένα νέο χώρο που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, την ομορφιά με την άνεση και τις καλομαγειρεμένες κριτικές γεύσεις με την καλή κριτική μουσική. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, τηλέφωνο 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς. Ένα παλιό αρχοντικό με δύο οντάδες μέσα. Τιμές οικογενειακές, ποιότητα με μπέσα.
6: Μεζέδες από όλους τους τόπους της Κρήτης.
5: Και σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Ακόμα, μερακλείδικο αντικριστό κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τις υπόλοιπες μέρες κατόπιν παραγγελίας.
6: Με συνοδεία ρακή μονοφατσότικη, μαρουβά κρασί και εστιακό λευκό. Αναλαμβάνουμε και εκδηλώσεις έως 200 άτομα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Πατούχας.
6: Νικολάου Ζερβού 95, Καλλιθέα. Τηλέφωνο 210-9420-611.
5: Παράδοση και παλαιινές, οι θύμισε σαπούχα. Μου έρχονται πάλι στο μυαλό, σαν μπαίνος του Πατούχα.
7: Αρμουτάκης Βαφή Οφανοποιείο. Με δύο καταστήματα στην Αθήνα. Κεντρικό Μανιακίου 37 και υποκατάστημα Λεωφόρο Στιβώνα 96 Περιστέρι. Βαφή Οφανοποιείο αυτοκινήτων Αρμουτάκης. Αντιλιακές μεμβράνες. Body kits. Διεκπαιρέωση ασφαλιστικών θεμάτων. Οχήματα εξυπηρέτησης πελατών. Καλέστε 210-5758-118.
6: Και στο αρμουτάκης.gr.
1: Κονάκι Live. Εκεί που η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ.
2: Το κονάκι των επιτυχιών υποδέχεται το Μιχάλη Κουνάλη του Ιωάννου.
3: Τα χρόνια που δεν ήξερα.
1: Στο κονάκι των Μερτζάνιδων, με ανανεωμένη πλούσια κριτική κουζίνα. Πειραιώς Κυρακλειδών. Γκάζι. Τηλέφωνο 3459-818 και κριτικόκονάκι.gr.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου σας προσκαλεί στη γιορτή Τσικουδιάς το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου. Θα μας διασκεδάσουν μαζί ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Μανώλης Κονταρός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου. Ελευθερωτών 25, Άγιος Δημήτριος. Ώρα έναρξης 9:30. Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6941 40 46 42.
3: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι ό,τι μ' αρέσει κάνω.
8: κομμάτι της παράδοσης.

0: Έτσι λοιπόν όμορφα ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο με Κωστή Σαριδάκη, μία σειρά από σιρτά του αείμνηστου Κώστα Μουντάκη. Κώστα Σαριδάκης λοιπόν.
1: Πάμε
0: μέρα κλοπαρεάκι μου, πάμε να χορέψουμε τώρα.

Συνεχίζουμε λοιπόν στους ίδιους ρυθμούς, έτσι μερακλείδικα. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Καλέργη, Βασίλη Σταυρακάκη, μια σειρά λοιπόν από σιρτά, έτσι όμορφα σιρτά, χορευτικά. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Χαρίζεις.
1: Καλώς ορίσουμε στο παρεάκι μας τον Δημήτριο Χανιωτάκη, ο οποίος έδωσε την παρουσία του εδώ στο στούντιο. Μαζευόμαστε όλο και πιο πολύ, αλλά αρχίζουμε και τελειώνουμε και δεν μου αρέσει αυτό. Κάνουμε όμορφο παρεάκι, όλα τα ωραία λέει τελειώνουν γρήγορα, σωστά. 2-11-8000-875 το σταθερό μας τηλέφωνο, info@875.gr για τα δικά σας τα email. Και με το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογώντας Κρήτη, αφήνοντας ένα μικρό μικρό κενό, αφιέρωση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Να καλωσορίσουμε τα γλυκά μας τα παιδάκια. Μια καλησπέρα στη Ιρένα, τη Ραμουντάνη. Καλησπέρα στο Γιάννη τον Πουλόπουλο, που μας έλυνε και εκείνη τις δικές τους καλησπέρες. Μας εύχονται καλή αρχή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Κουτλή,

Να καλησπέρισουμε τη Γιουγκοσλαβία που μόλις τώρα ήρθε εδώ πέρα στην παρέα μας. Μία καλησπέρα όμως και στην Τουρκία. Μία καλησπέρα και στην Αφρική. Έτσι λοιπόν, από τόπο σε τόπο ακουγόμαστε, από μέρος σε μέρος. Η φωνή μας ακούγεται πάντα, παντού. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει εδώ πέρα το δικό μας το παιδί. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γιώργη Μανολάκη, «Όπου κι αν δείτε όμορφη». Ερωτευμένο σε βλέπω εσένα σήμερα. Δεν ξέρω τι. Αφιερωμένο κάπου. Θέλεις να μας πεις και πού? Για να σε ακούσουμε. Αυτά είναι τα off the record λοιπόν. Πάμε όμως να περάσουμε σε Γιώργη Μανολάκη και «Όπου κι αν δείτε όμορφη».

Πάμε λοιπόν, πάμε έτσι κλείνοντας να ακούσουμε μια όμορφη παρουσία, μια όμορφη φωνή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ευγενία Τόλη, Άχι λουσακιανό κρασί. Έτσι να δώσουμε λίγο το κίνητρο και στις γυναίκες μας, διότι έχουν αρχίσει και μπαίνουν δυναμικά στην κριτική μουσική. Πάμε όμως να ακούσουμε, για να μην λέω εγώ πολλά, το λόγο πάντα έχει η μουσική. Πάμε.

συνεχίζουμε λοιπόν με γυναικεία φωνή, συνεχίζουμε με Βούλα Στρατάκη. Στρατάκια λοιπόν, Βούλα Στρατάκη, σε στάδιο που με έφερες. Η τελευταία μας μουσική επιλογή για σήμερα. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά, έτσι όπως αρμόζει.

0: Εδώ το σημείο. Έφτασε η ώρα να σας πω μια γλυκιά γλυκιά καληνύχτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσταν εδώ σήμερα στη δική μας παρέα, στη δική μας συχνότητα. Εδώ στο 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. 98,9 Χανιά FM, το παραδοσιακό ραδιόφωνο της πόλης για όλα τα Χανιά, το Ρέθυμνο αλλά και το ράδιο γέφυρα της μακρινής Αυστραλίας. Μερακλοπαρεάκι μου, σας εύχομαι καλή συνέχεια της εβδομάδος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη. Την ίδια ώρα, στις ίδιες θέσεις, στο ίδιο θρανείο. Με τον ίδιο ηχολήπτη μάλλον. Καληνύχτα λοιπόν, εσύ δεν μιλάς, δεν λες τίποτα. Μ' αφήνεις όλο εγώ να μιλάω, δεν πειράζει. Θα σε ψήσω εγώ που θα πάει. Το έχω. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Τρίτη, την ίδια ώρα, 8 με 10 το βράδυ. Μέχρι τότε να είσαστε καλά, να περνάτε καλά ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να βγείτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα. Παραδίδουμε τη σκυτάλη λοιπόν στη δική μας τη χαρά, τη χαρά την Κοντοσόρου που θα σας κρατήσει παρέα από τις 10.30 μέχρι και τις 1, έτσι όπως κάνει κάθε βράδυ με το δικό της ονειροδρόμιο. Από μένα τη Φωτεινή Χανιωτάκη και πάλι καλό σας βράδυ.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Χρόνια μας πολλά! Χαϊδι μάλε, τσκούλα τα τσκίτα,
2: Χαϊδι μάλε, τσκούλα τα τσκίτα, τσκίτα. Χρόνια πολλά! Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα! Χαϊδι μάλε, τσκούλα
3: τα τσκίτα, τσκίτα. Τα ζώα γιορτάζουν, φτιάξε παντεσπάνι, τούρτας κατζόχυλος, τούρτας δεινόσαυρος. Χαϊδι μάλε, τσκούλα τα
4: τσκίτα, τσκίτα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
5: Και βαρύ να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν θα το σηκώσουμε εμείς. Όσο πιο βαρύ γίνεται, εδώ ακούμε ευχές από την οικογένεια. Και ακούσαμε πριν, τα ζήτω προς τη Νέα Δημοκρατία από τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από την κόρη Ντόρα Μπακογιάννη και από τον γιο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο αυτοί ευχήθηκαν, οι άλλοι λείπανε. Λείπανε τρεις πρώην πρόεδροι. Τους έφαγε ο Μητσοτάκης, τώρα προσθέθηκε και ο Μεϊμαράκης. Όλα αυτά είχε δουλειές στην Ευρώπη. Δεν άδειαζε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει εδώ στη γιορτή. Ήτανε έξω στα εξωτερικά, γιατί δουλεύει ως Ευρωβουλευτής. Ο Μεϊμαράκης δίνει αγώνα μεγάλο για τη χώρα, την παράταξη, το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, την Ευρώπη γενικότερα. Ο Καραμαλής δεν πήγε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε. Ο Σαμάρας δεν θα πήγε, είναι διαγραμμένος. Τον έχει διαγράψει ετούτος ο Πρωθυπουργός, διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό. Οπότε λείπανε τρεις από τους πρώην. Και ήταν εκεί ο τωρινός, δεν έχει σημασία τώρα ποιοι ήταν πρώην, ποιος ασχολείται με τους πρώην, ο σημερινός έχει αξία. Ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, τον ακούσαμε, ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μετά μίλησε για τις αρχές, αυτά είναι τα ωραία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
6: Ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας,
7: η μάσα,
6: με τις αξίες μας,
7: η ρεμούλα,
6: με τις πολιτικές μας.
7: Για να φάνε αυτή και η πλήκα τους.
6: Αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία.
8: Χαμογέλα.
6: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε.

0: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
1: Άιντι μάλε, κουμάτα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικιτάν. Άιντι μάλε, κουμάτα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικιτάν.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται.
3: Έρχεται διπλός καπατσές.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και τριπλός. Εξαρτάται τα κέφια του ελληνικού λαού, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος, το νιώθουμε όλοι, επισήμως όχι. Αν επισήμως όμως δεν τελειώνει και ποτέ σε αυτόν τον τόπο από την επόμενη μέρα των εκλογών, σαν το καρναβάλι στην Πάτρα. Με το που τελειώνει και τον καρνάβαλο το ένα βράδυ, το επόμενο το πρωί ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο καρναβάλι. Έτσι και εδώ, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για την επόμενη τετραετία, τριετία, διετία, ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια είναι τετραετία. Μιλάει για τον αγώνα. Απευθύνεται στους συντρόφους του, τους νεοδημοκράτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για τη λέξη, χρησιμοποιεί τη λέξη αγώνας. Λίγο πριν ακούσαμε, χρησιμοποίησε τη λέξη αξίες, αρχές της παράταξης. Δεν τις περιγράφει κανείς αυτές. Εμείς εδώ βάζουμε το Μάσα Ρεμούλα από τον Μαυρογιαλούρο, αλλά δεν έχω ακούσει άλλο να τις περιγράφει. Νομίζω είναι ένας κρυφός κώδικας, φανερός κώδικας, των νεοδημοκρατών μεταξύ τους. Άλλωστε είναι και αυτό που τους δένει περισσότερο ανάμεσα σε όλο αυτό το κόμμα, τον οργανισμό, την παράταξη. Ο αγώνας λοιπόν, και πώς μας καλεί ο Πρωθυπουργός μας να τον υλοποιήσουμε.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε.
2: Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω, το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται.
5: Κόλλα.
6: Χαράλαμπε.
0: Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.
1: Άιντι μάλε, κουμάντα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Άιντι μάλε, κουμάντα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά.
0: Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
4: Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, όπως το κάναμε το 19, έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Όπως το κάναμε, έκαναμε. Το 23 έτσι θα το κάνουνε και το 27, τα σαραντάρια εννοεί. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας, όχι, είναι μετρημένος, συνετός, όχι τι θα πει η κάλπη. Πάμε εκεί να κάνουμε όπως και παλιά, να εξασφαλίσουμε ένα σαραντάρι, όχι πυρετός, σαραντάρι στην κάλπη.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
4: Δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 του 40. Και μάλλον δεν θα το πετύχει σίγουρα. Και που βασίζουμε τώρα αυτή μας την πρόβλεψη, την πρόγνωση, την βεβαιότητα, γιατί για μένα είναι βεβαιότητα. Δεν θα πάρει 40%, διότι δεν θα έχει αυτός αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν του τα πάνε. Γιατί την ίδια ώρα που έλεγε εκεί στους νεοδημοκράτες για να τους το πάρει ότι πάμε για 40% το 27, ήδη είχε συμβεί ένα άλλο γεγονότο, το οποίο ανατρέπει αυτό το γεγονότο εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοδυναμία δεν θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στις εκλογές θα σχηματίσει και θα καταφέρει η Μαρία Καριστιανού.
7: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
8: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
7: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
4: Τι πολύ πιθανή. Εδώ περισσότερες πιθανότητες. Το βλέπεις έξω. Όλοι λένε Καριστιανού για πρωθυπουργός. Το ότι θα γελάγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, αν μου το έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια, που κλαίγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, δεν θα το πίστευα, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, για άλλους λόγους βέβαια τότε, για άλλους λόγους τώρα, είναι οι πολιτικές της δηλώσεις. Εδώ ακούμε ότι χτυπάει αυτοδυναμία. Η Μαρία Καριστιανού το πιάνει, το βλέπει, το βλέπει. Έχει κάποια στοιχεία, δεν το λέει στον αέρα, τα οποία δεν τα αποκάλυψε στην Βουλγαρική, στο Χασαπόπουλο που είχε πάει χτες το πρωί και τα έλεγε αυτά. Αλλά όμως εγώ την πιστεύω, γιατί ο τρόπος που είπε τα στοιχεία αυτά, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις για την αυτοδυναμία με πείσανε.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
5: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι όχι 100%.
4: Λέει Καριστιανού, το έχω δει. Όλο αυτό το έργο με την αυτοδυναμία, το έχω δει. Μην με ρωτήσετε που το έχω δει και λέει ο Χασαπόπουλος, όχι εντάξει. Τι όχι εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση της μέρας. Του μήνα. Πώς το έχει δει η Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία. Γιατί εμείς βάλαμε X-File εδώ, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την πλευρά μυστηρίου. Πρέπει να είναι στην άλλη πλευρά μυστηρίου. Κάτι θρησκευτικό πρέπει να παίζει από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι παίζει και μια ηγουμένη κάπου, μια πνευματικός εκεί που εξομολογούνται. Οπότε κάτι τέτοιο, χωρίς να. Κι εγώ το έχω δει. Δεν μπορώ να πω, με ρωτήσετε, αλλά νιώθω ότι από εκεί έρχεται η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν και αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι κάποια ηγουμένη, κάποιος Άγιος, κάποια οστά του Σαμουήλ που δώσαμε στους Βούλγαρους, τα άλλα που έχουμε εμείς εδώ, πάρα πολλά οστά και εμείς, κόκαλα, όλα αυτά κάποιοι μπορεί να λένε, κάποιος μπορεί να τα διαβάσει, κάποιες παντόφλες παίζουν και τέτοια, όπως ξέρουμε, όχι μόνο οστά, τα οστά φορούσαν και κάποιες παντόφλες. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έχουν πει στη Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία, αλλά καλό θα ήταν να το πει και σε εμάς, να το πει και στους δημοσκόπους, να ξέρουμε, να μην περιμένουμε κανένα Μητσοτάκι με αυτοδυναμία, κανένα Ανδρουλάκι με αυτοδυναμία, καμιά Ζωή Κωνσταντοπούλου με αυτοδυναμία, γιατί όλοι αυτοί, και Βελόπουλο, όλοι αυτοί, και Τσίπρα, και Κασελάκι, γιατί όλοι αυτοί αυτοδύναμοι βγαίνουν.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
5: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι 100%.

0: τώρα, μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία. Αν κάτι έχει σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Στο δισκοπότηρο, σενάριο είναι δικό μας, πιστεύουμε ότι κάπου εκεί το έχει δει και ελπίζουμε να επαληθευτούν και πάντα επαληθεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με Θεό, με το Θεό μας και τις διαδικασίες αυτές, τις θρησκευτικές, τις μεταφυσικές, πείτε τες όπως θέλετε, πάντα επιβεβαιώνεται, μακάρι να γίνει αυτό, τι δεν θα δίναμε να έχουμε Μαρία Καριστιανού για Πρωθυπουργό, όμως τι δεν θα δίναμε να έχουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου για Πρωθυπουργό.
2: Και τα ποσοστά πια που καταγράφετε.
0: Ναι, η ανταπόκριση
2: στο
0: είναι
2: μυαλό
0: συγκινητική.
2: Σας είδε και η πρώτη θέση στις εκλογές.
0: Φυσικά.
2: Ακόμη είναι... και η συγκρότηση κυβερνήσεως.
0: Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε.
3: Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
0: Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά.
4: Με κυβερνητικό πρόγραμμα.
0: Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα.
5: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό και βεβαίως προφανώς είστε στην πολιτική για αυτό το λόγο, δεν είστε για να...
2: Αλλιώς θα μου σε επιχειρίζουν μόνο, τώρα είμαι και σε επιχειρίζουμε και...
5: Ναι, η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Όχι, σοβαρά μιλάω, αυτό το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Εδώ έχουμε πάρα πολλά. Έχει ο Χατζής καλεσμένο το Βελόπουλο και του θέτει υπόψη την δήλωση της Καριστιανού. Ό,τι ακούσαμε τη δήλωση λίγο πριν που λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Και ο Βελόπουλος πολύ σωστά λέει να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θα μιλάμε αστεία. Βελόπουλος δεν μπορεί να λέμε χαζομάρες, κουταμάρες, ανοησίες, τι θα λέμε. Και λίγο πριν από αυτήν την ερώτηση του Χατζή προς το Βελόπουλο, ακούσαμε την αυτοδυναμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή 40 και ο Μητσοτάκης. Και 40 η Καριστιανού, 80. Και 40 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 120. Δεν τελειώσαμε. Θα φτάσουμε το χιλιάρι σε λίγο, θα ακούσετε. Οπότε, κρατάμε τις αυτοδυναμίες και τις πρωθυπουργίνες. Έχουμε δύο γυναίκες πρωθυπουργούς, Καριστιανού Κωνσταντοπούλου. Η μία το έχει δει, αλλά δεν μας λέει πού. Η άλλη φανταζόμαστε πού το έχει δει. Και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σίγουρα έχει το 40 για τις εκλογές του 27. Και ρωτάει ο Χατζής το Βελόπουλο να τοποθετηθεί για την Καριστιανού και λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αμέσως μετά μιλάει σοβαρά.
2: Και η ελληνική λύση που θα κυβερνήσει, σας το λέω από τώρα, η ελληνική λύση θα κυβερνήσει μόνη της με τον ελληνικό λαό. Γιατί μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά πριν κάνεις το όνειρο, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο.
1: Α, γι' αυτό θα κυβερνήσει. Κι άλλα 40 βάλτε, πόσο φτάνουμε, 160, 40 εδώ πάρα πολλά. Άρα έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μία το έχει δει, οι άλλοι το έχουν δει επίσης. Και επειδή ο Βελόπουλος θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει πρόγραμμα, το ίδιο βέβαια λέει και η Καριστιανού, ότι επίσης έχει πρόγραμμα και είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι σαν τον άλλον τα προγράμματα, αλλά έχει και ίδια πρόγραμμα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα πια, δεν είχε παλιά, μετά τις 16 ζωές, εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει με τα AI, έχει αποκτήσει και πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμα Βελόπουλου από όλους αυτούς τους πρωθυπουργούς, θα ακούσουμε και τους άλλους στη συνέχεια, αλλά από τους τωρινούς, τις δύο γυναίκες και τους δύο άντρες, δύο Κυριάκοι και δύο γυναίκες πρωθυπουργοί μας. Θα ακούσουμε το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου για τις σχέσεις με την Τουρκία.
5: Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντα με το Ισραήλ. Με τον άξονα μου.
5: Θα βουλιάζετε τα σκάφη του
2: Γιατί
5: Τούρκου.
2: Γιατί όχι, πολεμικά δεν είναι. Δεν έχει κόσμο μέσα.
5: Όχι, πώς δεν
2: πολεμικά
5: έχει.
2: Πολεμικά είναι. Ήρθαν στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξαν την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Με προκαλούν.
1: Πολεμικά είναι, δεν έχουν κόσμο μέσα. Όπως έχουν τα επιβατικά τα άλλα. Οπότε θα τα βούλιαζε τα σκάφη. Αναφέρεται στο επεισόδιο που δεν ήταν επεισόδιο, που ήταν υποχώρηση, που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν επεισόδιο, δεν ήταν υποχώρηση, ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό στην Κάσο. Εκεί λοιπόν ακούμε εδώ τον πρωθυπουργό του ενός 40% που λέει θα βούλιαζε τα σκάφη και θα καθόντουσαν εκεί και όσοι είναι πάνω, που δεν έχει και πολλούς, αλλά θα καθόταν και η Τουρκία και θα βλέπει την τηλεόραση να τη βουλιάζει η Ελλάδα τα σκάφη. Όλο αυτό θα σήμαινε κάτι.
5: Δεν μου απαντήσετε στο ερώτημα ότι θα είχατε το στένος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους Τούρκους.
2: Δεν τον ενημερώνα. Τι πόλεμο? Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία, σας είπα, με το Ισραήλ.
5: Κατάλαβα.
2: Τα βήθησα.
5: Εδώ θα γίνονταν πόλεμος.
2: Δεν ξέρω.
5: Τι θα έκαναν οι Τούρκοι?
2: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
5: Θα σας λέγανε.
2: Εμάς το θορυκτό Αβέροφ, το έκανε ιστορία, ξέρετε. Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τους ακουμπήσεις, μπούκαρε μόνος του, τους τέλειωσε και βγήκαν μετά 100 χρόνια από τα Δαδανέλια.
5: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
2: Το ίδιο.
5: Η Τουρκία είναι.
2: Έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ.
5: Εδώ γίνονταν πόλεμος.
2: Δεν ξέρω.
1: Θα το κάνουμε και θα βλέπαμε. Μπορεί να ξέρει από πριν τι θα γίνει. Ρίχνεις, βουλιάζεις 2-3 σκάφη και περιμένεις μετά. Άμα σου βουλιάξει κι αυτός άλλα 3, σου πάρει και ένα νησί γιατί είναι πιο κοντά εκεί. Τότε το βλέπουμε. Θα δούμε από τώρα, θα πούμε αν θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, ξεκινάμε να πάμε μια βόλτα και ξέρουμε τι θα φάμε, τι θα γίνει εκεί. Συμβαίνουν και απρόπτα. Θα το δούμε τότε. Νομίζω αξίζει να δοκιμάσουμε το 40 αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. 40+ του Βελόπουλου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αφού τους βουλιάξουμε τα πλοία. Θα είναι ωραίο αυτό σε live σύνδεση, φαντάζομαι. Θα βουλιάζουν τα πλοία τους. Γιατί όπως είπε λίγο πριν στο Χατζή, παίρνουμε τόσα όπλα, τι τα κάνουμε? Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Γιατί όλα αυτά μπαγιατεύουν σαν το γάλα και το γιαούρτι. Λίγουνε κάποια στιγμή και μετά τα ανακυκλώνουμε, τα στέλνουν στη Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν εκεί οι δικοί τους ή και σε άλλες χώρες. Και στην Ουκρανία, νομίζω, κάτι λιγμένα στείλαμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και να το ζήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς, είναι ότι έχουμε πολλούς σοβαρούς υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχουμε μαζέψει 40 από τον Κυριάκο, 40 από την Καριστιανού, 40 από τη Ζωή. Ποσοστό είναι αυτό. 40 από τον Βελόπουλο, έχουμε 160. Πάρτε άλλο ένα 40 ακόμα από τον Ανδρουλάκη.
4: Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στόχος μας δεν είμαστε δεύτεροι, είναι να γίνουμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει.
1: Έχει και την Καριστιανού, έχει και τη Ζωή, έχει και τον Κυριάκο Βελόπουλο, έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως. 200% έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, γιατί όλοι αυτοί είναι αυτοδύναμοι. Συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε, γιατί και ο Κασελάκης πρώτη θέση θέλει.
6: Ανοίγουμε τον δρόμο για μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία και θα εργάζεται για το κοινό καλό, που θα δίνει σε κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε μαζί σας να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Φτιάχνουν και προγράμματα όλοι αυτοί, γιατί σου λέει θα έρθουμε στην εξουσία. Να μην πάμε ανέτοιμοι, είπαμε έτσι, και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα στο Μαξίμου και θα παραγγέλουμε μακαρόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε, θυμόσαστε, που τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι έπεσε ένα σκάφος μας, αεροσκάφος, και αμέσως μετά βγαίνει έξω και λέει μακαρόνια, πίνασα, που τρώμε εδώ σε αυτό το. Υπευθυνότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια που είπαμε Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 240%, πάρτε άλλο ένα 40 αυτοδυναμίας.
7: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
8: Πολύ ευχάριστο αυτό.
7: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
6: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
7: Μπράβο.
1: 280% έχουμε με τα 40 των αυτοδυναμιών. Καλά, μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 38-39. Τα ίδια ποσοστά δίνουν οι εκλογικοί νόμοι. Με το 1/3 των ψήφων είσαι αυτοδύναμος. Δεν χρειάζεται και πολλή δημοκρατία. Στα λόγια μόνο, στα λόγια είναι μια χαρά, δηλωμένη. Το έχει και η ταμπέλα της χώρας. Το έχουν και τα έγγραφα εκεί, τα σχετικά με το εθνόσημο. Οπότε τι άλλο να θέλει κανείς. Και ο Τσίπρας λοιπόν, και μένουμε, κλείσαμε όλη αυτή την ενότητα με τον τρέχοντα πρωθυπουργό, που είχε πάρει 40% είναι η αλήθεια, και που μας λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όλοι μας ζηλεύουν και μάλιστα αν μάθουν και ποιοι είναι πρωθυπουργοί μετά το Μητσοτάκη, τότε θα μας ζηλέψουν ακόμη περισσότερο, θα θέλαν όλοι, και κυρίως αυτό της Καριστιανού, το που βλέπει την αυτοδυναμία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω θα βγάλει ψωμί αυτή η δήλωση από κάτω. Μην ξεχνιόμαστε όμως, όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή η Νέα Δημοκρατία χτες προχτές είχε γενέθλια.
9: Happy birthday to you.
2: Χρόνια μας πολλά.
9: Happy birthday to you.
10: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
9: Happy birthday, happy birthday.
11: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα.
9: Happy birthday to you.
12: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε.
9: Happy birthday to you.
2: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το ξανακάνουμε το 27.
13: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
9: Happy birthday, happy birthday.
2: Χρόνια πολλά καλά γαμπίσια.
9: Happy birthday to you.
14: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.
15: Θα είναι

0: τσίκι τσίκι τάκ. Αγίε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι. Άιντι χάιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ, τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ, τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
1: Καταπληκτικό. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ, τσίκι τσίκι τσίκι
0: τάκ. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ, τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Μάχη των εκλογών θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ, τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Άιντι μάλε, κουλώτα τσίκι τάκ, τσίκι τσίκι τσίκι τάκ. Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Βάλαμε και το Σαμαρά, δεν τον καλέσανε χθες. Βάλαμε εμείς εδώ να λέει ότι η νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γιορτή έχουμε, γενέθλια έχουμε, τούρτα δεν φάγαμε. Οπότε να συμπεριλάβουμε και αυτόν τον πρόεδρο που είναι απέναντι και βγάζει μηνυματάκια με το λευκό πουκάμισο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πανηγυρίζουμε σήμερα, γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια μαζί έχουμε μεγαλώσει. Έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο Κατακουζινός, στον τόπο. Οπότε 2-11-10-80-8-80. Δέχεται τηλέφωνα ευχών, ό,τι θέλετε να πείτε προς το κόμμα που κυβερνάει και για τους υποψήφιους πρωθυπουργούς αυτοδύναμους. Έχουμε 5-6, 280% έχουμε μαζέψει. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
4: Ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
3: Άκουσα σωστά.
4: Ακούσατε σωστά.
3: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
1: Αχ, καλό, ε!
4: Σεβερλής, καλό.
3: Όχι καθόλου Σεβερλής.
4: Ε, τι, όχι καθόλου.
3: Χαίρο πολύ Γιάννης.
4: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
5: Άντε, ντε.
4: Τι θες?
5: Έχω πάρει 10 φορές και έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
6: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
5: Άλλον, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
4: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
5: Το άλλο βάλε μπιπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
4: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άντε,
7: η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
8: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
7: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
8: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
7: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
8: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
7: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
8: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
7: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
8: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Με σειρά, με αρχές.
9: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα, άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά όλα καλά.
4: Τι σχέση έχουμε, τι μας νοιάζει αυτό?
9: Έλατε.
10: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision?
11: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού. Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
4: Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
10: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
4: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
10: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ.
4: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Αναγνωρίζονται. Είναι εύκολο.
10: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
9: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Θήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
4: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
9: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
4: Εντάξει.
9: Να λέει μια καλησπέρα.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Παραπολιτικά 90,1. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
17: Πόσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
17: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Οι επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφείς. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
1: Μπράβο!
0: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: Καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, σε λίγες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Και λόγω αυτού θέλει προστασία πολύ μεγάλη. Ίσως πάει και στην πνίκα και αυτός να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι μακελάριδες πάνε στην πνίκα για να ξεπληθούν και να κάνουν την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη για να το έχουν στο βιογραφικό τους μετά και να παίξουν τα βίντεο. Και λένε ασυναρτησίες την ίδια ώρα, πατάνε τα κουμπιά και σφάζουν άνετα ανθρώπους, χώρες καταστρέφουν. Ο πρόεδρος του, του Ρούμπιο, ο Τραμπ, όταν ήμασταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, της επίθεσης που έκανε το Ισραήλ και η Αμερική στο Ιράν, με τη μία είχαν ξεκληρίσει ένα σχολείο με 160 κορίτσια, μαθήτριες. Αυτό φαντάζομαι θα το συμπεριλάβει ο Ρούμπιο και βεβαίως θα τους φίξουμε και το χέρι, γιατί εμείς εδώ σαν χώρα μη δούμε μακελάρι και καταδικασμένο, ο καταδικασμένο με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Ρούμπιο όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή έτσι όπως πάνε όλοι αυτοί, αμέσως να τους φίξουμε το χέρι. Είμαστε πολύ εύκολοι και έτοιμοι. Θα πάμε να ακούσουμε την υποψήφια πρωθυπουργό με την αυτοδυναμία που το έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς την έχει δει και πού το έχει δει, αλλά την πιστεύω εγώ προσωπικώς, την κυρία Καριστιανού, να μιλάει για τα άλλα κόμματα, γιατί απορρίπτει συνεργασία με άλλα κόμματα, διότι έχει δει ότι θα βγει αυτοδύναμη.
1: Από εκεί και πέρα θα σας αντιστρέψω για το θέμα της συνεργασίας, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω. Με βάση αυτά που λέμε εμείς και με αυτά που ανέφερα εγώ για τον έλεγχο κυρίως στο κομμάτι της δικαιοσύνης, ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
2: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με τον Τσίπρα σε κάποια κομμάτια, έτσι δεν λέμε σε όλα.
1: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τα οποία θέλουν και έλεγχο και θέλουν
2: με
1: και.
2: Με τον Τσίπρα, ας πούμε, που είναι και αυτό νέο κόμμα, θα μπορούσε να συνεργαστείτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
0: Τι είναι, τι είπατε, που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, κομμάτι του συστήματος, δηλαδή δεν τους απέρριψε όλους οι Καριστιανού. Ο ένας χρωστάει τόσο, ο άλλος χρωστάει τόσο, δεν συνεργάζονται με αυτούς που χρωστάνε, θέλουν καλοπληρωτές, οπότε δεν θα έχουμε συνεργασία αυτοδύναμη και αυτόνομη θα κυβερνήσει και πρέπει να ξέρουμε ποιας ιδεολογίας κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
1: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάποιο συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
4: Μπράβο!
2: Το λέω γιατί έχω δει τα στελέχησες ότι είναι από πολλούς χώρους.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και, την πρωτοβουλία την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
4: Μπράβο!
0: Πολύ χρήσιμο αυτό, πραγματικά, ότι είναι όλες οι ιδεολογίες μαζί, ένα μίξερ που μπαίνουν μέσα αυγά, αλεύρι, τι άλλο βάζουμε για τα κέικ, ζάχαρη ή χουρμάδες, γιατί είναι και πιο έτσι μοντέρνο, χωρίς να έχει πολύ ζάχαρη, όλα αυτά μέσα στο μίξερ και ό,τι βγει. Το διατυπώνει Καριστιανού με το δικό της τρόπο, έρχεται όμως και ο Χρυσοχοΐδης που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί και το διατυπώνει με άλλο τρόπο.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή και τα χθεσινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έρχεται και επανέρχεται και που σας πιάνει και σας στείλει. Ότι όταν σας πιάνει, λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλιά στο Πασόκ τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει και Αντώνης Σαμάρας, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μετάλλαξη κλπ. Νομίζω μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανάρχεται και από τον Αντώνη Σαμάρα και από άλλους.
6: Ναι, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση όμως? Εγώ απευθύνομαι και στους πολίτες που μας ακούνε. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ των κομμάτων και ο ένας πιστεύει σε ένα μπλοκ και ο άλλος σε ένα άλλο μπλοκ, το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχουν σήμερα, τα κόμματα σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικά κατά 90% κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα? Δεν έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα? Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πού δημιουργήθηκε? Εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, πού ενδεχομένως

0: και σε μια σειρά άλλες χώρες. Οπότε διαφορές τραγικές δεν υπάρχουν. Στα βασικά και στα πολύ δεύτερα από τα βασικά υπάρχει συμφωνία. Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοίδης, πολύ καλά τα λέει και η Καριστιανού που τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά στο δικό της το κόμμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι βράχοι ηθικής. Είναι κάποιοι πολιτικοί που στέκονται απέναντι και θέτουν θέματα. Θα ακούσουμε τώρα έναν τέτοιον, δεν είναι φρέσκια η δήλωσή του, είναι παλιά όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το ΠΑΣΟΚ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του ΠΑΣΟΚ γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτοκριτική. Εδώ ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται. Σχήμα προθύστερο, το είχε πει από πριν, το ξέρε, το βλέπε, ως τυχοδιώκτης. Βέβαια, πολλά μπορεί να του προσάψει κανείς του Φλωρίδη, αλλά του προσάπτουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν Πασόκ, αυτά έλεγε. Για αυτούς που φεύγανε από το Πασόκ, ήταν τυχοδιώκτες για να χτυπήσουν το Πασόκ. Τι κάνει αυτός τώρα, έχει φύγει από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνεντεύξη του, χτυπάει και αυτός το Πασόκ, γιατί πώς αλλιώς θα βγει βουλευτής πάνω στην Θεσσαλονίκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
2: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Αποστόλης.
3: Ο ίδιος.
2: Ωραία. Πήρα και να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του, νέο του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
3: Λομπριτζίτα!
4: Πού είστε, μωρή Λουλού!
3: Τι έγινε, μανάρι!
4: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα δεν με έβαλες. Τι, μία ώρα μιλάγαμε. Άγαμε, σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε, και...
3: Σιγά τα λόγια.
4: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκη, ρε μαλάκα, για τη Βίτση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος. Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
3: Γιατί ξέρεις τι είναι να μην σου κάθεται η τριχωτή?
4: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι
3: εσύ
4: του.
3: Εσύ τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
4: Ρε μαλάκα, τι μιλά για την.
3: Όλοι πρέπει να καψουρευόμαστε με τις τσόντες.
4: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Άσεις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία, τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα. Αυτό ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα άφηνε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
3: έφυγα. Πελούτσι θα ερχόταν, γιατί η πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
4: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι. Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε ρε μαλάκες. Τι να καψουρευτείτε και να καβλώσετε. Άσταθε, μάθαστα ρε μαλάκα.
3: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
4: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
3: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
4: Ωραία, καλά κάνετε.
3: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
4: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα?
3: Μας καψουρεύει ο αγώνας, αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ?
4: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάρουμε.
3: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία, τι θες εσύ?
4: Ναι, η τριχωτή.
3: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαρωφός.
4: Η τριχωτή, η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
3: Η τριχωτή, η κνήτησα, τι ζόρι τραβάς εσύ? Θέλουμε τις τριχωτές.
4: Με τι ρε μαλάκα?
3: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν είναι κνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
4: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσει η κνήτησα.
3: Αυτό είναι, με τις κουρελούδες, να έχεις φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
4: Πες του μαλάκα, μην ξαναμιλήσει.
3: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
4: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
3: Πήγε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής. Το δικό σου έπρεπε.
4: Μαλάκα, το είδα χθες. Πόρε, φίλε, τρέλα που είχε ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει τον μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
3: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
4: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε τον Ταραβέρι. Δεν έπιανε το γαμό σήμα και μένα τον μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθεί μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο του έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαπεί ο κόσμο μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θε βγάλε τίποτα, αν δεν θε τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνει. Καβλιάρι μου, άντρα μου εσύ.
3: Αυτό που σου λείπω κιόλα πολύ με συγκινεί.
4: Ναι, μανάρι μου εσύ. Πέρασα πάλι προχθές μαλάκα. μαλάκα, λέω, θα κατέβω ακριβώς την ώρα που σχόλαγες. Πέρναγα ακριβώς από κάτω του σταθμού, λέω, θα ανέβω πάνω να τον βρω το μαλάκα. Με τι φεύγεις, ρε μου, πάνω εσύ.
3: Να μην σε νοιάζει.

0: Άι μωρή Λουλού, όποτε θες εδώ είμαι εγώ. Στις διαταγές σου, αγόρι μου εσύ τρελό.
1: Ξέρω ότι αυτό σ' αρέσουν.
2: Και ενώ μετά από όλο αυτόν τον καταιγισμό θα πάω στη Λίνα από τη χωριστή δράμα, σας έστειλε εδώ ευχές. Εδώ εμείς είμαστε εκπομπή κόμβος μεταξύ της οικογένειας, των μελών της οικογένειας. Ό,τι θέλουν να πούνε ένα στον άλλον, τα λένε σε εμάς και εμείς τα μεταδίδουμε. Θύμιο λέει: καλησπέρα, στέλνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Λινάκι μου στη Σύρο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά, Λινάκι, και από εμάς εδώ που έχουμε όλη την οικογένεια και την. Και αν δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχετε τηλέφωνα, εμείς εδώ μεσολαβούμε ώστε να είστε αγαπημένοι. Αφού πήγαμε δράμα, πάμε και λίγο πιο δεξιά.
3: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
4: Στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
3: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Μπαζλής για την περιοχή της Κομωτινής.
4: Το 2013, το 12, πριν ανοίξει ο κάτοχος άξονας, ήταν 110-115 βεσνάρικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16, 17, πόσο είναι, και κάνουν άλλες δουλειές και είναι, δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση.
2: Οι Βουλγαροί άνοιξαν ένα ακόμη βενζινάδικο στα 100 μέτρα αφού περάσει τα σύνορα. Και πάνε όλοι εκεί προφανώς γιατί είναι διαφορά τιμής. Θα πρότεινα να ανοίξει ένα βενζινάδικο ακριβώς πάνω εκεί στην νεκρή ζώνη, πώς λέγεται. Υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν ανοίξε κανέναν. Και η κάνουλα να μπαίνει στην ελληνική γραμμή, να φορτίζει. Να γεμίζει το ρεζερβουάρ του Έλληνα. Ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνει έρχεται στα σύνορα, όχι ότι γίνεται τίποτα. Απλά υπάρχει αυτό το γνωστό μποτιλιάρισμα. Το βενζινάδικο θα είναι στα βουλγάρικα, στην από εκεί πλευρά, και θα το μεταφέρουν με την κάνουλα, με το λάστιχο, να γεμίζουν. Ωραία είναι όλα αυτά. Ελεύθερη οικονομία λέγεται. Και περνάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που πάμε πάρα πολύ καλά, είναι η καλύτερη εξαετία, όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και είναι η εποχή που το σκαρί χρειάζεται, θα ακούσουμε ποιο σκαρί, χρειάζεται πολύ καλό τιμονιέρι.
5: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
6: Στράτα μας η κουρελού, η χίλιο παλωμένη.
7: Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα λατήρια.
6: Όλο την εμπαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη.
5: Όχι άλλο κάρβουνο, θα μπορούσε να το απαντήσει κανείς.
6: Στράτα μας η κουρελού, η χίλιο παλωμένη.
8: Θέλω να κυκλωστεί γρήγορα. Θέλω να κυκλωστεί. Θέλω να
6: κυκλωστεί.
7: Θα πνιγώ για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
6: Έβηρα μια στα παλιά.
5: Πάμε στη θάλασσα.
6: Έβηρα δυο στο χωριό.
9: Να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.
6: Έβηρα τρεις στο σπίτι.
7: Έξω πούστη!
5: Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
6: Αν το ξέρε η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
10: Που πας μωρί με την τσάπα.
6: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
10: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
6: Αν το ξέρε η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
11: Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
6: Θα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
5: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
6: Έβηρα μια
5: στο Λεωνίδιο.
6: Έβηρα δυο
5: στον Πυργετό.
6: Έβηρα τρεις στο σπίτι.
12: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
10: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
2: Ευχές. Ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χορούς. Ξεκίνησαμε με τα γύφτικα και τώρα καταλήξαμε με τα καλαματιανά. Τι ήταν αυτά, σιρτά, όλα μαζί. Ενισιώτικα γενικότερα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Επίσης τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
13: Έφυγε.
1: Λοιπόν, σαν ομάδα τρόπου θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα, ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευση διανομέων. Πάω μια παραγγελία, ρε, Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού τη ντροπή τη προσφυγιά, το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά, υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτη ακυρώνει την και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να την καμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Και επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε μην τα φας, πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
14: Γεια σου Αποστόλη.
13: Γεια σου.
14: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
13: Καλά είναι.
14: Να σε παρακαλέσω.
13: Τι να με παρακαλέσει.
14: Να κατέβεις κάτω να κάνεις παράσταση.
13: Στην Πάτρα.
14: Ναι.
13: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους χώρους στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
14: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινες ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκες δεν ήταν άσχημος ο χώρος. Εντάξει, μικρός η Φρίντα, δεν λέω.
13: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
14: Όχι, εντάξει, εμείς θέλουμε να σε απολαύσουμε. Όπου μας πεις, θα πούμε. Σιγά.
13: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
14: Ναι, εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
13: Το απολαμβάνετε ναι. Κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
14: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
13: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
15: Έλα, Αποστολέ μου.
13: Έλα.
15: Το βιετικό σαπούδο εδώ, τι κάνει.
13: Έλα, μίσα.
15: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
16: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορός του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
15: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Να του φεκάνε φασισταριά.
13: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
15: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο, να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπας και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν θα μετακτήσεις. Τι διαφάρα είστε ρε καραγγιόζδες. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από τους μαθητές οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριος Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον Κοκάκια, το Ζελένσκι, το Τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι.
13: Έτσι πάει.
15: Λοιπόν, να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο.
13: Όχι, τις πετάνε έξω.
15: Α, μπράβο.
13: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
15: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι μαλακή. Και κατά αυτούς το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
17: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
18: Ναι,
19: Παραπολιτικά 90,1.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

0: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος, είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγός του, ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Καμπανάκι για το κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα από την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Δηλώνοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Επεσήμανε ότι η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των οικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ανάγκη των μέτρων, εάν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως εάν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Εκτιματομεσιτών της Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Σημείωσε πως για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής μετά το 2000, η αύξηση από το 2022 έως το 2026 είναι 39,9%. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνθεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν σε συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Κυραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του λαμβάνεται και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα έως και την 5η-6η το πρωί, κυκλοφορικές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Βολές προς συναδέλφους του Υπουργού που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του, αμφισβήτησε ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Ανέφερε ως παράδειγμα το δικό του πρόγραμμα, σημειώνοντας πως παρά τις υποχρεώσεις του, επέστρεψε προκειμένου να δώσει το παρόν στην κομματική εκδήλωση. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασαξεχή της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς μεταξύ μαθητών και ένας από αυτούς επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλους μαθητές. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης εμφανίστηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Γιώργου Μαζονάκη Χαραλάμπους Λυκούδης, προκειμένου να παραστεί στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου του τραγουδιστή που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αρχές. Όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο δικηγόρος, το αστυνομικό τμήμα δεν πρόκειται να προσέλθουν αυτή τη φορά οι συγγενείς του καλλιτέχνη. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συζύγου του και του νυν συντρόφου του στις 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο. Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατόφλι του ανακριτή και απολογήθηκε και το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για 4 πλημελήματα. 3 συλλήψεις νεαρών ατόμων ηλικίες 18, 19 και 20 ετών για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, νοδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Βαγκράτη. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφησε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές. Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενορίστηκε τακτική δικάσιμος. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το γραφείο της Πρόεδρου της χώρας, Ιλιάνα Ιώτοβα. Στη διεθνή ενημέρωση, στον Βελγοαμερικανό Φράνσις Χάλζεν απονέμεται το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητή των νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησε η μέτοχη της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Προχωρά το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24. Στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερ για τον Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,58% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις ως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: έκλεισε το βούδα για να βρω παρκάρισμα.
1: Τι έκανε το βούδα,
0: έκλεισε το βούδα.
1: Χάθηκε ένας Χριστούρης, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο βούδα.
0: Έχεις
1: γίνει και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχεις γίνει σαν μάνα.
0: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
1: Σαν μάνα.
0: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι, που μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
1: Δεν πειράζει, κοριτσάκι.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούδιο, πράγματα, θάματα, θα μας λουμπώσει, θα κάνει. Έχει δηλώσεις. Νιώθω.
0: Τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεω τη.
1: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Η πρέσβυρα.
0: Ωχ, λο πρεσβείο, λο μήνυμα.
1: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
0: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
1: Λες,
0: κάνει like.
1: Ξέρει,
0: η πρέσβυρα είναι όλα
1: και τι μήνυμα είναι αυτό,
0: νοικοκυρεμένα και
1: μου. Τι μήνυμα είναι αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι.
1: Τι θέλει να μας πει ο ποιητής.
0: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο. Τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούς. Πέρασε μια ρίζα. Έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν νόστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
1: Έχει πειραχτεί γι' αυτό, είναι πειραγμένοι.
0: Μιλαράκια.
1: Οι γυναίκες οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
0: Τραμπουλίνο.
1: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζάκι, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν πάρα τη χαϊδέψεις βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά.
0: Παιδιά, έχω δει κάτι κυρίες οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
1: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες. Αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα. Φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξει στήλα, αλλά πάρα στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
0: ευρώ. Α, περούκα, έλα μωρέ. Είναι ξένη η περούκα.
1: Οι παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου λέει.
0: Α, τι είναι τη νέα γενιά.
1: Και απλά είναι από φυσική τρίχα. Θέλει ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και είναι πανάκριβες.
0: Και θέλει και περιποίηση. Παιδιά. Ούκα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Είναι σαν τον Τεντέν ένα πράγμα.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκο, αλλά ήρθε
1: είναι
0: λέει,
1: λίγο
0: για συμβόλα για αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, στα παιδεία τη. Γάλατα,
1: τον
0: γάλατα, γαργάλατα.
1: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
0: Σίγουρα το ξέρει.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει. Γέρος Πέτρος. Ήτανε κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
1: Ναι, ο Γεροπέτρος.
0: Ο Γεροπέτρος.
1: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως ναι, έκανε.
0: Μήπως είχε πετριά.
1: Μήπως ναι, είμαι πετριά ή ασχολιόταν με Πετράς.
0: Ναι.
1: Παιδιά,
0: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
1: Δεν θα τον δει.
0: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
1: Έχει κλείσει. Θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα. Αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζει τον άλλον που τον έχει καλεσμένο. Θα κλείσει. Έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Ασφάλειες,
0: πάμε,
1: πράγμα.
0: Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι.
2: Δεν το βάζουμε,
0: βέβαια. Τι να το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
1: Για πες.
0: Με τρεις λέξεις. Μάνι.
1: Τι να πω, ότι δήλωσαν ότι αυτά. Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύσης είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
0: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος. Παίρνει ασπίδα προστασίας.
1: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και το άλλο που είδα, βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα, λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα. Φασόλα και τέτοια. Και ετοιμάζει το νέο βρίσκο τη Αναλβήση.
0: Έλα, πόσο πάει.
1: Και είναι πάρα
0: πόσο
1: πολύ
0: πάει,
1: καλή.
0: Που στο διαπληρώνει.
1: Είναι πάρα πολύ καλή λέει, η σχέση του όταν βρούνε με συζήτηση. Γιατί πάντα λέει έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Κάνε γκρουβαλέ.
1: Γράφει τώρα, γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι τώρα, το γράφει τα τραγούδια.
0: Το έγραψε ο άνθρωπος.
1: Τι έγραψε.
0: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο. Τελευταίο σου ξέρει τη Βύση.
1: Ναι, τώρα θα γράψει ας πούμε.
0: Αυτό θα παίξουμε. Το τελευταίο σου ξέρει τη Βύση.
1: Θα γράψει για το φυσικό αέριο κάτι φαντάζομαι. Είχε γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς, δηλαδή έχει, έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα τω Θεώ, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
0: Λοιπόν.
1: Κακοήθειες είναι όλα πάντα.
0: Όλα είναι κακοήθειες.
1: Έτσι γράφεται.
0: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχει ξαναλάβει παρά του μία
1: ναι. Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το ξέρουμε.
0: Είναι τελείως επίσημα γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλω.
1: Ναι.
0: Και επιδέξιους.
1: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
0: Τη συνέχεια, άστρα.
1: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
0: Παιδιά, η αγάπη ναι. φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
1: Καλά, αυτό
0: όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι. δεν αστειεύεται.
1: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
0: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστειεύεται.
1: Ναι.
0: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
1: Πάντως, εγώ ξέρω. Ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνα να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
0: Ποιος?
1: Ο Καρβέλας, για αγορά.
0: Α!
1: Για αγορά και το κοίταξε από εδώ, το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
0: Ναι.
1: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο, τεράστιο.
0: Τόσο καλά πηγαίνανε οι δουλειές.
1: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε γιατί είπε τώρα δεν ξέρουμε αν ισχύει. Όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά. Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα. Η
1: αυτό 70άρα, με το 70άρα
0: δεν του δίνει τα λεφτά.
1: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ ότι είναι κακό τώρα αυτό. Παιδιά,
0: ναι.
1: μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
0: Αν
1: τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόδειο και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
0: Εγώ έχω, πει μια, έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την αναβήση ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
1: Οχ!
0: Που σημαίνει.
1: Πόσα πολλά τώρα.
0: Άκου.
1: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
0: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Τον Καρβέλα εννοώ ότι του δίνει. Τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα
1: πια. Η Σοφία δεν είναι στηρίστρια στην Αμερική.
0: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
1: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα που παίρνει τη μανούλα και φαίνεται σκουλικάκια. Ωραία, μια χαρά.
0: Έχουμε το λογαριασμό, τη ΔΕΗ και το ΤΕ. Παιδιά, ήταν συμβολικό αυτό που έγραψε ο Καρβέλα στο τελευταίο σου ξέ τη Βύση με το λογαριασμό τη ΔΕΗ κλπ. Ήταν συμβολικό. Αν δεν προλαβαίνουμε τώρα, το βάλουμε μετά. Πάμε σε break.
2: Η ώρα είναι 2:15. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε.
5: Το έχω.
4: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Καλώς ήρθατε,
5: έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έγινε αγιασμός στη Βουλή, όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Ναι, τι να σου πω, τι να σου πω.
0: Ήταν και ο Ιερώνυμος εκεί, τους άγιασε τα αυτά.
1: Τα αυτά τους άγιασε.
0: Τους άγιασε.
1: Τι είναι τους άγιασε τα αυτά.
0: Τα κεφάλια. Με τα αυτά μας γίνεται η παρενόχληση. Λοιπόν, και είχε αγιασμό το χειροφύλημα, λέει, από τον Γιώργο Μιλωνάκη. Εντάξει, μωρέ, το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος πέρασε και τέτοια περιπέτεια υγείας. Λοιπόν. Παιδιά, γιατί όλοι τρώγονται με όλους.
1: Γιατί δεν είναι κανένας καλά.
0: Ναι, βλέπω
1: δεν
0: μια.
1: Δεν είναι κανένας καλά. Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα των ακροατών. Περίμενε, να σου πω. Λέει ο ένας ακροατής μας, Μαρία, είστε κομμουνιστές, αλλά το κομ αφαίρεσέ το. Εμένα μου λέει, ξέρεις γιατί πονάει το ένα σου πόδι όταν σηκώνεις το άλλο, γιατί δεν σηκώνεις και τα δύο.
0: Σωστό!
1: Δηλαδή τώρα είναι
0: επικροτώ,
1: αυτό.
0: Επικροτώ.
1: Είναι αυτό τώρα μήνυμα.
0: Είναι σεξουαλικό υπονοούμενο και πολύ μας αρέσει γιατί είμαστε κακά κορίτσια επί 30 χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλησπέρα κορίτσια, θα έρθει ο Ρούμπιο και όντω γίνεται χαμός με μέτρα ασφαλείας, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην Αθήνα με τον κλειστού δρόμου. Εντάξει,
0: έχει παιδιά, έρθει ο Ρούμπιο.
1: Αυτό λέει, ναι, το έστειλε πιο νωρί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μας ρουμπώσει ο Ρούμπιο.
1: Εντάξει παιδιά, τώρα η Αθήνα κλείνει εδώ πέρα για ψηλού πίδημα.
0: Το κοριτσάκι μας σήμερα είναι με τα καυτά του, τα σορτσάκια, τα βερμουδάκια, τις μπότες. Ωραία, ντομινατρίξ. Λοιπόν, και μέσα σε όλα η Κατερίνα Μονογιού, η οποία είναι Κυκλάδων βολευτίνα. Ναι. Βολεμένη δηλαδή από τις Κυκλάδες,
1: ναι,
0: η οποία
1: είπε,
0: παντρεύεται βρε έναν εστιατόρα από τη Μύκονο.
1: Έλα!
0: Ιταλό!
1: Εστιατόρα τώρα που έχει πολλά εστιατόρια, δηλαδή έχει εστιατόρια και στη Μύκονο και,
0: καλό.
1: Και στο Παρίσι.
0: Ένα...
1: Δηλαδή.
0: Και εσύ τώρα.
1: Τι έχει, ζυμαρικά, τι έχει.
0: Ναι, πάστα.
1: Πάστα.
0: Πάστα, ριγκατόνι, αλλά πουτανέα.
1: Αλλά αυτή την πάστα που τη χρεώνει 100 ευρώ το πιάτο.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή και το κρίνει και το τσίρλα από πάνω.
0: Ναι, βάζει λίγο τσίρλα τέτοιο σάλτσα.
1: Μιλάει τσίρλα στο φάι, παιδί.
0: Αμόρε μίο, εμείς οι δύο είχε τα γενεθλιάκια της και τη έφερε ο Ιταλός. Ένα τυραμισού, τούρτα και λοιπά και κεριά και σβήσα από εδώ και σβήσα από εκεί και ζει το όνειρό της.
1: Καλέ ρε στον έμεινε, τσέπι με τσέπι.
0: Να.
1: Πήγε για Αθηνά Οικονομάκου και είσαι μια συνέντευξη και είπε παιδιά, λέει, εγώ δεν έχω ζητήσει, λέει, φράγκο από τον πρώην μου γιατί εμένα πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μου. Και της λέει η καινούριου, πες μου, λέει, γιατί με ενδιαφέρει, λέει, γιατί εμείς άλλα έχουμε υπογράψει. Σε παρακαλώ, λέει, πες μου εμείς, διατροφή δεν παίρνουν, λέει, διατροφή, διότι υπάρχει, λέει, στην επιμέλεια, τα πληρώνουμε μισά-μισά. Και με κατηγορούν ότι έχω, λέει, δείχνω πολύ τη ζωή μου και τέτοια πράγματα, αλλά φέρουν από, λέει, γιατί εμείς το παίζω ψώνιο, ότι δεν τα έχω κάνει όλα μόνη μου και δεν έχω ζητήσει, δεν χαρακτηριστεί. Δεν είμαι εγώ καρβέλα, λέω εγώ μόνη μου, μόνη μου λέω. Οπότε πάει και η Αθηνά Οικονομάκου, καφαγιάστηκε και βάλε ένα σκέφτερο, πάμε παρακάτω.
0: Βλέπω τη Φύση να τσιγράφει επιτέλους τραγούδιο ο Γιώργος Θεοφάνους για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου
0: σε περίπτωση
1: που... Δεν θέλω.
0: Σε περίπτωση πίσω από ότι ο...
1: Δεν θέλω να...
0: Από την κλάστρα με το γιασεμί. Ξέρεις που είναι κρυμμένα τα.
1: Δεν νομίζω, μωρέ. Δεν νομίζω. Θα τα βρουν, εγώ πιστεύω. Αυτοί είναι. Ή μπορεί να τσακωθούν, να τις γράψει γιατί ο Θεοφάνους. Καταρχήν μπορεί ο Καρβέλος να τις πει να σου πω κάτι. Αν πα σε άλλον. Που λέει, αν πα με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Αν πα με άλλον, δεν θα σου επιτρέψω να τραγουδά το Σαντρέ. Και το Σαντρέ, εντάξει, μην το τραγουδίσει, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Αλλά το 12,
1: αλλά το 12 παιδιά, α πούμε, ή το. Ποιο είναι.
0: Αν γίνει αυτό, πιστεύω ότι αν αφήσει θα γίνει τόσο αγαπητή όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα βγαίνουμε στους δρόμους. Εγώ θα διαμαρτύρηθω. Θα προτάξω τα στήθη μου.
1: Και εγώ θα τα προτάξω και είναι και μεγάλα τα δικά μου.
0: Είδες, θα πιάσουμε πολύ χώρο.
1: Αλλά δηλαδή βλέπω τα πράγματα λίγο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε, μωρέ. Με αυτοί οι άνθρωποι σου λέω.
0: Το έχουν... χρήμα πάντα όλα τα λύνει.
1: Ναι.
0: Τι κρίμα, το χρήμα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
1: Αλλού διαβάζω ότι κάποιο είπε από το περιβάλλον ότι έχει προπληρωθεί. Δεν υπάρχει να πάρει κάτι, λέει ο. Έλα.
0: Ο Καρβέλας.
1: Λέει έχει προπληρωθεί. Δεν ξέρω, παιδιά. Ξαναβείτε μεταξύ σα να ξέρουμε και εμεί τι γίνεται. Έχει προπληρωθεί. Βρε, έχει προπληρωθεί. Αδίκω τα ζητάει. Δικαίω τα ζητάει. Θα τα βρούνε. Δεν θα τα βρούνε. Πότε στο μετά τα έχει βγει. Είναι καυτά ερωτήματα τη καθημερινή. Να σου πω κάτι. Ευτυχώ υπάρχουν και αυτέ οι ειδήσει. Δεν μπορώ, παιδιά. Άνοιξα σήμερα. Κατά λάθος δηλαδή. Ο ένας σκότσε την άλλη, τη στραγγάλισε. Η άλλη πήγε και έδινε μία δασκάλα. Ένας διευθυντής μουτζοπιάστηκε με το τέτοιο.
0: Άρα,
1: ένα άλλο 18χρονο απειλούσε με ένα. Χρησιμοποίησε ένα κουτάβι, ότι θα κάνει κακό στο κουτάβι. Ένα κοριτσάκι που ήταν. Να σας πω κάτι. Θέλω τσίχλα μπουκλά, θέλω μαλλί. Νύχι,
0: γυαλί και παντελόνι γυαλί, λέει.
1: Και οικονομικές, ωραίες οικονομικές προτάσεις πρέπει να κάνουμε στον κόσμο για εξόδους, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: τι μπορείτε να κάνετε δωρεάν.
0: Ακολουθεί διαφήμιση. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από το και το υγεία. Προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του στήθους. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν. Να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν, παιδιά, μέχρι το τέλος του έτους. Pink reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Και επίσης να σου πω, ξηρότητα που επιμένει. Τσούξιμο. Αίσθημα άμμου, ανακάλυψη.
1: Άμμου.
0: Ναι, άμμου.
1: Γίναμε και παραλίες γίναμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπτόνικ B. 5 τζελ τη Intermed. Το βάζει στο υαλουρονικό. Έχει υαλουρονικό και στο,
1: πολύ σημαντικό,
0: στο υγρένι. Με πεπανθόλη και λαφρό πιο παχύρευτη σύνθεση για παρατετημένη ενυδάτωση και λίπανση, κορίτσι μου. Πρέπει το αυτοκίνητό σου δεν το λιπαίνει. Το από αυτό σου, γιατί να μην το λιπαίνει.
1: Έτσι.
0: Μόνο έτσι απαντάς.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, χωρίς να.
1: Με έχει καλύψει προλαλήσασα.
0: Λοιπόν, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση. για χρήση.
1: Ποιο είναι κατάλληλο για χρήση τώρα, γιατί έχω μπερδευτεί το προϊόν ή το μέλος του σώματος.
0: Λοιπόν, το προϊόν. Αυτό, ναι. Τι νόμιζες ότι είναι.
1: Τι εννοείς.
0: Τι νόμιζες, γιατί πού νόμιζες ότι είναι το προϊόν αυτό. Είναι για τα μάτια.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Τόση ώρα μας μιλάει για τα μάτια.
0: Ναι, επειδή εσύ είσαι πονηρή. Τσούξιμο. Δακρύρια ή αίσθηση.
1: Δεν μας είχες πει τη διακρόρια.
0: Επίσημη.
1: Δεν μας την είχες πει. Μας είπες άμμο και μου κάνει και εντύπωση.
0: Τι
1: άμμος.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Είπες λίπαρση, ξηρασία, οπότε αλλού πάει το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και δεν μας λες για το διακρόρια.
0: Λοιπόν, Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση για καθημερινή χρήση και αφορά τα μάτια, κυρίες μου. Αν έχετε τσούξιμο, αίσθημα άμμου ή δακρύρια. Αυτό έχει να σας προτείνει η Intermed και είναι εξαιρετικό προϊόν.
1: Λοιπόν, ο Γαβράς.
0: Είπε ότι θέλει ουζάκι, καρέλια.
1: Παιδιά, λέει να σου πω κάτι. Λέει: ωραία η επιτυχία, μια χαρά τα έχω βιώσει όλα. Έχω τα καλύτερα γκομενάκια δίπλα μου. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή, έτσι μου την έχει βαρέσει, να τα παρατήσω όλα. Λέει και να γίνω βοσκός. Να πάρω λέει την κλίτσα. Και όντω είπε να γίνω
0: βοσκός. Δεν θα έχει γκόμενες τότε. Θα πάρει την κλίτσα και
1: θα έχει βοσκομπούλες.
0: Θα έχει βοσκομπούλα, παιδιά. Το εστιατόριο που μας πήγε ο κύριος Κουρδάκης έχει πάρα πολύ ωραίο τσιτσί. Σας τον προτείνω ανεπιφύλακτα τη βοσκοπούλα.
1: Λοιπόν. Γιατί, θα είναι πιο βουκουλικό. Τα έχει ζήσει όλα. Θέλει να κάποια στιγμή το όνειρό του λέει, να αποσυρθεί και να πάει να ηρεμήσει δίπλα στα πρόβατα και να μην με τα κρυάρια.
0: Τώρα εσύ το πιστεύεις αυτό?
1: Όχι, ούτε καν.
0: Α, γιατί έχει κάνει βίντεο κλιπ σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές. Έτσι. Και είναι και με διάσημες γυναίκες. Παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Ο καθένας ζηλώνει και καλά. Πάμε να πληρώσουμε το λογαριασμό της Βύση. Τη ΔΕΗ.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: καλύτερο παιδί.
1: Να σου πω, τον βρει εύκολα νομίζω, γιατί και τίτλο και ωραίο κορίτσι. Είναι και αυτό.
0: Αυτό άκου τώρα να σου εξηγήσω εγώ τι βλέπω σε αυτόν.
1: Αυτό
0: είναι αυτό το συγγραφέα που είναι με τη Γιαλαμπούκα. Αλλά στο βλέμμα έχει, ας πούμε, πίσω από το βλέμμα έχει προστιχιά και γνώσεις και πολλές ιστορίες να πει.
1: Α, το δηλαδή χείς. Την ώρα του σεξ λέει ιστορία. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και αυτό, κοιμάται.
0: Αυτό, όχι κοιμάται. Την αφυπνίζει, της λέει πράγματα,
1: ναι.
0: Ποιητικά. Καταλαβαίνεις.
1: Τα τρία γουρουνάκια.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Που το ένα είχε ένα ανάμετο συμπάθεια.
0: Και τους ένωσε μεταξέρων η αγάπη τους για το βιβλίο και τη διανόηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλούσανε, φιλοσοφούσανε, να σε κάνει συναμίζει, τα πράνταρι,
1: και μετά άνοιγαν το Κάμα Σούτρα για να κάνουν ό,τι δεν είχαν ξανακάνει στη ζωή τους.
0: Γιατί μορδώνεις αυτό, που ξέρεις εσύ. Η Σαρλότ έχει σπουδάσει φιλοσοφία και ασχολείται εδώ και χρόνια με την πρόβληση της λογοτεχνίας και των βιβλίων. Δεν είναι καμία τσιρκολίνα.
1: Εγώ την έχω δει ότι είναι στη Σανέλ, ότι είναι μουσα της Σανέλ.
0: Και αυτό. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
1: Α.
0: Είναι και του Παλουκιού και του.
1: και Παλουκιού τώρα η Σανέλ.
0: Και του Παλουκιού.
1: Δεν κάνει και σαν
0: και τη Μπιμπλιοτέκ. Καταλαβαίνει.
1: Μήπως έχει σε Ελληνόμπαρα η Μπιμπλιοτέκ.
0: Είναι.
1: Γιατί έχω δει μερικές που το παίζουν διανόηση και είναι σε Ελληνόμπαρα μέσα στην Μπιμπλιοτέκ. Είναι για να.
0: Αν δεν υπάρχει μια Μπιμπλιοτέκ σε κάθε φωτογράφηση.
1: Αφού έχουν στο βιβλίο του, από αυτό του λέει γραμμένα ποίηματα.
0: Τι λες τώρα.
1: Για να διαβάζει ο άλλος και να αισθάνεται ένα δέος.
0: Α, τέλεια.
1: Πριν βάλει το πέος.
0: Πολύ ωραία. Μια χαρά τα βρώμησες. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Νικολά Ματιέρη από την πλευρά του είναι από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Γάλλους συγγραφείς και έχει βρετιμηθεί και με βραβείο το Prix Goncourt. Ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της Γαλλίας για το μυθιστόρημά του Les enfants après eux. Τα παιδιά μετά από αυτούς. Και το πήρε το βραβείο πριν τα φτιάξει με την Καστηράκη. Εγώ το μετράω αυτό. Το σημειώνω.
1: Να σου πω, ενώ πήρε βιβλίο για τα παιδιά, δεν θέλει άλλα παιδιά.
0: Και τι έγινε.
1: Ε?
0: Δεν θέλει. Επειδή γράφει κατά ένα μισθό με επαφορά παιδιά, πρέπει να κάνει τον κουνελό. Δεν θέλει άλλο. Τελειώσαμε.
1: Πολλά τα έξοδα. Δεν βγαίνει από τα βιβλία.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει Βαντιλουστό αυτή είναι. Εγώ εφόρου ζωή μετά. Α, το καλά την έχω έτσι.
1: Και είναι να μην μπλέξουμε το παλάτι.
0: Αυτό.
1: Έχουμε δικηγόρου. Απαπαπαπαπαπαπαπαπα.
0: Σου λέει καλά είμαι έτσι.
1: Χειρότερα από την με τον Καρμπέλα.
0: Είμαι μπαίνω, βγαίνω στο παλάτι, πίνω τα τσάκια μου, κόβω τι κορδέλε μου. Α, και δεν κάνει αυτό καθόλου, λέει. Είναι πολύ αντιστά. Τον έχουμε δει μια φορά. Γενικά μπαίνει από την πίσω πόρτα του παλατιού, από εκεί που είναι η κουζίνα και κόβουν τα πουλερικά. Και...
1: Έλα τώρα, δεν το
0: βλέπω. Βλέπω πολλές ταινίες εποχής, το καταλαβαίνετε.
1: Όλοι μπαίνουν από την πίσω πόρτα, από τα πουλερικά.
0: Και, ρε, κοροϊδεύεις με τις ταινίες, θα σου εξηγήσω. Σε ποια πτήση ήταν που έγινε παραλίγο αεροπειρατεία, πήγε ο πιλότος. το είπε αυτό.
1: Ναι, οι δύο πιλότοι.
0: Λοιπόν, ο ένας πήγε να μαχαιρώσει τον άλλον και πριν λίγο πήπε.
1: Ήθελε να θυσιάσει όλο το πλήρωμα.
0: Ακριβώς. Και δεν θυμάμαι τώρα τι είναι αυτή, δεν έχει σημασία. Το άλλο είναι το θέμα. Και ο πιλότος, ο άλλος, ο μαχαιρωμένος, πέφτοντας, άνοιξε το μοχλό και άνοιξε η πόρτα. Και μπαίνει ένας μέσα.
1: Πού, από την πόρτα?
0: Από τους επιβάτες. Και τι κάνει, πατάει λέει το τέτοιο και το αεροπλάνο και χάσει τα γράδα του και πατάει λέει
1: και
0: ένα, σηκώνει ένα τέτοιο και σώζει την κατάσταση. Και το ρωτάνε μετά, ήρωας αυτά, Στεφάνια, παπαράτσι πήγα να πω, όχι, με μπάντες και το ρώτησαν.
1: Πού
0: το ήξερες αυτό? Είχα δει λέει τη σειρά, το αεροπλάνο, κάτι τέτοιο, μια σειρά με αεροπλάνα. Βλέπεις? Μπορεί δηλαδή εγώ με αυτά που έχω δει μέχρι βρε και την γάτα μπορώ να εκπροσωπήσω με επιτυχία.
1: Θες να ταξιδεύουμε μαζί. Πες μου τι έχεις μάθει.
0: Αν δεν βλέπω, δεν βλέπω.
1: Πώς κλείνει η πόρτα του αεροπλάνου, ξέρεις.
0: Επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, εγώ έχω δει μετά το ατύχημα με αεροπλάνα. Δηλαδή, άκου που μπορώ να σου φάνω χρήσιμη. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο, έτσι. Το βρίσκουν το αεροπλάνο και είναι κάτι της μοίρας του. Εντάξει. Είμαστε τυχερές, γιατί εκεί δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Τίποτα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Πέφτει το αεροπλάνο
1: δηλαδή
0: και επιβιώνουμε. Στην επιβίωση τόσα έχω.
1: Καταρχάς έχω πάει από την καρδιά μου, δεν έχεις να μου
0: έρθει. Όλοι οι υπόλοιποι, δεν θα βρει μόνο εσύ. Έχεις και μη λίγο σε βλέπω, έχεις ατομοποίηση. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι θα
0: ξέρω, έχω δει πώς να ανάβω φωτιά. Τι μανιτάρι ξέρω να σου διαλέξω.
1: Συγγνώμη,
0: να μαζέψω φώτα, να σκαρφαλώσω.
1: Στο αεροπλάνο δεν άχρηστη.
0: Χαμπάρι, δεν ασχολήθηκα.
1: Δεν θέλω να ταξιδεύω.
0: Σκαρφαλώνω σε δέντρο σαν την τζίτα. Μπορώ να ξεχωρίσω πιο πολύ αυτό τι εκείνο. Να μαζέψω αυγά από φωλιά σπάνιου πουλιού. Να σεντήσω ζεστά, να φτιάξω σκηνή, να φτιάξω φάρμακα. από τη φύση. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα έχω μάθει. Βέβαια θα είσαι πειραματός, το καταλαβαίνεις, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει πρακτική εφαρμογή, αλλά αξίζει να δοκιμάσουμε.
1: Λοιπόν, θέλω να σου ενημερώσω ότι το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη ήταν απολύτως άδειο, λέει ο δικηγόρος του. Άνθρακας ο θησαυρός.
0: Τι ήταν δηλαδή,
1: τίποτα.
0: Άρα αντιλαλώ.
1: Γιατί...
0: Άμα θέλουμε το πιστεύουμε αυτό.
1: Γιατί το έχει κλειδωμένο άρα.
0: Αλλά μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν. Μπορεί να έχει πράγματα που δεν αφορούν και προσωπικά αντικείμενα, δεν ξέρω τι, που δεν αφορούν την υπόθεση αυτή και δεν χρειάζεται να τα βγάλουν στη φόρα.
1: Ακριβώς.

0: Με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψή. Σε παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, ονομάζεται Μαρία Σεμερτζίδου. Ασχολείται με το χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης. Και υποστηρίζει ότι η ηλικία δεν αποτελεί τροχοπέδι στα όνειρα.
15: Μπράβο το κορίτσι!
14: Σερβιτορίτσα, σερβιτορίτσα.
15: Λοιπόν, στο βιβλίο του Σπένσερ για την Νταϊάννα.
14: Κι άλλα, είπε κι άλλα.
15: Βγαίνουν ωραία πραγματάκια. Το ένα λοιπόν είναι που λέει, που το ξέραμε κι εμείς, ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της Νταϊάννα ήταν ο καρδιοχειρουργός ο Χασνάτ Καν. Και τον είχε πει, ήθελε να τον πάρει και να φύγουν. Σε πάρω να φύγουμε στα Αμέρικα και να πάνε στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. Και γιατί δεν μπορούσε, δεν παίρνει και καλά στο παλάτι, ζωή ήταν ανυπόφορη εκεί.

0: και ήθελε ένα καταφύγιο και τον αποκαλούσε Mr. Wonderful.
1: Α, ουλαλαλαλαλαλα.
0: Και είχε πάει, λέει, είχαν πάει στην Νότια Αφρική και είπε ότι εδώ θέλω να μείνω, εδώ θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά μας, εδώ θέλουμε να ενωθούμε, να ζήσουμε κλπ.
1: Αφρικά,
0: πάει,
1: ναι, Αφρικά, ναι.
0: Και είχε πάρει τηλέφωνο, λέει.
1: Ναι.
0: Η Νταϊάν είχε όνειρο να εργαστεί, αυτός λέει, στο Groot Cheer Hospital στο Cape Town, όπου εκεί πέρα ήταν ένας πρωτοπόρος γιατρός κλπ. Και τον είχε πάρει τηλέφωνο το γιατρό και του είχε πει: θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να βολέψουμε κάπου τον γιατροδάκο μου.
1: Να.
0: Τον καρδιοχειρουργό μου. Και είπε, της είπε αυτός ο μεγαλοχειρουργός του Cape Town ότι θα κάνω τη μωρό Νταϊάννα μου βασίσου πάνω μου, αλλά δεν προκάμανε γιατί αυτός δεν μπορούσε, ο γιατρός της Νταϊάννα, δεν μπορούσε τη δημοσιότητα και που ήταν στο...
1: Αυτός λέει την αγάπησε πραγματικά όπως και αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν...
1: Σε ένα τρελό έρωτα μαζί του.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Για πέσει πάνω όλο το παλάτι, καλά είχε πέσει εκεί πέρα, η μπάμπο χτυπούσε το παλούκι αυτό το βασιλικό κάτω στα πατώματα και έλεγε: Ο ημέ, ξεφτυλίζει το παλάτι.
0: Ναι, και όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Αυτός δεν μπορούσε και η δημοσιότητα. Ήταν άνθρωπος δηλαδή που ήταν μακριά από τα φώτα και δεν ήθελε να βρεθεί στα φώτα. Και γι' αυτό και χώρισαν, δεν άντεχε.
1: Να.
0: Αυτή έμπαινε κρυφά στο διαμέρισμά του. Τον
1: αυτή πρέπει
0: κρυφά
1: να ήταν σεξουλιάρα, τρελή, έτσι.
0: Έλα, μορτοκόρη, νέα
1: μετά
0: κοπέλα
1: την
0: ήταν.
1: Την απογοήτευσή τη, βέβαια.
0: Ναι. Και νέα γυναίκα. Λοιπόν, οι ευχές. Ότι πήγανε δημοσιογράφοι και βρήκαν τη Μαρίνα Σταυράκη. Η οποία πήγαν τον Πατούλη, που πας βρε που θες να μου κατέβεις και στην πολιτική, να τη ρωτήσουν: πες μας τι σκέφτεσαι για την εγκυμοσύνη τη συζύγου του Γιώργου Πατούλη.
1: Καλοί άνθρωποι!
0: Μα είναι δυνατή, και είπε η γυναίκα να είναι και πολύ καλά, να είναι γερό, λέει, και καλότυχο.
1: Ναι, ναι, τι φταίει
0: άλλο
1: το παιδάκι.
0: Άλλο το λέει, άλλο το άλλο. Δεν το λέει, εγώ το λέω.
1: Τι αλλά φταίει το τώρα, παιδάκι.
0: Είπε, τα παιδιά, είπε, είναι ευλογία Θεού.
1: Ναι. Αρκεί να μην γίνονται από τον πρώην δικό μου άντρα.
0: Και αναφέρθηκε, λέει, στην απουσία του γιού της λόγω σπουδών.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο εστιατόριο Montevideo στα του Regency Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την κατάλληλη πανοραμική θέα. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός. Τι θα πει τώρα το Ελενάκι?
0: Θα πει ότι ένας από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπλευρευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Δεν είναι τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Είπες τι έγινε με τον Φίλιππο Καμπούρη που άνοιγαν εστιατόρια με τη γυναίκα του διαφημιστικές.
1: Παιδιά, τι έγινε!
0: Και μαγαζιά ρούχων που ζημιώνονται στο δημόσιο, είχαν βάλει χειρανθρώπους.
1: Για εύκα και.
0: Στο όνομα χειρανθρώπων άνοιγαν εταιρείες. Έγινε χαμός.
1: Το μπάγλα.
0: Ναι.
1: Μέσα, δίπλα στη γάκα κι αυτός.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Και ήταν αρχηγός κόμματος του Λαός. Λαός και Κολωνάκι.
0: Νομίζω ότι ήταν σε κάποιο κόμμα.
1: Δηλαδή τι έκανε, άνοιγε εστιατόρια.
0: Ναι, ήταν πρόεδρος του Λαός. Πρόεδρος του Λαός ήταν, ναι. Καλά λες.
1: Άνοιγε, για να δείτε τι καλά πολιτικά πρόσωπα έχουμε, παιδιά. Πόσο που μας ζητάνε και μας κουνάνε το δάχτυλο.
0: Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά που έγινε στο
1: ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι.
1: Άνοιγαν εστιατόρια,
0: διαφημιστικές εταιρείες και μαγαζιά ρούχων και τα.
1: Μαϊμού.
0: Ναι. Σε όνομα ανθρώπων που δεν υπήρχαν.
1: Να τα. Τα μαντάτα για τις ερευνάτα.
0: Απλά παιδιά, δεν τα κάνεις αυτά όλα. Πρέπει να έχεις κάποια βίσματα μέσα στα. Σε εφορίες κλπ.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει
0: γίνει. Ότι είναι έτσι.
1: Ο AI.
0: Ναι,
1: όλους τους πιάνει.
0: Ο AI πιάνει κάτι ψίχουλα.
1: Τι ψίχουλα, εδώ.
0: Όχι, πιάνει κάτι καπάντη ψίχουλα. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα έχουν βγει στη δημοσιότητα, αν εξαιρέσουμε αυτό που ήταν μεγάλο. Δεν έχει βγει κάτι από μεγάλες εταιρείες και από καραπλούσιους. Μπορεί όλοι αυτοί να είναι με το σταύρο στο χέρι.
1: Να.
0: Και να πιάνουν και κάτι μικρούς επαγγελματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Και ο άλλος,
0: τον Καμπούρη, βέβαια, έτσι.
1: Και ο άλλος, ο Κυραλυφής, λέει ότι είναι και αυτό σε περίεργα. Ο Βελόπουλος.
0: Ο Κυραλυφής.
1: Ναι.
0: Αυτό παιδί μου καταρχήν που λέει ότι να βγάλει μαλλιά και είναι καραφλός του. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό δηλαδή, ότι θα μας φτιάξει ένα καλύτερο αύριο και ο ίδιος υπόασχεται, διαφημίζει αλυφές και είναι φαλακρός.
0: Αλλιώ τα μαλλιά.
1: Ε.
0: Ναι. Πάντως τώρα που λέμε για τα μαλλιά, είναι κάποια προϊόντα μια συγκεκριμένη εταιρεία, κατάλαβες ποιας φαντάζομαι, που είναι, παιδιά, για τα μαλλιά ειδικά συγκλονιστικά. Πήρα κι εγώ. Πήρα κι εγώ και έβαλα.
1: Εννοείς το Osan Skin Hair Niles Booster της δικής μας εταιρείας. Ε?
0: Αυτό δεν είναι για νύχια.
1: Είναι και για νύχια και
0: nails, ναι.
1: Είναι για όλα. Μαλλιά. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Osan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C, όπως λες και εσύ, συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Γιατί και τα νύχια μας και τα μαλλιά μας και το δέρμα μας θέλουν ενίσχυση, παιδιά, θέλουν βοήθεια και το Osan Skin Hair Nails μας τη δίνει.
0: Είδα να έμπαρκα πώς να λέει με την Αγγελική Νικολούλη στη Μεσσηνία. Το ωραίο τρίμερο από την καλή παρέα φαίνεται, είπε.
1: Είδα να έμπαρκα.
0: Ναι, είναι από τη Μεσσηνία η Νικολούλη, απλά έτυχε να...
1: Όχι,
0: να...
1: πήγε εκδρομή.
0: Πότε ξεκινάει και η Νικολούλη, ανυπομονώ.
1: Νομίζω στις 16.
0: Να λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά ανυπομονώ.
1: Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη.
0: Τώρα είναι... Όλοι περιμένουμε την Αγγέλο, παιδιά. Να δούμε τι ωραία πράγματα θα βγάλει.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος, είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγός του, ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρήματα συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Καμπανάκι για το κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη του χειμώνα από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι θα ξεκινήσει στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά δηληστήρια με στόχο τη μείωση του κόστους. Επεσήμανε ότι η κρατική βοήθεια για την υποστήριξη των νοικοκυριών με τους λογαριασμούς ενέργειας πρέπει να στοχεύει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Την ανάγκη νέων μέτρων, εάν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεψε στους συναδέλφους του, που είναι αρμόδιοι, αφισιπήρωσε μάλιστα πως εάν συγκρίνει μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Στα 550 με 600 ευρώ το μεσοσταθμικό μίσθωμα για ακίνητα έως 50 τετραγωνικά, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως είπε, για μεγαλύτερα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια στα νότια προάστια, το μεσοσταθμικό ενίκιο είναι πάνω από 800 ευρώ. Σημείωσε πως για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής μετά το 2000, η αύξηση από το 2022 έως το 2026 είναι 39,9%. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν σε συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Κεραπετρίτη, θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στυπνικά. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από το σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη 6 το πρωί, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Η ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας, η διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, η ανάπτυξη των ενεργειακών διασυνδέσεων και η περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων της δεύτερης τετραμερούς υπουργικής συνάντησης για την ενέργεια και τη διασυνδεσιμότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε: «Οι χώρες μας αντιμετωπίζουν καθημερινά την ίδια μεγάλη πρόκληση να εξασφαλίζουν οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τους. Η περιφερειακή ενεργειακή διασύνδεση και συνεργασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας. 7 μαθητές τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων σοβαρά, σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκ Σαχίλ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς μεταξύ μαθητών και ένας από αυτούς επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλους μαθητές. Ένας 75χρονος καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό στον Αυλίων Αεροπού, λόγω απρόβλεπτης κίνησης του οχήματος μετά από λύση του χειρόφρενου. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία ενοφύτων. Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Χαράλαμπος Λικούδης, που παρέστηκε νωρίτερα στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου από τις αρχές, τόνισε πως δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα. Ήταν μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά έγινε η διαδικασία για να τελειώσει όλη αυτή η παραφιλολογία. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε το 2χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην σύζυγου του και του συντρόφου της στις 2 Οκτωβρίου στο Λαύριο. Ο κατηγορούμενος πέρασε σήμερα το κατόφλι του ανακριτή και απολογήθηκε για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας καθώς και για 4 πλημελήματα. 3 συλλήψεις νεαρών ατόμων ηλικίες 18, 19 και 20 ετών για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα σε ακοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στον οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφησε τις θετικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στην περιοχή της Ούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις φωτογραφικές μηχανές. Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Στη διεθνή ενημέρωση, στον Βελγοαμερικανό Φράνσις Χάλεζεν απονέμεται το Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στον παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς του NBA. Ανοιχτό το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένου, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24.
2: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,55% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027.
2: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
4: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
3: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
4: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
3: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
5: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
6: Πες στον κόσμο τι μασουλάς, μαρτυρήσου τώρα.
7: Τι, σε κοφρετούλα.
6: Ναι, είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία? Και τώρα.
7: Τώρα με πιάνει τρεις.
6: Α,
7: όχι πάντα όμως, αλλά τώρα ήθελα να. Και χθες πήρα μία.
6: Ναι.
7: Ναι. Μ' αρέσουνε.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν.
6: Μασάζ την ψυχή είναι αυτά.
7: Ναι, παιδιά, είναι pampering.
6: Λοιπόν, η αραβωνιάστε η Τζόζεφιν. Μη με ρωτήσεις ποιον, δεν ξέρει ούτε η
7: ίδια.
6: Δεν
7: είναι με τον Νίνο, παιδί μου.
6: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιος θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
7: Αλήθεια τώρα.
6: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
7: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάκτου οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν το μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
6: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρύο.
7: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα. Σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
6: Θα μπαινε εσύ στη θάλασσα.
7: Αλλά εγώ δεν μπαίνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοιτάξει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Μπήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε. Και είμαι η κυρία, δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πετάει νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
6: Τι να βάλουν,
7: κέρματα.
6: Κέρματα.
7: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα 4 παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Του έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι.
6: Σπατάλη νερού,
7: οι άσκοποι κατανάλωση νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει που χρονοντούς που έχουν.
6: Δεν όχι, ξέρω, ναι. Χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
7: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης.
6: Φωτός,
7: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο.
6: Κουνιέσαι λίγο.
7: Κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
6: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
7: Σε ένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που τα έκανα. Μετά πρέπει να σφουγγαρίσω, δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνει, για να ανάψει το φως.
6: Και τα χέρια σου, αν κουνήσει, ανάβει.
7: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση, δηλαδή, να πλύνει τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονοτέτοιο που έχετε βάλει.
6: Ξαναβάλτα!
7: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
6: Λες,
7: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
6: Στις χέρες, στις παραλίες γίνεται μεγάλη σπατάλη ναι. Νερού, παιδιά.
7: Ναι.
6: Ε?
7: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα. Γιατί πάντα βρες κέρματα. Αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
6: Το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
7: Εγώ
6: παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
7: Εγώ λούζομαι στο ντους, βέβαια.
6: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντου στο γυμναστήριο.
7: Με συγχώρησε ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι οικονομή, τα πληρώνω.
6: Ναι.
7: Είναι, τα πληρώνω αυτά.
6: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
7: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
6: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
7: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
6: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο Ρουξουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφει μετά τα Χριστούγεννα.
7: Μπράβο.
6: Καλά τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
7: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
6: Είναι να κάνει
7: κάτι,
6: δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν τους πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν τους πάνε, τα βραδινά δεν τους πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξυφίξουρα.
7: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω τι ανανέωση έκανε. Και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου. Που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
6: Ναι.
7: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας που επίσης έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του, είπε ότι μία φορά που.
6: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φορά.
7: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία, ήμουν παραγωγός μιας ταινίας με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγουντ. Ήταν κάποιοι, λέει. Πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
6: Τα είχα πιει,
7: λέει, εγώ λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, το 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδε με τρυφερά ανθρώπινα. Σαν να χάιδε με το παιδί της.
6: Και αυτό ζήλεψε.
7: Αλλά εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα, πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχει πάρει και βάλ την στον από αυτό.
6: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
7: Έμεινε η άλλη.
6: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
7: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο, λέει, πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίος είχε ακούσει τι είχε συμβεί και είπε: πάρε τηλέφωνο, τσακίσου και πάρε τηλέφωνο και πες συγγνώμη.
6: Όχι,
7: και ήταν απαράδεκτος, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη μπαρτών και από τότε, λέει, ευτυχώς, λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ, λέει, παρέμεινα φίλος με αυτόν, αλλά η Τζούλια, λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν.
6: Εντάξει, τώρα.
7: Δεν βλέπε, λέει, και έκοβε μίλη ρόδα. Ναι, ναι. Είναι βέβαια.
6: Σου λέει, είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος. Ναι.
7: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
6: Τι μετά.
7: Μετά από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν είχε πάει.
6: Για απεξάρτηση.
7: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τη έχει περάσει αυτή.
6: Μεθυσμένος τα έκανε.
7: Έξε, πώς τη λέγανε τη γυναίκα του
6: Κόλτσα. Κάθριν Ζέτα Τζόνς.
7: Αυτή τη έχει περάσει.
6: Πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
7: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγά γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Άλλη μπορεί να θέλει.
7: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
6: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
7: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
6: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Να πούμε κάτι για τη Vodafone.
7: Να πούμε.
6: Για να δούμε τι θα πούμε για τη Vodafone.
7: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι να κάνουμε τώρα, σου έχουμε λύσει. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
6: Λοιπόν, υπάρχει μία κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορώ στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις?
7: Τι?
6: Κλινική οργασμού.
7: Θέλω.
6: Τι
7: Λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
6: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
7: Ναι.
6: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
7: Ναι.
6: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
7: Να τα!
6: Και είπε.
7: Να τα πικάντικα, ναι.
6: Ναι.
7: Και τι του είπε αυτή.
6: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
7: Χωρίς τη διείσδυση.
6: Ναι.
7: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
6: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
7: αυτό
6: χρόνια.
7: Προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί.
6: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
7: Τι λες τώρα.
6: Ναι.
7: Δεμένο ζευγάρι.
6: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
7: Μα είναι δυνατόν, παιδιά που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να το βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό. Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση. Που αρχίζει και ρωτά τη Σούκαρη και αν ήταν καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι
6: μου έκανε. Δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
7: Πώ απελευθερωμένο να είσαι. Πιάτσε, άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει ρε παιδί μου. Σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει, που σου συμβαίνει, δεν είναι αφηγηνή. Θε δηλαδή να βάλει κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν. Βέβαια αυτή, ένα λεπτό. Αυτή. Δεν ήρθε σε οργασμό με δίσδυση, ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αφού το ξέρουμε και εμείς το κάνουμε με χαιρετίσματα.
6: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
7: Είναι με δίσδυση το πρόβλημα τώρα. Χωρίς δίσδυση, μου α, καλά. Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές.
6: Να σου πω.
7: Έλα.
6: Αρχή σεξουαλική εκπομπή έγινε.
7: Σιγά μωρέ μου, πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό. Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν, είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς δίσδυση, χίλιοι τρόποι. Χίλιοι και ένα, θα γράψω βιβλίο. Χίλιοι και ένα τρόπο να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το.
6: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνει πελούσια.
7: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
6: Θα έχει στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
7: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
6: Εκεί θες,
7: ε. Ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαράγε καθόλου.
6: Εκεί θα κάνει και σεξ.
7: Μονπελιέ, ναι, θα έχει όχι department εκεί μετά, γιατί είσαι Μονπελιέ εμότησες.
2: Η ώρα είναι 3:15.
8: Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
10: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύντομο.

0: Πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λες, για πες. Μου λες σε μια πτήση στην Θεσσαλονίκη, μπαίνει ο κόσμος, κάθεται στα καβίσματά του, απογειώνεται το... το αεροπλάνο και ένας 57χρονος κύριος ο οποίος βαρέθηκε να το πω, δεν είχε τι να κάνει να το πω.
7: Είχε κάψεις να το πω.
6: Είχε κάψεις να το πω. Έβαλε, 57χρονων έτσι, έβαλε, άνοιξε το λάπτοπ του, είχε κατεβάσει μια πολύ ωραία ταινία πόρνο στο κινητό του.
7: Και με ήχο, με ήχο ή φορούσε ακουστικά. Παιδιά δηλαδή, ναι. Αχ βάχτη σου κάνω τι μου κάνεις και τέτοια.
6: Και αυτό το λιγότερο. Και επειδή φτιάχτηκε με αυτό που έβλεπε.
7: Χούφτο στη διπλανή.
6: Όχι, ξεκίνησε να παίζει μπαλίτσα μόνος του. Μέσα στον κόσμο.
7: Παιδιά δεν
6: και
7: πάμε καλά.
6: Και και χουχουχού και αυτά και όλο το έκανε τώρα σε μέχρι τέρμα να σου το πω έτσι.
7: Και, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
6: Στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη σου λέω.
7: Πού ήμασταν εμείς καλέ.
6: Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό να σου πω το τραβάς βίντεο, το ανεβάζεις και λες συμβαίνει τώρα.
6: Έλα παιδιά όχι.
7: Και να δείτε πώς από τις 32.000 πας. 40.000
6: χάλια, χάλια. Ναι. Τραγικό. Και εννοείται ότι με το που προσγειώθηκαν το μπαγλαρώσανε.
7: Με τις μέρες ήτανε ή
6: δεν ξέρω, για προσβολή γενετής αξιοπρέπειας, παιδιά. Έξω, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Όπως διάβαζα, που διάβαζα ότι κάποιος άλλος δάγκωσε.
7: Δάγκωσε.
6: Δάγκωσε σε μία πτήση του συνεπιβάτες του.
7: Να σου πω, μη με τρομάζεις και δεν θέλω να ταξιδέψω.
6: Μια μου λες μου
7: για τα εγκλήματα που γίνονται εκεί πέρα μέσα στα αεροπλάνα. Επειδή μας δέρνει μεγάλη τρέλα, σε λίγο παιδιά θα μας κάνουν και ψυχολογική ανάλυση για να μπαίνουμε στο αεροπλάνο.
6: Πρέπει, παιδιά,
7: είναι επικίνδυνο. Φαντάσου ένας τρελός τώρα να αρχίσει να σε χαστουκίζει, να κάθεται δίπλα σου και να αρχίσει να σε κλωτσάει.
6: Παιδιά, παιδιά δεν ταγκώνουν, κλωτσάνε, χαστουκίζουν. Ο άλλος πει, γίνονται μέχρι αεροπειρατείες. Αυτό με τον ναυνανισμό μου φάνηκε το πιο light, φαντάσου. Δηλαδή τι έχουμε ακούσει.
7: Που είναι τραγικό κι αυτό. Η αεροσυνοδή τώρα με το καροτσάκι.
6: Μα καταλαβαίνει.
7: Τι θα πάρετε.
6: Φαντάσου,
7: και να είναι ο άλλος να.
6: Φαντάσου τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα του παιδί μου. Και ήταν ο άλλος και είχε βάλει πορνό και έβλεπε άλλος και το πορνό δίπλα. Και είχε αναχείρα στο εργαλείο. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει
7: και πώς να φωνάξει την αεροσυνοδό, να τον βάλει σε τάξη.
6: Να φωνάξει την αεροσυνοδό,
7: του παίρνουν. Τι του κάνει.
6: Του παίρνουν, τον μπλένουν καταρχήν, φαντάζομαι.
7: Του παίρνουν τα χέρια. Φοράνε το βραγί.
6: Και τον περιμένει η αστυνομία στην προσγείωση.
7: Δηλαδή, είμαστε σοβαροί.
6: Δηλαδή, αν είναι
7: τι πράγματα είναι
6: τώρα,
7: αυτά.
6: Μέσα στο αεροπλάνο. Να ήταν πρώτη θέση, να ήταν μόνο του, να ας κάνει ό,τι θέλει.
7: Γιατί και πρώτη θέση είναι αν τα καθίσματα έχει διπλανό.
6: Όχι ενώ που είναι. Λέω τώρα τη υπερατλαντικά που είσαι αυτό με δικό σου κρεβάτι.
7: Γιατί μπορεί να κάνει και σεξ εκεί.
6: Φαντάζομαι πως ναι.
7: Τώρα ένας είναι
6: φίλος μου είχε πάει υπερατλαντικό που το είχε πληρώσει η εταιρεία Και μου λέει τέτοιο πράγμα, μου λέει, δεν έχω ξαναζήσει. Ήταν, είχα, μου λέει, ήμουν σε μια καμπίνα μικρή, με δικό μου κρεβάτι, λέει, συγκλονιστικό, με τηλεόραση και τέτοια, και δεν κατάλαβα, λέει, το ταξίδι. Ήμουν σαν να στην καμαρά μου.
7: Ναι, αλλά άμα έχει κενά, ρε παιδί μου. Βέβαια, όταν είσαι ξαπλωμένος, όπως και όταν έχει θάλασσα στο καράβι, δεν το αντιλαμβάνεσαι τόσο πολύ όταν είσαι ξαπλά.
6: Κάνε ναι και με το πιτζαμάκι σου τώρα στο υπερατλαντικό, που παρά ναι, στο κάβισμα δεμένος και να κοιμάσαι καβιστός.
7: Άκουσες για ένα μία πτήση της British Airways που έχασε 24.000 πόδια σε 5 λεπτά. Καλά.
6: Όλα εντάξει, καλά πήγαν στο τέλος.
7: Στο τέλος πήγαν καλά, αλλά.
6: Καλά, αν ήμουν εκεί μέσα εγώ.
7: Τι. Θα μύριζε καλά κάτι η ατμόσφαιρα, ε.
6: Άστα.
7: Τι.
6: Θα ήμουν πρώτη που θα ουρλιάζα καταρχήν. Θα δει να τον τόπο. Όχι, θα ντρεπόμουν. Θα λέγα δεν πρέπει να ουρλιάξω. Πα καλά. Γιατί, γιατί εσύ φαντάζεσαι ότι δεν ουρλιάζαν όλοι.
7: Σίγουρα.
6: Καταρχήν δεν μου έχει τρίξει τα κύθρα σου, λέω, που είχαμε απλά και ένα αέρο. Το είχαμε 20.000 πόδια. Να. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο να προτείνουμε.
7: Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνία. Πώς λέγεται,
6: Αντί καληνύχτας.
7: Λοιπόν, έχουμε τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Μάνο Χατζημανόλα, στα κακά κορίτσια. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, τι κάνετε,
7: τι δροσερή φωνή είναι αυτή, τι κεφάτη, τι γεμάτη ενέργεια.
0: Έτσι, είναι λίγο φθινοπορεινή, λίγο ηλιόλουστη.
7: Λοιπόν, κύριε Χατζημανόλα, υπάρχουν οι καληνυχτάκηδες, όπως λέμε, οι άντρες, που είναι, ξέρεις, περιμένεις κάτι άλλο.
6: Και δεν γίνεται ποτέ. Ναι.
7: Και δεν γίνεται ποτέ. Εσείς είσαστε ωραίος καληνύχτας, η αλήθεια είναι.
6: Γιατί θα μας πείτε κάτι άλλο αντικαληνύχτας.
0: Εμείς ξεκινάμε μια επανάσταση των αντικαληνυχτάκηδων, και όχι μόνο ανδρών και γυναικών, οι οποίοι σκοράνουν στον ύπνο, όπως θα ευχόταν ο αντικαληνυχτάκηδας να σκοράρει κάπου αλλού.
7: Λοιπόν, να πούμε πώς ξεκίνησε η ιδέα καταρχάς, γιατί έχετε, ναι, είσαστε πολύ επιδραστικό στα social media.
0: Να είστε καλά, εύχομαι για καλό. Ξεκίνησε από μικρά βραδινά κείμενα που μοιραζόμουν στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως...
7: Ένα λεπτό, ξεκίνησε από τον COVID. Πείτε την ιστορία όπως είναι.
0: Μπράβο. Ναι.
7: Στον COVID λοιπόν τι πάθατε.
0: Εκεί που έπαθα υπνία, έπαθα.
6: Καταρχήν, συγγνώμη, να πούμε ότι είστε και ψυχολόγος, σωστά, ψυχοθεραπευτής, καλά, σωστά τα λέω.
0: Με άδεια εκτός από συγγραφέας. Και 16, καλά, συγγραφέας, θα χαιρόμουν να με αποκαλέσετε από το δεύτερο βιβλίο και μετά.
6: Εντάξει.
0: Γιατί εντάξει, αυτή η απόπειρα πρέπει να έχει και συνέχεια για να δικαιολογείται την ιδιότητα. Με συγκίνησαν λοιπόν κάποια βιντεάκια τα οποία αναρτούσα έτσι απλά αντί καληνύχτας και μια ευχή, μια έτσι ποιητική διάθεση για να παραχωρήσει όπως ανάμεσα στις γραμμές με ποιητική αδεία κάποια νοήματα που θα έθετε ο ίδιος ο ακροατής ή τέλος πάντων...
7: Ένα λεπτό. Θεατής. Πήγαμε στον COVID και ξαφνικά πήγαμε σε παράδρομο. Στον COVID λοιπόν...
0: Στον COVID είμαστε ακόμα.
7: Ναι, και πώς ξεκίνησε ότι... το πρώτο βίντεο. Πώς ξεκίνησε η πρώτη επικοινωνία με τον κόσμο.
0: Μα ένας άνθρωπος που θέλει να βγάλει κάτι και να το μοιραστεί, πρωτίστως, αν κάνει σωστή δουλειά και δεν υποκρίνεται, προσπαθεί να θεραπεύσει τον ίδιο, να καλύψει δική του ανάγκη. Οπότε εγώ για να μπορέσω να συνδεθώ, ξέρετε, τότε ήμασταν κλεισμένοι μέσα.
6: Βέβαια, βέβαια.
0: Οπότε για να μπορέσω να συνδεθώ και υπήρχε μια κοινή εμπειρία, η αίσθηση ότι τώρα που είμαστε όλοι κλεισμένοι μέσα υπάρχει κάποια ισότητα, όχι αυτή που παραγγείλαμε ή που ευχόμασταν ή που ιδεολογούμε γύρω της, αλλά μια τέλος πάντων πραγματικότητα από κοινού. Και εγώ ήθελα απλά να πω, να εκφράσω, επειδή γνώριζα ότι περισσότεροι βιώναν το ίδιο, ότι ρε παιδί μου δεν είσαι μόνος σου, ότι μπορεί να βλέπεις τα τέσσερα του βάρια, αλλά πέρα από αυτά όλοι βλέπουμε αυτά τα τέσσερα του βάρια και αυτό δημιουργεί μια συλλογικότητα, μια συνείδηση η οποία διέπεται από αυτές τις συνθήκες. Βεβαίως μετέπειτα μου επιτρέπετε να φύγω λίγο σε παράδρομο από την πανδημία, αυτή η συλλογικότητα υπάρχει πάντα ασχέτως συνθήκων. Όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα στον πυθμένα μας και ας είναι ψευδέστηση ότι είμαστε άτομα. Είμαστε σύνολα ακόμα και να μας κλείσουν σε μπουντρούμι ή να μας βγάλουν σε κορυφές βουνών με πρόβατα τριγύρω. Πάλι έχουμε φωνές μέσα μας. Είμαστε φτιαγμένοι από τα πρόσωπα που συντέλεσαν για να δημιουργηθούμε, να φτάσουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε ήταν η επιθυμία μου να δώσω διάρκεια σε αυτήν την συνάντηση, αυτό το κοινό νόημα. Με έναν ήρεμο, έτσι χειροπιαστό τρόπο. Και αυτά, χωρίς να περιμένω, γιατί έχω και αυτό το τη λόξα ότι εγώ σε επιστημονικά ορμόμενος θα θέλω να δώσω έτσι πιο συγκροτημένη, πιο ημερήσια καθοδήγηση στο ακροατήριό μου, τα είχα κάπως, δεν περίμενα και πολλά από έναντι καληνύχταση. Θα είσαι που έπιον τον αυτό μου, λέω τώρα εσύ τι είσαι, ποιητής. Κι όμως αυτά είχαν, άγγιξαν τον κόσμο.
7: Τι είναι αυτά, κάπου υπάρχει ένα κενό. Γράφατε ιστορίες και τις λέγατε στον κόσμο.
0: Κοιτάξτε, μέσα από την αφήγηση μπορεί κάποιος να συνδεθεί πιο εύκολα παρά να του αραβιάσεις μια σειρά από κανόνες, έτσι, και τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
7: Άρα φτιάξατε στα social media μια σελίδα και μέσω αυτών επικοινωνούσατε κάποιες ιστορίες.
0: Μέσα από τα social μου έκανα κάποια βίντεο εκλαήκευσης, έτσι όπως το ονοματίζω, της ψυχολογικής επιστήμης. Αυτό θεωρώ ότι είναι χρέος κάθε ειδικού. Αλλά μέσα εκεί πετούσα και ένα κάτι πιο ποιητικό, του ενός λεπτού, του ενάμιση λεπτού. Και αυτά είχαν πολύ μεγάλη απήχηση, ίσως μεγαλύτερη από αυτά τα βίντεο που ήθελα εγώ έτσι να έχουν απήχηση. Οπότε καθοδηγήθηκα κατά μία έννοια, κατά τη σημαντικότερη ίσως, να βάλω αυτά τα ποιηματάκια, αν θέλετε, ή τέλος πάντων έτσι αφηρημένα λόγια σε βιβλίο.
7: Γιατί πιστεύετε ότι είχε τέτοια ανταπόκριση αυτή η ποιητική σας πλευρά?
0: Είμαστε άτομα που διψάμε για νόημα. Και αν υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα ερεθίσματα που μας έρχονται απ' έξω της πληροφορίας είναι γεμάτα νόημα, δεν μπορεί το νόημα του άλλου, και ας είναι το καλύτερο, και ας είναι γραμμένο σε πλάκες, πώς το λένε, που τις έχει γράψει ας πούμε κάποια ανώτερη οντότητα. Αν εμείς δεν τις εστερνιστούμε, αν δεν τις βιώσουμε, αν δεν ατυχήσουν μέσα μας, δεν έχουν ζωή μέσα σε έναν άνθρωπο. Οπότε...
8: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
9: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
8: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
9: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
8: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
9: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
8: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
9: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
8: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
9: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Μέσα ο ψυχολόγος, μέσα από το γραφείο του. Οπότε αυτό εμένα μου προξένησε μια διερευνητική, με έβαλε σε μια κατάσταση διερεύνησης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποια είναι η πραγματική ανάγκη εδώ που έχουμε και που έχω και εγώ φυσικά? Δηλαδή τυχαία, και δεν συμβαίνει τίποτα τυχαίο, μπήκα, άγγιξε αυτό το νεύρο. Και εκεί πέρα άρχισε να εξελίσσεται μάλιστα και το ύφος μου, η φωνή μου στα social από τότε. Όπου έβγαινα απλά να αναρτιάσω κάποια γνώση, λες και θα έπρεπε να μετακαινωθεί, δηλαδή να περάσει συστημένη σε κάποιο, τον εγκέφαλο κάποιου άλλου, και αυτός αυτομάτως ή τέλος πάντων σταδιακά να μπορέσει να θεραπευτεί ή να φτάσει πιο κοντά στο σημείο που θέλει να φτάσει, που είναι η ανία της θεραπείας. Όμως δεν γίνεται έτσι, ούτε καν στα σχολεία. Χθες ήταν η μέρα των εκπαιδευτικών, η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών. Οι έρευνες μας δείχνουν ότι όσο η ακρίβεια της πληροφορίας και της μεταφοράς αυτής, της μετάδοσης αυτής, δεν πιάνει μπάζα μπροστά στην προϋπόθεση ότι τον άλλον τον βάζει σε μια διαδικασία να λύσει ένα μυστήριο, να δει μια αντίθεση, να τυραννιστεί μπροστά σε ένα δίλημα. Αυτό είναι που ανοίγει τους πόρους της γνώσης και μετά έρχεται η ακρίβεια της πληροφορίας που θέλει να δώσουμε, που θέλει να δώσει ο κάθε, να μεταδώσει ο κάθε καθηγητής. Οπότε γενικότερα είμαστε άτομα τα οποία αισθανόμαστε πρωτίστως πριν να είμαστε σκεπτόμενα.
7: Οι αναρτήσεις σας γίνονται πάντα βράδυ?
0: Όχι, γίνονται και πρωί. Το πρωί είμαι βέβαια πιο ενεργός, είμαι λίγο περισσότερο, έλα πάμε, έχω μια προπονητική έτσι τάση, αλλά επειδή δουλεύω, δηλαδή δεν είναι η δουλειά μου να είμαι επιδραστής διαδικτύου, αλλά είμαι ψυχολόγος, βλέπω ατομικά ραντεβού, κάνω συναντήσεις με συνεργάτες, οπότε τα βράδια συνήθως ήταν οι ώρες που ήθελα να μεταδώσω κάτι και θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος είναι είτε εξαντλημένος, είτε κουρασμένος, είτε είναι έτοιμος να λάβει αυτό το νόημα που του λείψε μέσα στη μέρα πριν κατεβάσει ρολά. Οπότε θεωρώ όλα
7: ήταν
0: αυτά...
7: Ήταν η πιο κατάλληλη ώρα.
0: Ναι.
7: Να σας ρωτήσω, μια και είστε ψυχολόγος, ποια είναι τα πιο έντονα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι χτυπούν την πόρτα σας σήμερα? Γιατί βλέπουμε μια κοινωνία αρκετά θυμωμένη, επιθετική, που αρέσκεται στο να διαβάζει κάθε μέρα για εγκλήματα, για ληστείες, για την κακή πλευρά της ζωής.
0: Ναι. Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, αλλά αν μπορούσα να την αποστάξω σε μερικές φράσεις, θα ήταν. Το νούμερο ένα έχει να κάνει με σχέσεις. Και εκεί προκύπτει συνήθως το πρόβλημα και η δυσκολία που μας φέρνει σε ένα ψυχοθεραπευτικό χώρο. Ή να μας κάνει να πάμε στο βιβλιοπωλείο και να... στο τομέα της προσωπικής βελτίωσης. Είναι οι σχέσεις. Αλλά πίσω από τις σχέσεις υπάρχει ο φόβος του ότι δεν ανήκω, ότι δεν αρκώ. Και τι σημαίνει αυτό? Ο φόβος μη συμπερίληψης. Αυτό που λέμε έτσι και το γελάμε, το FOMO, Fear of Missing Out, είναι ο κεντρικότερος φόβος που μας δυναστεύει στις μέρες μας. Πλέον έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι της επιβίωσης, έτσι. Βέβαια, καμιά φορά το χρησιμοποιούμε σε δικαιολογία. Τι κάνεις, εργάζομαι πρωί-βράδυ, γιατί κάποιος πρέπει να δουλέψει για την οικογένεια ή για να συντηρηθεί. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ζωή που δεν νιώθουμε ότι ζούμε. Ότι νιώθουμε ότι η ζωή είναι αλλού. Και είναι όντως αλλού, γιατί είμαστε όλοι ανεξαιρέτως ιδρυματοποιημένοι στις μέρες μας. Καλώς, γιατί έχουμε τα εφόδια μιας τεχνολογίας που εν μέρη θέλει να μας προοδεύσει. Αλλά είναι σαν να λέμε το αυτοκίνητο, μας βοήθησε να πάμε πιο μακριά, να έχουμε μια ελευθερία κινήσεων. Ναι, αλλά αν κινείσαι μόνο τα πόδια σου, τα χρησιμοποιείς για τα πεντάλ του αυτοκίνητου, τότε δεν θα πας πολύ μακριά. Έτσι, η υγεία σου θα έχει τις χέρειες και κάποια στιγμή δεν θα παίρνεις ούτε το αυτοκίνητο ή δεν θα μπορείς ούτε τα πεντάλ να λειτουργείς. Άρα, σε απάντηση σε αυτό που μου λέτε, οι σχέσεις. Και όταν κάνω ένα βίντεο για τις σχέσεις, να πάρει οργή, έχει μεγαλύτερα likes και γίνεται πιο viral. Αλλά από εκεί από πίσω.
7: Κρύβονται
0: άλλα τα οποία είναι πιο ουσιώδη και είναι και μάλιστα και πιο ωραία να ασχοληθείς μαζί τους. Γιατί πρέπει να δουλέψεις λίγο τον εαυτό σου, όχι πριν βγεις να συσχετιστείς, αλλά παράλληλα. Δηλαδή, σαν να λέμε, όταν κάνεις ένα διάλογο, μάλιστα, αν σκέφτεσαι ότι θα πεις μετά, σώθηκες. Πρέπει να ακούς. Να μπορείς δηλαδή να διαμορφώνεις, πραγματικά να ακούς τον άλλον και να διαμορφώνεις μετά την όποια σκέψη σου για να τη μοιραστείς.
7: Κύριε Χατζημανολά, σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
7: Φιλάκια.
0: Μια χαρά.

0: Η Ναόμη βρέθηκε στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι.
1: Η Κάμιλ, η Κάμιλ.
0: Βεβαίως, και πήρε ψεκαστήρι και άρχισε να ψεκάσει το ποδήλατο. Είχε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Και πήρε και έχει μανία με τα μικρόβια. Έβαλε γαντάκι. Και έτσι όπως ήταν εντυμένη, κουκλάκι ζωγραφιστό, έβαλε το πλαστικό το γαντάκι και. Πήρε και ένα εκεί πέρα σφουγγαράκι, κυριολεξία, ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Βόρεια Κορέα. Τρομερό πρόβλημα, γιατί ο Κιμ Γιούγκ, ο Κιμ Γιόγκουν έχει πάρει πάρα πολλά κιλά. Έχει ξεπεράσει τα 140.
0: Τι!
1: 140 κιλά.
0: Είναι έτσι το μαλλί με την κορίστρουλα.
1: Έχει γίνει αυτό το γλυκό, το αγόρι, το βιτσιόζικο που σκοτώνει κόσμο με ενέσεις.
0: Να πάει να κάνει μουντσάρο.
1: Λοιπόν,
0: να φωνάξει μια cheerleader.
1: Άκου, έχει αδυναμία λέει στο φουαγκρά και το χαβιάρι.
0: Καλά, εκεί πέρα δεν είναι κομμουνιστές.
1: Καταρχήν, γελάω. Που για τον κόσμο είναι αυτά, δεν είναι για τους ηγέτες. Να σε ρωτήσω, το χαβιάρι παχαίνει. Εγώ νομίζω ότι δεν παχαίνει το χαβιάρι.
0: Περίμενε, πόσα το χαβιάρι δεν το τρως και το βάζει σε ψωμάκι.
1: Ναι, πόσα ψωμάκι σε φραγκιόλα το έβαλα. Αυτό θέλει μικρά ψωμάκια.
0: Αυτό καταλαβαίνεις... θέλει και το βουτυράκι του, καταλαβες. Ναι. Με το βουτυράκι είναι ακόμη πιο ωραίο το χαβιάρι.
1: Να μην στα πολυλογώ, επειδή ανησύχησαν πάρα πολύ, μη χάσουν τέτοιο κελεπούρι, τέτοιο ηγέτη, τέτοιο αστέρι.
0: Έρχεται ο γιος του από πίσω, μου το πει η κόρη του. Είναι κόρη, τρελόγκα κι αυτή.
1: Έτσι θα είναι, αφού έχει μεγαλώσει το κορτάκι και το κακόμενο κι αυτό. Λοιπόν, του κάνανε εξετάσεις και βγήκε.

0: όλα για τα λεφτά. Λοιπόν, είναι και η Ιβάνκα μαζί του. Η Ιβάνκα θεά, έτσι.
1: Κούκλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κούκλα. Ωραία φτιαγμένη. Να τα λέμε. Λοιπόν, από την άλλη, η Μέγαν Φόξ, θυμάστε τη Μέγαν Φόξ.
0: Ναι,
1: η Μέγαν Φόξ, σε πληροφορώ, εμφανίζεται με εφαρμοστή κόκκινη ολόσωμη φόρμα και ενσαρκώνει το ίδιο το φάρμακο το οποίο διαφημίζει. Που τι άλλο θα κάνει, το φάρμακο αυτό βοηθά για τη κύβηση λειτουργία. Επειδή το φάρμακο είναι ένα κόκκινο χάπι.
0: Ναι, ντύθηκε στα κόκκινα.
1: Ντύθηκε στα κόκκινα.
0: Δηλαδή, αν διαφήμισε προφυλακτικό, θα μπαίνει μέσα σε ένα προφυλακτικό και θα περπατούσε.
1: Μάλλον.
0: Ή θα το φορούσε για καπελάκι στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά μας δουλεύουνε.
1: Και έτσι γράφουν από κάτω, εσύ είσαι το φάρμακο για τη θετική λειτουργία.
0: Τι λέει, ρε φίλε, πόσο χρόνο είναι. Τι γράφει.
1: Ετοιμάζουμε σπαλιάρα για την ερμηνεόπαυση. Λοιπόν,
0: παιδιά, αρκεί να πέφτουν λεφτά, δηλαδή αυτές οι στάρ κάνουν ό,τι να είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα, ντροπή.
1: Ω, περίμενε, όπα. Να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Η αισθητική λειτουργία είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Άλλος, πρέπει να μην μπορεί να...
0: η Μέγαν Φόξ να το λύσει.
1: Όχι, η Μέγαν Φόξ βάλουν μια σεξι γυναίκα.
0: Εκατομμύρια ροτσιδάκια δεν μπορούν να κάνουν λάθος.
1: Η Μέγαν Φόξ, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή διαφημίζει το φάρμακο.
0: Ναι.
1: Έβαλανε μια σεξι γυναίκα. Τι θα βάλουν να διαφημίζει το φάρμακο τώρα.
0: Καλά, ας βάλουν μια πιτσίρικα που βάλανε την.
1: Είναι αυτή.
0: Εμινόπαυση, welcome.
1: Μα ρε παιδί μου, αυτοί που έχουν θετική λειτουργία συνήθως είναι από μια ηλικία και πάνω. Οπότε σου έβαλε μια συνομιλική η οποία κρατιέται καλά όμως.
0: Αυτοί που έχουν πρόβλημα θέλουν και πιτσίρικες. Αυτό είναι το
1: θράσος. Τι να κάνουμε, βολευτεί με αυτή τώρα. Η οποία είναι κούκλα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Καλά.
1: Και πόσο είναι πια, δεν είναι τόσο μεγάλη. Και εσύ την έβγαλε, μπάμπο την έβγαλε.
0: Δεν είναι πόσο 70. Είναι.
1: Η Μέγαν Φόξ, εξυπηρετεί με άλλη.
0: Όχι. Πόσο είναι.
1: Με ποια νομίζει εξυπηρετεί, το τάξη με τάξη με αυτή.
0: Πόσο είναι, 60.
1: Ούτε καν, περίμενε. Έχει μπερδευτεί, ηλικία. 40 ετών είναι. Έχει λυσάξει.
0: Ναι, για να τη δω. Έχω μπερδευτεί.
1: Άλλη λε.
0: Α.
1: Ποια νόμιζε το δίτη,
0: ναι,
1: η
0: ναι,
1: πέστη
0: ναι.
1: Το touch me, η Samantha Fox.
0: Samantha Fox, ναι.
1: Αχ, να το βάλουμε αυτό. Touch me, I wanna feel your body. Ναι.
0: Έτοιμη για διαφήμιση είσαι κι εσύ.
1: Είμαι έτοιμο.
0: Έλα παιδιά, κλείνουμε 30 χρόνια κακά κορίτσια.
1: Εγώ έμενα την εμπειρία από αυτή τη διαφήμιση. Να το βάλουμε το touch me. Έλα, πάμε! Όπου για την εποχή μας αυτό τώρα να μπογκάει αυτή ήταν, έλεγε η μάνα μου, Χριστέ μου, τι ακούει το παιδί μου!
0: Ναι, τι ακούει το παιδί σου. Το να ακούει είναι να τα κάνει το παιδί σου.
1: Τραγουδάρα! This is the night!
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Έχουμε και ζωντανό σοου σήμερα.
1: Έλα, touch me!

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov, η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov, πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλερ, κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Έλα, ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
12: Λοιπόν, ο Elon Musk λέει χώρισε την σύντροφό του και μητέρα 4 παιδιών του. Όπως αποκάλυψε η ίδια μετά από πολύ μια μακροσκελή ανάρτηση στο Twitter σημερινό.
11: Εξ τέρματο σεξ.
12: Την έκανα follow.
11: Ποιος,
12: τι έγινε, ο Μάς. Ναι.
11: Συγγνώμη, επειδή χώρωσε την
12: έκανε. Επιδιαστικά, δηλαδή ξύπνησε ένα πολύ. Δεν την μπορώ τώρα αυτή να άλλο με τα 4 παιδιά. Ω, αδερφάκι μου. Καθαρά από μέσα. Την έκανε, λέει, αφόλου και αυτή είπε. Είδε αυτή τον έκανε, την έκανε αφόλου και τον πήρε τηλέφωνο και του λέει. Λέω, εγώ τώρα κάνω τη συνέχεια μόνη μου. Του λέει, γιατί καλέ με έκανε αφόλου. Καλά, λέει, δε στο πάλι, χωρίζουμε. Εφηδιαστικά, δηλαδή ξύπνησε μία μέρα.
11: Μάλιστα.
12: Και βγήκε η γυναίκα και έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση και λέει τι πράγματα είναι αυτά και δηλαδή τι συμπεριφορές είναι αυτές που βιώνω. Δεν είναι ο άνθρωπος, τα
11: μάλιστα, πει. Μάλιστα.
12: Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω ότι. Το άλλο που έχουμε τώρα, έχουμε άλλη απειλή, την πνευμονική Πανόλη.
11: Α, παπα!
12: Πνευμονική λέει Πανόλη και. Πάρε κατ' όλοι.
11: Πέθανε, λέει, μία στη Ρωσία.
12: Μη μου λες.
11: Ναι.
12: Είχαμε και θάνατο.
11: Ναι.
12: Α,
11: στη
12: ναι.
11: Ρωσία, εκεί πέρα στα Μπουντρούμια. Του Πούτιν. Θα γίνει της Πουτίνας.
12: Αλλιώς το τι λένε, λέει μαύρο θάνατο.
11: Α, δεν μπορώ. Ο λευκός ύπνος, το γάλα της αϊπνίας, ο μαύρος θάνατος. Ωραίες εποχές ζούμε.
12: Παιδιά, τι γίνεται.
11: Γεμάτες σε αισιοδοξία.
12: Αν ακούσετε μεταξύ κάτι για πανόλες ή για τέτοια, λες, Παναγία μου, τι μας ετοιμάζουν. Πάλι μας βλέπω κλειδαμπαρωμένους.
11: Νομίζω ότι δεν θα μασίσουμε αυτή τη φορά.
12: Ναι, και ρωτήσατε αν υπάρχει εμβόλιο για την Πανόλη και λένε ότι
11: Εξόλης και πανόλης.
12: Αν τα εμβόλια λέει χρησιμοποιούνται τον 19ο αιώνα, δεν είναι σαφές αν προσφέρουν τώρα προστασία και γιατί εμφανίζεται σήμερα η πανόλη. Και...
11: είπαν όλοι.
12: Να μας αφήσουν ήσυχους.
11: Μας είπαν όλοι.
12: Ναι, άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχει γίνει μια έρευνα που εγώ το κάνω. Μου πεις να το κάνεις και εσύ και να το κάνει ο Μπισμπίκης και το ακροατές μας. Σας συμβαίνει όταν θέλετε να παρκάρετε. Αν έχετε το ραδιό, ακούτε μουσική στο αμάξι. Και θέλετε να παρκάρετε, να χαμηλώνετε τη μουσική.
11: Βέβαια. Ωραία. Γιατί όμως, υπάρχει εξήγηση.
12: Αυτό θέλω να πω. Οι ειδικοί δίνουν την απάντηση. Ότι ο εγκέφαλος δεν μπορεί. Πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει, δηλαδή στο παρκάρισμα. Οπότε δεν θέλει να έχει distraction. Κλαίω που με το λέω ελληνικά. Η Αμερικάνα.
11: Αυτό το λένε οι ψυχολογοί.
12: Οι ερευνητές. Οι ερευνητές, όχι οι ψυχολόγοι, οι επιστήμονες.
11: Ναι, εγώ ακούω τα μπιμπίδια.
12: Τι εννοείς?
11: Και θέλω να ακούω τα μπιμπίδια του αυτοκίνητού μου.
12: Ρε παιδί μου, όταν δεν είχες μπιμπίδια, δεν τη χαμήλωνες. Εγώ τη χαμηλώνω που δεν έχω μπιμπίδια.
11: Δεν με ένοιαζε καθόλου. Είχα αυτοκίνητο και λέω ποιος θα τον κακομοίρει, ποιον θα τον χτυπήσω.
12: Α, ωραία. Εσύ τι χαμηλώνεις.
11: Ναι, έχεις μπιμπίδια εσύ. Αν δεν έχει μπιμπίδια.
12: Είδες.
11: Μάλιστα.
12: Και βγήκε η επιστήμη και λέει ότι είναι φυσιολογικό κλπ.
11: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλά, κορίτσια.
12: Είχα κι άλλο να πω.
11: Αύριο, κράτα.
12: Να αφήσει. Θέλω να πω αύριο. Να έχουμε και ένα τέτοιο που να λέει μία γνώση. Λοιπόν, η λούφα είναι φυτό. Δεν το ξέρω όμως ότι ήταν σφουγγάρια που το αλλιεύει.
11: Η λούφα είναι που λες αυτός λούφα.
12: Δεν είναι λούφα. Η λούφα είναι φυτό η λούφα.
11: Ναι.
12: Αύριο θα σα πούμε τα υπόλοιπα.
11: Είναι φυτά όλοι αυτοί που κυκλοφορούν. Σα
12: κάνω και το National Geographic.
11: Όλοι αυτοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μα οι λουφάτοι είναι.
12: Όχι, να σου πω πώς μπορεί να το καλλιεργήσει στο μπαλκόνι σου μαζί με τα ντοματίνια. Και να έχει φουγγάρια.
11: Να έχω λούφα.
12: Να πλένει όλη μέρα και όλη νύχτα να πλένεσαι.
11: Με λε βρωμιάρα ή μου φαίνεται.
12: Όχι.
11: Το υπονόησε.
12: Ούτε καν.
11: Είσαι απλά, σίγουρη.
12: Επειδή έχει γίνει καλλιεργητή, σου δίνω μια ιδέα.
11: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4 μιλήψει κανεί για το γνωστό θα βάλουμε απουσίε. Γεια σα και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Μηνύσεις σε 18 influencers ανάμεσά τους και τράπερ έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Ο κ. Πιερακάκης, μιλώντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, τόνισε επίσης ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και ότι όποιος χρησιμοποιεί την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο θα εντοπίζεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγός του, ενώ έχουν γίνει άλλες 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται την Αδρούσα από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυράνθρωπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρήματα σωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απληρωτές. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασημότητα, επενδύσεις και τεχνολογία θα συζητηθούν στις συναντήσεις που θα έχει ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμενών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ αυτή τη φορά δεν συνδυάζει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Αυξημένα τα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ τίθενται σταδιακά από σήμερα το απόγευμα ως και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Την ανάγκη νέων μέτρων, εάν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως εάν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ανέφερε ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του Χαράλαμπος Λικούδης, που παρέστη νωρίτερα στο άνοιγμα του από τις αρχές, δεν περιείχε ούτε χρήματα ούτε έγγραφα. Ήταν μια περιττή δικονομική πράξη, αλλά έγινε η διαδικασία για να τελειώσει όλη αυτή η παραφιλολογία. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφησε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ναυστάγμου στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις φωτογραφικές μηχανές. Αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Αμερικανό Φράνσις Χάρζεν απονέμε τον Νόμπελ Φυσικής 2026 για την καθοριστική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Στα αθλητικά, αρνητικά απάντησαν οι μέτοχοι της Ευρωλίγκα στην πρόταση εξαγοράς από το NBA. Ανοιχτό το πλάνο που έχει παρουσιάσει ο CEO της διοργάνωσης, Τσου Γουένο, το οποίο προβλέπει αύξηση του αριθμού των ομάδων στις 24. Στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 1,53% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τα μισά κεφάλαια μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις έως το τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 9 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς, εμείς οι Έλληνες. Καλώς ήρθατε σε μια ημέρα όπως και η αυριανή που είναι ιδιαίτερη λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Όπως καταλαβαίνετε, και η σημερινή και η αυριανή εκπομπή θα είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένα σε αυτό και στις προεκτάσεις. Στην επίσκεψη του Ρούμπιο, στο παρασκήνιο, στις πληροφορίες, στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και στις προεκτάσεις στην ελληνοαμερικανική συνεργασία. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Θανάσης Δρούγος είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Λάβρον, καλησπέρα. Εγώ θα πω μερικά πράγματα για το Ρούμπιο, τα οποία είμαι σίγουρος θα τα εξετάσεις μετά, αλλά θέλω λίγο να τα δούμε σε ευρύτερη διάσταση. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι για πρώτη φορά μια επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στα τελευταία δύο χρόνια, που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα εκτενές τρίγωνο από την Ισλανδία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Πορτογαλία. Το οποίο δεν είναι τυχαίο, έτσι, γιατί και οι τρεις συγκεκριμένες χώρες είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι. Η Ισλανδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το τελευταίο δημοψήφισμα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές στρατιωτικές βάσεις και στη χώρα μας και στην αεροπορική βάση Κέφλαβικ στην Ισλανδία, στον παγωμένο βορρά που λέω εγώ, και βεβαίως και η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στις Αζόρες στην Πορτογαλία, στο νησιωτικό σύμπλεγμα, το οποίο ανήκει, όπως ξέρεις, στην Πορτογαλική Εδαφική Επικράτεια. Συνεπώς, έχουμε μια επίσκεψη η οποία είναι σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, χωρίς να πηγαίνει και σε άλλες γειτονικές. Πάντοτε όταν πηγαίνανε οι Αμερικανοί σε μια χώρα, ας πούμε, σκανδιναβική, πηγαίνανε και σε άλλες δίπλα, σκανδιναβικές. Mm-hmm. Όταν ερχόντουσαν σε εμάς, βάζανε και την Τουρκία μέσα. Αρέσει, δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Τώρα, στιγμή, δεν υπάρχει Τουρκία μέσα. Και βεβαίως, όταν στην Πορτογαλία, ας πούμε, βάζανε πάντα και την Ισπανία ή τη Γαλλία. Τώρα, στιγμή, είναι μόνο η Πορτογαλία. Συνεπώς, ο κύριος Ρούμπιος, στις συγκεκριμένες τρεις χώρες, μέσα σε ένα τρίμερο, θέλει οπωσδήποτε, ας πούμε, να δει τι γίνεται από πλευράς ενεργειακής, από πλευράς διατλαντικής, από πλευράς του τι γίνεται στην περιοχή, δηλαδή πιάνει τη σκανδιναβική, τη Βόρεια Ευρώπη. Πιάνει και την Ανατολική Μεσόγειο και πιάνει και τον Κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό. Άρα θεωρώ την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σημαντική, έστω και αν είναι σύντομη, γιατί από μια μέρα είναι σχεδόν πάνω κάτω, σε εμάς μια μισή μέρα με την επίσκεψή του εδώ. Να πούμε επίσης, Λάπρο, ότι όπως είναι αυτή τα πράγματα, μια συμφωνία η οποία θα υπογραφεί και την οποία δεν έχει φωτίσει κανένας, και τη λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου, είναι η συμφωνία που έχει να κάνει με την Εθνική Φρουρά, την Αμερικανική.
0: Τη Φλόριντα, έτσι.
1: Τη Φλόριντα. Αυτή τη στιγμή είναι 54 πολιτείες, όπως και οι ΗΠΑ είναι 50. Έτσι, αν βάλουμε μέσα το Puerto Rico, τα Virgin Islands, προς τον υπαθένιο νήσι, το Guam και το διαμέρισμα Κολούμπια, κάθε μία από αυτές τις πολιτείες, όχι μόνο μία, έχει και παραπάνω σχέσεις με τις εθνικές φρουρές και βεβαίως με στρατιωτικές δυνάμεις χωρών μελών συμμάχων. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν 117 χώρες από τις 193, που δεν θα πω απόλυτα ότι είναι σύμμαχοι, αλλά τέλος πάντων συνεργαζόμενοι. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι συνεταιρισμός για την ασφάλεια, αν το μεταφράζω καλά.
0: Το PFP, το Partnership for Peace, αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η Φλόριντα έχει αυτή τη στιγμή με κάποιες περιοχές, χώρες μάλλον, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, αν δεν μαπατάει μνήμη μου με τη Χιλή, αν δεν μαπατάει, αλλά ξέρω για παράδειγμα.
0: Και με την Κύπρο, και με την Κύπρο προσφέρα.
1: Και με την Κύπρο. Και με την Κύπρο και το Νιου Χαμσάι έχει επίσης με την Κύπρο, γιατί είναι και πολλοί Έλληνες εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, η μεγαλύτερη από τις πολιτείες, ας πούμε, σε εθνική φορά είναι το Τέξας. Κάπου 25.000, πάλι αν δεν μαπατάει μνήμη μου, να συγχωρηθούν τα τυχολάθη. Τα 25.000 αυτοί έχουν σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχουν σχέσεις με την Αίγυπτο κλπ. Τώρα η Ελλάδα μπαίνει για πρώτη φορά σε αυτό το πρόγραμμα. Η Κύπρος ήταν μετά το γύρισμα που είχε κάνει με τη Δύση και τις επαφές τότε όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Χριστοδουλίδης, που είναι πρόεδρος. Και συνεπώς βλέπω ότι για αυτή εδώ συμφωνία, πέραν των άλλων που είναι για αρχαιολογικά θέματα ή για οτιδήποτε άλλο νομοθετικά με τις βίζες κτλ. Θεωρώ σημείο ότι μην την υποτιμάμε και μάλιστα την ψάχνω από πλευράς έρευνας, γιατί έχω ασχοληθεί γενικώς με αυτόν τον συνεταιρισμό. Άρα στο λάβουμε υπόψη ότι.
0: Η Φλόριντα έχει κάποια ιδιαιτερότητα, διότι είναι και άλλες χώρες τις οποίες συνδέουν οι Αμερικανοί με τη Φλόριντα. Είναι πλήρης εθνοφυλακή. Από ό,τι έβλεπα, έχει αεροπορία τα πάντα, έτσι.
1: Λάβρο, ναι, είναι πλήρης εθνοφυλακή. Είναι, πούμε, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο το Τέξας. Γι' αυτό το είπα, δεν τα είπα τυχαία. Αυτή από πλευράς ανθρώπων, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν και κάποιες ώρες για μικρές πολιτείες. Όπως είναι το Vermont, όπως είναι το Maryland και τα λοιπά, που όπως είναι, αν δεις, ας πούμε, έχουν αναβαθμισμένες επαφές, οι οποίες είναι πολιτικές, έχει σημασία αυτό, είναι τεχνολογικές, έχει κοινές ασκήσεις, έχει ανταλλαγή απόψεων κλπ. Επειδή θυμάμαι στο παρελθόν με τη Γερμανία, την Ολλανδία που είχα ασχοληθεί σε ό,τι αφορά τους συνεταιρισμούς, είπαμε είναι 117 από τις 193 χώρες του ΟΗΕ. Κρατηθεί αυτό. Δηλαδή, και νομίζω και προσεχώς, Λάμπρο, θα σου δώσω και περισσότερες πληροφορίες, διότι έχει γίνει και μια έρευνα από πλευράς ΓΕΘΑ, η οποία που μπορούμε, ξέρω εγώ, να συνεργαστούμε με μια πολιτεία η οποία είναι από τις κορυφαίες και από πλευράς, ας πούμε, ψήφων και τα λοιπά, τη Φλόριντα κρίνει η πρόεδρος πολλές φορές, και βεβαίως από την άλλη πλευρά τι γίνεται σε ορισμένα θέματα που άπτονται συνεργασιών σε ειδικές ασκήσεις, σε επιφυλακής, σε, ας πούμε, φυσικές καταστροφές, να το πω τώρα μου στο μυαλό, και πολλά άλλα. Αυτό είναι το ένα, Λάμπρο. Το δεύτερο είναι ότι χθες επιτέλους Επιτέλους το λέω, δεν το λέω θετικού, ότι η συμφωνία της Μέκκας αποφασίσει μετά τα πολλά λόγια δύο μήνες μετά να ενεργοποιηθεί. Δηλαδή μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία δεν κάνει πολλά. Από ό,τι είδα, δεν ξέρω αν θα στείλει μια ταξιαρχία. Το αμφιβάλλω αν οι Τούρκοι βγάλουν πέραν της Σομαλίας και του Κατάρ ταξιαρχία ολόκληρη να την πάει στη Σαουδική Αραβία στις επιχειρήσεις που γίνονται εκ μέρους του βασιλείου, των Σαούντ κατά Χούθης, αλλά αυτό που ξέρω ότι είναι, δεν νομίζω και να χρειαστεί, γίνει παμπόνιρη η Τουρκία. Γιατί δεν χρειάζεται, γιατί είναι 11.000, όπως μου έλεγε σήμερα το πρωί, Πακιστανός συνταγματάρχης, είναι 11.000 Πακιστανοί στρατιώτες μέσα στη Σαουδική Αραβία, τους οποίους πληρώνει η Σαουδική Αραβία. Από 8 έως 13.000 πάντοτε είναι οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι 2.770.000 καταγεγραμμένοι στη Σαουδική Αραβία. Τους πληρώνουν αυτό οι Σαουδάραβες για ό,τι εργάζονται οι άνθρωποι εκεί μέσα. Άρα συνεπώς το γεγονός ότι έχουμε την Σαουδική Αραβία, η οποία πάει κάπως καλύτερα οι δυνάμεις της Ιεμένης κατά των Χούθης στην νοτιοδυτική Ιεμένη και ιδιαίτερα στις περιοχές του Ντουμπάπ και της Μόκα, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα οι Πακιστανοί θα αναπτύξουν στρατιωτική δύναμη εκεί κοντά. Από εκεί πέρα οι Τούρκοι λένε ότι μια ταξιαρχία η οποία είναι της δεύτερης στρατιάς που εδρεύει στη Μαλάτια είναι στη διαθεσιμότητα, αλλά να μεταφέρουν οι Τούρκοι και να τα κάνουν αυτά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Υλικό θα μεταφέρουν, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν ξέρω, στη μία θα φέρουν ένα ψυχοδυναμικό. Και να κλείσω με το γεγονός, Λάμπρο, ότι πέραν δηλαδή αυτής της, επειδή η κατάσταση στην Ιεμένη είναι πώς θα το πω, προβληματική, να πούμε αυτοί επιπλέον, δηλαδή έχουν κερδίσει τώρα τελευταία ορισμένα εδάφη, έχει γίνει μια ανακατάληψη εδαφών και βεβαίως από πλευράς, θέλω να πω στα ουκρανορωσικά, αλλά ένα σημαντικό είναι ένα άρθρο του πρώην Υπουργού Εξωτερικών που διάβασα τα χαράματα σήμερα νωρίς λόγω της διαφοράς της ώρας, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, του Κουλέμπα, ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή ότι αλλάζει η στρατηγική της Ρωσίας, η οποία πλέον δεν είναι να χτυπάει αποκλειστικά ενεργειακές περιοχές της Ουκρανίας, δεν είναι αυτή η στιγμή να χτυπάει κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, πηγαίνει στο να χτυπάει, στο να κάνει το βίο αβίωτο στις πόλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή τα χτυπήματα, αυτό δηλαδή το να μην είναι, ξέρω εγώ, οι πόλεις πλέον. Παλότερα έλεγες, επειδή έχω ξέρει πολλούς φίλους Ουκρανούς και λοιπά, και οι οποίοι μου έλεγαν στιγμή, είμαστε στο Κίεβο και είμαστε πιο σίγουροι. Συγκριτικά με κάποιες άλλες περιοχές, τις οποίες αλίπητα χτυπάει η Ρωσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, χτυπιέται το Κίεβο πάρα πολύ και με την έκθεση του ΟΗΕ που βγήκε χθες, είναι 15.500 οι νεκροί άμαχοι στο 8μηνο, 9μηνο του 2026. Είναι διπλάσιοι από ό,τι ήσαν την προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα, έγινε Θανάση. Okay, λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα παραμείνουμε σήμερα στο πλαίσιο του Ρουμπιού και θα επανέλθουμε σε αυτό.
1: Απλώς αυτό με την εθνική φρουρά είναι σημαντικό, αλλά αυτό και το έθιξα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Θανάση Ζούργος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την αναμονή της άφιξης του Μάρκο Ρούμπιο. Το πρόγραμμα είναι γνωστό, το έχουμε πει, έχουμε αναφέρει. Έχουμε πει ποιες είναι οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν και ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι θα συζητηθούν στον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Πάμε να δούμε τώρα τα παρακάτω και το παρασκήνιο. Να επιθυμίσουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ που κατέχει αυτή τη διπλή θέση, δύο κορυφαίες θεσμικές θέσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έντι Ζεμενίδης είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, ο Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φορτωμένη ατζέντα ούτως ή άλλως όλη η περιοχή, έχει σημασία το ότι έρχεται ο ίδιος για τον στρατηγικό διάλογο.
1: Μεγάλη σημασία, γιατί και το έχουμε συζητήσει, αλλά να θυμίσουμε όλους ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει, μόνο μια φορά έχει ταξιδέψει στη θητεία του να κάνει στρατηγικό διάλογο στην Ινδία. Κάθε άλλη φορά έχει στείλει υφυπουργό. Τώρα όταν λες μόνο Ινδία και Ελλάδα, αυτό από μόνο του δίνει και ένα μήνυμα.
0: Βέβαια.
1: Και πήγε και θα πάει και Πορτογαλία, αλλά και αυτή είναι μια εξαίρεση, γιατί μέχρι τώρα ο Ρούμπιο ταξίδευε μόνο για μεγάλες διεθνείς συναντήσεις, σαν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τη σύνοδο ΑΣΙΑΝ και τα λοιπά. Και αυτό είναι και τον ακούσαμε εχθές που έλεγε τι σταθερός και τι αξιόπιστος σύμμαχος είναι η Ελλάδα, και στέλνει και ένα μήνυμα γιατί το βλέπουμε μια διαφορά από ό,τι έχει κάνει και στο παρελθόν ο ίδιος ο πρόεδρος, ότι δίνει σημασία στις συμμαχίες ο κ. Ρούμπιο. Μπορεί και αυτό να είναι και ένα μήνυμα στο Κογκρέσο, γιατί φαίνεται και αυτά που βλέπουμε ότι μάλλον μπορεί να χάσουμε. Σίγουρα η Βουλή είναι χαμένη. Τώρα έτσι πως πάμε μπορεί να χάσουμε και τη γερουσία, που πάει να πει τα δεύτερα δύο χρόνια της θητείας του Τραμπ θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο το Κογκρέσο. Ο Ρούμπιο θυμίζει στους συνάδελφους, γιατί όλοι αυτοί ήταν οι συνάδελφοι του, τις ρίζες του και τι ρόλο έπαιξε σαν γερουσιαστής, ότι ήταν πάντα αυτός, ό,τι και να νομίζουν, ό,τι και να ακούνε μερικές φορές από τον πρόεδρο για Ουκρανία ή από τον πρόεδρο για ΝΑΤΟ ή από τον πρόεδρο για Ισραήλ, να θυμηθούν ότι ο Ρούμπιο έχει ένα ρεκόρ που πάντα τιμούσε τους σύμμαχους. Πάντα ήταν αυστηρός εναντίον και της Κίνας αλλά και της Τουρκίας. Είναι κάτι που το ξεχνάμε, γιατί βλέπουμε και δεν έχει δώσει μια μεγάλη αντίσταση, τουλάχιστον στο έξω, και αυτό ήταν αυτά τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι το στυλ του Ρούμπιο. Δεν διαφωνεί στα ανοιχτά με τον Τραμπ.
0: Όχι, ναι. Και έχει σιωπήσει. Όταν διατυπώνονται περίεργες απόψεις ή γίνονται περίεργες κινήσεις, σιωπάει, εξαφανίζεται, δεν εμφανίζεται.
1: Σιωπάει. Αλλά να θυμηθούμε το ρέκορ του και το ιστορικό του σαν γερουσιαστής. Μερικά πράγματα. Ήτανε τα νομοσχέδια που θυμόμαστε και ακόμα τα έχουμε και μας βοηθάνε πάρα πολύ, είναι Menendez Rubio. Το Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act το 2019 και το US Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act το 2021.
0: 19 και 21.
1: Όταν, και τα δύο τα λέμε Menendez Rubio.
0: Ναι, ναι.
1: Στο CATSA, το 17, το νόμο CATSA ήταν από αυτούς τους μερικούς γερουσιαστές που το έγραψε ο Μάρκο Ρούμπιο. Και ο Ρούμπιο δήλωσε στα ανοιχτά, η Τουρκία μπορεί να έχει τα S-400 ή μπορεί να έχει τα F-35, αλλά δεν μπορεί να τα έχει και τα δύο. Και από τα λόγια του ίδιου του Ρούμπιο, ή ο νόμος ισχύει ή δεν ισχύει, γιατί ποια χώρα θα μας δώσει σημασία στο μέλλον αν αφήσουμε τους Τούρκους να το κάνουν αυτό. να θυμηθούμε ότι είναι ο Μάρκο Ρούμπιο που τα είπε αυτό. Ότι ο Ρούμπιο έδωσε αντίσταση όταν οι Τούρκοι προσπαθήσαν να κρατήσουν τη βάση στο Εντσίρλικ Όμηρο για να μην υποστηρίζουν οι Αμερικανοί τους Κούρδους πλέον. Ο Ρούμπιο έκανε κριτική στην κάθε φορά που ο Ερντοάν πήρε ένα βήμα εναντίον της δημοκρατίας εσωτερικά. Ο Ρούμπιο με τον Βαν Χάλεν και τον Μενέντες γράψανε το γράμμα εναντίον το άνοιγμα που κάνανε οι Τούρκοι στα Βαρόσα. Έχει μιλήσει και έχει πει για την εισβολή της Τουρκίας. Έκανε κριτική για την Αγία Σοφία το 2020. Έχει αναγνωρίσει την αρμενική γενοκτονία και δούλεψε και με τον Μενέντες και με τον Κρούζ όταν επιτέλους η Γερουσία αναγνώρισε την γενοκτονία. Έχει μιλήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάποιος που ό,τι και ακούσουμε αυτή τη φορά έχει ένα ιστορικό, αλλά αυτή τη φορά θα δώσει μια μεγάλη σημασία στην συμμαχία. Βλέπουμε τις συμφωνίες και να μην ξεχάσουμε, γιατί νομίζω λίγοι το παίρνουν και λάθος, την ομιλία του Σιπνίκα.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ μελετημένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλει να στείλει μήνυμα. Στην Ελλάδα μπορώ να κάνω τέτοια ομιλία. Στην Τουρκία δεν μπορώ.
0: Σωστά. Να θυμίσουμε την ομιλία του και στο Μόναχο και μετά στην Ουάσιγκτον που είχε καλέσει υπουργούς εξωτερικών, τους πρέσβεις μάλλον, αν θυμάμαι καλά, που ήταν μια ομιλία του συνολική για την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού. Είχε αναφερθεί σε Ελλάδα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ, είχε πει ότι ο δυτικός πολιτισμός πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να ανασυγκροτηθεί, ότι πρέπει να διαφυλαχθεί από την ιδεολογική επίθεση που δέχεται από τις γνωστές δυνάμεις. Νομίζω αυτή η ομιλία του στην Ουάσιγκτον και αυτή του Μόναχου είναι από τις σπουδαιότερες, πιο σημαντικές ομιλίες δυτικού πολιτικού προσώπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και είναι κάποιος που το συζητάει και ξανά μερικές φορές τον παραξηγούν. Αλλά έχει μιλήσει για Clash of Civilizations πολλές φορές ο Ρούμπιο. Μερικοί
0: το άφησαν κριτική, αλλά νομίζω ότι αυτό. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, γιατί υποτίθεται ότι εκφράζει και την πολιτική Τραμπ. Και ο Τραμπ αυτό λέει, άσχετα τι κάνει. Αυτό λέει.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι που εγώ νομίζω ο Ρούμπιο το έχει. Είναι λίγο πιο. Πιο βαθύ,
0: πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο βαθύ. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να του κάνω κριτική, γιατί ο Τραμπ αυτό λέει.
1: Ναι, του κάνουν κριτική. Αλλά για μερικούς αυτοί το λένε με ένα ρατσιστικό τρόπο και πριν από τον Τραμπ. Αλλά ο Ρούμπιο το βλέπει ότι υπάρχει μια αξία στη Δύση. Πρέπει να ξεχωρίζει η Δύση.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Εκλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το διήμερο Ρούμπιο θα σφραγίσει, όπως λέγαμε τώρα και με τον Έντζε Μενίδη, μεταξύ άλλων και τα θέματα της άμυνας. Λέγαμε χθες με τον Χρήστο Κρινά για την λίστα με όπλα που ζητάει η πολεμική αεροπορία και ο στρατός από τις ΗΠΑ με αφορμή την επίσκεψη και περιμένουμε να δούμε τι θα αποδεσμευτεί. Πέραν αυτού πάντως, η συνεργασία είναι ευρύτερη, είναι τα F-35. Υπενθυμίζουμε το πρόγραμμα των φρεγατών που τελικά ναυάγησε, όχι με δική μας περιοδότητα, αλλά των Αμερικανών, οι οποίοι σκάλιζαν το σχέδιο και τελικά δεν προχώρησε. Υπάρχει συζήτηση για τα ναυπηγεία. Γενικά η συνεργασία, η αμυντική με τις ΗΠΑ, είναι πολυσχηδής. Δεν περιορίζεται μόνο στα F-35. Χρήστος Κτενάς, αρθρογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο, και πάλι.
1: Καλησπέρα και από πέρα, Λάμπρο.
0: Λοιπόν, το εύρος των σχέσεων στα εξοπλιστικά και στην άμυνα είναι ευρύ. Έχουμε την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, έχουμε τις βάσεις εδώ, είναι τα F-35, η λίστα με τα όπλα που μας έλεγες χθες, αλλά γενικά το πράγμα πηγαίνει και ευρύτερα. Έτσι. Υπάρχει συζήτηση η οποία εξελίσσεται με μία πρόεκταση και στα υποβρύχια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Μέσα στον Κορεατών, έτσι.
1: Ναι, Λάμπρο, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μία ανοίξη στο εξής. Ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα, αλλά και άλλοι υπουργοί των ΗΠΑ που έχουν έρθει. Αυτό που βλέπουμε φέτος το 2026 και θα το δούμε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια, έχει πολύ βαθιές ρίζες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά είναι μια πολιτική αμερικάνικη εξελισσόμενη, η οποία έχει κατοχυρωθεί το 2019, από την πρώτη θητεία Τραμπ και είναι ακόμα παλιότερη. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι το 2019 στο Αμερικανικό Κογκρέσο εγκρίθηκε ένας νόμος με τότε εισηγητή τον Μπομπ Μενέντες, τον δημοκρατικό γερουσιαστή, όπως ξέρουμε βέβαια στη ζωή του ατύχησε, καταδικάστηκε για τις ατασταλίες που έκανε, αλλά τέλος πάντων όσο ήταν εν ενεργεία ήταν φίλος της Ελλάδος και μας είχε εξυπηρετήσει. Είχε εγκριθεί το 2019 ένας νόμος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο οποίος λεγόταν ασφάλεια και ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Εισηγητής ήταν ο Μενέντες, αλλά από τους δεύτερους εισηγητές ήταν και ο Ρούμπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Βαν Χόλεν, ένας άλλος φιλέλληνας γερουσιαστής δημοκρατικός, και ο Κρούς και ο Κούνς, δηλαδή πρόσωπα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να αναμειγνύονται στα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τι έλεγε λοιπόν αυτός ο νόμος τότε? Έλεγε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την προσέγγιση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ώστε να φτιάξουν ένα άξονα ενέργειας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διευκολύνουν αυτή την προσέγγιση και μάλιστα τότε το 2019 προβλεπόταν σε αυτό το νόμο και υλοποιήθηκε να αρθεί το εμπάργκο όπλων που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο. Έκανε ο νόμος σαφή αναφορά στην Τουρκία και αρνητική αναφορά, ότι τόνιζε πως η Τουρκία στρέφεται μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αγοράζοντας τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και γι' αυτό και την πετάμε έξω από το πρόγραμμα των F-35, και βεβαίως έλεγε αυτός ο νόμος πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν αυτή την προσέγγιση και οικονομικά και στρατιωτικά, δίνοντας, έλεγε ο νόμος, μέσα προέβλεπε κάποιες χρηματοδοτήσεις, κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο, όχι με μεγάλα ποσά, αλλά είχαν συμβολική αξία.
0: Συμβολική σημασία, ήταν κάτι 1 εκατομμύριο, 200.000, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν συμβολικά.
1: Και μετά άλλα 3 και άλλα 3 και τέλος πάντων προβλεπόταν κάποια μικρά ποσά, τα οποία ήρθαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και βεβαίως έλεγε ότι θα στηρίξουμε και την Κύπρο να αγοράσει αμερικανικά όπλα, εφόσον το θέλει, και την Ελλάδα, αλλά και θα συντηρήσουμε αυτή τη σχέση ώστε να μειώσουμε την πρόσβαση της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα έλεγε την πρόσβαση της Ρωσίας σε λιμάνια, σε υποδομές κτλ. Άρα αυτά είναι καταγεγραμμένα και δημόσια. Άρα έχουμε μια πολιτική η οποία δεν είναι ούτε ξαφνική ούτε απότομη, εξελίσσεται, την εξέλιξη και η επόμενη κυβέρνηση του Biden, των δημοκρατικών δηλαδή. Υπάρχει λοιπόν μια διακομματική στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέγγιση προς μια δομή ενεργειακή και στρατιωτική στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία εμείς προφανώς συμμετέχουμε, αλλά θα τολμήσω να πω ότι κάπου και ακολουθούμε. Δηλαδή, ναι μεν εμείς έχουμε την πρωτοβουλία, Αλλά πολλές φορές η αμερικανική έτσι ζέστη να την στηρίξει αυτή έχει δώσει κάποιες προωθήσεις. Mm-hmm. Οπότε ο Ρούμπιο που έρχεται σήμερα και θα γίνουν οι συζητήσεις οι κύριες αύριο, δεν είναι μια, πώς το λένε, μια ξαφνική και απρόσμενη επίσκεψη. Υπάρχει από πίσω ένα στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο υπερβαίνει και τον Ρούμπιο και τον Τραμπ και τον Μπάιντεν παλαιότερα. Θα τολμούσα να πω ότι είναι μια στρατηγική αντίληψη των ΗΠΑ, η οποία θα χαρακτηρίζει το βαθύ αμερικάνικο κράτος, ναι, αυτό το οποίο παραμένει σε ισχύ, έχει σοβαρή ισχύ εντός ΗΠΑ και εν πολλής καθορίζει την πολιτική αυτής της υπερδύναμης, ανεξαρτήτως εποχών και προέδρων.
0: Για φαίνεται ότι όλο αυτό το πακέτο είναι ευρύτερο. Έχει αρχίσει, έχει απόλυτο δίκιο, έχει αρχίσει μια σταδιακή μεταφορά και μετατόπιση κέντρου βάρους των Αμερικανών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, ήδη από την εποχή, από την εποχή Ομπάμα. Σταδιακά, έκτοτε είχε αρχίσει. Αλλά επιταχύνθηκε επί Τραμπ 1, θητείας Τραμπ 1 με τα νομοσχέδια Μενέντες Ρούμπιο κλπ. Συνεχίστηκε επί Biden και τώρα συνεχίζεται με τον Ρούμπιο, παρότι ο περίγυρος Τραμπ παίζει Τουρκία για άλλους λόγους επιχειρηματικούς κλπ. Αλλά αυτό που λες ότι το βαθύ κράτος συνεχίζει να εφαρμόζει αυτή την πολιτική σε πολλά επίπεδα. Δεν μόνο το αμυντικό, είναι το ενεργειακό, είναι τεχνολογικό. Να έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητο ότι έχουν υπογραφεί και συμφωνίες στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου για μεταφορά τεχνολογίας, για τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, βλέπουμε μια συνολική μεταφορά αμερικανικής παρουσίας εδώ, συνολικής, οικονομική, επενδυτική, τεχνολογική, αμυντική, βάσης κλπ.
1: Ναι, την οποία στην Ελλάδα δυστυχώς πολλές φορές την ερμηνεύουμε με μια πολύ στενή αντίληψη, η οποία λέει το εξής. Γιατί οι ΗΠΑ που κάνουν αυτή την προσέγγιση για τα δικά τους συμφέροντα προφανώς, δεν είναι.
0: Έλα.
1: Εδώ είναι τα πάντα ψυχρά σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί λοιπόν οι ΗΠΑ που κάνουν αυτή την προσέγγιση στην Ελλάδα δεν παρατάνε και την Τουρκία. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Απλώς οι ΗΠΑ δείχνουν ότι μπορούν να ασκήσουν μια πολιτική παράλληλη, άλλες αντιλήψεις για την Ελλάδα, άλλες αντιλήψεις για την Τουρκία.
0: Άλλο ρόλο
1: για τη μία, άλλο ρόλο για την άλλη. Όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες μεταξύ μας, αλλά ουσιαστικά μας το λένε και το λένε ανοιχτά και ευθέως. Δεν κρύβεται τίποτα σε αυτό το επίπεδο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε και δύο σημαντικές χώρες για λόγους και γεωγραφίας, τους γνωστούς λόγους της γεωγραφίας, αλλά και για λόγους εξελίξεων τεράστιων που γίνονται σε μια ρευστή διεθνή κοινότητα, και θέλουμε με κάθε έναν από εσάς να συντηρήσουμε μια φιλοσοφία συνεργασίας η οποία να συμφέρει όλους μαζί. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή την όποια συνεργασία, ξαναλέω, είναι κοινική και ψυχρή, να την ερμηνεύουμε εμείς ψυχοπαραπονιάρικα, ότι γιατί, ξέρω εγώ, λένε τα καλά λογάκια στον Ερντογκάν, γιατί τον χαϊδεύουνε. Τον χαϊδεύουνε γιατί και αυτόν τον έχουν ανάγκη και θα του αναθέσουν κάποιο ρόλο ή τέλος πάντων έτσι θα προσπαθήσουν. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, υπάρχει παγκόσμια ρευστότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σίγουρο και δεν μπορούμε να το θεωρούμε ότι θα ισχύει για πάντα, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί η Ελλάδα να αποκομίσει σε αυτή την τραμπάλα που υπάρχει διεθνώς και προς το παρόν εδώ και αρκετά χρόνια, και αυτό πρέπει να, γι' αυτό ήθελα να τα πω όλα αυτά, να το τονίσω, αρκετά χρόνια αυτή η τραμπάλα δείχνει να μας ευνοεί. Χωρίς βεβαίως αυτό να αποτρέπει την Ελλάδα, και δεν πρέπει να την αποτρέψει, να συγκροτεί η ίδια τις άλλες επικοινωνίες και επαφές και συμμαχίες της, όπως έχει κάνει παραδείγματος χάρη με τη Γαλλία, που ήταν μια παράλληλη δική μας δράση και πολύ σωστή, για να φτιάξουμε κάτι άλλο που επίσης να μας στηρίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάλι και εκεί με τον κινησμό της διεθνούς πολιτικής. Ας πούμε, δεν σταμάτησε αυτή η σχέση η ελληνογαλλική, την Τουρκία, της Γαλλίας, συγγνώμη, να πάει πριν από λίγες μέρες και να συνάψει ένα οδικό χάρτη
0: αμυντικής συνεργασίας
1: με την Τουρκία. Αλλά γιατί το έκανε αυτό, γιατί δεν υπάρχει στη λογική των διεθνών σχέσεων
0: η αποκλειστικότητα.
1: Από μόνος,
0: και αποκλειστικότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι.

0: Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
7: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
8: Euphoria!
9: The Pit!
7: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: απογευματινή. Καλησπέρα, Μανέλα.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Καλησπέρα, κύριε Σοκρότε.
0: Συζητούμε νωρίτερα με τον Έντι τον Ζεμενίδη και επισήμανε μεταξύ άλλων την ομιλία που θα κάνει ο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Επειδή έχει αναφερθεί επανειλημμένος και με βάθος, κατά τη γνώμη μας, στο θέμα του δυτικού πολιτισμού και της ανάγκης να ανασυσταθεί και να ανασυγκροτηθεί, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Και αυτό.
1: Η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ είναι κάτι το οποίο έχει πολλούς συμβολισμούς σε σχέση και με τη θέση των Αμερικανών για την κατάσταση στον κόσμο, το δυτικό πολιτισμό. Και έχει αναφορές ανάμεσα στους εθνάρχες και το πρώτο σύνταγμα των Αμερικανών και στην Αθήνα, την Ακρόπολη γενικά, όχι μόνο την Αθήνα και τη Σπάρτη πλέον τα έχουν βάλει οι Αμερικανοί. Ναι. Αναφέρεται και ο πρόεδρος, ο Τραμπ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια δυνατότητα που τελικά έχει ο Ρούμπιο, το επέτρεψε και η ασφάλεια, η οποία είναι πολύ σκληρή, η υπηρεσία ασφαλείας ψηλών προσώπων της Αυστρίας ως προς την ΠΝΙΚΑ, διότι είναι ένας χώρος ανοιχτός. Το θυμόμαστε και από την εποχή Ομπάμα και τα λοιπά.
0: Που είχε κάνει ομιλία και ο Ομπάμα.
1: Επέμενε πολύ ο Ρούμπιο στη δική του κιόλας ασφάλεια και στις δικές του υπηρεσίες και με δεδομένο ότι έχουμε βέβαια και καλό καιρό για να μπορέσει να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία έχει συμβολισμού για την Αμερική, για την Ελλάδα, για τον δυτικό πολιτισμό και για τον ίδιο σαν διάδοχο του Τραμπ. Αυτό είναι το σχήμα.
0: Και συμβαντίζει με το δικό του πλαίσιο, γιατί είναι από τους πολύ έντονους υποστηρικτές της ανασυγκρότησης του δυτικού πολιτισμού και επικριτές της woke agenda κλπ. Ανοιχτά και χριστιανός.
1: Και με άποψη πάνω μπορούμε να προδικάσουμε τη σχέση ανάμεσα στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το αρχικό των εθναρχών, σαν νέος κόσμος, σαν εξέλιξη της Δύσης, με την ηγεσία η οποία μπορεί να έχει και να είναι νομοποιημένες, είπε, και σε βάθος πολιτισμού και απέναντι στο μεγάλο ανταγωνισμό στον πολιτισμό και στο βάθος πολιτισμού της Κίνας. Αυτό συνδέεται άμεσα με την Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και οι τρία στην ένα που διευρύνει τα πράγματα ή το πώς θα παρουσιάσει την κατάσταση της πραγματικότητας και πώς είναι η έννοια της Δύσης στην προοπτική από εδώ και πέρα. Αλλά σε γενικές γραμμές σίγουρα θα μείνει σε αυτή η ΠΝΙΚΑ. Συμβολίζει όχι μόνο τη δημοκρατία, συμβολίζει και τη σχέση της Δύσης και την εξέλιξη της Δύσης στους αιώνες με τον νέο κόσμο που είναι η ίδρυση του Αμερικανικού Αμερικανικής Ομοσπονδίας.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την σκληρή πολιτική, άμυνα στο τραπέζι, ενέργεια και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
1: Θα είναι συζητήσεις πολυεπίπεδες σε βάθος, να βάλουμε ότι έχει και αξιωματούχους της εσωτερικής ασφαλείας, άρα σε γενικές γραμμές από το Υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας, δηλαδή την ειδικότητα αυτή, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και θέμα ασφάλειας συνόρων, υβριδικές απειλές, κυβερνοασφάλεια που έχουν και ορισμένα ελλείμματα και θα πρέπει να το συζητήσουμε τους Αμερικανούς, να είμαστε πιο καλυμμένοι και σαν Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει και αυτούς. Άμυνα έχει εξηγηθεί, είναι τα F-35, υπάρχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα από των επιτελείων των δικών μας ως προς τα όπλα των 35 και ως προς τα όπλα των F-16 Viper. Θα υπάρξουν γεωπολιτική ορατότητα και θα δοθεί, όπως είπε και ο ίδιος ο Ρούμπιο ξεκινώντας από την Αμερική σε σχέση με το κομμάτι της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ότι θα δοθεί ευκαιρία να τα πούν και από κοντά. Είναι διαφορετικό. Επικοινωνίες σε πολλά επίπεδα υπάρχουν συνεχείς. Δεν περιμένουμε δηλαδή αυτή τις επαφές, αλλά οι επαφές εκ του σύνεκης, πέραν από τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος είναι οργανωμένος και μάλιστα αυτός έπρεπε να έχει εξελιχθεί από τα τέλη του 25, αλλά λόγω των πολέμων και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην περιοχή έχουν μείνει πίσω. Αλλά εκεί υπάρχει πολλή δουλειά, πολλοί τομείς, θα τεθούν τα θέματα, δεν αναμένονται. Τώρα μιλάμε για συζητήσεις, μην το συγκρίνουμε με άλλες εποχές. Τώρα η συμμαχία με τη ΣΥΠΑ είναι στενή, είναι δοκιμασμένη και από την πλευρά τη δική μας και στο πεδίο, σε δύσκολες συνθήκες, με πολέμους, με κρίσεις, με κλείσιμο στενών κλπ. Να θυμόμαστε δε πάντα ότι για τους Αμερικανούς η Ελλάδα είναι ένα στενό σύμμαχος με συνέπεια και συγκρότηση, είναι μέρος της 3+1. έχει ειδική σχέση με την Αίγυπτο ταυτόχρονα, η οποία φάνηκε και τις προηγούμενες εβδομάδες όταν έσπευσε ο Γεραπετρίτης, που έγινε τριμερής υπουργών εξωτερικών Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, την επόμενη μέρα που είχε βρεθεί στο Κάιρο και είχε δει το Σίσι, και ο διευθυντής της ΣΥΑ, ο οποίος έχει αναλάβει, και στα δύο μέτωπα, τόσο στο ανατολικό όσο και στο βόρειο, έναν ειδικό ρόλο σε επίπεδο διευθυντή, κάποιον πιο άτυπων συζητήσεων, αλλά ουσιοδών, διότι πολλές φορές οι άτυπες συζητήσεις οργανώνουν τις εξελίξεις και τις επίσημες συζητήσεις. Αυτό λοιπόν το είδαμε και στην Αίγυπτο, ξέρουμε τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα τώρα σε όλο τον άξονα, που ο στόχος είναι να ξαναυπάρξουν συνθήκες για συμφωνίες του Αβραάμ, να προωθηθεί ο ΙΠΕΚ. Έχουμε προστεί, ήδη είναι προεξοφλημένη μέσα αυτήν η θέση της Αμερικής, τόσο με την τοποθέτηση Ρούμπιο εκ μέρους και του Προέδρου των ΗΠΑ. Να θυμηθούμε ότι ο Ρούμπιο είναι ταυτόχρονα Υπουργός Εξωτερικών
0: και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
1: Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Ναι. Αρχικά ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στην πρώτη φάση, μέχρι πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Προσωρινός.
1: Όχι ακριβώς προσωρινός, ήταν στο Λευκό Οίκο. Ναι. Εδώ και 3 εβδομάδες έχει πλέον επισημοποιηθεί ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, πλήρως αρμοδιότητος για την administration, την Αμερικανική.
0: Έχει σημασία ότι ο Ρούμπιο είναι από αυτούς στην διοίκηση την Αμερικανική, στην κυβέρνηση, ο οποίος έχει καλή σχέση και με το Ισραήλ. Άλλοι δεν έχουν, έτσι. Δηλαδή ο Βάντς είναι τελείως απέναντι. Άρα αυτό για το λέω για το 3-1. Για το 3-1.
1: Ναι, και λίγο αμερικάνικο κουτουβολιό. Ναι. Επιχειρεί τώρα να διορθώσει την Αμερική εδώ και κάποιο 1-1,5 μήνα τι σχέσει του με τις...
2: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
3: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
3: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 δίνει εθνική ελπίδα που αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργκαν και θέλει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. Σέντρα στις 7 με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον ακόμη 4 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ σήμερα ο Τζέικομ Σνίστρουμ είδε τον Ανδρέα Τετέι να ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Την ίδια στιγμή ο Ταμπόρδα έχει επιστρέψει πλήρως αφού για δεύτερη σερή ημέρα γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των Ιωνίων. Στην τελική 25άδα των υποψήφιων για τον τίτλο του Golden Boys της χρονιάς συμπεριλήφθησαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλες που μεταξύ άλλων έχουν αντιπάλους τον Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, τον Ζαϊρ Εμερί της Παρίς Ζερμέν, τον Μπουαντί της Manchester City και τον Ντιομαντέ της Ρεάλ. Για την πρεμιέρα του Champions League του μπάσκετ, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7.30 την Μπάμπερκ με μετάδοση από την Era Sport και την δεύτερη αγωνιστική του Γυροκάπο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 στο Σαράγεβο με την Πόσνα, ενώ για την πρώτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Κυπέλου η Μύκονος υποδέχεται στις 7 την FC Μπακού και ο Ηρακλής παίζει στις 8 στα Σκόπια με την MZT. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωλίγκας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ στην Ιταλική Κόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για εξαγορά της από το NBA, η διοργανώτερη αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στην διαδικασία μετατροπής των 10 ετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Επίσης ανακοίνωσε ότι προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 με φορμάτ 2 περιφερειών από τη σεζόν 2027-28. Το πρώτο του παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League στο Πόλο δίνει ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται στις 7.30 από το Ανόβερο με μετάδοση από το Μέγκα. Για το βαλκανικό κύπελο του βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει στις 6 στην Στρούμπιτσα με την Τσέσκα Σόφιας να θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να προκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Η πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Κροατία, Ισπανία και Αγγλία, Τσεχία για την πρώτη κατηγορία. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη και Καζακστάν, νησιά Φερόε, Μολδαβία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Λευκορωσία, Φιλανδία, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος και Εστονία, Ισλανδία για την τρίτη. Τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τον Μπενίν που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο ertsports.gr.
0: Sport 101,8. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλάσοντ.gr. Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιο του ακούει, γιαγιά και γονό.
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνει.
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα για το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Era Sport.

0: να βιώσεις την Ιθάκη τόσο πόνο.
1: Οδυσσεύ,
0: καλύτερα από αντιπάλου έγχος, να έπιπτες νεκρός μέσα στου ηλίου την πόλη.
1: Οδυσσεύ,
0: κάλυψε θανάτου μελανέφος την Ιθάκη και σε έχουν λησμονήσει πλέον όλοι.

0: Ωραία ήχη για τους πιο παλιούς, για τους old school. Μιλάμε τώρα για TXE. Λοιπόν, είναι εκπομπή του μπάσκετ και αυτό που είπαμε παραπέντε κυκλοφορεί ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Με την έννοια ότι δύο μέχρι πρότινος τραυματίες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στην προπόνηση. Νίκος Ροκαβόπουλος και Μουστάφα Φάλ έβγαλαν το κανονικό μενού της προπόνησης σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού.
1: Είναι Τρίτη, άρα την Πέμπτη θα είναι στη διάθεση του. Την Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Την Πέμπτη. Το μεγάλο ντέρμπι.
1: Είναι στην
0: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε.
1: Διάθεση του Ομπράντοβιτς. Έχει επιστροφές ο Παναθηναϊκός.
0: Οι υπόλοιποι τώρα είναι ακόμη.
1: Άλλοι δύο είναι
0: με προβλήματα.
1: Σλούκα και έναν.
0: Άλλη μια μέρα ατομικό Χουάντσο που έχει τον μυϊκό σπασμό.
1: Α, Χουάντσο είναι αμφίβολο.
0: Ναι, είναι αμφίβολο.
1: Είναι αμφίβολο.
0: Ο Σλούκα ακόμη αργεί.
1: Και ο Ναν.
0: Το έλεγε και καιρό τώρα.
1: Ναι, και ο Ναν. Πρώτα ο Ναν μου φαίνεται και μετά ο Σλούκα.
0: Άρα από του τραυματίε επιστρέφουν δύο ακόμη μαζί με τον Χέις Ντέιβις. Τρεις. Ο Χέις Ντέιβις πρώτο την περασμένη Παρασκευή. Ο Νίκος Ροκαβόπουλος και ο Μουστάφα Φάλ.
1: Κωστή, τι
0: απολείπονται, Κέντρικ Ναν και Κώστας Λούκας.
1: Τι εικόνα έχεις?
0: Συν κάποια παιδιά που είναι πιο πετσερίκια.
1: Για ψηλό στον Παναθηναϊκό. Είμαστε το Πάμαρ, έχουμε τον Θοδωρή.
0: Λίγο υπομονή να δουν πώς θα πάει ο Φάλ. Αυτό που έχεις θες.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και κοιτάζουν την αγορά του NBA για τυχόν κοψίματα.
1: Διακριτικά μέχρι τώρα.
0: Διακριτικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου, στον Θοδωρή Φελάνη. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Γιγαντά μου, ξέρεις γιατί σ' αγαπάμε, γιατί δέκεσαι το χιούμορ, δέκεσαι την καζούρα.
1: Έκανε και πλακίσα ο Κωστής προχθές, ε.
0: Και ζωντανά, και σήμερα ότι...
2: Μπορείτε την μπασκέτα στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Με το κάρφωμα του Γκρέι.
2: Μόνο αυτό δεν έγινε εκείνη τη μέρα.
0: Πόση ώρα κράτησε εσύ η διακοπή, 30 λεπτά?
2: Κάπου ναι, εκεί, πάνω από 20 λεπτά.
0: Ένα μισάωρο,
2: Λιγότερο από μισή ώρα.
0: Λιγότερο από μισή ώρα. Τώρα λοιπόν ετοιμαζόμαστε για μία ακόμη αγωνιστική στο EuroCup. Έτσι δεν είναι? Και είχαμε και Media Day Άρη. Ο Σπανούλης, ο Βαγγέλης είπε ότι είπε πολλά πράγματα και διάφορα. Μπορείς να μας τα βάλεις σε μια τάξη, μια σειρά, ας πούμε, για να τα αξιολογήσουμε και να τα συζητήσουμε.
1: Και έχουμε απόψε, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Να ξεκινήσουμε με το Μπάουκ που παίζει σήμερα.
1: Βέβαια.
2: Γιατί χρονικά είναι το παιχνίδι το οποίο είναι πιο κοντά μας. Δεύτερη αγωνιστική, EuroCup. Ο Μπάουκ θέλει το 2-2. Στην Βοσνία, απέναντι στην Μπόστα, με 14 παίκτες, χωρίς το Μωτιέ Γιούνας, τον οποίο τον ανακοίνωσε, είναι στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να προπονείται, να προετοιμάζεται για την ένταξη, χωρίς και τον Ουγκάζο, ο οποίος έχει το γνωστό πρόβλημα. Αναχώρησε χθες η αποστολή, πριν από λίγη ώρα ανέβασε ο φίλος μας, ο υπεύθυνος τύπου της ΣΚΑΕΠΑ, ο Παναγιώτης Χωρόζουλου, κάποια πλάνα από, από το shoot-around αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ τη σημερινή ημέρα. Ο Τρινκέρι είχε πει ότι η Μπόρτα είναι μια πολύ καλή ομάδα, ότι θα χρειαστεί να παίξουμε καλά και στα 40 λεπτά και ότι μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ ασφαλώς πρέπει να προσέξει, χτύπησαν καμπανάκια και στο παιχνίδι με την Μύκονο αλλά και στο παιχνίδι το προηγούμενο με την Μανρέσα για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει και να διορθώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εκεί παίζει ο Έντιν Άρτιτς για μια τριετία στην ΑΕΚ, έτσι, στην Μπόσνα θέλω να πω. Και προπονητής είναι ο Ντάριο Τζέρζια, είναι ο γιος του Γιώζιπ Τζέρζια. Οι παλιοί 50-60 εξεντάριδες ίσως να θυμούνται ότι για μια σεζόν 84-85 ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ ο Γιώζιπ Τζέρζια. Και μάλιστα έτσι που ψάχνοντας είδα ότι είναι μια ομάδα από την οποία ξεκίνησε από τις ακαδημίες της ο Όσμαν η Μπόσνα Σαράγεβο. Είχε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ο Σπιτσιρικάς είχε αγωνιστεί εκεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα στις 8.30 επαναλαμβάνουμε, θέλει να συνεχίσει έτσι με νίκη αυτές τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Είναι μια χρονιά στην οποία έχουν μπει σε αρκετά υψηλή στόχη σχετικά με την πορεία της ομάδας στην Ευρωπαϊκή.
0: Μιας και το ανέφερες, Θοδωρή, μιας και το ανέφερες, έχει την πλάκα του όλη αυτή η πλοκή στην οικογένεια Όσμαν, ότι η μαμά του είναι Βόσνια, ο μπαμπάς του Τούρκος και αυτός έχει γεννηθεί στην Οχρίδα. Γι' αυτό και το όνομά του προφέρεται, ας πούμε, Τζέντι και όχι Τσέντι, οτιδήποτε το λέγανε στην αρχή, Τζέντι Όσμαν.
2: Έτσι.
0: Και παίζει και στην Εθνική Τουρκία και είναι στάρ και τα λοιπά. Εννοείται.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι στη Βόρεια Μακεδονία γεννημένο, στην Οχρίδα.
2: Στην Οχρίδα, στην Οχρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για ΠΑΟΚ. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ.
0: Τα διοικητικά μας ενδιαφέρουν, να δούμε τι γίνεται, ναι, εκεί με το franchise.
2: Μπράβο, επίσημη αντίδραση, ετοιμαζόμουν να το πω, δήλωση οτιδήποτε δεν υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ θυμίζουν ότι απλώς ότι ήταν από τις ομάδες που έχει λάβει προέγκριση από την Ευρωλίγκα. Ακολούθησε όλα τα βήματα τα οποία του είπαν ότι πρέπει να ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα. Περιμένει, είναι αισιόδοξος ότι αυτά τα οποία έχει λάβει ως υποσχέσεις θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις έτσι πολύ συγκεκριμένες στο Αμπουντάμπι με την παρουσία του κυρίου Μιστακίδη. Ξέρεις, παραμονέστε τόσο μεγάλων συναντήσεων όπως ήταν αυτή που έγινε στο Κόμο. Δεν γίνονται έτσι, υπάρχει μια προεργασία σε ό,τι έχει να κάνει με την ατζέντα και κάποιες προσυνεννοήσεις που γίνονται πριν από τέτοιου είδους μεγάλα meeting. Αρκετά θέματα λοιπόν από τα οποία συζητήθηκαν σήμερα ήταν σε γνώση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Περίμενε ο ΠΑΟΚ ότι θα έτρεχε λίγο πιο γρήγορα η διαδικασία της έγκρισης του franchise ενδεχομένως. Δεν υπάρχει όμως ανησυχία. Στο επόμενο διάστημα πιστεύουν ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει.
1: Αυτό που λέγαμε πριν, Θοδωρή, με τον Κωστή εδώ, είναι ότι έχει καταθέσει μια πολύ μεγάλη εγγυητική επιταγή, τραπεζική επιταγή ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό...
2: Έχει καταθέσει
1: πολύ μεγάλο ποσό δηλαδή. Μέσα στο φάκελο το γενικότερο. Μπράβο. Δηλαδή είναι πολύ ισχυρή η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ.
2: Ο οποίος φάκελος είχε χαρακτηριστεί από τους ίδιους τους ανθρώπους, βεβαίως τώρα επίσημες δηλώσεις μην ψάχνετε, απλώς εγώ μεταφέρω ρεπορτάζ από όσα είχαν γίνει τότε στο Αμπουντάμπι. Εκεί λοιπόν είχε χαρακτηριστεί ο φάκελος του ΠΑΟΚ Άρτιος, mm-hmm. Και περιελάβανε όχι μόνο αυτήν την εγγυητική που λες, η οποία δείχνει πραγματικά τις προθέσεις του Μιστακίδη, αλλά και άλλα πράγματα σχετικά με το αναπτυξιακό πλάνο του Δικεφάλου, την απόφαση της ιδιοκτησίας να προχωρήσει τα επόμενα χρόνια σε δημιουργία νέου γηπέδου, αλλά και τις επένδυσεις που θα κάνει σε βάθος πενταετίας. Οι συζητήσεις έγιναν σε πολύ έτσι εγκάρδιο ύφος τότε με τον Μπουένο. Και βεβαίως τώρα η ψηφοφορία των ομάδων είναι μια άλλη υπόθεση, την οποία θα δούμε να εξελίσσεται το επόμενο διάστημα, γιατί έτσι σήμερα προκύπτουν και κάποιες πληροφορίες ότι θα ήθελαν κάποιες ομάδες να δουν να μπαίνουν τα νέα franchise σταδιακά και όχι άμεσα.
1: Όλοι μαζί,
0: Ναι, αυτό, που έλεγα πριν.
2: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω να το αναπτύξω.
0: Λίγο-λίγο. Όχι όλα μαζί.
2: Ναι. Καλά.
0: Απλά ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει ένα προβάδισμα και κάποιες άλλες ομάδες.
2: Έτσι. Κοίταξε.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι στην πρώτη τετράδα από ό,τι ακούω εγώ τουλάχιστον.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα οι ομάδες οι οποίες είναι ήδη στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτές θα πάρουν όλες franchise και 13 μέτοχοι.
2: Σωστό.
0: Οπότε πάμε για επόμενες 4 που δεν έχουν εγγυημένη συμμετοχή.
2: Και εκεί ποιες ομάδες έχουμε, ποια είναι η λίστα.
0: Έχω ακούσει. Ναι, είναι αυτές οι ομάδες που. Ναι, οι δύο Χάπουελ, Παρτίζαν και Ερυθρός, Ρώμα, Ντουμπάι, που έχει πολύ χρήμα και είναι φαβορή, η Παρί.
2: Πολύ σωστά.
0: Η Παρί που δεν έχει εγγυημένη συμμετοχή. Μόνο η Βιλερμπάν έχει εγγυημένη συμμετοχή. Είναι αυτές οι 11-12 ομάδες.
2: Και να δούμε τι θα γίνει και με την Παρί. Βέβαια το είναι ερωτηματικό. Έτσι είδατε τι.
1: Ναι. Και αυτή έχει βγει. Μπράβο, σε αναζήτηση.
2: Με την ιδιοκτησία.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπανούλαρος.
2: Λοιπόν,
1: Βασίλης.
2: Λοιπόν, Βασίλης Σπανούλης. Να πούμε αύριο με την Μπούρκους. Έτσι θυμίζουμε. Για τους φίλους ακροατές, με μεγάλο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, επιβεβαίωσε την παρουσία του ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, θα είναι εκεί και ο Σιά, οπότε το κλίμα αναμένει να είναι πραγματικά έτσι πολύ ωραίο και γιορτινό, δεν θα πέφτει καρφίτσα στο ανανεωμένο Αλεξάνδριο, πλέον χωρητικότητας 6.200.000 θέσεων.
0: Ιστορικό μάτς έτσι, Θοδωρή. Πρώτη φορά πάνω από 6.000.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και σήμερα μάλιστα οι συνάδελφοι που πήγαν στην Media Day ενημερώθηκα ότι είχαν την ευκαιρία να δουν και τη δημιουργία δύο νέων χώρων. Θα υπάρχουν και δύο suites στα ψηλά διαζώματα του Αλεξανδρίου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο, και τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήθηκε και αυτό. εξέλιξη εγκαταστάσεων σίγουρα είναι ενθαρρυντικά. Ο Σπανούλης είπε ότι ναι, πρέπει να είναι ένα καλό μάθημα για μας αυτό το οποίο συνέβη στην Καρδίτσα. Παίξαμε αλαζονικά, το πληρώσαμε. Πρέπει να τα αφήσουμε όμως πίσω. Υπάρχει ελπίδα στην ομάδα, όραμα, πάθος. Όμως όλα αυτά εμείς σαν ομάδα είπε δεν τα μετουσιώσαμε στο παιχνίδι. Η χρονιά είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει είπε, απογοήτευση. Είναι καινούργια η ομάδα. Όλα τα πράγματα στη ζωή και στον αθλητισμό γίνονται για κάποιο λόγο. Ρωτήθηκε για την παρουσία του Αγκάλη και του Σιάου. Ναι, είναι κίνητρο, είπε αυτό και για εμάς. Είπε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα στην οποία να μην έχεις πίεση. Αυτό λέει συνέχεια για την πίεση ο Σπανούλης, ότι του αρέσει. Πρέπει να μάθουν να παίζουν, λέει, τα παιδιά με πίεση. Για την Μπούργκος είπε ότι είναι μια ισπανική και ταλαντούχα ομάδα. Ξέχασα να σας πω, γιατί το είπε και ρωτήθηκε, δεν θα έχει πάλι στη διάθεσή του τον Γιώβιτς.
0: Και νομίζω ότι αναφέρθηκε για πρώτη φορά και η ασθένεια, από την ξέραμε, αλλά δεν τη λέγαμε για ιατρικούς λόγους, α πούμε, απορρίτου.
1: Προσωπικά δεδομένα που
0: λέμε. Δηλαδή νομίζω ότι ο Σπανούλης είπε στα ίσια ότι είχε έρπη ζωστήρα.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Το είπε.
2: Και αυτή ήταν η αφορμή.
0: Γι' αυτό και τον γονάτισε τον Σέρβο. Είναι κάτι που σε γονατίζει.
2: Δεν τον έχουμε δει να παίζει, όχι σε επίσημο, ούτε σε φιλικό. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να μπει καν. Και μάλιστα στις δηλώσεις σήμερα ο Σπανούλης είπε ότι πρέπει
0: ότι είναι πολύ πίσω.
2: Είναι αρκετά, μπράβο, είναι αρκετά πίσω, αυτό είπε.
0: Ναι.
2: Είπε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς, τα στατιστικά, ρωτήθηκε πάλι τα 21 λάθη, είπε ότι μπήκαν οι παίκτες μου μέσα και χτυπούσαν οι μπάλες στα πόδια τους, στα κεφάλια τους, και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Πρέπει να μπαίνεις στο παιχνίδι, είπε, με πνευματική συγκέντρωση, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο να το γυρίσεις. Απαιτώ τη συγκέντρωση, το κίνητρο, το πάθος, και είναι αυτά πράγματα τα οποία είπε ότι πρεσβεύει ο σύλλογος και θέλει να τα δει αύριο στο παιχνίδι. Για να δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ηρακλής.
2: Ηρακλής στις 8, MZT Σκοπίων, παιχνίδι για το FIBA EuroCup, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς χωρίς τον Κουκ. Να πούμε βεβαίως ότι έχει ανακοινωθεί και η αποστολή, δηλαδή έχουμε και την λίστα που ανακοίνωσε η Καϊρά Κλής, η οποία ταξίδευσε με Λεκιού, Μέλβιν, Χόλχερ, Μουράτο, Διαρά, Χάτσον, Σλαφτσάκη, Σίλα, Αρνόπουλο, Μαστρογιανόπουλο και Σταυρακόπουλο. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε κάποια πολύ καλά διαστήματα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Λούκης, θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια να δει από τους παίκτες του στην άμυνα, να μεγαλώσουν, είπε, τα καλά διαστήματα που έχουμε κάποιες στιγμές στην άμυνα, γιατί και αυτός αναφέρθηκε σε έλλειψη συγκέντρωσης κάποιες φορές. Είπε ότι δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό τον τομέα, και ο Ηρακλής, αναλαμβάνουμε, στις 8 θέλει να κάνει ένα πρώτο θετικό βήμα σε αυτόν τον πέμπτο όμιλο στον οποίο μετέχει, την κανονική, τη regular season του FIBA EuroCup.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή μας, αν υπάρχει κάτι άλλο, εννοείται ότι μας ξαναπαίρνεις ή μηνύματα στο κινητό. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή μου.
2: Καλή συνέχεια,
0: και θα
2: παιδιά.
0: Τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Γεια σου, φίλε. Χαιρετισμού στο φίλο το Γιάννη από τη Λίμνο. Μας στέλνει αυτός, του ανταποδίδουμε το χαιρετισμό, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και Μανώλη, εγώ προσωπικά το κάνω συστηματικά αυτό. Μας ζητάει ο. Δηλαδή, πραγματικά σε αγαπάω πάρα πολύ. Θα ήθελα όμως να αποκαλείτε την Βόρεια Μακεδονία Σκόπια και μόνο Σκόπια. Εγώ το κάνω αυτό. Ο Μανώλης 7. Αν και δεν είναι η επίσημη ονομασία, εγώ τα λέω Σκόπια.
0: Ναι,
1: λοιπόν, προχωράμε, δεν έχει σημασία. Αυτό έχει άπτεται και κάποιων πολιτικών μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά.
0: Και τα Σκόπια είναι πόλη.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι.
0: Σκοπιανός,
1: εμείς καλά
0: θα τους πούμε Σκοπιανός αυτούς που κατοικούν εκεί. Εννοείται και εγώ το λέω. Απλά επειδή η επίσημη ονομασία πλέον είναι Βόρεια Μακεδονία.
1: Η επίσημη είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε.
0: Είναι ευαίσθητο σημείο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Βαγγέλη, νωρίτερα, καθαρά από δημοσιογραφική διαστροφή, ψάξαμε και βρήκαμε το βάθος της λίμνης Κόμο.
1: Ναι, ρε φίλε, μου το είπες και τρελάθηκα.
0: 425 μέτρα.
1: Ποια 2 μέτρα και 2-1. 400 μέτρα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει το όχι στο NBA.
1: Ναι.
0: Πόσο βαθιά. Μέσο βάθος 155 με 181 μέτρα.
1: Πολύ
0: και μέγιστο
1: λίμνη,
0: 425 μέτρα, Βαγγέλη. Μιλάμε για βάθος τώρα, έτσι, για αστεία.
1: Κάτσε τώρα, μια και το έχεις μπροστά σου, την επιφάνεια, τη γενικότερη την έχεις εκεί. Πόσες χιλιάδες, ας πούμε. Τι χιλιάδες. Επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Λίμνης Κόμο.
0: 146 στρέμματα.
1: Τίποτα. Δεν είναι τεράστια. Δεν σήκωσε.
0: Τι.
1: Είναι πολύ μικρή για να είναι τόσο βαθιά.
0: Έχει βάθος, Βαγγέλη.
1: Πίστευτο.
0: Έχει βάθος, ναι, ναι, ναι.
1: 400 μέτρα.
0: Έχει βάθος, βέβαια. Η πιο βαθιά λίμνη στην Ελλάδα, γράφει ο φίλος μας ο Ευάγγελος, έχει μέγιστο βάθος 70. Βεγορίτιδα. Ενώ η λίμνη Κόμου, πολύ σωστά το βρήκε ο φίλος, 425, παρόλα αυτά λέει, ελπίζουν να μην βυθιστούν οι προσδοκίες για συνεργασία EuroLeague με NBA, γιατί αν δημιουργηθούν δύο λίγκες, κακό θα κάνει στο άθλημα, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Μα αυτό είναι μαζί σου.
0: Διότι ήταν ξεκάθαρη η ερώτησή μου στον Γιάννη Ευάζογλου σε εκείνη τη συνάντηση που μας είχε καλέσει και είχαμε πάει σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πριν από μερικούς μήνες, όταν το ρώτησα μετά το τέλος της συνάντησης, δηλαδή πόσες διοργανώσεις θα έχουμε του χρόνου που θέλει το NBA να κάνει την διοργάνωση NBA Europe, και η απάντηση ήταν 5. Ευρωλίγκα Eurocup, BCL FIBA Europe Cup και NBA Europe.
1: Καλά, εντάξει.
0: Παιδιά, αυτό είναι καλά, ό,τι χειρότερο για τον μπάσκετ.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ήδη λέγαμε πριν
0: ότι πολλά μάτς
1: είναι... 10 να μετρήσει είναι πολλές. Θα έχουμε και NBA
0: τα
1: Europe.
0: 10 μάτς. Ο Γιωργάρας τη γράφει ο σπιτιοπλός ο φίλος μας.
1: Θέλουμε, εγώ τουλάχιστον τι θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει συμφωνία εποφελία της Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μόνο. Αν γίνει έτσι, καλώς.
0: Ναι. Για πες άλλο.
1: Ταπεινή μου άποψη, λέει ο φίλος ο Γιώργος, είναι ότι αν τελικά τα βρουν, θα είναι τα φόπλακα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα ξεχάσουν τον μπάσκετ που ξέρουμε, θα κάνουν την Ευρώπη κάτι σαν αναπτυξιακό μπάσκετ και θα έρχονται και θα παίρνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν. Αν ήθελαν το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν θα έλεγαν π.χ. έξω Άλγηρη σε μια χώρα καθαρά μπασκετική και θέλουν Αγγλία. Είδες το σκεπτικό. Του φίλου του μπάσκετ, του εραστή του μπάσκετ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι. Είναι κοντά στο δικό μου.
0: Έχει πάρει
1: κοντά στο δικό μου σκεπτικό.
0: Έχει
1: και θέλουν Αγγλία. Άλλα...
0: Αύξηση μπάτζετ. Έχει φέρει Βαλανσιούνα.
1: Και θέλουν Αγγλία, λέει, που άλλα 100 χρόνια να περάσουν μπάσκετ δεν θα φτιάξουν μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Βαγγέλη, όταν ο άνθρωπος είναι θαλασσόλικος, όπως ο φίλος μας Γιώργος, εστιοπλός, στάθηκε σε κάτι το οποίο ανέφερα νωρίτερα από το βίντεο που παράγει, που προβάλλει η Ευρωλίγκα για το meeting στη Λίμνη Κόμο, και του είπα κάτι για ξύλινα κλασικά σκάφη. Αυτά τα χύπλωα, τα ξύλινα, τα οποία συνήθως είναι της εταιρείας Ρίβα, τα ξέρει ο Γιώργος, είναι πραγματικά, ντρέπεσαι να ανέβεις πάνω. Δεν έχει τύχει ποτέ να δω από κοντά τέτοιο σκάφος, μόνο σε φωτογραφία ή βίντεο. Αλλά είναι αυτά τα ξύλινα, ρε παιδί μου, που όταν λουστράρουν και το ξύλο και λάμπουν,
1: δεν είναι τα ίδια
0: καταπληκτικά.
1: Με τη Βενετία.
0: Ναι,
1: αυτά που σε μεταφέρουν από το αεροδρόμιο στη Βενετία.
0: Κάποια είναι.
1: Τα βαπορέτα.
0: Κάποια είναι, αλλά αυτά είναι τα πιο κυριλέ.
1: Πιο κυριλέ του κόμμα.
0: Πιο κυριλέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα, Γιωργάρα, ευχαριστούμε. Άλλος Γιώργος, τι λέει. Κάπου, Γιώργο μου, σταματάει το μήνυμά σου. Γράφεις πάντως στο σχεδιασμό της Ευρωλίγκας με, και κόβε το μήνυμα. Ο Νικόλας τι κάνει από Όσλο. Λοιπόν, ναι, να διορθώσω εγώ το αυτό που είπα νωρίτερα, γιατί είναι λεπτολόγοι οι φίλοι που ακούν την εκπομπή. 146 τετραγωνικά χιλιόμετρα η Λίμνη Κόμο. Όχι οι στρέμματα που παγώ.
1: Λέω κι εγώ.
0: Ναι. Εντάξει, το παράκανα. Παραμίκρινα.
1: Την
0: έκανα λίμνη τσέπη.
1: Και ο Ιωάννης λέει 6 διοργανώσεις μαζί με το NBL που συμμετείχε πέρσι ο Ηρακλής και ήθελε να συμμετάσχει φέτος στο Μαρούσι. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει και NBA Europe, ναι. Αν και είπαμε.
0: Ποια
1: ότι...
0: είναι η NBL.
1: Το NBL
0: είναι ιδιωτική λίγκα, εντάξει, τα βάζαμε και.
1: Ναι, αλλά τελικά είναι. Δεν
0: έχει όμως ελληνική συμμετοχή.
1: Ιδιωτική.
0: Όχι, ιδιωτική λίγκα. Όπως η VTB που λέμε.
1: Γίνεται ανεκτή, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ανεκτή από την FIBA. Ανεκτή,
0: ναι.
1: Απλά.
0: Εντάξει.
1: Την ανέχεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με άλλους διαιτητές.
0: Πάμε και 29 και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε μήνυμα του Γιώργου που το συμπληρώνει για περιφέρειες EuroLeague κτλ. Και για κάποια άλλα πράγματα που μας γράφει ο φίλος μας ο Μαρίνος από τον Πύργο.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Τη χώρα σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Ακούτε, Eraspor.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά από τις 6 ακούτε πάντα Ερασπόρ, 24 δευτερόλεπτα.
1: Βαγγέλη Νιρβάνα.
0: Ονομαστικά μόνο.
1: Νιρβάνα, ήρθε Άλεξ και έβαλε τις λοκές σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Συμπληρώνει το μήνυμά του Γιώργος και λέει ότι πάντως ο σχεδιασμός της Ευρωλίγκας με δύο περιφέρειες, εγώ δεν το βλέπω, λέει, με καλό μάτι. Αν δεν παίζουν όλοι με όλους, θα υπάρχει θέμα.
0: Λοιπόν,
1: μία πρόταση σοβαρή που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να χωριστούν σε περιφέρειες οι ομάδες της Ευρωλίγκας
0: και όχι
1: να
0: μόνο
1: παίζουν ένα γύρο.
0: Όχι απαραίτητο με γεωγραφικά κριτήρια. Δεν απαραίτητο θα είναι τα γεωγραφικά.
1: Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο με γεωγραφικά.
0: Μπράβο,
1: ή μόνο γεωγραφικά, γιατί πρέπει να
0: είναι μόνο ισχυρή,
1: αξιολογηθεί
0: μόνο
1: και η δυναμική.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Αλλά πρέπει στην ίδια σεζόν να παίζουν και με τους απέναντι. Δηλαδή να βλέπουμε πολλές φορές Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα π.χ. που θα είναι χωρισμένοι σε περιφέρειες, αλλά να πάνε και απέναντι να παίξουν με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, όλες αυτές τις ομάδες. Λοιπόν,
0: η Ευρώπη, λέει ο Μάνος, έχει μάθει να ανεβαίνει μέσα από τις διοργανώσεις, όπως πάει από Europa League σε Champions League. Αν οι ομάδες είναι όλες στάνταρ και δεν θα υπάρξει κάποιος προβιβασμός, αυτό θα είναι, εννοεί να είναι κλειστό το πρωτάθλημα, και δεν θα υπάρξει κάποιος προβιβασμός, αυτό θα είναι τα φόπλακα των υπολείπων ομάδων και πρωταθλημάτων. Ναι, εντάξει, αλλά κλειστές οι λίγκες στο NBA που είναι η Super League, κλειστή λίγκα είναι, μάλλον που δεν ξέρω τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι υπό εξέταση, πιστεύω.
1: Λοιπόν, άλλη είδηση που βλέπω. Θέλω να δούμε λίγο το πρόγραμμα του EuroCup γενικά σήμερα, να έχουμε μια εικόνα τι περιμένουμε.
0: Ναι, γιατί έχει πολλές και καλές ομάδες.
1: Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπόσνα Σεράγεβο, στο Σεράγεβο, αλλά είναι το πρόγραμμα που ξεκινάει με Τσεντεβίτα Χαποέλ, με Τουρκ Τέλεκομ Ρώμα, με Μπουντούτσνοστ Νάπολη, με Μπουργ Τόφας, με τη Φραγκφούρτη εναντίον της Σιαουλιάη της Λιθουανικής, η Τρέντο με τη Σλάσκ Βρότσλαβ της Πολωνίας, το Ροστόκ παίζει με την Ρίγα και η Λόντον Λάιονς με την Τενερίφη. Αυτά είναι σήμερα. Αύριο είναι το Μπότευγκραντ με την Μπαχτσέ Σεχίρ, είναι η Κλούζνα Πόκα με την Βενετία, πώς να την πούμε, ρε γάμο του.
0: Βένις, άντε.
1: Βένις.
0: Βένις, ναι.
1: Βένις, okay.
0: Βένις.
1: Είναι η Χέμνιτς με την Νεπτούνας, είναι ο Άρης με την Σαν Πάμπλο Μπούργκος που είναι μια πάρα πολύ καλή ισπανική ομάδα, είναι η Τορτόνα με τη Λεμάν, η άλλη ομάδα της Ρώμα με τη Λιατκαμπέλη στη Λιθουανική και η Μανρέσα με την Ούλμ τη Γερμανική. Αυτές οι ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές ομάδες από πολύ μεγάλες λίγκες, από Γερμανία, από Τουρκία, από Ελλάδα, παίζουν στην διοργάνωση, από Ισπανία, παίζουν στη διοργάνωση του EuroCup.
0: Πιστεύει, σε ρωτάει ο Μιχάλης, πιστεύετε πόσο Αντετοκούμπο μετά από χρόνια θα επιλέξει ελληνική ομάδα και ποια ώστε να κλείσει την καριέρα του, ίσως να είναι ο Ολυμπιακός ή ο Άρης? Ο Μιχάλης το ρωτάει αυτό.
1: Τι να πούμε τώρα, είναι μεγάλη τώρα μαντεψιά. Είναι μαντεψιά να το κάνεις αυτό.
0: Καταρχήν
1: δεν
0: έχει,
1: μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Δεν έχει μιλήσει καθόλου για.
1: Εντάξει.
0: Έχει,
1: σε επίπεδο χαβαλέ.
0: Πλάκα κάνει.
1: Σε επίπεδο χαβαλέ.
0: Πλάκα. Κοίτα, όσο είναι ο Σιάο, είναι οικογενειακός φίλος τον Αντετοκούμπο.
1: Ισχύει.
0: Εκεί έχει ένα πλεονέκτημα ο Άρης. Αλλά να δούμε ποτέ το Γιάννη, το θεωρώ στην Ελλάδα, το θεωρώ λίγο έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλλον απίθανο.
1: Λοιπόν, ο Dragan Sacco τα έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες, δεν το κρύβουμε, ως ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την ομάδα από τη Φιλανδία στη Σανέλ Αρένα αύριο το βράδυ σε 7, και είπε ότι ξεκινάμε το BCL, θα επιδιώξουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, για μας είναι ο πολύ μεγάλος στόχος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που φέτος υπάρχει και η μεγάλη πρόκληση προς το τέλος της διαδρομής. Προέχει, λέει, να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του ομίλου μας στην κανονική περίοδο και αυτή η διαδικασία απαιτεί σοβαρότητα και ταπεινότητα, εννοείται πως πρέπει να έχουμε ενθουσιασμό. Για πες.
0: Λέει ο Παύλος, για ποιο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κύριοι, λέει, μιλάτε όταν στην Ευρωλίγκα δεν παίζουν ούτε το 40% Ευρωπαίοι παίκτες. Γι' αυτό, λέει, ασχολούμαι με τα τοπικά, άντε και με μια τρίτη εθνική.
1: Αυτό, εντάξει, είναι
0: δικαίωμα. Παύλο, η επιλογή σου είναι αυτή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα, γιατί βλέπουμε ξένους παικταράδες που κάνουν και τη διαφορά. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Τότε λέει γι' αυτό το πάνε γύρω από τις πόλεις, γιατί στην Αμερική δεν τους ενδιαφέρουν οι ομάδες, απλά οι αγορές.
1: Ναι, αγορές,
0: λέει, αυτό,
1: ναι,
0: είναι.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, μάνο, αυτό είναι. Εμείς εδώ έχουμε άλλη τρέλα. Ναι, γεγονός, έτσι είναι. Γεγονός, εντάξει,
1: γεγονός.
0: Ναι, αυτό είναι, αλήθεια είναι.
1: Γεγονός.
0: Τώρα κατά πόσο θα μπορέσει.
1: Είναι business.
0: Να γεμίζει το γήπεδο στο Manchester με ομάδα μπάσκετ, αυτό.
1: Είναι business.
0: Πρόβλημα των, business. Του NBA Europe.
1: Είναι. Business. Λοιπόν, Βαγγέλη. Αρκετά καλές ομάδες βέβαια έχει και το BCL που ξεκινάει σήμερα και τα πρώτα παιχνίδια είναι Χολόν με Σολέ, είναι η Τσιμπόνα με την Γαλατά Σαράι, είναι η Βίλνιους με την Σαμπάχ, βλέπω τα σημερινά παιχνίδια, είναι το Περιστέρι όπως είπαμε την Μπάμπερκ, τη Γερμανική, είναι η Στρασμπούρ με την Λέγκια Βαρσοβίας όσον αφορά πάντα την πρεμιέρα του BCL. Είναι η Ρετζιάννα με την Παρντουμπίτσε, τη θυμόμαστε και από το ποδόσφαιρο αυτή την ομάδα. Είναι η Γκοκέα με τον Μπιλμπάο, που και αυτό έρχεται από μια μεγάλη λίγα την Ισπανική. Και είναι και η Μπανταλώνα, άλλη ομαδάρα, με την Ερζίλια, την ομάδα από το Ισραήλ.
0: Όσον αφορά
1: αυτά είναι σήμερα,
0: το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζει στον αγώνα του Περιστερίου με την Μπάμπερ και παραλαμβάνουμε έτσι 7.30 ζωντανά από την Ερα Σπορ.
1: Σωστό.
0: Και αύριο ΑΕΚ Σαλόν 7 η ώρα.
1: Σαλόν Βίλπα. Λοιπόν,
0: αυτή την ΑΕΚ, έτσι. Ναι, στην Ευρώπη.
1: Φυσικά και θα τη δούμε.
0: Άκου μια παρατήρηση τώρα του Παύλου.
1: Με χαρά.
0: Το NBA είναι εθνική λίγα και όχι διοργάνωση που αφορά πολλά κράτη.
1: Σωστό.
0: Αλήθεια είναι. Αλλά είναι από διαφορετικές πολιτείες, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Είναι μεν εθνική λίγα, αλλά από διαφορετικές πολιτείες.
1: Εκεί όμως, Βαγγέλη, για να το δέσουμε αυτό που είπες χθες για το salary cap, εκεί έχουν βρει τη φόρμουλα και παρότι δεν έχουν όλες οι πολιτείες το ίδιο καθεστώς, ας πούμε.
0: Το ίδιο φορολογικό καθεστώς.
1: Έχουν βρει τη φόρμουλα και αφορά και τις 30 ομάδες το salary cap. Εντάξει. Ενώ στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Όταν, ας πούμε, θεωρείται φορολογικός παράδεισος η χώρα των Βάσκων.
0: Ή το Μαϊάμι. Α, στο NBA.
1: Ναι, βέβαια. Στο...
0: Ναι, εδώ πέρα ναι. Φορολογικός παράδεισος.
1: Ή η Ρωσία, ας πούμε, έχει άλλο φορολογικό συντελεστή, η Τουρκία. Πιο χαμηλό από την Ισπανία και την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει λίγο εξομαλυνθεί όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες.
0: Είχαν βάλει στο πικ κάποια στιγμή την φορολογία.
1: Έχει φτάσει
0: την
1: 45%, λίγο, έχει φτάσει τώρα πολύ πιο χαμηλά. Αλλά βλέπεις ότι η Καταλωνία που είναι η Μπαρτσελώνα, Μαδρίτη που είναι η Ρεάλ και κάποιες άλλες δυνάμεις, ας πούμε, ό,τι μπάτζετ έχεις αγωνιστικό είναι επί δύο η εφορία. 52% φτάνει σε κάποιες ομάδες κτλ.
0: Και είναι ανάλη κάτι.
1: Και αυτό είναι και λίγο άδικο να συμβαίνει για τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Άλλοι να έχουν παράδεισο φορολογικό και άλλοι να υποφέρουν, ας πούμε, από τους δασμούς και τους φόρους.
0: Λέει Νανά, πλάκα-πλάκα λέει, στο NBA διαμαρτύρονται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει τη Λίγκα και τους αλλίωσαν την ταυτότητα. Και έχει δίκιο να
1: μας. Άμα είναι καλύτεροι παίχτες.
0: Αλλά αυτό.
1: Τι?
0: Άμα είναι οι καλύτεροι παίκτες,
1: δηλαδή,
0: άμα ο Γιώκητς κάνει πλάκα με τους ψηλούς υπόλοιπους του NBA,
1: ο Γιάννης, ο Ντόντσιτς,
0: ο
1: Γουεμπανιάμα.
0: Ναι,
1: καταρχάς τα τελευταία χρόνια μπαίνουν αυτοί στο εξώφυλλο του NBA 2K, που είναι μια μεγάλη αγορά με τα video games. Αυτοί οι Ευρωπαίοι μπαίνουν.
0: Και στη λίστα
1: εξώφυλλο
0: των καλύτερα αμοιβόμενων παικτών στο NBA είναι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι, έτσι. Πολύ λίγοι. Ο Στεφκάρη, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ψηλά και κάποιοι άλλοι.

0: Λοιπόν,
1: πώς είδες Κουτουλάη?
0: Όχι, ας το Κουτουλάη. Τι είπε, τι είπε, τι είπε.
1: Φαινόμενο Γιαννακόπουλος λέει. Φαινόμενο.
0: Πώς το λέει ακριβώς?
1: Ο Γιαννακόπουλος πλέον είναι ένα φαινόμενο. Ό,τι κάνει, μπράβο, ναι. Στην πραγματικότητα λέει το μπάσκετ χρειάζεται τέτοιες φιγούρες. Δεν συμφωνώ με ορισμένα πράγματα που κάνει, όπως το θέμα με το κάπνισμα με τρελαίνει προσωπικά. Κρατάω τα καλά και το να γυρίσει την ομάδα με λεωφορείο. Το μπάσκετ και όλα αυτά. Άκου τον Ιμπό.
0: Το συνεχίζει παρεμπιπτόντως.
1: Ο Ιμπό τα έχει πάρει χοντρά από τον πατέρα του, του Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Χοντρά.
0: Μεγάλος παίκτης.
1: Και καλός παίκτης.
0: Μεγάλος παίκτης ο
1: Ιμπό. Μεγάλος παίκτης. Ναι.
0: Βαγγελή, το τραβάει η καρδίτσα το θέμα του Μπουρούση με επίσημη ανακοίνωση.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι εκ περισσού. Ναι. Έπρεπε να καταλάβει ότι ο Τσιγάρας δεν έπρεπε να αναφερθεί με αυτά τα λόγια στον Γιάννη τον Μπουρούση. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά βγαίνει στην αντεπίθεση η καρδίτσα.
1: Ξέρω,
0: και λέει ότι
1: είδα.
0: Η προσπάθεια στοχοποίησης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εννοώντας προφανώς τον αντιπρόεδρο, τον Βασίλη Τσιγάρα, με αποσπασματική προβολή μιας φράσης μέσα σε μια μακροσκελή τοποθέτηση, η οποία αφορούσε αποκλειστικά θέματα διοικητικής λειτουργίας και υποδενεί την αθλητική παρουσία, δεν αγγίζει όσους συνεργαζόμαστε μαζί του και δεν μπορεί στο ελάχιστο να σκιάσει τη διαρκή και πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα. Ναι, οτιδήποτε και αν έχει υποθεί πριν ή μετά, όταν χαρακτηρίζεις τον Γιάννη Μπουρούση τουρίστα, η φράση αυτή θα γυρίσει μπούμερανγκ. Κακά τα ψέματα. Αυτό θα συνέβαινε με οποιονδήποτε τέτοιο παίκτη αυτού του Βεληνικούς. Δηλαδή, αν πει π.χ. ο Συριανός για τον Μπρίντεζη, αν πει ο Καστοριανός για τον Διαμαντίδη, πει ο Λαρισίου για τον Σπανούλη. Θα γυρίσει μπούμερανγκ που θα χτυπήσει τον άνθρωπο ο οποίος εξαπέλυσε αυτή την προσβλητική φράση. Δεν έχουμε κάτι με την καρδίτσα. Έχουμε κάτι με αυτό το ατόπιμα, με αυτό το ολίσθημα.
1: Με την αμετροέπεια.
0: Με την αμετροέπεια, ναι.
1: Έτσι. Αυτό, ο Μπουρούσης είναι από τους παίκτες σύμβολα του μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, με σπασμένο χέρι ταξίδευε από την Κίνα για να παίξει με την εθνική μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κάνει λάθη ή όχι. Μπορεί να έχει κάνει και λάθη.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Το πέρασμά του στην καρδίτσα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν μπορείς να το λες τουρίστα ποτέ, με τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ανών, άκου τι ρωτάει. Άλλο που το πάει στο Παναθηναϊκό βέβαια. Ο φίλος από την ο Άρχοντας από τη Θαλιά. Θέλω τη γνώμη του καθενός σας ξεχωριστά, λέει. Όταν ο Παναθηναϊκός γίνει πλήρης, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αρχική πεντάδα από το 1 έως το 5, με τη γνώση που έχετε για τον ο Μπράντοβ, για τον Ζέλιμιρ? Εντάξει, πλάκα, έχει δίκιο.
0: Ναι, η αρχική πεντάδα,
1: γιατί αν κρίνουμε από την μέχρι στιγμής έτσι αξιοποίηση των παιχτών που έχει διάθεσή του ο Μπράντοβιτς, μπορεί να κάνει και εκπλήξεις.
0: Okay.
1: Δηλαδή ακόμα και τώρα πάντα είναι ο Καλαϊτζάκης και ο
0: Ματζούκας
1: στην πεντάδα.
0: Και ο Μίτογλου.
1: Θα το συνεχίσει αυτό.
0: Όταν θα είναι πλήρης ο Παναθηναϊκός.
1: Μια καλή πεντάδα ας πούμε θα είναι Φρανσίσκο Ναν, έτσι.
0: Είσαι σίγουρος ότι θα ταιριάξουν?
1: Δεν ξέρω, εγώ λέω τώρα, θεωρητικά.
0: Εγώ θα σου πω Γκραντ Ναν.
1: Γκραντ Ναν λες, και
0: Φρανσίσκο Μπάντιο.
1: Ναι, που τους βάζει
0: άρα
1: τώρα.
0: Πεντάδα,
1: ναι.
0: Πεντάδα, αν θες τη γνώμη μου, πεντάδα εγώ θα έβαζα, αν ήμουν ο Μπράντος που δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Και Φρανσίσκο και Ναν. Τώρα το πώς θα το...
1: Αυτό είπα. Αυτό. Εγώ από την επιθυμία μου να δω καλύτερο μπάσκετ.
0: Στο 3 βασικό.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Κοίτα,
1: το
0: βασικός 3. Αποκτήθηκε ο Μπόγκα.
1: Ναι.
0: Βασικός.
1: Ναι, δεν είναι ο Μπόγκα, ο Ντέιβις θα είναι στο 3.
0: Χέις Ντέιβις.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Χέις Ντέιβις.
1: Τεσάρι μετά.
0: Χουάντσο.
1: Για Μπουσέλε.
0: Και πέντε Λεσόρ.
1: Και πέντε Λεσόρ.
0: Αυτή είναι η πεντάδα.
1: Αυτή θα είναι για μένα η πεντάδα για να δούμε.
0: Αλλά μπορεί όχι για τον Μπράντοβιτς.
1: Αλλά όχι τώρα, έτσι μπράβο. Εμείς τώρα.
0: Γιατί από ό,τι φαίνεται, βέβαια, θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Από πού φαίνεται, εφόσον δεν έχουν ακόμα παίξει μαζί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Ναν δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στα φιλικά και στα επίσημα του Παναθηναϊκού. Άρα λέμε τώρα με βάση τις συνήθειες των δύο παικτών, του Φρανσίσκο και του Νάνο, ότι θέλουν την μπάλα για να λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον από τους δύο να παίζει χωρίς την μπάλα. Off ball δηλαδή. Πολύ δύσκολο. Τώρα άμα ο Μπράντοβιτς καταφέρει να βάλει Φρανσίσκο χειριστή και Νάν εκτελεστή, είναι άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Εκεί ναι.
1: Εκεί αυτό το δίδυμο πάσχει και στην άμυνα. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάσχει και στην άμυνα.
0: Ο Νάν είπαμε όταν θέλει παίζει. Όταν θέλει.
1: Καλά.
0: Ο Φρανσίσκο έχει
1: θέματα
0: στην άμυνα.
1: Ακόμα και να θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί να

0: κάνει. Δεν εγώκα που ήταν, είχε έφεση στην άμυνα. Ναι. Αν θα βγάλει και τον αγκώνα λίγο άτσαλα, ναι, θα βγάλει και το πόδι.
1: Μια πολύ αποτελεσματική πεντάδα. Δηλαδή ότι... θα μπορούσε, ναι, να είναι μπάντι ο Ναν.
0: Ναι.
1: Χέις Ντέιβις για Μπουσέλ Ελεσόρ.
0: Αυτό ναι.
1: Λέω εγώ τώρα. Και μια άλλη πεντάδα θα
0: και
1: ήταν
0: και το
1: για Μπουσέλ στο 5. Χουάντσο, Χέις Ντέιβις, Ναν με κάποιον άλλον.
0: Απλά το μόνο. Έχει μια μεγάλη πολυτέλεια φέτος ο Μπράντοβιτς. Να διαθέτει ομάδες που μπορούν να παίξουν εξαιρετικά στην άμυνα, δηλαδή συνθέσεις, τετράδα, πεντάδα παικτών και επίσης στην επίθεση. Mm. Δηλαδή, αν ήθελε μια πολύ καλή αμυντική ομάδα, μπορεί να έχει τον Grant ή τον Μπάντιο στον άσο, δύο οποιονδήποτε άλλο, και από εκεί και πέρα να έχει για Μπουσέλη, να έχει Grant που παίζει επίσης καλή άμυνα και Λεσόρι Φαλ. Mm. Αυτή είναι η μεγάλη πολυτέλεια. Και αυτή είναι η αλλαγή η φετινή που έχει επιχειρήσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Να μπορεί να παίξει και άμυνα η ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε, φίλε Παναγιώτη, δεν ξέρουμε γιατί δεν παρευρέθη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνεδρία της Ευρωλίγκα. Δεν το ξέρουμε. Ο ίδιος μόνο θα δικαιολογήσει αυτή την απουσία του. Μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να άρπαξε μια ίωση, ρε παιδί μου, μια γρίπη, ξέρω εγώ. Κάτι πολύ απλό να είναι.
1: Όλα παίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, απλά να επαναλάβουμε λίγο τους αποψινούς αγώνες. Μπορείς να πάω σε 8.30 ώρα. Ενημέρωση φυσικά πάντα από την Eraspor. Για το EuroCup, Περιστέρι, αύριο είπαμε Άρης Μπούργος, 8, απευθείας στην Eraspor. Περιστέρι Μπάμπεργκ απόψε για το BCL Basketball Champions League στις 7.30 ζωντανά από την Eraspor. Αύριο για την ίδια διοργάνωση ΑΕΚ Σαλόν 7 η ώρα πάντα από την Eraspor. Mm. Και Europe Cup απόψε Μύκονος Νεύτσι 7 η ώρα, MZT Σκοπίων Ηρακλής 8 και αύριο Κολοσσός με την Κραϊόβα και Τρέψα με τον Προμηθέα. Αυτά.
1: Να σημειώσουμε ότι ανακοινώθηκε από την Ομοσπονδία το επιτελείο της Στέλλας Καλτσίδου στην Εθνική Γυναικών. Ως γνωστόν, η πολύ καλή μου φίλη Στέλλα Καλτσίδου μετά τον Αθηναϊκό αναλαμβάνει την Εθνική Γυναικών και στο πλάι της, στο προπονητικό επιτελείο της, θα είναι ο Αντώνης Κουρμούλης, η Φρόσο Δρακάκη και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, θα είναι μαζί με την Στέλλα Καλτσίδου στην Εθνική Γυναικών. Μακάρι να ευχηθούμε τα καλύτερα και να βελτιωθεί η εικόνα και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Ειδικά σε μια τέτοια ευνοϊκή συγκυρία για τον μπάσκετ, ίσως θα ήταν καλό να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση και στις γυναίκες. Υπάρχει μάλιστα και μια δήλωση του Ηλία Ζούρου, ο οποίος είναι προπονητής στον Αθηναϊκό, ότι διανύουμε, λέει, μια περίοδο στην οποία γενικότερα ο γυναικείος αθλητισμός βρίσκεται σε άνοδο.
0: Και ειδικά το γυναικείο μπάσκετ.
1: Μακάρι αυτό που λέει ο Ηλίας.
0: Και το βόλι, βέβαια, έτσι.
1: Ναι,
0: Κωστή, πες μου πως είδες δηλώσεις. Αλφα Διάλο, χθες. Διάλο.
1: Ναι.
0: Πήρα, λέει, τον buyout τον Παναθηναϊκό, δεν με ήθελε. Δεν υπέγραψα, πήρα τον buyout και τον νίκησα και δύο φορές.
1: Και είπαν ότι δεν ήμουν έτοιμος.
0: Ναι.
1: Και
0: ήμουν μικρός και δεν μπορούσα να είναι αρκετά όριμος να παίξω στην Ευρωλίγκα.
1: Και τους κέρδισα δύο φορές, λέει, και τον χρόνο.
0: Κέρδισα δύο φορές.
1: Εντάξει. Βγάζει παράπονο.
0: Και λίγη κακιούλα.
1: Δεν θα σου πω κάτι.
0: Και λίγη κακιούλα
1: βγάζει. Αυτά όμως τα γεγονότα τους παίκτες τους κάνουν πιο δυνατούς.
0: Ναι.
1: Αρκεί να το αξιοποιήσουν. Σου λέει, έφαγα πόρτα τότε από τον Παναθηναϊκό, αλλά να, η καριέρα μου απογειώθηκε. Μονακό, πολλά χρόνια και τώρα NBA. Δεν του έκανε κακό δηλαδή εκείνη η απόφαση του Δημήτρη Πρίφτη, των συνεργατών του και γενικώς του Παναθηναϊκού, γιατί όλος ο σύλλογος έριξε πόρτα στον Αλφα Ντιάλο.
0: Υπάρχει και η αιτιολογία, βέβαια, γιατί έριξε πόρτα, γιατί έπρεπε την ώρα εκείνη να επιλέξει ο Πρίφτης ανάμεσα στον Ντιάλο και τον Παπαπέτρου.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και αυτά. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και τα διλήμματα στον εκάστοτε προπονητή, είτε Παναθηναϊκός είναι, είτε Ολυμπιακός, οποιοσδήποτε. Όπως ας πούμε ένα δίλημα φέτος, πιστεύω ότι μετώπισε και ο Μπαρτζόκας με τον Φαλ, που τον θεωρούσε υπέρ απαραίτητο στην ομάδα. Πάντα τον θεωρούσε.
1: Να. Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα και για τον Ντιάλο και τα λοιπά.
0: Εντάξει, okay. Με βγάλαμε την κακιούλα τώρα.
1: Ναι.
0: Ήθε μια κακιούλα.
1: Ήταν σπόντα, σπόντα ήταν, όχι κακή, σπόντα.
0: Και να σου πω σπόντα,
1: σπόντα.
0: Ναι. Και να σου πω την αλήθεια, ψιλοδίκαιη από την πλευρά του.
1: Ναι. Σου λέει, είχα συμφωνητικό και δεν προχώρησε. Ήταν συμφωνημένο το παιδί, δηλαδή.
0: Μας ρωτάνε πολλοί φίλοι, ρε, ναι. Κωστή, ναι. Όπως ο Μιχάλης, τι σημαίνει πρακτικά, λέει, η απόφαση στο κόμμα για μετατροπή των συμβολέων σε franchise.
1: Τι είπες?
0: Τι σημαίνει πρακτικά η μετατροπή των συμβολέων,
1: ναι,
0: σε franchise.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, ότι ναι, μέχρι τώρα οι 13 μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου, μεταξύ αυτών Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είχαν δεκαετή συμβόλαια με την Ευρωλίγκα. Είναι τα λεγόμενα A-license, δηλαδή οι άδειες τύπου Α. Αυτές οι άδειες τύπου Α δεκαετούς διάρκειας μετατρέπονται σε, ας το πούμε, αορίστου χρόνου συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το franchise. Και προσπαθούν να δώσουν και άλλα franchise στην Ευρωλίγκα μετά τις 13 ομάδες αυτές, mm-hmm, και σε άλλους ενδιαφερόμενους που έχουν δείξει δυναμική και business plan.
0: Διασφαλίζουν τις ομάδες,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Διασφαλίζουν τις ομάδες.
0: Έτσι,
1: ότι
0: αυτό
1: θα είναι μόνιμες στην Ευρωλίγκα.
0: Και ότι κάθε 10 χρόνια δεν θα χρειάζεται να δίνουν τα φράγκα τους.
1: Ακριβώς.
0: Για να ανανεώνουν το συμβολίο.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, με Depeche Mode
0: πάμε,
1: λέμε να ολοκληρώσουμε σήμερα. Να ευχηθούμε στα παιδιά τα καλύτερα και στους φίλους που μας ακούνε. Αύριο το απόγευμα 4 με 6 μία ακόμη εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Τα ξαναλέμε, λοιπόν, κύριοι και κυρίες, σύντομα. Γεια χαρά.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Era Sport 101,8.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
0: Ακούτε Era Sport.

4 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε και σήμερα στην συντροφιά σας. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βεβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν και σήμερα αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των σπορ, όπου υπάρχει επικαιρότητα, όπου υπάρχουν ειδήσεις. Θα δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα handball, πόλο, αλλά και σε πολλά ακόμα έτσι αθλήματα, διότι έχουν βγει ειδήσεις. Και θα ξεκινήσω λοιπόν από το στίβο, διότι με 4 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί ο ελληνικός στίβος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Φωνέων που θα διεξαχθούν στον Ντακάρ της Σενεγάλης 8 με 10 Νοεμβρίου. Ο Σέγας λοιπόν έλαβε 4 θέσεις από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, στις οποίες επιλέχθηκαν οι αντίστοιχοι νικητές και νικήτριες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K18. Έτσι λοιπόν, στον Ντακάρ θα ταξιδέψουν και θα αγωνιστούν ο Δημήτρης Ομουμούρης στο τριπλούν, η Λορένα Μαρίνα Χατζηλέλεκα στο επικοντό, ο Νίκος Αλίβερος στα 200 μέτρα και ο Πέτρος Κασαβίτας στην σφυροβολία. Πρόκειται ουσιαστικά για την 4η στάση της διοργάνωσης, καθώς προηγήθηκαν οι αγώνες σε Σιγκαπούρη το 2010, σε Ναντζίνγκ το 2014 και Μπουένος Άιρες το 2018, ενώ η διοργάνωση του 2022 είχε ματαιωθεί. Στο στίβο στους 3 κορυφαίους υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026 βρίσκεται ο Μίλτος Εντόγλου. Ο Ολυμπιονίκης μας λοιπόν εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική τριάδα μετά και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics και πλέον λοιπόν διεκδικεί το βραβείο απέναντι στον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντες και στον Ιταλό Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι. Η φετινή χρονιά, να πούμε ότι ήταν ακόμα μια γεμάτη χρονιά διακρίσεων για το Τεντόγλου. Κατέκτησε τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του, επικρατώντας στα World Athletics Ultimate Championships, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 με ένα άλμα στα 8.66. Αξίζει να πούμε ότι η παρουσία του στην τελική τριάδα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι η 4η φορά που ο Έλληνας άλτης φτάνει μέχρι το σημείο αυτό στη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Είχε βρεθεί στους 3 φιναλίστ και το 22 και το 23 και το 24. Έτσι λοιπόν θα διεκδικήσει μία ακόμη σημαντική ατομική διάκριση, έχοντας απέναντί του τον σπουδαίο Μόντο Ντουμπλάντες και τον Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στη φετινή τελετή των Golden Tracks, που θα φιλοξενηθεί στη Λοζάνη της Ελβετίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Το βραβείο πέρσι είχε καταλήξει στον Μόντο Ντουμπλάντες. Ο Ντουμπλάντες, ο οποίος να πούμε ότι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν θα συμμετάσχει στην σεζόν κλεισού στίβου το 2027, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Βαλένθια της Ισπανίας το Μάρτιο. Και αυτό γιατί θέλει να ξεκουραστεί και να προετοιμαστεί για την σεζόν του ανοιχτού στίβου. Θέλω να δώσω, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, χρόνο στο σώμα μου, χρόνο αποκατάστασης και προετοιμασίας που χρειάζεται, ώστε να βρίσκομαι
στο κορυφαίο επίπεδο όταν επιστρέψω στους αγώνες. Αυτό λοιπόν έγραψε σε δήλωσή του ο Σουηδός κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 6 μέτρα και 31 εκατοστά.

μείνουμε λίγο ακόμα στο Στίβο, διότι η σειρά Run Greece έφτασε την Κυριακή που μας πέρασε στο τέλος της με πραγματικά ιδανικό τρόπο, με έναν αγώνα υψηλού επίπεδου που έγινε στον Πειραιά. Σε μια έτσι νέα, όμορφη, γρήγορη αλλά και απαιτητική διαδρομή έγιναν πολύ δυνατές μάχες, σημειώθηκαν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στον αγώνα αυτό, όπως και το ενδιαφέρον των πολιτών που βρέθηκαν κατά μήκος της διαδρομής. Να πούμε λοιπόν ότι στα 10 χιλιόμετρα των γυναικών η Ραφαϊλάκη, όπως έκανε στην Αλεξανδρούπολη, τα Τρίκαλα και την Κρήτη, κατάφερε λοιπόν να περάσει πρώτη τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 35.08. Η Κουτλή ήταν εκείνη που πέρασε πρώτη τα 5 χιλιόμετρα, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το ρυθμό της και τερμάτισε τρίτη με 35.58. Τη δεύτερη θέση κατάλαβε η Αντριάννα Μποντιώτη με 35.30. Στους άνδρες ο Αλκιβιάδης Ψύχος ήταν πρώτος με 32.08 και αναδείχθηκε νικητής στον τελικό της διοργάνωσης, με δεύτερο τον Αλέξανδρο Παπαγιάννη με 32.19 και τρίτο τον Γιώργο Μανδράκο με 32.59. Η ασημένια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του K20 στο Oregon, η Ιουλιάνα Ρούσου, αναδείχθηκε νικήτρια στο Run Greece του Πειραιά στα 5 χιλιόμετρα με χρόνο 17.07 σε μια δύσκολη διαδρομή με αρκετές ανηφόρες. Δεύτερη ήταν Κατερίνα Κουτλή με 17.15, τρίτη η Φωτεινή Μιστακίδου με 17.29. Ορφέας Ιωάννου μετά την νίκη του στα Τρίκαλα επικράτησε και στον Πειραιά, καταλαμβάνοντας την νίκη και στον τελικό με 15-15. Να πούμε ότι ο συναγωνισμός στην κούρσα ήταν πάρα πολύ έντονος, με τον 18χρονο Αντώνη Ζαμπέλη του Κούρου Έγινας να ακολουθεί με 15-18 και να επιβεβαιώνει την αγωνιστική του άνοδο, ενώ ο Αλέξανδρος Παπαγιάννης ήταν τρίτος με χρόνο 15-37.

αλλάζουμε άθλημα. Από το Στίβο θα πάμε στην Σκοποβολή, όπου είχαμε δύο μετάλλια στο σκιτ των εφήβων, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής που διεξήχθη στη Μαλακάσα, με τον Φώτη Μπαξεβανάκη και τον Εφρέμ Νίκο Λαντονάκη να ανεβαίνουν στο βάθρο. Ο Φώτης Μπαξεβανάκης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο σκιτ των εφήβων, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό με επίδοση 121 στις 125 βολές και τη δεύτερη θέση στον προκριματικό. Στον τελικό ξεκίνησε πολύ δυναμικά, βρέθηκε στην κορυφή με τη μάχη και το χρυσό να εξελίσσεται σε μονομαχία με τον Ιταλό Αντώνιο Λαβόλπε. Ο Μπαξεβανάκης έφτασε μέχρι την τελευταία αναμέτρηση, όπου δύο άστοχες τελευταίες βολές τον έφεραν στη δεύτερη θέση και στο ασημένιο μετάλλιο. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Εφρέμ Νικολαντονάκης, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σόλο του σκι εφήβων. Ο Έλληνας σκοπευτής έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και το μετάλλιο. Παράλληλα να πούμε ότι και οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν μαζί με το Λάμπρο Σπάρταλι στο ομαδικό του σκιτ των εφήβων, με την ελληνική ομάδα να σημειώνει επίδοση 347 σε 375 βολές. Βρέθηκε 3 βαθμούς πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ, που είναι 343 σε 375 βολές, το οποίο είχαν πετύχει ο Γεροχρήστος, ο Νικολαντονάκης και ο Δεσποτόπουλος στο Λονάτο το 2024, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Από τη σκοπευολή πάμε στο σάμπο. Είναι μια μαχητική τέχνη που έχει τις ρίζες της στη Ρωσία. Τρία μετάλλια, ένα χρυσό και δύο χάλκινα, αλλά και αρκετά πλασαρίσματα στην οκτάδα ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο που φιλοξενήθηκε στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε την τελευταία μέρα των αγώνων στην κατηγορία Cadets ο Λιώβα Γιουμουκιάν στα 88 κιλά, ενώ τα δύο χάλκινα μετάλλια πήραν η Δήμητρα Σαριανίδου στα συν 72 κιλά στην κατηγορία Cadets και ο Νικόλος Νικολαίδης στα συν 98 κιλά στην κατηγορία Youth. Είναι παιδιά από 16 έως 18 ετών. Εκτός όμως από τα τρία αυτά μετάλλια, είχαμε και πάρα πολλά πλασαρίσματα στην οκτάδα. Στα καντέτ λοιπόν, πέμπτη θέση κατέλαβαν η Ματίνα Γουλά, η Ήρης Βαλσάμι και η Ελένη Ασαριώτη. Έβδομη θέση η Ηλέκτρα Ζυγομαλά. Στα juniors είχαμε πέμπτη θέση από την Δέσποινα Παπαδοπούλου, την Ελένη Ταξίδου και τον Γιώργο τον Τζιγκουζίδη. Ενώ στην κατηγορία youth είχαμε δύο έβδομες θέσεις από την Ηλιάνα Σταυροπούλου Κοραή και την Χρυσούλα την Ματσαρίδου.

λοιπόν από τους Έλληνες αθλητές που διέπρεψαν σε αυτές τις, σε αυτά τα δύο αθλήματα, στις κορυφές διοργανώσεις του κόσμου και της Ευρώπης. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με handball, διότι και εκεί είχαμε ενδιαφέρον από τις διακρίσεις των ελληνικών μας ομάδων στην Ευρώπη, στο European League και στο European Cup. Συγκεκριμένα τέσσερις γυναικείες ομάδες μας αγωνίστηκαν σε αυτές τις δύο διοργανώσεις. Στο European League λοιπόν η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της πορεία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάνς, έχοντας να καλύψει διαφορά τριών τερμάτων. Στο European Cup λοιπόν η Αναγέννηση Άρτας πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο, ενώ ο Αθηναϊκός θα διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς μπροστά στο κοινό του.

Πάμε να δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τις ομάδες μας και το τι ακριβώς έκαναν, ποιες ομάδες νίκησαν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ΑΕΚ, η οποία φέτος αγωνίστηκε στην European League και ολοκλήρωσε πρώιμα την ευρωπαϊκή της πορεία, καθώς γνώρισε δύο ήττες από την Viborg. Η πρώτη ήταν εκτός έδρα στην Δανία με 42-24, με την διαφορά δυναμικότητες να αποτυπώνεται κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και η δεύτερη ήταν, ήρθε με 30-17 στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου, με τη Viborg να έχει από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης. Πλέον λοιπόν οι κυτρινόμαυρες στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις, με το πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδας να αποτελούν τους βασικούς στόχους της σεζόν. Για την ίδια διοργάνωση, για το European League δηλαδή, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 27-24 από τη Μόλντε στην Νορβηγία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου, αλλά διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του εν ώψη της ρεβάνς, η οποία είναι το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο κλειστό της Κοζάνης, όπου θα επιχειρήσει λοιπόν να καλύψει αυτή την διαφορά των τριών τερμάτων. Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη στάθηκε πολύ ανταγωνιστικά απέναντι στις γηπεδούχες και παρέμεινε λοιπόν κοντά στο σκορ στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, με την Ανδρίτσου και την Τσάκαλου να πετυχαίνουν από 7 γκολ. Στο European Tora Cup, η αναγέννηση Άρτας με δύο νίκες απέναντι στην Εγκλέ Βίλνιους εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του European Cup. Μετά το 43-36 της πρώτης αναμέτρησης, η ομάδα λοιπόν της Άρτας επικράτησε και στη ρεβάνς, αυτή τη φορά με 31-28 στη Λιθουανία. Σημαντική βεβαίως ήταν και η παρουσία των φίλων της αναγέννησης, που έδωσαν δυναμικό παρόν στις εξέδρες και στα δύο παιχνίδια, στηρίζοντας την ομάδα της Άρτας σε όλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων. Για την ίδια τώρα διοργάνωση, ο Αθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 25-24 από την Σεντ-Τρουίτεν στο Βέλγιο. Όμως η υπόθεση της πρόκρισης για την επόμενη φάση του παραμένει ανοιχτή. Η ομάδα του Βίρονα λοιπόν πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο μέρος, κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό διατηρώντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα. Το παιχνίδι παρέμενε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 19-20. Σε εκείνο το σημείο η Σεντ-Τρουίτεν αντέδρασε, πήρε προβάδισμα 23-21, κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη με ένα γκολ διαφορά με 25-24. Η ελληνική ομάδα λοιπόν θα έχει πλέον την ευκαιρία να ανατρέψει την κατάσταση στον δεύτερο αγώνα, που θα διεξαχθεί μπροστά στους φιλάθλους της αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα.

Θα μείνουμε όμως στο handball των γυναικών. Θα πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Α1. Ξεκινώντας από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεωνίδα Αγίων Αρναργύρων, η ΑΕΚ έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα, συνέχισε με μια εύκολη νίκη επικρατώντας με 40-18 του Λεωνίδα Αγίων Αρναργύρων στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΑΚΑ, με κορυφαίες της Βάγια Αμβρουσιάδου που πέτυχε 9 τέρματα και την Κατερίνα Μανιά με 8. Έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Προσοτσάνη Δράμας, καθαρίζοντας από νωρίς την αναμέτρηση και φτάνοντας έτσι με μια χαρακτηριστική άνεση στην δεύτερη νίκη του πρωταθλήματος με 42-13. Εύκολο έργο όμως είχε και η ομάδα της Νέας Ιωνίας, έχοντας πρώτη σκόρερ την Νικολίνα την Κεπεσίδου που πέτυχε 9 γκολ. Επιβλήθηκε εκτός έδρας του Πανοράματος με 36-16. Έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο Γκάσκα Ματερού πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 Handball των γυναικών, επικρατώντας με 25-17 της Πηλέας που γνώρισε την ήττα για δεύτερη φορά φέτος. Αύριο Τετάρτη να πούμε ότι η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Αθηναϊκού με την Αναγέννηση Άρτας. 4:30 είναι το παιχνίδι αυτό στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Βύρωνα. Παράλληλα να πούμε ότι αύριο στις 6 στο κλειστό του Καματερού ανοίγει και η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Α1 Handball των γυναικών. Ο κάτοχος του τίτλου ΠΑΟΚ που είναι το φαβορί για την νίκη αναμετράται με τον νεοφώτιστο Λεωνίδα Αγίων Αρναργύρων που είναι τελευταίο στην κατάταξη, δεν έχει βαθμό. Και οι Ασπρόμαυρες λοιπόν θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μια πολύ καλή εμφάνιση προκειμένου να πάρουν και ψυχολογική όθηση εν ώψη του Σαββατιάτικου αγώνα ρεβάνς, όπως είπα λίγο νωρίτερα, με τη Μόλντε για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League.

μπήκε στην Handball Premier, τέταρτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός στους άνδρες λοιπόν πανηγύρισε την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας με 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφίας στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους ανωτερότητα, συνέχισαν χωρίς απώλειες την πορεία τους στη διοργάνωση. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ο Νίκολιτς, ο οποίος σημείωσε 10 γκολ και αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον στρέφει την προσοχή του στην επόμενη υποχρέωσή του, καθώς αύριο το απόγευμα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Χάνθ σε αγώνα για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier.

παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αθηναϊκό. Με την Ένωση να πανηγυρίζει την τέταρτη νίκη της σε άριθμες αγωνιστικές, επικρατώντας με 45-30 του Αθηναϊκού στο κλειστό Γιώργιος Κασιμάτης. Οι κυτρινόμαυροι επέβαλαν από νωρίς το ρυθμό τους και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20-10, μετατρέποντας το δεύτερο ημίχρονο έτσι σε τυπική διαδικασία. Κορυφαίοι επιθετικά ήταν ο Ματσουόκα με 10 τέρματα και ο Μπατίς με 8. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή της στην πέμπτη αγωνιστική, 12 Οκτωβρίου. Εκεί λοιπόν την περιμένει η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ζαφυράκης, Νάουσας και Δράμα. 1986 αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 28-28 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είχε ένταση, είχε ανατροπές, είχε και ένα φινάλε που άφησε έντονα συναισθήματα στην δραμηνή πλευρά. Για τη Δράμα κορυφαίος σκόρερ ήταν ο Χόρβατ, που πέτυχε 11 τέρματα και αποτέλεσε τη βασική επιθετική απειλή της ομάδας. Ο Ταμπάιτς ακολούθησε με 6 γκολ, ο Παπαδόπουλος σημείωσε 4 από την πλευρά του Ζαφυράκη. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Τσιγαρίδας με 7 γκολ, ενώ ο Μισαηλίδης πρόσθεσε 6, για Σιν και Σιγκυρίδης πέτυχαν από 4 γκολ. Ισόπαλοι όμως 27-27 σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα αναδείχτηκαν Άρης και Κιλκής, με το φινάλε να κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους όταν κέρδισαν πέναλτι στο 59-37 της αναμέτρησης. Την κρίσιμη εκτέλεση ανέλαβε ο πρώτος κόρε του Άρη, ο Δούγιας, ο οποίος είχε ήδη σημειώσει 9 τέρματα. Ωστόσο ο τερματοφύλακας του Κιλκής, ο Μεζάζα, αντέδρασε εντυπωσιακά και με μία έτσι σπουδαία απόκρουση έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 27-27 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Σημαντική εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Διομήδης επί της Κάνθ με 36-30. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν τα ενία στο δεύτερο μέχρι και το 50, οπότε ήταν μπροστά με 28-26, διότι από εκεί και μετά οι φιλοξενούμενοι με το εντυπωσιακό επιμέρου σκορ 10-12-12 ανέτρεψαν τα δεδομένα, πήραν τους δύο βαθμούς της νίκης. Εξαιρετικό σε ένα ακόμα παιχνίδι ο ασταμάτητος Πέριν, ο οποίος σημείωσε 11 γκολ και ήταν μάλιστα και πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού. Αυτά λοιπόν και για το handball. Εμείς θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 7. Ή μάλλον για να είμαι ακριβής, μέχρι τις 7 παρα 5 σήμερα θα μείνουμε στην συντροφιά σας, διότι θα ξεκινήσει εκείνη την ώρα το μικρόφωνο στα γήπεδα. Έχουμε το τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 που δίνει η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία στο Λέργαν. Θέλει νίκη λοιπόν με 2 γκολ διαφορά για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση. 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι αυτό, σε μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Δημήτρη Μαλισιόβα για ενδεκάδες και πρώτα στοιχεία και στη συνέχεια βεβαίως θα τον ακούσετε στις 7 η ώρα στη μετάδοση. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής σου και της Era Sport συνολικά. Σε λίγη ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι το οποίο είναι το πιο κρίσιμο, μια διαδρομή που ξεκίνησε πέρυσι το 2025 και ολοκληρώνεται σήμερα. Ταυτόχρονα Γερμανία με την Γεωργία και Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα, ένα παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει σε 18 λεπτάκια, 29 χιλιόμετρα μακριά από το Belfast, μια ιστορική πόλη, μια πόλη που για 25 χρόνια έζησε τον εμφύλιο μεταξύ καθολικών και προστεντατών. Να φανταστείτε ότι ακόμα υπάρχουν τα τείχη τα οποία είχαν υψωθεί, λες και ήμασταν στο Βερολίνο. Στη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν, στην πόλη που προανέφερε, στην μια μικρή πόλη 15.000 κατοίκων, σε ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι γεμάτο, ένα γήπεδο 4.000 θεατών, η Ελλάδα καλείται να νικήσει και μάλιστα με διαφορά 2 τερμάτων. Την προηγούμενη Πέμπτη που ήσουν πάλι στην εκπομπή, την πήραμε τη διαφορά 4-2, είχαμε νικήσει.
0: Για να δούμε σήμερα.
1: Για να δούμε σήμερα, αυτοί είναι απογοητευμένοι, είναι τρίτη, δεν έχουν κανένα κάποιο κίνητρο, η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο κίνητρο. Δεν υπάρχει αλλαγή στην ενδεκάδα, ουσιαστικά είναι η ενδεκάδα που ολοκληρώθηκε καθώς ο κύριος Σταουσιάνης επέλεξε αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν και την Πέμπτη στη Λιβαδιά. Μόνο Αστυρλής κάτω από τον κολπός για τον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ. Δεξιά ο Κοστούλας που την προηγούμενη Πέμπτη είχε σκοράρει 2 φορές του Όφη. Αριστερά ο Άλεν, ο οποίος είναι στην ομάδα του Μέσελα, πήγε δανεικό στο Σικάγο. Τα 2 στόπερ που δεν αλλάζουν ποτέ, ο Αλεξίου Τισά και ο Καλογερόπουλος της Νίρεμβεργης, πρώην του Ολυμπιακού. Οι 3 μέση, ο Γκούμας του Λεβαδιακού, ο Μπακούλας του Ολυμπιακού και ο Αλμύρας της Τζουγκάρντεν. 2 γκολ την Πέμπτη ο Χριστός. Και μπροστά και αυτοί δεν αλλάζουν, ο Πνευμονίδης του Ατρόμητου ανήκει στον Ολυμπιακό βέβαια από τη μία, ο Παπακανέλος του Αστέρα ανήκει στον Ολυμπιακό και αυτός, και ο Μύθος του ΠΑΟΚ είναι στη θέση 4 για μια ομάδα που θέλουμε. Εμείς θέλουμε 2 γκολ και νίκη. Ταυτόχρονα αγωνίζεται και η Γερμανία. Να πούμε απλώς ότι επειδή η Γερμανία παίζει με μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη, είναι απίθανο να μην κερδίσει. Αν δεν κερδίσει και νικήσουμε εμείς, θα πάμε απευθείας ως πρώτη. Εάν κερδίσει, που θα κερδίσει κατά 99,1%, θα παίξουμε την διαφορά μας με την Πολωνία, η οποία ανήκει σε άλλο ομιλό, καθώς οι 8 πρώτοι των ομίλων προκρίνονται απευθείας στα τελικά του χρόνου και επίσης και η καλύτερη δεύτερη. Θα παίξουμε στα γκολ, διότι χθες οι Πολωνοί έχασαν μεγάλο σκορ 6-2 στην Ιταλία και έτσι έπεσαν από την πρώτη στη δεύτερη θέση και πλέον όλα τα σκορ 2 γκολ και πάνω είναι υπέρ Ελλάδος. Αν τυχόν νικήσουμε 1-0, θα υπάρχει ένα σύραλ το οποίο θα τα εξηγήσουμε όλα στη διάρκεια της μετάδοσης. Δεν χρειάζεται ραδιόφωνο, είμαστε να αναλύουμε πάρα πολύ. Γιατί από αυτά που λέμε, λίγα συγκρατεί ο κόσμος, δεν είναι εφημερίδα ώστε να το βλέπουμε μπροστά μας. Ένα είναι σίγουρο, θέλουμε νίκη και 2 γκολ διαφορά. Η θερμοκρασία είναι κοντά στους 15 βαθμούς, δεν υπάρχει ήλιος, μιλάμε για Βόρειο Ιρλανδία. Δίπλα από το Λόργαν είναι και η μεγαλύτερη λίμνη της Ιρλανδίας, η Λοχ Νέι, η οποία εκτείνεται σε 382.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να ευχηθούμε να μην πνιγούμε και να νικήσουμε, γιατί αυτή η φουρνιά είναι πάρα πολύ καλή, φίλες και φίλοι, Βίκη Σπύρου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Δημήτρη Μαλισιόβα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα σας ακούσουμε λοιπόν στις 7 η ώρα στη μετάδοση της εθνικής μας ελπίδων με την Βόρεια Ιρλανδία. Λοιπόν, εμείς πριν συνεχίσουμε με πόλο, θέλω να συμπληρώσω κάτι για το handball, διότι είχαμε και μία αγωνιστική εχθές που ουσιαστικά ολοκλήρωσε την τέταρτη αγωνιστική. Ήταν ανάμεσα στον Δούκα και τον ΠΑΟΚ. Ο Δούκας λοιπόν επικράτησε με 31-27 το δικεφάλου. Στο πρώτο ημίχρονο Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο, πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 14-12, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, διότι ο Δούκας ανέβασε την αποδοσή του, περνώντας για πρώτη φορά μπροστά με 21-17. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει σε μια πολύ σημαντική νίκη. Ήταν η δεύτερη νίκη για τον Δούκα, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τις δύο ήττες σε συνολικά τρεις αναμετρήσεις που έχει δώσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πόλο. Ο Στέλιος ο Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης είναι οι δύο Έλληνες υποψήφοι από την World Aquatics για τον τίτλο του καλύτερου αθλητή υδατοσφαίριση το 2026, όπως έγινε βεβαίως γνωστό από σχετική ανάρτηση της World Aquatics στα social, στα δικά της social media. Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι που ολοκλήρωνουν την πεντάδα είναι ο Ουγγαρέζος Κριστιαν Μάχερτς, ο Ισπανός Ρόχερ Ταχούλ και ο Κροάτης Βλάχο Παύλιτς. Λοιπόν, μένουμε στο πόλο και πάμε να δούμε τι έγινε στην δεύτερη αγωνιστική της water polo των ανδρών. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηλυσιακό. Σε ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, επικράτησε του Ηλυσιακού με το ευρύ 24-5 στο Ηλίσιο Κολυμπητήριο. Πανηγύρισε λοιπόν τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Σκόραραν συνολικά 11 παίκτες για την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς, με τον αρχηγό Ντίνο Γενιδουνιά να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης με 4 τέρματα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα στις 7.30 κάνει πρεμιέρα απέναντι στο Ανόβερο επί γερμανικού εδάφους για το Champions League των ανδρών. Είναι έτοιμος λοιπόν να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του για το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι, που εκτός από το Ανόβερο έχουν ακόμα στον ομιλό τους την Σαμπατέλ και την Γιαντράν. Στο πρωτάθλημα και πάλι, και πάμε στο μάτς του Ιδραϊκού με το Περιστέρι. Ο Ιδραϊκός έκανε το 2-2 στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίζοντας το Περιστέρι με 17 στη Γλυφάδα, παίρνοντας από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ. Ισόπαλο 12-12 έληξε το ντέρμπι της παραλιακής ανάμεσα στον γηπεδούχο Ανώ Γλυφάδας και το Παλαιοφάληρο στο κολλημητήριο της Γλυφάδας. Ο Κάλεμπ ήταν αυτός που ισοφάρισε στο τελικό 12-12 στην εκπνοή και συγκεκριμένα στα 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, δίνοντας τον πρώτο βαθμό στον Ανώκ στο φετινό πρωτάθλημα. Το Παλαιοφάληρο έφτασε στους 4 βαθμούς. Εύκολο απόγευμα πέρασε ο Πανιόνιος στην Κρήτη, πετυχαίνοντας το 2-2 στο πρωτάθλημα της Water Polo League των ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδόρου επικράτησε με 17-11 του Ναυτικού Ομίλου Χανίων στην τυπική έδρα του τελευταίου στο κολυμπητήριο του Ηρακλείου, με τους νέους Μυρνιώτες.

Πάλος του Βορρά έμεινε στον ένα βαθμό. Ο Απόλλων Σμύρνης πέτυχε την δεύτερη νίκη του σε αριθμούς αγώνες, ο Σεράφιο Κολυμβητήριο, με κορυφαίο τον Μπογκδάνοβιτς που πέτυχε 6 γκολ. Η Ελαφάρτα Ξιαρχία λοιπόν πατώντας γκάζι από τον δεύτερο οκτάλεπτο του εντός έδρας αγώνα κόντρα στοιχείο επιβλήθηκε με 23-12 της ομάδας του νησιού της Μαστίχας, κάνοντας έτσι το 2-2. Συνεχίζουμε με πόλο γυναικών και για το Super Cup της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην συλλογή του, κατακτώντας το 4ο Super Cup στην ιστορία του στο πόλο των γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν πραγματοποίησαν μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην Καταλούνια. Επικράτησαν με το συντριπτικό 18-4 στο κατάμεστο Πέτρος Καπαγέροφ με μεγάλο όπλο του την άμυνα. Όμως και στις γυναίκες, εγώ το Waterpolo League των γυναικών την δεύτερη αγωνιστική. Ξεκινάμε από το μάτς ανάμεσα στη Λάρισα και τα Χανιά. Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε το πρώτο τρίποντο στη φετινή Waterpolo League των γυναικών. Επιβλήθηκε με 11-8 λοιπόν του ναυτικού ομίλου Λάρισας στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λιψάκη έφτασε τους 4 βαθμούς, ενώ η νεοφώτιση στη μεγάλη κατηγορία έμεινε στο 0 με 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Άνετα πέρασε η Βουλιαχμένη από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 22-12. Η δεύτερη νίκη για την ομάδα του Λεμού που νίκησε 14-10 τον Εθνικό στην Πρεμιέρα. Πρώτη ήττα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης καθώς ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα επικρατώντας του ΠΕΚΕΒ με 13-8. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Έλενα Ξενάκη με 6 τέρματα. 5 σκόραρε η Νεφέλη Κρασά. Ο Πανιώνιος χωρίς να βραχεί πέρασε από την Χίο, επικράτησε με 16-7 του ΠΕΚΕΒ για την δεύτερη αγωνιστική. Προηγήθηκε 5-0, δέχτηκε τέρμα της ομάδας της Νέας Μήνης και ξαναδέχτηκε μετά από σχεδόν 12 λεπτά για το 10-2. 5 τέρματα σημείωσε η Σοφία Λαμπροπούλου. Ο Ανώγλη Φάδας ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Νίκησε λοιπόν με 16-13 στην Ηλιούπολη τον τοπικό γυμναστικό σύλλογο για την δεύτερη αγωνιστική. Η Σταυρούλα Κύρκου πέτυχε 4 γκολ για την Ηλιούπολη, όσο και οι Χάιλε Άντρες για την νικήτρια ομάδα. Μάτσο όμως για γερά νεύρα έγινε και στο κολυμβητήριο του Πέτρου Καπαγέροφ, όπου ο Εθνικός Πειραιά κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με 16-13. Ήταν η πρώτη επιτυχία για το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα στο φετινό πρωτάθλημα και συγχρόνως η πρώτη ήττα για την ομάδα της Πάτρας. Αύριο στις 9.30 ο Άλιμος αναμετράται με τον Ολυμπιακό.

Ασία, ανακοινώθηκαν στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της 6ης έκδοσης του ΔΕΗ του Ροβελάς, που θα πραγματοποιηθεί 5 με 9 Μαΐου του 2027. Ο Δυατικός Γύρος Ελλάδας λοιπόν επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά στους δρόμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας την πορεία του ιστορικού γύρου, ο οποίος αναβίωσε το 2022 και εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο διεθνές αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός. Είναι μια διοργάνωση που αποκτά διαρκώς έτσι μεγαλύτερη διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, αναδεικνύοντας μέσα από τα 5 αγωνιστικά ετάπ το φυσικό αλλά και το πολιτιστικό αποτύπωμα της χώρας, διασκίζοντας διαδρομές με τη δική τους ιστορία. Οι 120 λοιπόν επαγγελματίες ποδηλάτες θα δώσουν και αυτή την χρονιά τη δική τους μάχη στους δρόμους της Ελλάδας, 5 λοιπόν με 9 Μαΐου του 2027, διεκδικώντας την κορυφή. Σύντομα

Λοιπόν, θα έχουμε και την ανακοίνωση και της πόλης εκκίνησης και τερματισμού, καθώς και τις συνεργαζόμενες περιφέρειες. Όπου η νέα σεζόν ξεκινά με πρωτόγνωρες συνθήκες για τον Ολυμπιακό, αφού οι Ερυθρόλευκες μετά από πολλά χρόνια δεν έχουν εξασφαλισμένη την παρουσία στις διοργανώσεις της ΣΕΒ. Ωστόσο, μπορούν να την εξασφαλίσουν αρκεί να κατακτήσουν την πρώτη θέση στο Βαλκανικό κύπελο. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν θα διεξαχθεί στην Βόρεια Μακεδονία και στην πόλη της Στρούμπιτσα, όπου και βρίσκεται από το. Βρίσκεται ήδη η αποστολή του Ολυμπιακού και αυτή την ώρα λοιπόν παίζει με την Τσέσικα Σόφιας

Ολυμπιακός λοιπόν προτεύσει, θα προκριθεί στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου περιμένει ήδη η Μπενφίκα που έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του Βαλκανικού Κυπέλου. Ολοκληρώσουμε με μια είδηση από την Ιπασία. Στο Μαρόκο βρίσκεται αυτή την περίοδο η όλη Μυτιληναίου, μετέχοντας με το μετάλλο Γκάντες στους μεγάλους διεθνείς αγώνες υπερπίδησης εμποδίων Μαρόκο Royal Tour. Την περασμένη εβδομάδα η Ελληνίδα Μαζόνα πήρε μέρος στο διεθνή αγώνα που έγινε στο Τετουάν και μαζί με το άλογό της τον Καζανόβα Χάστα κακονίστηκε στο Grand Prix ύψους 1,50 με δύο άπτεστες διαδρομές και συνολικό χρόνο 42-10. Η όλη Μυτιληναίου λοιπόν κατέκτησε την δεύτερη θέση μεταξύ 42 κορυφαίων Ιππέων και Αμαζόνων από όλο τον κόσμο. Η παρουσία λοιπόν της Ιόλης συνεχίζεται στο Μαρόκο με επόμενο σταθμό το Ραμπάτ για το Global Champion Tour. Και τελευταίο σε ό,τι αφορά το τένις, ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε ακόμη ένα τρόπαιο, το 102ο στην καριέρα του και το πρώτο από τον Νοέμβρη. Πλέον μετρά λοιπόν τουλάχιστον έναν τίτλο ATP για 21 συνεχόμενα έτη. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακόμη ρεκόρ στην καριέρα του, ενώ παράλληλα πλησιάζει τα ρεκόρ των 103 τίτλων του Ρότζερ Φέντερερ και των 109 του Τζίμι Κόνορς. Ο Άλεξ Δε Μινόρ, να πούμε ότι αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στη βουβονική χώρα στη διάρκεια του τελικού του China Open απέναντι στο Σέρβο πρωταθλητή, χαρίζοντάς του τον 7ο τίτλο του στην διοργάνωση. Ο Δε Μινόρ, ο οποίος αποχώρησε προσωρινά από το γήπεδο για ιατρική φροντίδα μετά το πρώτο σετ, συνέχισε να αγωνίζεται έχοντας έναν ισχυρό επίδεσμο στον αριστερό του μυρό. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να συνεχίσει μετά την κατάκτηση του πρώτου game στο δεύτερο σετ. Ο Τζόκοβιτς λοιπόν κέρδισε οριακά το πρώτο σετ, με το σκορ του αγώνα να διαμορφώνεται στο 7-6. Τη στιγμή της αποχώρησης του Δε Μινόρ. Αυτά λοιπόν και για το τένις. Και εμείς λοιπόν κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και δίνουμε τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: 7 λεπτά, η ώρα είναι 7, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που ξεκίνησε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων, Βιγίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο και δίνουμε αμέσως το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Είναι σε εξέλιξη, έχει αρχίσει μάλλον, ο αγώνας της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21. Είναι αγώνας για την προκριματική φάση αυτής της διοργάνωσης. Αγώνας εν όψη με στόχο την πρόκριση στο Euro 2027. Το οποίο, στο Euro αυτό, η εθνική ομάδα έχει μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης εφόσον νικήσει αυτόν τον αγώνα και σε συνδυασμό με τα χθεσινά αποτελέσματα. Δημήτρη, σε ακούμε.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο Μπλούνα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτρες της ΕΡΑ Σπορ. Το παιχνίδι, το κρίσιμο παιχνίδι κάτω των 21 ετών της Εθνικής Ελπίδων άρχισε πριν από δευτερόλεπτα στο γραφικό Λόργαν, μια πόλη 29 χιλιόμετρα από το μαρτυρικό Belfast. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή η πόλη πόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τον εμφύλιο των καθολικών που ήθελαν την ένωση με την Ιρλανδία και των προσυντατών που ήθελαν την ένωση με την Αγγλία. Όλα αυτά έχουν τελειώσει και το ποδόσφαιρο της Ιρλανδίας προσπαθεί να αναπτυχθεί της Βόρειας Ιρλανδίας. Η εθνική μας των ελπίδων έχει να τη βρει μπροστά της πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά τη βρήκε όταν η μεγάλη αντρών της γενιάς του Ότο Ρεχάγκελ κατάφερε, πήρε την πρόκριση και με τη Βόρεια Ιρλανδία, να θυμίσουμε, τον Οκτώβριο του 2003 είχαμε πάρει τη νίκη 1-0 με τον γκολ του Βασίλη Τσιάρτα και είχαμε πάει στα τελικά του 2004. Από τότε η Ελπίδων έχει να τους βρει μπροστά τους και μάλιστα είχε χάσει το ένα παιχνίδι και νίκησε στο άλλο. Τώρα θέλουμε σήμερα μόνο τη νίκη με 2 γκολ διαφορά, καθώς αντίπαλός μας είναι μεν η Γερμανία, η οποία και αυτή αγωνίζεται αυτή την ώρα, αλλά απέναντι στην αδύναμη Γεωργία, κυρίως με την Πολωνία του άλλου ομίλου. Η ενδεκάδα δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν νικήσαμε 4-2 τη Λετωνία, δηλαδή η κάτωθη, ο Μοναστηρλής του ΠΑΟΚ είναι κατά τον goalpost. Δεξιά είναι ο Κοστούλας του Όφη Δανικός από τον Ολυμπιακό, ο Άλεν ομογενής στην Αμερική, στο Chicago Fire, δανικός από την ομάδα του Μέση. Οι δύο στόπερ, ο Χρήστος Αλεξίου της ΑΕΚ με τον Αλέξη Κάλλο Γερόπουλο που πλέον αγωνίζεται μετά τον Ολυμπιακό στην Γερμανική Νιρεμβέργη. Οι τρεις μέση, ο Κώστας Γκούμας του Λεβαδιακού, ο Φάνης Μπακούλας του Ολυμπιακού και ο Χρήστος Αλμύρας στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Δύο γκολ την Πέμπτη απέναντι στους Λετωνούς. Και η τριπλέτα μας μπροστά, ο Σταύρος Πνευμονίδης του Ολυμπιακού που αγωνίζεται δανεικός στον Ατρόμητο. Από την άλλη, ο Αντώνης Παπακανέλος του Αστέρα, δανεικός και αυτός από τον Ολυμπιακό. Και στην επίθεση, ο Ανέστης Σμίθου του ΠΑΟΚ. Η Βόρειο Ιρλανδή με προπονητή τον Άγγλο. Ο Γκρέιτσι κατά το αγκολπό, ο Κίρνε δεξιά, ο Ίνγκοντ αριστερά, ο Χόχι με τον Μπρίξ, οι δύο στόπερς. Σίμψον, Ράσελ και Ρόμπινσον είναι οι τρεις μέση. Ο Γκρέιμ, ο Κέιν, ο αρχηγός με το νούμερο 10 και ο Μπράνιγκαν είναι οι τρεις επιθετικοί. Διαιτητής, ένας ρέφερι με διαβατήριο νορβικό. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι δεν γεννήθηκε στην Νορβηγία. Μοχάμαντ Ουσμάν Ασλάμ είναι ο ρέφερι. Τα πρώτα λεπτά σε ένα γραφικό γηπεδάκι που χρησιμοποιεί η Γκλίναβον, ομάδα που οι φίλοι του Μπέτικ τη γνωρίζουν. Επίσης μια έδρα που χρησιμοποιεί και η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Βορείου Ιρλανδίας. Στον όμιλο η Βόρειο Ιρλανδία είναι αδύναμη, είναι στην τρίτη θέση, δεν έχουν κίνητρο. Αντιθέτως η Εθνική μας έχει ένα κίνητρο που θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά και πρόκριση. Για να τα δούμε όλα αυτά. Κοστούλας, ο οποίος πασάρει στο Μύθου, ανοιχτό το κοντρόλ του τελευταίου, απομάκρυση της μπάλας από τον Ίνγκοντ για τους Βορειοϊρλανδούς, κατεβάζει την μπάλα ο αρχηγός ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος σήμερα φτάνει τις 17 συμμετοχές, και τρέχουν τώρα μαρκάρουν τον αρχηγό τον Κέιν. Πήγε ο Αλεξίου σε θέση δεξιού μπακ, η μπάλα πάει πίσω για τους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι είναι στην επίθεση και θέλει να βγάλει τη σέντρα ο Ίνγκοντ από τα αριστερά μέσα στην περιοχή μας. Θα απομακρύνει υπό την πίεση Βόρειο Ιρλανδού. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι απλά για όντια τους Βόρειο Ιρλανδούς. Επαναλαμβάνω, σε ένα γραφικό γηπεδάκι με τις κλασικές αγγλικές στέγες, τις χαμηλές, ένα περιβάλλον χωρίς φως, δηλαδή το γνώριμο αγγλικό σκηνικό, και ένα πλάγιο το οποίο θα έρθει από πάρα πολύ μακριά εντός περιοχής του Μοναστηρλή, να δούμε αν θα βγει, δεν βγει, θα απομακρύνει ο Καλογερόπουλος και θα έχουμε πιθανότητα, όχι, προλαβαίνει το κόρνερ. Πάρα πολύ δυναμικά ο Μύθο και κερδίζει και την μπάλα, ένα πλάγιο out. Ο Μύθο, ο οποίος είναι ο νεαρότερος των πιτσιρικάδων, καθώς είναι γεννημένος στις 22 του Μάη του 2007, ενώ ας πούμε ο Καλογερόπουλος σχεδόν τον περνά 2,5 χρόνια, αφού είναι γεννημένος το 2004. Είναι γενιά του 4 και του 5 και ο Μύθο βρέθηκε εδώ στη βασική ενδεκάδα αφού αποσιάζουν τα 4 center four, δηλαδή ο Κοστούλας που έχει ανέλθει στην Αντρών, ο Τζίμας ο οποίος είναι τραυματίας και ο Κούτσιας ο οποίος τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο δεύτερος σκόρερ του Πορτογαλικού πρωταθλήματος. Γι' αυτό λοιπόν ο Ταουσιάνης κάλεσε τον Μύθο που πλέον είναι στέλεχος στην ομάδα των ανδρών του ΠΑΟΚ. Προσπαθεί ο Άλεν, πιέζουν οι Έλληνες για να πάρουν την μπάλα στη μεγάλη περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Κάνει το λάθος, ανοίγει το κοντρόλ, τα καταφέρνουν όμως και απομακρύνουν κάπως οι Βορειοϊρλανδοί. Τρέχει ο Γκούμας δεξιά κοντά στο σημαίκι του κόρνερ για να κερδίσει κάτι. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Μπακούλα. Μπάλα πάει πιο πίσω, όλα αυτά έξω από την περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Με την Ελλάδα σιγά σιγά να παίρνει μέτρα και θέλει να επιβάλλει την ανωτερότητά της στο χορτάρι. Το πλάγιο για την Ελλάδα. Στις εξέδρες είναι, δεν είναι 250 Βόρειο-Ιρλανδοί, είναι 5 Έλληνες, είναι ο κ. Παπαδόπουλος υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, ο παλιός διεθνής με τη Δήμη το 2004, η ελληνική αποστολή με 2-3 παράγοντες και οι παίκτες οι οποίοι είναι εκτός αποστολής, με την Ελλάδα να έχει πάρει ήδη τα πρώτα μέτρα, να είναι στη μεσαία γραμμή, με τον Καλογερόπουλο και τον Μπακούλα, κυρίαρχος μοχλός ο Μπακούλας στην ανάπτυξη της ομάδος αυτής. Να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο, πριν από 10 μέρες, χάσαμε 3 παίκτες με τραυματισμούς, τον Κουτσογούλα του Ολυμπιακού, τον Κοντούρη του Παναθηναϊκού και τον Κούτσια, όπως προανέφερε, της Φαμαλικάο. Μοναστερλής και αυτός βρέθηκε βασικός στην τέταρτη του σήμερα συμμετοχή, καθώς για λόγους τραυματισμού δεν είναι ο βασικός ο Μπότης. Από τα δεξιά ο Πνευμονίδης με φοβερές ασίστ, εδώ υποποιείται σε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με ταυτόχρονη υπόδειξη βοηθού και ρέφερι, επαναλαμβάνω, από την Νορβηγία με ρίζες από την Ασία. Ο φάουλ θα το εκτελέσει ο τροματοφύλακας των Βορειοϊρλανδών, ο Γκρέιτσι. Να πούμε ότι οι ομάδες είχαν συναντηθεί, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Έτσι ξεκίνησε το 2025, 18 Δεκάτου. Είχαμε νικήσει 4-0 με τον Αλεξίου, τον Γκούμα, τον Τζίμα και τον Σμυρλή, και αυτός ο τραυματίας να είναι η σκόρερ. με τους Βόρειο Ιρλανδούς να έχουν αλλάξει τα 8-11 της ενδεκάδας που είχαμε συναντήσει τότε, ενώ και εμείς θα λέγαμε ότι έχουμε αρκετές αλλαγές. Και μία εξ αυτών είναι και ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ, ο οποίος όπως έχασε τη θέση του στην ΑΕΚ, έτσι την έχει χάσει και στην Ελπίδων, καθώς ήταν από τα βασικά στελέχη και ξεκίνησε πέρυσι βασικούς, αλλά σιγά σιγά έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Σε αργό τέμπο ο Καλογερόπουλος πετά την παραπλάγιό του, καθώς υπάρχει παίκτης στο χορτάρι, οπότε Θάνο Μπλούνα, έχουμε μια πρώτη μίνι διακοπή για κάποια δευτερόλεπτα, χωρίς φάση μέχρι στιγμής.
6: Και να πάρουμε λοιπόν λίγο το λόγο στο στούντιο της Eraspor, γιατί ξεκινήσαμε δίνοντας αμέσως, δίνοντας απευθείας το μικρόφωνο και το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιόπαρ, για να δούμε λίγο ποιο είναι το πανόραμα της ημέρας, τι περιμένουμε, τι θα ακούσετε σήμερα από το μικρόφωνο στα γήπεδα, από τις συχνότητες της Eraspor. Αυτή την ώρα, όπως ακούτε από τον Δημήτρη Μαλισιόπαρ, η περιγραφή του αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21 για την προκριματική φάση του Euro 2027. Στις 7.30 θα συνδεθούμε με τον κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, αγώνας μπάσκετ BCL. Περιστέρι Μπάμπεργκ, στη μετάδοση ο Γιάννης Ράνιος. Στις 7, μισή ώρα έχει ήδη αρχίσει για το Euro Cup ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύτσι. Στις 8 για το Euro Cup ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Στις 8.30 για το Euro Cup ο αγώνας της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει και ένας αγώνας Champions League, Champions League πρώτη αγωνιστική στο Πόλο Ανδρών, στις 7.30 η ώρα έναρξης Ανόβερο Ολυμπιακός. Με αυτούς τους αγώνες θα πάμε μέχρι τις 10, μετά τις 9.30 που οι περισσότεροι θα έχουν ολοκληρωθεί θα δώσουμε το βάρος μας σε ρεπορτάζ μπάσκετ και ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού αλλά και Ολυμπιακού εν όψη του μεταξύ τους ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιόπα, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα.
7: 10 λεπτό στη Βόρειο Ιρλανδία, 30 χιλιόμετρα έξω από το Belfast. 0-0 σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την Ελλάδα απέναντι στην αδιάφορη Βόρειο Ιρλανδία, την Γηπεδούχο, η οποία δεν έχει να κερδίσει κάτι. Είναι στην τρίτη θέση, έχει 14 βαθμούς, έχει σκοράρει 13 φορές, έχει δεχτεί 12 γκολ. Ενώ θυμίζω ότι αυτή την ώρα αγωνίζεται και η Γερμανία, η οποία είναι ισόβαθμη με την εθνική μας ομάδα, με 24 βαθμούς αμφότερες οι ομάδες. 30 γκολ για τους Γερμανούς, 5 για μας, 5 εις βάρος τους, 28 γκολ η Ελλάδα, 6 εις βάρος της. Αλλά ο κανονισμός είναι σαφής, καθώς αφαιρούνται οι βαθμοί και τα γκολ με την τελευταία δύναμη ομάδα του Μήλου, όταν ο Όμιλος έχει 6 ομάδες. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τη λήξη της αναμέτρησης της δικής μας και της Γερμανίας.
6: Μάλιστα.
7: Η Πολωνία το έπραξε χθες, Θάνο, απλώς περιμένει εμάς.
6: Και το παιχνίδι της Γερμανίας, Γερμανία-Γεωργία, στο 1 το λεπτό είναι στο 0-0. Να σε διακόψω για λίγο, Δημήτρη, να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με το κλειστό του Περιστερίου, με τον Ανδρέας Παπανδρέου για τον αγώνα του Περιστερίου με την Bar Perk. Δεν θα μιλήσουμε όμως για τον αγώνα αυτόν καθ' αυτόν, γιατί ο Γιάννης Ράνιος, στον οποίο θα δώσουμε το λόγο, έχει ένα διπλό ρόλο. Θα περιγράψει και τον αγώνα, αλλά είναι και ο ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος του οποίου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα. Σε ακούμε, Γιάννη.
8: Καλησπέρα καταρχάς. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε και αργότερα, γύρω στις 9.30-10 παρά με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και είναι κάτι το οποίο αφορά το μέλλον του νέου γηπέδου, έτσι όπως αναμένεται από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, δεν μπορεί κανείς να αφήσει εκτός την συνάντηση που υπήρχε του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκεί όπου φαίνεται ότι δρομολογούνται όλες αυτές οι εξελίξεις για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μια συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και μια συνάντηση εκεί όπου τέθηκαν επιτάπητος όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα υπάρχει και αναλυτική ενημέρωση από το Μαξίμου, καθώς αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη, και συνεργάτες του, αλλά και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεωργίου Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει σε μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και στη σύσκεψη, εκτός των άλλων, μετήχαν από την πλευρά της κυβέρνησης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, κ. Στέλιος Κουντατζής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν απλά μια τυπική συνάντηση, μια συνάντηση εφόλης της ύλης, ουσίας, αυτό που επιζητά τους τελευταίους μήνες, από τότε δηλαδή που αρχές του καλοκαιριού είχε παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά το project για το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου θα γίνει με κονδύλια αποκλειστικά και μόνο από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρίς να επιβαρυνθεί το παραμικρό ούτε ένα ευρώ το κράτος. Θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάντως γενικότερα φαίνεται ότι ταυτίζονται προς την ίδια πλευρά όλες οι αρμόδιες καταστάσεις, και με την κυβέρνηση βεβαίως να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, και βεβαίως με τον Ολυμπιακό διασώματος του Προέδρου, του Βαγγέλη Μαρινάκη, να παρουσιάζει όλα τα υπέρ και όλα αυτά τα οποία θα μετρήσουν για αυτή την ανακατασκευή του Γιώργου Καραϊσκάκης και με την αύξηση χωρητικότητας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ανάπλαση των γύρω χώρων, γεγονός που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ευρύτερη περιοχή γύρω από το γήπεδο.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για την ενημέρωση για ένα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό θέμα και μια επίσης πολύ σημαντική συνάντηση σε επίπεδο κορυφής του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ανάπλαση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Βόρεια Ιρλανδία και στον Δημήτρη Μαλισιώβα, αφού πούμε, Δημήτρη, ότι στο μεταξύ, όσο ακούγαμε τον Γιάννη Ράνιο, η Γερμανία πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0 της Γεωργίας στο 13ο λεπτό.
7: Νομίζω είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Η Γερμανία πολύ καλή ομάδα. Επειδή νικήσαμε 3-2 εκτός έδρας, αλλά εδώ νίκησαν αυτοί 2-0 με αυτό το γκολ διαφοράς, θα πάνε απευθείας στην πρώτη θέση και στην πρόκρισή τους. Αλλά και η Ελλάδα δεν μπορεί να απουσιάζει, καθώς είτε σήμερα είτε τον Νοέμβριο λίγο δύσκολο κάποιος αντίπολος να βρεθεί, ώστε να μην πάνε αυτά τα παιδιά στην Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, πρέπει να προσέξουμε. Ήδη διανύουμε τα πρώτα 15 λεπτά και δεν έχουμε φάση για μια ομάδα που έχει σχοράρει 28 φορές. Δεν έχουμε κάνει φάση. Οι Ιρλανδοί πιέζουν ψηλά. Έχουν ένα σύστημα 5-4-1 με πολύ κλειστό το κέντρο, ενώ εμείς το κλασικό 4-3-3. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κυκλοφορία της μπάλας. Δείχνουμε να έχουμε κάποιον έλεγχο, αλλά δεν έχει λερώσει το σορτσάκι του, δηλαδή ο Βόρειο Ιρλανδός σκίπερ, ο κύριος Γκρέιτσι. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια από τον αρχηγό τον Άλεξη Καλογερόπουλο με τα δύο στόπερ, τον Χρήστο Αλεξίου, οι οποίοι προσπαθούν σιγά σιγά να ανεπάσουν την ομάδα. Ο Μπακούλας είναι μπροστά του, ζητά την μπάλα, την πάει στον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεξιά θέλει να κάνει την επέλασή του, προσπαθήσει να κάνει και την τρίπλα. Υπάρχει ένα φάουλ εδώ από έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος, αν λέμε τόσο καλά λόγια για τον αδερφό του Μπάμπη, τον πιο μικρό της οικογένειας Θανάση Κοστούλα, τι να πούμε για αυτό το παιδί, τον Κώστα Κοστούλα, που από τη στιγμή που πήγε στον Όφη έχει κάνει φοβερή πρόοδο. Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη στη Λιβαδιά σκοράρε δύο φορές, όντας δεξιός οπισθοφύλαξης, σκοράρε δύο φορές και είχε φάση για χατρίκ. Φοβερή εξέλιξη για ένα παιδί το οποίο με τον Ολυμπιακό κατέκτησε το γιο του Λίγκ, αλλά όχι στη θέση δεξιού πιστοφύλακα. Άρα, μιλάμε για ένα παίκτη που μπορούσε να καλύψει αρκετές θέσεις. Τώρα έχουμε φτάσει στο 16. Ο Νό Άλεν με ένα γκολ μέχρι στιγμής με την εθνική μας ομάδα στις 11 συμμετοχές. Είναι αυτός ο οποίος με το αριστερό πόδι από τη δεξιά πλευρά θα φέρει την μπάλα σε ένα μικρό κόρνερ. Με πάρα πολλά κορμιά στην περιοχή. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δεν μπορεί να προλάβει και ο Χρήστος Αλμύρας. Την μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του, κατέληξε out. Ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε η σέντρα σουτ από τον Ελλοαμερικανό. Με αποτέλεσμα η μπάλα να κλείσει out και να περάσει αυτή η πρώτη υποψία καλής φάσης. Καθώς η Ελλάδα 17 λεπτά δεν έχει καταφέρει ακόμη να κάνει φάση. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλά στιγμές και με την. Πάντα η καλύτερη ομάδα θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Από τα δεξιά σιγά σιγά η μπάλα πάει πίσω στον Κάλο Γιουρόπουλ. Ένα παιδί γεννημένο στην Ανδραβίδα, με αγροτικά και στην Τρίπολη αλλά και στο Βόλο. Δεν έμεινε στον Ολυμπιακό, κυνηγά το ποδοσφαιρικό του όνειρο στην Νίρεμβέργη. Αλεξίου που ήρθε στην ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια. Στη μεσαία γραμμή ο Αλμύρας για τον Μπακούλα. Και αυτός επέστρεψε από τη Ρίο Άβε. Ξανά η μπάλα δεξιά, πολύ ωραία η κίνηση για τον Πνευμονίδη, κόντρα από το μέσο των Σίμψον. Θα απομακρυνθεί η μπάλα, πιέζει ο Καλογερόπουλος, δεν προλαβαίνει η Βορειοαλδία το πλάγιο ότι είναι για την Ελλάδα, 5 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή. Σιγά σιγά θα αρχίσει ένας μονόλογος για την εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητας, δεν είναι τυχαίο άλλωστε. Αλλά θα χρειαστούμε σίγουρα ένα γκολ, καθώς θέλουμε νίκη με δύο γκολ διαφορά. Αν νικήσουμε με ένα γκολ διαφορά, θα αρχίσει να δουλεύει το κομπιουτεράκι, καθώς θα πάμε στα άλλα κριτήρια ισοβαθμίας. Επαναλαμβάνω, η Γερμανία, εφόσον νικάει 1-0, θα είναι πρώτη στον όμιλο. Με το ένα γκολ διαφορά που είχαμε μεταξύ μας αναμετρήσει, θα πάρει απευθείας στο εισιτήριο και εμείς θα συναγωνιστούμε με την Πολωνία, η οποία χθες το βράδυ πέσει βαριά ήττα στην Ιταλία. Μάλιστα με δύο γκολ φοβερά. Το ένα γκολ ο γιος του Μίχαελ Ζεβλάκοφ, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. με δύο γκολ φοβερά στην αναμέτρηση. Η Ιταλία κατάφερε με αυτό το 6-2 να πάρει, να αρπάξει την πρώτη θέση και να πάει απευθείας στα τελικά. Πλάγιο out για τους Βόρους Ιρλανδούς από τα χέρια του Ράσελ. Ένα πλάγιο out πάνω στον Μπακούλα, ο οποίος κοντρολάρει, κάνει ένα πρώτο λάθος, ελέγχει πάλι την μπάλα. Θα καταφέρει να κρίσει ένα ακόμη πλάγιο out. Οι Ιρλανδοί έχουν ανεβάσει τις γραμμές τους, δεν είναι εντελώς έξω από την περιοχή, πιέζουν οι μεσοεπιθετικοί με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν χώροι. Έτσι λοιπόν δεν έχει χώρο ο Μπακούλας, ο οποίος είναι ο ρυθμιστής της μεσαίας γραμμής, ο μετρονόμος θα λέγαμε, καθώς είναι μπροστά από τα στόπερ και από αυτόν ξεκινούν πάρα πολλά πράγματα για την Ελλάδα, η οποία πιέζεται τώρα στην άμυνά της με τον Αλεξίου, ο οποίος ωραία θα αλλάξει με τον Νόα Άλεν, ο οποίος θα οδηγήσει την μπάλα. Η μπαλιά του είναι πάνω σε Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι ελέγχουν τώρα αυτή την μπάλα. Ενώ διανύουμε τα πρώτα 19 λεπτά, τρέχει ο Αλμίρας να κλέψει την μπάλα υπό την πίεση του Θεσσαλονίκη παίκτη. Η μπάλα θα κατέληξει πλάγιο out και περνά ο χρόνος. Οι Βορειοϊρλανδοί, επαναλαμβάνω, δεν έχουν λόγους να βιάζονται. Παίζουν εντός έδρας, είναι αδύναμοι, αλλά είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου. Η Γερμανία, η Ελλάδα και η Βόρειος Ιρλανδία έχουν και αυτοί τα στοιχεία τους και αυτοί θέλουν φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα, παίζουν για τη χώρα τους. Ξεκινά μία ακόμη επίθεση από τα δεξιά. Βλέπω εδώ ξανά τους Βόρειους Ιρλανδούς να πιέζουν ψηλά με τον Κέινι και τον Γκρέιαμ. Θέλει να ξεφύγει από τα δεξιά ο Πνευμονίδης. Υπάρχει ένα φάουλ εκεί, δεν είναι κόρνερ. Πίεσε ο Καστοριανός, παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει τώρα στον Ατρόμητο, πίεσε τον αμυντικό με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ. Πίεσε τον Ίνγουντ στην προσπάθεια του Πνευμονίδη να πάρει καλύτερη θέση. Έβαλε το χέρι του, νομίζω είναι σαφές αυτό. Και από την τηλεοπτική να θυμίσουμε ότι ο αγώνας μεταδίδεται από το RDO Sports και ζωντανά από την Era Sport. Ένα ξεκάθαρο φάουλ νομίζω από τον πολύ καλό Πνευμονίδη, ο οποίος στην Λιβαδιά την Πέμπτη είχε δύο ασίστ από τα τέσσερα γκολ. Τα δύο γκολ ξεκίνησαν από τα πόδια του. Μία ακόμη ελπίδα στα άκρα της Εθνικής Ελλάδος. Ο Καλαγιώργος θα καταφέρει, θα κερδίσει την μπάλα με φάουλ ή πλάγιο out. Πλάγιο out για την Ελλάδα, η οποία είναι κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Και έτσι λοιπόν έχουμε ξοδέψει, φίλες και φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, 20 λεπτά χωρίς φάση για την Ελλάδα, η οποία θέλει νίκη με δύο γκολ για να προκριθεί απευθείας 25 χρόνια μετά από την τελευταία παράσταση σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όταν δηλαδή ο νυν αθλητικός διευθυντής της ΕΠΟ, πρώην διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Αλπικίδης, ήταν βασικός σε εκείνη την ομάδα. Ο νυν τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης ήταν βασικός τερματοφύλακας της ομάδας. Και ο νυν σκάουτερ Στάθης Σταυλαρίδης, παλιός παίκτης Ηρακλή, Άρσεναλ και άλλων ομάδων, ήταν και αυτός βασικός σε μια αποστολή το 2002 στην όμορφη λίμνη Λοζάνη, αλλά με ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, με προπονητή τον αείμνηστο τότε Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Από τότε λοιπόν η Ελλάδα έχει να εμφανιστεί σε επίπεδο under 21, κάτω των 21 δηλαδή, στο ευρωπαϊκό μοτίβο των τελικών. Τα τελικά είναι του χρόνου σε Σερβία-Αλβανία και η Ελλάδα με την μπάλα στα πόδια στο κλασικό μοτίβο, δηλαδή Καλογερόπουλος να τον πιέζει ο Κένι, να αλλάζει με τον Γκούμα και αυτός πίσω για τον Αλεξίου. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το pressing των Βορειοϊρλανδών, δεν υπάρχει χώρος, άρα θα χρειαστεί ατομική ενέργεια. Εδώ Πνευμονίδης με πλάτη, ανεβαίνουν οι Βορειοϊρλανδοί, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κοστούλο, δεν όμως συγκράτησε την μπάλα, με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Είναι φανερό ότι δεν έχουμε ρυθμό, είναι φανερό ότι δεν έχουμε φάσεις, είναι φανερό ότι δεν έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής καλά το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να έχουν κυλήσει 22 λεπτά αγώνα, να μην έχουμε κάνει φάσεις σε έναν αγώνα που πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε και με δύο γκολ μάλιστα διαφορά. Άρα θα υπάρξουν στιγμές, ο αγώνας διαρκεί 95 λεπτά και τώρα ξεκινά μια επίθεση με τον Αλμίρα, ο οποίος πιεζόμενος ανάμεσα σε δύο Βορειοϊρλανδούς πέφτει κάτω, υπάρχει ένα φάουλ, το οποίο έδειξε άμεσα ο Μοχάμεντ Ασλάμ από την Νορβηγία, ένα φάουλ το οποίο είναι σε θέση μέσα δεξιά, 20 μέτρα δεξιά από την διχοτόμο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να έρθουν όλα τα κορμιά τώρα στη μεγάλη περιοχή του Γκρέιτσι και ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει πιθανότατα ο Κώστας Γκούμας, ένα παιδί προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, που από πέρυσι μαζί με τον ταξιάρχη Φίλωνα είναι στη Λεβαδιά και αγωνίζονται με τον Λεβαδιακό. Εδώ ο Κώστας Γκούμας είναι έτοιμος να το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Γκούμας στην 12η του συμμετοχή με δύο τέρματα, είχε τραυματιστεί ελαφρώς την προηγούμενη Πέμπτη και γίνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στην μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, είναι η άμυνα των Βόρειο Ιρλανδών. 23ο λεπτό, Βόρειο Ιρλανδία, Ελλάδα 0-0. Κακή εκτέλεση. Βγήκε ο ψήλος όμως Γκρέιση, κίπερ των γηπεδούχων. Θα κλέψει την μπάλα, ο Παπακανέλος κάνει την κόντρα. Ο Νοάλεν όμως θα βρει έξυπνα τον Παπακανέλο. Αυτός πιεζόμενος θα πάρει το πλάγιο out υπό την πίεση του Ρόμπινσον, ο οποίος είναι και ο μόνος παίκτης ο οποίος έχει κυτρινιστεί από τον ρέφερι. Πήρε μια κίτρινη κάρτα νωρίτερα στην αναμέτρηση. Και τώρα ο Μπακούλα σε θέση αριστερού χαφ. Με το δεξί θα πασάρει στον Αλεξίου. Αυτός τροφοδοτεί τον συνοδοιπόρο του στην άμυνα των Κάλο Γερόπουλο και θα ξεκινήσει προσπάθεια από τα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Γκούμας, τον κρατάει ο Ρόμπινσον. Γκούμας πάντα κοντά στο μακητοκόν, ήρθε και άλλος Βόρειο Ιρλανδός. Παπακανέλος με το δεξί, σέντρα από μάκρης προς στιγμή. Η Ελλάδα σιγά σιγά παίρνει μέτρα, όλη η Βόρειο Ιρλανδία έξω από την περιοχή του Γκρέιτσι και τώρα από την άλλη πλευρά με τον Κοστούλα και τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδη συγκλίνει στον άξονα. Πιο πίσω η μπάλα. Η μπάλα θα γυρίσει υπομονετικά για να βρεθεί η κάθετη τελευταία πάσα που θα φέρει την καλή προσπάθεια της Ελλάδος με τον Παπακανέλο μπροστά του δύο Βόρειο Ιρλανδούς. Δεν μπορεί να τους ξεπεράσει, τον πιέζει ο αντίπαλός σου, ελέγχει την μπάλα, θέλω να παίξει τον αδείο. Υπάρχει ένα φάουλ υπέρ της Ελλάδος, δηλαδή πάρα πολύ σωστή η υπόδειξη από τον ρέφερ. Είναι σε θέση αριστερού half extreme, 5 μέτρα έξω από την γωνία που σχηματίζουν οι δύο γραμμές της μεγάλης περιοχής και είναι μια καλή θέση. Αν υπάρχει κάποιο σύστημα, θα πάμε πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι με το δεξί πόδι το αριστερό. Θα δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα καθώς αγγίζουμε τα 25 λεπτά αγώνος. 0-0 Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών για το Euro 2027. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. 25 λεπτά χωρίς φάση για την Ελλάδα. Βλέπω εδώ τους δύο, Γκούμα δηλαδή και Νο Άλεν. Αν το εκτελέσει ο Άλεν θα είναι με το αριστερό πόδι, αλλά δεν θα έχει πορεία προς τα δίχτυα, δεν θα έχει πορεία προς την εστία. Βλέπω τον Γκούμα τώρα να στέκεται πάνω από την στρογγυλή θεά, ενώ υπάρχουν και οι συζητήσεις από το ρέφερι στους Μύθου και Χόχη, τον στόπερ και τον σέντερφο της Ελλάδος, προφανώς να μην αγκαλιάζονται. Κλείσαμε για τα 25 λεπτά αγώνος στην πόλη Λέργαν, 29 χιλιόμετρα μακριά από το Belfast, την πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας. Το φάουλ είναι Άλεν Γκούμας. Για να δούμε αν θα έχουμε την πρώτη φάση, το πρώτο γκολ. Τελικά το εκτελεί ο Γκούμας. Πετάγονται στο πρώτο δοκάρι οι Βόρειο Ιρλανδοί και παραχωρούν το πλάγιο ή το κόρνερ, καθώς η κάμερα δεν πήγε ακόμη εκεί. Θα δούμε αν είναι κόρνερ ή πλάγιο out. Μάλλον είναι κόρνερ, αν μας δείξει ο σκηνοθέτης ο Βόρειο Ιρλανδός ή Άγγλος. Είναι πλαγιό, κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό σε μερικά δευτερόλεπτα. Έχουμε ήδη φτάσει στα 26 λεπτά αγώνα και είναι κόρνερ. Τελικά είναι το πρώτο της αναμέτρησης, το πρώτο του αγώνας για την εθνική μας ομάδα στο 26 με τον Γκούμα. Τουλάχιστον 12 ποδοσφαιριστές μπροστά στον Γκρέιτσι. Όλα είναι έτοιμα. Η εκτέλεση από τον Γκούμα. Δεύτερο δοκάρι, απομάκρυνση από τους Βόρειο Ιρλανδούς. Τρέχει ο Γκούμας πάλι να γίνει ξανά κάτοχος της μπάλας, τα καταφέρνει, δεν κάνει καλό κοντρόλ και τελικά παραχωρεί το πλάγιο. Ότι έχουμε κόντρα, κόντρα ζητούν οι Έλληνες. Όχι, λέει ο ρέφερι, με αποτέλεσμα το πλάγιο ότι να είναι για τους Βόρειο Ιρλανδούς. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η πίεση της Ελλάδος, της ομάδας του Θεσσαλονικιού προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη, ο οποίος είναι στο δεύτερο χρόνο στον πάγκο της Ελπίδων. Τελείωσε λοιπόν η μίνι πολιορκία και οι Βόρειο Ιρλανδοί θα προσπαθήσουν να απομακρύνουν την μπάλα όπως βάζει την προβολή ο Μύθου, κερδίζουν χρόνο. Νέο πλάγιο out 15 μέτρα πριν την μεσαία γραμμή, με τους Βόρειο Ιρλανδούς να μείνονται πάρα πολύ καλά, να μην υπάρχουν καινοί χώροι, να μην υπάρχουν φάσεις για την Ελλάδα, η οποία καίγεται για την νίκη, θέλει και δύο γκολ διαφορά για απευθείας πρόκληση. Γκούμας, ωραία το κοντρόλ απέναντι για τον Πνευμονίδη σε θέση δεξιού half extreme. Είναι κοντά του να τον επιτηρεί ο Ράσελ. Αυτός πάει στον άξονα, έχει χώρο ο Γκούμας, δεν σουτάρει, δίνει για τον Άλεν, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έχουν οργανωθεί οι Βόρειο Ιρλανδοί. Παπακανέλος η προσποίηση, δεύτερη προσποίηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Βάζει το πόδι ο Βόρειο Ιρλανδός δεξιός ο πιστοφύλαξος, ο Κίρνη, παραχωρεί το πλάγιο out. 10 μέτρα πριν το σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά. Για την Ελλάδα με τον Νο Άλεν, έναν επιθετικό γενή μπακ. Έχει μάθει πάρα πολλά δίπλα στην ομάδα του Μέση. Πήγε φέτος δανεικός στο Chicago Fire. Εδώ υπάρχει ένα πέσιμο, δεν υπάρχει πέναλτι, ούτε ένα πάνω στη γραμμή ουσιαστικά. Παίζεται από τον ρέφερι. Ο Μύθο απλώς τον κοιτά, ο σεντερφόρ του ΠΑΟΚ. νομίζω ότι έπεσε και δύσκολα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. 28 λεπτά αγώνα σε ένα παιχνίδι που αλλιώς το περιμέναμε, αλλιώς εξελίσσεται. Καθώς η Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά και συνεχίζει να μην μπορεί να βρει τους διαδρόμους να πιέσει και να κάνει φάση. Επαναλαμβάνω, 28 λεπτά αγώνα και δεν έχουμε κάνει φάση απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι ξεχύνονται στην αντεπίθεση με τον Κίρνεϊ, ο οποίος βρίσκεται σε θέση δεξιού. Χαβ κάνει τη σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία για τους Βορειοϊρλανδούς. Την μπάλα out. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα είναι για τον Γκρέαμ, ο οποίος από τη θέση του πέναλτι σουτάρει. Μπάλα κατέληγε out και εδώ γλιτώσαμε το μοιραίο, καθώς ξέφυγε ο Κίρνεϊ. Ελήχθηκε από τα δεξιά, έβγαλε μια σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Πετάχτηκε ο Γκρέαμ. Όλα και τα δύο στόπερ ήταν μακριά από αυτόν, δεν ευστόχησε, δεν το πληρώσαμε. Παραμένει το 0-0. Θάνο Μπλούνα, φίλες και φίλοι της Eraspor, σε ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω, θέλουμε μεν την νίκη και τα δύο γκολ, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τα αμυντικά καθήκοντα, καθώς οι Βόρειο-Ιρλανδοί δεν έχουν να χάσουν κάτι και αν κάνουν ένα γκολ θα χρειαστούμε τρία μετά. Μπακούλα στη μεσαία γραμμή. Θα στριφογυρίσει, θα αλλάξει με τον Κοστούλα. Πέρασε αυτό τον αντίπαλο του. Ξεχύνεται από τα δεξιά. Περνάει και τον άλλον. Εδώ υπάρχει μια υποψία επιθετικού φάουλ. Καθώς έβαλε τα χέρια του ο γεννημένος στο Βόλο ποδοσφαιριστής, γιος του Θανάση Κοστούλα, ο οποίος ήταν μέλος της Χρυσής Ελπίδων. Μπορούμε να πούμε το 1998 στο Βουκουρέστι. Η χρυσή ομάδα, η οποία όταν μεγάλωσε πήρε και το Euro σε επίπεδο ανδρών. Αλλά είχε παίξει στον τελικό με την Ισπανία. Είχαμε χάσει ένα 0 με γκολ του Γκούτι, τον οποίο είδαμε αργότερα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά είχαμε έναν διαιτητή ο οποίος ήταν φανερά τότε υπέρ των μεγάλων Ισπανών. Ένα διαιτητή τον οποίο είδαμε αργότερα σε θέση παράγοντα στον ΠΑΟΚ. Μιλώ για τον Λούμπος Μίχελ. Ο Μπαμπάς λοιπόν είχε παίξει τον τελικό. Ευελπιστεί τώρα και ο Θανάσης και ο Κώστας. Ενώ πρέπει να πούμε με μπάλανση στο Μοναστερλί ότι αν προκριθούμε έχει δικαίωμα συμμετοχής και ο έτερος αδερφός, ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος λογίζεται στην Ανδρών, όμως μπορεί να παίξει στα τελικά του χρόνου με το καλό. Έχουμε διανύσει.
0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
9: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
9: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
9: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
9: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
9: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
8: Ανάμεσα στο Περιστέρι και την Μπάμπερκ 0-0 και για την ακρίβεια με το πρώτο καλάθι που έρχεται από τον Κάπελερ, ο οποίος βρέθηκε μαρκάριστος από μέση απόσταση και ανοίγει το σκορ για την Μπάμπερκ. Θυμίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι πάνω στο οποίο και οι δύο ομάδες βασίζονται στην επίθεσή τους και μάλιστα ήδη το πρώτο καλάθι έρχεται με τον Νίκολς. Περιμένουμε γενικότερα πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και από τις δύο ομάδες.
7: 1-0 για την Ελλάδα. 1-0 για την Ελλάδα στο 32. Γιάννη Ράνιο, φίλες και φίλοι της Eraspor, η εκτέλεση του κόρνερ του δεύτερου για την εθνική μας ομάδα. Η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα. 1-0 για την Ελλάδα. Θέλει ένα ακόμη για να σφραγίσει την πρόκληση της απευθείας. Θα δούμε τον σκόρερ, θα δούμε αν είναι ο Νόα Άλεν είτε ο Καλογερόπουλος, καθώς η εκτέλεση του κόρνερ έγινε από τα δεξιά σε ένα όμιλο παιχτών. Η μπάλα στα δίχτυα, δοκάρι και μέσα. Δεν πρόλαβε ο Γκρέιτσι να πετάξει την μπάλα εκτός, με αποτέλεσμα να γίνει το 1-0. Να λοιπόν η εκτέλεση του κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Η κεφαλιά είναι από τον Ανέστη Μύθο, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά με τα χρώματα της Ελπίδων. Ο νεαρότερος όλων, γεννημένος το 2007, σεντερφόρ του ΠΑΟΚ, σκοράρει για πρώτη φορά με την Ελπίδων και ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση. 33 λεπτά αγώνα λοιπόν, χωρίς φάση Ελλάδα, προηγείται 1-0, θέλει ένα ακόμη για να προκριθεί. Ο λόγος σε εσάς.
6: Ο λόγος θα κάνει Ράνιο.
8: Και λέγαμε ότι περιμένουμε ένα παιχνίδι όπου θα κυριαρχήσουν οι επιθέσεις και με το καλησπέρα του αγώνα μας επιβεβαιώνουν και οι δύο ομάδες. 9 πόντι σε 1,5 λεπτό. 5-4 μπροστά η ομάδα της Μπάμπερκ. Ακριβώς 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε πρώτο σουτ για τρίποντο. Έχει διστάσει τελικά με δεύτερη κίνηση. Alex. Προσποίηση προς τα δεξιά. Ο Φιτς αστοχεί. Έτσι λοιπόν παραμένει το 5-4. Αλλά ο Φιτς γρήγορα καταλαβαίνει τη λάθος κίνηση από το σκοτ στο κέντρο. Θα κλείσει, θα πάρει την μπαλά και με αυτή θα τη μεταφέρει με τον Άντερσον κάτω από το καλάθι της γερμανικής ομάδας. Θα αστοχήσει γιατί ο Κάπελερ μαζί με τον Χοτσάντλερ ήταν εκεί που του έκλεισαν τον δρόμο και τον ανάγκασαν να φύγει προς τα έξω. Να θυμίσουμε ότι επειδή μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική του BCL και δύο ομάδες γνώριμες πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, πριν από 6 χρόνια όταν. Στο πρώτο παιχνίδι η Μπάμπερκ τότε πάλι για τον BCL είχε νικήσει στο γήπεδό της και είχε απαντήσει το Περιστέρι με νίκη με 3 πόντους διαφορά. Ότι αυτό που ισχύει σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι προκρίνονται οι πρώτοι απευθείας από κάθε όμιλο και από εκεί και πέρα θα πάρει την πρόκληση για το Top 16 η δεύτερη και η τρίτη του ομίλου αφού θα παίξουν τη διαδικασία των play-in. Είναι ένας όμιλος που μετέχει το Περιστέρι, η Μπάμπερκ, η Μούρθια και η Βαρέζε σε ένα γνώριμο φορμά το οποίο τα τελευταία χρόνια το Περιστέρι γενικότερα το έχει δοκιμάσει και μάλιστα πριν από 3 χρόνια. Να θυμίσω τότε έχοντας τον Βασίλη Σπανούλη στον Πάγκο είχε πάει μέχρι το Final Four του Βελιγραδίου. Λοιπόν, 5-4 μπροστά η ομάδα της Μπάμπερκ, 7 και 10 πριν το τέλος πρώτης περιόδου. Να δούμε αυτή την επίθεση για την γερμανική ομάδα. Ο άμυνα ολόκληρου γηπέδου για την ομάδα του Περιστερίου για να δυσκολέψει κυρίως την περιφέρεια γιατί και ο Ράιτ και ο Τζόνς είναι ιδιαίτερα δραστηροί. Τώρα η προσπάθεια με τον Ράιτ τελικά κόβεται. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχουν βήματα πριν ξεκινήσει την κίνησή του Αμερικανός. Έτσι λοιπόν η κατοχή μπάλας είναι για το Περιστέρι 6:59 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Οπότε πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
6: Πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο 4ο λεπτό της δεύτερης περίοδου ο αγώνας για το FIBA Europe Cup Μύκονος Νεύτσι 28-23. Προηγείται η ομάδα της Μυκόνου. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
7: Από τη Βόρεια Ιρλανδία, φίλες και φίλοι, 1-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Καθώς διανύουμε τα 35 λεπτά αγώνες, χωρίς φάση Ελλάδα, μία εκτέλεση κόρνερ. Πρώτο δοκάριο Ανέστη Μύθου, ένα παιδί που περιμένουμε πάρα πολλά από αυτόν. Ουσιαστικά είναι το 4ο center for σε επίπεδο Ελπίδων και Νέων. Άνοιξε το λογαριασμό του σήμερα με τις εθνικές ομάδες των Ελπίδων. Σκόραρε. Τώρα θα μακρυνθεί μπάλα από μια εκτέλεση κόρνερ των Βόρειο Ιρλανδών. Επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ μέτριο πρώτο μισάωρο, η Ελλάδα δεν βρήκε δρόμους για να απειλήσει, όμως ήρθε μια στημένη μπάλα και είχαμε το 1-0. Ψάχνουμε ένα ακόμη γκολ για την Ελλάδα, η οποία τώρα αναπτύσσεται με τον Πνευμονίδη. Έχει χώρο αριστερά ο Μπακούλας τώρα για τον Πνευμονίδη που άλλαξε θέση καθώς βρέθηκε αριστερά. Η σέντρα του δεν πέρασε ποτέ. Απομακρύνουν προς στιγμής οι Βορειοϊρλανδοί. Πιέζει πάρα πολύ ωραίο Αλεξίου, πάρα πολύ μακριά. Τώρα και ο Αλμίρας. Ο Νο Άλεν με πολύ ωραίο μαρκάρισμα για τον Πνευμονίδη που το βλέπω τώρα αριστερά αντί για δεξιά. Θα δούμε αν υπάρχει μια αλλαγή, είναι τυχαίο. Θα το βλέπω και τον Παπακανέλο στο αριστερό άκρο. Τώρα τον βλέπω στη μεσαία γραμμή. Παρολίγο εδώ να κάνει το λάθος ο Μπακούλας, ο κινητήριος άξονας για την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων με τον Μοναστερίλ να κάνει ένα λάθος. Να πασάρει στον αντίπαλο ο οποίος είναι από τα δεξιά. Θέλει να εισέλθει στη μεγάλη περιοχή. Προσποιείται. Κάνουμε καλή άμυνα τώρα και φεύγουμε από αυτή τη δύσκολη συνθήκη που δημιούργησε το λάθος του Μοναστηρίδη, το πλάγιο άτο από τους Βορειοϊρλανδούς. Έτσι λοιπόν διανύουμε τα 37 λεπτά αγώνος, έχουν ηρεμήσει στον πάγκο της Εθνικής καθώς έβλεπαν 30 λεπτά αγώνος χωρίς φάση, προηγούμαστε 1-0. Η Γερμανία προηγείται και αυτή, άρα λοιπόν θα πάμε ισόβαθμοι σε 60-70 λεπτά που θα ολοκληρωθούν οι αγώνες και το γκολ, το μοιραίο γκολ των Γερμανών στην Αθήνα, είχαμε χάσει 2-0, θα τους οδηγήσει αυτούς απευθείας, αλλά εμείς πλέον είμαστε στο 50% αυτών των οποίων ζητούσαμε. Θέλαμε νίκη με 2 γκολ, το ένα το έχουμε και νομίζω εύκολα, δύσκολα, αργά ή γρήγορα θα το βρούμε και το δεύτερο γκολ. Αλμίρας, όλη η Βόρεια Ιρλανδία είναι έξω από την περιοχή της. Από τα δεξιά τώρα επανήλθε στη φυσική του θέση ο Πνευμονίδης. Η κάθετη πάσα για τον Μύθου, αυτός με πλάτη ψάχνει ένα στήριγμα. Αλμίρας το αδυνατό σου, η κόντρα, η μπάλα είναι κόρνερ. Απειλεί ξανά ο Χρήστος Αλμίρας, ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, νεαρός, μεταπήδησε στον Άρη. Ούτε εκεί τον κράτησαν, πήγε στον Μακεδονικό. Από εκεί τον βρήκε η Τρίπολη, τον έφερε στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Έπαιξε 20 μάτς, τον είδαν οι Σουηδοί, έδωσαν χρήματα στον Αστέρα και πλέον εδώ και μερικούς μήνες έχει ήδη 9 παιχνίδια με την Τζου Γκάρντεν, μια ομάδα η οποία βρέθηκε και στον δρόμο του Παναθηναϊκού πέρυσι πρόπερσι στα κύπελα. Το τρίτο κόρνο για την Ελλάδα με εκτελεστή τον Αλέν. Κακή εκτέλεση, θα απομακρυνθεί η μπάλα. Υπάρχει ένα φάουλ σκληρό εκεί. Προφανώς είναι υπέρ των Βορειοϊρλανδών. Ακούστηκε το χτύπημα στις επικαλαμίδες μέχρι εδώ. Είναι κάτω ο Μύθου. Βέβαια, αν δεν έχουμε replay, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι κάτω ο Μύθου. Ο Καλογερόπουλος ως αρχηγός έχει δικαίωμα και συνομιλεί με τον ρέφερη και κάτι του λέει. Για να δούμε εδώ τι έχει γίνει. Εδώ νομίζω όμως ότι μπορεί να έχουμε και πέναλτι, διότι το χτύπημα είναι πάνω στο Μύθο και δεν είναι πάνω, δεν το έχει κάνει ο Μύθο αυτό. Βέβαια, εδώ είναι ένα χτύπημα πάνω στο Μύθο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει την προβολή. Ο διαιτής είναι στα 3 μέτρα. Ζητάμε πέναλτι και όχι επιθετικό φάουλ. Ο Μύθο θα σηκωθεί. Δεν θυμάμαι τώρα, Θάνο Μπλούνα, δεν νομίζω να έχει VAR εδώ.
6: Ναι.
7: Δεν το θυμάμαι.
6: Δεν νομίζω και εγώ να έχει, δεν το ξέρω όμως.
7: Εάν είχε VAR εδώ θα το συζητούσαμε το ζήτημα, εάν είναι επιθετικό ή τέλος πάντων τελείωσε η φάση. Δεν νομίζω να υπάρχει VAR σε επίπεδο ελπίδων προγραμματικών. Ναι. Στα τελικά ναι, νομίζω θα υπάρχει.
6: Πολλά θέλεις Δημήτρη.
7: Τέλος πάντων το γηπεδάκι είναι γραφικό, πάρα πολύ ωραίο, είναι από τις βρετανικές αυτές απόψεις για τη ζωή. Χαμηλά σπίτια γύρω γύρω, χαμηλή και η εικόνα όσον αφορά τον ήλιο, δεν υπάρχει και ήλιος εκεί πάνω ψηλά. Ένα κλασικό βρετανικό γήπεδο, άλλωστε η Βόρειος Ιρλανδία ανήκει τύπικα στην Μεγάλη Αγγλία. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και ο εμφύλιος μέχρι το 1990, μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και να σταματήσει η ματοχυσία, πριν να χάθηκαν πάνω από 3.000 άνθρωποι στο Μπέλφαστ και στις γύρω περιοχές. Επαναλαμβάνω, ακόμη υπάρχουν τα τείχη μεταξύ καθολικών ουσιαστικά και προστεντατών. Ένας θρησκευτικός πόλεμος. Οι μεν καθολικοί ήθελαν ένωση με την Ιρλανδία, οι δε προτεστάντες με τη μαμά Αγγλία. Και ο Μπακούλας στη δουλειά του, στη μεσέγραμμη, θα πασάρει. Ωραίο το τακουνάκι από τον Πνευμονίδη. Κοστούλας δεν τα κατάφερε, έχασε προς την μπάλα. Θα απομακρύνει εκεί ο Χόχη, ο στόπερ, ο αριστερός στόπερ. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Καλογερόπουλου, που πραγματικά απορώ πώς δεν δόθηκε συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό για αυτό το παιδί. Συμβαίνουν όμως αυτά. Μύθου, ο εκτελεστής, ο άνθρωπος που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής σε θέση δεξιού εξτρέμ, θα καταφέρει να τσιμπήσει την μπάλα. Τελικά καθυστερούμε. Ένας όμιλος πολλών παικτών εκεί σε θέση δεξιού χαφ εξτρέμ. Πιο έξω η μπάλα από τον Μπακούλα για τον Αλμίρα. Αυτός πασάρει για τον Καλογερόπουλο. Έχουν ανέβει τα δύο στόπερ. Έχει χώρο ο Γκούμας. Τι θα κάνει, θα τροφοδεί στον Άλεν. Σηκώνει το κεφάλι ο Αμερικανός. Πασάρει για τον Παπακανέλο. Θα καταφέρει, δεν πρόλαβε ποτέ ο Αντώνης. Με αποτέλεσμα η μπάλα να κυλήσει out. Παπακανέλος, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις, είναι ένα βασικό στέλεχος, πήγε δανεικό στήριο ο ΑΒΕ, δεν τα κατάφερε, επέστρεψε στην Ελλάδα στον Αστέρα Τρίπολης. Είναι πάρα πολύ δραστήριος ποδοσφαιριστής με πάρα πολλά προσόντα, δεν πρέπει να ξεχνούν οι φίλοι του ποδοσφαίρου το σπουδαίο γκολ που είχε πετύχει, δείγμα ευφυΐας και εκτελεστικότητας απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου όταν ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκληση για να φτάσει στον τελικό του Youth League. Τον περιμένουμε και αυτόν στο μέλλον, το οποίο αναμένω διαγράφεται πάρα πολύ όμορφο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού η Ανδρών είναι σε έναν δρόμο στο να ξαναγίνει ομάδα και να ξαναπάει στα τελικά, και η Ελπίδων δείχνει ότι μπορεί να συνδράμει για αυτή βοηθώντας την Ανδρών. Ο ρόλος της Ελπίδων είναι να προσφέρει παίκτες στην Ανδρών. Μπακούλας ξεπέρασε και αυτός το μεγάλο του πρόβλημα με τον τραυματισμό που τον άφησε 8 μήνες εκτός. Επανήλθε και είναι δραστήριος, είναι κινητικός και από αυτόν περνούν όλες οι μπάλες. Η τελευταία μπάλα όμως δεν ήταν καλή, το ματιάσαμε, η μπάλα κατέληξε πλαγιό. Αντιανύουμε το 42, φίλες και φίλοι, από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ζωντανή μετάδοση για την RDO Sport τηλεοπτικά και από την ERASPOR ραδιοφωνικά. Με τον Γιάννη Ταουσιάνη να χειροκροτεί παρά το λάθος του νεαρού. Και μπάλα τώρα από τους Βόρειους Ιρλανδούς στην άμυνά τους με τον Ράσελ, ο οποίος θα δώσει δεξιά στον Κίρνη, τον δεξιοπιστοφύλακα. Ανεβαίνουν οι Έλληνες για να πιέσουν, να πρεσάρουν, να αναγκάζουν σε λάθος τους Βορειοϊρλανδούς, με τον Μπρίγκς, τον Γκρέιτσι, τον Κίπερ. Αριστερή μπάλα θα πάει στον Χόχη. Δεν ανεβαίνουν πάρα πολύ ο Μύθου και οι υπόλοιποι, τους αφήνουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Τώρα πιέζει κάπως ο Μύθου, ανέβηκε ο Αλμύρα σε θέση αριστερού χαφεξτρέμ, αναγκάζει τον μέσο τους να επιστρέψει την μπάλα στον Μπρίγκς και αυτό στον Γκρέιτσι, πιο μακριά από τον κίπερ των Βόρειο Ιρλανδών. Προκριματικά, φίλες και φίλοι, τελευταίο παιχνίδι στην κούρσα της Εθνικής Ελπίδων να πάρει απευθείας την πρόκριση. Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, ισόβαθμη στην πρώτη θέση αυτή την ώρα με τη Γερμανία, η οποία και αυτή νικά, αλλά με τον γκολ υπέρ τους οι Γερμανοί είναι απευθείας στην πρόκριση, ενώ εμείς θα περιμένουμε μέχρι το 90. Νο Άλεν θα στριφογυρίσει, θέλει να αποφύγει τον αντίπαλό του, δεν τα καταφέρνει, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Αλεξίου, αυτός μεταβιβάζει στον Καλογερόπουλο, όλα αυτά πάνω από τη μεσαία γραμμή, εκτός περιοχής ο Αλμύρας, όλη η Βόρεια Ιρλανδία είναι μπροστά από τα καρέ του Γκρέιτσι και ξεκινά ο Παπακανέλος, ακουμπά την μπάλα πάρα πολύ όμορφα, αφήνει για τον Γκούμα, αυτός θα κάνει μια σεντρούλα, κακή η σέντρα. Κλέβουν την μπάλα προς τη μήνυ. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Αλεξίου. Παίζεται όμως από το ρέφρι και φεύγει στην αντεπίθεση. Ο παίκτης που έκανε την ευκαιρία νωρίτερα, ο Γκρέιαμ, ο οποίος έχει μπροστά του τον Αλεξίου. Θα γίνει σέντρα. Ωραία η προβολή από τον Καλογερόπουλο. Σταματάμε αυτή την προσπάθεια. Παίζει άμυνα και ο Πνευμονίδης κοντά στο σημαίκι του κόρνερ και αναγκάζει τον Βόρειο Ιρλανδό. Ενώ τώρα θα πάει να δώσει την κίτρινη κάρτα στον Αλεξίου από το επικίνδυνο μαργάρισμα νωρίτερα. Του στόπερ τη ΣΑΕΚ, ο οποίος έμαθε μπάλα στις δυτικές συνοικίες, στον Ατρόμητο, τον είδαν οι σκάουτερ της Ίντερ, τον πήραν, πήγε, έπαιξε, έφτασε να είναι και αρχηγός στην Πριμαβέρα της Ίντερ και το καλοκαίρι επέστρεψε, επαναπατρίστηκε με τα χρώματα της ΣΑΕΚ, λαμβάνει και αυτό στην κίτρινη κάρτα, η οποία είναι η τρίτη του αγώνος, δύο για τους γηπεδούχους και ένας, μια κάρτα για μας. Και δεν νομίζω να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του πρώτου μικρόνου, καθώς αγγίζουμε το 44. Ένα λεπτό ακόμη, άντε να έχουμε και ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ελλάδα προηγείται 1-0, αλλά θέλει δύο γκολ για να πάει απευθείας. Αυτή την ώρα είμαστε ισόβαθμοι με την Πολωνία σε όλα. Δηλαδή στη νίκη και στα γκολ. Οι Πολωνοί μέχρι αυτόν τον αγώνα είχαν συν 13, εμείς είχαμε συν 12. Είμαστε τώρα στο συν 13 και αν μείνει αυτό που δεν θέλουμε να μείνει, θα πάμε στα επιμέρους κριτήρια που είναι τα γκολ που έχουμε πετύχει εκτός έδρας και οι νίκες εκτός έδρας. Λοιπόν, εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα μεταξύ μας, αφού ήταν σε άλλο όμιλο οι συμπαθείς Πολωνοί, το τακουνάκι από τον Πνευμονίδη, δεν πέρασε η μπάλα. Οι Ιρλανδοί έχουν την μπάλα, οι Βόρειο Ιρλανδοί έχουν την μπάλα. Ενώ αγγίζουμε το 45, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport, τελευταίο παιχνίδι προκριματικών για τα τελικά του Euro 2027 κάτω των 21 έτους. Πιέζουν οι Έλληνες, αναγκάζουν σε λάθος και φεύγουν στην αντεπίθεση. Μπορούμε τώρα το 0-2. Γκούμα, σηκώνει το κεφάλι. Αλλάζει για το Μύθου, δεξιά για το Πνευμονίδη. Αυτός πασάρει, είναι μόνος του, δεν πέρασε τελική πάσα για τον Παπακανέλο να σουτάρει. Πολύ καλή προσπάθειά μας στο 45, αλλά τώρα πρέπει να παίξουμε και άμυνα. Φεύγουν οι Βορειοϊρλανδοί με δύο παίκτες, τον Κένι του αρχηγού, για τον Γκρέιαμ, ο οποίος είναι δραστήριος για κάνει την ευκαιρία. Το σουτ, την μπάλα στα χέρια του Μουναστρίλη, ο οποίος δεν την μπλόκαρε. Ήταν πολύ κοντά ο Νο Άλεν και αναγκάζεται παραχωρεί το πλάγιο ότι το κόρνερ ακριβώς στο 46. Είδαμε λοιπόν πώς κάναμε τη φάση νωρίτερα. Δεν πέρασε τελική φάση και η πάσα για τον Παπακανού να σουτάρει. Αμέσως οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι είναι γρήγοροι στο transition, στη μετάβαση, απείλησαν ο Γκρέιαμ που δείχνει επικίνδυνο παίκτη. Σούταρε δυνατά, η μπάλα έσκασε. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει ο Μουναστρίλη και αναγκάστηκε ο Νο Άλεν να παραχωρήσει, να απομακρύνει και να παραχωρήσει το πλάγιο out, το corner, δεν έδειξε ο τηλεσκηνοθέτης, δεν γνωρίζουμε, εκτελείται η κεφαλιά, ο Μοναστήρης μπλοκάρει την μπάλα και νομίζω αυτή θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια των Βορειοϊρλανδών, ενώ ο Νορβηγός διαιτητής κοιτά το Μοναστερλί και του λέει φέρουμε την μπάλα, διότι έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, Θάνο Μπλούνα, τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, Βόρους Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1, με την κεφαλιά του Ανέστη Μύθου, το πρώτο του γκολ, με την εθνική ελπίδα, ο νεαρότερος όλων, καθώς έχει γεννηθεί το 2007, νικάμε.

0: από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και εμείς πάμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι, για να μάθουμε πώς ολοκληρώνεται εκεί το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα Περιστέρι-Μπάμπερκ για την Basketball Champions League. Ακούμε το Γιάννη Ράνι.
1: 12-19 Περιστέρι Μπάμπερκ, 11-13 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Η μεγαλύτερη απόσταση που έχει πάρει η γερμανική ομάδα απέναντι στο Περιστέρι, το οποίο μέχρι στιγμής πληρώνει την αστοχία του, όχι μόνο από τα σου τριών πόντων, αλλά και από κοντά στο καλάθι. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πέιν, ο ψηλός του Περιστερίου, αστόχησε τρεις φορές συνεχόμενες κάτω από το καλάθι της Μπάμπερκ, μέχρι με την τέταρτη με ένα follow κάρφωμα να πάρει το δίποντο για την ομάδα του. Από την άλλη πλευρά η Μπάμπερκ, μια πάρα πολύ γρήγορη αθλητική ομάδα, τρέχει πάρα πολύ το Περιστέρι, το οποίο αδυνατεί να εφαρμόσει το πλάνο το αμυντικό του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο οποίος έχει ζητήσει ήδη time out, γιατί οι περιστροφές είναι τέτοιες που δυσκολεύουν αφάνταστα την ομάδα του Περιστέριου, με συνέπεια οι παίκτες του Μπάμπερκ να βρίσκονται αμαρκάριστοι και να εκτελούν κάτω από καλύτερες συνθήκες. Τα σουτ με τον Τζοντ μάλιστα είναι ο πρώτος σκόρερ με 7. Και συνολικά 6 διαφορετικοί παίκτες του Μπάμπερκ έχουν βρει στόχο. Για να δούμε λοιπόν. Επίθεση τώρα για την γερμανική ομάδα. Στα 13 δευτερόλεπτα που έχει για την επίθεση ήδη θα αστοχήσει. 58 δευτερόλεπτα συνολικά για την πρώτη περίοδο. Με τον Νίκολς και τον Φίτς τελικά γίνεται ασυνεννοησία από την Μπάμπερκ. Το εκμεταλλεύεται ο Φίτς ένα εύκολο lay-up. Το πιο εύκολο καλάθι της πρώτης περίοδου, αναγκάζοντας τον Ζέστον Ραμίρες, τον προπονητή της Μπάμπερκ, να ζητήσει time out, βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται 16-19. Περιστέρι Μπάμπερκ, 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου για την πρώτη αγωνιστική του BCL. Οπότε έχουμε μικρή διακοπή, σου γυρίζω μικρόφωνο και τα λέμε με το φινάλε της πρώτης περίοδου.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Περιστέρι. 16-19 προηγείται η Μπάμπερκ του Περιστερίου σε αγώνα για την Basketball Champions League. Θυμίζουμε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών, η οποία προηγείται με 1-0. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στον άλλο αγώνα του ομίλου της Εθνικής, Γερμανία-Γεωργία 1-0. Θυμίζουμε ότι Ελλάδα και Γερμανία είναι μαζί στην πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα θέση της βαθμολογίας του ομίλου με τους ίδιους βαθμούς, αλλά η Γερμανία υπερτερεί και είναι στην πρώτη θέση λόγω των βαθμών που έχει συγκεντρώσει στους μεταξύ μας αγώνες. Τώρα, εκτός από το μπάσκετ στον αγώνα που γίνεται στο Περιστέρι, εκτός από τον αγώνα μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι, ολοκληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα η δεύτερη περίοδος και άρα το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα Μύκονος Νεύτσι. 34-40 είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ενώ επίσης έχουμε σήμερα και θα υπάρχει βεβαίως ενημέρωση από την Eraspor στις 8. MZT Σκοπίων Ηρακλής είναι αγώνας για το Europe Cup στο μπάσκετ. Στις 8.30, μισή ώρα αργότερα, για το Euro Cup Μπόσνα ΠΑΟΚ. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα της ομάδας Πόλο του Ολυμπιακού, η οποία αγωνίζεται εκτός έδρας με το Ανόβερο. 5-3 προηγείται με την λήξη του πρώτου οκταλέπτου και τώρα με την έναρξη του δευτέρου οκταλέπτου πέτυχε και άλλο γκολ ο Ολυμπιακός και προηγείται με 6-3. Επίσης, να θυμίσουμε, πριν δώσουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο, ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός μεγάλου ιδιωτικού έργου, όπως αναφέρει, που δεν είναι άλλο από την ανακατασκευή του Γεώργιος Καρεσκάκης του γηπέδου του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Περιστέρι Μπάμπερκ, ακούμε τον Γιάννη Ρανιού.
1: 25 δευτερόλεπτα πριν τον τέλος της πρώτης περίοδου, 16-22 με το καλάθι και φάουλ του Μπάερε για λογαριασμό της Μπάμπερκ, ανέβασε ξανά τη διαφορά. Ένα lay-up, παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βρει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι ο Νίκολς για λογαριασμό του Περιστερίου για να μειώσει σε 18-22, 10 δευτερόλεπτα όλα για την Μπάμπερκ. Για να δούμε, man-to-man η άμυνα με τον Φιτς, να είναι μπροστά στον Ράιτ, έρχεται και ο Σκοτ εκεί μαζί με τον Γουίλσον, τελικά σουτ για 3, είναι άστοχη η προσπάθεια που γίνεται με τον Ράιτ. 18-22 αποτέλεσμα πρώτης περίοδου ανάμεσα στο Περιστέρι και την Μπάμπερκ. Το Περιστέρι, επαναλαμβάνω, πληρώνει τα πάρα πολύ άσχημα ποσοστά σε σουτ που έχει κυρίως 2 πόντων, έχοντας τον Νίκολς και τον Πέιν πρώτο σκόρερ με 4 πόντους, αλλά και τον Φιντς, και από την άλλη πλευρά η Μπάμπερκ με τον Σκοτ με 7, δηλαδή μια ομάδα που πάει σε πολλές κατοχές ορίζει τις επιθέσεις εκεί στα 13-14 δευτερόλεπτα και καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε ένα παιχνίδι run and gun και το Περιστέρι θα πρέπει να αλλάξει αρκετά.

0: πράγματα στη λογική του. Και ένα Περιστέρι το οποίο θυμίζω επίσης ότι έρχεται από την νίκη επί του Προμηθεία στην Πάτρα, όταν είχε βρεθεί στο πλην 2 και τελικά κατάφερε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να κερδίσει. Τώρα βέβαια η Μπάμπερκ είναι πιο μπροστά σε αγωνιστικό ρυθμό, ήδη έχει παίξει 4 παιχνίδια στην Γερμανία έχοντας 2 νίκες, 2 ήττες, και αυτή η διαφορά φάσης και ετοιμότητας ίσως παίξει ρόλο. Επαναλαμβάνω, 18-22 αποτέλεσμα πρώτης περίοδου, Περιστέρι Μπάμπερκ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Φτάνω.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο Περιστέρι, ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, Περιστέρι Μπάμπερκ 18-22.

0: Μύκονος Νεύτσι για το FIBA Europe Cup 34-40, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο αγώνας του Ολυμπιακού για το Champions League, πρεμιέρα Champions League ανδρών στο Πόλο, Ανόβερο Ολυμπιακός 4-6, έχει γίνει το παιχνίδι που βρίσκεται στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου οχταλεπτού. Και εμείς πάμε ξανά στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο στον αγώνα Περιστέρι Μπάμπεργκ. Ακούμε τον Γιάννη Ρανιού.
1: Πράγματι, με Νίκολς, Φιτς, Πέιν, τον Άντερσον και παίχτη επίσης και τον Χατζηδάκη. Η πεντάδα του Περιστερίου, ουσιαστικά μόνο η συμμετοχή του Χατζηδάκη είναι το διαφορετικό στοιχείο το οποίο υπάρχει για την ομάδα του Ξανθόπουλου. 22-18 μπροστά η Μπάμπεργκ από το ξεκίνημα του αγώνα, δηλαδή το Περιστέρι δεν έχει πάρει καθόλου προβάδισμα απέναντι στην γερμανική ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει ηγέτη τον Αμερικανό γκάρ, τον Σκοτ, με τους 7 πόντους. Ήδη έχει 2 ασίστ, ένα rebound και γενικότερα βοηθά σημαντικά. Μια ομάδα την οποία τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε περισσότερο και από τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγκα, πλέον στο BCL, και δύο ομάδες που είχαν αναμετρηθεί πριν από 6 χρόνια πάλι για την ίδια διοργάνωση στα Σπάργανα, που βρισκόταν και με αυτό το φορμά το οποίο υπάρχει, με τις πρώτες κάθε ομίλο να περνούν κατευθείαν και από εκεί πέρα οι δεύτερες και οι τρίτες να παίζουν play-in μέχρι να πάνε στη φάση του top 16. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το Περιστέρι να βγαίνει στην επίθεση με τον Άντερσον, έξοχη ασίστ, και έρχεται να αφήσει την μπάλα ο Φρέντελ προκειμένου να μειώσει στο καλάθι τη διαφορά 20-22, 2 εναντίον 1. Δεν είχε πρόβλημα το Περιστέρι να βγάλει και τον τρίτο του ευνηδιασμό, πετυχημένο στο σημερινό παιχνίδι. Jones λίγο έξω από το τρίποντο, θα πάρει τον κεντρικό διάδρομο. Λίγο έλειψε να γλιτώσει το stop από τον Payne, αλλά η μπάλα χτυπάει σίδερο και γρήγορα ο Nichols είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα κατεβάσει με τη μία για τον Fitz και όλα αυτά στην περιφέρεια, έτσι όπως κινείται η μπάλα. Βγαίνει ψηλά να δώσει screen ο Payne, το εκμεταλλεύεται ο Fitz, μπαίνει μέσα στην ρακέτα, θα βγάλει έξω για τρεις, είναι εύστοχος. Ξανά ο Φρέιντελ, ο παίκτης που έδωσε την assist λίγο νωρίτερα. Να λοιπόν δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του Περιστερίου με το σούτ 3 πόντων από 45 μοίρες και αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα των δυτικών προαστίων, και τρέχει το δικό της σερί έτσι από το τελείωμα της πρώτης περίοδου. Πολύ καλό κλέψιμο, ένας εναντίον ενός, για να δούμε με τον Fitz. Τελικά έρχεται τελευταία στιγμή, θα το αποσπάσει την μπάλα ο Jones. Έξαλλος ο Ζέσου Ραμίρες, κυρίως για το σφάλμα το οποίο έκαναν οι παίκτες του λίγο νωρίτερα. Το Περιστέρι το οποίο έχει επιστρέψει από το 16-22, τρέχοντας αυτό το επιμέρους 7-0 σε αυτή την χρονική περίοδο. Για να δούμε, είναι στην επίθεση τώρα με τον Payne, επίθεση 14 δευτερολέπτων με τον Nichols, μπάλα κινείται στην περίμετρο, βγαίνουν τα pick and rolls εκεί, η μπάλα θα φτάσει κάτω από το αντίπαλο καλάθι, εύκολο κάρφωμα με τον Payne. Το Περιστέρι βρίσκει ρυθμό, αυτό ακριβώς το οποίο δεν είχε στην πρώτη περίοδο, να παίζει πάρα πολύ γρήγορα και με την άμυνά του να μην επιτρέπει το περιφερειακό σου το οποίο επιζητά με τον Σκοτ κυρίως, αλλά και με τους υπόλοιπους παίχτες. Νέο κλέψιμο της μπάλας, ξανά το Περιστέρι το οποίο έχει χτίσει το δικό του momentum με αυτό το σερί 9-0, και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από το κέντρο. Βιάστηκε έτσι να πετάξει την μπάλα μήπως και κερδίσει το φάουλ ο Nichols. Τελικά είναι το πρώτο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μπαλί, τον Τσέχο γκάρ της Μπάμπεργκ, και αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τη γερμανική ομάδα. Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια για ένα Περιστέρι το οποίο επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως έχετε εικόνα φαντάζομαι, το κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, με τις κίτρινες εμφανίσεις στο Περιστέρι, μαύρες εμφανίσεις με κόκκινα γράμματα η ομάδα της Μπάμπερ, και με αρκετό κόσμο στο γήπεδο σε μια δύσκολη μέρα και ώρα είναι η αλήθεια, αλλά οι φίλοι του Περιστερίου κοντά σε αυτή την έννοια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Τέρι, η μπάλα κυκλοφορεί στην περίμετρο. 6 δευτερόλεπτα είχε τη διάθεσή της η Μπάμπερκ. Σουτ για 3 από τον Wilson, εύστοχος από 45 μοίρες και αριστερά, όπως επιτίθεται η Μπάμπερκ. Έτσι μειώνει 29-25 και βάζει φρένο σε αυτό το επιμέρους 11-0 το οποίο έτρεξε η ομάδα των δυτικών προαστίων. Συνέχεια τώρα με τον Νίκολς, ο οποίος θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται, με τον Φιτς ψηλά, που πάει να βγάλει screen με τον Τέρι. Τελικά είναι το δεύτερο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Τέρι. 29-25 και αλλαγή προκειμένου να περάσει το παιχνίδι ο Νικολαίδης αντί του Φιτς. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας που υπάρχει από τους παίκτες και των δύο ομάδων και βεβαίως ψάχνει το περιφερειακό σουτ για να δούμε. Εύστοχος και πάλι, αποδεικνύεται καταλυτικός παράγοντας ο Φρέντελ, ο οποίος με τους 8 πόντους και τη μία ασίστ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έχει βοηθήσει 32-25. Μια πιρουέτα και ένα σπάσιμο μέση κάτω από το στεφάνι του Περιστερίου. Πήγε να βγάλει ένα εντυπωσιακό καλάθι ο Τζόνς, πήρε το φάουλ, τελικά δεν πέτυχε το καλάθι, πήρε μόνο το φάουλ. Πρώτο φάουλ το οποίο χρεώνεται στον Μπέιν, πρώτο ομαδικό για την ομάδα του Περιστερίου, 3 για την γερμανική ομάδα. Και ενώ συνεχίζονται οι αλλαγές, θα περάσει ο Γκιουζέλης στο παιχνίδι για δεύτερη φορά σήμερα στη θέση του Άντερσον. Αρκετές οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Τα Άντερσον που είναι μερικές από τις σημαντικές προσθήκες του καλοκαιριού, που δεν είναι και λίγες, που έχουν γίνει και με τον Φιτς και με τον Νίκολς και με τον Ιτούνας που έμεινε από πέρυσι. Μια ομάδα η οποία στηρίζεται στο ομαδικό πνεύμα και γενικότερα σε ένα rotation το οποίο το ανοίγει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Το Περιστέρι το οποίο έρχεται από το 94-88 επί του Προμηθέα βρέθηκε στο πλην 12, αλλά με ηγέτη τον Νίκολς που είχε 21 πόντους, 6 assist, και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης με τους 13 και ο Φιτς με τους 11 βοήθησαν σημαντικά. Και ενώ βλέπουμε μέχρι στιγμής από την ομάδα του Περιστερίου με 8 ο Νίκολς, με 6 ο Πέιν να είναι ηγέτες. Λοιπόν, ήταν εύστοχος στις δύο βολές. 32-27 λάθος από πλευράς του Περιστερίου. Το εκμεταλλεύεται η Μπάμπερκ για να κλέψει ξανά σε μια προσπάθεια με τον Χολτστάινερ. Τελικά χάνει το καλάθι κάτω από την μπασκέτα του Περιστερίου. Υπό την πίεση καθαρά, Νικολαίδης κατεβάζει. Λίγο έλειψε να γίνει πάλι λάθος. Πολύ καλή πίεση άμυνας του Χολτστάινερ πάνω στο δεξί χέρι του Νικολαίδη. Νικολαίδης ξανά διατηρεί τον έλεγχο, θα δώσει για τον Νίκολς. Μπαίνει μέσα απέναντι σε ένα πιο ψηλό αντίπαλο. Παίρνει το σώμα του κοντά, τον βρίσκει σε ανισορροπία. Παίρνει το φάουλ, μια έξυπνη κίνηση για να πάρει το πρώτο φάουλ του Χολτστάινερ. Έτσι λοιπόν 32-27, Περιστέρι Μπάμπερκ 6-5 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
3: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Βόρειας Ιρλανδίας με την εθνική ομάδα κάτω των 21. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εκ νέου είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου στην Βόρειο Ιρλανδία, κρίσιμο μάτς για την εθνική ομάδα των Ελπίδων στον δρόμο για την πρόκριση απευθείας ως δεύτερη καλύτερη είτε πρώτη για τα τελικά. Να δούμε την εκτέλεση του κόρεν των Βόρειο Ιρλανδών και θα δούμε και τις αλλαγές, η απομάκρυνση της μπάλας από το Μύθου, τον άνθρωπο ο οποίος έχει σκοράρει και προηγείται η Ελλάδα 1-0. Η Ελλάδα η οποία προχώρησε σε δύο αλλαγές, καθώς έχει εξέλθει ο Παπακανέλος και έχει εξέλθει ο Μπρέγκο, έχει περάσει και ο Αποστολάκης. Θα δούμε ποιος θα έχει βγει. Προφανώς ένα χαφ, αφού μπήκαν ο Μπρέγκο και ο Αποστολάκης δύο χαφ, και ο Παπακανέλος ο οποίος έχει αποχωρήσει είναι ο Μπακούλας, αυτό που σας έλεγα. Άλλαξε λοιπόν τον Μπακούλα του Ολυμπιακού, περνώντας τον Μπρέγκο, προϊόν των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει πλέον στον Πανετολικό, και ο Αποστολάκης ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κλείσει στον Ολυμπιακό και αυτό στα χαφ θα πάρει τη θέση του Παπακανέλου. Έτσι λοιπόν αλλάζει κάπως το σχήμα, βγάζει έναν επιθετικό Γιάννη Θαουσιάνης, πάμε σε ένα 4-4-2, συζητάμε ένα γκολ ακόμη, θέλουμε πάντα τη νίκη. Παρατηρώντας και τη Γερμανία που παίζει με τη Γεωργία, και παρότι είναι τελευταία η Γεωργία, η Γερμανία μόλις 1-0 προηγήθηκε στα πρώτα 45 λεπτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. 47 λεπτά αγώνα, να υπερθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων με τον Πνευμονίδη εδώ. Μοναστηρίς κατά τον Κολπός, Κοστούλας από τη μία, Άλεν από την άλλη πλευρά, Καλογερόπουλος και Αλεξίου οι δύο στόπερ. Ο Μπρέγκου πλέον είναι στη θέση του Μπακούλα και ο Αποστολάκης στη θέση του Παπακανέλου. Οι υπόλοιποι Γκούμας, Αλμύρας και Μύθου με τον Πνευμονίδη είναι η 11 του Γιάννη Ταουσιάνη. Ο Θεσσαλονικής προπονητής προέβη σε αυτές τις δύο αλλαγές, βλέποντας ότι η ομάδα νίκησε μεν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε καλό ρυθμό, δεν βρήκε τους διαδρόμους και τοποθέτησε τον Αποστολάκη, ένα πολύ εργαλείο στη μεσαία γραμμή, και τον Μπρέγκο, ο οποίος έχει καλή τελική πάσα. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Υπάρχει ένα φάουλ και ζητούν κάρτα οι Βορειοϊρλανδοί. Έπεσαν 5 πάνω στον Νορβηγό διαιτητή με ασιατικές ρίζες και νομίζω ότι δεν την γλιτώνει ο Αλμύρα στην κάρτα. Και είναι η 5η στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα δυναμικό. Έχουμε ήδη 5 κίτρινες κάρτες από το τάκλι του Αλμύρα. Γκρέιτσι, Μπρίγκς, Χόχε, Ήγουν, Κίρνι, Ρόμπινσον, Σίμψον, Ράσελ, Γκρέιαμ, Κέινι και Μπράνιγκαν, οι 11 των Βορειοϊρλανδών, οι οποίοι απείλησαν δύο φορές το πρωτομήχρονο με δύο καλές στιγμές του Γκρέιαμ. Μία πριν το 0-1, μέσα από την περιοχή του Πλασέτο, η μπάλα κατέληξε ψηλά πάνω από τον κολπό του Μοναστηρλί, και μία δεύτερη στο 44 με ένα σουτ το οποίο έβγαλε ο Μοναστηρλής. Επαναλαμβάνουμε φίλες και φίλοι ότι η Ελλάδα κυνηγά την απευθείας πρόκριση στην πρώτη θέση, ίσο βαθμό με τους Γερμανούς, αλλά έχουν ένα goal average, έχουν ένα goal sin στις μεταξύ μας αναμετρήσεις, είτε ως καλύτερη δεύτερη στην ισοβαθμία με την Πολωνία του άλλου ομίλου, ένας εκ των 9 ομίλων. Απλώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ισόβαθμοι σε όλα με την Πολωνία, σε βαθμούς και goal, και αν παραμείνει αυτό θα πάμε σε άλλα κριτήρια, τις νίκες εκτός έδρας και τα goal εκτός έδρας. Αν παραμείνει αυτό το 0-1, ευελπιστούμε ότι δεν θα παραμείνει, Μπρέγκου στη μεσαία γραμμή, καθώς η Ελλάδα πρέπει να παίξει καλύτερα από το πρώτο και να ψάξει την νίκη. Αν τυχόν συμβεί το μοιραίο και δεν τα καταφέρουμε σήμερα, θα περιμένουμε τον Νοέμβριο στα μπαράζ με τους έτερους δεύτερους των 8 ομίλων. Υπάρχουν ακόμα 4 εισιτήρια. Ένα εισιτήριο παίζεται σήμερα μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας και Γερμανίας, και ένα άλλα 4 εισιτήρια το Νοέμβριο. Η μπάλα πίσω από τον Αποστολάκη για τον αρχηγό, τον Καλογερόπουλο. 49 λεπτά αγώνα. Ανεβαίνουν και πάλι οι Βόρειοϊρλανδοί, όπως έπραταν και στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν πρόβλημα στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Μοναστηρλής πασάρι για τον Αλεξίου, αυτός είναι εντός περιοχής, ξανά στον αρχηγό του τον Καλογερόπουλο, θα πάρει αυτός 5 μέτρα, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, δίπλα του είναι ο Αλμύρας, του μεταβιβάζει την μπάλα, αυτός πασάρι από την άλλη πλευρά για τον Αλεξίου, όλη η Βόρεια Ιρλανδία προς την άμυνά της και η Ελλάδα σιγά σιγά να χτίσει μια επίθεση. Αν θέλουμε να σκοράρουμε πρέπει να παίξουμε καταρχάς πιο γρήγορα, γιατί παίζουμε αργά και πρέπει να έχουμε καλύτερες ιδέες όσον αφορά το περίφημο τελευταίο τρίτο. Άλλωστε εκεί φαίνονται και μεγάλοι παίκτες. Πέρασε μπάλα στο Πνευμονίδη. Αυτός την κοντρολάρει. Υποπίεση. Ζητούν κοντρόλ με το χέρι. Σπρόξιμο από τον Βορειοϊρλανδό. Παίζεται από τον ρέφερι. Η μπάλα θα μακρυνθεί απλώς και νομίζω αρχίζει τώρα το γαϊτανάκι για την Ελλάδα, η οποία θα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Θα κλείσει τους Βορειοϊρλανδούς και θα ψάξουμε το 2-0. Όσο δεν το βρίσκουμε, θα υπάρχει άγχος. Όσο το βρούμε πιο γρήγορα η ομάδα θα ελευθερωθεί. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα για τον Γκούμα, πιο πίσω αυτός. Έχουμε μια δυσκολία στη μεσαία γραμμή. Επαναλαμβάνω, πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα πρέπει να παίξουμε για να απειλήσουμε, καθώς αυτοί είναι όλοι πίσω από την μεσαία γραμμή. Πρώτος στην μπάλα ο Γκούμας πιέζει, όπως ήρθε και ο Χαφ, ο Ρόμπινσον, και θα απομακρύνει. Και η μπάλα τελικά είναι στα πόδια του Γκρέιτσι, την μπλοκάρει μπροστά του εφορμούντος Μύθου. Μύθου, ο οποίος σκόραρε το πρώτο γκολ με την Ελπίδων, με πολύ ωραία κεφαλιά στο 32 σε εκτέλεση εικόνα του Άλεν. Άνοιξε ο λογαριασμό. Ο νεαρότερος από τους διαγωνιζόμενους, τους συμμετέχοντες, καθώς έχει γεννηθεί το 2007 ο σκόρερ της αναμέτρησης. Και ο Πρεμβονίδης στη μεσαία γραμμή ελίσσεται, ξεπερνά τον αντίπαλο τον Σίμψον. Θα μπει η κόντρα, το τακουνάκι από το Μύθου. Μπρέγκο σηκώνει το κεφάλι, πετάει την μπάλα. Δεν πέρασε πολύ ωραία κάθετη πάσα στον Πρεμβονίδη, ο οποίος βγήκε πίσω από την άμυνα των Βορειοϊρλανδών. Και ο πιο επικίνδυνος παίκτης των γηπεδών, ο Γκρέιαμ, είναι στο αριστερό άκρο. Μπροστά του έχει έναν αντίπαλο κίνδυνο, ο Μπρέγκο, ο οποίος με την προβολή παραχωρεί το πλάγιο out κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ενώ ήδη έχουμε διανύσει τα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης, 52 λεπτά αγώνος, 29 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα του Belfast, στο Lurgan. Για την έδρα της Βορείου Ιρλανδίας, ένα γήπεδο το οποίο είναι άδειο, ένα γήπεδο που χρησιμοποιεί και η Εθνική Ομάδα Γυναικών της Βορείου Ιρλανδίας, μια και λέω για γυναίκες, και η Ελλάδα παίζει με την Αγγλία στην Κρήτη, ένα κρίσιμο παιχνίδι, αλλά η Αγγλία υπερέχει σε πάρα πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η μακρινή παλιά την κατεβάζει ο Αποστολάκης. Τι θα κάνει, μπροστά του έχει δύο Βορειοϊρλανδούς. Προσπαθεί, ωραία, ελίσσεται, χάνει όμως το λάθος την τελική πάσα. Την λαμβάνουν την μπάλα οι Βορειοϊρλανδοί. Είναι 3 με 5. Τώρα τρέχουμε εμείς να καλύψουμε τα νότα μας. Από τα δεξιά μπήκε στην περιοχή ο αντίπαλος. Θα στριφογυρίσει, τον κλείνουμε ανάμεσα από τέσσερις Έλληνες. Δεν πέρασε την μπάλα, ο Κοστούλας απομακρύνει στο όριο της μεγάλης περιοχής. Δεν μπορεί να προλάβει και ο Πνευμονίδης. Και η μπάλα καταλήγει πλάγιο, όταν ακριβώς είδε χωτόμο το γηπέδο για τους Βορειοϊρλανδούς. Συνεχίζει η Ελλάδα, όπως και στο πρώτο μήκρο, να μην έχει την κατοχή, να μην έχει ιδέες. Με αποτέλεσμα οι Βορειοϊρλανδοί να διατηρούν το χαμηλό τέμπο του αγώνος, να έχουν τον άξονα με πολύ κόσμο, να μην υπάρχει δηλαδή χώρος για την τελική μας πάσα και να διατηρείται αυτό το 1-0 η μόνη υπέρ της Ελλάδας, η οποία θέλει με νίκη αλλά θέλει δύο γκολ διαφορά. Από τα αριστερά τώρα με τον Άλεν, ο οποίος είναι δραστήριος, θα αλλάξει με τον Αποστολάκη. Αυτός για τον Γκούμα, σηκώνει τα χέρια του Κοστούλας, δεν περνάει μπάλα για το Μύθου. Πολυπρόσωπο, επαναλαμβάνω, το κέντρο των Βορειοϊρλανδών και η άμυνά τους. Τώρα θέλει να ξεφύγει, τον κρατάει ο Γκούμας εδώ μια κάρτα λανθασμένη, διότι δεν είναι δυνατόν να παίρνει τζάπα κίτρινη κάρτα ακριβώς στη μεσαία γραμμή, επειδή δεν προλαβαίνει τον παίκτη να τον πιάνει από τη φανέλα, ενώ μπροστά σου είναι τέσσερις συμπαίκτες σου. Εδώ ο νεαρός Γκούμας δεν το σκέφτηκε καλά, παίρνει μια κάρτα καθώς κρατά, συγκρατεί τον Κέιν. Δεν είναι και ευχάριστο αυτό για τον ποδοσφαιριστή να σε ξεπερνά και μετά να προσπαθήσει να τον πιάσει από τη φανέλα, διότι δεν έχει που να πάει ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής. Μπροστά του ήταν τέσσερις Έλληνες, οπότε δέχεται μια κίτρινη κάρτα η οποία δεν ήταν έξυπνη από τον ποδοσφαιριστή μας, διότι με ένα μαρκάρισμα αργότερα μπορεί να συμβεί το μυρίο. Και διανύουμε μόλις τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης στο δεύτερο ημίχρονο και απομένει δηλαδή πάρα πολύ χρόνο. Ο Βορειοϊρλανδός με το νούμερο 6, ο Ρόμπινσον, είναι στη μεσαία γραμμή. Θα φέρει κόσμο, έχουν ψηλά κορμιά. Άλλωστε, Βορειοϊρλανδοί είναι. Έχει ψηλά κορμιά η Βορειοϊρλανδία. Είναι το εύθραστο 0-1 για την Ελλάδα. Τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Ο Πνευμονίδης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Αλλά υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στον Ατρόμητο. Ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Τρέχει ο Νορβηγός διαιτητής, καθώς υπάρχει κάποια ψυμαχία εκεί, κάποια λεκτική διαφωνία προφανώς ποδοσφαιριστών. Δεν το έδειξε ο σκηνοθέτης. Προχωράμε. 55 λεπτά αγώνος. Ζωντανή μετάδοση Ερασπόρ 101,8, φίλες και φίλοι. Από τη Βόρεια Ιρλανδία, τελευταίο παιχνίδι της Ελπίδων, η οποία θέλει να περάσει στα τελικά σήμερα, μην περιμένει τα μπαράζ, και να ξαναπάει η Ελλάδα μετά από 25 χρόνια σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών. Ο Αλεξίου μια βαθιά παλιά βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Άλεν, ο οποίος αναγκάζεται πιεζόμενος να στριφογυρίσει, να βγει μακριά από την μεγάλη περιοχή, να χάσει και αυτό την μπάλα, να τον κυνηγάει τον αντίπαλο, και τελικά η μπάλα είναι στα πόδια των Βορειοϊρλανδών, οι οποίοι τους παρατηρώ. Είναι μια χαρά ομάδα, είναι. Είναι δικαίως στην τρίτη θέση και τώρα απειλούν, είναι έξω από την περιοχή. Πάλι ο Γκρέαμ, δεν του δίνεται χώρο. Ο Γκρέαμ καθυστερεί, πασάρει, ήρθε πολύ ωραία και έδιωξε ο Αλμίρας, ο οποίος έτρεξε όλο το γήπεδο και έκανε την σωστή ενέργεια να απομακρύνει εντός περιοχής την τελική πάσα του Γκρέαμ. Μια χαρά ομάδα είναι η Βορειοϊρλανδία και αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνει το μοιραίο. Δεν παίζει καλά η Ελλάδα σήμερα στο πιο κρίσιμο παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Προηγούμαστε 1-0 χωρίς φάση. Ο Βορειοϊρλανδός κήπερ δεν έχει λερό στο σορτσάκι, αλλά έχουμε ποιότητα. Και το φυγαίνει τέτα τέτα να γίνει το 0-2. Πέφτει φοβερός ο κήπερ τον Βορειοϊρλανδός. Σταματά σε τέτα τέτ τον Γκουμά και απομακρύνει την μπάλα, η οποία φτάνει στον ομολογό του, τον Έλληνα, τον Μοναστηρλή.
2: Με μικρόφωνο, ναι, αν δεν έχεις αντίρρηση, Δημήτρη, γιατί έχουμε 1:50 για το τέλος του ημιχρόνου. Περιστέρη Μπάμπερ 48-42. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες με πολύ ψηλά ποσοστά, ειδικά στα σου δύο πόντων κοντά στο 60%. Και το λάθος από την πολύ καλή άμυνα του Φιτς δεν είναι μόνο το ότι σκοράρει, πασάρει, αλλά παίζει και πολύ καλή άμυνα ο Αμερικανός, ο οποίος μαζί με τον Τάι Νίκολς, ο οποίος έχει 10, είναι ότι καλύτερο, ότι πιο παραγωγικό μπορεί να βρει η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ο οποίος με όπλο το 13-0 που έτρεξε στο τελείωμα της προηγούμενης περίοδου και στο ξεκίνημα αυτής έχει πάρει ένα προβάδισμα και το συντηρεί εκεί κοντά στους 4-5 πόντους. 48-42, Φιτς 1:32 για το τέλος του ημιχρόνου, 4 δευτερόλεπτα για την επίθεση, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Η μπάλα από τα χέρια εκεί όπου φεύγει τελικά του Ιτούνας, η μπάλα ήταν στην κατοχή της Μπάμπερ, καθυστέρησε με τον Άντερσον να γυρνά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά χειροκροτεί την κίνηση ο Βασίλης Ξανθόπουλος, πως κινήθηκαν οι παίκτες, κυρίως στην άμυνα. 1:20 για το τέλος του ημιχρόνου, τα 19 δευτερόλεπτα για την Μπάμπερ που είναι στην επίθεση. Ξανά κίνηση εκεί με τον Γουίλσον και στη συνέχεια υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο θα κάνει ο Μπάερε. Την προσπάθεια να κλέψει ο Παπαδάκης, τον χτυπά στο λαιμό, αν πρόλαβα να δω σωστά, δεν έχω replay, επαναλαμβάνω, μια πρώτη ματιά, κρατά το μάγουλο, το λαιμό, εν πάση περιπτώσει, σωστή απόφαση των διαιτητών, δεν είδα να αμφισβητείτε παρόλα αυτά. Έτσι λοιπόν, τρίτη συνεχόμενη πολύ καλή άμυνα του Περιστερίου που δεν δέχεται καλάθι, παραμένει το 48-42, 1:08 πριν το τέλος. Φιτς παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, θα βγάλει έξω, αστοχή εκεί ο Άντερσον, χάνεται το rebound. Μπάερε για την ομάδα της Μπάμπερ. Αμαρκάριστος για τρεις ο Μπαλίτ. Η μπάλα στροβιλίζεται, μπαίνει, βγαίνει στο καλά, τελικά είναι εκτός της Μπάμπερ. Είναι τυχερό το Περιστέρι εδώ, αλλά παίρνει ένα μακρινό rebound ξανά με τον Μπαλίτ. Εκείνος θα δώσει για τον Ομπιέση. Όλα αυτά στην κατοχή της Μπάμπερ και εντυπωσιακό το stop το οποίο δέχεται και πιο συγκεκριμένα από την κίνηση του Άντερσον. Πολύ καλή προσπάθεια όμως και με τον Φρέιντελ, ο οποίος χειροκροτείται, γιατί δεν είναι μόνο οι 8 πόντοι που πέτυχε με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και 2 ασίστ, είναι και πολύ καλή άμυνα που βοηθά σημαντικά ξεσηκώνοντας ξανά το κοινό, βλέποντας για τέταρτη συνεχόμενη επίθεση των αντιπάλων να μην δέχεται καλάθι από όρες πολύ καλής άμυνας σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο που έδωσε πολλά ελεύθερα σουτ. 38 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Η επίθεση είναι για το Περιστέρι, 24 δευτερολέπτων, οπότε θα υπάρχει χρόνος και για τη γερμανική ομάδα. 48-42, Φιντς έχοντας μπροστά του εκεί τον Ράι. Τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνεται πάνω στο Χατζηδάκη. Το κέρδισε ο Χατζηδάκη συγκεκριμένα από τον Τέρι, ο οποίος πήγε να βγει από τα σκρίνη εκεί, τον τράβηξε ο αντιπαλός του. Τρίτο φάουλ για τον Τέρι. 48-42, 30 δευτερόλεπτα και βολές για την ομάδα του Περιστερίου με τον Χατζηδάκη. Και ενώ ορισμένες οδηγίες τώρα να εκμεταλλευτούν αυτή τη μικρή διακοπή μέχρι να εκτελεστούν οι βολές από τους δύο προπονητές, για να δούμε τι μπορεί να βγει. Έχοντας ο Φιτς 12, από την άλλη πλευρά ο Χοστ Στάντλερ με 13 για την ομάδα της Μπάμπερ. Καλά, υπάρχει επιθετικός πλουραλισμός. Συγκεκριμένα 9 παίχτες του Περιστερίου έχουν βρει στόχο, 7 της Μπάμπερ. Δύο ομάδες που εμείς δικαιούν απόλυτα την επιθετική του χρήση. Εύστοχες και οι δύο βολές από το Χατζηδάκη. 50-42. 25 δευτερόλεπτα, 19 για την Μπάμπερ. Θα υπάρχει χρόνος και για το Περιστέρι. Ψάχνει το σουτ με τον Μπιέση. Τελικά η πάσα, η μπαλά κυκλοφορεί με τον Μπάερε για 3 από τη γωνία. Είναι άστοχος. Πέμπτη άμυνα πολύ καλή που δεν δέχεται καλά η ομάδα του Περιστερίου και αυτό του δίνει όθηση και για τα 8 δευτερόλεπτα να πάει με τον Φιτς. Είναι ο Νίκολς. Νίκολς έχει την μπάλα στο ένας εναντίον ενός για 3. Εύστοχος στην εκνοή του χρόνου. Το καλύτερο φινάλε για να πάει στη μέγιστη τιμή της διαφορά με το 53-42 στο δευτερόλεπτο, κάνοντας κίνηση προς τα πίσω από τρίπλα το σουτ από τις 45 μοίρες. 53-42, όρθιος ο κόσμος, επεφημεί ένα Περιστέρι εξαιρετικό στο δεύτερο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Φιτς και τον Νίκολς, και αν συνεχίσει αυτό τον ρυθμό σίγουρα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει την πρώτη νίκη σε αυτή την πρώτη αγωνιστική για τον BCL. Επαναλαμβάνω, Περιστέρι 53, Μπάμπερ 42. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι να ακούσουμε τι κάνει η εθνική μας ομάδα.
3: Πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, να θυμίσουμε το αποτέλεσμα. Περιστέρι Μπάμπερ 53-42. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Στις 8.30 θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Euro Cup. Ενώ σε αγώνες που είναι σε εξέλιξη, το παιχνίδι ανάμεσα στην Μύκονο και την Νεύτσι είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. 34-40 προηγείται η Νεύτσι, ενώ ο αγώνας του Ανόβερο με τον Ολυμπιακό είναι στο 8-11. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 3 πόντους διαφορά. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 4ο λεπτό του 3ου 8λεπτού. Και εμείς επιστρέφουμε στον αγώνα της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών με την Βόρεια Ιρλανδία. Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
4: 33 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα παραμένει το εύθραυστο 0-1 για την Ελλάδα, την εθνική μας ομάδα των ελπίδων, αλλά έχει γίνει πιο δραστήρια. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι μέσα σε 4 λεπτά απείλησε 4 φορές. Στο 56 ο Μπρέκο βρέθηκε τέτα τέτ, βγήκε μακριά από την αιστεία του Γκρέιτσι και έδιωξε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Στο 58 ο Πνευμονίδης απέναντι και αυτό στον Γκρέιτσι τον ξεπέρασε, αλλά ένας αμυντικός έβαλε σωστά το σώμα, το έπεσε κάτω. Παίζεται, είπε ο Νορβηγός, δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι και νομίζω δεν ήταν. Στο 59 η σέντρα του Πνευμονίδη, το γύρισμα του Νου Άλεν μέσα στην περιοχή, προσπάθησε ο Αλεξίου να σκοράρει, αλλά φαίνεται ότι βρήκε τον αντίπαλο, υπάρχει ένα φάουλ. Και στο 60 μια νέα κεφαλιά από τον στόπερ τον Αλεξίου, μπλόκαρε ο Γκρέιτσι, έχει σφίξει ο Κλειός, έχει σφίξει η Τανάλια, ενώ εισήλθε και ο Καλοσκάμης, για τον οποίο σας λέγαμε στην αρχή ότι ενώ ξεκίνησε βασικό στα πρώτα 5 παιχνίδια από πέρυσι, είχε χάσει τη θέση στην ενδεκάδα, καθώς είναι εκτός πλέον ο Γκούμας και έχουμε πλέον ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σκοράρει τον Καλοσκάμη. Έχουμε τον Αποστολάκη ο οποίος είναι δραστήριος και έχει την μπάλα εδώ στην περιοχή και νωρίτερα είχε βγάλει και την πολύ ωραία πάσα στον Μπρέγκο. Ενώ έχουμε και τον Μπρέγκο για την τελική πάσα. Έχουμε κλείσει τους Βόρειο-Ιρλανδούς. Κακή πάσα εδώ από τον Πλεμονίδη στο πέρασμα του Κοστούλα που βρέθηκε σε θέση εξτρέμ. Όπως οι γηπεδούχοι απομακρύνουν, εκείνη η εγγύηση του Καλογερόπουλου, ο οποίος πιέζεται, ξεπερνά τον αντίπαλό του και πασάρει στον Αλμύρα, ο οποίος είναι ο μοναδικός των μέσων που διατήρησε στην ενδεκάδα ο Ταουσιάνης. Αφού υπενθυμίζουμε, οι Μπακούλας και οι Γκούμας έχουν εξέλθει του γηπέδου. Ο Αποστολάκης είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά τα πρώτα λεπτά που αγωνίζεται. Απέναντι γρήγορα ο Μπρέγκου για τον Κοστούλα που είναι σε θέση εξτρέμ δεξιά, αλλάζει για τον Πνευμονίδη, σηκώνει το κεφάλι αυτός, θα παίξει τον αδίο με τον Πνευμονίδη, αυτός είναι έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί, είναι ο Καλοσκάμης, το σούτ, την μπάλα είναι κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία το σούτ από τον Κοστούλα να ξανασκοράρει. Είναι ο Αλμύρας ο οποίος σούταρε τελικά εντός περιοχής στο πόδι αντιπάλου σε αυτό το 1-2 γρήγορο του Κοστούλα με τον Πνευμονίδη. Το γύρισμα, η απομάκρυση της μπάλας. Η μπάλα έφτασε στον Αλμύρα που είναι πάντα εντός περιοχής από την κόντρα πάνω στον Καλοσκάμη. Το σούτ του τελευταίου του άσου της Τζουγκάρντεν. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι το τελευταίο δεκάλεπτο. Ενώ η κεφαλιά τώρα του Μύθου, η μπάλα καταλήγει out. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο επιθετικό φάουλ. Όμως μέσα σε. Διανύουμε το 63, μέσα σε 7 λεπτά έχουμε απειλήσει 5 φορές και αυτό ακριβώς είναι δείγμα της ανόδου της εθνικής ομάδος, η οποία παίζει πιο γρήγορα. Οι αλλαγές έχουν βοηθήσει το συγκρότημα της εθνικής μας με αποτέλεσμα να απειλούμε περισσότερο και πλέον να είμαστε σε καλύτερο momentum. Εδώ Καλοσκάμης ξεπερνά τον αντίπαλό του εκτός περιοχής, πασάρει για τον Πνευμονίδη, αυτός ξανά το πλασεδάκι, μπάλα out, νέα μεγάλη ευκαιρία αυτή τη φορά με τον Καλοσκάμη στην πρώτη του επαφή ουσιαστικά απέναντι στην εστία. Ο παίκτης της ΑΕΚ πολύ ωραία ελήχθηκε, ξεκίνησε την επίθεση, πέταξε την μπάλα στα 30 μέτρα στον Πνευμονίδη, έκανε την κίνηση στον άξονα, ο Πνευμονίδης του πάσαρε μέσα στην περιοχή απευθείας στο πλασεδάκι, μπάλα πάνω από τον κόλπος του Γκρέιτσι. 65 λεπτά αγώνος, Βόρειο Ιρλανδία Ελλάδα 0-1, αλλά η Ελλάδα είναι φανερό ότι έχει πάρει μπροστά και ψάχνει μάνιο εδώ στο δεύτερο γκολ, το οποίο θα τη φέρει με αγκαλιά με την πρόκριση. Να προσέξουμε τον Γκρέιμ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Εκεί υπάρχει η προβολή από τον Καλογερόπουλο. Ξαναβάζει το πόδι του, τώρα βγαίνει από την άμυνα του ο Μπρέγκου. Χάνει την μπάλα και είναι στο τέτα τέτ. Βγαίνει ο Μοναστηρίς εκεί. Η μπάλα είναι γκολ, αλλά υπάρχει offside. Ευτυχώς εδώ δεν υπάρχει και VAR. Κανείς δεν ξέρει. Σήκωσε ο βοηθός του Σιμιάκη. Λαμβάνουμε αυτή την απόφαση του συμπαθέστη του βοηθού από την Νορβηγία και προχωράμε καθώς είμαστε. Διανύουμε το 65, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου για την Ελπίδων. Ισοβαθμίστη πρώτη θέση με τη Γερμανία. Έχουν αυτή τον γκολ αβερέτζ, είναι ένα γκολ στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Θα προκριθούν σήμερα αν νικήσουν η Γεωργία, η οποία είναι και μια δύναμη ομάδα και μάλλον θα το πράξουν. Εμείς νικάμε μεν, ισοβαθμούμε τη Γερμανία, αλλά θα παίξουμε την πρόκριση με την Πολωνία του άλλου ομίλου, η οποία αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε και στους βαθμούς και στα γκολ. Και πλέον αν παραμείνει αυτό, θα πάμε στην διαδικασία των άλλων κριτηρίων. Για να δούμε, Αποστολάκης, υπάρχει χρόνος ακόμα, 66 λεπτά αγώνα, κλεισμένος ο παίκτης του Όφη. Για τον Καλοσκάμι, κάθε τι πάσα δεν πέρασε ποτέ από τον Μπρέγκου, τρέχει ο Αλεξίου και ο Νο Άλεν, πιέζει σωστά τον Βορειοϊρλανδό, το πλάγιο ότι είναι για την Ελλάδα. Όρθιος ο Ταουσιάνης και τα παιδιά του Πάγκου αγωνούν και αυτά, καθώς είναι μια ευκαιρία για αυτή την φουρνιά της Ελλάδος να πάει και αυτή σε τελικά να οριμάσει, να ανταγωνιστεί και να συναγωνιστεί με άλλους αντιπάλους υψηλού επίπεδου, να δείξει στην Ευρώπη ότι υπάρχει και άλλη ομάδα κάτω από την Ανδρών, η οποία ήδη έχει πάρει ένα καλό δρόμο. Και τώρα δεξιά ο Κοστούλας, ο οποίος με το αριστερό κάνει μια κακή σέντρα, η απομάκρυνση από τον αμυντικό των Βορειοϊρλανδών, ο οποίος θέλει να κάνει και την κούρσα, θέλει να περάσει τρεις αντιπάλους. Ο Κοστούλας όμως είναι εκεί, την προβολή την χάνει ο αρχηγός ο Κέινι, ανάμεσα σε τρεις Έλληνες, οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι δεν σουτάρουν απλά μακριά. Κάνει το λάθος όμως εδώ και τελικά θα απομακρυνθεί μπάλα εκεί που είναι ο Νο Άλεν με τον αντίπαλό του. Είναι στο άκρο το αριστερό, πιέζει ο Αμερικανός τους Βορειοϊρλανδούς, οι οποίοι με τον Σίμψον θέλουν να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους και σιγά σιγά θέλουν να αναπτυχθούν από τα δεξιά με τον Ίνγκουντ και τον Κίρνεϊ. Τελικά υπό την πίεση των Ελλήνων και του Μύθου, η μπάλα φτάνει στα πόδια του Βορειοϊρλανδού κίπερ του Γκρέιτσι, ανεβαίνει και ο Πνευμονίδης, αναγκάζει τον αντίπαλο τον Χόχη να ξαναδώσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Έρχεται και ο Αποστολάκης σε θέση αριστερού half extreme, κάνει την προβολή και καταφέρνει, δημιουργεί άγχος στον αντίπαλο του, αυτός παραχωρεί το πλάγιο out 20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Μύθο, ο οποίος είναι πολύ μακριά από την εστία, ήρθε να βοηθήσει. Τώρα είναι σε θέση αριστερού extreme ο σκόρερ της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, ο πιο μικρός δίνει και την πάσα αριστερά, θα απομακρυνθούν από την περιοχή τους οι Βορειοϊρλανδοί με τον Σίμψον, ο οποίος κάνει μια ωραία προσπάθεια, βρίσκει τον συμπέκτη του τον Γκρέιαμ και η μπάλα θα καταλήξει στον επιθετικό τους, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, εδώ είναι ο Κένι. Ένα φάουλ υπέρ των Βορειοϊρλανδών με υπόλοιψη του Αλεξίου.
3: Θύμισε μας σκορ και χρόνο, Δημήτρη.
4: 68 λεπτά αγώνας, Βόρειος Ιρλανδία Ελλάς 0-1 με τον γκολ του Μύθου από το 32.

0: Πολωνία που είναι σε άλλο όμιλο και έχουμε ακριβώς την ίδια διαφορά και στα γκολ αλλά και στους βαθμούς. Να πούμε ότι την ώρα που ο Θάνος έλεγε τις ειδήσεις, οι Γερμανοί σκόραραν πριν από 30 δευτερόλεπτα, έκαναν το σκορ 2-0. Είπαμε ότι δεν μπορεί η Γεωργία να αντισταθεί, έτσι λοιπόν η Γερμανία κατά 99,9% θα είναι πρώτη. Εμείς θα έχουμε τους ίδιους βαθμούς, αλλά δυστυχώς το γκολ στην Αθήνα, καθώς μας νίκησαν 2-0, το γκολ του παραπάνω δηλαδή, αφού εμείς τους είχαμε νικήσει 3-2, τους οδηγεί απευθείας σήμερα στα τελικά του Euro του χρόνου. Επίσης πλέον έχουμε 19 λεπτά αγώνος και συγκαθυστερήσει έχουμε 22-23 λεπτά αγώνος για να σκοράρουμε ένα γκολ, να μην δεχτούμε κανένα και να πάρουμε την πρόκληση. Νέα κάρτα εδώ από τον νεαρό Νορβηγό. Του ταχώνει εκεί ο Καλογερόπουλος, του διαιτητή, νεαρός κι αυτός, έτσι είναι σε αυτές τις κατηγορίες και οι διαιτητές είναι άπειροι. Έχουμε λοιπόν 6 κίτρινες κάρτες. Η Βόρειο Ιρλανδία είναι μια ομάδα συγκροτημένη με τις αδυναμίες τους, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα έχει σκοράρει 29 γκολ μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα, σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να πούμε στο γκολ, γιατί λείπουν και τα τρία center four. Ο Μπάπης Κοστούλας, ο οποίος είναι ήδη παίκτης στην Αδρών. Ο Τζίμας, ο οποίος τώρα θα επανέλθει στην Πράιτο μετά τον χιαστό. Και ο Κούτσιας, ο δεύτερος σκόρ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ο οποίος τραυματίστηκε πριν από 8 μέρες στη Γεωργία και δεν συμμετέχει στην αποστολή. Γι' αυτό λοιπόν ο Ταουσιάνης έφερε τον νεαρότερο γεννημένο του 2007, Ανέστη Μύθου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που μας έχει βάλει μπροστά από το 32. Η μπάλα είναι στα χέρια των Βορειοϊρλανδών και λέω χέρια γιατί είναι plug out, το οποίο είναι κάτι σαν αυτά που έκανε πριν 40 χρόνια ο Σίμιο Φορίδης με τα μεγάλα πλαγιουά. Θα απομακρύνει ο αρχηγός ο Καλογερόπουλος. Μια προσπάθεια.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Είναι αυτή που θέλει ο Κοστούλας, ο οποίος βρέθηκε και πάλι σε θέση 4 με αποτέλεσμα να καταλήξει out την μπάλα από κεφαλιά του Κοστούλα, που επαναλαμβάνω την πέμπτη στη Λεβαδιά σκόραρε δύο φορές, είχε γκολ για hat-trick και τώρα βρέθηκε ξανά εκεί, όμως ο αμυντικός τον πίεσε, η μπάλα κατέληξε out. Πέρασε λοιπόν το ράλι και όχι τον Θεόδο Σουλάκη, ένα παιδί που μεγάλωσε στην Ολλανδία, πήρε μεταγραφή από τη Χερεφέν στην Bialystok, τη Γιαγκελόνια Bialystok, ομάδα την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός, ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ένα παιδί που ξεκίνησε και αυτό στην πορεία του με την Εθνική Ελπίδα από
3: μάλιστα,
2: πέρυσι.
3: Δημήτρη, είμαστε παρακαλώ. Στο 78 λεπτό, 1-0, εξακολουθεί να προηγείται η Ελλάδα της Βόρειας Ιρλανδίας. Πάμε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, ακούμε τον Γιάννη Ρανιού.
4: 53-42 είναι το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, 8-44 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, με αρκετά στο χασούτ και οι δύο. Θυμίζω ότι το Περιστέρι έτρεξε ένα σερί 13-0 με το τέλος της πρώτης περίοδου και το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με συνέπεια να εκτοξεύσει τα ποσοστά. Σούταρε, φανταστείτε, στα δίποτα με ένα ποσοστό κοντά στο 65%, όταν η Μπάμπερκ, μια φύση αθλητική, γρήγορη ομάδα που στηρίζεται στο μακρινό σούτ και από μέση απόσταση, ήταν μόνο στο 32%. Από εκεί πέρα υπάρχει και επιθετική πολυφωνία με 9 διαφορετικούς παίχτες να έχουν βρει στόχο και τώρα η διαφορά να αυξάνεται με τις δύο εύστοχες βολές του Νίκολς, 55-42, και είναι η μεγαλύτερη διαφορά αυτό του 13 ανάμεσα στις δύο ομάδες για την πρώτη αγωνιστική του BCL σε έναν όμιλο όπου μετέχουν τέσσερις ομάδες. Εντυπωσιακό το στόπ από τον Πέιν πάνω στον Τζόνς, ευνηδιασμός για να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα, τελικά δεν θα την προλάβει, αλλά παρόλα αυτά τα χειροκροτήματα για τον παίκτη του Περιστερίου. Γενικά το Περιστέρι αποδίδει πολύ ωραίο μπάσκετ, ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Το γεγονός, Θάνο, ότι είχε 35 πόντους στο ενεργητικό του δεν είναι και μικρό πράγμα. Απέναντι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια την είχαμε συνηθίσει και στην Ευρωλίγκα, δηλαδή ένα επιμέρους 35-20 στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχει δώσει μια διαφορετική προοπτική διαχείριση στο παιχνίδι για την ομάδα του Περιστερίου. Να δούμε και το Ράιτ τώρα σε αυτήν την επίθεση της Μπάμπερ, πριν πάμε πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ράιτ και πάλι η μπάλα κινείται στην περίμετρο με τον Κάπελερ στα 4 δευτερόλεπτα. Κυκλοφορεί για τον Σκοτ. Άστοχο το σουτ. Πολύ καλή άμυνα του Περιστερίου. Βγαίνει στην επίθεση με ευνηδιασμό. Τελικά δεν θα καταφέρει. Είναι δευτερεύοντας ευνηδιασμός εκεί με τον Νικολαίδη. Παίρνει την εσωτερική από τη γωνία με τον Φρέιντελ. Είναι εύστοχος και πάλι. Κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι ο Φρέιντελ, ο οποίος ξεκίνησε στην δεύτερη περίοδο και από εκεί και πέρα με δύο ασίστ, 10 πόντους. Βοηθά σημαντικά να εκτοξεύσει ακόμα περισσότερη διαφορά. 58-42 και αλλαγή από πλευράς Μπάμπερ, βλέποντας ο Ζεσούς Ραμίρες ότι η ομάδα του δεν λειτουργεί καθόλου καλά στην επίθεση. Ουδόλως απασχολεί το Περιστέρι, το οποίο έχει εκτοξεύσει τη διαφορά στο συν 16-7 και 41 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Φάνο.
3: Αυτά λοιπόν γίνονται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Πριν δώσουμε ξανά το λόγο για τη μετάδοση του αγώνα Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ, ο εκτός έδρας αγώνας με την Μπόσνα για το Euro Cup. Είναι στην πρώτη περίοδο, 5 και 29 πριν από την ολοκλήρωσή της, και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13-8. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύτσι και το σκορ είναι 47-44, 3 και 16 πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σε εξέλιξη και ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή, 30-36 προηγείται ο Ηρακλής στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, και όσον αφορά στο πόλο και την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League, Ανόβερο Ολυμπιακός, ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη, 9-16, έχει πάρει την πιο μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός, ενώ απομένει ένα λεπτό πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
2: Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Eraspor, εισήλθαμε ήδη στο 81ο λεπτό από τη Βόρεια Ιρλανδία. Τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής, έχει μπροστά της 10 λεπτά για να πάρει απευθείας την πρόκριση. Με τον Καλοσκάμι να παίζει το 1-2 με τον Αποστόλα, έχει ξανά σε αυτόν. Καλοσκάμι πέφτει πάνω στον αντίπαλό του. Πέφτει κάτω, η μπάλα όμως είναι και πάλι σε ελληνικά πόδια. Νο Άλεν, η πολιοργία συνεχίζεται με τον Αλμύρα, δεξιά για τον Κοστούλα. Η σέντρα γλυκιά απέναντι, δεν έχει πάει παίκτης μας. Κάνει το λάθος όμως ο Βορειοϊρλανδός, δεξιός οπισθοφύλαξε ο Κίρνε και παραχωρεί το κόρνερ. Διαποδός Αποστολάκη, θα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ στο 82. Αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ισοβαθμούμε με την Πολωνία, δεύτερη του άλλου ομίλου. Με τα ίδια τέρματα, Αποστολάκης εκτελεί, απομακρύνεται η μπάλα από τον αριστερό οπισθοφύλακα, τον ωραίο τον κοντρόλ από τον Μπρέγκο, αποφεύγει και τον αντίπαλό του, είναι εκτός περιοχής, τι θα κάνει, στριφογυρίζει, σουτάρει δυνατά, η μπάλα είναι out, μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 83 με το γκολ του, με το σουτ του Αντριάνο Μπρέγκου. Ένα παιδί που έμαθε μπάλα στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, σούταρε δυνατά εκτός περιοχής, κατέληξε out, άγαλμα ο τερματοφύλαξε της Βόρειο Ιρλανδίας, όμως είναι τυχερός καθώς η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα του. Παραμένει αγωνία στο ελληνικό συγκρότημα καθώς είμαστε στο 83. Μοναστηρλής έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα μεταβιβάσει στον Κοστούλα, ένας fullback, ένας παίκτης για πάρα πολλές θέσεις, με τον Κοστούλα να πασάρει στην μεσαία γραμμή για τον Αλμύρα. Αυτό για τον Πνευμονίδη που κατέβηκε χαμηλά να πάρει την μπάλα. Θέλει να παίξει το 1-2 με το Ράλι, ο οποίος μπήκε πριν από 10 λεπτά. Παίκτης της Μπιαλιστόκ. Ωραία ο Αλμύρας. Πέφτει κάτω υπό την πίεση. Φάουλ από τον αντιπαλό του. Γρήγορα ο ρέφερι εκεί. Βιάζεται η Ελλάδα. Απέναντι ο Καλοσκάμης για να βρει τον Αποστολάκη. Αυτός πολύ ωραίο το κοντρόλ. Τον πιέζει ο Κίρνε. Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θέλει να τον περάσει. Τον ξεπερνά μια φορά. Όμως ανοίγει πάρα πολύ το κοντρόλ καθώς τον κρατάει λίγο, κάνει το λάθος, φεύγει το κοντρόλ, παραχωρεί το out και σε αργό τέμπο ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, καθώς διανύουμε το 84. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Eraspor, απομένουν ακόμη 7 λεπτά και έχουμε και την τελευταία κίνηση από τον Ταουσιάνη, η τελευταία μας αλλαγή και δύο αλλαγές για τους Βορειοϊρλανδούς, οπότε έχουμε μια διακοπή κάποιων δευτερολέπτων από τη Βόρεια Ιρλανδία στην προσπάθεια, την αγωνιώδη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας να προκριθεί σήμερα ως η καλύτερη δεύτερη, αφού η Γερμανία προηγείται είναι 2-0 απέναντι στη Γεωργία και θα καταλάβει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση χάρη στο ένα γκολ περισσότερο που μας νίκησε, αφού νίκησε στην Αθήνα 2-0, ενώ εμείς είχαμε νικήσει στη Γερμανία με 3-2 και αυτό το γκολ τους οδηγεί απευθείας, ενώ εμείς θα παίξουμε την πρόκριση με την Πολωνία. Αν σκοράρουμε δεύτερο γκολ είμαστε σίγουρα, αν δεν σκοράρουμε πρέπει να βγουν τα κομπιουτεράκια να βγει και το έτερο κριτήριο, καθώς έχουμε τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία αυτή τη στιγμή και τα ίδια γκολ. Τη διαφορά δηλαδή ήταν στο συν 13 πριν τον αγώνα, τώρα είμαστε και εμείς στο συν 13. Να υπενθυμίσω βέβαια και το θρίλερ ότι και με τη Γερμανία έχουμε τους ίδιους βαθμούς στο δικό μας όμιλο, αλλά προανέφερα γιατί οι Γερμανοί δεν περούν αυτή την αγωνία όπως εμείς.
4: Αν μου επιτρέπεις,
2: παρακαλώ,
4: για μικρή διακοπή μόνο,
3: ναι, Γιάννη.
4: Να σου πω ότι το Περιστέρι κάνει εκπληκτικά πράγματα, τρέχει ένα επιμέρους 11-0, δεν έχει αφήσει την Μπάμπελ να σημειώσει πόντο στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε 5 και 14 από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τρέχει ένα επιμέρους 11-0. Το σκορ έχει εκτοξευτεί στο 64-42 και το Περιστέρι κάνει μέχρι στιγμής ό,τι θέλει ολοένα και αυξάνεται τη διαφορά με όπλο την εξαιρετική άμυνα απέναντι σε μια φύση επιθετική ομάδα η οποία τώρα πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με τον Τέρι για να κάνει το 64-44 5 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου. Δημήτρη, συνεχίζεις.
2: Η Ελλάδα είναι στην επίθεση. 85 λεπτά αγώνα. Η σέντρα από τα δεξιά. Κανείς εκεί το κόρνερ για τους Έλληνες αφού η προσπάθεια του Κίρνεϊ δεν απέδωσε καρπούς. Από το άγχος του πέταξε την μπάλα κόρνερ προσπαθώντας να κοντρολάρει την μπάλα. Αποστολάκης από τα αριστερά. Ήρθε ως αλλαγή και ενέπνευσε τους συμπαίκτες του. Πάρα πολύ δραστήριος, κινητικός. Είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ στο 86. Η κεφαλιά από τον Καλογερόπουλο, νέα προσπάθεια από τους Βορειοϊρλανδούς. Πέφτει κάτω ο Έλληνας διεθνής. Παίζεται και πρέπει να προσέξουμε γιατί είμαστε όλοι στην επίθεση και τρέχουν για να επιστρέψουν. Πολύ ωραία η προβολή του. Πήρε την μπάλα ο πραγματικά πάρα πολύ καλός ο Μπρέγκο, ο οποίος τριφογυρίζει και πασάρει δίπλα στον Καλοσκάμι, ο οποίος είναι και αυτός ως αλλαγή για τον Αποστολάκη. Κοιτάει ο Αποστολάκης που θα μεταβάσει την μπάλα. Μπήκε λοιπόν αυτό που σας έλεγα νωρίτερα και ο Θεοδωσουλάκης και άλλο σεντερφόρ. Έχει βγει ο Μύθο και παίζουμε τώρα με δύο σεντερφόρ με τους Ράλι και Θεοδωσουλάκη. Από τον Όφιο Πιτσιρικάς και αυτός γεννηθεί το 2005. Πνευμονίδης πασάρει εντός περιοχής. Θα γίνει το γύρισμα από τον Θεοδωσουλάκη. Σουτάρι, πέφτει ο τερματοφύλακας και μπλοκάρει. Ήταν μια παράλληλη σέντρα και όχι σουτ. Κανείς κοντά στον Γκρέιζι τον Βόρειο Ιρλανδό. Και πάμε για το απόλυτο θρίλερ. Οπότε θα ψάξουμε τα κριτήρια. Αν παραμείνει αυτό το σκορ, φίλες και φίλοι. Τα επιμέρους κριτήρια για ομάδες που δεν είναι στον ίδιο όμιλο, καθώς αυτή τη στιγμή είμαστε στην απόλυτη ισοβαθμία στο ΣΥΝ 13 και εμείς και η Πολωνία. Για να δούμε πως έχει κάτι καλό ο Ράλι στο τέλος, το 87 είναι εντός περιοχής ο center forward. Πίσω η μπάλα, το δυνατό σου από τον Αλμυρά, νέο corner, πιέζει η Ελλάδα. Η Τανάλια έχει σφίξει, καθώς είμαστε στο 87, 0 η Ελλάδα, θέλει ένα γκολ για να προκριθεί από σήμερα. Αν δεν προκριθεί, υπάρχουν και τα μπαράζ του Νοεμβρίου. Στο 87 και 18 δευτερόλεπτα, το νέο κόρνερ διαποδός Αποστολάκη από τα αριστερά. Η εκτέλεση, η μπάλα θα περάσει όπως οι Βορειοϊρλανδοί, οι οποίοι είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου. Δεν έχουν κίνητρο, αλλά ποιος θέλει να χάνει στο ποδόσφαιρο. Ουδής, φοβερή τρίπλα από τον Μπρέγκο, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα σήμερα. Η κάθετη πάσα εκτός περιοχής. Ο Αλμύρας απέναντι για τον Κοστούλα είναι εντός περιοχής. Τι θα κάνει, σηκώνει το κεφάλι. Θα γίνει μια σέντρα, ένα σούτι, μπάλα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Τώρα να δούμε ποιος θα πάει να το εκτελέσει. Βλέπω πάλι τον Αποστολάκη με το αριστερό πόδι να φέρει την μπάλα από τη δεξιά πλευρά με πολλά φάλσα προς την εστία. Στο 88 ένας Έλληνας να λύσει το γόρτο δεσμό. Ένας Έλληνας να σκοράρει και να τελειώσει η αγωνία των Ελλήνων, φίλες και φίλοι. Στο 88 Αποστολάκης εκτελεί η κεφαλιά στην αγκαλιά από τον Καλογερόπουλο του Γκρέιτσι. Ακριβώς 2 λεπτά πριν το 90. Όλη η Ελλάδα προσπαθεί να αμυνθεί, όμως εδώ υπάρχει ένα offside, καθώς πιστεύω ότι αν μπορούσε και ο Μοναστηρλής θα ήταν και αυτός στην επίθεση. 89 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι, από την Βόρειο Ιρλανδία 0-1 προηγείται η Ελλάδα. Στο 89 θέλουμε ένα γκολ για να τελειώνουμε. Αποστολάκης εκτός περιοχής, σηκώνεται κεφάλι, δεν περνάει μπαλά. Όμως είναι στα πόδια του Θεοδωσουλάκη, σέντρα δεύτερο δοκάρι, η απομάκρυνση προς στιγμή. Ο Κοστούλας ήταν και πάλι σε θέση σεντερφόρ. Καλογερόπουλος στην κεφαλιά, την επαναφέρει στην περιοχή των Βορειοϊρλανδών. Τρέχει ο Καλογερόπουλος, παίρνει και την προβολή, όμως η μπάλα είναι στα πόδια των γηπεδούχων. Προβολή από τον Καλογερόπουλο, ο οποίος έχει και κάρτα, παίζεται από τον Ιρλανδό και βγαίνει πάντα ο Κένι, ο αρχηγός του. Τώρα θα εισέλθει στη μεγάλη μας περιοχή στο 89. Πρέπει να προσέξουμε το σούτ, η προβολή σωτήρια από τον Αλεξίου. Δεύτερη φορά που είναι ο Αλεξίου σωτήρας μας. Δεν γίνεται το 1-1 ακριβώς στο 89. Καθώς αν γινόταν εδώ η ισοφάριση, θα πηγαίναμε οριστικά και μετά στα μπαράζ του Νοεμβρίου για την πρόκλησή μας. Έτσι είναι όταν είμαστε όλοι μπροστά. Θα αφήσουμε και ένα πίσω. Συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι το περίεργο. Ο Αλεξίου είναι ο άνθρωπος που μας δίνει το φιλί της ζωής, ώστε να μπορέσουμε, αν προλάβουμε, να έχουμε την επόμενη μας ευκαιρία, ενδεχομένως και η τελευταία, για να λήξει αυτό το θρίλερ στο 89. Βόρειος Ιρλανδία-Ελλάδα 0-1. Μοναστήρης απομακρύνει, ο Αποστολόγης χάνει την μπάλα, έχει την κατοχή του Σίμψον, ο μέσος των γηπεδούχων θέλει να κάνει και επίθεση, βγαίνει ο Μοναστήρης, μπλοκάρει γρήγορα γρήγορα την μπάλα και πουτά τη δώσει τώρα, καθώς αγγίζουμε το 90 απευθείας στο βολέ του κίπερ της Εθνικής, αφήνει την μπάλα να σκάσει ο Ράλης, η μπάλα φτάνει στον Καλοσκάμι, σιγόμε στον Θεοδοσουλάκη, στο Πνευμονίδη, τελευταία φάση, είναι τέτα, σουτάρει, χάνει τον γκολ! Δεν γίνεται το 0-2 στο 90 ακριβώς, φίλες και φίλοι, παρεβάλλε λέει ο Πνευμονίδης στον

0: παίζεται μια πρόκριση απευθείας. Είναι κάτω, ο Καλογερόπουλος σηκώθηκε, συζητά και αυτός με τον διαιτητή, γλίτωσε νωρίτερα την κάρτα, έχει ήδη μία, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε, φίλες και φίλοι, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης που έχει πάρα πολλές συγκινήσεις για την Ελλάδα, η οποία πρέπει να περιμένει τα κριτήρια στο αν θα περάσει σήμερα ή θα περιμένει τον Νοέμβριο. Τελευταίες στιγμές διανύουμε το 91, να δούμε αν έχουμε κάτι τελευταίο. Ζώντας ελπίζεις μέχρι το τελευταίο. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν από τον Θεοδωσουλάκη δεν έγινε γκολ. Θα μπορούσαμε να πανηγυρίζουμε τώρα. Πρέπει να περιμένουμε. Τώρα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Είναι κάτω ο Βορειοϊρλανδός. Οπότε θα περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα να σηκωθεί μια μικρό διακοπή. Και δεν έχω δει και πόσα έχει δώσει. 3 λεπτά, 4, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές των δύο ομάδων. Άρα λοιπόν διανύουμε το 92. Νομίζω ότι θα θέλουμε ακόμη 60 με 120 δευτερόλεπτα, όχι περισσότερα, ακριβώς το 92. Μεγάλη φάση λοιπόν στο 90 για την Ελλάδα. Μασέως του Αλεξίου, δεν τα κατάφερε ο Θεοδωσουλάκης, η σέντρα, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Το δυνατό σου από τον Αλεξίου, η μπάλα out, καθώς βρήκε την μπάλα την ώρα που σηκωνόταν από το χορτάρι και το σώμα του πίσω. Η μπάλα δεν πήγε στην εστία, πήγε ψηλά, κατέληξε out. Οπότε διανύουμε το 93 και τώρα έχουμε αλλαγή τακτικής. Θέλουν να κρατήσω το 0-1 οι Βορειοϊρλανδοί. Λες και θα κερδίσουν κάτι, αλλά ο καθένας παίζει για την ιστορία του, για τη χώρα του, για τη φανέλα του, για τη σημαία του ακριβώς. Αλλαγή στο 93. Βόρειος Ιρλανδία Ελλάδα 0-1, η αγωνία στο κατακόρυφο. Έχουμε την απόλυτη ισοβαθμία αυτή τη στιγμή με την Πολωνία. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο μετά για να αναζητήσω από την UEFA, Θάνο, τα κριτήρια στην απόλυτη ισοβαθμία με την Πολωνία, αφού έχουμε συν 13 αμφότερες ομάδες. Να θυμίσουμε, να δούμε όμως πώς έχουμε τον γκολ στο 93 με τον Θεοδωσουλάκη που έχασε νωρίτερα την ευκαιρία. Μπορεί τώρα να κάνει το θετικό. Άνοιξε πάρα πολύ το κοντρόλ, θα γυρίσει, είναι corner out. Είναι out δυστυχώς. Άνοιξε παραπάνω την μπάλα ο παίκτης του Όφη, ο οποίος στο 90 δεν έγινε η χρυσή αλλαγή. Αλλά συμβαίνουν αυτά σε αυτές τις ηλικίες. Τα παιδιά εξελίσσονται, τα παιδιά οριμάζουν και μέσα από χαμένες ευκαιρίες μπορεί να διαμορφώσει έναν πολύ καλό χαρακτήρα επιθετικού. Τελευταίες προσπάθειες των Ελλήνων, 94 λεπτά αγώνα, ακριβώς 93 και 35. Καλός Κάμις και αυτός πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Ελίσσεται, αποφεύγει τον αντίπαλο του. Δίπλα ο Νομπρέγκο, από τους καλύτερους του αγώνα. Προσποιείται, φέρνει την μπάλα στο δεξί, είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, βγαίνει εκτός αυτής, βγάζει τη σέντρα κεφαλιά, πάλι ο Κοστούλας και ο Αλεξίου κοντά, θα γυρίσει, κακό το γύρισμα από το στόπερ της ΑΕΚ, στην αγκαλιά του Γκρέιτς υπήρχε και offside, οπότε αγγίζουμε το 94, δεν νομίζω να έχει κάτι περισσότερο ο αγώνα από τον ρέφερι, νομίζω ότι όπου να είναι θα σφυρίξει την λήξη της αναμέτρησης, καθώς η μπάλα τώρα είναι στα καρέ μας. Ο Πνευμονίδης, ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο προσπάθησε, έκανε και την πάση, η οποία δεν έγινε assist. Νωρίτερα δεν υπάρχει ένα φάουλ, το δίνει ο ρέφερι. Τελευταία προσπάθεια προφανώς από τη Γαλανόλευκη. Θα το γέμισμα με τον. Όχι, δεν κάνει το γέμισμα ο παίκτης μας, αλλά πασάρει στον Καλογερόπουλο. Προφανώς υπάρχει ο χρόνος, δεν μας έχουν δείξει πόσος χρόνος υπάρχει και νομίζω έχουμε τι. Έχουμε το τέλος του αγώνα, πέφτουν κάτω οι Έλληνες, δεν το πιστεύουν, τελείωσε ο αγώνας. Νικήσαμε 1-0, αλλά νομίζω ότι η πρόκριση θα παιχθεί στα κριτήρια τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε, Θάνο, με την Πολωνία, καθώς συγκεντρώνουμε τους βαθμούς όσους και η Γερμανία, η οποία ανοίξε την Γεωργία και προκρίθηκε απευθείας. Εμείς συγκεντρώνουμε τους ίδιους βαθμούς μεν, όμως έχουμε την ισοβαθμία με την Πολωνία στα ίδια γκολ. Ήταν στο συν 13 η Πολωνία νωρίτερα, πρέπει να αρχίσει ο αγώνας με 20-7 κατά. Εμείς ήμασταν στο 18 συν 6 κατά, συν 1 19-6, δηλαδή και εμείς στο συν 13. Έχουμε την απόλυτη ισοβαθμία με την Πολωνία και πρέπει να περιμένουμε.
1: Πόσες καλύτερες δεύτερες περνάνε απευθείας στην τελική φάση?
0: Μία καλύτερη δεύτερη.
1: Μάλιστα. Άρα εμείς ή η Πολωνία, έτσι.
0: Εμείς η Πολωνία θα θέλουμε μερικά λεπτά και ο Πάγκος θα θέλει, γιατί θα πάμε στο κριτήριο πόσα γκολ εκτός έδρας έχουμε σημειώσει και πόσες νίκες εκτός έδρας και θα χρειαστώ το χρόνο μου.
1: Ωραία, και θα μας ενημερώσει όταν έχει το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ, τι σημαίνει αυτή η νίκη.
0: Τον γκολ ο Μύθου είπαμε στο 32. Δεν κάναμε καλή εμφάνιση στο πρώτο, ήμασταν καλύτεροι. Στο δεύτερο βοήθησαν οι αλλαγές, αλλά δεν πήραμε τη νίκη από σήμερα, την οποία μπορούμε να πάρουμε είτε σε λίγη ώρα να ξέρουμε, είτε.
1: Αν είχαμε βάλει και δεύτερο γκολ, Δημήτρη, θα άλλαζαν τα δεδομένα.
0: Αν είχαμε κάνει το 2-0 που θέλαμε, θα πηγαίναμε εμείς και οι Πολωνοί θα περίμεναν τα μπαρά. Οπότε ή εμείς σήμερα ή οι Πολωνοί, είτε ένας εκ των δύο

0: Τον Νοέμβριο.
1: Περιμένουμε να μας πεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώπα. Όπως ακούσατε, Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα 0-1. Ολοκληρώθηκε και ο άλλος αγώνας του ομίλου, Γερμανία-Γεωργία 2-0. Ολοκληρώνεται σε δέκατα του δευτερολέπτου και η τρίτη περίοδο στο Περιστέρι. Περιστέρι Μπάμπεργκ. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Ράνιο.
2: Πράγματι, με την σύνδεσή μας και μετά τη βολή, είχαμε δέκατα του δευτερολέπτου, 70-64. Περιστέρι Μπάμπεργκ. Σε ένα θεοπάλαβο, τρελό τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου το Περιστέρι είχε πάρει απόσταση και 22 πόντων μέχρι τα μισά του δεκαλέπτου. Θυμίζω ότι έτρεχε ένα επιμέρους 11-0 η ομάδα του Περιστερίου, χωρίς να δεχτεί καλάθι. Και από εκεί και πέρα δεχόταν το ένα καλάθι μετά το άλλο σε πολλές λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις στην άμυνα. Έτσι λοιπόν το συν 22 έγινε συν 6, για να δούμε λίγο το επιμέρους σκορ το οποίο έτρεξε και η ομάδα της Μπάμπεργκ, η οποία δεν τα παράτησε, με πρωταγωνιστή τον Ρίτα Μπαλίτ, ο οποίος έχει 14, εκπληκτικό παιχνίδι με τον Τάι Νίκολς που έχει 18 πόντους. Και από εκεί και πέρα παραλαμβάνω ότι όλοι όσοι έχουν χρησιμοποιηθεί και οι 10 παίχτες από τον Βασίλη Ξανθόπουλο έχουν βρει στόχο, αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να το διαχειριστεί για την τέταρτη περίοδο απέναντι σε μια Μπάμπεργκ επιθετική μεν, άστοχη δε στα μισά της δεύτερης και της τρίτης περίοδου, αλλά το ξέσπασμα που είχε στο τελευταίο τετράλεπτο έριξε σημαντικά την διαφορά στους 6 από τους 22. Μια Μπάμπεργκ η οποία πλέον σουτάρει με ένα ποσοστό κοντά στο 50% αφού ήταν στο 32, και βεβαίως αυτό τη βοήθησε και ένα επιμέρου σκορ 14-0, το οποίο έτρεξε στην τρίτη περίοδο. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει το τέταρτο δεκάλεπτο. 70-64, επαναλαμβάνω, Περιστέρι Μπάμπεργκ για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε.
1: 56 λεπτά μετά τις 8. Όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο, 70-64 προηγείται το Περιστέρι της Μπάμπεργκ. Σε εξέλιξη για το EuroCup, ο αγώνας Μπόσνα ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη περίοδο, 8 και 10 πριν από την ολοκλήρωσή της, και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 27-22. Επίσης, ο αγώνας της Μικόνου με την Νεύσκη είναι στην τέταρτη περίοδο, 5 και 19 πριν από την λήξη του αγώνα, και η Μύκονος προηγείται με 66-48. Ενώ ο αγώνας που δίνει ο Ηρακλής εκτός έδρας στα Σκόπια με την MZT είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, 39-40 προηγείται ο Ηρακλής με ένα πόντο διαφορά, ενώ όπως φαίνεται και από φωτογραφία που έχει δημοσιευτεί σε ελληνικές ιστοσελίδες, οι Σκοπιανοί έχουν σηκώσει ένα πανό με τον χάρτη της Μακεδονίας και της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και το σήμα της ομάδας που υποστηρίζουν. Στο πόλο έχουμε τελικό στον αγώνα Ανόβερο Ολυμπιακός, 10-17 νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού με 7 γκολ διαφορά. Είναι αγώνας για το Champions League, πρώτη αγωνιστική. Στο μεταξύ άρχισε η τέταρτη περίοδο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Πάμε αμέσως εκεί, Περιστέρι Μπάμπεργκ, ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
2: Ένα παιχνίδι πλέον που αποκτά πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον σε σχέση με τα μισά της τρίτης περίοδου. Μόλις ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο, 9 και 16 πριν το τέλος του αγώνα, 70-68. Από εκεί που ήταν στο σύν 22 το Περιστέρι και ενώ είχε βρεθεί στην πρώτη περίοδο στο πλην 11, πλέον είναι στο καλάθι διαφορά, για να δούμε πώς έχουμε ανατροπή της ανατροπής εδώ σε ένα μάτς ιδιαίτερα ρευστό, αμφίροπο, και βέβαια με μια Μπάμπεργκ η οποία σε καμία περίπτωση δεν αστειεύεται. Μια ομάδα που έχει παίξει ήδη 4 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα με 2 νίκες, 2 ήττες. Μια ομάδα με υψηλό budget σε σχέση με πέρυσι και με φιλοδοξία του να φτάσει μέχρι και το Final Four. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί και το Περιστέρι είναι νεανικό, διαφορετικό.
3: Λαμία Super Deli, Continental and Australian Foods, Wholesale Prices.
4: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
3: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
4: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
3: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
4: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
3: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
0: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Δεκαεννέα δευτερόλεπτα, Φιτ φέρνει τον κεντρικό διάδρομο με ένα φλόουτερ με το δεξί χέρι, θα κάνει το 74-68. Φιτ, ο οποίος μέχρι στιγμής θα πηγαίνει εξαιρετικά όσον αφορά τον επιθετικό τομέα. Νέα προσπάθεια τώρα με τον Ράιτ να βρει στόχο, δεν θα καταφέρει, αλλά κυκλοφορεί ξανά με τον Γουίλσον, βλέπει το χρονόμετρο. 6 δευτερόλεπτα για την επίδεση, θα δώσει για τον Βάιρετ και τελικά η μπάλα μετά από μια διπλή αναπήδηση στη στεφάνη του Περιστερίου θα καταλήξει μέσα. 74-70. Γενικά έχουν γίνει πολύ πιο προσεκτικές αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή έχουν αφήσει αυτό το πολύ γρήγορο ρυθμό, το λεγόμενο run and gun, το οποίο έπαιξαν τουλάχιστον στα 2/3 του αγώνα. Το Περιστέρι, το οποίο έχει τον Νίκολς με 18, το Φίντς με 11, όσο έχει και ο Φέιντελ. Αυτή είναι η διψήφη του Περιστερίου. Από την άλλη πλευρά, ο Μπάιλιτ με 14, ο Ισραηλινός, ο Χον Σάντλερ με 13, 11 στο πρώτο ημίχρονο. Είναι η πρώτη σκόρη, είναι η διψήφη για την ομάδα της Μπάμπερ. Καλά, η επιθετική πολυφωνία είναι αυτή που κυριαρχεί, θα έλεγα, διότι έχουν παίξει 11 παίχτες μέχρι στιγμής στο Περιστέρι πλην του Θωμάκου. Οι 10 έχουν βρει στόχο, με εξαίρεση τον Ιτούνας, ο οποίος έχει παίξει μόλις 1,5 λεπτό. Λοιπόν, εύστοχη βολή από πλευράς Περιστερίου. 75-70, 8 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Επίδεση και για τον Περιστέρι. Νίκολς, από την ασφιχτική πίεση του Μπάιρε, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Τελικά υπάρχει φάουλ από τον Τζόουν που βγήκε ο Αμερικανός να δώσει βοήθεια. Όχι, τελικά δεν είναι, είναι βήματα, διορθώνω εγώ. 75-70 το σφάλμα από πλευράς παίκτη του Περιστερίου. Έτσι λοιπόν αλλαγή κατοχής μπάλας με τον Μπιέση. Το ενισχυρά του Περιστερίου να πιέσει σε όλο το γήπεδο με τον Νικολαίδη στην κορυφή. Πιέζει τον Τζο στην τρίπλα, εκεί όσο προλαβαίνει να δώσει για τον Μπιέση. Μπάλα κυκλοφορεί έξω από την περίμετρο του Περιστερίου με τον Μπάερε. Έξω έχει κάθε τη πάσα, εκεί το εκμεταλλεύεται σχεδόν ανενόχλητος. Ο Μπιέση θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό lay-up στο καλάθι του Περιστερίου. 75-72, έξαλλος ο κ. Ξανθόπουλος με αυτή την απροσεξία των ψηλών του Περιστερίου. Να δώσουν χώρο και χρόνο στον Μπιέση. Αλλά έρχεται η απάντηση με τον παίκτη που έκανε το λάθος να καρφώσει στο καλάθι του Μπάμπερκ. Αυτός είναι ο Πέιν. Παίρνει την ρεβάντς για το προηγούμενο καλάθι που δέχτηκε η ομάδα του και είχε ευθύνη στο συν 5 διαφορά. 77-72. Προσπαθεί να απαντήσει από το... από την κορυφή της ρακέτας, δεν θα καταφέρει ο Μπιέση. 77-72 μπροστά το Περιστέρι, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και επίδεση για τους γηπεδούχους. Νίκολς αποφεύγει την πίεση του Μπάερ, έρχεται όμως για βοήθεια ο Τζόουνς, απρόσεκτος. Τελικά ξανακερδίζει αυτή τη φορά ο Νικολαίδης από τα 6 μέτρα σουτ, άστοχο, μάχη για το rebound. Τελικά η άμυνα του Τζόουνς μαζί με τον Ράιτ δίνουν κατοχή για την γερμανική ομάδα με τον Μπάερ. Τελικά το φάουλ το οποίο θα κερδίσει είναι ο Τζόουνς. Πλέον έχει γίνει πολύ πιο σκληρό το παιχνίδι, πολύ πιο προσεκτικές και οι δύο επιθέσεις σε σχέση με αυτόν τον θεοπάλαβο ρυθμό που είχε και έφερε αυτά τα επιμέρους 21-0, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, για την ομάδα του Περιστερίου ή ακόμα και το επιμέρους σκορ το οποίο έτρεξε η ομάδα της Μπάμπερκ με το συν 14. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια και δεξιά, 17 δευτερόλεπτα από την επαναφορά της μπάλας του Τζόουνς. Αλλά πάει στον Ομπιέση, ξεμαρκάρεται με το αριστερό, overball, η μπάλα πέρασε πάνω από το στεφάνι του Περιστερίου και τώρα σε αργό τέμπο οργανώνει την ομάδα του ο Νικολαίδης. Έχοντας μπροστά του τον Μπάερε, Νικολαίδης στο κέντρο του γηπέδου με το αριστερό. Προσπαθεί να πασάρει και βγαίνει από τα σκρίνια ο Νίκολς. Ξανά Νικολαίδης, ξανά Νίκολς, πολύ μακριά από το τρίπο το βλέπει, 4 δευτερόλεπτα Νικολαίδη σε φορμά, μπαίνει μέσα στο χρωματιστό, θα αστοχίσει και τελικά απρόσεκτη και η Μπάμπερκ για να πάρει τελικά την μπάλα ο Νίκολς, αλλά είχε λήξει ο χρόνος. Γλίστρησε στο μεταξύ ο Νικολαίδης, ήταν να σκουπιστεί το παρκέ. σπαταλά μια επίθεση η ομάδα του Περιστερίου σε αυτή την συνεργασία που δεν βγήκε με τελικό αποδέκτη τον Νικολαίδη, ο οποίος αντί να πάει για σου τριών έκανε την κίνηση στα 1,5-2 δευτερόλεπτα. Έχασε την μπάλα. Έτσι λοιπόν 77-72, 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του BCL. Το Champions League για την ομάδα του Περιστερίου που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια. Επίθεση με τον Μπάερε. Συνεργασία εκεί με τον Jones. Ο τελευταίος είναι που θα ευστοχίσει σου 2 πόντων από μέση απόσταση. 5-46 με το τέλος. Ο συν 3 διαφορά. 77-74. Και ενώ το Περιστέρι, θυμίζω, είχε πάρει και απόσταση 22 πόντων. Το λάθος στην επίθεση το εκμεταλλεύεται η Μπάμπερκ. Άψογο lay-up ανάμεσα σε 2 παίκτες ο Ράιτ. Έτρεξε γρήγορα, έτρεξαν και 2 παίκτες. Σερβίρει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 77-76. Στην κόψη του ξηραφιού το σκορ, και ενώ έχει χρόνο ακόμα, είναι στο 5-24. Νικολαίδης καλύπτει την μπάλα με το σώμα. Θα πάρει το φάουλ εκεί από την προσπάθεια που έκανε ο Ράιτ για να κλέψει. Δεν θα τα καταφέρει. Και 14 δευτερόλεπτα η επαναφορά της μπάλας για το Περιστέρι από πλάγια και δεξιά. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτή την οργανωμένη επίθεση. Από τον Νικολαίδη η μπάλα στη γωνία για 3. Άστοχος, overball για πρώτη φορά ο Φρέιντελ. Κάνει μια άστοχη προσπάθεια μετά από ώρα με τους 11 πόντους που είχε, έχοντας χάσει μόλις ένα σούτ, και αυτό υποπίεση εδώ σχεδόν ανενόχλητος. Μπάλα φέρνει, φεύγει πάνω από το καλάθι της Μπάμπερ και 77-76, 5 λεπτά πριν το τέλος. Και για να δούμε αν η Μπάμπερ μετά από πολλή ώρα θα καταφέρει να φέρει ανάποδα την διαφορά. Τελευταία φορά που είχε προηγηθεί ήταν στο 22-20, στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Επίθεση με τον Λάιτ, κάουβεται, πολύ καλή άμυνα από πλευράς Περιστερίου. Νέο σουτ για 3 με την Μπάμπερκ, αυτή τη φορά ευστοχή. Ο Κάπελερ, ο Γερμανός σέντερ, αν και ψηλός από την κορυφή, δοκιμάζει το σουτ όπως έκανε και λίγο νωρίτερα και ευστοχή. Παραλίγο βήματα ο Φρέιντελ και τώρα ο Φίτς. Σε ρόλο οργανωτή, βλέπει το χρονόμετρο, έχει 11 δευτερόλεπτα. Φίτς παίρνει το χώρο από τον κεντρικό διάδρομο, αλλάζει κατεύθυνση, αλλάζει χέρι, αστοχή όμως. Χάνει την ευκαιρία το Περιστέρι να ισοφαρίσει. Επίθεση για την Μπάμπερ που είναι στο συν 2. Νέο σου τριών πόντων, εύστοχο με τον Μπαλίτ. Ο Τσέχος Γκάρντ αυτή τη φορά 45 μοίρες πληγώνει την άμυνα του Περιστερίου που έχει πάθει μπλοκ. Έχει ρίξει ασφάλειες η άμυνα του Περιστερίου που ήταν η κινητήριος δύναμη να του δώσει του Περιστερίου αυτό το σερί ακόμα και 22 πόντων μπροστά. 82-77, 4-20 πριν το τέλος και δικαιολογημένο time out το οποίο ζητάει ο Βασίλης Ανθόπουλος, οπότε θα τον πλούδα έχει το λόγο.
2: Μάλιστα. Αφού υπάρχει λοιπόν time out, 77-82 προηγείται η Μπάμπερκ του Περιστερίου. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Θα δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Μαλισιώβα για να μας πει αν με αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την εκτός έδρας νίκη της εθνικής ομάδας κάτω των 21 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στην προκριματική φάση του Euro 2027, η εθνική καταφέρνει να πάει απευθείας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή αν θα πάει στην διαδικασία, την βασανιστική πολλές φορές, Δημήτρη, των αγώνων μπαράζ. Σε έχουμε.
3: Ακριβώς, Στάνο. Δυστυχώς είναι πολύ άτυχη η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, διότι έχασε την απευθείας πρόκριση σε 2 ισοβαθμίες. Την πρώτη στον όμιλό της, καθώς συγκέντρωσε τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία, στους 27 βαθμούς. Αλλά οι Γερμανοί νίκησαν εδώ 2-0, εμείς εκτός 3-2. Άρα αυτό το κριτήριο τους οδήγησε απευθείας για την πρόκριση. Και χάσαμε το προνόμιο για τη δεύτερη καλύτερη ομάδα των 9 ομίλων από την Πολωνία του άλλου ομίλου, επειδή είχαμε τα ίδια γκολ στον goal average, συν 13 η Πολωνία, συν 13 και εμείς, όμως στα επιμέρους κριτήρια, στα γκολ εκτός έδρας στον όμιλό μας, οι Πολωνοί είχαν κάνει ένα 0-6 στην Σουηδία και με αυτό το κριτήριο απευθείας η Πολωνία από σήμερα, και εμείς θα περιμένουμε την Παρασκευή το πρωί στην Ιόν, στην έδρα της UEFA, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τους αγώνες μπαράζ των 4 εισιτηρίων που απομένουν, τα οποία θα διεκδικήσουν 8 ομάδες μπαράζ, τα οποία θα διεξαχθούν στα μέσα του άλλου μηνός του Νοεμβρίου. Οπότε υπομονή, μέχρι τον Νοέμβριο αυτή η ομάδα πρέπει να πάει. Αλλά ήταν πολύ άτυχη, έχασε ένα εισιτήριο από 2 ισοβαθμίες στον όμιλό μας και σε άλλο όμιλο. Απίστευτο και όμως ελληνικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα και επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο. Απομένουν λιγότερα από 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα Περιστέρι Μπάμπεργκ.
1: Πράγματι, μετά από ώρα βρίσκει καλάθι με τον Φιτς η ομάδα του Περιστερίου. 3 και 32 πριν το τέλος του αγώνα Περιστέρι 79, Μπάμπεργκ 82. Το Περιστέρι πληρώνει τις λάθος επιλογές στην επίθεση, αλλά και το γεγονός ότι δίνει ελεύθερα σουτ στην Μπάμπεργκ. Νέα προσπάθεια αυτή τη φορά, είναι τυχερή η ομάδα του Περιστερίου. Ο Μπαλίτ αστοχεί από τα πλάγια δεξιά. Προσπαθεί να πάρει τον goal foul, τελικά θα πάρει μόνο το καλάθι ο Φρέιντελ. Φρέιντελ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι, φτάνει τους 13 πόντους, 81-82. Ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, παρά το γεγονός ότι στα μέσα τρίτης περίοδου έδειχνε το Περιστέρι να το ελέγχει, έχοντας αποκτήσει και μια διαφορά 22 πόντων, η οποία εξανεμίστηκε εν ρηπή οφθαλμού. Εντυπωσιακό stop του Πέιν, την προσπάθεια την οποία έκανε ο Ράιτ. Προσπαθεί να χτυπήσει τον ευνηδιασμό το Περιστέρι, πάρα πολύ γρήγορη η επιστροφή για την Μπάμπεργκ. Ο κόσμος ξεσηκώνεται, αρκετός κόσμος είναι η αλήθεια σήμερα εδώ στον Ανδρέας Παπανδρέου. Νίκολς ανάμεσα σε δύο, δίνει ύψος στην μπάλα και τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο θα πάρει. Είναι το πέμπτο ομαδικό για την ομάδα της Μπάμπεργκ και το τέταρτο για τον Κάπελερ, τον Γερμανό σέντερ, ο οποίος μάλιστα είναι και δεινός ουτέρ, όπως αποδεικνύεται και από μέση απόσταση, αλλά και με τα δύο τρίποντα τα οποία έχει σημειώσει. 14 ο Μπαλίτ, 11 ο Ράιτ, 10 ο Βίλσον, 13 ο Ισραηλινός ο Κοσάντλερ, όσον αφορά για τους διψήφιους Μπάμπεργκ, 4 διψήφοι για το Περιστέρι, 18 ο Νίκολς. Και τώρα με την πρώτη βολή στους 19, Νίκολς έχει δικαίωμα και για δεύτερη βολή, 82-82. Το Περιστέρι έχει μόλις ένα ομαδικό. Έφτασε στη δεύτερη, στην απόλυτη σιγή την οποία υπήρχε για να συγκεντρωθεί ο Αμερικανός. Με κεκτημένη ταχύτητα από το σπουδαίο παιχνίδι που έκανε και στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα. 83-82 μπροστά το Περιστέρι. Η άμυνα εκεί στον ψηλό με εντυπωσιακό στοπ του Πέιν, αλλά με φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι κακώς διαμαρτύρεται. Δεν έχω replay, αλλά με μια πρώτη ματιά φάνηκε να χτυπά στο χέρι τον αντίπαλο. Ναι, μεν πήρε τα βήματα, αλλά εκεί όμως φάνηκε να χτυπά το χέρι του αντιπάλου. Μάλλον αυτό λένε και οι συνεργάτες του κύριου Ξανθόπουλο, έχοντας εικόνα δίπλα από ένα replay που υπάρχει στην γραμματεία. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη βολή ο Σκότ είναι εύστοχος, 83-83. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Περιστερίου. 83-83, 2-26 πριν το τέλος. 84-83 με την εύστοχη βολή του Σκότ για την ομάδα του Περιστερίου. Σκότ, ο οποίος φτάνει τους 8. Άμυνα ολόκληρου γηπέδου ξανά για την ομάδα της Μπάμπεργκ, να δυσκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας. Τώρα περνά το κέντρο ο Φιντς. Διαδοχικά μαρκαρίσματα, τελικά βγαίνει ο Νίκολς, ψάχνει το τρίποντο. Θα δώσει για τον Φιντς από 45 μοίρες για 3, εύστοχος! Να λοιπόν ο Φιντς αναδίνει τη λύση με 19 από ό,τι είναι ο πρώτος σκόρερ του Περιστερίου. Αναγκάζει τον Ζέσους Ραμίρες να ζητήσει time out, βλέποντας το Περιστέρι 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα να παίρνει ξανά προβάδισμα 2 πόντων, 86-84. Time out λοιπόν, σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Hera Sport.
3: Ακούτε Hera Sport 101,8, είμαστε 14 λεπτά μετά τις 9 και δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Ράνιο, Περιστέρι Μπάμπερκ, 86-84, 2 και 8 πριν τη λήξη του αγώνα.
4: Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ στην επίθεση της Μπάμπερκ. Ελεύθερος για τρεις από τη γωνία, εύστοχος. Ένα τρίποντο μαχαιριά με τον Χοστ Άντλερ, τον Ισραηλινό. Να δίνει προβάδισμα ενός πόντου στην Μπάμπερκ. 87-86, 1 και 50 για το τέλος του αγώνα. Προσπάθεια τώρα σε ρόλο οργανωτή με τον Φίτς, ο οποίος και αυτός κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπάλα εκεί όπου πάει ο Φρέιντελ. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Το στόπ το οποίο δέχεται από τον Κάπελερ. Θα φέρει ξανά την μπάλα για το Περιστέρι σε επαναφορά κάτω από το ταμπλό της Μπάμπερκ. Επίθεση 5 δευτερολέπτων για την ομάδα των Δυτικών Προαστίων. 1 και 38 για το τέλος του αγώνα. 87-86 μπροστά η Μπάμπερκ. Για να δούμε. Με τον Φίτς προσπαθεί να βγει ο Νίκολς από τα screen. Πολύ καλή άμυνα. Τελικά η μπάλα πάει ψηλά για τον Πέιν. 3 δευτερόλεπτα, 2 για 3. Στην εκνοή είναι άστοχος ο Νίκολς. Εντυπωσιακό το rebound εκεί του Πέιν. Τον κατεβάζει ο αντιπαλός του. Φάουλ. Σώζει από βέβαιο καλάθι την ομάδα του. Είναι ξεκάθαρο εδώ με το 5ο φάουλ του Κάπελερ. Έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα 5 ομαδικά η ομάδα της Μπάμπερκ. Κάπελερ κάθεται στον πάγκο. Και ο Αλεξάνδρος Νικολαίδης ξανά στο παιχνίδι. Ενώ από ό,τι βλέπω ο Μπάερε μετά από αρκετή ώρα θα περάσει τη θέση των ψηλών. Όπως επίσης αλλαγή και στα γκάρντ με τον Μπαλίτ, τον Τσέχο, να περνά στην θέση του Ράιτ, του Τζόνς, διορθώνω. Λοιπόν, έχουμε βολές για το Περιστέρι με τον Πέιν. Σιγή, απόλυτη εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου. Άστοχο, σίδερο, βρίσκει μπάλα. Παραμένει το Περιστέρι 86, Μπάμπερκ 87, 1 και 31 πριν το τέλος του αγώνα για την πρώτη αγωνιστική του Basketball Champions League. Όλα έτοιμα για την δεύτερη επιβολή του Πέιν. Ακούτε. Σιγή που πλέον με τα χειροκροτήματα για την εύστοχη βολή του Πέιν. Είναι ο 11ος πόντος. Προσπάθεια με τον Ράιτ. Αποφεύγει εκεί, αλλά με φάουλ τελικά ο Κάριους, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι, το παραδέχεται και ο ίδιος. Υποθέτω ότι ήταν οδηγία για ένα φάουλ εκεί σε αυτό το χρονικό σημείο. Πάντως διαμαρτύρονται οι Περιστεριώτες ότι έκανε μια κίνηση με τον αγκώνα του αντικανονική ο Τζόνς, προκειμένου να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του Κάριους. Εν πάση περιπτώσει, πρώτο φάουλ για τον Κάριους. 12 δευτερόλεπτα από το 1 και 18 που ξεκίνησε τη Μπάμπερκ. Τζόνς ανάμεσα σε τρεις, αστοχή, κοντό σουτ. Rebound από τον Κάριους και γρήγορα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο Νίκολς, αλλά έχει προλάβει κοντά στη ρακέτα, έχει επιστρέψει Μπάμπερκ, οπότε φρενάρει, γυρνά προς τα πίσω, καλύπτει την μπάλα με την πλάτη του μεταξύ κέντρου και ρακέτας, όπως έπειτε το Περιστέρι. Σουτ άστοχο και ο Πέιν θα πάρει την προσπάθεια εκεί για το rebound. Νέα επίθεση, 44 δευτερόλεπτα, τα 7 για το Περιστέρι. Ψάχνει για το τρίποντο, το επιχειρεί. Καλάθι με ταμπλό και μέσα. Να λοιπόν πως έρχεται ο Κάριους να δώσει στον Νικολαίδη και εκείνος με ταμπλό και μέσα να κάνει το 90-87 στο συν 3 με τον Νικολαίδη στους 39 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα μέχρι το τέλος. Και τώρα η σειρά των φίλων του Περιστερίου να ξανασηκωθούν, να ενισχύσουν αγαπημένη τους ομάδα, βλέποντας ότι σε αυτές τις διαδοχές ανατροπές το Περιστέρι έχει τις λύσεις, με τον Νικολαίδη να φτάνει τους 7 και συγκριτικά τουλάχιστον με το παιχνίδι στον Προμηθέα, εκεί όπου τα πήγε πάρα πολύ καλά, είχε 13 πόντους, αλλά ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκολς με 21. Όπως έχουν τα πράγματα και τώρα, βλέποντας τον Νίκολς με 20, τον Φίντς με 19, τον Φρέντελ με 13, τον Πέιν με 10. Ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως περιμέναμε ότι θα έχει υψηλό ρυθμό. Είναι κοινό χαρακτηριστικό το πώς παίζουν και οι δύο ομάδες, πώς έχουν χτιστεί να παίξουν φέτος. Το Περιστέρι, το οποίο έχει δημιουργήσει μια ωραία ομάδα, μια ενδιαφέρουσα φουρνιά παιχτών Ελλήνων και ξένων, με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο πρωτάθλημα, αλλά αποδίδει και ωραίο μπάσκετ. Και αυτή είναι και η φιλοσοφία του Βασίλη Ξανθόπουλου, όπως έλεγαν πριν ξεκινήσει το επίσημο υποχρεώσει στη Media Day της ομάδας. Λοιπόν, 39 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα του δευτερολέπτου. Το Περιστέρι είναι στο συν 3, 90-87. Και ενώ θυμίζω ότι είχε πάρει προβάδισμα και 22 πόντων στο παιχνίδι. 23-20 είναι το επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο. Πάντως το Περιστέρι έκανε ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο. Πέτυχε 35 πόντους και δέχτηκε μόλις 20 απέναντι σε αυτήν την επιθετική ομάδα της Μπάμπερ. Καλά εξανεμίστηκε σε λιγότερο από 5 λεπτά το συν 22 και πήγε στο καλάθι διαφορά για να έχουμε διαδοχικά προσπεράσματα. Για να δούμε. 39 δευτερόλεπτα συνολικά, 14 για την Μπάμπερκ. Πώς θα τα διαχειριστεί η γερμανική ομάδα. Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με τον Jones. Τρέχει εκεί με τον Μπαλίντ, ο Τσέχος Γκάρ. Από τα 8 μέτρα τρίποντο, άστοχο η μπάλα. Ούτε καν Στεφάνη, ταμπλό μόνο. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει εκεί. Απορούν και οι συμπαίκτες του που πήγε να κάνει το τρίποντο, ο Βέλος απασχολεί αυτό το Περιστέρι. Υπάρχει φάουλ, το τρίτο για τον Χοντ Σάντλερ. Και σίγουρα τώρα με τις δύο βολές ο Νικολαίδης από το τρίποντο του οποίου πήγε διαφορά στο συν 3, μπορεί να φτάσει και στο συν 5. Αστοχή στην πρώτη. Το Περιστέρι, το οποίο ήταν αλάνθαστος βολές στις τρεις πρώτες περιόδους. Είναι η τρίτη βολή που χάνει σε αυτή την περίοδο. Νικολαίδης. Και ενώ θέλουμε 31 δευτερόλεπτα, ευστοχή στη δεύτερη. Πλέον έχει ένα συν 4 να διαχειριστεί η ομάδα του Περιστερίου. 91-87, τρία τα ομαδικά φάουλ για το Περιστέρι. Έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα 5 η Μπάμπερ. Κατεβάζει την μπάλα, περνά το κέντρο Jones. Σταυρωτές τρίπλες μπροστά στον Νικολαίδη. Βγαίνει εκεί με τον Χοντ Σάντλερ. Ξανά για τον Jones, ψάχνει το τρίποντο. Το επιχειρεί τώρα υποπίεση, άστοχο. Το rebound έρχεται, αλλά πατά γραμμή ο ψηλός της Μπάμπερκ από κάτι σαν τρίποντο που έκανε ο Χοντ Σάντλερ. Φανταστείτε, βρήκε μόνο το ταμπλό, ούτε καν σίδερο. Ήταν η δεύτερη προσπάθεια και συνέχεια κατοχή μπάλας για το Περιστέρι. 91-87, 10 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Αν μου επιτρέπεις, Στάνο, να κρατήσουμε το μικρόφωνο να δούμε γιατί καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι ωριακά, είναι στα χέρια του Περιστέριου.
3: Όλα παίζονται, όλα είναι ανοιχτά, με το Περιστέρι βέβαια να έχει το προβάδισμα.
4: Προφανώς και θα πάει σε γρήγορο φάουλ η Μπάμπερκ. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει το Περιστέρι, αν και εδώ και οι διαφορές παίζουν.
3: Το,
4: βέβαια,
3: το πλεονέκτημα και το προβάδισμα.
4: Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε για έναν όμιλο καταρχάς όπου το Περιστέρι δεν έχει και το πιο εύκολο έργο. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά στην πορεία θα φανεί τι μπορεί να κάνει. Γιατί είναι μαζί και με τη Βαρέζε και με τη Μούρθια. Το πρωτεύον είναι να πάρει στα παιχνίδια στην έδρα σου και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο κάνει εκτός και σε διαφορές που μπορεί να σου βγουν, διότι θυμίζω ότι το ευταίο εδώ σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι. Σε αυτές τις 32 ομάδες που χωρίζονται σε 8 γκρουπ των 4, οι πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν απευθείας εισιτήριο στο 16, ενώ οι δεύτεροι και οι τρίτοι κάθε ομίλου θα αγωνιστούν σε play-in τουρνουά για μια θέση στην επόμενη φάση. Εκεί όπου μετέπειτα θα πάει και στο best of 3 τον Ιανουάριο με 8 ομάδες να παίρνουν την πρόκληση στον επόμενο γύρο και το καθεξής για να πάνε στο top 16. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει το Περιστέρι στα εντός έδρας μάτς και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει δώσει ήδη 4 παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα με 2 νίκες, 2 ήττες. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με νίκη μέσα στην Πάτρα επί του Προμηθέα το Περιστέρι. Θυμίζω το Σάββατο υποδέχεται τον Ηρακλή, 3 η ώρα αλλά για την ώρα βλέπουμε 10 δευτερόλεπτα επαναφορά στο παρκέ και για τις δύο ομάδες. 91-87, Περιστέρι Μπάμπερκ. Το Περιστέρι προφανώς θέλει να κυκλοφορεί στην μπάλα. Η Μπάμπερκ να πάει σε γρήγορο φάουλ ή δυνατόν από ό,τι βλέπουμε τον Μπάερε. Κυνηγά εκεί. Τελικά ποιος θα κάνει φάουλ. Κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα. Έχει ένα εύκολο lay-up και τελειώνει το match με τον Φιτς. Δουλεμένη, σωστά προγραμματισμένη η επίθεση του Περιστερίου. Και από εκεί και πέρα ψάχνει το τρίποντο για να κλείσει ανεπιτυχώς ο Φιτς. 93-87. Να λοιπόν που το Περιστέρι όχι μόνο δεν πρόλαβε ο αντίπαλος να κάνει φάουλ, πήρε και το καλάθι. Μεγάλη νίκη για το Περιστέρι στην έναρξη του πρωταθλήματος για την BCL και τα χειροκροτήματα λογικά για μια ομάδα που είχε πάρει και στο ΣΥΝ 22. Αλλά νομίζω ότι από κάτι τέτοια λάθη μπορεί να μάθει για τη μετέπειτα διαχείριση τέτοιων αγώνων. Έχοντας τον Νίκολς με 20, τον Φιντς με 19, τον Φρέντελ με 13, τον Πέιν με 11. Αυτή ήταν η διψήφη για το Περιστέρι. Όλοι όσοι αγωνίστηκαν βρήκαν στόχο και οι 11 παίκτες πλην του Θωμάκου που έμεινε στον πάγκο. Και από την άλλη πλευρά για την Μπάμπερκ, ο Μπάλιτ με 17 και ο Ράιτ με 11. Ήταν η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Μπάμπερκ. Και επαναλαμβάνω, 93-87 το Περιστέρι κάνει ξεκίνημα με το δεξί σε μια δύσκολη απαιτητική διοργάνωση και ειδικά στον όμιλο τον οποίο βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι με τέτοιες εμφανίσεις βάζει πλώρη για ψηλά πράγματα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου. Χωρίς πολλά λόγια, με πολλή δουλειά, άφθονο ταλέντο και ένα μείγμα Ελλήνων και ξένων ικανών να πάνε στο καλύτερο. Λοιπόν, τίποτα περισσότερο από εμάς. Καλό βράδυ, θυμίζουμε νίκη για το Περιστέρι 93-87. Καλό σας βράδυ.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Περιστέρι Μπάμπεργκ 93-87 και νωρίτερα Βόρεια Ιρλανδία Ελλάδα σε αγώνα της προκριματικής φάσης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών. 0-1 νίκη για την Εθνική, όμως δεν κατάφερε το στόχο της που ήταν να περάσει απευθείας στην τελική φάση του Euro 2027 για τις εθνικές ομάδες κάτω των 21 ετών. Θα δώσει τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο, αγώνες μπαράζ.

έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. Είναι αγώνας για το Euro Cup. Το αποτέλεσμα είναι 35-35. Ισοπαλία.

Επίσης έχουμε τελικό στον αγώνα Μύκονος Νεύτσι, μεγάλη νίκη για την Μύκονο, 78-58, είναι αγώνας για το Europe Cup και είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή, λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 53-49 προηγείται ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι που, όπως διαβάζουμε, έχει γίνει διπλή καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής για ένα πανό που σας είπαμε ότι εικόνιζε την περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή την Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, και έφερε το σήμα της ομάδας των Σκοπίων. Η Κιανόλευκη ΚΑΕ, όπως διαβάζουμε, κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στην Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού Ελεονόρα Ρατζέλοβα την ύπαρξη του πανό με το εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί στις κερκίδες του γηπέδου, απαιτώντας να αποσυρθεί. Βέβαια, το πανό, από ό,τι βλέπουμε από τις φωτογραφίες, είναι εκεί,

Και επίσης να θυμίσουμε την νίκη της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού εκτός έδρας επί του Ανόβερο με 17-10 στην πρεμιέρα του Champions League στο πόλο ανδρών.

0: ιδιωτική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Τη νίκη του Περιστερίου επί της Bamberg με 93-87 για το BCL, για το Champions League του μπάσκετ, το ΠΑΟΚ παίζει για το Euro Cup. Τη νίκη της Μικόνου στο FIBA Euro Cup επί της Νεύσκη με 78-58, ενώ είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ηρακλή με την MZT Σκοπίων. 57-51 προηγείται ο Ηρακλής. Το παιχνίδι βρίσκεται στην τέταρτη περίοδο, 9:36 πριν από την ολοκλήρωσή της. Να θυμίσουμε επίσης τη νίκη του Ολυμπιακού στο Πόλο, Champions League, πρώτη αγωνιστική επί του Ανόβερο με 17-10, και τη νίκη της εθνικής ομάδας κάτω των 21 ετών εκτός έδρας επί της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0, όμως το ένα γκολ δεν έφτασε για να πάρει την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027, που θα γίνει σε γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Θα δώσει αγώνες παράς τον επόμενο μήνα. Στις προσεχείς μέρες θα μάθουμε και την αντίπαλό της. Είναι βραδιά μπάσκετ σήμερα. Υπάρχει βέβαια και Nations League σε λίγη ώρα, στις 10 παρατέταρτο, Αγγλία, Τσεχία και Κροατία, Ισπανία για την πρώτη κατηγορία. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία για τη δεύτερη κατηγορία. Και υπάρχουν αγώνες και για την τρίτη κατηγορία. Όμως υπάρχει και η ειδησιογραφία στο μπάσκετ που αφορά την συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων που μετέχουν στην Ευρωλίγκα, που έγινε στην ιταλική πόλη Κόμο, προκειμένου να εξεταστεί μια πρόταση αγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA. Δίνουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα για να μάθουμε τι αποφασίστηκε εκεί και περισσότερα επίσης όσον αφορά την ελληνική παρουσία, δηλαδή Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ήταν μια συνάντηση την οποία νομίζω και στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού την περίμεναν πώς και πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ιστορική αυτή η συνάντηση που έγινε στη Λίμνη Κόμο. Ήταν ένα διήμερο ουσιαστικά όπου βρέθηκαν εκεί οι εκπρόσωποι από τις 13 ομάδες που είναι μέτοχοι της ΕΚΑ, της Ευρωλίγκα δηλαδή. Φυσικά πολύ ισχυρή ελληνική παρουσία από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά αυτό που αποφάσισαν οι μέτοχοι της EuroLeague είναι το όχι που είπαν στην πρόταση του NBA. Υπήρχε στο τραπέζι μια πρόταση από τους Αμερικανούς να εξαγοράσουν την Ευρωλίγκα, μια πρόταση που αναφέρεται ότι από πλευράς των οικονομικών όρων άγγιζε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια πρόταση που βρήκε αντίθετες στις περισσότερες ομάδες, σχεδόν όλες δηλαδή κλείσαν την πόρτα στο NBA. Το όχι που είπαν Θάνο οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ήταν πανψηφή, δηλαδή και οι 13 ομάδες απάντησαν αρνητικά στην πρόταση αυτή των Αμερικανών να μπουν στην Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσουν ουσιαστικά. Ωστόσο υπάρχουν ομάδες μέσα στην Ευρωλίγκα που άφησαν ανοιχτή την πόρτα να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση με τους ανθρώπους του NBA για αυτή την πρόταση που έχουν κάνει. Και ουσιαστικά εδώ χωρίζονται οι ελληνικές ομάδες.
2: Η διαφωνία, ναι, θα πάμε και στις ελληνικές ομάδες γιατί έχει ενδιαφέρον, αλλά η διαφωνία έχει να κάνει με το ύψος του ποσού ή είναι αντίθετη στην φιλοσοφία της πώλησης. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, όταν ο Ινφαντίνο υιοθέτησε την πρόταση να πουληθεί ένα μέρος του Μουντιάλ, υπήρχε ένας ξεσηκωμός, ιδιαίτερα από την UEFA και τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, οι οποίες δεν άκουγαν τίποτα, όποιο και αν ήταν το οικονομικό αντάλλαγμα, έλεγαν ότι, να το πω έτσι εν είδη συνθήματος, το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε διαφωνία, εφόσον έχει γίνει γνωστό, επειδή το ποσό είναι μικρό και θεωρούν ότι με ένα μεγαλύτερο ποσό μπορεί οι αντιδράσεις που εκφράστηκαν σήμερα να καμφθούν, ή είναι αντίθετη στη λογική της πώλησης αυτή καθ' αυτή?
3: Εδώ οι ομάδες χωρίζονται. Υπάρχουν ομάδες που είναι κάθετα αντίθετες με το ενδεχόμενο να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα και να εξαγοράσει την διοργάνωση, και υπάρχουν ομάδες που το συζητάνε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά θέλουν να κάνει το NBA μια καλύτερη πρόταση από οικονομικής άποψης. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι χωρίζονται οι ελληνικές ομάδες σε αυτό το κομμάτι, σύμφωνα με τα όσα έχουν κυκλοφορήσει από τη συνάντηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Λίμνη Κόμο.
2: Για πες μας, τι είπε ο Παναθηναϊκός και τι είπε ο Ολυμπιακός.
3: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκπροσωπήθηκε, να πούμε, από τους ιδιοκτήτες του, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί ήταν και ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας, αλλά και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, είναι από τις ομάδες που είναι κάθετα αντίθετες με το ενδεχόμενο να μπει το NBA στην Ευρωλίγκα και να την εξαγοράσει. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πρωτοστάτησε σε αυτό το όχι που είπε σήμερα η Ευρωλίγκα στο NBA. Μαζί του τάχθηκαν ενάντια σε αυτή την πρόταση και το ενδεχόμενο να έρθουν οι Αμερικανοί στην Ευρωλίγκα, και η Μπαρτσελώνα και η Μπασκόνια, αλλά και η Αρμάνι Μιλάνο. Αυτές ήταν δηλαδή οι ομάδες που εξέφρασαν τη μεγαλύτερη αντίθεση με την πρόταση που κατέθεσαν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να πούμε, ότι είχε στη Λίμνη Κόμο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά δεν παρέστη ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στην σημερινή συνεδρίαση. Δεν
2: ήταν δηλαδή στο μέρος που διεξήχθη, στην πόλη που διεξήχθη, αλλά δεν ήταν στην συνεδρίαση που έγινε.
3: Ναι, ακριβώς Θάνο, και δεν έχει κυκλοφορήσει ο λόγος για τον οποίο δεν παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αν και βρισκόταν στο Τσερνόμπιο, που είναι η πόλη εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο που έγινε η συνάντηση. Ήταν, να πούμε, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο χθεσινό βραδινό δείπνο που έγινε εκεί, αλλά δεν παρέστη στην σημερινή συνεδρίαση, αν και βρίσκεται εκεί πέρα. Αν και βρισκόταν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αυτά, και δεν χωρίς να ξέρουμε τίποτα παραπάνω από αυτού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Βασίλη Παρθενόπουλο, τον CEO της ομάδας, τον Γιώργο Αθανασίου, και την νομική εκπρόσωπο, την Μαργαρίτα Θάνου. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανοιχτός, φάνηκε, στο να διαπραγματευτεί η Ευρωλίγκα περαιτέρω αυτή την πρόταση του NBA. Δηλαδή, είναι μεταξύ των ομάδων που θέλουν να το συζητήσουν ξανά αυτό το ενδεχόμενο. Μπορεί να απάντησαν όλες όχι, όπως είπαμε, και οι 13 να είπαν όχι τώρα σε αυτή την πρόταση.
2: Αλλά οι λόγοι είναι διαφορετικοί, όπως τους ανέλησες προηγουμένως.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι δηλαδή μέσα στις ομάδες που θέλουν να επαναδιαπραγματευτούν και να συζητήσουν περαιτέρω αυτό το θέμα με το NBA. Γι' αυτό και φαίνεται να έχει δοθεί, Θάνο, μια προθεσμία διάρκειας 30 ημερών στους Αμερικανούς, ώστε
2: για να επιστρέψουν με καλύτερη πρόταση.
3: Να επιστρέψει με μια καλύτερη πρόταση σε σχέση με αυτή που έκανε, που είπαμε ότι ανέρχεται περίπου σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Η ομάδα που φάνηκε μπροστά να βγαίνει σε αυτή την κίνηση είναι η Real, η οποία ήταν και η τελευταία που υπέγραψε το νέο δεκαετές της συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Ακολούθησε και η Φενέρμπαχτσε, που ήταν η πρώτη τελευταία που ανανέωσε τη συνεργασία της με την Ευρωλίγκα. και ανοιχτός σε αυτό το ενδεχόμενο της επαναδιαπραγμάτευσης με τους Αμερικανούς, παρουσιάστηκε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν μεταξύ των ομάδων που θέλουν να δώσουν αυτή τη διορία στους Αμερικανούς, να επιστρέψουν, μήπως και γίνει κάποια καλύτερη πρόταση από το NBA, ενώ από την πλευρά του Ολυμπιακός, όπως είπαμε, ήταν κάθετα αντίθετος με αυτή την πρόταση που κατέθεσε το NBA για την εξαγορά της Ευρωλίγκας και την οποία μάλιστα πολλοί λένε ότι ο Ολυμπιακός την χαρακτήρισε απεικιοκρατική διαστόματος του Προέδρου του και ιδιοκτήτη του, του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου.
2: Μάλιστα. Αφήνουμε λοιπόν την συνάντηση στην Λίμνη Κόμο των μετόχων της Ευρωλίγκας. Να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στο τι περιμένουμε αύριο και μεθαύριο. Έχουμε αύριο ευρωπαϊκούς αγώνες για ΑΕΚ και Άρη και μεθαύριο Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός με την Φενέρ. Νομίζω είναι οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας και ο Παναθηναϊκός θα έχει στην διάθεσή του και τον Ρογκαβόπουλο και το Φαλ.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ Θάνο είναι δύο από τις τέσσερις ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή έχουν ρεκόρ 3-0. Θα κοντραριστούν την Πέμπτη το βράδυ, όπως είπε, στο Telecom Center Athens. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο τεστ για τον Παναθηναϊκό, γιατί οι αντίπαλοι που αντιμετώπισε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές ήταν ομάδες χαμηλότερου επίπεδου και προσδοκίων, να το πούμε έτσι, συγκριτικά με την πρωταθλήτρια Τουρκίας, που έχει και πάλι πολύ υψηλούς στόχους για αυτή τη σεζόν. Άρα δηλαδή περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Telecom Center Athens, που θα δείξει πράγματα και για τις δύο ομάδες, αν και είναι πολύ νωρίς στη σεζόν και δεν είναι έτοιμες. Σίγουρα πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός, που είχε και έχει διάφορα θέματα να αντιμετωπίσει, τα οποία πάντως μειώνονται. Και το λέμε αυτό διότι φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να παίξουν σε μεθαυριανό παιχνίδι και ο Μουστάφα Φαλ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Γάλλος Έντερ, θυμίζουμε, είχε υποστεί θλάση κατά την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα και πλέον φαίνεται έτοιμος να κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τα πράσινα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, γιατί θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί 5 συναπτά έτη παρουσίας στον Ολυμπιακό για τον Γάλλο Σέντερ, ο οποίος τίθεται και αυτός πλέον στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το θέμα που είχε με τον μυϊκό σπασμό στη μέση και είναι έτοιμος και αυτός να κάνει την επανεμφάνισή του. Περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σχετικά με την κατάσταση των δύο παικτών και πώς σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, στο οποίο δεν θα έχει, η αλήθεια είναι, φαίνεται, άλλες επιστροφές ο Παναθηναϊκός. Είχε, θυμίζουμε, την επιστροφή του Νάιτζελ Χέι Ντέιβις στις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος έπαιξε και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παραμένουν εκτός Ναν και Σλούκας και παραμένει εκτός και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει τεθεί εκτός δράσης με μυϊκό σπασμό στον προσαγωγό και συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, για τον Ολυμπιακό θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί έχει μια μέρα παραπάνω, παίζει την Παρασκευή στη Σάνε Λαρίνα με την Ανατολού Εφές. Όμως υπάρχει πλούσια δράση και για τις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο στις 7 η ώρα τη φινλανδική Βίλπας για την πρεμιέρα της στο FIBA Champions League. Ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί, άλλωστε ούτως ή άλλως η Ένωση χαρακτηρίζεται και από την ίδια τη διοργάνωση ως το φαβορί για τον όμιλό της και φαίνεται ότι μπορεί να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα η ομάδα του Dragan Sakota απέναντι στους Φινλανδούς που έκαναν την έκπληξη και μέσω των προκριματικών πήραν το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων του BCL. Υπάρχει παιχνίδι του Άρη στις 8 η ώρα στο Nick Gallis Hall, υποδέχεται την ισπανική San Pablo Burgos. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ένα παιχνίδι που έχει γίνει sold out εδώ και αρκετό καιρό, γιατί ο κόσμος του Άρη ανυπομονεί για αυτή την εντός έδρας πρεμιέρα των Κίτρινων στο Eurocup. Ένα παιχνίδι που ο Άρης θέλει να πάρει μια νίκη για να κάνει το 2-2 στο Eurocup, αλλά και για να αφήσει πίσω του την αρνητική έκπληξη στην πρεμιέρα της GBL, όπου ιτήθηκε εκτός έδρας από την Καρδίτσα, ένα αποτέλεσμα που έφερε μεγάλη γκρίνια στις τάξεις της ομάδας, με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει λόγο για ντροπή και για ένα χάος για την εικόνα της ομάδας του. Και σήμερα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι περιμένει πολλά πράγματα από περισσότερους παίκτες και ότι είναι σίγουρος ότι θα τα πάρει αυτά τα πράγματα από τους παίκτες του στη συνέχεια. Υπάρχει και δράση στο FIBA Europe Cup με άλλες δύο ομάδες να παίρνουν σειρά αύριο μετά τις Μύκονο και Ηρακλή που παίξαν σήμερα. Υπάρχει το μάτς του Κολοσσού Ρόδου με την Ρουμανική Κραϊόβα στο νησί των Ιπποτών στις 6 ώρα. Και υπάρχει και η εκτός έδρας αναμέτρηση του Προμηθέα Πάτρας, ο οποίος παίζει στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα, με το τζάμπολ εκεί να έχει οριστεί για τις 7.30.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε το μπάσκετ. Βέβαια, υπάρχουν δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, συνεπώς πρέπει να ενημερώσουμε. Ο αγώνας της MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή είναι 57-58. Διαφορά μόλις ενός πόντου, 1-50 πριν από την ολοκλήρωσή του. Άρα γίνεται μεγάλη μάχη στα Σκόπια. Ενώ ο αγώνας της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ είναι 48-47, 5-48 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και τώρα ο ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μία βολή, ισοφαρίζει σε 48-48 στην κόψη του Ξηραφιού και τα δύο παιχνίδια. Ιδιαίτερα όμως το παιχνίδι του Ηρακλή, το οποίο είπαμε θέλει 1-44 για την ολοκλήρωσή του. Πάμε να μπούμε εντάχει σε ρυθμούς ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την ερχόμενη Κυριακή, με την συνέχιση έπειτα από τρεις εβδομάδες της Super League, της Τύχημαν Super League, με την έκτη αγωνιστική. Ο λόγος στον Χρήστο Κοντό για να μάθουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σε ακούμε, Χρήστο.
4: Γεια σας, Άρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είχαμε την επιστροφή του ΕΠΗ στις προπονήσεις σήμερα. Θυμίζω ότι είχαν μια έξτρα μέρα άδειας οι Έλληνες διεθνείς. Οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας έκαναν τη χρήση σήμερα, γιατί την είχαν χθες, οπότε σήμερα εμφανίστηκε και έβγαλε πάνω κάτω πρόγραμμα μαζί με τον Ταμπούρδα, ο οποίος και αυτός προπονήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε πουλ ρυθμός. Δείχνει ότι είχε αφήσει οριστικά πίσω από το πρόβλημα της Λάσης. Οπότε θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι αν δεν προκύψει κάποιο απρόπτο μέχρι η Κυριακή θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στο Καρασκάκη και πιθανώς μπορεί να είναι και στις αρχικές επιλογές για την ενδεκάδα από την πλευρά του Μίστρουπ. Οι υπόλοιποι διεθνείς έξι των αριθμών που απουσιάζουν θα επιστρέψουν την Πέμπτη. Αυτή είναι ο Πελίστρ, είναι ο Γαστόντορ, είναι ο Ουναΐτ, είναι ο Χεντίν Σαλάχ, ο Σαλάχεντίν, είναι ο Κάτρις, είναι παίκτες, ο Γιάγκουσιτς, είναι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν την Πέμπτη. Ουσιαστικά θα πάρουμε μια δυνατή προπόνηση με τον Ντέρμπι. Και θα είναι λίγο πιο δύσκολη η προσαρμογή τους μετά από μια τόσο μεγάλη απουσία που θα αγγίζει σχεδόν τις 20 ημέρες. Άλλα προβλήματα από τελευταία στιγμή δεν υπάρχουν. Είναι χαλαρή η εικόνα, η προπόνηση γίνεται κανονικά, δεν έχουμε θέματα που να απασχολούν τον προπονητή.
2: Και αυτό που συζητείτε, αυτό που διαβάζω, Χρήστο, είναι πώς θα καλύψει ο Νίστρουπ το κενό του Λιβάη.
4: Εντάξει, έχει επιλογές. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση. Να δούμε τι σύστημα θα επιλέξει καταρχάς, αν θα παίξει με δύο επιθετικούς, αν θα παίξει ένα σύστημα με δύο ακραίους. Είναι όλα ανοιχτά. Περιμένουμε πρώτα με το καλό να γυρίσουν όλοι, να δούμε ποιοι είναι παρόντες, ποιοι δηλαδή θα υπολογίζονται για το παιχνίδι. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις για τις κυκλοφορίες. Μάλλον τον Ταμπόρδα.
2: Ναι, ναι, η επιστροφή Ταμπόρδα νομίζω του λύνει τα χέρια. Έχει δηλαδή μια επιλογή.
4: Θα μπορούσε να παίξει ο Πελέστρη την διαθέση. Δεν είναι ότι αν πήγαινε στο σύστημα με το Λιβάη ακραίο, περιφερειακό δηλαδή, όχι, αν είσαι στο Σεντερφόρ, έχει παίχτες που μπορεί να καλύψουν αυτό το ρόλο.

MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής προηγείται με 60-57 και τώρα με ένα δίποντο με lay-up αυξάνει τη διαφορά σε 62-57-36-6. Πριν από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο Ηρακλής φαίνεται να παίρνει ένα καλό προβάδισμα που μπορεί δηλαδή τηρουμένων των συνθήκων, δηλαδή του χρόνου που υπολείπεται να το κρατήσει. Έχει μια διαφορά 5 πόντων αυτή τη στιγμή και απομένουν 36,6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ενώ όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, το οποίο διεξάγεται στο πλαίσιο του EuroCup και παίζει η Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ, εκεί η γηπεδούχος ομάδα έχει μια διαφορά 2 πόντων, είμαστε στο 50-48. Το παιχνίδι βέβαια έχει ακόμη χρόνο μπροστά του, είμαστε στο 6ο λεπτό της τρίτης περίοδου.

0: Είπαμε νωρίτερα για την εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κάτω των 21 ετών, που παρά την νίκη της δεν κατάφερε να προκριθεί και θα δώσει αγώνες μπαράζ για να πετύχει το στόχο της, που είναι η πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, η κλήρωση των μπαράζ, εκεί δηλαδή που θα μάθει η εθνική ομάδα την αντίπαλό της και την διεξαγωγή βέβαια των αγώνων, της ημερομηνίας. Θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 12 στην Νιόν της Ελβετίας. Θυμίζουμε, αυτή η διοργάνωση θα γίνει στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το 2027. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω, Γιάννη Ράνιο, ότι για τον Ολυμπιακό το κρίσιμο της ημέρας, το σημαντικό της ημέρας, είναι η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολυνθεί ο Ολυμπιακός στα έργα και στις ενέργειες εν γέννη που θα κάνει για την ανάπλαση του Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Καλησπέρα και πάλι. Πράγματι, είναι αυτό που λέγαμε και γύρω στις 6, αλλά με τη μορφή τίτλων, και νομίζω τώρα μπορούμε μεγαλύτερη ανάλυση και μετά το παιχνίδι με το Περιστέρι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, ότι όλα δείχνουν πως ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη, χωρητικότητας περίπου 55.000 θέσεων. Δεν είναι και μικρό πράγμα για έναν Ολυμπιακό ο οποίος θα μπει σε ένα ανακοινισμένο γήπεδο, και εφόσον όλα πάνε καλά, τα έργα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα οριοθετημένο έτσι προγραμματισμό που θα τον φέρει ξανά φθινόπωρο του 29, δηλαδή περίπου σε 3 χρόνια από τώρα. Αυτό τουλάχιστον θα έλεγα ότι προκύπτει από την ενημέρωση της κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη που είπαμε και λίγο νωρίτερα, εκεί όπου ήταν ο Πρωθυπουργός και άλλοι αρμόδιοι φορείς που συμμετείχαν σε αυτή τη σύσκεψη, δηλαδή και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δείχνοντας έτσι και τη σοβαρότητα με την οποία περιβάλλουν όλη αυτή την απόφαση, και θυμίζοντας ότι είναι ένα γεγονός που εξυγχρονίζει και αναβαθμίζει την έδρα του Ολυμπιακού, χωρίς να δοθεί ούτε ένα ευρώ από το κρατικό προϋπολογισμό. Όλο δηλαδή θα πάει βάσει των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλειών με μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περνά απαρατήρητο. Υπήρξε και το ενημερωτικό σημείωμα που λέγαμε λίγο νωρίτερα για όλα αυτά που είχαν να κάνουν με την κυβέρνηση να δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση, και κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που επισκιάζει οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτές τις μέρες.
0: Τώρα, έχουν γίνει γνωστά, υποθέτω πως με βάση την ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει ικανοποίηση στην πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί φαίνεται ότι τα αιτήματα γίνονται δεκτά, έστω και αν η ανακοίνωση ήταν λακωνική. Ωστόσο, λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που χρειάζονται. Έχει γίνει γνωστό πότε θα αρχίσουν τα έργα, αν θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο ή μέρη του γηπέδου Καραϊσκάκης?
1: Κοίταξε, καταρχάς,
0: και άλλα επιμέρους θέματα. Αν έχουν γίνει γνωστά.
1: Επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Αυτό που μπορώ να σου πω και προκύπτει βάση ρεπορτάζ είναι ότι τα έργα, εφόσον όλα πάνε καλά και πέσουν οι απαραίτητες υπογραφές έγκαιρα, ότι θα ξεκινήσουν από αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο, και θα πάει μέχρι το φθινόπωρο του 29. Δηλαδή μιλάμε από σήμερα για 3 χρόνια. Mm-hmm. Όμως ο Ολυμπιακός την τρέχουσα περίοδο χρησιμοποιεί το Γιώργος Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ολική ανακατασκευή, δηλαδή θα γκρεμιστούν οι κερκίδες. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή πάνω στις ήδη υπάρχουσες

0: πρόσθεση θέσεων, διαζωμάτων ή οτιδήποτε άλλο.
1: Άρα αυτό που είχε γραφτεί περί, σύμφωνα σου λέω με πληροφορίες που έχω διαβάσει, ότι θα βγει το σκέπαστρο και θα χτιστούν από πάνω με μικρά γκρεμίσματα, ας πούμε, δεν ισχύει.
0: Και μάλιστα αυτό το είχαμε ψάξει τότε που είχε γίνει και η παρουσίαση, αν θυμάσαι, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αρχές του καλοκαιριού. Και μιλώντας και με ανθρώπους που γνωρίζουν έτσι αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ένα ζήτημα να μπορέσει να αυξηθεί και η χωρητικότητα και το ύψος, περίπου στα 4 με 5 μέτρα κάπου εκεί είναι, να πάρει τις απαραίτητες εγγυήσεις και υπογραφές, δεν θα γίνει μπάλωμα, θα γίνει ολική ανακατασκευή. Έτσι το ξεκαθαρίζω και γι' αυτό θα τραβήξει και τόσο πολύ. Μην νομίζει κανείς ότι απλά θα προσθέσουν μερικές σειρές. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Και επίσης θα πρέπει να ξέρουν ότι θα αλλάξει ριζικά όλη η εικόνα, όλη η δομή των γύρω δρόμων. Με υπογειοποιήσεις και δεν θα έχει καμία σχέση με την εικόνα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή με τους δρόμους που περνούν και από την Ποσειδόνος και από τον δρόμο που έρχεται από την Πειραιώς. Όσο ξέρει, καταλαβαίνει τι εννοώ. Γιατί είναι ένα συνολικό έργο που φαίνεται και από τη μακέτα που είχε παρουσιαστεί, που δεν θα θυμίσει σε τίποτα, όχι μόνο ως εγκατάσταση τον Γιώργο Καραϊσκάκη, αλλά και τους περιβάλλοντες χώρους.
1: Μάλιστα. Τους γύρω δρόμους της περιοχής του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά. Τώρα, επειδή έχουμε και ντέρμπι εν όψη, τι μπορούμε να πούμε για τα αγωνιστικά θέματα του Ολυμπιακού?
0: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι έχουν επιστρέψει οι διεθνείς, οι Έλληνες. Σήμερα ήταν η πρώτη προπόνηση μετά το τρίμερο ρεπό Σαββάτου Κυριακή Δευτέρας. Σιγά σιγά θα ενσωματώνονται. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Γκονζάλης και ο Πουέρτα θα προλάβουν την προπόνηση της Πέμπτης. Παίζουν ξημερώματα Τετάρτη, να θυμίσω. Οπότε όλα δείχνουν ότι μάλλον η καλή προπόνηση, εν πάση περιπτώσει η γεμάτη προπόνηση με όλους, θα είναι την Παρασκευή. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί θα καταλάβει και θα μάθει περισσότερα πράγματα και ο Αλγουαθίλ για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται παίχτες που προορίζονται για το αρχικό σχήμα. Και σε συνδυασμό με αυτούς που έμειναν πίσω, κρατάμε τρία πρόσωπα κλειδιά για μένα, που είναι ο Ζέλσον, είναι ο Μάριους, είναι επίσης και ο Σιπιώνη. Τρεις παίχτες οι οποίοι ίσως δύο από αυτούς να βρεθούν και στο αρχικό σχήμα. Παίζει και ο Φρόιλερ σήμερα, οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δύο από τις κολόνες, ο Χαφ, όπου έρθα και ο Φρόιλερ, θα έχουν επιβαρυνθεί αρκετά, οπότε ακόμα και αν δεν τους δούμε στο αρχικό σχήμα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Όχι για αγωνιστικούς λόγους, γιατί δεν ταιριάζουν στα πλάνα, αλλά λόγους επιβάρυνσης που θα έχει κρυφθεί την κατάλληλη στιγμή από τους αρμόδιους για να ανάψει το πράσινο φως στον Αλγκουαθίλ. Όπως επίσης και για τους δύο επιθετικούς, δηλαδή και ο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλης, για διαφορετικούς λόγους, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχουν το προβάδισμα. Ο Γιάρεμτσουκ, έστω και αν έρχεται με γκολ με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, δεν πάει να είναι επιβαρημένος και αυτός από τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, τα παιχνίδια, όσα έπαιξε, εν πάση περιπτώσει. Είχε ενοχλήσει στο γόνατο, δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα έρθει τώρα. Και ο Γκονζάλης από το μακρύ ταξίδι, άρα ο Μάριος, τον οποίο τον είδαμε να παίρνει χρόνο στη Λιβαδιά, δεν αποκλείεται να δούμε και στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Καλά τα νέα για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό προπονήσεων, έτσι. Και από εκεί πέρα θα κρυφθεί ο βαθμός ετοιμότητας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Στη μου.

0: Era Sport 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ξεκινάμε με Nations League, Κροατία-Ισπανία 1-0. Ο Πέρισιτς είναι ο σκόρερ για τη γηπεδούχο Κροατία. Όπου έχουμε γκολ, μάλλον να τα πούμε όλα. Αγγλία-Τσεχία 0-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 0-0, Σκωτία-Σλοβενία 0-0, τελικό Καζακστάν-Φερόε 2-2. Αλβανία-Άγιος Μαρίνος 1-0, με τον Ασλάνι να είναι ο σκόρερ. Από εκεί και πέρα, Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0, και εδώ προηγούνται οι γηπεδούχοι των Φιλανδών. Και γκολ έχουμε στο Μολδαβία-Σλοβακία, είμαστε στο 0-1 αυτή την ώρα. Βεβαίως όλα σήμερα κινούνται σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς το πρωί είχαμε τις εξελίξεις από το κόμμα, από το κόμμο, το όχι της Euroleague στην πρόταση του NBA, και φυσικά το απόγευμα έγινε γνωστό από την κυβέρνηση πως συναντήθηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον πρωθυπουργό και τους επιτελείς του, προκειμένου να βρεθεί άκρη, να γίνει νομοθετική ρύθμιση για την ανακατασκευή του γηπέδου Καραϊσκάκη.

0: Λοιπόν, όπως είπα, η μία είδηση της ημέρας είναι αυτά που τα νέα που μας ήρθαν από το κόμμο. Για όλα αυτά, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα.
0: Στα αγωνιστικά θα πάμε μετά. Αλλά να ξεκινήσουμε με το κόμμο. Τι έγινε το πρωί. Οι άνθρωποι.
1: Εμείς τα μεταδώσαμε live τις εξελίξεις για και τον Άρη Μπάρκα το μεσημέρι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μεταδώσαμε live τις εξελίξεις πρώτη, γιατί παίρναμε το μήνυμα από μέσα την ώρα που εξελισσόταν η συνάντηση κορυφής. Δηλαδή το όχι, το επίσημο όχι, γιατί το ξέραμε ότι έχουν απορρίψει την πρόταση, το επίσημο όχι, την διαδικασία που συνεχίζεται για τα franchises, διότι η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα, απλά στους περισσότερους η εντύπωση που έμεινε επειδή υπάρχει συγκεχημένη πληροφορία, είναι ότι δεν εξελίχθηκε η διαδικασία, επειδή δεν προχώρησαν τα αιτήματα για τις επιπλέον 8 άδειες των 13 ομάδων, μέσα στις οποίες είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Δεν είναι έτσι. Η διαδικασία προχώρησε και μάλιστα οι 13 μέτοχοι για τον εαυτό τους άλλαξαν τις άδειές τους από long term σε franchise. Δηλαδή πήραν τις καινούργιες μορφές άδειας μόνιμης συμμετοχής, δηλαδή στην Ευρωλίγκα. Τις έχουν ήδη.
0: Τις έχουν ήδη.
1: Ναι. Και αυτό μέσα σε επόμενες εβδομάδες θα μεταφραστεί με βάση το μετοχολόγιο τους στη λεπτομέρειά του. Άρα αυτό προχώρησε. Επίσης προχώρησε η αύξηση των ομάδων. Του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει 24 ομάδες.
0: Θα έχει 24,
1: επίσης προχώρησε, ναι, ότι θα μπουν άλλες 8 με franchise και θα είναι 3 θέσεις που θα ανοιγοκλίνουν, ας το πούμε έτσι. 21 θέσεις θα είναι franchise και μετά άλλες 3 θέσεις για ομάδες που θα ανεβοκατεβαίνουν ίσως από το Eurocup ή θα μπαίνουν με wildcard. 24 ομάδες.
0: Πολύ
1: το NBA
0: ωραία.
1: Θα κάνει δική του διοργάνωση. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη στο κόμμο μεταδίδαμε τι συνέβαινε στο Λονδίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πέρασει στα ψηλά, το έχουμε καταλάβει πολύ. Εκεί ήταν ο εκπρόσωπος του NBA, ο Έλληνας, του NBA στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος, και τη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος Αϊβάζογλου, και ανέλυε τις θέσεις του NBA για τη νέα λίγκα. Και εκεί είπε, για παράδειγμα, ότι η νέα λίγκα θέλει ομάδα στο Λονδίνο. Πιθανότατα και στο Μάντσεστερ.
0: Πιθανότατα
1: ομάδα
0: και στο Μιλάνο.
1: Στο Μιλάνο όχι, στη Ρώμη.
0: Δεν θέλει στη Ρώμη, θέλει τελικά.
1: Δύο ομάδες στην Αγγλία,
0: ναι.
1: Μία στη Ρώμη 3, μία στο Παρίσι 4,
0: ναι.
1: Μία στη Λιόν 5, δύο στην Ισπανία, μία στη Μαδρίτη και μία στη Βαρκελόνη 7, μία στην Ελλάδα, στην Αθήνα 8, μία στην Κωνσταντινούπολη 9 και τώρα για τη Γερμανία είπαμε.
0: Όχι, Γερμανία δεν έχουμε βάλει.
1: Μία στη Γερμανία 10 και ξεχνάω ποιες είναι οι δύο τελευταίες. Μπορώ να ρίξω μια ματιά και να σου πω ποιες θα είναι και οι δύο τελευταίες ομάδες που θα μπουν και μετά 4 ομάδες για το NBA Euro που μιλάμε που θα έρχονται από την 4 ομάδες που θα έρχονται από, από τον BCL.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως το NBA θα ξαναεπανέλθει για την αγορά της Ευρωλίγκα με νέα πρόταση ή όχι.
1: Κανένα σταματάμε δεν μπορεί εδώ να το ξέρει.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Η πρόταση, η σημερινή, αφορούσε όλες τις ομάδες ή κάποιες από τις ομάδες.
1: Δεν κατάλαβα τι με ρωτάς.
0: Η πρόταση σημερινή που έγινε αφορούσε τους μετόχους, τις 13 ομάδες.
1: Ναι.
0: Αυτό, αφορούσε τους 13.
1: Η πρόταση αφορούσε τις 13 ομάδες. Αυτοί έχουν την Ευρωλίγκα στα χέρια τους. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας. Είναι σαν εμείς οι δύο να έχουμε ένα μαγαζί, μια εταιρεία. Η πρόταση γίνεται
0: στους ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν μπορεί να περιμένουμε και τις επόμενες μέρες κάτι διαφορετικό. Να δούμε μια νέα πρόταση.
1: Τι νέα πρόταση? Αυτή η πρόταση που κατέθεσαν τώρα ονομαστικά είχε ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε τίποτα από κάτω. Ήταν μια λογιστική πρόταση, δηλαδή. Ήταν μια πρόταση με value και όχι με χρήματα, όχι με money. Value αλλά όχι for money, χωρίς χρήματα.
0: Χωρίς χρήματα.
1: Ναι, γιατί σου έδιναν κάποιες υποσχέσεις για επίτευξη στόχων και ουσιαστικά αυτά τα χρήματα που έδιναν θα τα έπαιρναν πίσω με τη συμμετοχή των ομάδων. Δηλαδή έδιναν ένα αλφα ποσό στις ομάδες της 13, 12 συν την Τζέσκα, για την ώρα την Τζέσκα λόγω πολέμου την Αθήνα να παίξω, έδιναν ένα αλφα ποσό το οποίο το ξανά έπαιρναν πίσω για τη συμμετοχή. Άρα δεν έδιναν τίποτα επί της ουσίας. Γι' αυτό και ο Λαπόρτα είπε ότι είναι αστεία η πρόταση. Γι' αυτό και κάτι άλλο είπαν και ο Ολυμπιακός ότι είναι τελικώς απαράδεκτη η πρόταση, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Γιατί στην πραγματικότητα ήθελε το management του NBA, μετά είναι κουμάντο δηλαδή, να το πούμε
0: αυτό
1: απλά,
0: ήθελε.
1: Χωρίς να πληρώσει χρήματα. Χωρίς να πληρώσει χρήματα, γιατί αυτά που θα έδινε, φαινόντουσαν τα χρήματα που θα έδινε σε κάθε μία από τις ομάδες, τις 12 τώρα, τα έπαιρνε αμέσως πίσω από το, από το πότο, από τη συμμετοχή, από τη δήλωση συμμετοχής. Δηλαδή, το NBA ζητάει για κάθε μία ομάδα που θα παίξει να βάλει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, 500 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή που τους, σε δύο δόσεις μάλιστα, που υποσχόταν στην πρόταση, πολύ θεωρητικά, εάν πετύχαιναν τους στόχους, θα ήταν τα χρήματα που θα έβαζαν ως επένδυση σε βάθος δεκαετίας. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Με άλλα λόγια, πιάσε το αυγό και κούρευτο. Οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν τεχνογνωσία. Θεωρούν δηλαδή ότι πουλάνε καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Οι ομάδες που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή το μετοχολόγιο της Ευρωλίγκας έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια. Και θέλουν να πάρουν υπεραξία. Δεν θα πουλήσουν κοψοχρονιά. Θα πουλήσουν μόνο αν τα ποσά είναι τέτοια που να ικανοποιούν την επένδυση που έχουν κάνει δεκαετίες τώρα οι περισσότερες ομάδες.
0: Έχουν κάνει καλές επενδύσεις και βεβαίως και οι δύο ελληνικές έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις, για να σταθούμε και στις ελληνικές.
1: Απλώς δεν έχουν την ίδια θέση οι δύο ελληνικές ομάδες, να το πούμε και αυτό. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα υπέρ της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός θέλει μεν να είναι στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν κλείνει καθόλου την πόρτα στο NBA. Και έχει και μια λογική αυτό, επειδή το NBA, εκτός όλων των άλλων, υπόσχεται μια θέση στην Αθήνα και η θέση που θέλει στην Αθήνα είναι η θέση του Παναθηναϊκού. Είναι κοινό μυστικό πλέον αυτό, προκύπτει δηλαδή. Οπότε τα πράγματα είναι συγκεκριμένα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτά είδαμε σήμερα, αυτά βγήκανε σήμερα.
1: Είδαμε
0: το
1: δύο μπλοκ σήμερα κατά βάση, δύο τάσεις. Είδαμε δύο τάσεις. Μετά την απόρριψη και επισήμωση της πρότασης, την οποία χαρακτήρισαν αστεία, επειδή δεν τους δίνει τίποτα επί της ουσίας το NBA για να τους πάρει τη διοργάνωση, για να τους πάρει το μαγαζί δηλαδή, για να λέμε στην πραγματικότητα πώς έχει η κατάσταση, είδαμε δύο μπλοκ. Ένα μπλοκ υπέρ της Ευρωλίγκας και ένα μπλοκ που αφήνει ανοιχτή την πόρτα στο NBA. Γι' αυτό και ρώτησες αν θα κάνει νέα πρόταση στο NBA σε διάστημα 30 ημερών. Κανένας δεν ξέρει. Το NBA πάντως σχεδιάζει να φτιάξει δική του λίγκα. Οι Ιταλοί λένε ότι, είναι πολύ δύσκολο τώρα πια που δεν έκλεισε συμφωνία με την Ευρωλίγκα να είναι έτοιμη η νέα διοργάνωση σε ένα χρόνο. Οι Γάλλοι λένε ότι τα χρήματα αυτά, αν διπλασιαστούν, κάτι μπορεί να γίνει. Να αλλάξουν άποψη αρκετές ομάδες, γιατί τα ποσά συγκεκριμενοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από δημοσίευμα της ΕΚΙΠ πριν από μία ώρα. Δεν έδιναν τα ποσά, δεν έδιναν συγκεκριμένες λεπτομέρειες οι δύο πλευρές. Τα δημοσιοποίησε όμως η γαλλική εφημερίδα πριν από λίγη ώρα. Άρα έχουμε Φενέρ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ που γλυκοκοιτάζουν, κρυφοκοιτάζουν το NBA Europe, οπότε και αν γίνει αυτό. Και έχουμε τους υπόλοιπους να μένουν στην Ευρωλίγκα πιστοί, αλλά να ξέρουν πως εάν κάποια στιγμή η Φενέρ, ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ πάνε στο άλλο μέτωπο, χάνουν πολύ μεγάλη δύναμη και αξία, διότι η Ρεάλ έχει 11 Ευρωλίγκες και ένα Super Cup, το πρόσφατο, τον Ολυμπιακό που τον κέρδισε στο Ρομπιντάμι. Η Φενέρ έχει ανέβει πάρα πολύ, θεωρείται πολύ μεγάλη δύναμη γιατί έχει 25 εκατομμύρια οπαδούς στην Τουρκία και άλλους τόσους στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως είναι γνωστό ότι έχει 7 Ευρωλίγκες και είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Άρα, αν αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με τις άλλες που ανέφερα νωρίτερα πάνε στο NBA Europe σε 1-2 χρόνια, πληρώσει δηλαδή το NBA τις ρήτρες τους στην Ευρωλίγκα και μείνουν οι ομάδες αυτές στο δεύτερο πρωτάθλημα, τότε θα έχουμε ένα εξίσου δεύτερο ισχυρό πρωτάθλημα, αλλά όχι σε ένα χρόνο. Εάν δεν υπάρξουν ομάδες που θα αποσχετήσουν από την Ευρωλίγκα, το NBA δεν μπορεί να έχει καμία τύχη στην Ευρώπη. Η Ευρωλίγκα θα κρατήσει τις δυνάμεις της.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα μεγάλο power game που έφερε και απόνερα, και τα απόνερα είναι ότι δεν πήρε την άδεια σήμερα ο ΠΑΟΚ, που πίστευε,
0: ναι, ότι θα την
1: ο ΠΑΟΚ
0: σήμερα.
1: Και εμείς πιστεύαμε ότι θα την έπαιρνε αν σήμερα η συζήτηση επικεντρωνόταν στα franchises, όχι μόνο για τους 13 που τα πήραν, τους βασικούς μετόχους δηλαδή, αλλά και για τις νέες ομάδες που θα μπουν από την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα, η οποία θα διεξαχθεί με 24 και όχι με 20 που είναι τώρα. Θα αλλάξει δηλαδή το format. Και έτσι ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης θα πρέπει να κάνουν υπομονή, να έχουν γερώσει το μάχη και να περιμένουν, γιατί δεν αποκλείεται να ξαναγίνει διαπραγμάτευση με το NBA.
0: Πιστεύω ότι θα ξαναγίνει, γιατί το NBA όπως ξέρεις έχει λεφτά και άμα θέλει κάτι να το πάρει, θα το πάρει.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ είναι, Άγγελε, η θεωρία των παιχνίων. Είναι κάποιοι παίκτες που συγκεκριμένοι, δηλαδή είναι η Ευρωλίγκα, είναι το NBA, είναι και η FIBA. Είναι τρεις παίκτες όπου ο καθένας αξιοποιεί τα χαρτιά του. Ανεβάζει και κατεβάζει το όπλο από το τραπέζι. Προτείνει και αποσύρει και επιστρέφει και ξαναβάζει και ξαναθέτει τους οικονομικούς όρους. Άφησε την πρότασή του το NBA στο τραπέζι, αλλά δεν παρουσιάστηκε σήμερα στο κόμμα. Αλλά είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία, έστειλε και τελεσίγραφο κιόλας, είναι η 6η Οκτωβρίου. Μα δεν υπάρχει τελεσίγραφο σε έναν ιδιοκτήτη. Τι, κινδυνεύουν με πτώχευση, και τους έβαλε τελεσίγραφο. Δηλαδή τους είπε πάρτε τη ή αφήστε τη την προσφορά μου, και τους πίεσε. Τους εκβίασε, δηλαδή τους τρίμωξε στη γωνία, αφού κάνουν κουμάντο οι ίδιοι στο μαγαζί τους. Δεν υπήρχε καμία.
0: Αμερικάνικη τα επαρακτική.
1: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο το έκανε για να φανεί ότι έχει μια πρόταση και έχει μια σκληρή γραμμή και έχει μια θέση που δεν αλλάζει εύκολα, αλλά τώρα που ήρθε το επίσημο όχι, θα το ξανασκεφτεί και ίσως να πάει σε κάτι πιο βελτιωμένο, και μετά ξανά το ίδιο και μετά ξανά το ίδιο, μέχρι να πάρει αυτό που θέλει, όπως είπες, αν θέλει να το πάρει πράγματι, επειδή πιστεύει ότι εδώ υπάρχει περιθώριο κέρδους. Αν πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο κέρδους, θα πληρώσει όσο ζητάνε.
0: Όσο είναι, όσο ζητάνε. Όσο ζητάνε και θα το πάρει.
1: Ζητάνε καθαρό κέρδος οι ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σου λέει ο Ολυμπιακός ή η Ολύμπια Μιλάνο, για παράδειγμα, που είναι ενοχλημένη από το γεγονός ότι το NBA Europe δεν θέλει αυτή στη νέα λίγα, αλλά με το ζόρι την κρατάει επειδή δεσμεύεται για τις 13 ομάδες, αλλά θα προτιμούσε τη Ρώμη. Λέει το Μιλάνο, εμείς λόγω της προσφοράς του αείμνης του Τζόρτζιο Αρμάνι έχουμε επενδύσει τώρα 30 χρόνια σε αυτή τη διοργάνωση, 26 για την ακρίβεια, έχουμε επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Πώς, τι μας δίνεις για να πάρεις τις μετοχές μας? Γιατί 13 είναι οι μέτοχοι.
0: Ναι, 13.
1: 13. Τι δίνεις για να πάρεις τις μετοχές μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει η κάθε ομάδα περίπου 7%. Κάτι παραπάνω από 7%. Κάτι λιγότερο από 8%, αν το πούμε για την ακρίβεια. 8 επί 7,8 ας πούμε. Μάλιστα. Τι, για να πάρεις το κάθε 8% της κάθε ομάδας, τι δίνεις? 13 ομάδες. Το 100% το έχουν 13 ομάδες. Εδώ είναι το ζήτημα. Τι δίνεις? Το NBA είπε ότι δίνω 250 εκατομμύρια δολάρια τώρα και 250 εκατομμύρια δολάρια στο μέλλον, δηλαδή στο χρονικό ορίζοντα που είπαμε της δεκαετίας, αρκεί να επενδύσετε 500 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δηλαδή, θα τα βρούμε, δηλαδή, αυτά μπροστά μας.
1: Δηλαδή δεν δίνει ούτε ένα ευρώ,
0: ακριβώς,
1: ούτε ένα δολάριο.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: αφού από τη στιγμή που σου δίνει τα χρήματα θα ξαναζητάει να τα βάλει στην κανιότα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά. Μπόσνα Σεράγεβο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα 68-71. Δεν
1: το
0: έχει
1: βλέπω ολοκληρωθεί. Το μάτσο όσο συζητάμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, μεγάλη νίκη για τη Μύκονο, έτσι.
1: Ναι, ιστορική
0: σημασία.
1: Ιστορική σημασία, ιστορική μέρα. Βεβαίως πολύ χαμηλή η δυναμικότητα αυτού του πρωταθλήματος, το έχουμε πει, αλλά δεν πάβει.
0: Εντάξει, δεν πάβει να είναι ευρωπαϊκή νίκη.
1: Ευρωπαϊκή νίκη για τη Μύκονο, που τέτοια μεγαλεία που να τα είχαν φανταστεί.
0: Γι' αυτό πήγα κατευθείαν στη Μύκονο.
1: Θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία, θα μπουν στα play-off, θα βγουν Ευρώπη και θα κάνουν και νίκη.
0: Λοιπόν, Σκόπια, η ομάδα MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή 59-64.
1: Εδώ όμως το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το πανό που κρέμασε.
0: Το πανό. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί έτσι η πρεσβεία, οι άνθρωποι.
1: Όλες οι αρχές. Yes. Mm-hmm. Εντάξει, αυτοί δεν σταματάνε, δεν βάζουν μυαλό με τίποτα. Αυτοί το βιολί τους, δηλαδή στουμπωμένα μυαλά. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το πράγμα προχωράει, η ζωή προχωράει, εξελίσσεται κολλημένη.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Κολλημένη με τους χάρτες τους. Όπως λέμε, κολλημένη με την μπάλα.
0: Χάρτη βγάζει όποιος θέλει και ό,τι ώρα θέλει.
1: Και οι Σκοπιανοί το δικό τους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Περιστέρι Μπάμπερ και 93-87.
1: Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και μεγάλη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε τις προάλλες που απαντήσαμε στους φίλους μας Θεσσαλονικής που λέγανε ότι η ομάδα είναι έτοιμη για να παίξει στην Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ακόμα ομάδα Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια θα δυσκολευτεί και στο EuroCup, θα βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ, εννοείται ότι θα βελτιωθεί, θα παίξει πολύ καλύτερα στη συνέχεια, αλλά βλέπεις 69-71,
0: 69-71.
1: 1-44 για το τέλος, πήρε φάουλ ο Όσμαν, θα εκτελέσει ελεύθερες βολές σε μια αφισβητούμενη φάση, σε ένα double team έχασε την μπάλα, ο διαιτής έδωσε φάουλ, φωνάζουν οι γηπεδούχοι, θα εκτελέσει βολές. Εγώ λέω ότι εδώ ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να πάρει την νίκη, η νίκη μετράει, η νίκη μετράει, είναι προσεκτικός τώρα στα τελευταία 104 δευτερόλεπτα και αν βάλει και ο Όσμαν τις βολές θα πάρει την νίκη, αλλά βλέπεις πόσο δύσκολο είναι και το EuroCup, αυτό είναι το κανονικό EuroCup, αυτό που παίζουν οι ομάδες που είναι στην πλευρά της FIBA δεν είναι το κανονικό EuroCup, το FIBA EuroCup είναι πολύ πιο χαμηλής ποιότητας διοργάνωση. Εδώ είναι το EuroCup της Ευρωλίγκας, η ομάδα που θα το κερδίσει θα πάει στην Ευρωλίγκα, αν είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, θα πάει απευθείας, αν είναι η Μπαχτσές, Εχίδη, η Τενερίφη ή όποια άλλη επίσης, όποιος το κερδίσει και παίζει με την Μπόσνα στο Σαράγεβο ο ΠΑΟΚ και το σκορ είναι τώρα με τις βολές του Όσμαν 69-73, μένουν 104 δευτερόλεπτα, ο Όσμαν έχει βάλει 17 πόντους, είναι και σήμερα ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει το παιχνίδι. Νωρίτερα ήταν και πίσω στο σκορ, ανέκαμψε, ελέγχει τα πράγματα. Θέλει μερικές κατοχές. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε εδώ, Άγγελε, για το 1,5 λεπτό.
0: Θα μείνουμε, βεβαίως και θα μείνουμε, αλλά σε ένα λεπτό περίπου θα σε αποχωριστώ για να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Εσύ θα περιμένεις φυσικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για τον Μπόσνα.
1: Είναι 71-73. Ο Πέρι για την Μπόσνα πέτυχε το δίποντο. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα, στο τελευταίο λεπτό. Αστόχησε ο ΠΑΟΚ με τον Μάρκους Φώστερ από το χαμηλό post. Τώρα τελευταίο λεπτό, 71-73 και στην επίθεση είναι η Μπόσνα. Ένα σουτ δύο πόντων, δεν θα έρθει ισοπαλία, rebound για τον ΠΑΟΚ. Αστόχησαν οι γηπεδούχοι. Δευτερόλεπτα. Δύο επιθέσεις για τον ΠΑΟΚ, μία για την Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν να κρατάει την μπάλα. Ο Όσμαν θα επιτεθεί στο τέλος της επίθεσης. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της επίθεσης του ΠΑΟΚ, ο Όσμαν παίρνει σουτ 3 πόντων, το έχασε, ριμπάουν για τους γηπεδούς, κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Φανταστικό κλέψιμο από τον Καλάθη που δίνει στο Φώστερ.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: σκορ για τον ΠΑΟΚ, που αν δεν δεχτεί τρίποντο κερδίζει το παιχνίδι. Η επαναφορά, ο Όσμαν πιέζει την επαναφορά, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για να βγάλει την άμυνα, δεν κάνει φάουλ στην αρχή, περνάει προς τα μέσα, θα σουτάρει τρίποντο μετά από προσποίηση ο παίκτης που έχασε τις βολές, άλλο ένα επιθετικό rebound, άλλο ένα τρίποντο, ούτε αυτό έστοχο, ο ΠΑΟΚ κερδίζει το παιχνίδι, έχασε δύο τρίποτα η Μπόσνα για να στείλει το μάτς στην παράταση. Τυχερός ο ΠΑΟΚ, δύο άστοχα τρίποντα των γηπεδούχων για να στείλουν το μάτι στην παράταση. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τη νίκη και αυτό είναι που μετράει, το αποτέλεσμα. Η νίκη δεν ήταν καλός ούτε και σήμερα, πάντα μιλάμε τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ, έπαιξε με τη φωτιά, δεν κάει και όμως παίρνει τη νίκη και συνεχίζει.
1: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Απολαύσαμε μαζί το τέλος του αγώνα της Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. Νίκη για το Δικέφαλο, 72-75. Νίκη για όλες τις ομάδες, και για τον Ηρακλή και για τη Μύκονο και για το Περιστέρι. Εύχομαι να συνεχιστεί η εβδομάδα ακόμα καλύτερα.
0: Αν υπολογίσουμε τι συμβαίνει από την αρχή των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων μας, δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τις τόσες πολλές νίκες εδώ και τρεις δεκαετίες. Σε όλες τις διοργανώσεις πάρα πολλές νίκες.
1: Έτσι, να συνεχίσουμε έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλό βράδυ, Αγγέλη.
1: Καλό βράδυ, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς πριν να δώσουμε τα ημίχρονα. Κροατία-Ισπανία 1-0. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θυμίζω, Ιβάν Πέρισιτς, ο σκόρερ για τους Κροάτες. Από εκεί και πέρα έχουμε το Αγγλία-Τσεχία 2-0 με το δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν στο 40, με πλασέ μόνος του από το ύψος του πέναλτι. Ο Τσούφαλ με αυτό γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Αγγλία στο 27ο λεπτό. Επίσης έχουμε το Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0 με τον Ασλάνι να είναι ο σκόρερ για τη γηπεδούχο ομάδα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, και εδώ είμαστε στο 1-0 με το Ρίντερ να είναι ο σκόρερ. Σκωτία, Σλοβενία ημίχρονο και εδώ 1-0. Προηγούνται οι γηπεδούχοι Σκοτσέζοι. Λοιπόν, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος το είπαμε 1-0. Εστονία, Ισλανδία 0-0. Λευκορωσία, Φιλανδία 1-0. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2. Μολδαβία, Σλοβακία 0-2.

Λοιπόν, να τα δούμε και στοιχηματικά. Αγγλία-Τσεχία ημίχρονο 2-0. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0. Εσθονία-Ισλανδία 0-0. Κροατία-Ισπανία 1-0. Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2. Μολδαβία-Σλοβακία 0-2. Σκωτία-Σλοβενία 1-0. Αυτά είναι τα ημίχρονα των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Nations League. Θυμίζω Περιστέρι Μπάμπερ και 93-87, Μπόσνα ΠΑΟΚ 72-75, MZT Σκοπίων Ηρακλής 59-64, Μύκονος Νεύτσι 78-58. Νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων νίκησε, αλλά δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στο Euro. Πλέον θα πάμε μέσω των play-off. Κερδίσαμε με 1-0. Χρειαζόμαστε νίκη με 2 γκολ διαφορά. Το 1-0 κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία ήρθε, χάσαμε ευκαιρίες στο τέλος, αλλά δεν καταφέραμε να διεκδικήσουμε την απευθείας πρόκριση και έτσι θα τη διεκδικήσουμε μέσα από τα play-off. Ο Μύθου ήταν ο σκόρερ στο 32ο λεπτό με τον Αλέν να κάνει τη σέντρα και ο Μύθου με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Θεοδωσουλάκης έχασε μεγάλη ευκαιρία προκειμένου στις καθυστερήσεις προκειμένου η εθνική μας να πάρει την απευθείας πρόκριση. Η Γερμανία τερμάτισε στον έκτο όμιλο στην πρώτη θέση με 27 βαθμούς, δεύτερη θέση για την εθνική μας με 27 βαθμούς, τρίτη θέση για τη Βόρεια Ιρλανδία 14, τέταρτη θέση για τη Γεωργία 10 οι βαθμοί, πέμπτη θέση για τη Λετωνία 8 και 0 βαθμούς για τη Μάλτα. Στην τελευταία θέση την έκτη. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 του μήνα στις 12 ώρα Ελλάδα στην Ιόν και στην κληρωτίδα θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν έχουν εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση.

είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό. Ένα μήνα μετά το χειρουργείο και τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, ο Ελκαμπή επέστρεψε στο Ρέντι, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Βεβαίως εμφανίστηκε με μια πατερίτσα στο προπονητήριο. Οι συμπαίκτες του χάρηκαν περισσότερο που τον, πολύ που τον είδαν. Ο Μαροκινός είναι αγαπητός και άλλωστε έχει μήνες με προσπάθειας και δουλειάς μπροστά του για να γυρίσει στο 100%.

Είχαμε και ένα παιχνίδι για το βαλκανικό κύπελο στο βόλεϊ των γυναικών. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Τζεσεκά πέρασε άνετα, κερδίζοντας με 3-0 στην Στρούμιτσα. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες που διεξάγονται αυτή την ώρα για την Nations League, εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για την εξέλιξη όλων των παιχνιδιών που διεξάγονται αυτή την ώρα. Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο επαναρχίζει το πρωτάθλημα με την έκτη αγωνιστική και φυσικά την Κυριακή ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Βεβαίως και η ΑΕΚ έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αυτό κόντρα στον κυπελούχο Όφη.

θα λέγατε να θυμηθούμε τους αγώνες της 6ης αγωνιστικής. Το Σάββατο 10 του μήνα στις 7.30 δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Όφη Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος την Κυριακή 11 του μήνα στις 5. Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός στις 7. Άρης Βόλος και το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στην Τούμπα, εκεί όπου ΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.

Και μην ξεχνάμε, σήμερα είναι το μεγάλο φιλικό προς, για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση από την Εθνική Αργεντινής. Και βεβαίως ένα ερώτημα που πλανάται είναι το αν το νούμερο 10, η φανέλα που φόραγε ο Μέση, ο αριθμός που φόραγε ο Μέση και νωρίτερα ο Ντιέγκο Μαραντόνα, έπρεπε να αποσυρθεί ή πρέπει να αποσυρθεί τώρα. Αυτό θα γινόταν εφόσον το επέτρεπε η FIFA.

Μολδαβία, Σλοβακία 0-2. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο 45 λεπτό στην αναμέτρηση Σκωτία-Σλοβενία. Ξεκίνησε μόλις τώρα, θυμίζω εδώ, είμαστε στο 1-0.

Λοιπόν, στο 52 Αγγλία-Τσεχία 2-0, Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0, Εσθονία-Ισλανδία 0-0, Κροατία-Ισπανία 1-0, Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2, Μολδαβία-Σλοβακία 0-2 και Σκωτία-Σλοβενία 1-0.

0: Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδύασε η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της Μύκονο, επικρατώντας εντός έδρας την συνέφηση, με 78-58 στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου της FIBA Euro Cup. Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του κακού ποιοτικά στο σύνολο παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε απόψε στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική της FIBA Euro Cup με 64-59 μάτς, με το οποίο έβαλε θετικό πρόσημο στην εκκίνηση του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του. Για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 75-72 στο Σαράγεβο την Μπόσνα. Ο Κολοσσός δρόντου μετά την νίκη του στην πρεμιέρα της Greek Basket League επί της Δόξα Λευκάδας μετρά αντίστροφα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν. Την Τετάρτη στις 8 η ώρα η ομάδα της Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLink περιλαμβάνει λειτουργικές μάχες με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτήν την εβδομάδα. Ο ήττος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 25 Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens την 5η στις 9 και 4. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα σαν Λαρίνα δίνει ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολού Εφές την Παρασκευή την ίδια ώρα. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης της EuroLink για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Ιταλική πόλη Κόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για την εξαγορά από το NBA, η διοργανωτική αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στη διαδικασία μετατροπής των 10ετών αδειών στο καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Η EuroLink ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20-24 με φορμάτ 2 περιφερειών από τη σεζόν 27-28. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Champions League για το σφαίρι των ανδρών. Τη περίοδου 26-27, οι πρωταθλητές της Ελλάδας επικράτησαν 17-10 του ανώβερου στη Γερμανία και πήραν κεφάλι με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επικρατώντας ότι αποτελούν πλέον το πρώτο φαβορί για την πρόκληση στην οκτάδα. Για το Βαλκανικό κύπελο του βόλεϊ γυναικών, Ολυμπιακός παίζει στις 6 στη Στρουμπίτσα στην Τζεσεκά και θέλει την πρώτη θέση στον όμιλο για να αποκριθεί στους 64 του Challenge Cup. Με το δεξί άρχισε και ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο κύπελο γυναικών, καθώς επικράτησε τη Σόφια με 3-0 σετ 25-13, 25-18, 25-6 στη Στουρμίτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς χρειάστηκε μόλις 64 λεπτά για να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της ανανεωτερότητα και να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπέου αλλά και την πρόκληση στη φάση των 64. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν το τελευταίο προπονητικό κάμπ της Εθνικής Πορτογαλίας, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζωζέ Ζεσούς και τον οδήγησε στο να προχωρήσει από την πορτογαλική ομάδα. Σε μια μακροσχελή προσωπική δήλωση, ο αρχηγός περιγράφει αναλυτικά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν σε πλάνο που είχε συμφωνηθεί για τη συμμετοχή του στο περιστατικό με την Νορβηγία και όσα ακολούθησαν, υποστηρίζοντας πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός αθέτησε για δεύτερη φορά τον λόγο που του είχε δώσει. Τέλος, τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και το Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τη Μενίν που ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την R2 Sports. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μπορείτε περισσότερο να διαβάσετε στο rtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στις 12.
4: Sport 101,8.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 11 και 9 πρώτα λεπτά. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να περαμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Το Σαν Μαρίνο ισοφαρίζει την Αλβανία σε 1-1, ενώ ο Χάρι Κέιν πετυχαίνει δεύτερο γκολ και η Αγγλία πλέον προηγείται της Τσεχίας με 3-0. Τα υπόλοιπα Ισπανοί έχουν ισοφαρίσει σε 1-1 με τον Μερίνο, είναι η αλλαγή που έγινε στο ημίχρονο. Τους Κροάτες 1-1. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε, με εξαίρεση το Μολδαβία-Σλοβακία που έχει γίνει με γκολ του Χάνκο, του Ντέιβιντ Χάνκο, 3-0. Γκολ και για τη Σλοβενία, όπως βλέπω, ισοφαρίζει τη Σκωτία σε 1-1. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουμε στους αγώνες της Nations League που διεξάγονται αυτή την ώρα και εμείς πάμε να καλησπέριζουμε τον κύριο Σαράντη Παπαχριστόπουλο, γνωστό μπασκετμπολίστα, επιχειρηματία και πολυπράγμων άνθρωπο της Αθηναϊκής νύχτας και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Παπαχριστόπουλε.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές, καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα στους φιλάθλους όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα ωραία, είμαστε στην πανέμορφη Κουρούτα. Και συνεχίζω να απολαμβάνω τα μπάνια μου.
0: Μετράμε σήμερα για 40 Αυγούστου, έτσι 50 πόσο είναι?
1: Ναι, είμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ, λέω.
0: Το καλή Ελλάδα είναι μαγικός προορισμός.
1: Και κολυπάμε 365 μέρες το χρόνο για να είμαστε υγιείς.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι το κολύμπι, ειδικά για αυτούς που μπορούν να το αντέξουν, και το χειμώνα είναι η ιδανική γυμναστική, θα έλεγα.
1: Είναι ιδανικό για πολλούς λόγους, και για γυμναστική, αλλά κάνει και καλό την ψυχολογία των ανθρώπων, γιατί η χώρα μας έχει φως και ήλιο.
0: Ναι. Και γι' αυτό την προτιμούν πολλοί που δεν το έχουν αυτό το χαρίσμα που έχουμε εμείς.
1: Είμαστε τυχεροί λοιπόν που ζούμε στην όμορφη Ελλάδα.
0: Συμφωνώ 100%. Βέβαια την απολαμβάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μπασκετικά. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα μεγάλο δίπολο που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Τι μπορούμε να περιμένουμε φέτος?
1: Νομίζω φέτος είναι η καλύτερη χρονιά και των δύο. Το υλικό που έχουν είναι ότι καλύτερο θα μπορούσαν να έχουν ποτέ. Έχουν δύο καλούς, πολύ καλούς προπονητές αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ταιριάζουν και όλες είναι παρόμοιοι. Έτσι, ο Μπαρτζόκας μοιάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του με το παιχνίδι του Μπράντοβιτς. Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω θα τους βοηθήσει να φτάσουν και στο Final Four και πιστεύω θα φτάσουν και στον τελικό. Έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Πιστεύετε ότι θα έχουμε τον ελληνικό τελικό που όλοι ονειρευόμαστε, λέμε Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: Παναθηναϊκός?
1: Το λέγαμε και πέρυσι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μας έδωσε αυτή τη χαρά και νομίζω ότι φέτος η καινούργια αυτή αγωνιστική χρονιά της Euroliga θα συμβεί, γιατί και οι δύο προπονητές έχουν τους παίχτες, γιατί πάντα οι παίχτες είναι που κάνουν τη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Και μπορούν, από ό,τι βλέπω, αυτό που βλέπω όμως είναι ότι οι παίχτες πια ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία. Το είδα πολύ στο Παναθηναϊκό αυτό. Είδα παίχτες που μέχρι πρότινος παίζανε ένα ελεύθερο μπάσκετ, παίζανε αυτό που παίζανε με τον Αταμάν. Τώρα τους βλέπεις και παίζουν πιο συγκεκριμένα. Δίνουν χρόνο και δύναμη πολύ στην άμυνα, πάρα πολύ ενέργεια, κάτι που δεν το κάνανε. Δεν το βλέπω τόσο στον Ολυμπιακό βέβαια, και αυτό λίγο με ανησυχεί. Αλλά ελπίζω ο Μπαρτζόκας ξέρει αυτή τη δουλειά να την κάνει καλά και νομίζω σύντομα ο μπαρτζοκισμός θα επιβληθεί και πάλι.
0: Ο μπαρτζοκισμός με την καλή έννοια, γιατί το έχετε ξαναπεί αυτό κύριε Παπαχριστόπουλε. Δώστε μας την, πώς το εννοείτε ακριβώς, δηλαδή το μπάσκετ, λοιπόν, μπαρτζόκα, πείτε μας για το πώς το εννοείτε.
1: Είναι ο μπαρτζοκισμός, είναι το εμείς πάνω από το εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι η άμυνα, είναι η κυκλοφορία της μπάλας, η εμπιστοσύνη και να χαίρεσαι να δίνεις πάσα. Όσο είναι και όσο χαρά νιώθεις και για το καλάθι. Το έλεγε παλιά και ο Γιαννάκης αυτό, έλεγε νιώθω χαρούμενος που έδινε τότε τις πάσες στον Γκάλι. Αυτό είναι ο μπαρτζοκισμός, να νιώθεις χαρά που συμμετέχεις στο παιχνίδι και συμμετέχεις σαν ομάδα, όχι για το εγώ σου. Είναι για το εμείς. Αυτό λοιπόν ο Μπαρτζόκας, παρόλο που έχει superstars πάντα στην ομάδα του Ολυμπιακού, το κατορθώνει και το ισορροπεί και το φέρνει βόλτα. Το μεγάλο παράδειγμα σε αυτό στον Ολυμπιακό είναι ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ.
1: Που ήρθε ένα παίκτης από το NBA 12 χρόνια στο NBA, σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν πολύ ελεύθερα, παίζουν με την προσωπικότητά τους, παίζουν έτσι όπως παίζουν. Και ήρθε εκεί στον Ολυμπιακό και αποδέχτηκε αυτό του είδους και τον τρόπο του παιχνιδιού, που το εμείς είναι πάνω από το εγώ. Αυτό για μένα δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, αυτό θα πρέπει να είναι η κοινωνία μας. Ο Μπαρτζόκας μέσα από το παιχνίδι μας δείχνει πως έπρεπε να είναι η κοινωνία μας. Να πάνε το εμείς, πάνε το εγώ. Δεν είναι, γιατί προφανώς η ανθρώπινη φύση δυστυχώς δεν είναι έτσι. Γιατί θυμάμαι, και θα κάνω μια παρένθεση εδώ έξω από τον αθλητισμό, την εποχή που έβγαζα περιοδικά, έβγαζα ένα περιοδικό που ήταν παιδί και νέοι γονείς.
0: Ναι, και... θυμάμαι, παιδί και νέοι γονείς, βέβαια.
1: Ήταν επιστήμονες οι οποίοι, εντάξει, δημοσιογράφοι απλώς εκλαϊκεύανε για να γίνεται κατανοητό στον κόσμο αυτά που να διαβάσουν. Μια μέρα λοιπόν μία ψυχολόγος εκεί που σε ένα meeting μας είπε το εξής: αν πάρεις δύο μωρά παιδιά, ένα-δύο χρονών, δύο χρονών φαντάσου τώρα, σε ένα δωμάτιο, τους βάλεις ένα παιχνίδι και ένα μαχαίρι, το ένα θα σκοτώσει το άλλο για το παιχνίδι. Άρα η ανθρώπινη φύση που λειτουργεί με το ένστικτο, λειτουργεί για το εγώ. Όλο το υπόλοιπο, το σχολείο μας, οι προπονητές μας, το ένα το άλλο, η κοινωνία, οι νόμοι, πάνε να μας κάνουν στο εμείς. Θέλει δουλειά λοιπόν το εμείς. Γι' αυτό χαίρομαι που ο Μπατζόκας το κατορθώνει στην ομάδα του.
0: Εντάξει, το έχει καταφέρει μέσα από πολύ κόπο και βεβαίως εγώ έχω να πω ότι ο Ολυμπιακός κάπου θα μπορούσε να έχει και περισσότερους τίτλους στην Ευρωλίγκα. Αν τέλος πάντων δεν μπαίνανε κάποια σουτ.
1: Εντάξει, είναι και τα θέματα της τύχης και όλα αυτά στον αθλητισμό, αλλά αυτό που βλέπεις σαν αθλητικό...
0: Σαν εικόνα, σαν γενική εικόνα.
1: Σαν εικόνα, το πώς συμπεριφέρονται, τι κάνουν οι παίχτες μεταξύ τους, όλο αυτό που βλέπεις, βλέπεις ότι είναι το εμείς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, κύριε Παπαχριστόπουλε, θα...
1: Μην με λες κύριε Παπαχριστόπουλε, εντάξει, είμαι 40, 40, γιατί νιώθω πολύ...
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν. Είμαι μεγάλος, αλλά δεν κάνεις να νιώθω τόσο μεγάλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Για ευγένεια το λέω, αλλά δεν πειράζει, 40.
1: Καλά, λοιπόν. Χαίρομαι, αλλά... Μπορούμε να μιλάμε, γιατί ωραία, μιλάμε λοιπόν, για αθλητισμό, μπορεί να υπάρχει μια οικειότητα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. ΠΑΟΚ και Άρης, αυτή τη στιγμή, όπως είναι, τώρα, μιλάω για τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 2-3-4 μήνες ή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούν να αμφισβητήσουν τα πρωτεία, θα έλεγα, όχι, να αμφισβητήσουν έστω τους κόκκινους ή τους πράσινους.
1: Να πω ότι η αλήθεια είναι ότι ακόμα και πέρυσι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και κάποιες άλλες ομάδες δείξαν ότι μπορούν να νικήσουν. Ο Παναθηναϊκός έκανε πάρα πολύ σημαντικές ήττες, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως.
1: Πιστεύω φέτος ενισχυμένοι που είναι με παίχτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, με παίχτες οι οποίοι έχουν άλλες εμπειρίες και άλλες ικανότητες, σίγουρα θα είναι πιο επιδραστικοί και θα μπορέσουμε να έχουμε πιο, ας πούμε, παιχνίδια ντέρμπι. Τώρα, ποιος θα είναι, αν θα χάσει κάποιο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, στο φινάλε θα καταλήξουμε όμως πάλι να παίξει ένα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο τελικό. Δεν είναι έτοιμες ακόμα αυτές οι ομάδες να φτάσουν σε σημείο να αμφισβητήσουν τελείως τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω σύντομα θα γίνει αυτό από του χρόνου, ίσως που θα παίξουν στην Ευρωλίγκα, που ζητάνε και οι δύο να παίξουν στην Ευρωλίγκα, και νομίζω ότι θα τους αποδεχτούν, γιατί όχι, και μακάρι να τους αποδεχτούν,
0: να μην τους αποδεχτούν
1: και να έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Την οικονομική ευρωστία την έχουν, τα γήπεδα τα έχουν και από ό,τι έχω δει θέλουν, διαθέτουν και χρήματα οι ιδιοκτήτες να φτιάξουν και άλλα γήπεδα μεγαλύτερα κτλ. Άρα λοιπόν, γιατί όχι, με ένα μεγάλη χαρά, εγώ χαίρομαι που το μπάσκετ εντός εισαγωγικών ελληνικό, γιατί παίζεται στην Ελλάδα, είναι ότι είναι χαρά, γιατί δίνουν χαρά αυτό στην κοινωνία, εκτονώνεται το κοινωνικό σύνολο μέσα από εκεί, χαίρεται και είναι μια χαρά. Μ' αρέσει που νιώθω, κάποτε πήγαινε, είχα πάει στην Ισπανία για αρκετό καιρό που ο γιος μου έπαιζε ποδόσφαιρο και εκεί προπονιόταν σε ισπανικές ομάδες και έβλεπα τους Ισπανούς πόσο παθιασμένοι ήταν με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να φανταστείς το τι γίνεται στην Ισπανία. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ η τηλεόρασή τους, οι άνθρωποι στις πλατείες, αυτά, όλο μιλάνε για την μπάλα. Γιατί είχα νιώσει δηλαδή ότι τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να γίνουμε η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αύριο μεθαύριο, να γίνουμε όπως οι Ισπανοί, δηλαδή όλη η Ελλάδα να μιλάει για μπάσκετ.
0: Εντάξει, μιλάει η Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε και το ποδόσφαιρο, θέλουμε και το μπάσκετ. Εντάξει, είμαστε αθλητικός λαός και εμείς, αλλά γκρινιάζουμε άμα
1: σήμερα
0: έχουμε...
1: με το ποδόσφαιρο, δόξα τω Θεώ, ξαναναστηθήκαμε έτσι εντός εισαγωγικών και μίλαγα με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραγκούνη τις προάλλες και είπαμε αυτό, ότι αυτή η εθνική ομάδα η καινούρια είναι πραγματικά, έχει υλικό στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλό και μας έδωσε και χαρά όλες αυτές τις μέρες και μακάρι και το ποδόσφαιρό μας να σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά και να το δούμε σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μας έχει λείψει έτσι κακά.
0: Σαφώς. Νομίζω όμως ότι στο μπάσκετ είμαστε πιο μπροστά από ότι στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία του 2004 που πήραμε το ευρωπαϊκό τρόπαιο σαν εθνική ομάδα. Δεν πειράζει, ποτέ δεν είναι αργά για να μπορέσουμε να κάνουμε τα βήματα εμπρός. Το μπάσκετ είναι πιο μπροστά. Έχουμε προπονητές Έλληνες που δουλεύουν σε ομάδες Ευρωλίγκα. Έχουμε τις δύο ομάδες μας να θεωρούνται, αν όχι οι δύο κορυφαίες, στις 4-5 κορυφαίες του θεσμού. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι, αλλά ναι, ωραία είναι όλα αυτά που είπες, αλλά έχω μια αίρεση εδώ.
0: Να την ακούσουμε, βεβαίως.
1: Ότι δεν έχουμε καλή εθνική ομάδα. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ υστερεί στις ακαδημίες.
0: Γίνεται
1: ένα πολύ μεγάλο λάθος εδώ και αρκετά χρόνια στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες έχουν γίνει χώροι παρκαρίσματο, οικονομισιάς εντός εισαγωγικών, έτσι θα το πω με μια λέξη, η οποία δεν είναι, είναι λίγο αργό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι δεν έχουμε την παραγωγή των παικτών που θα μπορούσαμε. Δεν γίνεται η Ελλάδα να μην έχει άσους δικούς της. Παραγωγή δικιά της. Δεν είμαστε μια ψηλή χώρα ώστε να βγάζουμε παίχτες 2, 10 και τέτοια, και ίσως εκεί να χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αλλά όχι να χρειαζόμαστε ενίσχυση στον Άσο και στο 2. Οι Έλληνες παίχτες και η ελληνική φυλή είναι μια φυλή πολύ έξυπνη που ταιριάζει στο μπάσκετ και έχει τον μπόι για να μπορέσει σε αυτές τις θέσεις να παίζουν Έλληνες. Και δεν παίζουν αυτή τη στιγμή ούτε στις ομάδες, και στην εθνική ομάδα είναι μέτρη. Ήρθε ο Γεροκαλάθης να ξαναπαίξει 38 χρονών. Δεν γίνεται. Που κι αυτός δεν είναι ελληνικό προϊόν, έτσι, είναι αμερικάνικο,
0: όχι, αμερικάνικο προϊόν.
1: Το μπάσκετ ομάδα στην Αμερική, δεν το πάνε στην Ελλάδα.
0: Όπως και ο Ντόρσεϊ, ο Νατουραλιζέ, είναι αμερικάνικο προϊόν.
1: Εδώ χρειαζόμαστε Έλληνες παίκτες και είναι, κάτι γίνεται λάθος στις ακαδημίες. Πρέπει οι ακαδημίες να αλλάξουν ρότα και να βγάλουν παίκτες, τουλάχιστον σε αυτές τις θέσεις. 1, 2, 3 έχει τον μπόι η Ελλάδα και πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να παίξουν. Έχουν έλλειψη προσωπικότητες. Τους εκπαιδεύουν για να γίνουν βοηθητικοί. Δεν τους εκπαιδεύουν για να γίνουν στα ΑΤ. Κάνουν λάθη στις ακαδημίες.
0: Κάνουν λάθη. Το κρατάμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Στην Ευρωλίγκα σήμερα είχαμε κάποιες εξελίξεις. Στο Κόμο αρνήθηκαν την πρόταση του NBA. Θεωρείτε ότι είναι το σωστό βήμα, ή αν επανέλθει το NBA με πιο πολλά λεφτά στο τέλος, λοιπόν, η Ευρωλίγκα θα υποκύψει?
1: Έχω άποψη γύρω από αυτό, γιατί το παρακολουθώ το θέμα και επειδή έχω ζήσει και στην Αμερική 3 χρόνια, έχω δει τι γίνεται εκεί με το NBA και όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ ήθελα πάντα η Ευρωλίγκα να τη γράψει το μοντέλο του NBA. Όχι να έρθει αυτό να μας καπελώσει, γιατί το NBA είναι μια τεράστια επιχείρηση, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί να σε εξαφανίσει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν συνεργασία μαζί τους με σεβασμό και ξεκάθαρους όρους και όφελος για τους συλλόγους και την Ευρώπη. Ναι, στην ανεξαρτησία βέβαια της Ευρωλίγκας, αυτό που λέω,
0: ναι,
1: αλλά παράλληλα πρέπει να υπάρχει οργάνωση, ανάπτυξη. Γιατί δεν αρκεί να λες όχι στο NBA, πρέπει να βρεις τον τρόπο μέσα από το marketing να βελτιώσεις τα λεφτά. Τα λεφτά που μαζεύει η Ευρωλίγκα είναι αστεία.
0: Ναι, μπροστά στο εντέλος.
1: Αστεία. Και φαντάζομαι ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια, λόγω που μπήκε το Ντουμπάι, αυξηθήκανε πολύ τα λεφτά. Πριν ήταν αστεία τα λεφτά. Έπαιρνε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή όποιος έπαιρνε το πρωτάθλημα Ευρώπης και έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο. Είναι αστεία αυτά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι που διευθύνουν την Ευρωλίγκα, που είναι μια εταιρεία, έτσι, για το αθλητισμό, είναι ιδιωτικές εταιρείες.
0: Ναι, 13 μετόχους έχει η Ευρωλίγκα.
1: Έτσι. Όχι μόνο η Ευρωλίγκα, γενικά ο αθλητισμός είναι ιδιωτική υπόθεση. Και ο ΣΕΓΑΣ είναι ιδιωτικός και η ΕΟΚ είναι ιδιωτική. Αυτά δεν είναι κρατικές δουλειές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ιδιωτικές είναι, ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό. Νομίζει ότι όλα αυτά είναι παρεμβαίνει το κράτος. Καμία σχέση. Το κράτος δεν έχει σχέση. Το κράτος έχει μόνο το σχολικό αθλητισμό. Στα άλλα δεν παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει για θέματα ασφαλείας. Τίποτα άλλο.
0: Άρα είναι λοιπόν από το NBA, τι θα έπρεπε
1: λοιπόν,
0: να αντιγράψουμε.
1: Αυτομάτως λοιπόν, για να επανέλθω στη Euroliga, η Euroliga το πρώτο πρέπει να κάνει να αντιγράψει το μοντέλο του NBA. Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, που είναι επιχειρηματίες μεγάλοι, πανέξυπνοι, δεν είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν, αλλά το λειτουργούν ακόμα σαν να κάνουν το χόμπι τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι χόμπι. Οι ομάδες του NBA κάνουν 2 και 3 και 5 δισεκατομμύρια η ομάδα. Και όχι να έρθει το NBA και να πει αγοράζω όλη την Euroliga με 1,5 δις.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το ξέρω, αλλά το θέμα
1: άρα,
0: είναι...
1: λοιπόν είναι δικιά τους δουλειά, αφού είναι μέτοχοι, να κάτσουν κάτω, να προσλάβουν το καλύτερο γραφείο marketing στον κόσμο και να αυξήσουν τα έσοδα. να δημιουργήσουν τέτοια αξία του προϊόντος του μπάσκετ, να διώξουν τους χούλιγκαν από το γήπεδο, γιατί μια μεγάλη πληγή όλου αυτού του πρωταθλήματος, να ξέρεις, είναι χούλιγκαν. Κανένας δεν θέλει να ταυτίσει το προϊόν του με τους χούλιγκαν. Πέρα δηλαδή των στοιχηματικών εταιριών, κανένας άλλος.
0: Οι στοιχηματικές εταιρείες, γιατί
1: αυτό σου να έχεις ένα προϊόν, θα το έβαζες σε ένα σπορ που το 50% ή το 70% των φιλάθρων είναι χούλιγκαν?
0: Όχι, κανείς δεν το έκανε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος θα το
1: κάνει? Άρα λοιπόν θα το έβαζες όπως είναι το NBA οι φιλάθλοι. Πάνε με τα ωραία μαντιλάκια τους και φωνάζουν defense. Δεν βρίζουν, ε.
0: Ναι, εντάξει, είναι και οι άλλοι.
1: Τη μάνα του Μπαρτζόκα, τροπή. Δηλαδή βγάλανε τη μασκότ, η γριά κυρία, και μπράβο και όλο αυτό, και ένιωσα μια χαρά.
0: Έξυπνο.
1: Και μετά έχω ρόλο το γήπεδο να βρίζει τη μάνα του. Τι να φτάρε. Πάτε τους έξω εκείνη την ώρα. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα τους έβγαζε έξω. Στη ζωή μου μία φορά υπήρξα πρόεδρος το 98. Mm-hmm. Έδιωξα τους φιλάθλους από το γήπεδο. Δεν τους άφησα καν να μπουν δηλαδή. Δεν μπήκανε καν στο γήπεδο, γιατί έβαλα το ειστήριο τόσο ακριβά που δεν μπορούσαν να μπουν. Γιατί κανένας δεν με άκουγε στον ΕΣΑΚΕ που τους έλεγα να βγάλουμε family card. Και αυτά το 98 και έχουμε φτάσει 26. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Και ακόμα τίποτα δεν έχει γίνει γι' αυτό. Δεν έχουν διώξει τους hooligans από εκεί. Ευθύνει μεγάλες ομάδες κατά βάση αυτά, γιατί τους δίνουν τζάμπα τα ειστήρια, όπως πεις. Αν δεν το γνωρίζεις, έτσι γίνεται.
0: Κάτι ξέρω, κάτι έχω ακούσει. Το φαντάζομαι, εντάξει.
1: Για δεν γίνεται τώρα ο χούλιγκαν που δεν έχει ούτε δουλειά να βγαίνει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο πόλο. Εντάξει, πρέπει να είναι εκατομμυριούχος.
0: Ναι, έγινε το όχι. Λοιπόν, αυτό όμως νομίζω ότι το θέλουν και οι ίδιοι, γιατί τους ακούμε να λένε ότι να αδειάσουμε, να δώσουμε τόπο στα νέα παιδιά, στις κερκίδες, ενώ να έχουμε καλύτερο προϊόν, αλλά ο κόσμος
1: δεν
0: ακολουθεί.
1: Δεν το θέλουν, όχι, γιατί εγώ είχα κάνει τότε με δύο αείμνηστους προέδρους μεγάλων ομάδων και τους το είχα πει, γιατί εγώ είχα παίξει και στον Ολυμπιακό και ήξερα τι γίνεται. Ο μόνος τρόπος είναι να με δίνουν τα εισιτήρια και δεν δεχτήκανε. Έπρεπε να βγει ένα family card, ειδικά για τον μπάσκετ. Ας το ποδόσφαιρο, ας έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Το ποδόσφαιρο είναι πιο μεγάλος, ο χώρος είναι διαφορετικός. Το μπάσκετ, ο χώρος είναι πιο μικρός. Είναι και κοντά, είναι κοντά οι παίχτες, είναι κοντά όλο το παιχνίδι. Γίνεται να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Θα μπορεί να βγει ένα family card που να πηγαίνει πρώτα η οικογένεια, να πάνε τα ζευγάρια και μετά είναι μονωμένοι φίλαθλοι. Να τους έλεγε κιόλας, ήταν με ταυτότητα, θα ξέρεις εκεί κάτω ο Γιωργάκης κτλ.
0: Τι
1: γίνεται αυτή η ατμόσφαιρα, πάντως είναι αντιμπάσκετ αυτή η ατμόσφαιρα. Δεν είναι μπάσκετ ατμόσφαιρα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αυτή τη βδομάδα έχουν δύσκολα παιχνίδια με τουρκικές ομάδες. Εδώ μπορούν να κάνουν το 2-2.
1: Είναι σαφές ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να χάσουν από τον κακό του εαυτό.
0: Από τον κακό του
1: εαυτό. Δηλαδή έχασε προχθές ο Ολυμπιακός. Έχασε.
0: Ναι.
1: Έτσι, από μια ομάδα που λογικά πρέπει να την κερδίσει με 20 πόντους, έστω και εκεί μέσα. Έχασε από τον κακό του εαυτό γιατί δεν έπαιζε άμυνα.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει άμυνα. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας, ότι ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Ναι. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει.
1: Εγώ δεν μ' αρέσουν αυτές οι δικαιολογίες. Παίξανε πολλά παιχνίδια και τέτοια. Αυτά είναι παραμύθια.
0: Εντάξει. Σήμερα
1: είναι υπερπροπονημένοι, είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, γιατί παίρνουν και τα πίστευτα λεφτά. Και δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να αντέξουν να παίξουν παιχνίδια. Απλώς η κουλτούρα αρχίζει αυτή τη στιγμή στους Ολυμπιακούς, ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία με παίκτες που μαζευτήκανε στο τέλος, γιατί είχαν υποχρεώσει άλλοι με τις εθνικές, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, κάτι ψευτοτραυματισμούς, και τέλος πάντων μαζευτήκανε στο τέλος. Δεν ήταν στο μυαλό τους ότι θα μπούμε και θα παίξουμε την άμυνα. Ήρθανε και δύο καινούργοι παίκτες, τρεις, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν μπει στο πνεύμα του Ολυμπιακού, όχι επιθετικά, μιλάω αμυντικά. Δεν έχουν μπει. Και έτσι παρασύρεται η ομάδα σε ένα τρόπο παιχνιδιού τύπου Βαλένθια. Όχι, ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει πάλι Ολυμπιακός.
0: Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο Μπαρτζόκας, όπως είπατε, θα το καταφέρει.
1: Σύντομα, πιστεύω ότι σύντομα θα το κάνει. Το έχει δει ο Μπαρτζόκας, άλλωστε το λέει και στις δηλώσεις.
0: Το έχει πει, το έχει πει, το έχει
1: τονίσει. Και στις δηλώσεις. Το τονίζει συνέχεια. Και σύντομα πιστεύω θα δούμε έναν άλλο Ολυμπιακό που δεν θα. Τώρα ο Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα στο άστοχο σου της ομάδας, γιατί δεν μπήκε. Όχι γιατί τον μπλόκαρε το σουτ ή έκλεψε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έκλεβε μπάλες.
0: Ναι.
1: Έβαζε καλάθια. Και κατέβαζε τους αντιπάλους 75 πόντους. Δηλαδή αυτή την ομάδα τη Βίρτους, ο Ολυμπιακός την κατέβαζε 65 πόντους.
0: Ναι, εντάξει, η Βίρτους έτσι όπως την είδα εγώ προχθές δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Με τα μάτια. παίζανε με τα μάτια.
0: Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που τώρα δεν παίζει άμυνα με τα μάτια, παίζει κανονική άμυνα. Μέχρι πέρυσι έπαιζε άμυνα με τα μάτια.
1: Έλυση, εντάξει, όχι μόνο με τα μάτια, τίποτα.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Παπαχρήστου,
0: λοιπόν, θα έλεγα στο σημείο αυτό να κάνουμε, να βάλουμε μία άνω τελεία. Πρέπει να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επανέλθουμε.
1: Ναι, σε καλά.

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους. Διέπερταν για χρόνια τεράστια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή. Μεγάλο κύκλωμα διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων εξάρθρωσαν οι αρχές. Κατασχέθηκαν 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
3: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, ο Μερίνο, η αλλαγή που έγινε στο 46 πήρε τη θέση του Μπαένα με 2 γκολ. Πριν λίγο πέτυχε το δεύτερο στο 89. Με αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Κροατών. Κάνει το Κροατία-Ισπανία 1-2. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, εδώ πέρα είμαστε και πάλι. Ακούσαμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Να επανέλθω τώρα, να φύγουμε λίγο από το μπάσκετ και να επανέλθω στα lifestyle περιοδικά, τα οποία κυκλοφόρησαν και κυριάρχησαν, θα έλεγα, στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν έχουμε πολλών ειδών τέτοια περιοδικά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
4: Δεν έχει ανάγκη πια περιοδικά. Σήμερα έχουμε ανάγκη άλλου είδους πληροφόρηση με άλλους τρόπους. Υπάρχει το ίντερνετ, το οποίο εκείνα τα χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει. Τώρα το ίντερνετ κυριαρχεί, στα social media κυριαρχούν και έτσι έχουμε πάλι την πληροφορία και την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη που έχει απλοποιήσει τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι τα περιοδικά είναι σαν να λειτουργούν. Έτσι εγώ νιώθω τουλάχιστον.
3: Να λειτουργούν με άλλο τρόπο πλέον.
4: Ναι. Η ατυχία για μας εδώ στην Ελλάδα που κάναμε αυτή τη δουλειά ήταν ότι ήρθε η κρίση πριν ακόμα έρθει το ίντερνετ με την ταχύτητα που υπήρξε μετά και έτσι οι εταιρείες εκδοτικές χάσανε την αξία τους και τη δύναμή τους. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ δυστυχώς. Και δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους τίτλους που είχαμε, οι οποίοι σήμερα θα μπορούσαν να κυριαρχούν στα social media και όλα αυτά τα πράγματα τα σύγχρονα. Και δεν υπάρχει ανάγκη σήμερα τυπώματος χαρτιού. Άλλωστε το είχαμε δει εμείς εκείνη την εποχή και είχαμε ξεκινήσει όλοι να φτιάχνουμε site, ξέρεις, και όλα τα πράγματα. Αλλά ήρθε η κρίση που ήταν σαρωτική και δεν άφησε τίποτα όρθιο εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω η χώρα μας να μην ξαναπεράσει ποτέ τέτοιο πράγμα, γιατί ήταν κάτι το οποίο τουλάχιστον στη δουλειά του δικιά μου ήταν πολύ οδυνηρό. Αλλά ήταν οδυνηρό για όλη την Ελλάδα, ήταν τραγικό. Εύχομαι να μην ξανατρεφεί η χώρα μας σε τέτοια δίνη και να μπορέσουμε να είμαστε πιο, το πω έτσι, πιο υγιείς και οικονομικά σαν κοινωνία και πιο υγιείς. Βέβαια δείχνει σήμερα ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα η Ευρώπη δεν πάει καλά. Δυστυχώς το λέω αυτό, γιατί η οικονομία στην Ευρώπη δεν κατάφερε να ακολουθήσει όλα αυτά τα πράγματα, τα καινούργια πράγματα που υπάρχουν. Η Ευρώπη δεν έχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει πανεπιστήμια μέσα στα 100 πρώτα, δεν έχει πανεπιστήμιο στη δεκάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν έχει τέτοια πράγματα. Όταν αυτά σου λείπουνε, δεν έχεις ενέργεια δικιά σου. Δεν έχεις πράγματα πολύ σοβαρά. Νομίζω η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αφέθηκε στο babysitting της Αμερικής, αφέθηκε χωρίς ενέργεια, δεν διεκδίκησε να έχει ενέργεια, ήταν η νικήτρια του πολέμου, αλλά δεν διεκδίκησε προφανώς αυτό που έπρεπε. Είχε το λιγνίτη και την έβγαζε με το λιγνίτη με τη βιομηχανία της. Δεν διεκδίκησε να έχει και αυτή πετρέλαια. Νομίσανε οι Ευρωπαίοι στη Βόρεια Αφρική και την ελευθερώσανε και δεν πήραν τα πετρέλαια. Τα ελέγχει η Αμερική, δεν τα ελέγχει η Ευρώπη. Θα μπορούσαν αυτό να το έχει να είχαν λύσει τα προβλήματά τους από τότε. Και έτσι σήμερα να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την ενέργεια μετά τους πολέμους που γίνονται γύρω μας.
3: Ναι, με την ενέργεια είναι ένα θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, όχι απλά μεγάλο.
4: Τεράστιο είναι. Και είναι επιλογές παλιές που γίνανε. Ήταν λάθος επιλογές.
3: Οι οποίες τις βρίσκουμε μπροστά μας τώρα.
4: Τις βρίσκουμε τώρα μπροστά μας.
3: Συμφωνώ. Λοιπόν, και μία τελευταία ερώτηση είχατε και με νυχτερινά μαγαζιά.
4: Στο παρελθόν είχα ασχοληθεί πολύ έτσι με καλλιτεχνικά σχήματα,
3: ναι,
4: ανοίγοντας μαγαζιά με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, τον Αντώνη τον Καλογιάννη, την Τάνια την Τζανακλείδου, τον Γιάννη τον Βογιατζή, τον Δημήτρη Ψαριανό, τον Αείμνηστο που είχε τραγουδήσει το μεγάλο ερωτικό δημόνιο του Χατζηδάκη. Ανθρώπους που ήταν πραγματικά μεγάλοι καλλιτέχνες και είναι μεγάλοι καλλιτέχνες, γιατί οι τραγουδιστές, ξέρεις, και οι ερμηνευτές αυτού του είδους δεν πεθαίνουν ποτέ στην πραγματικότητα.
3: Όχι.
4: Ζούνε για πάντα.
3: Αλήθεια
4: είναι. Είναι τα τραγούδια τους.
3: Είναι τα τραγούδια, είναι οι ερμηνείες τέτοιες.
4: Οπότε είναι οι μουσικές τους, είναι όλα αυτά τα πράγματα που ακολουθούν γενιές και γενιές. Και έτσι είναι πραγματικά αιωνία η μνήμη τους. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός, συνεργάστηκα με ανθρώπους που τους λάτρεψα, αγαπηθήκαμε και σαν άνθρωποι, που ήταν και καλοί καλλιτέχνες, αλλά και καλοί άνθρωποι. Και πρεσβεύανε μια ποιότητα στη δουλειά τους. Ο Αντώνης ο Καλογιάννης ήταν ένας εξαιρετικός ερμηνευτής, ένας τεράστιος ερμηνευτής. Ήταν έτσι Ανακλείδω ακόμα και τώρα τα τραγουδάκια.
3: Τώρα μιλάμε για τεράστιους καλλιτέχνες.
4: Ναι, τεράστια. Οποίοι ο Θεός τους έδωσε αυτό το ταλέντο, αλλά δεν το περιορίσανε και να το κάνουν καθαρά μόνο εμπορικό. Τραγουδήσανε πράγματα σπουδαία. Δώσανε πολιτισμό στους ανθρώπους, έτσι. Ο Καλογιάννης τραγούδησε Action ST, τραγούδησε ανθρώπους, συνθέτες τρομακτικούς, που βοήθησαν τον πολιτισμό, νομίζω, της χώρας μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια νιώθω ότι έχουμε, υστερούμε τη μουσική. Τα μαγαζιά έχουν γίνει κλαμπ, δεν έχουν πια εκείνη την ατμόσφαιρα του πολιτισμού, είναι καθαρά κέντρα διασκέδασης. Κλείσανε οι δισκοτέκ που είχαμε εμείς τότε και τα κλαμπ εκείνα και έχουν γίνει τώρα τα ψούκια κατά κάποιο τρόπο έτσι. Και μας λείπει η τέχνη, δεν υπάρχουν πια χώροι τέχνης. Και οι έντεχνοι τραγουδιστές, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να συνεχίσουν αυτή την παράδοση, την καλλιτεχνική, δεν νομίζω ότι το κάνουν με το σωστό τρόπο. Γιατί θα έπρεπε να το κάνουν με ένα τρόπο καλύτερο. Επίσης έχω ένα παράπονο τώρα που εσύ είσαι και στον αθλητισμό και, αλλά νιώθω ότι αγαπάς την τέχνη. Έχω μια τέτοια αίσθηση μαζί σου που μιλάμε.
3: Ναι, μου αρέσει.
4: Επειδή αγαπάω την τέχνη.
3: Μ' αρέσει.
4: Εγώ έλεγα πάντα ότι πρέπει ο πολιτισμός, γιατί για να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, δύο πράγματα υπάρχουν, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός λοιπόν πρέπει να γίνεται λαϊκό προϊόν. Εγώ ήμουν λοιπόν αυτός που ξεκίνησε να βάζει τα CD στα περιοδικά.
3: Α, τα δικά σας ξεκινήσανε?
4: Από εκεί ξεκινήσανε.
3: Τα CD που βάζατε.
4: Ξεκίνησα με το περιοδικό Out, αγόρασα μετά το περιοδικό Μετρό, που εκεί βάζαμε τα πιο, ας πούμε, τα έντεχνα. Και ένιωσα, είχα βγάλει το Music Cafe πάλι και εκεί έβαζα μουσικά CD καλής ποιότητας. Έτσι είχα βάλει το Recital του Χατζή με τη Μαρινέλα. Είχα βάλει πολύ ωραία πράγματα. Γιατί δεν μπορούσα να βάλουμε το Χατζηδάκι, απαγορευότανε. Αλλά έβαζα το Καλογιάννη, όμως έβαζα το Θοδωράκι. Ή διάφορα τέτοια πράγματα, συν άλλα προϊόντα. Θέλω να πω όμως ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι να προσπαθούν και να βελτιώνουν τον εαυτό τους μέσα από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Και ο πολιτισμός, που είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πρέπει και το κράτος και οι δήμοι και όλα αυτά που έχουν κλασικές ορχήστρες, που έχουν μουσικούς, που έχουν να τους βγάλουν στον δρόμο, να εκλαϊκευτεί αυτό, οι άνθρωποι να γίνουν καλύτεροι. Η μουσική σίγουρα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. να πάνε στα σχολεία να παίξουν οι ορχήστρες εκεί, να μην έχουμε βία στο σχολείο. Και μετά τα παιδιά μας είναι μέσα στη βία.
3: Ναι, αλήθεια είναι, γιατί αυτό έχει αυξηθεί λίγο η βία.
4: Θα σου πω την προσωπική μου άποψη γιατί έχουν τη βία. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι έτσι όπως είναι. Αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό να εκτονώνονται, γιατί ο αθλητισμός είναι μια νόμιμη βία, έτσι. Σε χτυπάω και είναι φάουλ. Στην πλατεία μας σε χτυπήσω είναι μπούλινγκ, είναι από φυλακή. Όμως σε χτυπήσω στο μπάσκετ, όμως σου δώσω μια γκονίτσα, είναι φάουλ.
3: Ναι, φάουλ.
4: Άρα θα μπορούσαν τα παιδιά να εκτονώνονται μέσα στον αθλητισμό, γιατί έχουν ενέργεια πολύ, γιατί. Δεν πάνε τα παιδιά στον αθλητισμό, δεν υπάρχει μαζικός αθλητισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα τα παιδιά μετά το σχολείο, τέλος. Δεν είναι μετά το σχολείο κατευθείαν να πηγαίνει στο γήπεδο. Βλέπεις γήπεδα που είναι σχολεία δίπλα σε γήπεδα, το γήπεδο ας πούμε της Βουλιαγμένης, την ορεύει με το λύκειο. Η πόρτα με το γήπεδο είναι κλειστή πάντα. Δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα το παιδί να μπει στο γήπεδο να γυμναστεί. Το λέω αυτό σαν ένα παράδειγμα ότι δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Και η άλλη κουλτούρα είναι του πολιτισμού. Έπρεπε όλες αυτές οι ορχήστρες, οι δημοτικές, οι κρατικές, η ορχήστρα της ΕΡΤ, όλες αυτές οι ορχήστρες, έτσι κι αλλιώς πληρώνονται από το λαό. Έπρεπε να κατεβαίνουν, να πάνε στα σχολεία, να πάνε στα γήπεδα, να πάνε παντού που υπάρχει λαός, να τον ηρεμήσουν με τη μουσική. Γιατί αν ακούσουν ωραία μουσική, έχουμε μεγάλους μαέστρους, δικούς μας είναι τους κλασικούς μαέστρους που υπάρχουν στην κλασική μουσική, αλλά και τους δικούς μας μαέστρους, έχουμε ένα Χατζηδάκη, έχουμε ένα Θοδωράκη, έχουμε ένα Ξαρχάκο, ένα Μαρκόπουλο, ένα Λεοντή, έχουμε απίστευτα πράγματα να ακούσει ο κόσμος και να ερεμήσει η ψυχή του.
3: Ναι, γιατί ο κόσμος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, έξαρση.
4: Ναι, με την ταλαιπωρία ο κόσμος πέρασε μία κρίση, περνάμε μάλλον μία κρίση ετών.
3: Ναι, είναι πολλά έτη.
4: Τεράστια κρίση οικονομική. Οι άνθρωποι έχουν μείνει και σου λέει ότι το 80% των ανθρώπων ζουν με 1.000-1.200. Αυτό δεν είναι κρίση. Τι είναι, μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.200, μην τρελαθούμε.
3: Όχι.
4: Άρα η ποιότητα ζωής του έχει πάει στον πάτο.
3: Και γι' αυτό παρατηρούμε τα φαινόμενα που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και μας κάνουν και εντύπωση. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, θα σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Να απολαύσετε τη συνέχεια των διακοπών σας.
4: Να
3: απολαύσετε τη συνέχεια των διακοπών σας και θα τα πούμε.
4: Να είσαι καλά. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους τους ακροατές σου και να είναι καλά, να έχουν υγεία.
3: Πάνω απ' όλα.
4: Και να είναι στο εμείς, να μην είναι στο εγώ.
3: Σημαντικό, αυτό το κρατάμε και ας το κρατήσουν και οι φίλοι που το άκουσαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι.
3: Λοιπόν, πάμε στα τελικά στη Nations League. Αγγλία-Τσεχία 3-0-2-0 το ημίχρονο. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 2-1-1-0 το ημίχρονο. Ελβετία-Βόρεια-Μακεδονία 3-0-1-0 ημίχρονο. Εστονία-Ισλανδία 0-0. Κροατία που τέλειωσε με 10. Ισπανία-1-2-1-0 το ημίχρονο. Λευκορωσία-Φινλανδία 1-0 από ημίχρονο. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2 από ημίχρονο. Μολδαβία-Σλοβακία 0-4-0-2 το ημίχρονο. Και Σκωτία-Σλοβενία 1-2-1-0 το ημίχρονο.

0: Είπαμε τα τελικά της Nations League και πλέον όλα στρέφονται, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο φιλικό. Είναι η τελευταία φορά που ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Στρεφόμαστε λοιπόν στο φιλικό της Αργεντινής κόντρα στο Μπενίν. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι εδώ να μας ταξιδέψει στα τελευταία βήματα του μεγάλου Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Απόψε πολλοί θα λυγίσουν, πολλοί θα δακρύσουν, πολλοί θα κλάψουν. Και αυτό είναι λογικό, διότι από αύριο η Εθνική Ομάδα της Αργεντινής δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Στις 2 τα ξημερώματα στην Ελλάδα, Λιονέλ Μέση θα αποχαιρετήσει την ομάδα σε έναν φιλικό αγώνα εναντίον του Μπενίν, μέσα σε αποθέωση από τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν από κοντά, περίπου 80.000 φιλάθλοι στο Μονουμεντάλ στους Μπουένος Άιρες, εκατομμύρια Αργεντίνοι ραδιοφωνικά, ιντερνετικά και τηλεοπτικά θα πούνε αντίο σε αυτόν τον superstar, σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που αφήνει σίγουρα τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα ρίξει αυλαία σε μια διαδρομή με την Αλμπισελέστε που τα είχε όλα. Αυτός ο αγώνας σίγουρα σηματοδοτεί το τέλος μιας χρυσής εποχής για την εθνική ομάδα της Αργεντινής μετά από 21 χρόνια. Ο Λιονέλ Μέση σταματά να φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε, τη φανέλα με την οποία γνώρισε την απόλυτη δόξα στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022. Κατέκτησε επίσης το Κοπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, το φιναλίσιμα απέναντι στην Ιταλία το 2022, το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 και το παγκόσμιο κύπελο της κατηγορίας K20, κάτω των 20 ετών δηλαδή, το 2005. Από το ντεμπούτο του ως νεαρό ταλέντο υπό τις οδηγίες του Χωσέ Πέκερμαν τον Αύγουστο του 2005 εναντίον της Ουγγαρίας, ένα παιχνίδι το οποίο όποιος το θυμάται μπορεί να γελάσει, καθώς μπήκε σαν αλλαγή ο Λιονέλ Μέση κάνοντας ντεμπούτο και μερικά δευτερόλεπτα από την είσοδο του αποβλήθηκε από τον διαιτητή, έχοντας μεταξύ μας

0: Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό και τον Καναδά το καλοκαίρι που αφήνουμε. Στα τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου ο Λέο έχει σημειώσει παρακαλώ 21 τέρματα, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει 22. Άλλα στατιστικά τα οποία τα λέω για να ολοκληρώσω την αναφορά μου στον μεγάλο Λιονέλ Μέση. Άλλα στατιστικά στοιχεία για τον ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά της Κόμελμπον, της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Νοτιοαμερικής. Έχει 36 τέρματα στο σύνολο, κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συμμετοχών στην ιστορία του Κοπα Αμέρικα, 39 αγώνες σε 7 διοργανώσεις, 6 οι τίτλοι του με την εθνική ομάδα, 4 με την ανδρική ομάδα και έχει επίσης 2 σε επίπεδο νέων, τα αναφέραμε προηγουμένως. Ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες, 34 στο σύνολο, και τις περισσότερες νίκες, 23 στο σύνολο, στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα μπορούσα να μιλήσω όλο το βράδυ, Άγγελε.
1: Εγώ απλά θα πω το τελευταίο μήνυμα μέσω των social media του Μέρι Λιονέλ Μέση, λίγο πριν φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Αυτή η φανέλα ήταν η ζωή μου, τα έδωσα όλα και φεύγω με γαλήνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Η FIFA ετοίμασε ένα βίντεο, πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο δείχνει στιγμιότυπα του Μέση, ένδειξη τιμής για την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και με αφορμή αυτό το αντίο. Ένα βίντεο το οποίο δείχνει εικόνες από τότε που πρωτοπήγε στην εθνική ομάδα και μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ.
1: Ακριβώς αυτό το βίντεο βλέπω τώρα.
0: Ναι, το 2022. Έτσι λοιπόν αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ΕΡΤ το δείχνει το παιχνίδι.
1: 2 η ώρα, βεβαίως, το ξέρω.
0: Έτσι, οπότε θα έχουμε.
1: Όποιος θέλει, η ΕΡΤ, 2 Sports.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει και μπορεί φυσικά, έτσι.
0: Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι τώρα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, είτε είμαστε υπέρ του Λιονέλ Μέση ή κατά. Το λέω αυτό διότι υπάρχει αυτή η κόντρα ανάμεσα στους φιλάθλους που λατρεύουν τον Μέση και τους άλλους που λατρεύουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εγώ θα πω ότι και οι δύο, όπως και πολλοί άλλοι, έφτασαν μέχρι την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τώρα ήρθε η σειρά να πει αντίο ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος λίγο έλειψε να κατακτήσει δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ το καλοκαίρι, αλλά που σίγουρα φεύγει γεμάτος, έχοντας κατακτήσει όλα αυτά που κατέκτησε: Μουντιάλ, Κοπα Αμέρικα, φιναλίσιμα, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμιο στην κατηγορία K20. Τι άλλο θα ζητήσει κανείς από μια τέτοια πορεία, έχοντας φύγει, προσοχή, πάρα πολύ μικρός, σε παιδική ηλικία, από την Αργεντινή στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Βαρκελόνη, με όλα πληρωμένα από την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να κάνει μια θεραπεία και να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε και που δεν τον επέτρεπε, δεν το επέτρεπε να μεγαλώσει όπως θα έπρεπε σαν νέο άτομο. Αυτά για τον Λιονέλ Μέση. Δύο τα ξημερώματα λοιπόν, Αργεντινή Μπενίν. Το Μπενίν είναι μια ομάδα από την Αφρική, εντάξει, δεν είναι κάποια γνωστή ομάδα. Η Αργεντινή σαφώς, καλά δεν θα κοιτάξει κανείς πόσο είναι το σκορ, φαντάζομαι ότι όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στον Λιονέλ Μέση. Για την φανέλα του με το νούμερο 10 έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα.
1: Δυστυχώς, δεν μπορεί να αποσυρθεί.
0: Βάσει των κανονισμών της FIFA δεν
1: το
0: μπορεί.
1: Το 1-26 που πρέπει. Έχει. Είναι υποχρεωτικό.
0: Πολύ σωστά, Άγγελε.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα δούμε βεβαίως το αντίο του Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Καλό βράδυ, Γιώργο.
0: Καλό βράδυ επίσης.
1: Λοιπόν, πάμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Να θυμηθούμε τα τελικά αποτελέσματα της Nations League. Τα σημερινά παιχνίδια: Αγγλία, Τσεχία 3-0, 2-0 το ημίχρονο. Αλβανία, Σαν Μαρίνο 2-1, 1-0 το ημίχρονο. Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία 3-0, 1-0 το ημίχρονο. Εστονία, Ισλανδία 0-0. Κροατία που τέλειωσε με 10, Ισπανία 1-2, 1-0 το ημίχρονο. Λευκορωσία, Φινλανδία 1-0 από ημίχρονο. Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2 από ημίχρονο. Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, 0-2 το ημίχρονο και Σκωτία, Σλοβενία 1-2 με 1-0 το ημίχρονο. Η ώρα πλησιάζει 12 και εμείς θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Κάπου εδώ η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδυάστηκε η πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση στη ιστορία της Μύκονος, επικρατώντας εντός έδρας της Νεύση με 78-58 στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου της FIBA EuroCup. Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του κακού ποιοτικά στο σύνολο του παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε απόψη στα Σκόπια για την πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup με 64-59 μάτς, με το οποίο έβαλε θετικό πρόσημο στην εκκίνηση του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του, έχοντας την αποστολή του, αλλά όχι ενεργό, στο παρκέ τον Νόα Χόγκλερ. Με όπλα την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία του στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε στο Σαράγεβο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup επί της Μπόσνα με 75-72. Ο Κολοσσός Ρόδου, μετά την νίκη του στην πρεμιέρα της Greek Bucks και τη Λίνγκ επί της Δόξα Λευκάδας, μετρά αντίστραφα για το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι τη σεζόν. Σήμερα στις 6 η ομάδα της Ρόδου θα φιλοξενήσει την Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague περιλαμβάνει λειτουργικές μάχες για το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτήν την εβδομάδα. Ο ήττος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές, Παναθηναϊκός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαξε στο Telecom Center Athens την 5η στις 9 και 4. Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στην προσωρινή έδρα του Σαν Έλα Αρίνα δίνει και ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Ανατολή Εφές την Παρασκευή την ίδια ώρα. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης EuroLeague για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Ιταλική Πολυκόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για την εξαγορά από το NBA, η διοργανωτή αρχή με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στη διαδικασία μετατροπής των 10ετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους 13 συλλόγους μετόχους. Η EuroLeague ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση ομάδων από 20-24 από τη σεζόν 27-28. Νικηφόρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στο Champions League, θα το σφαίρει στον ανδρών. Οι πρωταθλητές της Ελλάδας επικράτησαν με 17-10 το ανώβερο στη Γερμανία και πήραν κεφάλι με το καλημέρα στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για την πρόκριση στην οκτάδα. Με το δεξί άρχισε και ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στο Βαλκανικό κύπελλο γυναικών, καθώς επικράτησε τη ΖΣΚΑ Σόφιας με 3-0 σετ 25-13, 25-18, 25-6 στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα του Μπράνκο Κουβάσεβιτς επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπέου αλλά και την πρόκριση στη φάση των 64 του Challenge Cup. Στην πρώτη φάση του Nations League ολοκληρώθηκαν απόψε με τα παιχνίδια. Η πρώτη φάση, Κροατία-Ισπανία 1-2, Αγγλία-Τσεχία 3-0 για την πρώτη κατηγορία, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0 και Σκωτία-Σλοβενία 1-2 για τη δεύτερη, Καζακστάν-Νησιά Φερόε 2-2, Μολδαβία-Σλοβακία 0-4, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 0-2, Λευκορωσία-Φιλανδία 1-0, Αλβανία-Άγιος Μαρίνος 2-1 και Εστονία-Ισλανδία 0-0 για την τρίτη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για όσα συνέβησαν στο τελευταίο προπονητικό καμπ της Εθνικής Πορτογαλίας, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που προέκυψε με τον Ζωζέ Ζεσούς και τον οδήγησε στο να αποχωρήσει από την πορτογαλική ομάδα. Σε μια μακροσκελή δήλωσή του, ο αρχηγός της Ελεσάο περιγράφει αναλυτικά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν στο πλάνο που είχε συμφωνηθεί για τη συμμετοχή του, το περιστατικό στην Ορβηγία και τα όσα ακολουθήσαν, υποστηρίζοντας πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Τέλος, τελευταία παράσταση με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τον Λιονέλ Μέση, το παιχνίδι με τη Μενίν, που ξεκινάει στις 2 τα ξημερώματα και θα μεταδοθεί από την Net 2 Sports. Κυρίες και κύριοι, ήταν αθλητικές ειδήσεις στις 12. Μείνετε συντονισμένοι, πολύ περισσότερο από το να διαβάσετε στο artsports.gr. Σε λίγο ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Δημήτρη Μαρισιώβα και τον Γιάννη Παπαγιώργιο. Θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημερώμα.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, 12 και 10 η ώρα, καθώς οδεύουμε για την 7η του Οκτώβριου 2026. Μόλις 10 λεπτά μετά την 6η Οκτωβρίου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2, μαζί με Ιωάννη Παπαγεωργίου. Ο άσος των προβλέψεων, ο άσος του betting, ο Γαβρίλ Ρεμούντος, που παίζει το στοίχημα όπως παίζει τη ρύθμιση των ήχων, δηλαδή τέλεια. Εδώ μαζί μας στα 3,7 μέτρα. Πάρα πολλά τα θέματα, αθλητικά, μη αθλητικά, αγωνιστικά, έξω αγωνιστικά. Συνεχίζονται, λέει, οι συλλήψεις των λοποδητών με τύπους οι οποίοι άνοιγαν εταιρείες, έκλειναν εταιρείες, πώς θα σημειώσουν το δημόσιο, στελέχη κομμάτων, διαφημιστικών. Τι μαθαίνουμε κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα, τι μαθαίνουμε. Ήρθε και ο Ρούμπιο, λέει, πόσα αυτοκίνητα έσκασε μύτη, κύριε Γαβρίλου, με πόσα αυτοκίνητα. 32, λίγα ήταν, με 32 αυτοκίνητα ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος θα ομιλήσει από την Πνίκα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, προλάβαμε να πούμε για τον άλλο τον περίεργο που δάγκωσε τη γυναίκα, σε έκοψε το αυτί. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό θέλω να είστε ήρεμοι, διότι τα πράγματα ξεφεύγουν. Και επειδή σε λίγο θα βάλουμε ένα τραγούδι, όλα τα λεφτά, βρήκαμε και ένα ακόμη θέμα. Μετά από 150 χρόνια δεν έχουν καλές σχέσεις Βύση με Καρβέλα. Ο Καρβέλας που έχει γράψει σχεδόν όλα τα τραγούδια της κυρίας Άννας, λοιπόν, δεν συμφωνεί, ζητάει λεφτά, διαφωνεί με την προοπτική της, με την συμπεριφορά της, και βγήκε ο δικηγόρος, λέει, δεν υπάρχει τίποτα, έχει πληρωθεί. Βγήκε ο Καρβέλας επίσημα και έθεσε το θέμα, γιατί πήγα να το πνίξουν. Όχι, δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα. Στα αθλητικά, είχαμε σήμερα την απογοήτευση από την Εθνική Ελπίδων. Άμα δεν σε θέλει, ρε παιδί μου, μπορείς να αποκλειστείς ακόμα και από το καλό νερό, δηλαδή ακόμα και από το χωριό του Μπάλτα, μπορεί να αποκλειστείς για ένα γκολ. Δηλαδή θέλαμε νίκη με δύο γκολ και τέλος πάντων νικήσαμε με ένα γκολ. Λες, εντάξει ρε φίλε. Και πάνω στην ισοβαθμία με την Πολωνία, πάνω στο ίδιο γκολ average, τελικά αποκλειστήκαμε. Γιατί, λέτε? Γιατί είχαν βάλει ένα γκολ περισσότερο στην επίθεση οι Πολωνοί με τον ιό Ζεβλάκοφ του Ολυμπιακού, τον γιο. Καταφέραμε και αποκλειστήκαμε από αυτό. Είχαμε τους ίδιους βάθμους με τη Γερμανία. Πήγαν αυτοί στα τελικά, επειδή μας είχαν νικήσει εδώ για ένα γκολ με 2-0. Εμείς εκεί 3-2. Πάει, τη χάνουμε την πρώτη θέση. Πάμε για τη δεύτερη. Ίδιο goal average, ίδια διαφορά τερμάτων δηλαδή, συν 7 αμφότερες ομάδες. Έλατε που είχαν ένα goal περισσότερο. Δηλαδή, άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Έτσι λοιπόν, το Νοέμβριο.
1: Εγώ ξέρω μια αποστολή σου, είχαμε ένα θέσει.
0: Έχουμε μπαράς.
1: Και απέτυχες, κύριε Μαθήσιο.
0: Έχουμε μπαράς.
1: Καλά θα περάσει αυτή η εθνική ομάδα των Ελπίδων, νομίζω.
0: Διότι, και να βάλουμε στοίχημα, τα προηγούμενα μπαράς,
1: ναι,
0: ποιος ήταν προπονητής και ποιος ήταν ο αρχηγός. Τα προηγούμενα παράζει τη Ελπίδων. Ναι, εδώ σα λέω τι παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε από εδώ και από εκεί.
1: Quiz, βάλε quiz. Βάλε quiz λοιπόν, στον κόσμο.
0: Ποιο ήταν προπονητή και ποιο ήταν ο αρχηγό. Συμπαθέστατο ο αρχηγό. Νυν παίκτη σε μεγάλη ομάδα που συγκίνησε για το Πανελλήνιο την τελευταία εβδομάδα. Τι άλλο να πω.
1: Τα δίνει όλα. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, όλα τα δίνει.
0: Απέτυχαν οι ελπίδε, αλλά επειδή είναι ελπίδε, η ελπίδα πάντα πεθαίνει.
1: Τελευταία.
0: Οπότε τον Νοέμβριο την Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση. Και σε δύο ματσάκια τον Εύρο θα πάρουν την πρόκληση τα παιδιά, για να προκριθούν και να είναι του χρόνου. Παρακαλώ. 1-0 για την Ελλάδα στο 32. Η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι και μέσα από τον Ανέστη Μύθο. Στάκης, πρώτο γκολ ο Ανέστης. Δεν έφτασε. Και εγώ λέω τώρα, αφού τον Κοστούλα, κύριε Γιωβάνο, δεν τον ήθελε να τον βάλει.
1: Βάλει, θα παράσει τώρα πρέπει να τον βάλει.
0: Όχι, ναι. Αφού δεν ήθελε να τον βάλει. Έπαιξε ένα μάτσο το πρώτο, μετά δεν έπαιξε. Ναι. Γιατί δεν τον δίνει στην εθνική που δεν έχουμε σεντερφόρ.
1: Ναι.
0: Ο Τζίμα τραυματία το παιδί. Ακόμα δεν. Ο Κούτσια τραυματίστηκε πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Δώσε το παιδί να παίξει. Να πάρουμε την πρόξη. Γιατί τον σταμπαράζει.
1: Θα τον δώσει, σταμπαράζει.
0: Σταμπαράζει που ξέρει. Θα τον αφήσει η Brighton.
1: Λες να μην τον αφήσει πράγμα.
0: Δεν ξέρει. Θα μπλέξει.
1: Κανένα περίεργο εκεί.
0: Θα μπλέξει. Αναγκάστηκε λοιπόν, πήρε το μύθο εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Το πιο νεαρό από του νεαρού. Γιατί όλοι αυτοί είναι γεννηθέντες του 4, του 5. Άντε και ένα του 6. Ο μύθο είναι το 7. Λέει το παιδί. Είναι 19 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Και δεν έχουμε σεντερφόρ. Το άλλο ο καλό ο Ράλη που είναι στην Αγγελόνια δεν παίζει εκεί. Και η μεγάλη ευκαιρία χάθη από τον νεαρό, αφού όλοι νεαροί είναι, Θεοδωσουλάκης.
1: Σ' άκουγα εκεί.
0: Ήταν στην περιστροφή, ναι. Όπως του έκανε ο Πνευμονής, πάρε βάλε. Δεν ήταν στον άξονα, ήταν λίγο δεξιά από το πέναλτι και όπως γύρισε, το έκανε απευθείας στο παιδί, δεν πήγε μέσα. Δεν παίξε με καλά όμως. Αλλά οι αλλαγές του προπονητή βοήθησαν και τα λοιπά. Καλή ομάδα αυτή, δεν ήταν κακή.
1: Ναι,
0: άμα σύρουμε 4 σεντερφόρ.
1: Εντάξει, νομίζω θα περάσουμε πάντως. Είναι μια ομάδα που μπορεί
0: νομίζουμε.
1: Να περάσει και. Ναι, μπορεί νομίζουμε. Ναι, δεν ξέρω, στο ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στο quiz λοιπόν. Πόσα λεφτά χρωστάει η Βίστο Καρβέλα, όχι λάθος, αυτό είναι άλλο quiz, άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ποιος ήταν προπονητής στην Εθνική των Ελπίδων, γιατί τελευταία που ήμασταν παράδειγμα και αποκλειστήκαμε, και ποιος ήταν ο αρχηγός, ο οποίος συγκίνησε το Πανελλήνιο το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι.
0: Για να σας δω. Λοιπόν.
1: Quiz, quiz κυρίες και κύριοι.
0: Αυτό το, ένα quiz. Ναι. Πάμε λοιπόν. Δεύτερο θέμα. Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο νίκησε στην τελευταία επίθεση τη Μύκονο.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάλι τελευταία επίθεση.
1: Μπραγκινιόλ.
0: Νίκησε την Μπόσνα. Αλλά τι μπάτζετ να έχει η Μπόσνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπόσνα να θυμίσουμε είναι ο ποταμός στο Σαράγεβο.
1: Είπε ο Τρενκέρι. Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ιστορική ομάδα λοιπόν. Έδωσε δύο σουτ. Δεν λέμε στη βοσνιακή ομάδα γιατί οι Αμερικανοί ήταν όλοι.
1: Ναι.
0: Είχε κανένα δύο σερβοβόζινους κτλ. Την έκανε τη δουλειά. Το πήρε το διπλό. 2-2. Όπως σήμερα είχαμε και ένα τραγικό γεγονός δείχνοντας τι σημαίνει Σκοπιανός. Τι σημαίνει αυτή η χώρα η οποία πήρε μια ονομασία την οποία εγώ δεν συμφωνώ και δεν συμφωνούσα ποτέ. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία. Έπαιζε ο Ηρακλής με μια ομάδα της γείτονος χώρας. Και οι τύποι, είναι κάτι που λέμε, δεν πηγαίνονται φίλοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οι τύποι λοιπόν, οι οπαδοί αυτοί, οι 5, 10, 20, 50, είχαν ένα πανό με το χάρτη της χώρας, η οποία έφτανε μέχρι την Νικήτη κάτω, το πολύχρονο.
1: Καλά τώρα.
0: Καλυθέα, Κος, Φούρκα, είχε φτάσει μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό το είχαν πίσω στον πάγκο. Οπότε ο σκηνοθέτης όταν έδινε τον πάγκο φαίνονταν και αυτό. Αν είσαι εσύ στο Καζακστάν ή είσαι στα νησιά ή στο Μπενίν που παίζει με την Αργεντινή στις δύο τα ξημερώματα να το δείτε.
1: Το παιχνίδι του Μέση.
0: Λοιπόν, είσαι στο Μπενίν και βλέπεις το μάτς κατά τύχες που κάνει τζάπινγκ.
1: Ναι.
0: Πας ρωτάς τι λες, οπ, πού μεγάλωσαν τα σύνορα των Σκοπίων. Πώς διεξήχθη ο αγώνα, πού ήταν ο κομισάριος,
1: ναι,
0: τι έκανε η FIBA.
1: Αφού υπήρχε πανού με
0: ποιον περίμενε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος απουσίαζε από τη φωτογράφηση στο Lake Como των ηγετών της EuroLeague. Ήταν όλοι εκεί με τη φωτογραφία, αλλά ο Δημητράκης έφυγε.
1: Την έκανε.
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή εφόσον τα έχει χώσει η EuroLeague, σιγά μην πάει και στη θεία. Να φωτογραφηθεί με τον Ποτηρόκα και τους άλλους.
1: Λάβαρο το ξαναέβαλε.
0: Το ξανακατεβάζω με το κουστάρι. Δεν πήγε στη φωτογραφία γιατί αυτή η φωτογραφία θα πάει σε όλα τα δημοσιογραφικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι. Οπ, θα πει ο Γιαννακόπουλος είναι με το NBA.
0: Μπράβο λοιπόν.
1: Κατάλαβες.
0: Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν μια προκλητική πράξη από τους κυρίους των Σκοπίων σε έναν αθλητικό αγώνα. Πήραν μια ονομασία όπως την πήραν. Έχουν καταργήσει τον Ορθ. Το έχουν καταργήσει.
1: Καλά, αυτό είναι μέσα στη διεθνή συνθήκη. Δεν μπορεί να το καταργήσει.
0: Γιατί γράφει πουθενά Νόρθ.
1: Νόρθ, Μακεδόνια.
0: Και στα τηλεοπτικά όλο Μίτσι Έντι.
1: Παλιά, αλλά σου θυμίζω, έγραφε Μακεδόνια σκέτο.
0: Ακούς. Το έχουν καταργήσει αυτοί.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται κάναν μια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ποιο παρατηρεί αν τηρείται.
1: Κανονικά πρέπει να παρατηρεί και το Υπουργείο. Το Υπουργείο
0: ο παρατηρητή τη ΕΠΟ είναι ή τη Super League.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που λες.
0: Δεν υπάρχει μια αρχή. Δεν υπάρχει μια αρχή να επιβλέπει.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί έπρεπε ο Κομισάριος από τη στιγμή που υπάρχει πάνω με πολιτικό περιεχόμενο, αν δεν κατέβει, δεν ξεκινά αγώνες. Τελείως. Όπως γίνεται παντού.
0: Εν τω μεταξύ, τι έκανε ο Ρακλής, δεν πήρε είδηση.
1: Ποιος?
0: Τι έκανε, νίκησε, έχασε.
1: Ποιος? Κέρδισε. Κέρδισε. Κέρδισε, ναι.
0: Δηλαδή, απαράδεκτο.
1: Ναι, κέρδισε με 64-59.
0: Όχι, αυτό το μάτι, λάθος.
1: Αυτό είναι με Περιστέρι.
0: Όχι, είναι με τις 100 βολές Προμηθέας Περιστέρι.
1: Ναι. 100 βολές σε δόθηκαν.
0: Πάντα, Προμηθέας έχει χορηγό τις βολές. Ο Προμηθέας έτσι έμαθα. Ισχύει αυτό. Έχει χορηγό.
1: Έλα σταμάτα, κακίες. Αυτά λες τώρα και σ' ακούω για ένα κόπλο, γι' αυτό βγαίνει μετά και τα χωρί στον Γιώργιο. Κατάλαβες.
0: Και με όλο βολές αυτή ο
1: άρχισε.
0: Τουλάχιστον τις βάζει.
1: Πρέπει να τις βάζει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει πλεξίματα πάντως ο Προμηθέας τώρα.
0: Ναι, αλλά αφού τι πλεξίματα έχει, γιατί παίζει. Αφού πιστοποιητικό δεν έχει.
1: Δεν έχει πάρει.
0: Πώς παίζει.
1: Ναι.
0: Μόνο σε Ελλάδα αυτό.
1: Ανακλήθηκε, θα λες. Ανακλήθηκε.
0: Έχει πιστοποιητικό.
1: Όχι.
0: Πώς παίζει.
1: Περιμένουμε την επίσημη απόφαση.
0: Τι πάντα περιμένει από τον Αναστόπουλο. Πάντα περιμένει ο Αναστό.
1: Το Περιστέρι, μια και το παρακολουθεί τώρα. Ναι. Όχι, δεν είναι με τον Προμηθέα. Είναι αυτό που έγινε
0: με
1: το απόγευμα.
0: Τι έγινε αυτό.
1: Επικράτησε με 93-87.
0: Ποιο.
1: Το Περιστέρι.
0: Πέταξε δηλαδή.
1: Πέταξε το Περιστέρι.
0: Μπάμπερκ. Γερμανική πόλη μπασκετική.
1: Είχαμε και την είδηση που ήρθε από το Μέγαρο Μαξίμου. Καθώς αθόρυβα είχαμε συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ναι, τον πρόεδρο, ναι, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ναι, κύριο, ναι, Ευάγγελο Μαρινάκη, τον κύριο Μόραλη και στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ότι
1: εκεί αναλύθηκε το πλάνο για το νέο Καραϊσκάκη,
0: ναι,
1: που είναι, όπως λένε οι πληροφορίες, έτσι, και, ναι, ναι, όπως έχουμε ακούσει και από τον κύριο Μαρινάκη όταν το παρουσίασε, καθαρά ιδιωτική επένδυση η οποία θα φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λεφτά υπάρχουν, ναι.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση, όπως βγήκε τουλάχιστον μετά την συνάντηση,
0: ότι
1: θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
0: Περιμένουμε ενδιαφέρον πότε θα αρχίσει το έργο.
1: Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο δεν μιλάμε για ένα lifting. Θα πέσει το παλιό Καραϊσκάκι για να δημιουργηθεί το νέο, το οποίο θα έχει πάνω από 50.000 θέσεις χωρητικότητα, Δημήτρη.
0: Για να δω. Περιμένουμε.
1: Θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Πειραιώς και στην Ποσειδόνος. Θα γίνουν υπογειοποιήσεις. Θα υπάρχει ένας μεγάλος χώρος πάρκινγκ για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των φιλάθλων και όσων βέβαια έρχονται και με την συγκοινωνία, εκτός από αυτούς που θα παρκάρουν στο πάρκινγκ,
0: ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα μπει στις ράγες αυτό το νέο έργο, η ανακατασκευή στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Είχαμε τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με έναν κολοσσό.
0: Ποιος είναι το Ρόδο?
1: Όχι. Αλιάνς. Αλιάνς.
0: Αλιάνς ή Αλιάνς.
1: Βασικός χορηγός του Φιλιού. Επίσης σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε η ΠΑΕ μετά από αίτημα χιλιάδων φίλων του Τριφυλιού, ζήτησαν να αφαιρεθεί από το μανίκι το Πειραιώς, που ήταν για την Πειραιώς, για την τράπεζα Πειραιώς. Το έχεις δει.
0: Τι ενοχλούσε αυτό?
1: Ενοχλούσε, δεν θέλανε Πειραιά, ρε παιδί μου, στο μανίκι και εσύ.
0: Εξ αυτού του λόγου.
1: Εξ αυτού του λόγου.
0: Ενώ άμα έλεγε, ας πούμε, Κρήτης, δεν ενοχλούσε.
1: Όχι, αλλά έλεγε
0: Κρήτης. Άμα ήταν τράπεζα Κρήτης, ας πούμε,
1: δεν ενοχλούσε.
0: Συνεταιριστική καρδίτσας.
1: Το Πειραιώς ενοχλούσε, Δημήτρη Βαλισσόβα. Ο κόσμος έκανε έτοιμα, η ΠΑΕ ανταποκρίθηκε. Και φεύγει από το μανίκι.
0: Είπε και ο Ζαρελάκος και κάνετε πάρτι. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε επίσης την νικηφόρα στην πρεμιέρα του στο Champions League στην υδατοσφαίριση.
0: Επικράτησε
1: με 17-10 του Ανόβερου στην Γερμανία. Εκτός έδρας, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στην Γαλλία, στην Μασαλία με την Μαρσέιγ. Στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι του Τρεφιλιού σε ομίλους Champions League στην υδατοσφαίριση. Γράφτο κι αυτό.
0: Δεν το έχω αυτό.
1: Και είχαμε φυσικά και τα παιχνίδια του Nations League. Η Ισπανία με ανατροπή, μέσα στην Κροατία επικράτησε με 2-1.
0: Ποιον πάντα? Ποιο σκοράρει πάντα?
1: Πάντα, εντάξει, είναι γνωστό αυτό.
0: Τα πάντα πρέπει. Ποιο καθαρίζει, πάντα ο Μερίνο.
1: Αγγλία-Τσεχία 3-0. Αυτά τα μάτσε για την πρώτη κατηγορία. Ναι. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 3-0. Σκωτία-Σλοβενία 1-2 στην δεύτερη κατηγορία. Καζακστάν. Νησιά Φερόε 2-2, Μολδαβία, Σλοβακία 0-4, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία 0-2, Λεύκο, Ρωσία, Φινλανδία 1-0, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος 2-1, Εστονία, Ισλανδία 0-0 για την τρίτη κατηγορία.
0: Ποιος το βάλει τον κόλ από την Αλβανία, πότε το βάλει το τελευταίο δευτερόλεπτο? Όταν έφυγα από το. Από παρακολουθούσα το αυτό, 1-1.
1: Θα το βρούμε ποιο σκόραρε και για την Αλβανία. Τώρα, είχαμε και τον αγαπημένο σου Κριστιάνο ο Ρονάλντο, ο οποίος μίλησε δημόσια.
0: Τι είπε, συγγνώμη?
1: Είπε συγγνώμη, ναι.
0: Από πού? Όχι από το Ζεσούς.
1: Όχι το Ζεσούς, τάχωσε το Ζεσούς. Δεν κράτησε το λόγο του, λέει. Ο coach.
0: Μισό, δεν κράτησε το λόγο, ποιο λόγο του? Ξέρεις ποιο λόγο? Ήθελε να βγει δημοσίως ο άλλος και να πει συγγνώμη Κριστιάνο.
1: Ναι, αυτό ήθελε.
0: Και αυτός δεν ζήτησε συγγνώμη από τον προπονητή, αλλά από το λαό.
1: Από το λάο της Πορτογαλίας. Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου.
0: Ωραία, οι επόμενες κλήσεις θα είναι από το λαό, πες του.
1: Ναι.
0: Εκεί κάτω στο Πόρτο, χαμηλά
1: σωστό,
0: το λιμάνι.
1: Σωστό.
0: Που έχει τον. Πες τον, ναι. Τον Μπακαλιάρο.
1: Ναι.
0: Από εκεί. Αν είναι δυνατόν. Του το είπε καλά ο Ζλάταν. Ο Ιμπραήμοβιτς του το είπε σωστά.
1: Τι του είπε ο Ζλάταν?
0: Λέει, μεγαλέ. Πρέπει να καταλάβεις ότι μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι, δεν σέβεσαι τους συμπαίκτες σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Είσαι σπουδαίος και τρανός. Δεν τελειώνουν έτσι οι καριέρες.
1: Και πρέπει να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά. Ο Κριστιάνο το έχει παρακάνει λίγο.
0: Τώρα αν τον καλέσει ο Ζεσούς,
1: ναι,
0: θα είναι κοκοκό ο Ζεσούς. Και δεν νομίζω να τον καλέσει.
1: Λες όχι?
0: Να σου πω κάτι. Άμα τον καλέσει θα εκτεθεί στα μάτια των άλλων. Ο Βιτίνια, ναι, και αυτή δεν είναι όλη η κολλητή του Ροναλντό.
1: Ναι, αλλά έθεσε αυτόν
0: και
1: στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, πού, στο λαό.
1: Θα
0: τον καλέσει ο λαός.
1: Λοιπόν, Αλβανία, Άγιος Μαρίνος. Για να δούμε πότε μπήκε το γκολ. 93.
0: Ποιος?
1: Ο φίλος ο Ασλάνη με πέναλτι.
0: Είναι εξάδελφος του Μιχάλη Ασλάνη.
1: Του Μιχάλη Ασλάνη.
0: Τι λέτε, φίλε?
1: Δεν ασχολήθηκε με τη μόδα, ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο.
0: Το κρατεό συγκρότημα του Αγίου Μαρινού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εν τω μεταξύ, τον Άγιο Μαρίνο, Ιταλοί θα είναι, φαντάζομαι, οι περισσότεροι παίκτες.
0: Ποιο?
1: Στον Άγιο Μαρίνο. Λοιπόν, άλλο όπως είπαμε, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Αλμπισελέστε, την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 2 και θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Sport. Έχουν εξαντληθεί, όπως είναι λογικό, όλα τα εισιτήρια στην τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με
0: λοιπόν,
1: την εθνική Αργεντινής.
0: Θα βάλει τουλάχιστον 7 γκολ. Ναι. Αφού όλοι αυτοί οι αντίπαλοι του το θαυμάζουν και θα παρασταθούν απλώς στο γήπεδο. Το μάτς είναι στις 2 η ώρα, έρθει ο Sports, Ιωσήφ Νικολάου ο speaker. Οπότε τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η Αργεντινή.
1: Κατευθείαν. Δίνουμε πάσα στον Ιωσήφ.
0: Θέλω να σου πω, πρέπει να οξομολογηθώ ότι εγώ ήμουνα με τη Βραζιλία. Εξ από ανέκαθεν που λέει και μια γιαγιά.
1: Ναι, και τι
0: αλλά
1: άλλαξε.
0: Σταμάτησα να ασχολούμαι με τη Βραζιλία, διότι είναι χαβαλέδες οι τύποι.
1: Ναι.
0: Από το 2020.
1: Ναι.
0: Και πήγα Αργεντινή.
1: Το
0: έχω δικαίωμα, ρε, λέω, ξένη
1: ναι,
0: ομάδα. Δεν είναι.
1: Ναι,
0: δεν είναι Βραζιλία.
1: Δεν έχεις ακριβώς δικαίωμα.
0: Με κουράζει.
1: Δεν έχεις δικαίωμα από τη Βραζιλία να πας στην Αργεντινή.
0: Πήγα, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί
0: η Αργεντινή είναι σαν τους Ευρωπαίους. Είναι μάγκες. Δεν είναι Βραζιλιάνοι. Είναι φρουφρού και αρώματα. Και ουσία μηδέν. Καταρχάς δεν είναι παιχταράτες όπως ήταν και παλαιότερο που αγαπήσαμε.
1: Ναι. Η τελευταία καλή εθνική ομάδα της Βραζιλίας ήταν το 2002.
0: Γκορ Κώστα και τα λοιπά τώρα. Σε παρακαλώ, είναι εκτεθειμένη. Οπότε είμαι Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Μάγκες. Και περιμένουμε ενδιαφέρον τώρα που αποσύρεται ο Κοντός.
1: Ναι.
0: Πώς θα εμφανιστούν. Δηλαδή θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον Λιονέλ και θα είναι μέσα στους διεκδικητές των τροπέων.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, κοίταξε. Τι δύσκολο είναι στη Γερμανία, δύο μάτς δεν σκόραρε απέναντι στην Ελλάδα. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει, ρε παιδί μου.
0: Αλλά... Η Γερμανία τι είναι, καμιά Γερμανία
1: είναι
0: παλιά.
1: Είναι δύσκολο όμως να βρει η Αργεντινή.
2: Sage Property Agency. ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Όσα λέει που συνέβησαν λίγες ώρες πριν από το live.
3: Δηλαδή,
2: καταγγέλει ότι θα αμοιβόταν για τα 47 από τα 50 τραγούδια του προγράμματος το
3: ΑΚΑ. Έτσι.
2: Έτσι. Σου λέει δεν πληρώθηκα για αυτό και ουσιαστικά λέει ο Καρβέλας ότι υπάρχει μια βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική ρήξη με την ανάβηση.
3: Μετά από 40 χρόνια συνεργασίας.
2: Όχι συνεργασίας, όλα τα τραγούδια της Βύση ο Καρβέλας τα έχει γράψει.
3: Είπα 40-50.
2: Παραπάνω.
3: Αφού είναι 70, ναι. Η κυρία Άννα πόσο είναι?
2: Εκεί κοντά στα 70 πρέπει να είναι η Άννα Βύση.
3: Λοιπόν, δεν βλέπω quiz να απαντάτε. Δεν απαντάτε.
2: Κανείς.
3: Ναι, κοιτάτε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και αγχώνεστε όταν λέμε για κανένα προπονητή, γιατί ήταν του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, τότε επεμβαίνετε.
2: Ναι.
3: Όχι ότι επειδή σας νοιάζει η εθνική βιβλία και ασχολείστε, επειδή ο προπονητής ήταν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, παίκτης, τότε σας αρέσει.
2: Έτσι.
3: Άντε ντε, έτσι. Πείτε μας ποιος ήταν αρχηγός της εθνικής στα τελευταία παράδειγμα.
2: Για βρείτε τον, για βρείτε
3: άντε,
2: τον.
3: Ποιος ήταν προπονητής, άντε ντε.
2: Εσύ λοιπόν, έχεις εντοπίσει κανένα άλλο θέμα έτσι που να καίει?
3: Πολλά τα θέματα.
2: Ετοιμαζόμαστε έτσι κι αλλιώς, μπαίνουμε σιγά σιγά, επιστρέφουν οι διεθνείς και ετοιμαζόμαστε για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
3: Όπου τι είναι, γίνει την Κυριακή το βράδυ.
2: Έχουμε τον ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ.
3: Προβλέπω δηλαδή πράγματα και θέματα.
2: Στον ντέρμπι.
3: Συζητήσεις, ατέρμονες.
2: Τι εννοείς, θα έχουμε διαιτητικά λάθη.
3: Και να μην έχουμε, θα τα βρουν οι χαμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όπως γίνεται πάντα.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Έχουμε και τον Υπουργό Εξωτερικών των
3: Ηνωμένων Πολιτειών. Τι,
2: έτσι ξεκίνησε.
3: Με πόσα αυτοκίνητα ήρθε?
2: Είναι πολλά.
3: Πώς μου άρθμο.
2: 50.
3: Από το αεροδρόμιο. Είσαι Ελλάδας, μου αρέσει. 32 λέει.
2: 32 από το αεροδρόμιο να φτάσει.
3: Εκεί που πάει, που μπαίνει.
2: Εντάξει, στην πρεσβεία.
3: Ναι, για σου.
2: Λογικά.
3: 32.
2: Ναι.
3: Και θα μιλήσει αύριο από την Πνίκα. Από το Λόφο. Κοίτα πώς αυτό γίνεται, λέει πάνω, για κοίτα πάνω, γύρω προς τα πάνω.
2: Δεν είπε, δεν
3: γύρω προς τα πάνω, ρε φίλε, πήγε στην αρχή.
2: Χαμός,
3: να το
2: χαμός.
3: 32, ρε φίλε. 32
2: χιλιάδε. Χαμός, χαμός.
3: Τι μετέφερε.
2: Εν τω μεταξύ, όχι, δεν μένει στην πρεσβεία. Είναι ξενοδοχείο πήγε.
3: Είναι ομορφούλη. Είναι ωραίο ο
2: κύριο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο τύπο του.
2: Αύριο θα μιλήσει και στην Πνίκα, λέει.
3: Στην Πνίκα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε τραγουδάκι και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και εσεί, γεια σα δω. Για να σας δω, περιμένουμε.

0: Να ένας ωραίος ακροατής, λέει ο Γιώργος από τα Γέννα. Ρε παιδιά, με το κατάλαβα ποιο είναι το τραγούδι, πήγα να τρακάρω από τα γέλια. Πολύ επιτυχημένο. Μα συνεργάστηκα με το μέτρ του στοιχήματος και των ήχων Γαβρίλ Ρεμουνδό και λέμε ποιο τραγούδι τώρα ταιριάζει.
1: Γαβρίλ, σε τρολάρει. Χθες το βράδυ σε λέει κουβά, σήμερα σε λέει μέτρο το στοιχήμα.
0: Είναι μέτρο, άκου. Ποιο τραγούδι τώρα ταιριάζει με Βύση Καρβέλα, όλα τα λεφτά.
1: Έτσι, όλα τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Διαχρονικό.
1: Πάμε γιατί θέλει να παρέλβει ο Άκης Παραγιωτόπουλος.
0: Θέλει
1: να παρέλβει.
0: Από τον Αλμυρό ή από την Αθήνα.
2: Από την Αθήνα. Παπαγεωργίου, ρε.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Άκη, γεια σου Άκη.
2: Γεια σας άρχοντες. Πω, κατάλαβα.
0: Μακελιό. Μακελιό. Όχι, μη λέτε και θα υπαρξεί ο Χίος.
1: Ξέρεις πόσα 10-12 έχουμε κάνει με Άκη Παραγιωτόπουλο.
0: Πόσα.
1: Πολλά.
0: Προ κάπα. Προ κορονοϊού.
1: Προ κορονοϊού, ναι. Προ κορονοϊού.
0: Το άλλο το ξέρεις, ποδοσφαιριστής, προχή ή μεταχή. Του λέω προ Χριστού, όχι, προχή αστού, μεταχή αστού.
1: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο. Άκη, τι έγινε.
2: Εσείς τι κάνετε, πώς πάτε.
1: Καλά είμαστε. Εσύ πρέπει να μας πεις πώς απολαμβάνεις τη συντάξιμη ζωή σου.
2: Αγόρι μου, δεν υπάρχει καλύτερο. Μακάρι, εύχομαι να μην μεγαλώσετε και να πάρετε τη σύνταξη μικρή.
1: Σωστό κι αυτό, σωστό.
0: Η σύνταξη, εντάξει, πότε μπαίνει μέσα.
2: Μπήκε αμέσως σχεδόν, αμέσως.
0: Γιατί
2: αυτή η οποία, η Φλόρου, η οποία ήταν σε μας.
0: Κορυφαία κυρία Φλόρου στο...
2: Αυτή είχε αναλάβει όλους τους επιστήμονες. Την είδα φέτος, έκανα διακοπές κάποια στιγμή στην Τίνο και έπεσα μπροστά της. Και μου λέει, έχω αναλάβει όλους τους επιστήμονες. Λέει ότι υπάρχει για συντάξεις από επιστήμονες, το έχω αναλάβει εγώ. Άντε, λέω, προχώρα.
0: Η καλύτερη υπάλληλος στο ταμείο μας, πραγματικά τη θυμάμαι πριν, από πόσα χρόνια την έχω, πριν 15 χρόνια, από τότε έχω τη δω, δεν πάω κιόλας, θυμάμαι ότι ήθελε να λύσει το θέμα.
1: Αυτό είναι, όταν υπάρχει καλή διάθεση και όταν ο υπάλληλος έχει και...
2: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση, παιδιά.
1: Να τι κάνεις.
2: Η διαφορά του Καρβέλα με τη Βύση είναι ότι την έχασε από γυναίκα.
1: Όχι, πολλά χρόνια την έχει χάσει, Ράκη.
0: Βάζει άλλη διάσταση τώρα στο θέμα.
2: Είναι η άλλη διάσταση, ρε παιδιά. Μην ψάχνετε τα λεφτά. Τα λεφτά δεν γίνεται τίποτα.
0: Αν την είχε δηλαδή, θα το κατάπινε.
2: Κάτω με το κελεπούρι τώρα.
0: Ναι, δεν μου λες, θα το κατάπινε.
2: Μας την έφαγε μικρή.
1: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις.
0: Αν ακούει ο Καρβέλας μπορεί να παρέμβει.
1: Μπορεί. Έτσι κι αλλιώς και ο Καρβέλας.
0: Ό,τι πει όμως δεν το υιοθετούμε.
1: Και ο Καρβέλας και η Βύση έτσι κι αλλιώς ασχολούνται με τα αθλητικά δρόμενα. Το ξέρουμε όλοι ότι αγαπάνε τον Παναθηναϊκό και έχουν κάνει και πολλά ταξίδια, έτσι.
0: Και
1: με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Πολλά ταξίδια.
0: Έβγε ο Σαρελάκος και κάνετε πάρτι, αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, το έφερες από εδώ, το πήγες από εκεί, πάρεις τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για πες μας τώρα για Εθνική Ελλάδος και Εθνική Γερμανίας με τον φίλο σου τον Κλοπ.
2: Ο Κλοπ δεν υπήρξε ποτέ φίλος μου. Ήμουν αντίθετος από τους λίγους ο οποίος ήμουν αντίθετος στον Κλοπ. Μην το λησμονείτε αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας τύπος ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για τον εαυτό του και λιγότερο για το σύνολο και για τους γύρω του. Το γεγονός ότι έχει στη Γερμανία βοηθό και πάλι αυτόν τον οποίο είχε στη Λίβερπουλ. Αλλά μόλις έφυγε, πήγε και έγινε βοηθός του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε σημαίες, ούτε φανέλες, ούτε τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Να μην του δώσουμε χρόνο, γιατί πρώτη φορά είναι εκλέκτορας.
2: Καταρχάς, από την όψη του φαίνεται ότι μάλλον κάτι τον ταλαιπωρεί. Μην ξεχνάμε ότι έφυγε από τη Λίβερπουλ για να ησυχάσει. Μετά από λίγο βρέθηκε στην Red Bull για να ελέγχει όλο το σύστημα, το πολυσφαιρικό της Red Bull. Και ξαφνικά βρέθηκε στην Εθνική Γερμανία. Δηλαδή ήταν εκεί που ήθελε να πάει, απλώς δεν μπορούσε να πάει απευθείας και πήγε δια της τεθλασμένης οδού. Αυτό είναι. Τώρα, για την Γερμανία όπως την είδα, δεν έχει καμία σχέση με την Γερμανία που ήξερα και την οποία ξέραμε όλοι, και αν παρουσιαστεί έτσι και στα προσεχή χρόνια, που νομίζω ότι δεν έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν την πραγματικά την διαφορά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, δεν νομίζω ότι η Γερμανία μπορεί να βγει μπροστά και να διεκδικήσει κάτι, γιατί οι άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, οι άλλες εθνικές αρχίζουν και φεύγουν μπροστά, ενώ η Γερμανία κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Δύο αγώνες ο Κλοπ με την Εθνική Γερμανίας δεν έβαλαν ούτε ένα γκολ στο Τζολάκι. Αυτό λέει πολλά.
2: Το ζήτημα είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο εκεί και στο πρώτο ημίχρονο εδώ οι Γερμανοί ήλεγαν απολύτως το παιχνίδι, το ότι δεν πέτυχαν γκολ κυρίως είναι στη δική τους αστοχία και στο δικό τους τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Ναι. Αλλά γενικότερα βλέποντας το παιχνίδι της Εθνικής Γερμανίας δεν σε πείθει ότι σε επίπεδο τελικών, δηλαδή εκεί που θα αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει.
1: Ούτε βλέπεις άμεσα δηλαδή να γίνεται η παλιά καλή Γερμανία.
2: Σε καμία περίπτωση, και το άμεσα που είπες δεν ισχύει πουθενά για πουθενά, γιατί αυτή η Γερμανία μπορεί να έχει παίκτες που είναι ταλέντα ή παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν καλά τη θέση τους, αλλά δεν έχει ούτε την νοοτροπία ούτε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε ένα παιχνίδι κόντρας.
1: Δεν έχει, δηλαδή, προσωπικότητες λες δηλαδή.
2: Προσωπικότητες μπορεί να φτιάξει. Δηλαδή ναι, έχει τον Βίρτς, έχει 2-3-4 παίκτες που είναι στο εξωτερικό που μπορεί να πούν ότι είναι προσωπικότητες.
1: Ναι, αλλά είναι άκη και αυτό που φωνάζουμε και το λέει και ο Μαλεσκιώβας συνέχεια, δεν έχει σέντερ φόρ η Γερμανία. Δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια για να βγάλει.
0: Ναι,
1: ο Μίροσλαβ Κλόζε ήταν ο τελευταίος. Και παραδοσιακά πάντα οι Γερμανοί είχαν ένα σέντερ φόρ, ένα εννιάρι καθαρό, το οποίο παστέλων, έτσι.
2: Για πέστε μου, ποιος ήταν ο σέντερ φορ στη Βραζιλία εκεί πέρα που βάλαν τα 7 γκολ εκεί που πήγαν στο τελικό και κέρδισαν? Είχαν σέντερ φορ, δεν είχαν το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Γκέτσε είναι έξω αριστερά, είναι
0: ναι,
2: είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέτυχε τον γκολ στο τελικό, δεν είναι σέντερ φορ.
0: Αυτό λέει, ποιος έπαιζε, ό,τι θυμάμαι.
2: Δεν έπαιζε κανένα σέντερ φορ, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι, υπάρχουν πλέον θέσεις με την
0: Okay. Άρα να δώσουμε συγχωροχάρτη στο δεν φταίει δηλαδή ο Κλοπ, φταίει η Γερμανία που δεν παράγει σέντερ φορ.
2: Η Γερμανία
1: όχι,
2: δεν
1: όχι άλλο σου λέει. Σου λέει ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται καθαρό όμω σέντερ φορ.
0: Εμείς γιατί έχουμε
2: όχι,
0: πέντε.
2: Εξαρτάται πώς
0: θέλει. Συγγνώμη, άκου. Ό,τι δεν παράγουν οι άλλοι, παράγουμε εμείς. Έχουμε εμείς πέντε σέντερ φορ και αυτοί δεν έχουν.
2: Ακριβώς. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν έπαιξε με δύο center four. Δεν είναι ζήτημα αυτό. Είναι αναλόγως το σύστημα το οποίο θες να ακολουθήσεις.
1: Σωστό και αυτό.
2: Το ζήτημα πιστεύω ότι όπως προχωράει το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το ακολουθήσει η Γερμανία για πολλούς και ποικίλους λόγους. Γιατί δεν ανοίγει εύκολα τα σύνορα για να πάρει παίκτες που μπορούν να την πολλιάσουν με καινούργια νοοτροπία και με καινούργιες συνήθειες. Βλέπεις ότι η Bayern, η οποία μπορεί να αγοράσει όποιον ποδοσφαιριστή θέλει, προτιμάει να πάρει ποδοσφαιριστές μέσα από την Bundesliga, από το γερμανικό πρωτάθλημα που τους ξέρει, και να πηγαίνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Έχει τον Ολίς, έχει τον Κέιν και όλους τους άλλους τους έχει Γερμανούς. Τώρα, δεν νομίζω ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο και γενικότερα η Γερμανία μπορεί να ανταποκριθεί σε τελική φάση ποδοσφαιρικών αγώνων.
0: Ναι, τελείωσε μετά. Δεν υπάρχει, δεν είναι φαβορή πλέον ούτε διεκδικητής τίτλου, πιστεύω εγώ, ούτε Euro ούτε Mundial.
2: Όχι, τίποτα από τα δύο. Από τη στιγμή που, όπως είπες, δεν μπορεί να βάλει γκολ στην ελληνική ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Είτε από αστοχία, είτε γιατί οι ευκαιρίες που δημιουργούν είναι εκτός περιοχής και αναγκάζονται να σουτάρουν από μακριά και μάλιστα άστοχα. Δεν φαίνεται ότι η Γερμανία μπορεί να προχωρήσει σε βάθος μιας διοργάνωσης και σε βάθος χρόνου, γιατί πιστεύω ότι και ο χρόνος για τη Γερμανία θα είναι αντίθετος. Όσο για τον Κλοπ, φυσικά για μένα ευθύνεται από τη στιγμή που πήρε 44 παίκτες για 4 παιχνίδια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κάνει ο Κλοπ προκειμένου να λέει ότι
0: είναι
2: νεοτεριστής, ότι κάνει σπουδαία πράγματα, ότι σκέφτεται τη Γερμανία.

0: και με κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν φύγει στο εξωτερικό προσπαθεί να βρει ένα τρόπο και μια φόρμουλα ο Τούχελ προκειμένου να τους έχει όλους συνεργάσιμους και φυσικά με τους παίκτες που έχει μπορεί να κάνει τη ζημιά, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει η Αγγλία, την είδα και με την Ισπανία εκεί που φάνηκαν οι κόντρες οι μεγάλες, είναι πίσω στην άμυνα, εκεί δυσκολεύεται. Ό,τι παίκτες και να βάλεις, από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν τεχνικούς ποδοσφαιριστές, αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Ναι, όντως. Πάντως,
0: δεν στρίβουν δηλαδή.
1: Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, αυτές είναι οι τρεις, η πρώτη ταχύτητα. Ναι, ναι. Μετά είναι η Πορτογαλία ένα βήμα πιο κάτω. Καλή
0: η
1: ομάδα.
0: Πορτογαλία τώρα δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει με Ζεζούς και βλέπω ότι.
1: Εγώ βλέπω
0: ότι
1: θα φύγουν και οι δύο. Θα φύγει ο Ρονάλντο και θα πάρει μαζί του τον Κρεμό και τον Ζεζούς. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Δύσκολο.
1: Όταν τσακώνονται δύο και οι δύο την πληρώνουν.
0: Ο Ρονάλντο δήλωσε ότι ξαναεπιστρέφει στην εθνική ομάδα και ζήτησε συγγνώμη από του Πορτογάλου.
1: Από το λαό, όχι από τον προπονητή.
0: Όχι από τον προπονητή.
1: Άρα λοιπόν δεν στέκεται ο προπονητής άμα τον καλέσει.
2: Τάχωσε. Τι να ζητήσει.
0: Ναι, αλλά ο προπονητής τώρα θα τον καλέσει τον Ρονάλντο.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι θα φαγωθεί και ο προπονητής τώρα, επειδή έχουμε σε ένα μήνα τα υπόλοιπα, τελειώνουν τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι πιο μεγαλύτερο όνομα ο Ρονάλντο, μεγαλύτερος followers, περισσότερος, θα φάνε τον προπονητή. Αφού και, ο πρόεδρος πάει και συζητάει με τον προπονητή και τον παίκτη προ μιας εβδομάδος, έχουν μπλέξει οι Πορτοκαλί. Πάμε παρακάτω.
0: Άρα λοιπόν μου λέτε, ναι, για να καταλαβαίνόμαστε δηλαδή μεταξύ μας, ότι ναι, μετά από αυτά τα προβλήματα που έχει εσωτερικά η εθνική ομάδα, πώς είναι δυνατόν να τη θεωρείτε φαβορί?
1: Ναι, είναι τέταρτο φαβορί, αυτές είναι οι χώρες. Και εμφανίζεται.
0: Και μην ξεχνάμε, ναι, ότι οι Πορτογάλοι έχουν καιρό να βγάλουν ποδοσφαιριστή πρώτης κλάσης, έτσι. Έχει τους ίδιους ποδοσφαιριστές που ξέρουμε εδώ και μια πενταετία.
1: Ναι, ναι, ο Φέλιξ δεν αναπτύσσεται. Ο Λεάο δεν αναπτύσσεται. Ο Βιτίνη εντάξει, οκ. Okay. Ο Γονζάλο Ράμος έχει καλά στατιστικά, αλλά δεν. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά εκεί μέχρι πέμπτης πιστεύω στην Ευρώπη.
0: Δεν βγάζει ποδοσφαιριστή καινούριο που να μπει μέσα και να κάνει τη διαφορά, όπως έβγαζε μέχρι και πριν από 5 χρόνια.
1: Οπότε θέλω να κλείσουμε με την άποψη σου με την Ελλάδα. Πώς την είδες σε αυτό το Nations League που έχει αντικαταστεί τα φιλικά παιχνίδια? Σίγουρα άρεσε η Ελλάδα σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Βλέποντας το πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία, έτριβα τα μάτια μου και έλεγα τι εθνική ομάδα έχουμε. Προσγειώθηκα μετά με τα ημίχρονα με τους Γερμανούς. Εκεί στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλανδούς χάσαμε, δεν ξέρω κι εγώ, τη γη κάτω από τα πόδια μας. Είμαστε μια ομάδα που είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο, και κυρίως αυτό οφείλεται στην ψυχολογία της ομάδας. Όταν η ψυχολογία της ομάδας είναι καλά, όπως στο πρώτο ημίχρονο με τους Γερμανούς, όπως στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο με τους Γερμανούς ή στο πρώτο ημίχρονο με τους Ολλανδούς, πηγαίνουμε καλά. Από τη στιγμή που αρχίζουν τα πράγματα και στραβώνουν και η ψυχολογία πάει στα τάρταρα, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, έχουμε βαριά πόδια.
3: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
4: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους τους όπως τους αξίζει.
4: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στόχος μας είναι η

0: καθορίστε η εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 97 59 97 59 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο που φτάνει απόψε στην Αθήνα. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κόλοσσους. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο στις 9 το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα διοργανώνει αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σε εξέλιξη συγκέντρωση και στην Πάτρα που διοργανώνει το εργατικό κέντρο της πόλης. Σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες που έστειναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Έκοβαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Συνολικά είχαν ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 ολοδοπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνούνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την πρόωθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, τόνισε ο Υπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Μουσική Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μία από τις λίγες που παρέχει άμεση στήριξη στους ενοικιαστές κύριας κατοικίας ανάλογα με το εισόδημά τους. Για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων, ο Πρωθυπουργός πρότεινε να εξεταστεί ένα νέο μοντέλο για τις πυκνοδομημένες πόλεις. Ιδιώτες να κατασκευάσουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση και ως κίνητρο να μπορούν να χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια δικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, στο 42% των περιπτώσεων οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Για το θέμα παρενέβη σήμερα η κυβέρνηση, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να καταθέτει διάταξη στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων θα αποτελούν κακούργημα από το πρώτο ευρώ και όχι από τις 120.000 ευρώ και άνω, όπως ισχύει σήμερα. Επίσης, τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης προανήγγειλε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρήσο. Η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων είπε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Στην Ισπανία, επεισοδιακή ήταν η χθεσινή νύχτα στη Βαρκελόνη, με βίαιες συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία με αφορμή το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που μαστίζει τη χώρα. 13 άτομα συνελήφθησαν ενώ 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το μεσημερί δύο νέα διατάγματα με μέτρα για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση. Ο Πρωθυπουργός ο Σάντσεθ εξέφρασε την ελπίδα να υιοθετηθούν πριν από τις προώρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου. Με αντίμετρα και περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων, προειδοποιεί η Μόσχα, εάν η Λιθουανία προχωρήσει στην ανάπτυξη νατοϊκής βάσης και πυρηνικών όπλων ως απάντηση στις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις. Νωρίτερα, το Λιθουανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την τροπολογία που θα έρει τη συνταγματική απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του, καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολύ αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που προσγειώνεται απόψε στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με βαριά ατζέντα, εξοπλιστικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ενέργεια και το project του κάθε του διαδρόμου, αλλά και ζητήματα ασφάλειας σε μια περιοχή που περιβάλλεται από δύο πολέμους. Η επίσκεψη θα έχει πολλούς συμβολισμούς, με αποκορύφωμα την ομιλία στην Πνίκα, στον πυρήνα της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινικού.
1: Ως έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
2: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Επίσης φραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα, είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη, ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
1: Ως ιδιαίτερα θετικό αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
4: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα. Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
1: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις.
1: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ μετά τις 7 θα γίνεται εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημέρωματα της 5ης σταδιακά θα κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες από τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από την αντιπολίτευση παρακολουθούν στενά την επίσκεψη Ρούμπιο, με τον Νικόντρο Λάκη να εκφράζει τη διαφωνία του με την τακτική των ήρεμων νερών, το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταγγέλει πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται με ατζέντα πολέμου, ενώ κριτική για το πως χειρίστηκε η Ελλάδα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Σε εξέλιξη με αυτήν την ώρα συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας, πάμε να ακούσουμε την Ήρα Ορχάνη που είναι στο κέντρο της Αθήνας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Είναι ήδη σε εξέλιξη η Λένα το μεγάλο συλλαλητήριο μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή συνδικάτων, εργατικών σωματείων αλλά και άλλων φορέων με αρκετό κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε, να έχει ήδη κατέβει στο Σύνταγμα για να εκφράσει την αντίθεσή του στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκον Ρούμπιο αλλά και στο νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο κάλεσμα στα προπήλαια αυτή τη φορά από άτομα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, τα οποία καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Βέβαια αυτό θα φανεί αν θα γίνει, διότι βλέπουμε πως υπάρχουν κάποιες κλούβες των ΜΑΤ στο ύψος των λουλουδάδικων εδώ στην Βουλή που κόβουν έτσι την πορεία. Θέλω να σου πω πως, και να κλείσω με αυτό, πως στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση με χιλιάδες αστυνομικούς υποδός αλλά και ντρόν που δίνει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ πραγματοποιούνται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Πάμε τώρα στις ανταποκρίσεις, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε καταρχήν τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανοευρωπαϊκού μετόπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λένε.
8: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι θα πάρει τελικά, Μιχάλη.
7: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούμπιο είναι θετικά διακύμενος προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής, μαζί με τον Ρόμπερ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. Υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την Αμερικανική πλευρά, όπως και το διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, λένε.
8: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίφθινες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
7: Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Και σε αυτή τη συγκυρία έχουμε μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
9: ώρες πριν φτάσει το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η Τουρκία προέβη σε νέο μπαράζ παραβιάσεων. Είχαμε όχι μία ούτε δύο αλλά 15 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από 7 τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και 2 οπλισμένα τουρκικά F-16. Και θυμίζω πως είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που έχουμε πολύ αυξημένη δραστηριότητα στο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο, βόρειο, κεντρικό και νότιο. Χθες είχαμε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά. Σήμερα 15 παραβιάσεις. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, σε μια συγκυρία της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, που αν μη τι άλλο, όταν έχουμε τέτοια κινητικότητα, καταλαβαίνουμε πως η Άγκυρα δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον εκνευρισμό της.
0: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα συνιστά πονοκέφαλο για την Άγκυρα, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει αντιταχθεί στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, η Τουρκία συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, όπου κατηγορείται ότι εμπλέκεται ο ανιψιός του Ερντογάν, ενώ σε εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα πυραμίδας αυτοκτόνησε κορυφαίος τέλεχος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον αποκριτή μας Μανώλη Κωστίδη.
10: Τεράστιες διαστάσεις και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Να θυμίσουμε ότι έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια από το σκάνδαλο των Φανς, έχουν χρεοκοπήσει εταιρείες. Στην τουρκική οικονομία λένε ότι μπορεί να φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια η ζημιά. Αυτό λένε οι οικονομολόγοι. Σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε καταγγελία. Στην ομιλία του ο Γιουροζέλ είπε ότι ο ανιψιός του Τούρκου Προέδρου, ο Ουσάμε Ερντογάν, εμπλέκεται στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και μέσω αυτών των εταιριών που χρεοκόπησαν είχε βάλει την εταιρεία στο χρηματιστήριο με τα πατίνια και ουσιαστικά ο κόσμος έχασε δισεκατομμύρια λίρες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Άρα εμπλέκει και την οικογένεια του Τούρκου Προέδρου. Ήδη η μία αντιπρόεδρος του κόμματος, του Ερντογάν, ήδη έχει εμπλακεί ξεκάθαρα, τώρα ο ανιψιός. Όμως σοκαρίστηκε η τουρκική κοινωνία πριν από λίγα λεπτά, λένε, καθώς αυτοκτόνησε πρόεδρος μιας εταιρείας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, αυτή η εταιρεία είναι του γιου του αντιπροέδρου, του δεύτερου αντιπροέδρου του κόμματος του Ερντογάν. Άρα το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Από τη μία ανιψιός, από την άλλη αυτοκτονεί στέλεχος της εταιρείας του γιου του αντιπροέδρου του κόμματος. Άρα όλοι λένε ότι όλο το κόμμα είναι μέσα. Τώρα, αν εμπλέκεται ο πρόεδρος, δεν εμπλέκεται, λένε οι τουρκικές αρχές, οι δικαστικές αρχές το ψάχνουν, αλλά από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και σίγουρα όλοι ασχολούνται στο εσωτερικό με αυτό το ζήτημα. Ως για το Ρούμπιο, περιμένουμε τον τα αποτελέσματα, να ακούσουν τις δηλώσεις και τότε θα έχουμε και αντιδράσεις.
0: Και αφού ακούσαμε τις ανταποκρίσεις, πάμε τώρα στην ανάλυση και τις εκτιμήσεις. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Το Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα πάρα πολύ κεντρικό πρόσωπο. Από την εποχή του Κίσινγκερ έχουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι και σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο και επικεφαλής του State Department. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή ουσιαστικά έχει τον έλεγχο όλης της εξωτερικής πολιτικής. Και ορθώς όπως λες, θα είναι ένας από τους υποψήφιους κατά πάσα πιθανότητα για το προεδρικό χρήσμα. Μαθαίνουμε δε από πληροφορίες ότι θα έρθει και ο άλλος πιθανός υποψήφιος, ο αντιπρόεδρος Βανς, γύρω στις 20-25 Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, και αυτός στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι όντως υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ένα ενδιαφέρον την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Και να πω ακόμα ότι η πνίκα έχει μια θέση μυθολογική διάσταση στο μυαλό των Αμερικανών. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2016 ήθελε να έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα να μιλήσει εκεί. Δεν τον άφησαν οι υπηρεσίες τους για λόγους ασφαλείας. Ήταν κάτι το οποίο και ο Τραμπ είχε κάποια στιγμή εκφράσει το ενδιαφέρον να το κάνει. Τώρα θα το κάνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
8: Είναι το πρόσωπο και το προφίλ όμως ένα μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, με αυτό το σφιχτό, με αυτό το πιεστικό πρόγραμμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μόνο τυχαία δεν έρχεται εδώ στη χώρα μας. Επομένως, τι πιστεύεις, γιατί έρχεται τώρα σε αυτό το timing?
4: Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση, παρότι έχουμε ρωτήσει πολλούς και πολλοί δημοσιογράφοι μας έχουν ρωτήσει, δεν υπάρχει μια καθαρή απάντηση το γιατί τώρα. Γιατί έχεις δύο πολέμους ανοιχτούς, επί της ουσίας. Έχεις επίσης, όπως λες, σε μερικές εβδομάδες τις κρίσιμες εκλογές στο Κογκρέσο. Μία εξήγηση είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πάρα πολύ κοντά στο Ισραήλ. Θεωρείται ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Ισραήλ και ξέρει πολύ καλά το ρόλο που υπάρχει στην περιοχή, το πόσο στενές είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ και ενδεχομένως να θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε αυτή την κατεύθυνση.
11: Συν ότι δεν τα πάει και πολύ καλά από ό,τι ξέρουμε με την Τουρκία, τουλάχιστον στο παρελθόν, και ενδεχομένως και εκεί να θέλει να δώσει ένα μήνυμα.
8: Δεν τα πάει καλά με την Τουρκία, ήταν επιλογή του δηλαδή το ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι επισκέψεις συνδυάζονται συνήθως. Γιατί λες επομένως δεν τον βλέπουμε να μεταβαίνει στην Τουρκία?
11: Καταρχήν να πούμε ότι η σημειολογία δεν είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι το Ευαγγέλιο του State Department λέει ότι είναι αδιανόητο να πάει κάποιος στην Ελλάδα και να μην πάει στην Τουρκία. Αυτό τώρα τα τελευταία 40 χρόνια που ξέρουμε τις ελληνικές σχέσεις, έτσι ήταν. Ο πρώτος που το έσπασε αυτό ήταν όντως ο Μάικ Πομπέο, σαν υπουργός εξωτερικών στο Τραμπ 1. Τώρα για δεύτερη φορά το κάνει ο Ρούμπιο, βεβαίως να πούμε ότι είχε πάει εκεί, αλλά σε μια διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ και είχε μια συνάντηση, όμως και αυτό από μόνο του έχει μια σημασία.
8: Και κλείνοντας την εκτίμησή σου, πιστεύεις θα έχουμε μια τοποθέτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
11: Κοίταξε, δεν νομίζω θα είναι τόσο σκληρός όσο ήταν σαν γερουσιαστής, γιατί προφανώς εδώ υπάρχει realpolitik, υπουργός εξωτερικών είναι, τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετήσει όλα τα θέματα που έχουμε ανοιχτά, το καλώδιο, τις απειλές της Τουρκίας και το καθεξής. Πάντως νομίζω ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και θα πρέπει να περιμένουμε απαντήσεις για όλα αυτά.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
12: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύνδρομη κομισιόν. Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Πρωτοφανείς κινητοποιήσεις συνταράσσουν τη Γαλλία. Το κύμα οργής ξεκίνησε από τους μαθητές και δυναμώνει με συνδικάτα και οργανώσεις με πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο Μακρόν έχει άλλους 6 μήνες στο Ελίζε. Για τον ακροαριστερό Μελανσόν είναι οι πιο μεγαλειώδεις πορείες από τον Μάη του 68 και για την ακροδεξιά μια αφορμή για να κεφαλαιοποιήσει το χάος στην κάλπη. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε 190 μαθητές τραυματίες, 5.000 συλλήψεις και μια παραπέουσα οικονομία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί ο απεσταλμένος μας στο Παρίσι, ο Γιάννης Χανιωτάκης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Βρισκόμαστε στην πλατεία του Έθνους, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού, όπου αρκετοί διαδηλωτές παραμένουν εδώ, όπως άλλωστε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται μικροεπισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Συνολικά η κινητοποίηση σήμερα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
8: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις, τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
2: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι μας λένε ότι πλέον οι κινητοποίησεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε η διάθεση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
0: Οι κινητοποίησεις στη Γαλλία θυμίζουν την ταραχώδη περίοδο 2018-2020 με τα κίτρινα γυλαίκα. Και τότε υπήρχε οργή για τις τιμές καυσίμων και τότε υπήρχαν τα αιτήματα για πολιτική και οικονομική δικαιοσύνη. Η Γαλλία, άλλοτε όαση σταθερότητας, γίνεται ο αδύναμος κρίκος που κινδυνεύει, όπως λένε οι αναλυτές, να εξελιχθεί στην Ελλάδα της κρίσης και την Ιταλία. Η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν έκανε σήμερα παρέμβαση με στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές εν ώψη των εκλογών την ερχόμενη άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
3: Στο τέλος του 2027, το γαλλικό χρέος θα έχει αυξηθεί από το 2019 περισσότερες από 20 μονάδες. Ο έλεγχος χάθηκε και η Γαλλία μπήκε στο μάτι των αγορών, με τους απεσιόδοξους να φοβούνται ότι θα γίνει η θριαλίδα μιας νέας ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
0: Το 2011 ήταν το ελληνικό χρέος και το ιταλικό που ήταν μεγαλύτερα προβλήματα. Εξελίχθηκε σε συστημικό πρόβλημα. Αυτή τη φορά επικεντρώνεται στη Γαλλία.
3: 90 δισεκατομμύρια σε τόκους, περισσότερα από ό,τι στην παιδεία ή στην άμυνα, θα πληρώσει η Γαλλία το 2027, ενώ σχεδιάζει και δανειοδοτικό πρόγραμμα μαμούς 340 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου έφτασε και σε υψηλό 18 ετών. Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, αλλά εισμάτην.
5: Αν δεν βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας, οι τόκοι θα στραγγαλίσουν τη γαλλική οικονομία. Φυσικά, η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης της Ευρωζώνης.
0: Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν βελτιωθούν.
3: Το σχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει 54 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπών, κάποιον που αφορούν το κοινωνικό κράτος και τους συνταξιούχους ιδιαίτερα σκληρών.
0: Οι προεδρικές εκλογές δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για να σπρώξουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
3: Στους δρόμους, οι αγορές πάντως δεν ησύχασαν, αφού έκριναν ότι ο στόχος μείωσης του ελλείμματος κατά μόλις 0,4 μονάδες δεν είναι αρκετά τολμηρός.
0: Παρακολουθούμε την έλλειψη πολιτικής βούλης κινήσεις για τον έλεγχο των δαπανών και αυτό έχει αυξήσει την ανησυχία των επενδυτών.
3: Η πολίτευση υπερθεμάτισε.
0: Η πολιτική μου θα επαναφέρει πρωτογενές πλεώνασμα. Αυξάνουμε τον περιορισμό των δαπανών στα 140 δις σε σύγκριση με το 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αυξήσω το όριο αν η κατάσταση επιδεινωθεί πριν τις 2 Μαΐου, ανέφερε η Εθνική Συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν.
3: 14 χρόνια μετά το Μάριο Ντράγκη, για πολλούς αναλυτές έχει έρθει ίσως η ώρα ώστε η Κριστίν Λαγκάρντ να πει το δικό της «Whatever it takes».
0: Αλλάζοντας θέμα, καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιο ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να αγνοείται το πλήρωμα ενός από τα δύο πλοία που δέχθηκαν επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
1: 5 πλοία σε 24 ώρες, λένε, χτυπήθηκαν μόλις χθες στα στενά του Ορμούς μέσα σε διάστημα μερικών ωρών. Ανάμεσα σε αυτά, όπως είπες και εσύ, και το υποελληνική σημαία πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με επωνυμία Μιστράς. Το πλοίο, να πούμε τώρα, είχε μπει στον Περσικό την 1η Οκτωβρίου, φόρτωσε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ και απέπλευσε κινούμενο ανατολικά. Χθες, λοιπόν, στις 7 και 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και ενώ βρισκόταν κοντά στις ακτές του Ομάν, δέχτηκε πλήγμα στην Πρίμνη, πιθανόν από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από ταχύπλοιο σκάφος των φρουρών της Επανάστασης. Στο πλοίο, τώρα, να πούμε ότι επέβαιναν 30 άτομα, ανάμεσά τους 11 Έλληνες, κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ενώ το πλοίο συνέχισε αυτοδύναμο και με μεγάλη ταχύτητα την πορεία του. Κατέπλευσε στη μία τα ξημερώματα σήμερα στην Φουτζέιρα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε η επιθεώρησή του για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη. Να πούμε, κλείνοντας, ότι από τις αρχές Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί πλήγματα σε συνολικά 9 πλοία, ενώ από την έναρξη του πολέμου ο αριθμός των πλοίων που έχουν χτυπηθεί από το Ιράν ανέρχεται σε 86, λένε.
0: Μετά την αφωνία, Τουρκία και Πακιστάν συμφωνούν στην ταχύ ανάπτυξη δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία. Οι τρεις χώρες έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Μέκας, το αποκαλούμενο και ως μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, που υποχρεώνει τα συμβαλόμενα μέρη να συνδράμουν στρατιωτικά το ένα το άλλο εάν χρειαστεί. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Μέχρι τώρα είχαμε κυρίως από δυτικές χώρες και συγκεκριμένα είχαμε από Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε από Ηνωμένο Βασίλειο, από Γαλλία και βέβαια από την Ελλάδα, η οποία είχε αναπτύξει μια ολόκληρη πυροβολαρχία Patriot. Αυτό που βλέπουμε όμως, όπως είπες, είναι μια σεισμική, θα την έλεγα, μετατόπιση. Για πρώτη φορά το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, όπως θέλουν αυτό να αποκαλούν την συμφωνία της Μέκας, φαίνεται να ενεργοποιείται. Από εχθές υπάρχει συμφωνία για ανάπτυξη δυνάμεων από Τουρκία και Πακιστάν επί του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας.
7: Αυτές είναι οι προθέσεις. Να δούμε λίγο η κάθε χώρα τι δυνάμεις μπορεί να διαθέσει εφόσον πατηθεί αυτό το κουμπί, σε επίπεδο κοινοβουλίου βέβαια. Για παράδειγμα στην Τουρκία πρέπει να περάσει από εκεί η συμφωνία πρώτα.
6: Ακριβώς, υπάρχουν και οι περιορισμοί στην περιοχή. Ας δούμε λοιπόν μία-μία τις χώρες που μετέχουν. Καταρχάς, το Πακιστάν. Τι μπορεί? Το Πακιστάν αυτή τη στιγμή ήδη έχει 13.000 στρατιώτες επί του Σαουδαραβικού εδάφους. Δεν τους είχαμε δει ποτέ, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πουθενά. Ενδεχομένως να είναι πρετοριανοί της βασιλικής οικογένειας και σίγουρα προσφέρουν πάρα πολλά στον προϋπολογισμό του Πακιστάν, γιατί οι Σαουδαράβες πληρώνουν. Η φιλοδοξία είναι να πάνε άλλοι 25 σύμφωνα με πληροφορίες, να φτάσουν δηλαδή χοντρικά γύρω 40.000. Ωστόσο, δεν θα προσφέρουν τίποτα στο κομμάτι αεράμινα οι Πακιστανοί, διότι πάρα πολύ απλά η αεράμινα βασίζεται σε κινέζικα συστήματα μεγάλου βελνικού. Το αντίστοιχο των Patriot, αλλά κινέζικο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Αμερικάνοι προτιμούν να δουν τη Σαουδική Αραβία να καίγεται από άκρο εις άκρο, παρά να εκθέσουν την αεροπορία τους ή τα F-35 συγκεκριμένα σε κινέζικους αισθητήρες.
7: Η Τουρκία, τι μπορεί να διαθέσει?
6: Η Τουρκία έχει μεγάλα θέματα. Διότι η Τουρκία χρειάζεται καταρχάς έγκριση από το κοινοβούλιο για να αναπτυχθούν δυνάμεις σε άλλη χώρα.
7: Εκκρεμεί αυτή.
6: Εκκρεμεί, όχι μόνο η έγκριση, εκκρεμεί ακόμα και η έγκριση της συμφωνίας της Μέκας από το κοινοβούλιο της Τουρκίας. Η Τουρκία, απ' την άλλη, φαίνεται να έχει ευαισθησία στο κομμάτι στρατός και θα στραφεί κυρίως σε αντιεροπορικά συστήματα μικρού και μεσαίου βεληνικούς. Δεν έχει αεράμινα μεγάλου βεληνικούς και αντιβαλιστικά όπλα κατηγορίας Patriot. Οπότε οι πληροφορίες λένε ότι θα αναπτυχθούν σε 4 περιοχές συγκεκριμένες υψηλής αξίας για τη Σαουδική Αραβία όπλα τερματικής άμυνας.
7: Δηλαδή,
6: αντιροπορικά μικρού μέσου βεληνικού, πύραυλοι τουρκικής κατασκευής, ίσως και κάποια πυροβόλα κατά drone. Και προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα drone των Χούθη. Είναι όπλα που αντιμετωπίζουν ή drone ή cruise, όχι βαλιστικούς πυράβλους.
8: Ερώτηση, Γιάννη. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Δέχτηκε τις επιθέσεις από το Ιράν στην πρώτη φάση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Αναρωτιέται κανείς τι εικόνα είναι αυτή που παρουσιάζει η Άγκυρα όταν δεν μπορεί να βοηθήσει μια χώρα με την οποία συμβάλλεται με μια συμφωνία της Μέκκας με αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ και όταν η ίδια δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν είχε αεράμινα δηλαδή.
6: Η Τουρκία να ευχαριστεί το Αμερικάνικο ναυτικό που νομίζω 6 φορές την έσωσε από πλήγματα από ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Η εικόνα αυτή δεν έχει αλλάξει. Προημερών έγινε η πρώτη δοκιμή ενός συστήματος το οποίο θα είναι η αεράμινα μεγάλου βεληνικούς της Τουρκίας. Τους υπέρ. Ακόμα όμως δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα απολύτως σε υπηρεσία. Βασίζεται ακόμα στο Αμερικάνικο ναυτικό στη Μεσόγειο και σε πυροβολαρχές Patriot ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναπτυχθεί για να την προστατεύουν επί τουρκικού εδάφους.
8: Άρα η όποια συμφωνία είναι στα χαρτιά σίγουρα, να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί κιόλας.
6: Σε κάποιους τομείς, ναι, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών απευθύνει απόψε ομιλία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που υπάρχουν πιέσεις για το βιομηχανικό ρεύμα. Ο Γιάννης Καντέλης θα μας πει περισσότερα.
4: Και εν μέσω μιας παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και με την πίεση στα ομόλογα με τα οποία δανείζονται οι χώρες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να χαρακτηρίσει εθνικό οπλοστάσιο απέναντι σε αυτή την κρίση τόσο τα πλεονάσματα τα οποία καταγράφει ο ελληνικός προϋπολογισμός, όσο και τη μείωση του χρέους που επιτυγχάνει η χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο, θα πει ο κ. Μητσοτάκης, μπορούμε να ενισχύουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση με την οποία είναι αντιμέτωπες όλες οι χώρες. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων να βάλουν πλάτη και να στηρίξουν με τον δικό τους τρόπο σε αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά της πληθωριστικής κρίσης. Και ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και μέτρα περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα οποία θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν το ενεργειακό κόστος και έτσι να μην μετακυλήσουν όλο αυτό το βάρος στις τιμές των προϊόντων.
0: Οι χθεσινές απουσίες από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας των τριών πρώην προεδρών, αυτή του Νίκου Δένδια και η αποστροφή του ότι πολιτεύτηκε λόγω του Κώστα Καραμαλή, δίνουν καύσιμο στη συζήτηση περί εσωκομματικών τριβών στη Γαλάζια Παράταξη. Μετά τα χθεσινά πηγαδάκια που είχαν αρκετή δόση Σάμαρα, ακολούθησαν τα καρφιά του Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Δένδια. Σε νέα του παρέμβαση, ο Αντώνης Σαμαράς έσταξε δηλητήριο για τον Κυριακό Μητσοτάκη και με λέξεις όπως «το καθήκον» έδωσε το στίγμα για το κόμμα του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
9: Μία ημέρα μετά τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς με διάθεση αυτοκριτικής προχωρά ένα βήμα παραπάνω και φωτογραφίζει το κυοφορούμενο νέο κόμμα του.
10: Στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον.
9: Παράλληλα, επιμένει στη σκληρή κριτική και με εξ αποστάσεως πειρά για τη σημερινή πολιτική κατάσταση, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
10: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση.
9: Και αν η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν προεξοφλημένη, η Γαλάζια Παράταξη μετρά και άλλες απουσίες, όπως αυτή του Κώστα Καραμαλή, αλλά και κορυφαίων υπουργών της, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να φωτογραφίζει τον Νίκο Δένδια.
23: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα.
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως και άλλα στελέχη κράτησαν αποστάσεις.
11: Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση επαναλλαστική.
8: Μην ψάχνουμε τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Προφανώς όσα μέλη της κυβέρνησης δεν ήταν εκεί, είχαν σοβαρές υποχρεώσεις.
9: Διαφορετική αίσθηση φαίνεται να προκαλεί στην παραδοσιακή κομματική βάση η απουσία του Κώστα Καραμαλή.
12: Είναι πλήγμα αυτές οι απουσίες, κατά τη γνώμη σας, τι λέτε?
13: Κοιτάξτε, πάντως προφανώς.
12: Δεν και ευχάριστο, λέτε.
13: Νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μην θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες.
9: Οι διεργασίες για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φέρονται να είναι σε προχωρημένο στάδιο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ως αρχηγικά μέλη οργάνωσης που ξάφριζε το δημόσιο φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν με βιτρίνα αχυράνθρωπους. Η δράση τους εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2021 και η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ρεπορτάζ Γιώργος Πρωτοψάλτης.
14: Καλησπέρα σας.
24: Είστε...
14: Είσαστε καλά.
24: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
14: Είχατε καιρό.
24: Είσαστε στον άμεση δίνα.
23: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινοί στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα. Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
25: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
23: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος. Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
26: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
23: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, σε κλείναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Γιάννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
27: Έγινε μία καταγγελία πριν περίπου 1,5 χρόνο στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ξεκίνησε ο οικονομικός έλεγχος, έγινε άρση του απορρίτου και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις συλλήψεις και την αποκάλυψη ότι είχαν στήσει 25 εικονικές. Αυτές έχουν βρει μέχρι τώρα, λένε, έτσι, 25 εικονικές εταιρείες, οι οποίες όμως πατούσαν πάνω σε ενεργές, πραγματικές εταιρείες. Και με την ενοικίαση που έκανε η μία εταιρεία στην άλλη εργαζομένων, έτσι καρπώνονταν τα ποσά από του ΕΦΚΑ, αυτά που έπρεπε να πάνε στον ΕΦΚΑ. Με τη ζημία να υπολογίζεται περίπου στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι μόνο η ζημία του ΕΦΚΑ, γιατί συνολικά, λένε, μιλάμε για 5 εκατομμύρια μέχρι στιγμής, γιατί αυτές οι εταιρείες δεν απέδιδαν ούτε φόρους, ΦΠΑ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, παράλληλα, είχαμε και μια άλλη έρευνα από την αρχή. Εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω, οι δύο υπηρεσίες δεν ήξερε η μία ότι έκανε έρευνα.
28: Αλλά
27: η άλλη.
28: Κάπου βρέθηκαν εκεί.
27: Κάπου βρέθηκαν, ναι. Στην αρχή είχε ξεκινήσει διαφορετικά. Κάποια στιγμή χτύπησε alert μια ελληνική τράπεζα ότι γίνονται πολλές συναλλαγές από το ΖΕΦΚΟΣ, μεταφορές χρημάτων, και έτσι η αρχή, με εντολή του Προέδρου της, του κ. Βουρδιώτη, ξεκίνησε έρευνα. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί βλέπουν συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων. Βεβαίως η αρχή ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει κάνει
15: πόρισμα. Περιμένουμε.
27: Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα βγάλει και η αρχή για το ξέπλυμα.
0: Παράνομο τζόγο με ψηφιακή λέσχη και πελάτες influencer και τράπερ και τζίρο σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι διοκτικές αρχές, ο Χρυσόστομος Τσούφης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
3: 18 influencers έχουν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω social media, και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονταν αδρά με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, βρίσκονται στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Όμως αξιωματούχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, που μας μίλησαν πριν από λίγο, μας έλεγαν ότι τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους και έχουν διαβιβάσει είναι αδιάσυστα και ότι αισθάνονται αρκετά σίγουροι ότι αυτές οι υποθέσεις θα προχωρήσουν και στα επόμενα στάδια. Εφόσον βρεθούν ένοχοι αυτοί οι 18, κινδυνεύουν μεταξύ άλλων και με διοικητικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 50.000 ευρώ. Από τους 18 που πιάστηκαν στην τσιμπίδα της ΕΕΤ και έχουν συνολικά 3,6 εκατομμύρια ακολούθους, 3 είναι πάρα πολύ γνωστοί τράπερ, υπάρχουν και 2 μοντέλα τα οποία δοκίμασαν να κάνουν καριέρα στην τηλεόραση. Οι υποθέσεις είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του νέου νομοθετικού πλαισίου που ψηφίστηκε τον Ιούνιο και δίνει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερα εργαλεία στην ΕΕΤ για να ελέγξει μια αγορά ή να προσπαθήσει να ελέγξει μια αγορά όπως ο παράνομος τζόγος, που το 2025 κατέγραψε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ παράνομων στοιχημάτων από 900.000 διαφορετικούς παίκτες με ετήσια δαπάνη περί τις 2.000 ευρώ ανά παίκτη. Περίπου 15.000 ιστοσελίδες βρέθηκαν από τον έλεγχο ότι ήταν παράνομες, τέθηκαν στη μαύρη λίστα και απαγορεύτηκαν.
0: Βαρύ ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Με όσο κουράγιο έχουν οι χαροκαμένοι γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες καταθέτουν για εκείνη τη μοιραία νύχτα που, όπως λένε, άλλαξε για πάντα τη ζωή τους. Σε αυτή την ακροαματική διαδικασία δεν έλειψε και η ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
16: Αυτή είναι η Αναστασούλα μας.
17: Ο πόνος ξεχύλισε και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Κρατώντας μια κορνίζα με φωτογραφία της 18χρονης κόρης του Αναστασίας, ο Ηλίας Παπαγγελής καταφθάνει για να περιγράψει τις τραγικές στιγμές που πέρασε η οικογένειά του.
18: Στο γραφείο κηδιών μας έδωσαν μια σακούλα με τα παπουτσάκια της που φορούσε και τα σκουλαρίκια. Είδαμε το λευκό φέρετρο. Ρωτήσαμε αν μπορούμε να τη δούμε, μας είπαν απαγορεύεται. Προσκυνήσαμε και φύγαμε. Κάθε βράδυ η Hellenic Train έκανε ταμείο, όμως μαζί με τα ταμεία της γέμισε και τα νεκροταφεία της χώρας.
16: Η Αναστασούλα με καθοδηγεί, μου μιλάει και μου λέει ότι

0: τις στιγμές που σημάδεψαν για πάντα τις οικογένειές τους θα κληθούν να περιγράψουν και αύριο συγγενείς θυμάτων.
1: Στη Γερμανία συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Πάμε να μας πει περισσότερα ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle.
2: Πρόκειται για μια υπόθεση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, σε μια περίοδο μάλιστα που συζητιέται η αναβάθμισή τους με την διεύρυνση και των αρμοδιοτήτων τους. Πρόκειται για τον August Hanning, ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1998 ως το 2005, συνολικά 7 χρόνια, και το διάστημα 2010 έως 2022, δηλαδή επί 12 συνεχή χρόνια, με τη βοήθεια ενός πρώην υφισταμένου του, του Manfred D, όπως λέει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, κατόρθωσε να πάρει στα χέρια του περίπου 2.000 εμπιστευτικά ή απόρριτα έγγραφα που προορίζονταν αποκλειστικά για τον τότε επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι ένα σκάνδαλο που συνταράσσει βεβαίως τη χώρα. Μένει να φανεί με ποιες χώρες συνεργαζόταν. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι συνεργαζόταν με μια μη φιλική χώρα προς τη Γερμανία, αλλά αυτή δεν είναι η Ρωσία όπως διευκρινίστηκε. Πάντως φαίνεται ότι έδινε συστηματικά πληροφορίες και σε ιδιώτες πελάτες αλλά και σε ξένες πιθανώς μυστικές υπηρεσίες με τις οποίες και συνεργαζόταν. Ο Χάνινγκ είχε δημιουργήσει μια εταιρεία συμβουλευτικής για θέματα ασφαλείας και συχνά τον έβλεπε κανείς να σχολιάζει και στα τηλεοπτικά κανάλια για θέματα ασφαλείας. Να πούμε επίσης ότι είχε διατελέσει για 4 χρόνια και στο Υπουργείο Εσωτερικών από το διάστημα 5 έως 9. Να. Σήμερα είναι 80 ετών και οι έρευνες ξεκίνησαν τον περασμένο Μάιο από μία σύμπτωση, θα έλεγε κανείς, και κατέληξαν στη σημερινή του σύλληψη όπως και του συνεργάτη του.
1: Όσοι ταξιδεύουμε με αεροπλάνο έχουμε κάποια στιγμή υποστεί καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται τώρα να αλλάξει το πλαίσιο με 25 μέτρα για τα δικαιώματα των επιβατών και κυρίως τις διατάξεις που αφορούν τις αποζημιώσεις. Στο ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη θα ακούσουμε τι αλλάζει αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις.
3: Το δικαίωμα των επιβατών στην αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων κατοχυρώνεται με σαφήνεια στο νέο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις πτήσεις. Για καθυστερήσεις 3 ωρών και άνω, η αποζημίωση ανέρχεται σε 250 ευρώ. Για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα, 400 ευρώ για πτήσεις άνω των 1.500 χιλιόμετρων, ενώ φτάνει τα 600 ευρώ για αποστάσεις μεγαλύτερες των 3.500 χιλιόμετρων.
4: Μια καθυστέρηση, δικαιούμαι να πάρω μια αποζημίωση και μπήκα σε μια Air Help, δεν θυμάμαι, μια εταιρεία και ούτε λεπτά πήρα και δεν κυκλοφόρησα. 600 νομίζω.
5: Με το προηγούμενο πλαίσιο ήταν σχετικά ανοιχτό σε συζήτηση, παύλα σε διαπραγμάτευση, το κομμάτι της αποζημίωσης.
3: Ο νέος κανονισμός αναφέρει ότι η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τραπεζικό έμβασμα, ενώ βάουτσερ ή άλλος τρόπος πληρωμής θα μπορεί να δοθεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του επιβάτη.
6: Είχε αργήσει μια πτήση από Σαντορίνη για Θεσσαλονίκη. Κάτι είχαν δώσει, νομίζω, μια πτήση και ένα γεύμα, κάτι τέτοιο.
7: Δηλαδή σου είχαν επιλογή για να.
6: Για λεφτά η πτήση ή όχι.
3: Σε σχέση με τις αποσκευές στην καμπίνα, κατοχυρώνεται πλέον ρητά ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα, χωρίς επιπλέον χρέωση, να έχουν μαζί τους ένα προσωπικό αντικείμενο. Διαστάσεων έως 40 επί 30 επί 15 εκατοστά ή πολύ απλά ένα αντικείμενο το οποίο να χωρά κάτω από το μπροστινό τους κάθισμα. Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει επίσης, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κράτησης, να γνωστοποιούν στους επιβάτες και την τιμή εισιτηρίου το οποίο να περιλαμβάνει χειραποσκευή, ώστε οι επιβάτες να μην το διαπιστώνουν στη συνέχεια.
5: Αυτό το περιθώριο που είχαν οι εταιρείες να κερδοφορούν πάνω στο κομμάτι των αποσκευών πλέον απομακρύνεται.
3: Γονείς και παιδιά θα μπορούν πλέον να κάθονται δίπλα-δίπλα στην καμπίνα χωρίς επιπλέον χρέωση για την επιλογή των θέσεων. Την ίδια στιγμή ο επιβάτης θα μπορεί να διορθώνει δωρεάν ένα ορθογραφικό λάθος στο όνομά του αρκεί να το ζητήσει έως και 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2027.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η σύσκεψη στο Μάξιμο πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ευάγγελος Μαρινάκης, συνεργάτες του καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Όπως ανακοινώθηκε, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Επίσης, η ιστορική βραδιά, η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

πέρασμα στην Αμοργό με τον Νίκο Οικονομίδη και παλιά σιρτά από το νησί της Αμοργού, από τις Κυκλάδες, για να ξεκινήσουμε από το Αιγαίο τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Πέρασμα στην Αμοργό και παλιά σιρτά από την αμοργιανή μουσική παράδοση με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί. Και συνεχίζοντας από τις Κυκλάδες θα περάσουμε στο Ανατολικό Αιγαίο. Ξύπνησε Πετροπέρδικα, ένα τραγούδι του γάμου αποτυχίο με τη Σοφία Νεοχωρίτου.

Έλα να γνούμε τέρια και οι γονείς μας συμπεθέρια, τραγούδι του γάμου από το νησί της Χίου. Ξύπνησε Πετροπέρδικα και άνοιξε τα φτερά σου, ήταν η Σοφία Νεοχωρίτου, και μαζί της τώρα θα περάσουμε από τη Χίο απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, Θάλασσα Λυπήσου.

θάλασσα λυπήσου λίγο πια και μένα, φέρε την αγάπη μου από τα ξένα. Τραγούδι της Ξενιτιάς από τα παράλια της Μικράς Ασίας με τη Σοφία Νεοχωρίτου και τον Κυριάκο Πετρά στο βιολί. Και να συνεχίσουμε από τα παράλια της Ιωνίας στα Δωδεκάνησα. Πέρα στους Περακάμπους σε μια διασκευή με το συγκρότημα Τρίφωνο.

Πέρα στους Παρακάμπους, ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι από τη Ρόδο με το συγκρότημα Τρίφωνο, μια διασκευή που περιλαμβάνεται σε έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο 12 και μία ματιές στα Δωδεκάνησα. Διασκευές γνωστών και αγαπημένων δωδεκανησιακών τραγουδιών με την ενορχίστρωση του Νίκου Κούρου, όπως και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και θα μας μεταφέρει στην Αστυπάλαια με τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού.

το κάστρο της Αστροπαλιάς ή σκοπός Τούρνα, όπως είναι γνωστός στην Αστυπάλαια, το πιο γνωστό και αγαπημένο τραγούδι σε αυτό το νησί. Και να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα, 12 και μία ματιά στα Δωδεκάνησα, όπως είπαμε, ο τίτλος αυτής της δισκογραφικής έκδοσης, όπου γνωστοί ερμηνευτές τραγουδάνε τραγούδια από τα Δωδεκάνησα. Να πάμε λοιπόν και στην Πάτμο με τη φωνή του Δημήτρη Μπάση, «Ο σιγανέ μου ποταμέ».

Ως η Γανέ μου ποταμέ, από τα πιο γνωστά τραγούδια στη μουσική παράδοση της Πάτμου, σε μια διασκευή και νεότερη ενορχίστρωση από τον Δημήτρη Μπάση και τον Νίκο Κούρο. 12 και μία ματιά στα Δωδεκάνησα, και να συνεχίσουμε από την Πάτμο στην Κάλυμνο με την Κέτη Κουλιά. Η Κέτη Κουλιά κατάγεται από την Κάλυμνο και διάλεξε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τοπικούς σκοπούς, το Μαρούλι.

Το είχε για ένα καημό στο κατεβόδιο ζάλι, μα το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Σκοπός το μαρούλι από την Κάλυμνο, σκοπός του αποχαιρετισμού για τους φουγκαράδες που έφευγαν για την Μπαρμπαριά. Ήταν η Καλύμνια η Κέτη Κουλιά, άλλη μια διασκευή από τον δίσκο 12 και μία ματιέ στα Δωδεκάνησα, και θα καταλήξουμε στην Κάσο με τον Γιάννη Χαρούλη να τραγουδά και εδώ έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τοπικούς σκοπούς, το Πισωμέρι.

το βιολί του Νίκου Οικονομίδη και ένα ταξίμι εισαγωγή σε ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από τα Δωδεκάνησα με τη Δόμνα Σαμίου, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Σαν πας τα ξένα, πάρε και μένα για συντροφιά. Μακριά κι αν θάσαι, να με θυμάσαι, να με θυμάσαι παντοτινά. Τραγούδι της Ξενιτιάς από τα Δωδεκάνησα με τη Δόμνα Σαμίου, και να συνεχίσουμε από τα Δωδεκάνησα στην Κρήτη. Άλλο ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, ριζίτικο αυτή τη φορά, από τα αργά καθιστικά τραγούδια της Τάβλας που λένε οι άντρες στα χωριά, στις ρίζες των λευκών ωραίων, από όπου και πήραν το όνομά τους. Ριζίτικα. Ο Σταύρος Γριλάκης τραγουδά «Μάνα πολλά μαλώνεις με, κι εγώ μισέψη θέλω».

Ο τόσο ιδιαίτερος ήχος και η τεχνική του κριτικού ριζίτικου τραγουδιού ήταν ο Σταύρος Γριλάκης, τραγούδι της Ξενιτιάς, «Μάνα πολλά μαλώνεις μου και εγώ μισέψη θέλω, να πάω μάνα μου στην Ξενιτιά, να πάω μάνα μου στα ξένα, να κάμεις μήνες να με δεις, χρόνους να μ' ανταμώσεις». Και η μητέρα του ξενιτεμένου πηγαίνει μια γιορτινή ημέρα στην εκκλησιά και βλέπει το στασίδι του άδειο και τότε κλαίει και θυμάται το γιο της. Το ίδιο ποιητικό μοτίβο τραγουδιέται πολλά χιλιόμετρα μακρύτερα στο τραγούδι το επόμενο που θα μας ταξιδέψει από την Κρήτη στην Ανατολική Ρωμιλία, στη Βόρεια Θράκη. Ο Βαγγέλης Δημούδης τραγουδά με συνοδεία από το Καβάλ, τη μακριά θρακιώτικη φλογέρα.

Βαγγέλης Δημούδης στο ρυθμό του Θρακιώτικου Ζωναράδικου Χορού, τραγούδι της Ξενιτιάς, με τα πουλάκια θα διαβώ και με τα χελιδόνια και τα πουλιά θα έρχονται, μα εγώ πάντα θα λείπω. Ανάλογο και το ποιητικό μοτίβο του επόμενου τραγουδιού από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία που θα ακούσουμε από το Χρόνια Ειδονίδη. Όσοι ξένοι και όσοι δικοί, όλοι σύρε με λένε. Ως κι η μάνα που μέκαμε και αυτή σύρε με λέει. Σύρε κόρη μου στην Ξενιτιά, όσο μακριά κι αν είναι. Θα πάω μάνα μου γλυκιά που πάνε τα χελιδόνια θα γερνούν και εγώ μακριά θα πάω.

Τα χελιδόνια θα γυρνούν και εγώ ακόμα θα πάω. Τραγούδι της Ξενιτιάς στο ρυθμό του Ξέσυρ του χορού από τη μουσική παράδοση της Βόρειας Θράκης της Ανατολικής Ρωμιλίας με το Χρόνια Ειδονίδη. Και εμείς θα συνεχίσουμε, επόμενος σταθμός μας η Κωνσταντινούπολη, στο ρυθμό του Χασαποσέρβικου και Σεχνάζ Λόγκα.

Λόγκα λοιπόν, μια ιδιαίτερη μουσική φόρμα που βρίσκουμε στην μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στο κανονάκι ήταν ο πατήρ Διονύσιος, στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Μια ηχογράφηση με την επιμέλεια του Μανώλη Καρπάθιου από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Πολίτικη Νοσταλγία, Εμψαλτηρίο». Μια παραγωγή της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή της Αττικής. Από την ίδια δισκογραφική έκδοση να ακούσουμε τώρα και τον κλασικό πολίτικο Καρσιλαμά της Λοξάνδρας.

το ρυθμό του πολίτικου Καρσιλαμά, ο Καρσιλαμάς της Λοξάνδρας, χορός Αντικριστός. Και να κλείσουμε με τον ήχο από τα χάλκινα λαϊκά πνευστά που βρίσκουμε στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και πάλι στον ίδιο ρυθμό. Χορός Καρσιλαμάς με τα χάλκινα του Θανάση Σέρκου από τη Γουμένισσα του Κιλκής.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.